Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσα ακούν τις εκπομπές σε επανάληψη, τις δρακουλιάρικες νύχτες του χειμώνα και του καλοκαιριού. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, στη μουσική επιμέλεια και στην κονσόλα ο Αντώνης Σακούλης. Θα εκφράσω με αυτό το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου, σε μουσική του κυρίου Νίκου Καρβέλα, τη θερμή μου αγωνιστική συμπαράσταση στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβερνήσεως, στον έγκριτο νομομαθή εμβριθή ποινικολόγο, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, συμπαραταθέμεθα μαζί σας, συμπαριστόμεθα στον πόνο σας, στη θυσία σας και με αγωνιστικούς πατριωτισμούς. Στηρίζουμε την προσπάθειά σας για εξυγίανση της παράταξης, της μεγάλης φιλελεύθερης νεοδημοκρατικής παράταξης. Ο κύριος Δημητριάδης σε μια χθεσινή συνέντευξη κόλαφο, ποταμό, στην εφημερίδα του κύριου Χατζηνικολάου, στην κατά 33,33% πουλημένη εφημερίδα του κύριου Χατζηνικολάου, έβγαλε ένα δισέλιδο μεγάλο, το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρότατες αναταράξεις στην πολιτική γονίστρα του τόπου. Θυσιάστηκα για την παράταξη. Θυσιάστηκα για την πατρίδα. Κύριε Δημητριάδη, μου έχετε κάνει 9 αγωγές και 9 μηνύσεις. Εκφράζω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Και δασύπρια αναγγέλλω από αυτήν την πατριωτική συχνότητα και ανακράζω περήφανα λευτεριά στον Γρηγόρη Δημητριάδη, λευτεριά στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, που έγινε θυσία για την ιστορική παράταξη. Και του χαρίζω και το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου. Σε αυτόν τον τόπο συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τη φτωχολογιά. Η φτωχολογιά είναι όλη η πολιτική, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίοι δημοσιοποίησαν σήμερα το πρωί τα πόδεν έσχες τους. Δεν υπάρχει κανένας που το εισόδημά του είναι ίδιο. Δεν υπάρχει κανένας που το εισόδημά του, προσέξτε, το δηλωμένο εισόδημα, το οποίο είναι μόνο το έσχες. Δεν είναι το πόθεν. Δεν είναι από πού. Τα έχουμε πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές αυτά. Δεν έχουμε παρά μόνον κάποια μπακαλοτεύτερα, κάποιες σελίδες που θυμίζουν τα παλιά τραπεζομάτιλα που στρώναμε στις χασαποταβέρνες. Στις χασαποταβέρνες. Τη λαδόκολα της χασαποταβέρνας. Αυτό θυμίζουν τα σημερινά πόθεν έσχες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ουδείς εξ αυτών, γιατί

νόμος είναι κάλπικος, νοθευμένος, βρώμικος και παραγαλαγμένος. Και πάνω απ' όλα πρόστιχος. Είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό να δίνονται αυτά τα έσχες στη δημοσιότητα. Και να μην αναφέρουν πουθενά, πουθενά, από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά και να μας πούν επιτέλους ποια είναι η Επιτροπή Βουλής για το θέμα της διοντολογίας και για το θέμα του πόδεν έσχες, η οποία κυρίες και κύριοι είναι αυτή η οποία ελέγχει τις πηγές του πλουτισμού των Ελλήνων πολιτικών. Είναι ένα ακαθόδες θέμα το οποίο δεν είδα περιέργως να συμπεριλαμβάνεται στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη για την αναθεώρηση συντάγματος. Γιατί ο πρώτος διδάξας της κλεπτοκρατίας στη χώρα είναι το ζεύγος. Αύριο στην εφημερίδα Μακελιό θα δείτε ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά την κλεπτοκρατία του πολιτικού, την κλεπτοκρατία του βουλευτή, την κλεπτοκρατία του υπουργού. Ρε εσείς, και μιλάω προς όλους, της Βουλής, το κατασκεύασμα, δεν ντρέπεστε λίγο? Τσίπα ντροπής δεν έχετε? Την ώρα που φτωχαίνει η Ελλάδα, την ώρα που ο πληθωρισμός είναι στο 5,5%, την ώρα που βγαίνουν οι ολιγάρχες, οι σούπερ μαρκετάδες ολιγαρχίας και κάνουν περίεργες, απαράδεκτες, ποταπές δηλώσεις για το πώς πλούτησαν και το πώς πλουτίζουν εις βάρος του Έλληνα πολίτη, έχετε το θράσος να δημοσιοποιείτε σε μια τέτοια σοβούσα οικονομική κρίση που περιτυλίγει τη χώρα, την περισφύγει σαν τη χειρότερη Μέγκενη, σαν τη χειρότερη, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, του πατριωτικού μάχη 99,8 στα FM, σαν τη χειρότερη Αγχώνη, σαν τη χειρότερη Κρεμάλα, σαν τον πιο βασανιστικό και φιαλτικό επιθανάτιο ρόγχο στο λαιμό των Ελλήνων πολιτών. Και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να δίνουν στη δημοσιότητα ψεύτικα, κάλπικα και παραχαραγμένα πόθεν έσχες. Ακόμα και ο κύριος Ανδρουλάκης παρασύρθηκε από το μεγάλο μένος να δηλώσει την αλήθεια στο πόθεν του και στο έσχες του, και ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο, αν είναι δυνατόν, 1 εκατομμύριο έσοδα. Έκανε λάθος ο λογιστής μου, λέει, ξέχασα να τα δηλώσω, γιατί, λέει, οι ξένες τράπεζες δεν στέλνουν αυτό το χαρτί που στέλνουν όλες οι ελληνικές τράπεζες για το σύνολο του ετήσιου εισοδήματος. Ότι όπως και να έχει, εγώ δεν είμαι σχετικός με αυτά, γιατί εγώ δεν έχω περιουσία, είμαι ακτήμων, έτσι, δεν έχω χρήματα στις τράπεζες. Αφήστε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτοί εδώ, οι παγαπώνδες της πολιτικής, έχουν το θράσος να δημοσιοποιούν τα πόθεν έσχες σε μια περίοδο που ο Έλληνας πολίτης λέει το ψωμί ψωμάκι. Άκουσα τον πρόεδρο των Ελλήνων σούπερ μαρκετάδων, κάποιον Πεταλά. Το πετάλωσες το άλογο, κύριε Πεταλά? Το πετάλωσες? Είχε το θράσος. Έχεις το θράσος? Πάρε τηλέφωνο εδώ στο 710. Στο 710, 8000. Πάρε, σε έχω κράξει 2 φορές. Ας σε κράξω και τώρα. Να βγαίνει να κάνει δηλώσεις ο κύριος Πεταλάς, ο πρόεδρος των σούπερ μαρκετάδων Ελλάδος, που τον ρώτησα ποιο σούπερ μάρκετ έχει και ακόμα να λάβω απάντηση. Μια μαρκέτα κάπου έχει εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού την έχει. Τι εκφράζεις εσύ, πρόεδρε των σούπερ μαρκετάδων Ελλάδος, με όλο το σεβασμό απέναντί σου? Τον ρώτησα οι δημοσιογράφοι και του πάνε εσύ. Δεν του πάνε εσύ. Δεν τολμάει κανένας να του πει εσύ. Ποιος θα του πει εσύ? Με το κύριε και το μιμόπτου. Δεν μας λες, κύριε πρόεδρε των σούπερ μαρκετάδων, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι,

0: Γιατί αυξήσατε σε 6 μήνες, σε 8 μήνες κατά 50% τα ζαρζαβατικά, τα λαχανικά και τα είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τι είπε αυτός? Έφταιγε ο καιρός. Ο κακός μας ο καιρός έφταιγε. Ποιος καιρός έφταιγε, ρε? Ποιος καιρός έφταιγε, ρε? Ε? Ποιος καιρός? Που θέλεις τέτοιο κράξιμο που να ατυχούν οι φωνές μας στα αυτιά σου όλη τη νύχτα και να μπορεί να κοιμηθείς. Ψευτολόγοι. Ψευτολόγοι. Έφταιγε ο καιρός, λέει. Έβρεξε πολύ. Έβρεξε πολύ, λέει. Και επειδή έβρεξε πολύ, τα ζαζαβατικά και τα λαχανικά και τα μαρούλια και οι ντομάτες θέλουν ανιδρία για να γίνουνε. Έβρεξε πολύ, λέει, φέτος και είχαμε ανέμους και αέριδες. Γι' αυτό ανεβάσαμε την τιμή. Ντροπή σου. Ντροπή σου, μεγάλος άνθρωπος.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις, έλα.
0: Το προσβάλλω, ναι, το προσβάλλω. Δεν έχεις τσίπα ντροπής. Έχετε κατακρεουργήσει εσείς οι ολιγάρχες τον σούπερ μάρκετ, τον Έλληνα πολίτη. Του πήρατε το σκάλπ. Το Σάββατο είπα. Δεν υπάρχουν πατριώτες σούπερ μαρκετάδες να τηρήσουν. Μα αυτό απασχολεί τον Έλληνα πολίτη. Όχι τα ψεύτικα και παραγραγμένα ποδενέσκες. Οι ψευτιές, οι λαμογές, οι παλιανθρωπιές, οι offshore εταιρείες. Τα κρυμμένα εκατομμύρια στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Ε, στην Ελβετία. Υπάρχουν καλές τράπεζες στην Ελβετία. Έτσι, κυρία Γκραμπόφσκι. Καλές τράπεζες. Ε, μπαίνεις εκεί με τη ντουαλέτα, τις γόβες μανέστρα, τις γόβες μανέστρα και λες να κάνω μια ανάληψη, να κάνω μια ενημέρωση, δώστε μου ένα report, δώστε μου ένα report. Στην Ελβετία τα λεφτά της κυρίας Γκραμπόφσκι. Τα φανερά. Τα κρυφά δεν ξέρω. Λέγονται πολλά. Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αλθάνι. Αλθάνι! Ο Γεωργιάδης. Ο Σπύρος.
2: Τα λυπήσαστε!
0: Ναι! Να τα φέρεις πίσω! Ναι! Πάρτο! Φέρτο! Πάρτο! Φέρτο!
2: Τα λυπήσαστε! Τα λιγουρεύεστε!
0: Ναι!
2: Τα λυπήσαστε! Δικά
0: ναι.
2: σου! Δεν απλά τηλεφώνημα!
0: Όχι, δικά μας είναι! Δικά μας είναι, δεν είναι δικά σου! Εμείς δεν ταΐζουμε! Άδωνη, φίλε παλιέ! Φίλε παλιέ! Κυρίες, κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο 5 με 6 κάθε απόγευμα εδώ, ριζωμένοι. Στραβοσουγιάδες πάνω στο σβέρκο τους. Στραβοσουγιάδες, σαν τους στραβοσουγιάδες. Είμαστε πάνω από το σβέρκο τους. Δεν θέλουν να ακούν τη φωνή μας, λέει. Δεν τους αρέσει. Θέλουν να ακούν τις φωνές των άλλων. Των αποδέλυπων. Συστηματούχων. Των μίντια και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σαν να το ξέρα. Που κάναμε την εκπομπή του Σαββάτου για τα μίντια και την αντικειμενική ενημέρωση. Και να, προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα. Προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα. Δημοσιοποιήθηκε. Για να ξεκινήσουμε, ξεκίνησαμε από τα ποδενέσκες. Ψεύτικα. Κάλπικα όλα. Ψευδεπίγραφα. Μην ακούτε κανέναν. Τι δελτίο θα ακούσετε το βράδυ για να πληροφορηθείτε τι? Τα ποδενέσκες. Ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει 500.000 στις τράπεζες. Τα φανερά. Τα φανερά και δηλωμένα. Να μας πεις, κύριε Μητσοτάκη, τα αφανέρωτα και τα αδήλωτα πόσα είναι. Και που τα έχεις. Να ρωτήσουμε τον Μπιλ Αλθάνι. Να ρωτήσουμε τον Εμμύρη του Κατάρ. Τον Εμμύρη και τον Σεΐχ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την κόρη σου Σοφία. Με τη CVC. Αλήθεια, αυτή γιατί δεν κάνει φορολογική δήλωση? Για μένα θα έπρεπε να κάνουν φορολογική δήλωση και ποδενέσκες και τα παιδιά των πολιτικών, τα οποία είναι ενήλικα. Γιατί ξέρετε, βρίσκουν τη χαραμάδα. Τα φορτώνουν στα παιδιά, στις γυναίκες, στα γαμπροκουνιάδια, από εδώ και από εκεί, για να μην τους βρίσκουνε. Αλλά μην ανησυχείτε. Έχουν γνώση οι φύλακες. Και οι φυλακές. Να δω πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες φυλακές του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος λέει ότι θα ανοίξει τις νέες φυλακές το 2030. Να ετοιμάσει και δικό σου κελί. Να ετοιμάσει και δικιά σου γωνιά. Από τώρα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Η μεγαλύτερη για αυτούς λαχτάρα, ξέρετε ποια είναι? Να βγει καμιά παλαβή πατριωτική κυβέρνηση και να τους χώσει όλους μέσα. Και τότε θα δω, κύριε Χρυσοχοΐδη, αν ετοιμάζεις καινούργιες φυλακές στον Ασπρόπυργο ή στα περιφερειακά προάστια των Αθηνών. Να δω εκεί τι φυλακές θα ετοιμάσεις. Να κρατήσεις μια γωνιά για την πάρτη σου. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και για τον κύριο Δένδια, το φίλο σου. Και για τον κύριο Κεραπετρή, τον άλλο φίλο σου. Και αυτοί έχουν ποδενέσκες. Έφτασε, κυρίες και κύριοι, να πει ο κύριος Δένδιας. Σας είπα, 5 με 6 αυτό κάνουμε, αντισυμβατικό δελτίο. Παίρνουμε τις ειδήσεις και τις αναλύουμε. Δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου. Άρα ακούστε εμάς και μετά κλείστε τηλεόραση και πηγαίνετε για περίπατο. Πάρτε το σκύλο σας, πάρτε τη γυναίκα σας, το ίδιο είναι. Ωπα, πάμε, έλα. Ένα, δύο, ανάμαυση.

Θα πάτε όλοι φυλακή, σαν το καπετανάκι που έχει ντούκλα το μουστάκι. Καλά, κοιτάξτε μη στραβώσει η δουλειά. Και βγήκα μια πατριωτική κυβέρνηση. Μην τρελαθεί ο κόσμος και δώσει κανένα τριαντάρι σε κανένα πατριωτικό κόμμα. Γιατί παιδιά, την έχετε κάνει από κούπες. Εγώ σας το λέω και αμαρτία ουκέχω. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα συγχωρεθεί σε αυτά που σας λέω. Προσέξτε μη στραβώσει το κλίμα και δοθεί στον κόσμο καμιά παλαβομάρα και δώσει κανένα 25% σε κανένα πατριωτικό κόμμα, θα πάτε όλοι φυλακοί. Καλά, καλά, καλά.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κύριε Δένδια, αλήθεια, στην πατριδογνωσία του δημοτικού, στη βαθμολογία του γυμνασίου, στη βιογραφία, οι καθηγητές σας και οι δάσκαλοί σας σας έβαζαν άριστα. Είναι δυνατό να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και νεόκοπος δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση, ο οποίος θέλει να αναλάβει το κόμμα, ο οποίος θέλει να βάλει να βγει βουλευτής, ο οποίος θέλει, είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο οποίος θέλει να γίνει και Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Είναι δυνατό να αναφέρει

0: ότι η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Κύριε, δεν διαπίτητε στο κάντα μας, πάστε τα νευρά. Μισθοσυντήρητε. Φτωχαδάκι. Κάτοικε. Εκεί του Παγκρατίου, στο φτωχό διαμέρισμα που μένεις με την γυναικούλα σου και την οικογένειά σου. Βάλε ένα χάρτη ρε κακομύρι, γεωπολιτικό, γεωφυσικό, ό,τι θέλεις, εκεί στον πίνακα, εκεί στον τοίχο. Να δεις που είναι η Λευκάδα. Είναι αυτό να βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να κάνει δηλώσεις επειδή δεν θέλει να τα βάλει με τους Ουκρανούς. Επειδή δεν θέλει να τα βάλει, θέλει να τα βάλει με τα τσιράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει ότι τον ντρόν το οποίο βρέθηκε. Σοβαρό έβριμα. Το οποίο αναστάτωσε τον κόσμο. Άκουγα το πρωί, κυρίες και κύριοι, το ένας ψαράς. Ένας ψαράς το πήρε το ντρόν. Μα είναι δυνατόν. 100 κιλά. Τα 300 κιλά έγιναν 100 κιλά. Σε εκείνο θα γίνουν 50 κιλά. Όσα κιλά κι αν είναι η βλακεία σας. Είναι ακατάπαυστη. Είναι αθεράπευτη. Είστε βλάκες εκφύσεως. Εκγενετής βλάκες. Τα DNA σας είναι βλακώδη. Σας λουζόμαστε εμείς με τα βλακώδη DNA σας. Άκουα τον ψαρά και έλεγε, εγώ λέει, το ψάρεψα, τον ντρόν. Τι να κάνει ο έρμος. Το πήρα λέει, το τράβηξα, το τράβηξε. Με 100 κιλά εκθετικά πάνω. Θα μπορούσε να γίνει παράνομο του πυρός. Να τυναχτεί το μισό αιώνιο στο Αιγαίο. Να τυναχτεί το μισό Ιόνιο στο Αιγαίο, ναι. Όπως το είπα. Ή το μισό Αιγαίο στο Ιόνιο, ή το μισό Ιόνιο στον αέρα. Δεν το μεγάζει τις λέξεις μας. Έχουμε τα νοήματά μας με τον κύριο Δένδια. Και βγαίνει και λέει αυτός ο Τσανακό Τζαναμπέτης, που θέλει να βγει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ο μελλοντικός κυβερνήτης της Ελλάδος είπε, δεν είναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων η Λευκάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, την παρέδωσες στους Τούρκους? Την παρέδωσες στους Αλβανούς? Πού την παρέδωσες, ρε? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Και βγήκε και το αθώο και απολωλό πρόβατο. Ο κύριος Γεραπετρίτης. Τι μορφή είναι αυτή? Αυτόν τον τύπο λες και τον έχουν βγάλει από τα κλασικά εικονογραφημένα, τα οποία αφηγούνται κηδείες, φέρετρα, τελετές και νεκροταφεία. Ο τύπος είναι πραγματικός νεκροθάφτης. Από ποιο βιβλίο του Καρόλου Ντίκενς? Από ποιο βιβλίο του Ιουλίου Βέρν? Από ποιο βιβλίο των κλασικών εικονογραφημένων σε βγάλανε σένα και ξεπετάχτηκες? Η κακιά μάγισσα του παραμυθιού. Αν ήταν, κυρίες και κύριοι, κάποιος βινός σκητσογράφος, θα τον έφτιαχνε πάνω από ένα τάφο να θάβει πεθαμένους. Πεθαμενατζής. Στη δε νομική, αφήστε τι λέγεται για τον κύριο Πετρίτη και για την καθηγητική του δυνότητα. Άσχετος. Έχω παλιούς φίλους στη νομική. Ο πιο άσχετος καθηγητής της νομικής είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, που αν δεν ήταν ο Περιστέρης, δεν θα γινόταν, κυρίες και κύριοι, ούτε εξοφιλαρούχας στην ποδοσφαιρική ομάδα της Ζακύνθου, που χτες τους πλακώσανε με τα μπουκάλια στον πύργο οι πυριώτες. Φάγανε τέτοιο μπουκάλι που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους στον αγώνα μπάρας. Τι νόμιζετε? Ενημερωμένος για όλα είμαι. Νύχτα μέρα καταπίνω τις ειδήσεις σαν το βρικόλακα. Τους πλακώσανε με τα μπουκάλια χτες και έγινε κόλαση εκεί στον πύργο και διακόπηκε ο αγώνας του μπαράζ για την άνοδο στην Γάμα Εθνική. Έτσι δεν είναι, κύριε Αρκουλή? Τα λέω σωστά? Μπράβο.
1: Ταξιγόρια.
2: Μάστε παλίτσα
1: λοιπόν.
0: Άρε μακαρίτη. Άρε μακαρίτη. Γιατί δεν ζεις? Γιατί δεν ζεις? Να καυτηριάσεις εσύ. Μεγάλη στόφα ο Αλέφαντος. Πολύ μεγάλη στόφα. Ληστεία το πρωί στην κάτω τη Θωρέα. Κάτι μου μυρίζει εκεί. Ρελές.
3: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Μπάσκε ζει ο Παλαιοκώστας, κύριε της ασφάλειας.

0: δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας μπατσούλης. Μόλις ακούσανε ληστεία στην κάτω τη Θεωρέα, πήρανε λέει καμιά 200.000 ευρώ εκεί. Τους πέσανε στο δρόμο και τα μαζεύανε από το δρόμο τα λεφτά.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Και δεν εμφανίστηκε λέει ούτε ένας αστυνομικός εκεί. Τους είπανε ληστεία στην κάτω τη Θωρέα, κοντά στη Λιβαδιά. Τους είπανε ότι υπήρχε Σαβ Τζιπ, στο οποίο επέβαιναν οι λησταρχοί, οι ληστές, τις κουκούλες. Δεν έσκασε μύτη ούτε ένας αστυνομικός. Τι γίνεται εκεί πέρα, μαγκές? Τα αρπάζετε όλοι από τον Παλαιοκώστα? Δίνει μεροκάμα το μεγάλος. Λευτεριά στο Βασίλη Παλαιοκώστα. Λευτεριά.
2: Δώσε πόνο.
0: Τους έχει πιάσει σύγκριο στην ασφάλεια. Ξέρετε, παίζουνε βρώμικα παιχνίδια οι καστοί. Παίζουνε βρώμικα παιχνίδια στην ασφάλεια. Πριν από λίγες ημέρες, γιατί είστε χάπατα. Δεν καταλαβαίνετε την επικαιρότητα, δεν διαβάζετε την επικαιρότητα. Δεν διαβάζετε εφημερίδες. Δεν διαβάζετε τις ειδήσεις. Δεν ακούτε τις ειδήσεις, δεν αναλύετε τις ειδήσεις. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Πριν από λίγες ημέρες, ένας μπάτσο δημοσιογράφος στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και χρηματοδοτείται από τη Νέα Δημοκρατία, έγραψε ένα πολύ βρώμικο άρθρο για τον επί 20 χρόνια δραπέτη Βασίλη Παλαιοκώστα. Έβαλε ένα ερώτημα βρώμικο. Θα το έλεγα διαφορετικά, αλλά δεν μου επιτρέπει το ήθος μου. Ρε Φρίξο Δρακοντίδη, που σε ξέρω τόσα χρόνια, παίζεις το παιχνίδι της ασφαλιάς. Εγώ τι έχω να πω, το λέω στα ίσια, Φρίξο μου, και επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια και είσαι καλό παιδί. Καλά ρε εσύ. Καλά ρε εσύ. Πήγες και έγραψες άρθρο «Ζει, πέθανε ο Παλαιοκώστας». Γιατί έχεις πληροφόρηση ότι έχει πεθάνει? Ποιος το έπανε, μπάτσι? Ντροπή ρε Φρίξο. Ντροπή ρε αγόρι μου, εσένα που σ' αγαπάω, σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Από το μηδέν έγινες δημοσιογράφος, δεν ήξερα να γράψεις τι λέει, ούτε το όνομά σου. Και πήγες και έβγαλες αυτό το άρθρο «Ζει, πέθανε ο Παλαιοκώστας» από το θέμα. Ενά λοιπόν ο Παλαιοκώστας, εμφανίστηκε στην κάτω τη Θωρέα. Σε βάλανε οι αστυνομικοί να ψαρέψει τον Παλαιοκώστα, να ψαρέψει τα ταπεινά του ένστικτα για να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε στην κάτω τη Θωρέα. Πήγαινε βρέστονε. Τι τον πέρασε με τον Παλαιοκώστα, κανα βλάκα? Ο Παλαιοκώστας, για να ξεφεύγει από την ελληνική αστυνομία 20 χρόνια, σημαίνει ότι τους έχει όλους χαρτζηλικώσει. Όλους. Δεν έσκασε μπάτσος εκεί το πρωί. Μαζεύανε τα κλοπημαία από το δρόμο. Τους πέσαν τα λεφτά, τους σκηθήκαν τα λεφτά στο δρόμο. Πρώτη φορά συμβαίνει. Και με το πάσο τους, με την άνεσή τους, τα μαζεύανε από το δρόμο. Και έχω την εκτίμηση ότι κάπου δώσανε κιόλας. Τα σκορπίζανε από εδώ και από εκεί. Άμα πάρεις 200.000 ληστεία, μεγάλη δουλειά έκανες, δεν θα δώσεις και 10.000 σε αυτούς, οι οποίοι σε περιέθαλψαν, σου έδωσαν αυτοκίνητο, σε κάλυψαν, δεν λένε κουβέντα για σένα. Και πήγατε ρε και γράψατε στο Πρώτο Θέμα «Ζει, πέθανε ο Παλαιοκώστας», γιατί σας βάλανε οι αστυνομικοί να κάνετε αυτή τη δουλειά για να εμφανιστεί σήμερα ο Παλαιοκώστας, αν είναι ο Παλαιοκώστας. Δεν τολμούν να το γράψουν. Δεν τολμούν να το γράψουν. Μυρίζει η ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Και εμείς επειδή έχουμε μύτη, τη μυρίσαμε. Υφυπουργός Παπαθανάσης, το πόθεν έσκες, χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Καλά ρε αθεόφοβε, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Αυτό είναι δελτίο αντισυστημικό. Όχι το βράδυ έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο, να φοράμε τις περούκες, τα περουκίνια, να φοράμε τις γόβες, τις ακριβές τσάντες, τα ακριβά τα γεράκια, και να βγαίνουμε και να κάνουμε τις κοκοβιούς και τις κοκοβίνες, την κυρία Κουκοβίκου, Κουκουβίκου, την κυρία Κουκουβίνου, Κουκουβίκου, πως λεγόταν αυτή, στο ειδή γενή να φοβάται τον άντρα. Κοκοβίκου, η κυρία Κοκοβίκου.

0: στο δελτίο των 8. Ποιον 8? 8 παρατέταρτο βγαίνουν, 8.30 τελειώνουν. Τα μαζεύουν και φεύγουν. Και τώρα που έφυγε η Κοσιόνη, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε τώρα που μας άφησε χρόνους τηλεοπτικούς η κυρία Κοσιόνη? Θα τα βάψουμε μαύρα? Ήδη είμαι τεθλιμμένος, βαρύτατα στεναχωρημένος για την απώλεια της κυρίας Κοσιόνη από το Sky. Λευτεριά και στη Σία Κοσιόνη, με μια καλή μεταγραφή στον Αντένα, γιατί ο Χατζηνικολάου έχει πατώσει, έχει 4%. Άρε κατακαημένε Χατζηνικολάου, άρε κατακαημένε Χατζηνικολάου, τι σούμενε να πάθεις. Και πάμε στο φιλέτο τώρα. Τώρα πάμε σε αυτούς που τα έχουν μεγάλα τα μάτια, τα μπράτσα και τα φρύδια. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένας τεραστίου εκτοπίσματος κομματάνθρωπος στην Ελλάδα που λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο μεγάλος πατριώτης, ανιψιός, χωρίς καμία δόση ειρωνίας. Ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έδωσε μια βαρυσήμαντη συνέντευξη δισέλιδη στην εφημερίδα Ρία, του μεγαλύτερου Έλληνα δημοσιογράφου, του φιλτάτου, του μεγαλειωτάτου της δημοσιογραφίας, Νίκου Χατζηνικολάου. Σε αυτή τη συνέντευξη υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Το NGR, το διαδικτυακό πόρταλ του εφοπλιστού κύριο Ευάγγελου Μαρινάκη με το τεράστιο εκτόπισμα, μη σε πετύχει ο Βαγγέλας σε καμιά γωνία. Μη σε πετύχει. Και τον δεις και βράδυ, έχεις τελειώσει. Πας με έφραγμα.
1: Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω.
0: Εκεί λοιπόν, στο NGR, από χτες λυσάξανε. Λυσάξανε να βάλουν εναντίον του μέγιστου πολιτικού ανδρός, του μέγιστου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, και εναντίον του μέγιστου αυτοκράτορος της ελληνικής δημοσιογραφίας, του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου. Αυτοί οι κακοπροαίρετοι, αυτά τα παλιόπαιδα του NGR, γράψανε δήθεν, πρέπει να διαψευστούν αυτά με τα βδελιγμίας, ότι λέει ο μέγας πολιτικός ανήρ, ο κύριος Δημητριάδης. Ακούστε τι έγραψαν τα παλιόπαιδα του NGR, πρέπει να τους βάλουμε πιπέρι στο στόμα. Όχι στο στόμα, πιπέρι στο χέρι, να μην ξαναγράψουν. Να τους κάψουμε τα χέρια. Γράψανε, λέει, ότι η συνέντευξη ήταν στημένη. Τι κακοήθειες είναι αυτές. Γράψανε επίσης ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός και πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης που παραιτήθηκε επί της εποχής των υποκλοπών, ότι ο ίδιος, λέει, από το γραφείο του, λέει, έφυγαν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Και όταν στημένη η συνέντευξη, και μάλιστα, λέει, ο δημοσιογράφος πήρε τη συνέντευξη, είχε σχέση με το γραφείο τύπου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη. Ακούστε κακοήθειες που λένε για το μέγιστο πολιτικό άνδρα, τον κύριο Δημητριάδη. Στη συνέντευξη αυτή επίσης λένε και κάτι άλλο οι κακοήθεις του NGR και του Βήματος, τους οποίους σίγουρα τους έχει βάλει ο κύριος Μαρινάκης για να χτυπήσει την κυβέρνηση. Σίγουρα. Εμείς τιθέμεθα αναφανδών υπέρ της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης. Κυρίες και κύριοι, ήτανε Ευαγγέλιο αληθείας. Ναι, ο κακός Μαρινάκης, ο καλός Δημητριάδης, ο μεγάλος Χατζηνικολάου, ο Ναπολέων της ενημέρωσης, εκθιάστε τους, δοξάστε τους. Αυτοί λοιπόν στο NGR, οι κακοήθεις, τα παλιόμενα, πρέπει να τους βάλουμε πιπέρι στο στόμα, τολμήσανε και γράψανε ότι, λέει, ο κύριος Χατζηνικολάου πούλησε το 33,33% σε μια διαφημιστική εταιρεία. Και τα συμβόλαια της πώλησης, ακούστε τι γράφουν, τα έφτιαξε, λέει, και μπήκε ως νομικός παρασύντας.

0: Αναστάτης στην αγοραπολισία που έγινε μεταξύ του συγκροτήματος της Real Group των κυρίων Χατζη Νικολάου Κουρί με τη διαφημιστική εταιρεία, μπήκε νομικός μεταξύ για να κάνει τα συμβόλαια ο κύριος Δημητριάδης. Ακούστε τι διαπλοκή φτιάχνουν και υφαίνουν αυτοί οι κακοήθεις του NGR. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Και βεβαίως σε αυτή τη συνέντευξη την περιβόητη βγήκε ο μεγάλος πολιτικός άνδρας που επί των ημερών του η ΕΕΠ δεν παρακολουθούσε πολιτικούς. Παιχνίδι είχαν στήσει. Ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό παιχνιδάκι. Να δούμε αν το τηλέφωνο του δεν διαμπάζει, να δούμε αν τη λέει ο Χίος το τηλέφωνο με τις χώρες του, να δούνε τι λέει με τους συναδέλφους του. Παίζανε ουσιαστικά. Είχαν φτιάξει μια μονόπολη. Όχι παρακολουθήσεων. Από περιέργεια ακούγαν τα τηλέφωνα για να μας προστατέψουν. Είχαν απλώσει από πάνω μας ένα τεράστιο δίκτυο προστασίας για να μας προφυλάσσουν από τις κακές παρέες. Και όχι μόνο αυτό. Όταν έφαγα τις δυο σφαίρες, αυτοί συνήνεσαν για να μην φάω περισσότερες και να μπλοκάρει το όπλο. Αυτοί με έσωσαν δηλαδή. Χρωστάω σε αυτούς τη ζωή μου. Πώς αλλιώς να τα πω, κυρίες και κύριοι. Πώς αλλιώς να τα πω. Αυτοί οι καλοί και ο άλλος ο κακός. Βάλε τον κακό να τον ακούσουμε. Τον κακό. Τον κακό Βαγγέλη. Μα είναι δυνατόν, κύριε Μαρινάκη, να λες τέτοια πράγματα για τον κύριο Δημητριάδη. Για το μέγιστο πολιτικό άνδρα του τόπου. Ντροπή σας, κύριε Μαρινάκη. Ντροπή σας. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά.
1: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος και τα πουλημένα μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν. Εμένα βρήκε για να αποσυντονίσει το κόσμο. Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών.
0: Το λούπαρε ο Βαγγέλης, τι είναι αυτά που λέει. Κύριε Μαρινάκη, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ο Πρωθυπουργός αμόλυσε το παρακράτος.
0: Σας παρακαλώ, παρακράτος.
1: Μέσα ενημέρωσης να με εκβιάσουν. Εμένα βρήκε για να αποσυντονίσει το κόσμο. Του λέω λοιπόν ότι εγώ δεν καταλαβαίνω από εκβιασμούς και ότι σύντομα του επιφυλάσσω μεγάλες εκπλήξεις και του ίδιου και της κυβέρνησης, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που δεν σέβεται τα θύματα των τεμπών.
0: Ωρε Παναγία μου, πού τις είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις και δεν τις θυμάμαι εγώ. Και έχει και μια άλλη δήλωση που έχει κάνει, δυνατή, βάλε και αυτή. Κύριε Μαρινάκη, είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα για τον Όσιο Κυριακό, για τον Όσιο Γρηγόρη, για τον Όσιο Γεραπετρίτη. Τι είναι αυτό που λέτε παρακράτος? Ποιος σας τα έχει πει αυτά? Συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, αλλά κάνετε μεγάλο κακό να διαβάζετε κάθε μέρα την εφημερίδα Μακελιό. Σας δημιουργεί πολύ μεγάλο εθισμό και μεγάλο πρόβλημα. Παρακαλώ, σταματήστε να διαβάζετε Μακελιό. Σταματήστε.
2: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, από την πρώτη στιγμή που κερδίσαμε το 2014, γνώριζα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πλατιά συμμαχία που σχηματίσαμε για τον Πειραιά μας και η μεγάλη μας νίκη. Δεν μπορούσα όπως ποτέ να φανταστώ το μέγεθος του πολέμου που θα ξεκινούσε στο πρόσωπό μου. Μας μιλούν για διαπλοκή.
0: Πες τα, Βαγγέλη!
2: Εγώ, όπως επανειλημμένα, δεν έχω ούτε δουλειά με το ελληνικό δημόσιο, ούτε σκοπεύω να αποκτήσω. Μόνο επενδύω στη χώρα μου τα χρήματα που βγάζω από την δραστηριότητά μου στο εξωτερικό, στην παγκόσμια ναυτιλία. Διαπλοκή είναι να δημιουργείς τις συνθήκες και να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο. Διαπλοκή είναι να μην υπάρχουν στεγανά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που προσδοκούν το ίδιο όφελος. Όλα αυτά θα αναζητήσουν αλλού, μακριά από μένα, μακριά από εμάς. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι η διάθεσή μου να προσφέρω στον τόπο και στην πατρίδα, χωρίς να περιμένω τίποτα και κανένα όφελος από κανένα, θα αποτελούσε αφορμή για να γνωρίσω το φθόνο ενός ακραία κοινικού συστήματος εξουσία.

0: το οποίο επιστρατεύει θεσμικά παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρώντας να καταστήσει εργαλείο λάσπης την ίδια την δικαστική εξουσία, για να σφυλώσει όσους δεν υποκύπτουν στις διαταγές τους. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι δεν λυγίζω. Και όπως έλεγε ο έμνηστος Νίκος Καζαντζάκης, το έχω ξαναπεί, η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει.
1: Λευτεριά και στο Βαγγέλη Μαρινάκη! Λευτεριά!
0: Και αντέχει όταν δεν έχει να αποφύγει τίποτα, όπως εγώ που είδε μία σχέση είχα ή θα μπορούσα να έχω με στημένες κατηγορίες. Έχω μάθει να κάνω υπομονή. Και στο τέλος...
1: Ζήτω η νεκρή του νούρου ένα, λέει εδώ φίλος.
0: Ότι δεν θα άλλαζαμε τίποτα αυτό το πανέμορφο.
1: Ζήτω η νεκρή του νούρου ένα.
0: Και το έκανα ξανά και ξανά.
1: Έχουν χιούμορ οι ακροατές. Ζήτω η νεκρή του νούρου ένα, Βαγγέλη μου. Παρακαλώ, βγάλτε τον το φίλο μας.
2: Στέφανε.
1: Έλα, αδερφέ μου.
2: Καλησπέρα. Μήπως έχεις ντούγκλα στο μουστάκι.
1: Μωρή, και ντούγκλα στο μουστάκι έχω και στο κάτω μουστάκι έχω. Γεια σου, φίλε. Τραγούδι. Ντούγκλα στο μουστάκι. Στο κάτω.

Μεγάλες στιγμές. Η χώρα ζει μεγάλες στιγμές. Λευτεριά στον πολιτικό κρατούμενο και διωκόμενο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κάτω τα χέρια σας, θα σας τα κόψω. Μου έχει κάνει 9 μηνύσεις και 9 αγωγές. Γεια σου ρε Γρηγόρη Γίγαντα. Λευτεριά στον Γρηγόρη Δημητριάδη, που έγινε θυσία για τον τόπο. Του χαρίζω το τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου. Ποια θυσία, Γρηγόρη μου, Γκρέγκορι Πέκ μου.

Πάμε λίγο στα πόθεν έσχες για να δούμε λίγο κάποια νούμερα που μας ενδιαφέρουν. Πόθεν έσχες, Κωστάκη Καραμαλή το Αχιλλέος. Ο τύπος ο οποίος διαφεύγει ακόμα από την τσιμπίδα του νόμου. 828.000 καταθέσεις, 350.000 εισόδημα, 23 ακίνητα και συμμετοχή σε 4 εταιρείες, εκ των οποίων κάποιες είναι offshore εταιρείες. Ο καημένος. Να τον λυπηθούμε.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πέρασε τη Σκοβέση. Διετής ανανέωση της θητείας της κυρίας Πόπης Παπανδρέου και των κυρίων Μουζάκη και Θάνου. Με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Με παρέτηση απειλεί ο Τσιάρας. Στο καλό να ανοίξει και το μικροβιολογικό να ησυχάσουμε. Κρίνουν μόνο βάσει των νόμων. Κρίνουν και βάσει της προσωπικής.

ποινικής πεποίθησης. Αυτό να το θυμάστε. Το λέει η ποινική δικονομία. Βάση της προσωπικής δικανικής πεποίθησης, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Τσάρα. Μάστα και φύγε. Μάστα και φύγε.

Δόθεν έσχες Αλέξη Τσίπρα. Δύο διαμερι... Εγώ ένα ήξερα. Πώς το ένα έγιναν δύο. Ένα λεπτό. Εγώ ήξερα για ένα διαμέρισμα στο Διόνυσο. Εδώ ξαφνικά βλέπω... Ένα λεπτό, κύριε Τσίπρα. Γιατί ξέρετε, όσο και αν κάνουν ελαμογές, όσο και αν πάνε τα κρύψουνε, όσο και αν πάνε τα κουκουλώσουνε, κάποια ψήγματα αλήθειας φαίνονται στο ποθενέσχες. Εγώ ήξερα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ακίνητο στο Διόνυσο, το οποίο το έχει φτιάξει ο Μακαρίτης, ο πατέρας του, ο Παύλος Τσίπρας, και το οποίο το έφτιαξε με λεφτά της Χούντας, της Επταετίας, Παπαδόπουλου. Ήταν ο μεγάλος εργολάβος της Επαναστάσεως, εντός εισαγωγικών. Αφήστε, τα έχω γράψει, το έχω καλύψει το ρεπορτάζ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβγαλα τη φωτογραφία του Παύλου Τσίπρα στον αέρα. Το που τη βρήκα είναι άλλο θέμα. Αμα σκάβεις βρίσκεις. Και δικά σου στάφους. Κύριος Τσίπρας, φαίνεται ότι έχει δύο διαμερίσματα στο Διόνυσο στην Αττική. Ξέρετε πόσο κάνει το κάθε διαμέρισμα στο Διόνυσο? Από 500. 5 με 6. Χιλιάρικα. Κατοστάρικα, ρε. 500 με 600 χιλιάρια κάνουν τα σπίτια στο Διόνυσο. Ένα ισόγειο 120 τετραγωνικών. Ένας πρώτος όροφος 211 με ζωνέτα είναι. Όχι διαμέρισμα. Από γονική παροχή αποτελούν τις νέες εγγραφές ακινήτων στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Τσίπρα. Στο πόθεν έσχεσε ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει εισόδημα μόνο 72.000, το οποίο επιμερίζεται σε 33.000 από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, 32.000 από εισόδημα που εξαιρείται από φόρο και εισφορά ύψους 6.000 ευρώ εισόδημα από ακίνητα. Παίρνει μάλλον και νίκια. Βάζετε και αυτό. Για να πάρετε πίσω επιστροφή από το Α2, από το επίδομα 2. Ψευτολόγοι. Να σου πω, και κάτω στην Αστρέχα, στο Ζούνιο, απέναντι από τον ναό του Ποσειδώνα που έκανε εργασίες, ενώ απαγορευότανε. 500 ευρώ πληρώνεις ακόμα νίκη, κύριε Τσίπρα. 500 ευρώ. Έχει και ένα δάνειο 20.000. Έχει πληρώσει τα 15. Έχει δάνειο πιστωτική κάρτα 1.500 ευρώ. Με οφειλόμενο ποσό 771, ενώ δηλώνει μοτοσυκλέτα 652 κυβικά που ακτίνεται και το 7. Και επίσης, ο κύριος Τσίπρας δηλώνει συμμετοχή με αρχικό κεφάλαιο 2.700 στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Και δεν μου λέει, Τσίπρα, ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα? Η Μαρίκα. Το Ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Η Μαρίκα.

0: Κυριακούλη, βάλτε και την απάντηση του κύριου Μητσοτάκη στον κύριο Μαρινάκη, που είχε δώσει όταν τον αποκαλούσε ο κύριος Μαρινάκης διαπλεκόμενο και ότι είναι αυτός κατάρα του τόπου. Για βάλτε να το ακούσουμε και αυτό.
1: Διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού.
0: Κοιτάξτε, εδώ ακούτε το πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο της Ελλάδος. Ησυχία, απόλυτη ησυχία να ακούσουμε την ερώτησή του. Παιδιά, η ερώτησή του έχει βαρύνουσα σημασία. Σαν τις ερωτήσεις που έδωσε και που έγιναν στον κύριο Δημητριάδη στη Ριέλ. Ησυχία απόλυτη. Τσιμουδιά. Χατζη Νικολάου speaking.
1: Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στο χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη.
2: Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χατζηνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ήταν μια από τις πιο αντικειμενικές συνεντεύξεις που έχουν δοθεί του κύριου Χατζηνικολάου με τον κύριο Μητσοτάκη. Παιδιά, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, έβαλα τα γέλια, τώρα μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Σε τι τόπο ζούμε? Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε τους πολιτικούς? Τι είναι αυτά τα αποθενέσχες? Τι είναι αυτά που δηλώνονται για θυσίες? Σάντζελας Δημητρίου, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Ορίστε, κύριε Λουκού, τι θέλετε? Γραμμή, βγάλτε τη και τη γραμμή. Βγάλτε τη. Εδώ μιλάνε.
3: Ναι.
0: Εδώ μιλάει ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι δυνατόν να μιλήσουν οι ακροατές? Παρακαλώ, κυρία μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Κύρο.
0: Καλησπέρα, κυρία Γλωσσοκοπάνα.
3: Πάπα.
0: Ναι.
3: Με ποιο δικαίωμα,
0: τι
3: κυρία
0: λες,
3: μου.
0: Τι λες.
3: Με ποιο γιατί... δικαίωμα, κυρία μου.
0: Κυρία μου.
3: Εγώ πήρα να σου πω ότι είσαι δυνατός. Την έχεις. Είμαστε δίπλα σου. Θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Μα αρέσουν αυτά που λες. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή είμαι και εγώ κρυαρίνα, μην με βρίζεις, γιατί να αρχίσω εγώ.
0: Σου απέδωσα. Άρα λοιπόν έχω δίκιο που σε είπα, Γλωσσοκοπάνα.
3: Άμα πια. Θα τα πάμε πολύ.
0: Καλό σου βράδυ.
3: Να είσαι καλά, γερός και δυνατός, θα τα λες έτσι όπως τα λες.
0: Και εσύ αγάπη μου, και εσύ. Γεια σου. Μ' αγαπάνε οι χείρες εμένα. Έχω μια... Κύριε Αρκουλή, γιατί μ' αγαπάνε πολύ οι χείρες? Και τα 5 ορφανά. Οι χείρες και τα 5 ορφανά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Ένα ωραίο σχόλιο μου γράφει ο κύριος Ναπτάκης. Γεια σου Μαρινάκη Παπαφλέσσα. Επίσης, ο αγαπητός... ένας αγαπητός Χρήστος μου λέει: CIA είχε πει ότι ο Χρυσοχοίδης είναι εξαιρετική φυσιογνωμία, οπότε φυλακή δεν πάει. Ο Καραμαλής Δεν είναι εφοπλιστής. Το πατρικό του είναι στο Διόνυσο του Τσίπρα. Και ένας ακόμα φίλος, για να διαβάσω και τα μηνύματά σας, μου λέει: τι ήθελε ο κύριος Δημητριάδης με το ράμα στην Αλβανία? Να ξέρω, πηγαίνετε, πάρετε τηλέφωνο στο γραφείο του να το ρωτήσετε. Και ένας άλλος φίλος μου λέει: στη συνέντευξη που ακούσαμε του κύριου Χατζηνικολάου, ο Μητσοτάκης μιλάει ή ο Δημητριάδης? Ένα το καλό ερώτημα. Να είστε καλά. Σάτυρας. Όσα ακούσατε.

Είναι όλα ψέματα. Όλα ψέματα. Λευτεριά στον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, γίγαντα, είμαστε όλοι μαζί σου, ρε. Προχώρα, ρε. Προχώρα. Σε θέλει όλη η χώρα. Γεια σας.

κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για τους μεταμεσονύχτιους τύπους που ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Για όσα ακούν τις εκπομπές ζωντανά, σήμερα η ατζέντα είναι μεγάλη. Αντισυστημική ανάλυση στην ειδησιογραφία της ημέρας. Αυτό το νόημα έχει η συγκεκριμένη εκπομπή. Η εν λόγω εκπομπή που μεταδίδεται από την ραδιοσυχνότητα του πατριωτικού Μάχη FM στα 99,8. Και θέλω να πω εδώ, να κάνω έτσι μία παρένθεση και να απευθυνθώ λίγο σε αυτά τα ετόπουλα εκεί στην ΕΡΑ, στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Ρε εσείς, έχετε μια συχνότητα στην ΕΡΑ. Σας έχει δώσει κανένας το δικαίωμα να καπακώνετε όλη την πάτα των FM από τα 99,4 μέχρι τα 100,1. Θα πάτε φυλακή, ρε. Θα πάτε φυλακή, ρε, με αυτά που κάνετε. Έχουνε καπακώσει όλη τη συχνότητα από το 99,4. Αυτοί οι μαστρομαχαλάδες, αυτοί οι κουβιοκεφαλάκηδες της ΕΡΑ έχουν επικαλύψει όλη τη συχνότητα από 99,4 μέχρι 100,2. Καπακώνουν τους πάντες. Καλά, ρε. Εκεί στο αισουρού δεν σας ακούνε. Τι θέλετε δηλαδή? Να έρθουμε να καβαλάμε τα κάγκελα όπως τα καβάλαγε η Κωνσταντοπούλου? Πώς καβάλαγε τα κάγκελα η Κωνσταντοπούλου μαζί με την άλλη, τη Ραχίλ Μακρύ? Για σοβαρευτείτε λίγο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει νομιμότητα σε ραδιοσυχνότητες των FM? Τσακιστείτε και φύγετε από εκεί. Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Αργόμισθοι, τεμπελχανάδες, κυρίες κύριοι, θα τρελαθούμε εντελώς αυτή τη χώρα. Σήμερα επικρατεί και έχει επικαλύψει όλη την επικαιρότητα αυτή η ιστορία με το στρατιωτικό επιθαλάσσιο ντρόν, το οποίο βρέθηκε σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Αν είναι δυνατόν. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας, προσέξτε, το θέμα είναι σοβαρότατο. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Είναι θέμα εθνικής νομιμότητας. Ρε εσύ, χαλβά, εκεί στο Μαξίμου, έχεις επισυνάψει, γιατί τώρα ξεκίνησα φουριόζος. Σε ποια χώρα του κόσμου κυκλοφορούν ανενόχλητα ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικά σε μια σπηλιά της Λευκάδας? Ποιοι είναι αυτοί, ρε, εκεί πέρα? Οι προκρούστες? Πάτε καλά, ρε, εκεί. Ρε Δένδια, πας καλά, ρε. Την ώρα που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ρε Χούπη, στρατιλάτη της χώρας, Μεγαλέξανδρε της Αμπάνιας, της μιας Οκάς, και δεν έχετε βγει να κάνετε μια ανακοίνωση. Το θέμα είναι γνωστό. Έχει βρεθεί και ευτυχώς έχει καθελκυστεί σε σίγουρο μέρος ένα από αυτά τα επί

θαλάσσια. Δεν ήταν υπτάμενο. Αυτό επέπλε επί της θαλάσσης. Στρατιωτικό, μάλλον ουκρανικό ντρόουν. Και για να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη ντρόουν. Ένα σκάφος χωρίς πλήρωμα, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες των Ουκρανών για να βάλουν ρωσικά πλοία. Και αυτό το πράγμα βρέθηκε σε 9 σπηλιά της Λευκάδας και είχε εμφορτό με 300 κιλά ακριτικά και έτοιμο προς χρήση, το οποίο διαθέτει αισθητήρες, κεραίες υψηλής τεχνολογίας, κάμερες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Κατά τις πληροφορίες που δίνουν άβαρχοι του λιμενικού, οι οποίοι ξέρουν το θέμα ή λένε ότι ξέρουν το θέμα, τέτοια μη επανδρομένα σκάφη έχουν τη δυνατότητα να σφινώνονται στα ύφαλα πλοίων και να ανατινάζονται, προκαλώντας βύθιση ακόμα και σε δεξαμενόπλια. Γι' αυτό και κάποιοι τα χαρακτηρίζουν ως ντρόν καμικάζι. Ένα τέτοιο βρέθηκε σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ο χειριστής είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στην Ιταλία. Η εμβέλεια του είναι μεγάλη. Ταξιδεύει ως 2.000 ναυτικά μίλια. Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα και να φτάσει μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Ζυγίζει πάνω από μισό τόνο και κινείται με μπαταρίες. Κατευθύνεται είτε με τηλεχειρισμό είτε αυτόνομα. Δηλαδή του βάζει ο χειριστής διαδρομή και την εκτελεί, όπως όλα τα ντρόουν. Το σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα, μη επανδρομένο και μάλλον ουκρανικό, ήταν καινούριο. Ήταν νεοφτιαγμένο, νεοπαγές. Το χαμηλό του ύψος κατά τους λιμενικούς αξιωματικούς δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό δια γυμνού οθαλμού. Έχει προηγμένης τεχνολογίας ψηφιακές κάμερες και κάνει κατασκοπία. Τώρα, υπάρχει κάτι το οποίο εμένα με έχει βάλει σε μεγάλο προβληματισμό. Το στρατιωτικό μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε κοντά στον Ιδρύ της Λευκάδας και εκεί στον Ιδρύ της Λευκάδας ξέρετε καλά ότι υπάρχει το νησί το οποίο ανήκε στην οικογένεια Ωνάση, στον Αριστοτέλη Ωνάση, ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός, κυρίες και κύριοι, έχει αγοραστεί από έναν μεγιστάνα, ο οποίος είναι Ρώσος και είναι από τους Ρώσους ολιγάρχες. Αυτός αγοράσε το Σκορπιό . Μιλάμε για τον Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Αγόρασε το Σκορπιό με περιουσία που ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσωπική περιουσία. Ο τύπος αυτός είναι ιδιοκτήτης βιομηχανίας λιπασμάτων και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μονακό. Ο Ριμπολόβλεφ έχει αγοράσει το Σκορπιό με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Ερώτημα. Είστε απόλυτα σίγουροι εσείς οι άνδρες του λιμενικού? Εγώ δεν θα σας δείξω τη δουλειά σας. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε απόλυτα σίγουροι ότι στόχος δεν ήταν κάποιο από τα σκάφη του Τούρκου, του Ρώσου, συγγνώμη, ολιγάρχη, του Ριμπολόβλεφ, τα οποία έπλεαν κοντά στο Σκορπιό? Ερώτημα πρώτο. Δεύτερο, τι ακριβώς δουλειά κάνει ο Ριμπολόβλεφ επί ελληνικού εδάφους, πέραν της αγοράς του Σκορπιού? Τρίτον,

ο Μεγιστάνας, ο ολιγάρχης ο Ρώσος, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Πούτιν, θα φιλοξενούσε κάποιους ανθρώπους στο νησί? Παρά το γεγονός ότι από αυτά που ακούω από το 2023 και μετά είχαν παγώσει οι εργασίες στο νησί. Όμως ο Σκορπιός αποτελεί ιδιοκτησία του Ρώσου. Υπήρχε κινητικότητα στην περιοχή, γιατί έτσι ακούω. Επίσης θέλω να σας διαβάσω μια δήλωση η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων, τον κύριο Γιώργο Βάλλη. Ο κύριος Βάλλης, ο οποίος κάτι περισσότερο θα ξέρει για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή με το συγκεκριμένο σκάφος, έχει κάνει μια δήλωση που είναι βαρέως προβληματίζουσα. Παρακολουθώ, λέει ο κύριος Βάλλης, ο πρόεδρος των πληρωμάτων, εκεί των θαλασσίων πληρωμάτων, ξέρει την περιοχή. Παρακολουθώ, λέει, με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα, μέσα σε σπηλιά και με τις μηχανές του σε λειτουργία. Το γεγονός ότι ψαράδες της περιοχής, ψαράδες, αλλιείς το μάζεψαν, το πιάσαν στα δίχτυα τους. Λες και ήταν η μεγάλη φάλαινα της περιοχής. Καλά δεν τρέπεστε λίγο? Εσύ δεν τρέπεσαι ρε, εκεί, τρελέ του χωριού, στο Μαξίμου, που σε χαρακτηρίζει σήμερα σε ένα εξαιρετικό άρθρο, πρέπει να διαβάσετε στην εφημερίδα μας, του Παναγιώτη Τραένου, ο τρελός του χωριού, ο τρελός του χωριού, ο καρπαζοεισπράκτορας του Κολεγίου της Αθήνας, του Κολεγίου Αθηνών, ο περίεργος τύπος που τον κάνανε παρέα οι συμμαθητές του στο Κολέγιο Αθηνών για να σπάσουν πλάκα και να λένε ότι έχουμε μέσον το γιο του πρωθυπουργού, του τότε πρωθυπουργού. Ο καρπαζοεισπράκτορας του Κολεγίου Αθηνών. Καλό ρε. Τι νομίζεις ότι είσαι, να πούμε? Ρε περίεργε τύπε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Έχεις συνάψει ειδικά σύμφωνα με τον Ζελένσκι να ανοίγεις τον εναέριο χώρο και τον υδάτινο χώρο, το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος, για να κυκλοφορούν μπάτε σκύλια λέστε ουκρανικά ντρόν με 300 κιλά κριτικά? Ποιος νομίζει ότι είσαι ρε? Αναφορά δίνεις ενόπλες δυνάμεις και εσείς και πάνω τι κάνετε? Εσύ ρε χούπι τι κάνεις εκεί, στρατηγέ, στρατηγός? Στρατηγός του γλυκού νερού είσαι, σαν τον άλλο τον Καμπά που είχε πάνω σε μια, σε ένα πυροβόλο των τάγκ, ένα ποτήρι από σαμπάνια και έδειχνε τον αριστοτεχνικό τρόπο, λέει, που κυκλοφορούν τα τάγκ και είναι τόσο καλή η οδηγή, λέει, μπορεί να φέρουν πάνω ποτήρι από σαμπάνια. Ρε είστε με τα καλά σας? Έχετε βάλει τη χώρα σε περιπέτεια? Τι είμαστε εδώ, ψωροκόστε ένα μπανανία? 300 κιλά εκρηκτικά με ντρόουν. Ρε εσύ Δένδια, το μόνο που σε ενδιαφέρει να λάβεις αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωση έκανες. Ρε υπουργός εθνικής άμυνας είσαι. Ο κύριος Βάλλης αναφέρει ότι ψαράδες περιοχής κατάφεραν να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν μετά την απόχη των ψαράδων το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει ο κύριος Βάλλης, ο οποίος είναι πρόεδρος των πληρωμάτων, των θαλασσίων πληρωμάτων της περιοχής, το σκάφος παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με μία πανδρομένα drone boats που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων και ενεργειακών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Κάτι που από μόνο του προκαλεί προβληματισμό. Ιδιαίτερη σημασία, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το σκάφος βρέθηκε λίγα ναυτικά μίλια από το Σκορπιό. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Ούτε κινδυνολογώ. Το ιστορικό νησί των Άσι, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, λέει ο πρόεδρος των θαλασσίων πληρωμάτων,

0: αυξημένη κινητικότητα παρά το πάγωμα των μεγάλων επενδύσεων που είχαν ανακοινωθεί στο παρελθόν. Εν όψη έναρξης της τουριστικής περίοδου, το περιστατικό είναι αποτρεπτικό για τον τουρισμό και δημιουργεί τεραστίους φόβους για τις επιπτώσεις στον τομέα, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα της περιοχής και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών. Πώς ακούγεται στα ξένα τουριστικά γραφεία όταν βρίσκουν ένα ντρόν έμφορτο με 300 κιλά εκρηκτικά επί ελληνικού θαλασσίου χώρου? Δεν μπορώ να γνωρίζω, καταλήγει στην ανακοίνωση, αν όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, όμως θεωρώ ότι οι αρχές οφείλουν να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο με απόλυτη σοβαρότητα και ψυχραιμία. Πρόκειται για περιστατικό που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι είναι αυτά, ρε? Τι είναι, ρε, εσύ το μαγαζί εδώ? Ξέφραγο αμπέλι? Όποιος θέλει μπαίνει μέσα? Κύριε Μητσοτάκη, έχει συνάψει ειδικές φωνές με τον Ζελένσκι να μπαίνουν τα ουκρανικά ντρόουν επί ελληνικού εναέριου χώρου? Και μάλλον, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί δεν μπορώ να εκφράσω στρατιωτικές απόψεις εξειδικευμένες, μάλλον είναι από αυτά τα ουκρανικά τα οποία είχαν παρακαλέσει οι Έλληνες τον κύριο Ζελένσκι, που του δώσαμε 3 δισεκατομμύρια από τα 90 δισεκατομμύρια του αγύριστου δανείου, δανικού και αγύριστου δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε πει η Ελλάδα μην τα δώσει στους Τούρκους να τα χρησιμοποιούν, γιατί έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το κάθαρμα της Ουκρανίας τα έδωσε. Ορίστε, κύριε Μπαρμπαρή. Τι σοβαρό είναι, για να ακούσουμε, κύριε Μπαρμπαρή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Είμαι από τη Γαστρίνη του νομού Ηλίας.
0: Ναι, κύριε.
1: Είμαι 82 χρονών. Πέθανε η γυναίκα μου το 21 και πήρα και τη σύνταξη της γυναίκας μου, 380 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και στα 3 χρόνια την κόψανε, λέει, γιατί δεν ξέρω για ποιο το λόγο, γιατί την κόψανε, έκανα ένσταση. Εγώ έπαιρνα 580.
0: Εσείς τι σύνταξη παίρνετε?
1: Του ΟΓΑ.
0: Του ΟΓΑ. Και θα πρέπει να πάρετε, και θα πρέπει να πάρετε και χειρίας.
1: Ναι, την πήρα λοιπόν. Στα 3 χρόνια μου την κόψανε, το 21 πέθανε η γυναίκα.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Μπράβο. Και μου δώσανε όμως της γυναίκας μου τη σύνταξη, δεν μου δίνει τη δικιά μου. Και έκανα ένσταση και μου είπανε να τους δώσω 8.500 ευρώ, λέει, για να πάρω τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ
0: γίνεται,
1: να καταλάβω.
0: Θα σας πω γιατί. Γιατί προφανώς σας ζητάνε αναδρομικά ότι τα χρήματα τα οποία είχατε πάρει από τη σύνταξη κυρίας, ποια ήταν η σύνταξη κυρίας της γυναίκας σας?
1: 380 ευρώ.
0: Λένε λοιπόν αυτοί το εξής τώρα. Ένα πρόβλημα το οποίο πολλαπλασιάζεται σε πάρα πολύ κόσμο, σε χιλιάδες συντάξεις κυρίας, ότι τα χρήματα τα οποία παίρνατε δεν τα δικαιούσασταν και ότι είχατε δόλο που τα παίρνατε, ενώ εσείς τα παίρνατε γιατί σας τα έδιναν.
1: Ναι.
0: Και σας ζητάνε πίσω αναδρομικά. Θα πρέπει μέσω δικηγόρου να προσφύγετε, να βρείτε ένα δικηγόρο της περιοχής, εργατολόγο, να προσφύγετε και να κάνετε ένσταση ούτως ώστε να παγώσει αυτή η διαδικασία.
1: Έκανα ένσταση.
0: Και η απάντηση ποια ήταν?
1: Η απάντηση ήταν να του δώσω 8.500 ευρώ.
0: Όχι, να κάνετε νέα ένσταση. Να πάτε στο διοικητικό εφετείο. Μην το αφήσετε. Μην του τα αφήσετε τα λεφτά. Γιατί τα έχουν παγώσει. Έχει παγώσει αυτή η ιστορία. Έτσι. Να κάνετε ένσταση επί διοικητικού εφετείου. Μην το αφήσετε.
1: Αυτά τα καθήκια.
0: Δεν τα δικαιούνται.
1: Αυτά τα καθήκια που παίρνουν δισεκατομμύρια. Να μου κόψουν εμένα 200 ευρώ.
0: Όχι.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο στη ζωή μου.
0: Όχι, αυτά, κύριε, να τους, όχι, να τους κυνηγήσετε. Να τους κυνηγήσετε, σας παρακαλώ. Γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και σε γενικά μου πρόσωπα. Και τους έχω κυνηγήσει.
1: Δεν έχω λεφτά όμως να τους πει.
0: Τι να κάνω, δηλαδή, έχετε λεφτά, εντάξει. Πρέπει να βρείτε ένα εργατολόγο που να συμβαστεί με ένα ποσό το οποίο μπορεί να κερδίσει και αυτός, αν γίνει δεκτή η έφεση στο διοικητικό εφετείο. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ποιος είναι? Άλλος, ορίστε, ακούω.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Παρακαλώ.
2: Ωραία. Ο κύριος που του κόψαν τη σύνταξη.

0: στα 3 χρόνια. Μου κόψανε και εμένα τη δική μου τη χειρία στα 3 χρόνια.
1: Και εσείς χειράζεστε.
0: Ναι. Λοιπόν, και πήγα στο ΙΚΑ και έκανα μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω παντρευτεί, ούτε έχω τίποτα άλλο και ζω από τη σύνταξη χειρίας. Και στα δίνουνε. Όσο αφήνει και περνάει ο καιρός και περάσουν μερικοί μήνες, θα τα χάσει αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό το είπα και εγώ. Αυτό το είπα και εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θέλει να πάει ούτε σε εργατολόγους του πουθενά. Στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ. Το ίδιο έπαθα και εγώ.
1: Να πάει στο ΙΚΑ.
0: Ναι, στο ΙΚΑ. Εκεί που παίρνει τη σύνταξή του και γιατί θέλει μία δήλωση, δεν έχει παντρευτεί. Όχι, στα 80 θα παντρευτούμε κιόλα. Έτσι το κάνανε.
1: Γιατί εσείς 80 είστε.
0: Όχι. Αλλά λέμε, πρόπως του λέει. Είμαι, αλλά 70 είμαι σίγουρα.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε τούτο, γιατί είναι
1: εγώ
0: κρίμα.
1: Τα άκουσε. Δεν...
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Έλα, τι είναι εσύ, πλακώσαν όλοι τώρα.
2: Κύριε Σιώ.
1: Έλα, μ' αφήστε να κάνω κουμπί όμως.
2: Κύριε Σιώ, μ' ακούτε.
1: Σ' ακούω.
2: Θέλω να κάνω μια καταγγελία για ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.
1: Πότε έγινε αυτό.
2: Που έγινε προχθές στη Σάμο.
1: Ναι, τι έγινε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εκεί τα δημόσια έργα δεν ξέρω πώς θα παίρνουνε.
1: Λοιπόν, Χριστιανέ μου, πες μου τι έγινε εκεί.
2: Θα σας πω.
1: Πες μου.
2: Κάποιος εκεί από τη Σάμο που παίρνει έργα.
1: Ποιος είναι αυτός, δεν έχει όνομα.
2: Ο κύριος Ροδίτης.
1: Τι είναι αυτός.
2: Έχει έτοιμο μπετός και έτοιμο σκυρόδεμα.
1: Ναι.
2: Και κάνει και δημόσια έργα.
1: Μάλιστα. Και τι έργο πήρε αυτός εκεί.
2: Σε ένα χωριό εκεί στο Ηραίον,
1: ναι.
2: Το οποίο είναι παραθαλάσσιο,
1: ναι.
2: Να φτιάξουνε την προβλήτα εκεί, τα μπετά που είχε χαλάσει με τη θαλασσοταραχή.
1: Μάλιστα. Και.
2: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει δημόσια έργα.
1: Πώς το πήρε το έργο αυτός, απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό.
2: Όχι, απευθείας ανάθεση το πήρε.
1: Γιατί το πήρε με απευθείας ανάθεση, γιατί έχει μέσον.
2: Γιατί τα έργα, βέβαια 100% και τα έργα τα παίρνουν έτσι απευθείας ανάθεση. Εγώ ξέρω ένα έργο. Βγαίνει προκήρυξη, βάζουν ταμπέλες.
1: Ναι, ένα λεπτό. Δεν βγήκε προκήρυξη.
2: Τίποτα. Πήρε το έργο.
1: Πού το ξέρεις αυτό.
2: Τώρα μα το λέω τώρα να
1: τώρα πούμε. Τώρα που μου λες τώρα, μου λες, θα πάω κατηγορούμενος εγώ μεθαύριο όμως.
2: Έχω την εντύπωση ότι έτσι τα παίρνουν.
1: Α, έχεις την εντύπωση. Έχεις την εντύπωση, θα πάρεις το λαιμό σου δηλαδή.
2: Μα δεν είδα μια ανάρτηση εκεί. Ανέγερση του έργου, ξέρω εγώ,
1: το έργο τι είναι.
2: Τάδε.
1: Τι είναι το έργο της περιφέρειας, του Δήμου, τι είναι.
2: Εγώ ρώτησα εκεί ποιος το κάνει το έργο αυτό, τους ντόπιους εκεί, τους τοπικούς.
1: Ναι.
2: Και μου είπανε ότι το λιμενικό.
1: Α, το λιμενικό. Δεν μου λες κάτι, αυτό τι είναι για επισκευή της προβλήτας.
2: Όχι, δεν είναι, εκεί είναι ακριβώς τα μαγαζιά στη θάλασσα,
1: ναι.
2: Έκανε μεγάλη θαλασσοταραχή.
1: Ναι.
2: Και η θάλασσα ήρθε μέχρι τα μαγαζιά μέσα.
1: Ναι,
2: έσπασε εκεί τα ακράσπεδα αυτά, ξέρω εγώ, ας πούμε, και θέλανε να τα επισκευάσουν.
1: Και κατέστρεψε και τις επιχειρήσεις εκεί.
2: Τις επιχειρήσεις, ναι, έκανε κάτι ζημιές.
1: Ναι, ωραία. Εκεί έχετε έναν ευρωβουλευτή, αν δεν κάνω λάθος, από τη Σάμο.
2: Κύριε Χίου, εγώ σας παίρνω από την Αθήνα, από την Νίκη.
1: Ένα λεπτό,
2: είναι στρατιωτικός εκεί.
1: Ένα λεπτό, κύριε.
2: Και ήμουν εκεί προχθές που έγινε το συμβάν.
1: Σας ξαναλέω, εκεί έχετε έναν ευρωβουλευτή. Ο οποίος κατάγεται από τη Σάμο και λέγεται Γιώργος Αυτιάς. Έτσι δεν είναι.
2: Τώρα μην μου λες, παρακαλώ.
1: Όχι, μη σου λέω. Όχι, μη σου λέω. Το ψηφίσατε.
2: Ποιος το ψήφισε.
1: Εσείς οι Σαμιώτες.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν το ψήφισα.
1: Εσύ δεν το ψήφισες, αλλά πώς βγήκε.
2: Είμαι Σαμιώτης.
1: Ένα λεπτό. Πώς βγήκε με αόρατες ψήφους. Κάποιος το ψήφισε. Θα απευθυνθείτε λοιπόν με επιστολή. Δημόσια, στον κύριο Αυτιά και θα του ζητήσετε να πάει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι δημοκράτης είναι ο κύριος Αυτιάς. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το εργατικό... πάμε παρακάτω. Το εργατικό δυστύχημα πότε έγινε.
2: Έγινε προχθές. Σήμερα συγκεκριμένα γίνεται κηδεία 5 η ώρα.
1: Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος πού δούλευε.
2: Αυτός ο άνθρωπος δούλευε στην εταιρεία του κυρίου Ροδίτη.
1: Ναι.
2: Το μεταξύ αυτοί αντί να βάλουν την πρέσα στο δρόμο και με την πρέσα να ρίξουν τον πετό,
1: ναι.
2: Φέρα...

0: με τη βαρέλα πίσω, ναι, κοντά στη θάλασσα και βούλιαξε η βαρέλα και του μπάριξε και πλάκουσε τον άνθρωπο και τον έκανε λιώμα.
1: Ναι, αλλά ποιος έφταιγε εκεί όμως τώρα? Έφταιγε η εταιρεία ή ήταν κακός χειρισμός του εργαζόμενου? Εδώ είναι το θέμα.
0: Να πω κάτι. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ήταν εκεί. Λοιπόν, κακός χειρισμός τι, που τον βάλανε τον άνθρωπο να πάει τελείως πίσω στη θάλασσα, αφού από κάτω το έχει φάει. Με το νερό το έχει φάει από κάτω η θάλασσα το...
1: Κύριε μου, δεν το ξέρω το θέμα. Το καταγράφουμε και το βλέπουμε.
0: Ωραία, να
1: ευχαριστώ,
0: το δείτε.
1: Ευχαριστώ.
0: Φέρανε την... Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούμε. Ευχαριστώ.
0: Φέραν τη βαρέλα πίσω.
1: Κατάλαβα, δεν έπρεπε... ευχαριστώ. Δεν το ξέρω. Πρέπει να έχει γίνει αυτοψία εκεί. Πρέπει να έχει παρέμβει η λιμενική αρχή. Έχει παρέμβει η λιμενική αρχή. Κάνει προανάκριση. Προανάκριση κάνει. Κάνει. Κάνει προανάκριση. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Το καταγράφουμε. Πάμε παρακάτω. Έλα. Άλλος.
2: Στέφανε.
1: Έλα. Έλα, λέγε.
2: Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πού παίρνεις?
2: Ο Γιώργος είμαι, ο Κόκαλης από το παλαιό Φάληρο. Στέφανε.
1: Έλα, λέγε. Πες μου. Γρήγορα τώρα γιατί έχω εκπομπή. Πες μου.
2: Μα ακούς, Στέφανε.
1: Έλα, κλείστον, δεν γίνεται δουλειά. Τώρα με τα κουφάλαγα, τώρα μπλέξα με τα κουφάλογα. Θα πρέπει βασικά για να ακούς το τηλέφωνο, να ακούς κιόλας. Χειρότερα από τους κόντου καραμαλί ήσασταν, το γέρο. Λοιπόν, ελάτε. Άλλος, υπάρχει άλλος. Πάμε.
3: Μια είδηση να σου δώσω.
1: Ποια είσαι τώρα, ποιος είσαι?
3: Μια είδηση, περίμενα να την ακούσεις. Ο κύριος Λοβέρδος κάθε βράδυ είναι στο σπίτι του κυρίου Καλοβρίτσα.
1: Εσύ που το ξέρεις?
3: Το ξέρω, μένω Νέα Σμύρνη, γι' αυτό το ξέρω.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
3: Εντάξει.
1: Τι σημαίνει αυτό?
3: Σημαίνουν πολλά.
1: Τι σημαίνει αυτό, πού τον έχεις δει εσύ?
3: Στο σπίτι του απ' έξω.
1: Τον έχεις δει εσύ?
3: Ναι.
1: Πρόσεξε και θα πάρω τον Καλογρίσα τώρα.
3: Πάρ' το τηλέφωνο.
1: Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που ξέρεις.
3: Πες το αυτή τη στιγμή, ο Λοβέρδος έχει έρθει στο σπίτι σου. Πες το.
1: Εσύ είδες τον Λοβέρδο να μπαίνει στο σπίτι του εργολάβου?
3: Έχει αστυνομία δίπλα στο σπίτι του.
1: Είδες εσύ το Λοβέρδο να μπαίνει στο σπίτι του Καλογρίτσα?
3: Ναι.
1: Σίγουρα.
3: Σιγουρότατα.
1: Τώρα, για περίμενε στη γραμμή, Μην κλείσεις.
3: Περιμένω.
1: Μην κλείσεις.
4: Αγόρι μου.
1: Τι κάνεις?
4: Καμάρι μου.
1: Έχω έναν ακροατή εδώ που μου λέει ότι ο Λοβέρδος κάθε βράδυ έρχεται σπίτι σου. Λέγε. Είναι αλήθεια?
4: Αγόρι μου.
1: Ρε αγόρι μου. Είναι αλήθεια?
4: Αφού ξέρεις εγώ δεν μιλάω σε αυτά τα βράδια.
1: Τον έχεις οικότροφο τον Λοβέρδο, Χρήστο μου.
4: Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα.
1: Άντε θα τα πούμε, γεια.
4: Σ' αγαπώ.
1: Ναι, όλοι με αγαπάνε. Δεν απάντησε. Έλα. Τον άκουσε τον Καλογρίτσα?
3: Τον άκουσα, τι θα σου πει? Γέλαγε.
1: Τον άκουσε τον Καλογρίτσα?
3: Τον άκουσα.
1: Μπράβο,
3: τον άκουσα.
1: Γιατί εγώ τι κάνω, μπαμ εδώ, τελειώνω.
3: Ναι,
1: ξαφνικό
3: ναι,
1: τηλέφωνο, ναι. Μπαμ και κάτω. Δεν καταλαβαίνω ναι, τίποτα εγώ.
3: Ναι, καλά έκανες.
1: Άντε, γεια σου, να σε καλά. Καλή πληροφορία.
3: Γέλαγε.
1: Καλή, ναι, τι θα έκανε, θα κλαιγε. Λοιπόν, καλή πληροφορία. Πάμε παρακάτω. Τι, έχουμε και άλλη γραμμή? Όχι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανές εκπομπές αυτές. Δεν είναι ψόφιες. Δεν μυρίζουν ψόφια γάτα, ψοφίμια. Είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Είμαστε οι κύριοι πάρτα όλα εδώ. Λοιπόν, 300 κιλά εκρηκτικά, ρε. Δεν πάτε καθόλου καλά. Κι άμα έσκαγε... Και άμα έπαιρνε και είχαμε νεκρούς, ξέρετε τι λέει η λιμενική σήμερα? Ο Θεός έβαλε το χέρι του και δεν είχαμε νεκρούς. Διότι αν αυτό έσκαζε, εξεράγετο, μέσα στη θάλασσα και υπήρχε πλοίο, έστω κουραζερόπλοιο, οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι τουριστική περιοχή, θα θρυνούσαμε εκατοντάδες νεκρούς, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι επικίνδυνος, απαράδεκτος και άνθρωπος της μαφίας. Μαζί με τον Ζελένσκι. Και μ' αρέσει που τα έχεις κάνει τα τσιμιτσικότσι με την πρέσβυρα, την Γκυλφόιλ. Άκουσα τις δηλώσεις της Γκυλφόιλ. Λέει, μιλάω 4-5 φορές την ημέρα. Κυρά μου, 4-5 φορές την ημέρα με το Μητσοτάκι. Θα χαζέψεις, θα τρελαθείς, θα σου στρίψει.

0: καταλαβαίνει αυτά που του λες. Και ανταλλάσσουμε μηνύματα, λέει, και με τον κύριο. Διάβασα τη συνέντευξή της και με τον κύριο Υπουργό Ενέργειας. Αυτόν που έκανε, που του έκανε παρέα η Γκραμπόφσκη, Παπασταύρου. Στα πέτρινα χρόνια τα δύσκολα. Και ο Παπασταύρου είχε ένα τυχαίστατο γεγονός στη ζωή του. Έχασε τη γυναίκα του. Βαρύτατο το πένθος και μιλάω με απόλυτη σοβαρότητα. Έχασε τη γυναίκα του, την αγαπημένη του γυναίκα. Ήταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και η πρώτη η οποία του έκανε παρέα, παρέα λέω ρε, ήταν η φιλάνθρωπος Γκραμπόφσκη. Και είχαν κάνει μια εξαιρετική σχέση. Η κυρία Γκυλφόιλ μιλάει, λέει, με τον κύριο Παπασταύρου συνεχώς στο τηλέφωνο. Μάλιστα κάποια στιγμή της είπε, δεν μπορώ να μιλήσω με κόσμο. Και του είπε, δεν θα μιλάς, θα ακούς. Το καταλάβατε? Θα ακούς μόνο εμένα. Μόνο εμένα. Του μη. Του μη! Και ξέρετε αυτή, άμα ανοίξει τις γουρλωματάρες, κάτι σταυροπόδι και προβάλλει τις χιλόρες, κάνοντα όλη προσοχή. Προσοχή, αρρώψ! Αρρώψ! Έχει! Χι! Αρρώψ! Ένα, δύο, ένα, δύο! Πάμε παρακάτω! Πάμε παρακάτω! Καλά ρε εσύ, Παναγιώτατε. Γιατί ανακατεύεσαι στην πολιτική ζωή της χώρας? Σου μιλάω σαν πνευματικό σου τέκνο. Και μιλάω για τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ποιος σου έχει δώσει το δικαίωμα να έρθεις εδώ και να βάζεις τη μύτη σου για τα πολιτικά ζητήματα της χώρας? Βγήκε ο Παναγιώτατος και ευχήθηκε θερμός και ταπεινός ο σεβάσμιος γέρον για τα 72 χρόνια των γενεθλίων της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Ακούστε τον. Ακούστε τον και φρίξτε.
1: Αγαπητοί κύριοι, σας συγχαρώ ενώπιον σας τοπικά και ευρύτερα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στενή δεσμή φιλίας, αμοιβαίας εκτιμήσεως και συνεργασίας δια των κοινών αγαθών. Η κυρία Βακογιάννη είναι γνωστή ως υπέρβαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και συνεργασίας και αυτό μας αφορά εκεί που ζούμε και δραστηριοποιούμε, τα μας αφορά άμεσα. Διότι κάθε έντασης στα σχέσεις των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή και τη δράση του Πατριαρχείου μας, στην καθημερινή ζωή της μικράς εκεί ομογενείας.
0: Συγγνώμη Παναγιώτατε, εσείς εκπροσωπείτε επί του ελληνικού εδάφους τα τουρκικά συμφέροντα ή τα ελληνικά? Καλά σου έκανε ο Βελόπουλος και δεν ήρθε στη Βουλή. Καλά σου έκανε να μην ξαναπατήσει κανένας. Η φιλότουρκη κυρία Μπακογιάννη δέχεται γενέθλιες ευχές από τον φιλότουρκο. Όχι μόνο φιλότουρκο, με τον Πατριάρχη είχαμε μια παλιά ιστορία. Είχα γράψει στην εφημερίδα ότι ο κύριος Βαρθολομαίος είναι μέλος της τουρκικής μασονικής στοάς και ότι συνδιαλέγεται μαζί τους. Και μου είχε αποστείλει επιστολή διάψευσης που δεν με έπεισε. Τι ταλαβέρια έχετε Παναγιώτατε, με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στην ύπαρξη της Γεναδίου Σχολής. Τι ταλαβέρια έχετε εσείς με την Μπακογιάννη? Πολλά τα τσιμίτσι κότσι με τους Ελληνότουρκους. Και βρήκατε τη φιλότουρκη Μπακογιάννη με τόσο θέρμη, τόσο κοινά συμφέροντα και κοινές ευχές και επιθυμίες σας συνδέουν με την Τόνα.

τώρα της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων. Κυρία Μπακογιάννη, έχουμε μια δίκη η οποία είναι σε εξέλιξη. Σας είχα πει ότι θα σας μηνύσω και θα σας ενάγω. Και τα δύο θα γίνουν. Η κυρία αυτή, η αδερφή του κυρίου Μητσοτάκη, είπε στο ακροατήριο ότι δύο φορές έχω πάει λύση στο δικαστήριο. Μία φορά για τον Κουφοντίνα και μία για το Χίο. Δηλαδή εξομοίωσε εμένα. Μη. Εμένα. Με τον Κουφοντίνα. Το ξέρεις χρόνια τον Κουφοντίνα, κυρία Μπακογιάννη. Το ξέρεις χρόνια. Ξέρεις ότι ο κύριος Κουφοντίνας ήταν στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και ότι ήταν στο Πασόκ. Έχετε αλλάξει καλησπέρες με τον κύριο Κουφοντίνα όπως αλλάξατε προχθές με τον κύριο Σαμαρά. Μόνο αυτά. Θα σε μηνύσω και θα σε ενάγω και θα σε κάτσω στο σκαμνί. Σου χρειάζεται. Θα σου μάθω καλά το πείμα και το μάθημα, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.

πληθωρισμός καλπάζει στο 5,5%. Όλα πάνω. Όλα πάνω. Μας ρημάξανε, μας τελειώσανε, μας τσακίσανε. Το μοσχάρι, απλησίαστο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Σούπερ μάρκετ. Θησαυρίσανε οι ολιγάρχες. Η νέα τάξη της ολιγαρχίας στη χώρα λέγεται σούπερ μαρκετάδες. Τα καύσιμα στο Θεό. Και ρωτώ δύο τουρίστες πολιτικούς. Καλά, ο Μητσοτάκης εξαιρείται λόγω βλακείας. Ρωτώ τον κύριο Πιερακάκη που είναι έξυπνος και τον βάλανε και πρόεδρο του Eurogroup. Καλά ρε εσύ. Τι αστραχάνεις εσύ ρε. Τι αστραχάνεις εσύ ρε. Εσύ να ποντέρουμε πάνω στον υπόδρομο. Τέτοιο άλογο είσαι. Δεν μπορείς να αντιθασέψεις τον πληθωρισμό. Δίνεις τα πενιντάρικα, τα οποία σε καθαρό καύσιμο είναι ούτε 20 ευρώ. Τι αστραχάνεις εσύ ρε, τι παλιομούλαρο είσαι. Πολιτικό παλιομούλαρο. Και θες να κάνεις και εξώδικα. Και θες να κάνεις και αγωγές. Και ασφαλιστικά μέτρα. Και μας έχει κυριεύσει η ακρίβεια. Άκου κύριε, είσαι υπουργός εθνικής οικονομίας. Και είσαι υποχρεωμένος να ελαφρύνεις την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Άστα τα σούξου μούξου. Θα δώσεις λόγο. Τελεία και παύλα. Και επειδή ο κόσμος δεν ακούγεται στο μικρόφωνο, είμαστε υποχρεωμένοι να στα λέμε εμείς. Και αν θίγεσαι, τη βόλτα σου κύριε Πυρακάκη. Τη βόλτα σου. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λέω όλα, είναι το δελτίο. Δεν χρειάζεται να βλέπετε ένα δελτίο ειδήσεων. Ποια να βλέπετε, Κοσιόνι πάει. Ταύτισε, έφυγε. Την καληνύχτησε ο καληνυχτάκιας ο κύριος Αλαφούζος που έχει καταστρέψει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα το χωνέψω με τίποτα αυτό. Είναι αχώνευτο αυτό. Αχώνευτη πέτρα στο στομάχι μου. Να μου καταστρέψει την ομάδα μου, την ομαδάρα μου. Την ομαδάρα μου. Μη βάλω τα κλάματα. Φύγε ρε από το Παναθηναϊκό. Φύγε. Να το πάρει, την ομάδα ο Μίτσος. Ο Μιτσάρας. Και έχει βγει μια είδηση. Όλα πρέπει να τα λέμε εδώ, να τα σχολιάζουμε. Ρε Μίτσο. 170 εκατομμύρια γράφει μια κολοφυλάδα, η Daily, πώς τη λένε, mail εκεί στη Daily Today, στη Μεγάλη Βρετανία, ότι πουλάς τον Παναθηναϊκό με 170 εκατομμύρια. Ρε εσύ, πας καλά. Σοβαρός άνθρωπος. Σε παρακαλώ πολύ. Βγες και κάνε μια δημόσια τοποθέτηση. Έχει ανησυχήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Και το βράδυ παίζουμε με τη Βαλένθια. Τι να κάνω, άμα μου κόψεις φλέβες, πράσινο αίμα τρέχει. Πράσινο αίμα τρέχει. Δεν είμαι οπαδός, ούτε χούλιγκαν. Αγαπάω την ομάδα μου. Και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι κεφάλαιο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ο ένας μας έχει ξεφτυλίσει και ο άλλος λέει η Daily Post ότι πουλάει τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, αυτά ως μια παρένθεση. Κύριε Αλαφούζο, καληνυχτάκια του Σκέι. Την καληνύχτησες την κυρία Κοσιόνη, την έδιωξες. Έδιωξες τον Παπαδό.

0: τρώσω. Αυτό το που λένε του δελτίου ειδήσεων. Και τώρα διώχνεις και την Κοσιόνη, γιατί? Σκέφτεσαι, προσανατολίζεσαι να δημιουργήσεις έναν αντιπολιτευτικό πόλο στην... κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα που θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα, δεν θα πας να τον υποδεχτείς, κύριε Λαφούζο? Κάτι γίνεται με το Sky. Κάτι γίνεται με την Καθημερινή και κάτι γίνεται με τον Όμιλο. Τα σπάσανε! Τα σπάσανε! Ζητάει λεφτά ο Κυριάννης και δεν τα δίνει ο Κυρκούλης. Κάτι γίνεται εκεί. Έχουμε μύτη εμείς, είμαστε λαγωνικά. Κάτι συμβαίνει εκεί. Για να λέει ο Παπαχελάς πόρτα-πόρτα με την Αμερικανική Πρεσβεία στο Επανιδίν. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι παίζει. Και πάμε σε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Διαβάζω. Δεν χρειάζεται, σας λέω, να ακούσετε δελτίο. Θα ακούτε 5 με 6 εδώ και τέλος. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και μετά θα ακούτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Δεν θα ακούτε. Τώρα, μάλιστα, που έφυγε η Κοσιόνη από το Sky, τι να δείτε? Ποιο να δείτε? Την άλλη, λέει, τη Φριδού, που όσοι λέγεται αυτή που έρχεται. Έρχεται μία, λέει, μεσημεριανή να κάνει δελτίο. Δεν είναι, ευτενή αυτή. Δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν μπορεί το κορίτσα. Θα ακούτε εδώ 5 με 6 και μετά θα βγαίνετε βόλτα. Μην βλέπετε δελτία. Δεν έχει τίποτα. Είναι όλα ισοπεδωμένα. Η Τζίμα κάτι κάνει ακόμα, αλλά και αυτή δεν είναι, και αυτή είναι φτενή, φτενή. Λοιπόν, υπόθεση Γιώργου Καραϊβάζ. Να ακούσουμε μια στροφή από το βίντεο, κύριε Παπαθανάση, αλλά πείτε το Υπουργέ Οικονομίας, κύριε Μπαρμπαρή, για να ακούσουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Πάμε αμέσως στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Παναγιώτη, πριν ξεκινήσεις να δίνεις το ρεπορτάζ, να πούμε στους τηλεθεατές πως βλέπουμε εικόνα από το σημείο της επίθεσης στον Άλυμο. Η αστυνομία έχει βάλει και κορδέλα στο δρόμο.
2: Ναι, ακριβώς, και μιλάμε για σίγουρα για μια δολοφονική ενέδρα. Μάρκο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα προσέγγισαν τον Γιώργο Καραϊβάζ, τον γνωστό δημοσιογράφο, την ώρα που εκείνος έμπαινε στο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Δεν έχει γίνει τουλάχιστον ακόμα γνωστό αν τον παρακολουθούσαν από τη στιγμή που είχε τελειώσει νωρίτερα τη δουλειά του σε τηλεοπτική εκπομπή στο Σταρ μέχρι και το σπίτι του, ή τουλάχιστον υπήρξε μια προειδοποίηση προκειμένου εκείνοι να στήσουν την ενέδρα στο συγκεκριμένο σημείο και λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του σπιτιού του.
1: Ήταν πεζός ο Γιώργος Καραϊβάζ, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, την ώρα της επίθεσης?
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
1: Ήταν πεζός ο δημοσιογράφος την ώρα?
0: Στις 9 Απριλίου, πριν από 5 χρόνια, επιβαίνοντας σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνοντας προς την εφημερίδα, πληροφορήθηκα ότι το μεσημέρι σκοτώσανε τον Γιώργο Καραϊβάζ. Ο Καραϊβάζ τον ήξερα. Είχα δουλέψει μαζί του στην εφημερίδα Εσπρέσου. Περίεργος τύπος. Εγώ σας λέω πάντα την αλήθεια. Με σεβασμό στη μνήμη του νεκρού, θα σας πω αυτά που ξέρω. Μάλλον θα σας πω μερικά από αυτά που ξέρω. Και είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε μετά την αθωωτική απόφαση αυτών που είχαν συλλάβει για τη δολοφονία του. Ο Καραϊβάζ είχε σχέσεις με παραβατικούς. Και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Είχε πάει 2 ή 3 φορές στην ασφάλεια και είχε καταθέσει υπέρ μαφιόζων του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό ο ίδιος το είχε εξηγήσει δημόσια, λέγοντας ότι ήταν άδικο για τον ίδιο να κατηγορούν πηγές του, γιατί κάθε δημοσιογράφος έχει πηγές. Και το είχε δικαιολογήσει έτσι. Τώρα να πηγές στον ανακριτή και να καταθέτεις υπέρ μαφιόζου του οργανωμένου εγκλήματος, θα έλεγα ότι για δημοσιογράφο δεν είναι επιτρεπτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η δεοντολογία. Αυτά βεβαίως ανήκουν στην ΕΣΥΑ, όχι σε μένα. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Κατά την υπόθεση Καραϊβά συνελήφθησαν δύο αδέρφια, οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά στο δικαστήριο και ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα όταν υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο κύριος Νταλάρας. Γιατί μου είχε απαγορεύσει να λέω το όνομά του. Ο σημερινός υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, ήταν ένα προεκλογικό τέχνασμα και πυροτέχνημα. Τα δύο αδέρφια δεν καταδικάστηκαν λόγω αμφιβολιών. Ο ένας εξ αυτών δολοφονήθηκε στην Αράχοβα και ήταν πατριώτης μου. Θέλανε να τον ξεκάνουν στη Μάνη. Δεν τους δόθηκε ευκαιρία και τον σκότωσαν στην Αράχοβα. Δεν αποδείχτηκε τίποτα και, εν πάση περιπτώσει, για να μην τα απολυλογούμε, πριν από λίγες ημέρες, μάλλον χτες έγινε γνωστό ότι στο αυτοκίνητο γνωστού ανθρώπου που η αστυνομία ισχυρίζεται ότι είναι άνθρωπος του υποκόσμου και δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι έξω από ένα ιατρικό κέντρο με 45-50 πυροβολισμούς τον γαζούσαν με Καλάσνικοφ, βρέθηκε στο συρτάρι του συνοδηγού, του οδηγού, η δικογραφία του δολοφονηθέντος Γιώργου Καραϊβάς. Κύριε Χρυσοκοίδη, πριν από λίγο καιρό είχες πάρει ένα βάψο μαλλιάς και παπατζής και τάπας και στα έχω πει τόσες φορές και βγαίνεις και λες μπούρδες. Μας είπες μία για τα πατίνια, μας είπες μία για το έγκλημα στην Κρήτη, μας είπες μία για τη 17 Νοέμβρη, έγραψες βιβλίο. Στα πόσα ψέματα καίγεται ο σόγαμπρος ενός πρωθυπουργού. Επιτέλους, επιτέλους κύριε Χρυσοχοίδη, επιτέλους, μας έχεις φλωμώσει το ψέμα. Πού είναι η δολοφόνη του Καραϊβάς, που μας έχεις κάνει ξεφτύλα παγκοσμίως? Πού είναι η επίδοξη δολοφόνη της εναντίος μου απόπειρας? Πού είναι? Ασύλληπτη? Πού είναι οι 500 δικογραφίες? Επιτέλους τέλος το ψέμα. Σε βαρέθηκε η ψυχή μας. Έχεις μιλήσει με αστυνομικούς να ακούς τι λένε για σένα? Τα χειρότερα λένε. Τα χειρότερα λένε για σένα. Ότι είσαι παπατζής, ψεύτης και βαψομαλιάς. Εντός εισαγωγικών όλα. Δεν τα λέω εγώ. Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί τα λένε. Ότι είσαι ξεφτύλας. Αυτό λένε. Και να πάω να μιλήσεις μαζί τους. Δεν τα λέω εγώ. Στις τάξεις των αστυνομικών επικρατεί αναβρασμός. Δεν σε γουστάρουνε. Τους έχεις δημιουργήσει απέχθεια με τα ψέματα που λες. Πού είναι οι αστυνομικοί, ρε, στην Κρήτη? Και βγαίνεις σήμερα με ένα ύφος αθώου προβάτου και λέει θα έπρεπε στην Κρήτη να έχει δημιουργηθεί ένα FBI. Ποιο, σαν αυτό που δημιουργήθηκε στην Αθήνα? Πού είναι οι εκτελεστές του Μοσκούρη, ρε, που το σκότωσαν στο εξαρτό ιατρικό κέντρο μες στον κόσμο? Θα μπορούσαν να έχουν σκοτωθεί άνθρωποι εκεί με τα Καλάσνικοφ. 50 σφαίρες ρίξανε, 150 ρίξανε. Πού είναι η δολοφόνη του Καραϊβάς? Πού είναι εναντίον μου επίδοξη που έβρισκα τις σφαίρες μόνος μου στα παρτέρια? Παπατζή, παπατζή. Πίσω πόρτη της πρεσβείας. Αλλά βέβαια, δεν θέλετε δημοσιογράφους που να λένε την αλήθεια. Θέλετε μισθωμένους μπατσό δημοσιογράφους. Να τους παίρνετε τηλέφωνο και έλα Δημήτρη, έλα Γιώργο, έλα Αλέκα, έλα Παναγιώτη. Θα γράψεις αυτό και γράψετε κάτι για μένα. Δεν σ' ακούω, ρε. Στη μάπα σας έφαγα. 10 χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ έκανα. Παπατζίδες. Εγώ παπατζίδες. Το κουστούμάκι, το ρολεξάκι, το πιστόλι στην τσέπη, τη ζώνη την κιτσαριό, το παπούτσι στο καφέ, το μητερό και να πάμε να γκομενίσουμε το βράδυ. Μέχρι και το διευθυντή της αντιτρομοκρατικής, τον κολλητό σου, τον είχαμε φωτογραφίσει με τις βίζιτες στα Κολόπαρα. Στα Κολόπαρα. Τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής στα Κολόπαρα. Και δεν άνοιξε μύτη. Άντε να χαθείτε από εκεί. Άντε να χαθείτε από εκεί. Θα πιάστε

και θα χτυπήσετε το οργανωμένο έγκλημα. Την τύβλα σας! Καμιά ακόμη να κοιτάτε! Και είστε και σε αυτό, και σε αυτό άσχετοι! Ούτε να φλερτάρετε μια γυναίκα δεν μπορείτε! Πρόστιχοι! Πρόστιχοι! Τι νομίζετε! Θα σας φοβηθούμε! Δεν φοβόμαστε εύκολα! Και μην το επιχειρήσετε! Μην το επιχειρήσετε! Γιατί σας βλέπω! Και σας βλέπω και σας έχω! Κατά κάθια!

0: μιλήσω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά ρε. 58 κριτικοί σε δίκη, οι οποίοι είχαν δανειστεί και είχαν χρεωθεί βοσκοτόπια, μέλιες, χιλιάδες θρέματα στην Καστοριά, που τις ελιές εκεί όλοι γνωρίζουν ότι σκέει ο πάγος. Είχαν χρεωθεί και είχαν υποτίθεται μισθώσει εικονικά χιλιάδες θρέματα στην Καστοριά, μυγδαλιές, οι οποίες δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Κι όμως, αυτά τα είχαν περάσει όλα και είχαν πάρει επιδοτήσεις. Οι λεβέντες, οι κριτικοί, οι πιθαμογόνατοι, οι πιθαμογόνατοι σκανδαλαντίδες, όπου κομπίνα και κριτικός, με ήττα. Και δεν μιλάω για το σούπερ μάρκετ κριτικού. Και εσύ κριτικέ με το σούπερ μάρκετ, για μάζεψε λίγο τις τιμές, γιατί το έχεις παρακάνει. Τι γελάς ρε Μπαρμπαρή, τι γελάς κύριε Μπαρμπαρή, επειδή τα λέω, βεβαίως θα τα πω. Εφόε τάχθη ο καθένας. Εγώ γι' αυτό την ξεκίνησα την εκπομπή εδώ πέρα. Όχι να κάνω δημοσχέσεις. Άντε έχω βραχνιάσει να πούμε. Κριτικέ, για να συμμαζέψω εκεί στο σούπερ μάρκετ, μας έχεις και στο το πισινό. Γελάει, εκεί ψωνίζει κύριε Μπαρμπαρή, στο κριτικό. Στο κριτικό ψωνίζει. Γι' αυτό σου πέσανε όλα τα μαλλιά. Γι' αυτό σου πέσανε όλα τα μαλλιά. Ενώ εγώ ψωνίζω στο Γαλαξία, τάχω. Να φροντίσεις για να έχεις. Και ο Αρκουλής έχει γίνει 147 κιλά. Να του πεις να κάνει δίαιτα. Βέβαια, Αρκουλή. Ρε, Αντώνη, πώς έχεις γίνει έτσι. Σαν τον πόγο. Εγώ τα λέω χήμα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέει, μα πόσα κιλά είσαι, ρε, του λέω. 147 μου λέει. Τι λες, ρε, και πόσο ύψος έχεις, ένα 50. Εξετάσεις κάνεις, όχι, μου λέει. Θα πεθάνεις, του λέω. Θα πεθάνεις. Και το στενοχώρησα. Έτσι εγώ είμαι, στεναχωρώ. Όσους αγαπάω, τους στεναχωρώ. Γυναίκες και άντρες. Έλα, δώσ' τη γραμμή. Έχει μια γραμμή. Δώσ' τη να τελειώνουμε. Ο Μπογδάνος είναι ζωντανός σήμερα. Είναι ζωντανός ο Μπογδάνος. Τι κανονική, έχει γράψει. Γιατί δεν έρχεται να κάνει κοπή κι αυτός. Έλα.
1: Έλα.
0: Έλα, λέγε με, ένα λεπτό έχεις.
1: Έλα, Στέφανε, δεν θα προλάβω να στα πω, αλλά δεν πειράζει. Άκουσε με όμως. Πριν 3 χρόνια.
0: Ποιος είσαι καταρχήν?
1: Ο πατήρ Παναγιώτης είμαι.
0: Ο πατήρ Παναγιώτη, έλα την ευλογία.
1: Ο φίλος του Γιώργου, του Στεφάνου, κυρώτα για μένα.
0: Την ευλογία, λοιπόν, σου. Ευλογία.
1: Πριν 3 χρόνια, αυτό που αποκάλεσες πατριάρχη, λοιπόν, τον κάλεσε ο Μπάιντερ στην Αμερική.
0: Ποιος, για ποιον μιλάς τώρα?
1: Για τον πατριάρχη.
0: Ναι, ο Βαρθολομέος.
1: Λοιπόν, τον κάλεσε ο Μπάιντερ στην Αμερική.
0: Ο Μπαρτόλομιου.
1: Θα σου τα πω στο τέλος.
0: Λέγε γρήγορα, γιατί θέλω να κλείσω τα.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, άκουσα με λιγάκι 2 λεπτά.
0: Ναι. Όχι 2 λεπτά.
1: Πριν 3 χρόνια,
0: ένα
1: κατόπιν αιτήσεως του Ζελένσκι προς τον Μπάιντερ, τον κάλεσε ο Μπάιντερ και του είπε να αποκόψει την εκκλησία της Ουκρανίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Μετά έγινε εκεί πέρα αιματοχυσία. Σκοτωθήκανε πολλοί παπάδες και καλήκανε πολλά μοναστήρια από τον Ζελένσκι. Πριν 20 μέρες ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και του έδωσε και του ζήτησε να αποκόψει, δεν ξέρω, νομίζω τη Γεωργία, την Τσεχία, κάποια.

0: μου, αλλά πρακτόρια είναι όλοι τους τώρα. Τι συζητάμε.
1: Λοιπόν, μην τον αποκαλείς λοιπόν ακλησίες με μέση.
0: Όχι, δεν μπορώ, θα κρατάω, όχι Παναγιώτα, θα κρατάω τους τύπους. Εγώ το σέβομαι το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Μα άκουσε με, σε παρακαλώ. Άκουσε με λιγάκι, αν
0: θέλεις. Δεν έχω χρόνο, γεια σου κύριε Παναγιώτη. Γεια σου Μπαρμπα Παναγιώτη. Δεν έχω χρόνο άλλο. 6 ώρα.

0: η διοργανώτρια αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Ισπανία και όπως μεταφέρει ο ίδιος μέσω τα social media με κάποια βιντεάκια τα οποία έχει ανεβάσει, είναι παρόν στην Βαλένθια. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα πάει στο μάτς, αν δεν θα πάει, η ουσία είναι ότι έχουν δώσει αυστηρότατες εντολές στην στην Βαλένθια προκειμένου να μην υπάρχει καμία περίπτωση να βρεθεί στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τα μέτρα εκεί είναι δρακόντια, τα μέτρα ασφαλείας της Βαλένθια, τα οποία στοχεύουν να κάνουν focus πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, όπως τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ και μάλιστα το μεταφέρει η ισπανική μάρκα, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Οι εργαζόμενοι που αγωνίζονται στις εισόδους, ειδικά αυτοί που βρίσκονται στις αίθουσες VIP, στις πόρτες πρόσβασης των VIP box, θα πρέπει να έχουν αυξημένη επιτήρηση για να αποτρέψουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εισέλθει στο γήπεδο σε περίπτωση που επιχειρήσει να έρθει στον συγκεκριμένο χώρο παρά την κύρωση που υπάρχει. Επίσης μάλιστα, γιατί τα ψάξαν όλα και στην Ισπανία, εντάξει, okay, αν λέει γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο από 30 έως 280.000 ευρώ όπως ορίζεται από το σχετικό άθρο του πειθαρχικού κώδικα της Eurolink. Okay. Είναι νομίζω το τελευταίο που αφορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά νομίζω ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι κοντά στην ομάδα προκειμένου να τη στηρίξει τους παίχτες, να στηρίξει την ομάδα, να τους δείξει ότι είναι εδώ παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, αυτά τα οποία του έβαλαν μπροστά, και στη συνέχεια να περιμένει με το δικό του. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στο γήπεδο, να περιμένει με κάποιο τρόπο να πάρει ο Παναθηναϊκός την πρόκριση και στη συνέχεια να γυρίσουν όλοι μαζί. Το συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα, εδώ πλέον τα πράγματα έσφιξαν πάρα πολύ για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει συνεχόμενες διαμαρτυρίες για τους ορισμούς που υπάρχουν για τις διαιτησίες και εν μέρη έχει αρκετό δίκιο σε όλη αυτή την υπόθεση. Ειδικότερα στο δεύτερο παιχνίδι, όπου εκεί έγιναν πράγματα και θάματα, αλλά τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν ορίστηκαν τώρα ο Ρόμπερτ Λότε Μόρζερ, ο Νταμίρ Γιαβόρ και ο Μίλαν Νέντοβιτς. Είναι νομίζω ότι καλύτερο έχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα και με αυτόν τον τρόπο δείχνουν ότι πόσο πολύ έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη αναμέτρηση και πώς θα πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, ένας αγώνας που δεν θα πρέπει να κριθεί σε διαιτητικά λάθη. Τώρα έχουμε τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο σε Τούμπα και σε Γιώργιος Καραϊσκάκης, παιχνίδια τα οποία θα σταθούμε και στη σημερινή μας εκπομπή αρκετά. Έχουμε λοιπόν μία ΑΕΚ η οποία πλέον σφυρίζει αδιάφορα, αλλά σίγουρα θα παίξει για την ιστορία της, γιατί κατέκτησε πλέον έβαλε τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας πλέον στη φανέλα της. Παρ' όλα αυτά θα πάει στην Τούμπα για το καλύτερο δυνατό απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος καίγεται να κερδίσει, γιατί ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, με το 2-2 ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση που τον οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός και αυτός με τη σειρά του, παρόλο που δεν έχει καταφέρει να πάρει τους απαραίτητους βαθμούς που θα ήθελε αν ήθελε να πετύχει κάτι καλύτερο, εντάξει δεν μιλάμε για την κατάξυση του πρωταθλήματος, αλλά μήπως και προσέγγιζε εκεί την τέταρτη θέση, μέχρι εκεί ήταν ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι χτυπάει κάθε παιχνίδι, το έδειξε ξεκάθαρα και στο παιχνίδι το τελευταίο με την ΑΕΚ, που κάλλιστα θα μπορούσε να φύγει με ένα καλύτερο αποτέλεσμα, και θα προσπαθήσει το ίδιο να κάνει και μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης που έκανε ζημίες φέτος στον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να πάρει την νίκη και να πάει σε έναν δικό του τελικό, γιατί σαφώς και έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή από τον ΠΑΟΚ, γιατί θα αντιμετωπίσει την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή την Κυριακή, την ΑΕΚ μέσα στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι και η φιέστα του πρωταθλήματος. Θα μου πεις πολλές φορές οι φιέστες γίνονται για να χαλάνε, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό, δηλαδή να κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του την ΑΕΚ από ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Και είναι δύο παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν αρκετά. Έχουμε αρκετά θέματα στη σημερινή εκπομπή και ένα εξ αυτών έχει να κάνει και με τον Ηρακλή, καθώς οι και ανόλευκοι πριν από λίγο ανακοίνωσαν την συνεργασία τους με την ομάδα, με τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ματσάρη, ο οποίος, να θυμίσουμε όλο το story, ήταν ο προπονητής που ήρθε στην Ελλάδα, νομίζω προς το τέλος του Απριλίου ήταν εκεί. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι ο Ματσάρη, με θητεία σε πολλές καλές ομάδες. Okay, περισσότερο ήταν πριν, μέχρι το 12-13 εκεί, έκανε μεγάλη καριέρα στην Νάπολη, την εξαργύρωσε αυτή πηγαίνοντας στην Ίντερ, βρέθηκε και μια φορά στο εξωτερικό στη Watford, αλλά επέστρεψε στην Νάπολη το 2022 περίπου, 23. Εκεί δεν έμενε και πολύ καιρό και από τότε δεν έχει κάποια ομάδα, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια είναι χωρίς ομάδα, αλλά δεν πάει να είναι ένας πολύ καλός προπονητής που σίγουρα ανεβάζει επίπεδο την ομάδα του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν υπογράφηκε συμβόλαιο μεταξύ πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις του μεγαλομετόχου του κυρίου Παναγιώτη Μονεβασιώτη, μεταξύ των δύο πλευρών, 1+1 χρόνια έρχεται στην ομάδα του Ηρακλή. Αυτά είναι πάνω κάτω τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή και ασφαλώς θα έχουμε να πούμε αρκετά περισσότερα για όλα τα οποία συμβαίνουν. Ξεκινάμε φυσικά με play-off και το σημαντικότερο παιχνίδι γίνεται στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, και σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και για το επόμενο, θα μας βοηθήσει ο Γιώργος Κούτσης που είναι μαζί μας και έχει ζήσει πολλά τέτοια παιχνίδια. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκουμε έναν ΠΑΟΚ να καίγεται με μια ΑΕΚ η οποία έρχεται πλέον εδώ με την βινιέτα της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Είναι αδιάφορο το παιχνίδι για την ΑΕΚ, πιστεύεις?
1: Εντάξει, δεν νομίζω η ΑΕΚ, ας πούμε, να έχει μειωμένη απόδοση αν αυτό, ας πούμε, υπονοείται.
0: Όχι, όχι. Αλλά δεν... Για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Γιώργο, επειδή είσαι παίχτης και θα μας το πεις από τη δικιά σου και προπονητής φυσικά και από τη δικιά σου πλευρά. Εντάξει, κάπου λίγο όταν πάρεις το πρωτάθλημα εκεί, κάπου λίγο χαλαρώνεις κιόλας. Πώς να το πω, δεν το κάνεις θελημένα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι εννοείται, ναι, ασφαλώς. Απλά θα έλεγα το ότι ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή έχει το κίνητρο. Αυτό είναι από μόνο του για ένα παίχτη. Γιατί δεν υπάρχει αύριο, ένα στραβό αποτέλεσμα ενδεχομένως να χάσει τη δεύτερη θέση. Πρέπει να πούμε όμως ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν είναι και ότι καλύτερο, άσχετα με το αποτέλεσμα που έφερε στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Εάν δεν βελτιώσει την εικόνα του και έχει αυτή την απόδοση, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
0: Για να τα λέμε όλα, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου ότι στα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός φάνηκε να είναι πιο συγκροτημένη ομάδα. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα με κάποιο τρόπο κατόρθωσε να πάρει τα αποτελέσματα που χρειαζόταν και έχει πλέον την τύχη στα χέρια του. Αλλά τώρα εδώ που το φτάσαμε σε δύο παιχνίδια να κρίνεται πλέον ένας πολύ μεγάλος στόχος, γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλο θέμα ο ΠΑΟΚ να πάει στα προκριματικά του Champions League. Και ειδικότερα φέτος που θα εξαργυρώσει τις καλές του ευρωπαϊκές πορείες και ίσως να έχει και μια ευκολότερη αποστολή, έναν ευκολότερο αντίπαλο, είναι υποχρεωμένος να δείξει διαφορετικό πρόσωπο. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Το θέμα είναι, μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι μόνο το αποτέλεσμα. Στην παρούσα φάση θα πρέπει δηλαδή με κάθε τρόπο να πάρει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Όπως το είπες, ήταν πάρα πολύ σωστά η είσοδος στο Champions League, ότι έχει πιο εύκολη, θα είναι μια πιο βατή κλήρωση. Αυτά είναι κίνητρα τα οποία θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, εάν θέλουν να συμμετέχουν σε μια τέτοια διοργάνωση. Ελπίζω λοιπόν να, και όχι μου, όλοι έτσι, γιατί ομάδες μας είναι καλό να παίζουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Μακάρι να το πετύχει.
0: Ναι. Να ενημερώσω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στο παιχνίδι θα είναι διαθέσιμος ο Γιώργος Γιακουμάκης. Τώρα δεν νομίζω να είναι ο παίκτης που θα ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά σίγουρα άμα χρειαστεί θα κεκριθεί, θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Εκτός παραμένουν Ντέγιαν Λόβρεν, Μαντί Καμαρά και Κυρίλ Ντετσπότοφ, ενώ δεν θα παίξει και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Δεδομένη θεωρείται πλέον και ίσως και στο αρχικό σχήμα η συμμετοχή του νεαρού Χατσίδη. Έχουν λόγο αυτές οι εξελίξεις τώρα στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως αναφέραμε το ιατρικό ανακοινωθέν?
1: Εντάξει, αυτά είναι προβλήματα από τη στιγμή που ένας προπονητής δεν έχει στη διάθεσή του όλους τους παίχτες, δηλαδή δεν έχουν την υγεία για να μπορέσουν να προσφέρουν. Το ότι έρχεται ο Γιακουμάκης είναι ένα ευχάριστο, θεωρώ, νέο για τον κύριο Λουτσέσκου. Τώρα οι υπόλοιποι, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσει, θα πρέπει να το διαχειριστεί, γιατί όπως ξέρουμε ο αγωνιστικός ρυθμός είναι το παν για να ποδοσφαιριστεί. Και ελπίζω ότι... Ναι.
0: Όχι, είναι ολοκλήρωσε και θα συμπληρώσω.
1: Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, αν χρειαστεί, νομίζω ότι θα δώσει και αυτός με την προσπάθειά του να επιτευχθεί αυτός ο στόχος δεύτερης θέσης.
0: Προπονητές δεν είμαστε, Γιώργο, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολύ από τη δυναμική του στη μεσαία γραμμή. Και σε αυτό ίσως παίζει ρόλο ότι ένα δεφορμάρισμα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καλή απόδοση ο ΜΕΙΤΕ. Και από εκεί και πέρα, γενικά το ζευγάρι στα αμυντικά χαφ δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει την όθηση στον ΠΑΟΚ. Και έτσι βλέπουμε λίγο οι γραμμές του να είναι αποκομμένες και βασίζονται πολύ στις ατομικές ενέργειες, είτε του Ζίφκοβιτς, κατά κύριο λόγο του Κωνσταντέλια, ή του Τάισον ή οποιοδήποτε άλλο παίχτη. Και επειδή την έχεις παίξει αυτή τη θέση, είναι έτσι τα πράγματα ή έχουμε λάθος εντύπωση?
1: Είναι κάπως έτσι, αλλά υπάρχει μια αιτία για όλο αυτό. Πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν, δυστυχώς, κάνανε πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, ας πούμε, είτε ήταν στην πρώτη τριάδα σε λεπτά συμμετοχής και πολλά άλλα παιδιά. Όταν λοιπόν έχεις παίξει 35-40 παιχνίδια, λογικό είναι να υπάρχει και μια κόπωση. Και γι' αυτό προήλθαν και οι τραυματισμοί. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι εκεί ίσως ο ΠΑΟΚ έκανε κάποια αστοχία όσον αφορά στην οργάνωση του ρόστερ. Δηλαδή, ας πούμε, μετά τον Μπάμπα, ο δεύτερος παίχτης που είναι, έχει πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Σωστά.
1: Σε θέμα ποιο, κατάλαβες. Άρα λοιπόν, κύριοι παίχτες οι οποίοι έπαιξαν όλα τα παιχνίδια, ήταν απαραίτητο τη δεδομένη στιγμή εκείνη που αγωνιζόντουσαν να παίξουν και να συμμετέχουν. Και αυτό θα το πληρώσεις βέβαια αργότερα, γιατί όταν συσσωρεύεται όλη αυτή η επιβάρηση και όλη αυτή η πίεση, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και το πιο ευχάριστο και το πιο εύκολο.
0: Να την παραβάλω όμως ένα παράδειγμα, ότι και η ΑΕΚ δεν είχε το βάθος του ρόστερ που, για παράδειγμα, που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά και κουβάλισαν την ομάδα κάποιοι παίκτες, δηλαδή για παράδειγμα ο Ρώτα.
1: Η ΑΕΚ έχει πλουσιότερο ρόστερ, ήταν πιο εύστοχη στις επιλογές της, διαφωνούμε εδώ, και μάλιστα ενισχύθηκε και με έναν τρίτο εξαιρετικό σέντερφορ, το Βάργκας. Δηλαδή είχε τρεις σέντερφορ πρώτης γραμμής. Στα άκρα επίσης είχε. Αν, ας πούμε, δούμε ότι μία δυναμία, ίσως εκεί αριστερά ίσως να υπήρχε, ας πούμε, μία αστοχία που δεν ενδεχομένως να μην την πρόσεξαν. Αλλά η ΑΕΚ θεωρώ ότι είχε πιο γεματόρος, πιο πλήρες.
0: Ναι, αλλά έπαιζαν πολλοί οι ίδιοι παίχτες. Δηλαδή, πολύ χρόνο συμμετοχή ο Κοϊτά που έπαιξε σε όλα τα παιχνιά και δεν μας φάνηκε, ο Ρώτα, τα δύο αμυντικά, ναι, χάφο Μαρίν με τον Πινέδα. Φυσικά στην επίθεση εκεί μπορούσε να κάνει αυτή την περιστροφή με τον Ζήνη, τον Βάργκας και τον Γιώβιτς. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ το πήρε το πρωτάθλημα. Δώσε μου μόνο ένα λεπτό, μια παρένθεση, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα συνέχεια. Η Τρίπολη μόλις πέτυχε τον γκολ μέσα στην έδρα της απέναντι στον Πασεραϊκό και έκανε το 0-1 και την ίδια στιγμή και η Λάρισα προηγείται μέσα στο Αγρίνιο με 0-1. Εδώ τώρα γίνεται ένας πραγματικός χαμός για τη μάχη της παραμονής. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο άλλο παιχνίδι. Έχουμε ζωντανή τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και σε αυτή, πέρα από τον ΠΑΟΚ, τη διαγική και ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έκανε πολλά εγκλήματα στην διάρκεια της σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε στα play-off και έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν κακό στα παιχνίδια των play-off και ειδικότερα στις δύο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί, δημιουργεί ευκαιρίες και δεν σκοράρει. Θα μπορέσει και αυτός με τη σειρά του να κάνει το 2-2, δηλαδή ακόμα και αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, είναι σε θέση να πάει να πάρει διπλό μέσα στην Φιλαδέλφια?
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, είναι στο χέρι της ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά
0: δύσκολο. Νομίζω θα έλεγε στο χέρι του ΠΑΟΚ.
1: Όχι. είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί η ΑΕΚ προφανώς την τελευταία αγωνιστική θα θέλει να κάνει μια φιέστα και να υπάρχει μια γιορτή. Που σημαίνει ότι η αποστολή του Ολυμπιακού γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Γι' αυτό και
0: Γιώργο, στο παρελθόν πολλές φιέστες έχουν χαλάσει.
1: Όχι, δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε πουθενά. Απλά τονίζω το γεγονός ότι αν ας πούμε ήταν ένας βαθμός δυσκολίας, τώρα αυτός διπλασιάζεται, γιατί ας πούμε υπάρχει αυτή η φιέστα και προφανώς θα θέλουν τέλος πάντων να το γιορτάσουν. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ναι, πολλές φιέστες έχουν χαλάσει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή θυμάμαι τώρα ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Βέρεια Φιέστα 0-1. Γεια σας.
1: Ναι, το θυμάμαι και εγώ. Έχεις δίκιο.
0: Μάλιστα. Και τώρα για την μάχη έτσι εκεί, για την παραμονή, τώρα θα μου πεις τι να μας πεις, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γίνεται χαμός τώρα εδώ πέρα και μετά έτσι όπως εξελίχθηκαν, αλλά τουλάχιστον εδώ θα πάμε μέχρι το τέλος.
1: Η λέξη είναι σκοτωμός.
0: Σκοτωμός, όντως.
1: Ναι, ναι. Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
0: Θα δούμε. Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε. Ακούσατε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας με τον Γιώργο Κούτσι, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε το 1-0 και παίρνει πλέον μια σημαντικό προβάδισμα. Πολύ δυνατό παιχνίδι με πολλές κάρτες. Ο Μεγκόα από τις Σέρες από το 18 αποβλήθηκε και από εκεί και πέρα αρκετοί έχουν πάρει κίτρινη κάρτα. Στο 59 τον γκολ το πέτυχε ο Μακέδα που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Τρίπολης. Και την ίδια στιγμή η Λάρισα πετυχαίνει χρυσό γκολ μέσα στο Αγρίνιο και προηγείται με 0-1. Ο Τούπτα είναι αυτός ο οποίος στο 58 από ασίστ του Σαγκάλ έδωσε το προβάδισμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, αυτή τη στιγμή με αυτά τα αποτελέσματα, αν δηλαδή δεν αλλάξει κάτι, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη, καθότι ο Αστέρας Τρίπολης φτάνει τους 32 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός πάει στους 28, η Λάρισα είναι στους 29. Άρα σίγουρα θα δούμε μία μάχη μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και Λάρισας, και με τον Πανσεραϊκό να προσπαθήσει να κάνει το 2-2, μήπως και φτάσει στους 34 βαθμούς. Θα δούμε, το όριο είναι 34 βαθμοί, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα. Εκεί που βρίσκεται ο Πανατολικός με αυτή την ήττα που έχει μέχρι στιγμής. Οπότε ας δούμε λίγο, ας τελειώσουν σήμερα τα παιχνίδια και θα δούμε μετά τα σενάρια τα οποία μπορούν να υπάρξουν. Η ΑΕΚ όμως είναι αυτή η οποία είναι η πρωταθλήτρια, η ομάδα η οποία κατάκτησε τον τίτλο. Μια ΑΕΚ η οποία ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι αυτή την ώρα πρέπει να είναι ήδη. Αν δεν είναι, αυτή την ώρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να δώσει το παρόν. Είναι χαρακτηριστικό πολλά έτσι τα χαρούμενα πρόσωπα, πολλά αυτόγραφα στο αεροδρόμιο και πολύ μεγάλες έτσι χαρές οι οποίες υπήρχαν. Πάμε όμως, γιατί μας το ζητήσετε πολύ, να θυμηθούμε ξανά λίγο τις δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα που προκάλεσαν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Δουλέψαμε αρκετά, η αλήθεια είναι όλη τη σεζόν. Είχαμε πίεση, νομίζω όλα τα παιδιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες, πραγματικά. Κάθε μέρα επαγγελματίες στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια. Αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον πρόεδρο. Γενικά όλη η ομάδα έχει υγεία και φαίνεται. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έχουμε δύο αγώνες ακόμα. Αλλά είμαι ευτυχισμένος πραγματικά.
2: Ένα πρωτάθλημα, Λάζαρε,
1: πρώτη. Και χίλια συγγνώμη, θα ήθελα να εκφράσω δημόσια για τη γυναίκα μου, η οποία μου κάνει όλο το έργο πολύ πιο εύκολο. Τώρα θα συγκινηθώ. Θέλω απλά να ξέρω ότι εκτιμά όλη τη δουλειά της και για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, μαζί με τα παιδιά μου. Αλλά πραγματικά την ευχαριστώ για όλα. Είναι η καλύτερη μητέρα στον κόσμο, μαζί με τη δικιά μου βέβαια. Αλλά ναι, για να μην υπάρχουν και θέματα. Αλλά πραγματικά ήθελα να το εκφράσω, γιατί πίσω από όλη αυτή την πίεση, το άγχος, τη δουλειά και όλα αυτά, όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε ηρεμεί, να προσπαθεί να σου κάνει τη δικιά σου δουλειά και να επιβαρύνεται η ίδια, είναι για μένα ανεκτήμητο. Στη γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής και που έχουμε όλοι οι παίχτες είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα παρατάμε ποτέ. Νομίζω ότι φέτος όλη τη σεζόν το είδατε αυτό. Οπότε ποτέ δεν αγχωθήκαμε ότι θα χάσουμε ή ότι δεν θα κερδίσουμε ή οτιδήποτε. Μέχρι το 90 τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο και μας έδωσε και την νίκη. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν 3-4 εβδομάδες με τον Ζω, γιατί ήταν στεναχωρημένος για κάτι που είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν θα μπω σε περαιτέρω. Και τον είπα ότι για μας και για όλους και για το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει καριέρα που πολλοί θα την ονειρευόντουσαν. Είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι οι παίχτες. Απλά τους θέλουμε όλους και του το είχα πει ότι εσύ θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και ευτυχώς τα λόγια μου. Και του το είπα μετά το μάτς, αλλά είναι και εκπληκτική ασίστ που βγάζει ο Γιώβης, παιδιά. Είναι ποιότητα αυτή η ασίστ, πραγματικά. Λάζα, αλλά ρε. Πραγματικά και όλους, όλοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Μπορώ να ονομάσω έναν-έναν. Έναν-έναν. Που παίζουν με τραυματισμούς, που δεν τους ξέρετε. Είναι εκεί πέρα, τα δίνουν όλα. Γενικά μιλάω πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να. Το staff που είναι από πίσω, όλοι με φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, όλοι. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι επαγγελματίες όλοι πραγματικά τι να πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τη σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα μεγαλώνει όταν παίζει Champions League. Ξέρεις τι σημαίνει και ξέρουμε όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Σήμερα χαιρόμαστε, ναι, οκ. Okay. Θα κάνουμε και λίγες διακοπές παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω σε ολονών το μυαλό είναι το Champions League. Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παιχτών δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην ΑΕΚ, οποιοδήποτε παίζει, παίζει για την νίκη, παίζει για τη φανέλα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουν. Για εμένα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τιμάς τη φανέλα που παίζεις. Εγώ προσωπικά έχω περάσει δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, οι οποίες με κάναν πιο δυνατό. Για εμένα και στα μάτια μου υποβαθμίζουν οι οποιοσδήποτε δηλώσεις είχαν γίνει τους ίδιους και όχι εμένα και το σύλλογο. Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και πάντα θα παλεύω για το καλύτερο, γιατί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που αξίζει, πάλι στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά, σε έναν αθλητισμό οι δυσκολίες, μια κακή χρονιά όπως το είπατε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να όλοι οι παίχτες είναι κακοί ή οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γυρίσαμε φέτος ακόμα πιο δυνατοί και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μείνω στην προσπάθεια και στο ότι εδώ πέρα όλοι οι παίχτες ξέρουν που βρίσκονται και βρίσκομαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αφού ακούσαμε ξανά τον Λάζαρο Ρότα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίες οι δηλώσεις οι οποίες έκανε και φάνηκε να ήταν μια συγκέντρωση πολλών των οποίων ήθελε να μεταφέρει για όσα βιώνει μέσα στην ομάδα της ΑΕΚ, για όσα βίωσε μέσα στην ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και για τους ανθρώπους που το στηρίζουν. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Στο 70 βρισκόμαστε. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός 1-0 με 10 παίκτες ο Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος 0-3, Πανατολικός Λάρισα 0-1. Και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο coach, ο Σωτήρης Αντωνίου, είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει λίγο να δούμε, να παραμείνουμε λίγο για τη μάχη των play-off και στα δύο αυριανά παιχνίδια που υπάρχουν και κρίνουν πολλά για την δεύτερη θέση. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Φτάσαμε πλέον μία αγωνιστική πριν από το φινάλε. Τον πρωταθλητή πλέον τον ξέρουμε, η ΑΕΚ, που νομίζω τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάστηκε στα play-off πήρε τον τίτλο δίκαια. Και γενικά μια ομάδα η οποία αν μη τι άλλο ήταν αίτητη από τον Οκτώβριο, έδειξε χαρακτήρα, αλλά μας μένει μια εκκρεμότητα για τις πάνω θέσεις, αυτή που θα οδηγεί στη δεύτερη θέση. Να θυμίσω ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, δηλαδή ακόμα και αν κάνουν από δύο νίκες οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο. Αλλά ας πάμε λίγο στο αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα. Μια ΑΕΚ που έρχεται με την άβρα του πρωταθλήματος, δεν ξέρω αυτό πόσο δεν θα την έχει συγκεντρωμένη απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που καίγεται να πάρει την νίκη και μάλιστα βλέπει να έχει και μια επιστροφή, αν όχι από το ξεκίνημα του αγώνα, αλλά σίγουρα θα αγωνιστεί, του Γιακουμάκη.
1: Σίγουρα. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ που για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα και η συνολική παρουσία της καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, νομίζω ότι δίκαια κατέκτησε τον τίτλο. Μια ομάδα η οποία ήταν η πιο σταθερή από όλες τις ομάδες. Οπότε νομίζω ότι δικαίως κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά για αυτά τα οποία είπατε, σίγουρα η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Στη φάση του πρωταθλήματος τώρα που βρισκόμαστε, σίγουρα η έδρα νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για αυτόν, έτσι όπως εξελίχθηκε για τη δεύτερη θέση μέσα στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ από την άλλη έχει την άβρα του πρωταθλητή πλέον. Νομίζω ότι θα έχει διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού όσον αφορά από το άγχος και από την πίεση. Βέβαια θα εξαρτηθεί πάρα πολύ όσον αφορά και τι ενδεκάδες και τι rotation θα κάνουν οι δύο προπονητές. Ο κύριος Λουτσέσκου έχει δείξει ότι είναι λάτρης του rotation. Απ' την άλλη ο προπονητής της ΑΕΚ δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει να έχει τους παίκτες του πιο φρέσκους για το παιχνίδι εντός έδρας με τον Ολυμπιακό και δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στην ομάδα της ΑΕΚ. Νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΠΑΟΚ αύριο, έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Είναι μια ομάδα η οποία μέσα στην Τούμπα μεταμορφώνεται, θα έλεγα. Αλλά αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι πώς θα ξεκινήσουν οι προπονητές. Αλλά νομίζω το κίνητρο και αυτή τη στιγμή τη μεγάλη επιθυμία την έχει ο ΠΑΟΚ.
0: 100%. Να βάλουμε όμως και κάποιες άλλες παραμέτρους για το αυριανό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν πήρε αυτό το οποίο ήθελε και με το παραπάνω θα έλεγα απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν έπεισε και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλές τελικές, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και είδαμε έναν ΠΑΟΚ από ένα ημίχρονο σε κάθε αγώνα να περιορίζεται, να θέλει και να μην μπορεί, να το πούμε έτσι απλά. Τώρα θα μπορέσει να αλλάξει αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο που έχει απέναντι στην ΑΕΚ? Θα μου πείτε τώρα είναι και το πώς θα παίξει και ο αντίπαλος και η ΑΕΚ, η διάθεση της ΑΕΚ για το παιχνίδι.
1: Κοιτάξτε, όταν διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η ομάδα του ΠΑΟΚ όπως και του Ολυμπιακού, βασικά το πρωτάθλημα ξεκίνησε με 4 ομάδες στην αφετηρία να θέτουν υποψηφιότητα. Ο Παναθηναϊκός χαιρέτησε νωρίς το όλο αυτό. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ακολουθούσαν την ΑΕΚ κατά ποδός καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Νομίζω όμως ότι έχουν στερέψει αυτή τη στιγμή τόσο πολύ όσον αφορά από το μεγάλο κίνητρο του πρωταθλητισμού, το παιχνίδι το οποίο παρακολουθούσα και τα δύο παιχνίδια παράλληλα, και το Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Έβλεπα δύο ομάδες οι οποίες ναι μεν θέλανε, αλλά όταν είσαι τόσο μεγάλη ομάδα και χάνεις το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι χάνεται το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές με την όλη συνολική χρονιά την οποία είχαν και οι δύο ομάδες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, νομίζω ότι είχαν αυτή το κίνητρο και η ενέργεια ώστε να παρουσιάζονται έτσι όπως τις θέλουν οι φιλάθλοι και οι προπονητές. Νομίζω το...
0: Άρα τι θα μετρήσει για το παιχνίδι της το αυριανό στην Τούμπα? Το πάθος, ποιος το θέλει περισσότερο?
1: Η ψυχολογική τόνωση και η ετοιμότητα την οποία θα έχουν οι παίχτες από το τοπάρισμα που θα πάρουν από τα αποδετήρια από τους προπονητές. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τώρα που βρισκόμαστε, θεωρώ, όλο αυτό το ψυχολογικό κομμάτι. Για να μπορέσεις να κρατήσεις μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και ο Ολυμπιακός, στα πόδια τους, διότι βλέπετε και τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, στα δύο τελευταία παιχνίδια, ένα που έπαιξε μετά και απέκτησε με την ΑΕΚ και προχθές που προηγήθηκε, ναι μεν θέλει, αλλά δείχνει ότι δεν μπορεί. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν σε τροχιά τίτλου και διεκδικούσε πρωτάθλημα, σίγουρα θα ήταν εντελώς διαφορετικός στο παιχνίδι το οποίο μας πέρασε με την
0: 100%.
1: ΑΕΚ και δεν θα έχασε τόσο εύκολα όπως έχασε στο τέλος. Άρα το κυριότερο είναι το κίνητρο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το έχει το κίνητρο.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο 100%. Αλλά από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ, όπως είπατε, για να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ, με δύο νίκες απέναντι στην ΑΕΚ που εξηγήσατε όλες τις παραμέτρους της αναμέτρησης, και απέναντι στον Παναθηναϊκό που θα παίξει και κλεισμένο των θυρών, έχει ευκολότερη αποστολή, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει αύριο τον Παναθηναϊκό και να πάει μέσα στην φιέστα της ΑΕΚ να πάρει το διπλό, μήπως και κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα θεωρητικά. Έτσι όπως τα διαβάζουμε όλοι και έτσι όπως τα αναλύουμε, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει λίγο πιο εύκολο έργο από τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά όμως, νομίζω ότι το πρώτο παιχνίδι, αυτό που θα παιχτεί τώρα, το αυριανό και με τις δύο ομάδες, θα δείξει νομίζω ξεκάθαρα ποια ομάδα θα κατακτήσει δεύτερη θέση. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα προβάδισμα, διότι σε ένα από τα δύο το μάτς κάποιος θα στραβοπατήσει.
0: Α, το βάζετε με στην εξίσωση αυτό?
1: Ναι, ναι, το βάζω, γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη, τώρα αφήνει σε μέσα στον Ολυμπιακό, δεύτερη σειρή ήταν, δεν είναι κακός, προσπαθεί, το παλεύει, θεωρώ ότι είναι ικανός να κάνει να πάρει αποτέλεσμα μέσα στον Ολυμπιακό. Βάσει έναν Ολυμπιακό που σας είπα και προηγουμένως ότι είχα χαθεί κατά πολύ το κίνητρο όσον αφορά και το θέμα του πρωταθλητισμού και έχουν στερέψει και παίξει, έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα γενικά, συνολικά και από πρόγραμμα, αλλά και όπως είναι τα ζευγάρια αυτή τη στιγμή. Αυτή βέβαια είναι η προσωπική άποψη δική μου, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay. Θα δούμε. Ωραία. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια και να περνάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μονομαχία. Δεν σας άκουσα?
1: Λέω και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να δούμε αύριο τα αποτελέσματα, να τα χαρούμε.
0: Να δούμε. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία τη σημερινή μα εκπομπή και φυσικά είμαστε σε εξέλιξη στα παιχνίδια, τα οποία δεν έχει αλλάξει κάτι. Είμαστε πλέον όμω στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζω την παράμετρο Αστέρα Τρίπολη Πανσεραϊκό 1-0 με 10 παίκτε όμω ο Πανσεραϊκό. Και τώρα έχουμε μία κόκκινη κάρτα, αλλά νομίζω είναι. Να δω αν πλέον οι δύο ομάδες θα παίξουν με 10 παίχτες. Μια κόκκινη κάρτα την οποία δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης και νομίζω περιμένει και από το ΒΑΡ την επιβεβαίωση. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι να δω λίγο και σε ποιον παίχτη έχει πάει αυτή η κάρτα. Αν όντως είναι σε παίχτη του Αστέρα Τρίπολης ή είναι στον πάγκο της ομάδας της Τρίπολης. Εν πάση περιπτώσει, δεν αλλάζει κάτι στο σκορ. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, η ομάδα της Λάρισας είναι αυτή η οποία προηγείται με 0-1. Ο Πανσεραϊκός τώρα προσπαθεί να πιέσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Πάμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε αρκετές ειδήσεις σήμερα, καθώς είναι παραμονές του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, αλλά και φυσικά την είδηση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος αναλαμβάνει την ομάδα του Ηρακλή. Νίκος Πετρουλάκης από Focus FM μας δίνει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
1: Καλησπέρα. Και βεβαίως η είδηση της ημέρας είναι η πρόσληψη του κυρίου Ματσάρη στη τεχνική ηγεσία του Ηρακλή με την ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο Ηρακλής ότι η ΠΑΕΠΟ τη Ηρακλή Φούρνη Βενέτη είναι στην ευχαριστές ανακοινώσει την έναρξη εργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή Βάλτερ Ματσάρη για 1+1 χρόνια. Γεννημένος 1η Οκτώβριου του 1961, ο coach, πλούσιο παλμαρέ καριέρας. Μεταξύ άλλων έχει αναλάβει τεχνική ηγεσία της Νάπολη, της Ίντερ, της Τωρίνο, της Κάλιαρη, της Σαμπτόρια, της Ρετζίνα και της Γότφορντ και τον καλωσορίζει ο Ηρακλής στη μεγάλη οικογένεια του Ηρακλή. Νομίζω ότι με την ανακοίνωση αυτή ο Ηρακλής δείχνει ότι μπαίνει δυνατά. Γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, σαν όνομα πάντα, έτσι. Από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα προπονητών και μάλιστα από το Ιταλικό Πρωτάθλημα του Καμπιονάτου που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Και ο στόχος του πλέον είναι από εδώ και πέρα φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Η πληροφορία την οποία έχουμε είναι ότι ο Ηρακλής θα κάνει 20 μεταγραφές. 20 μεταγραφές, δηλαδή μια καινούργια ομάδα από το 0 στην κυριολεξία, την οποία θα στήσει ο Ματσάρη. Αυτό είναι για τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ είχαμε το ευχάριστο της επιστροφής του Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης είναι καλά. Πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση. Ο Καμαρά και ο Λόβρεν έκαναν θεραπεία, δεν είναι. Ο Ζαφίρης είναι εκτός γιατί είναι τιμωρημένος. Ο Ντεσπότοφ έχει χειριστεί. Αυτοί οι τέσσερις, δηλαδή Καμαρά, Λόβρεν, Ζαφίρης και Ντεσπότοφ, είναι out. Είναι εκτός του αγώνα του αυριανού, 7:30 στην Τούμπα. Γιακουμάκης όμως είναι κανονικά στην διάθεση του προπονητή. Πιθανολογώ ότι την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει αν θα το βάλει από την αρχή ή εάν θα το βάλει σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι θέμα του προπονητή. Θα ξέρουμε, ίσως θα το δούμε αύριο 7:30 στην Τούμπα. Από εκεί πέρα να πω ότι στον ΠΑΟΚ είχαμε σήμερα και την αποχώρηση, μάλλον χτες την είχαμε, αλλά σήμερα έκανε την ανακοίνωση ο Νίκος Μπουντούρης με μια μακροσκελή επιστολή από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μετά τον Νίκο Βεζετζή και τον Βασίλη Κονομίδη και ο Νίκος Μπουντούρης αποχαιρέτησε την οικογένεια του ΠΑΟΚ, παράτησε τη δουλειά του στο Βόλο και ήρθε εδώ να αναλάβει κάποια πράγματα. Δυστυχώς τελειώνει πρόωρα αυτή η συνεργασία, πολύ μικρή, μόλις 6-7 μηνών. Και ο Μπουντούρης, μάλλον ψιλοαπογοητευμένος, λέει ότι δεν τον ήθελαν οι συνεργάτες του κυρίου Μιστακίδη. Αυτοί το φάγανε. Όπως και τον Βεζιρτζή και τον Οικονομίδη. Εδώ και ο Μπουντούρης μιλάει για έλλειψη, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, έλλειψη ομοιογένειας, έλλειψη θα έλεγα καλού κλίματος. Όλα αυτά τα λέει ο Μπουντούρης στην επιστολή του και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή και ο πρόεδρος ή ο μεγαλομέτοχος καλύτερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Μιστακίδης ή ο πρόεδρος, ο κύριος Πετμεζάς, να κάνουν κάποια δήλωση για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα στον Άρη, να πω ότι αύριο παίζει 5 ώρα στο Βόλο με τον Νούπου Σου Βόλος του Μπέου και εκεί στο παιχνίδι θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο όσοι έχουν διαρκείας από την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης φυσιολογικά χωρίς τον Φαμπιάν, ο οποίος αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις. Βέβαια την τελευταία στιγμή και θα αποφασιστεί, θα είναι στην αποστολή κανονικά, αλλά μάλλον δεν θα είναι στην ενδεκάδα ο Φαβιάνο, όπως και ο Πέρεθ. Ο Κάρλες Πέρεθ, αυτός δεν θα είναι σίγουρα, στη θέση του θα μπει ο Γιαννιώτας με τον Γκαρέ σαν δεκάρι και τον Ντούντου από την άλλη πλευρά. Αυτή μάλλον θα είναι και η σύνδεση των επιθετικών του Άρη με κορυφή τον Γκουαμέ και όχι τον Καντεβέρε που επιστρέφει, αλλά δεν θα του δώσει τη δυνατότητα ο προπονητής, μάλλον με τον Γκουαμέ, ο οποίος έβαλε 2 γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Αύριο 5 ώρα λοιπόν, Βόλος Άρης στο Πανθεσσαλικό. Αυτά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει, είχαμε ακούσει λίγο νωρίτερα τον Λάζαρο Ρωτά, να ακούσουμε λίγο και τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος και γι' αυτό να ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και μάλιστα σε τόσο νεαρή ηλικία. Πριν να ακούσουμε όμως τον Σταύρο Πήλιο, να πούμε ότι η ομάδα της ΑΕΚ έφτασε στη Θεσσαλονίκη και είχε μια συγκλονιστική υποδοχή από φίλους της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο, το οποίο πήγε για να καταλύσει με συνθήματα, τραγούδια, φωτογραφίες κτλ. Η ΑΕΚ, η οποία αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της στην Θεσσαλονίκη. Πάμε εμείς όμως τώρα να ακούσουμε τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι περήφανος για τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά, για τον πρόεδρο, για τον προπονητή, για τον κόσμο, για όλη την οικογένεια της ΑΕΚ. Το αξίζαμε, το δείξαμε μέσα στο γήπεδο, σαν ομάδα. Ήμασταν ένα όλη τη χρονιά και τίποτα. Αυτό να το χαρούμε, να το χαρούμε πραγματικά.
2: Πώς κύλησε σήμερα το παιχνίδι, γιατί είχε αρκετό ζόρι, να είμαστε ειλικρινείς, από το 0-1 στο 2-1.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με το γκολ λίγο μας, σαν να μας κόπηκαν λίγο τα πόδια, αλλά δεν το βάλαμε κάτω. Είδατε ότι η ομάδα μέσα στο τελευταίο λεπτό πάλι, όπως πολλές φορές φέτος, έχει παλέψει μέχρι το 90, κάθε παιχνίδι, και καταφέραμε πραγματικά στις καθυστερήσεις να κάνουμε το 2-1, γιατί το πιστέψαμε, ήμασταν στο παιχνίδι όλο το 90 λεπτό και σκοράραμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όλη τη χρονιά πιστεύαμε στον αυτό μας, δηλαδή τι από την Ευρώπη με τη Φιωρεντίνα που πιστεύαμε ότι okay, δεν ήταν στα καλά της, αλλά είναι η Φιωρεντίνα. Με στην Τουρκία αυτή η ομάδα έχει δείξει το μέταλλο που έχει όλη τη χρονιά. Σε κανένα παιχνίδι θεωρώ ότι δεν πιστέψαμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε η ΑΕΚ, είμαστε μεγάλη ομάδα και ξαναλέω συγχαρητήρια σε όλους, γιατί από το πρώτο παιχνίδι, από τον Ιούνιο που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα, η ομάδα έδειξε μεγάλα πράγματα και καταφέραμε αυτό σήμερα. Το ήθελα σαν τρελός πραγματικά, σου λέω, δεν άντεξα. Ενώ το παιχνίδι δεν το πίστευα πραγματικά, γιατί τι να σου πω, για την ΑΕΚ δεν έχω λόγια, πραγματικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Δίνω το καλύτερο με αυτό από την πρώτη μέρα που έχω έρθει μέχρι σήμερα. Δεν θα σταματήσω να το κάνω, ποτέ πραγματικά. Και ναι, είμαστε πρωταθλητές. Έχω περάσει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα 3 χρόνια και όχι μόνο. Πραγματικά ευχαριστώ τους γονείς μου πάρα πολύ, τον αδερφό μου, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου πραγματικά. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα καταφέρει τίποτα. Δεν το βάλα ποτέ κάτω. Ο Σταύρος, αυτό που βλέπετε στο γήπεδο εκεί, έχει παλέψει με πολύ σκληρή δουλειά για να είναι εδώ που είναι σήμερα. Και πραγματικά ευχαριστώ τους δικούς μου, ευχαριστώ την ομάδα που με έχει πιστέψει, ευχαριστώ τον προπονητή που με έχει πιστέψει, ευχαριστώ όλους αυτούς που είναι δίπλα μου καθημερινά.
0: Λοιπόν, αυτά. Να μείνουμε όμως για λίγο στην ΑΕΚ, καθώς οι πληροφορίες τώρα, γιατί ξέρετε την επόμενη μέρα θα αρχίσουν να βγαίνουν πάρα πολλά αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χτιστεί η ΑΕΚ για τη νέα περίοδο. Μια ΑΕΚ η οποία θα έχει στόχο φυσικά την παρουσία της στο Champions League, στη League Phase του Champions League. Και φυσικά η ΑΕΚ η οποία έχει το μαξιλαράκι, γιατί σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει θα μπει στους ομίλους, μάλλον στο League Phase του Europa League. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν το έχει σε καμία φάση του μυαλού της η ΑΕΚ. Το μυαλό της είναι το πώς θα καταφέρει να φτάσει στη League Phase. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θα προχωρήσει, ήδη αρχίζει, γίνεται ο σχεδιασμός, και το σχεδιασμό και το συντονισμό αυτόν τον κάνει σαφώς ο Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε την ΑΕΚ, δημιούργησε, έφερε τον Νίκολης, δημιούργησε το ρόστερ, έκανε τις επιλογές και μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ το οποίο ακολούθησε και το πέτυχε απόλυτα. Και είναι το εξής, ότι μίλησε μία φορά στο ξεκίνημα της σεζόν, είπε τα πράγματά του, τις σκέψεις του, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να δημιουργήσει την ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα κλείδωσε, δεν ξαναείπε το παραμικρό και περίμενε πλέον να δει τη δουλειά του, η οποία φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Αν και αρχικά, επαναλαμβάνω, και για να θυμόμαστε όλοι, η ΑΕΚ στην αρχή είχε αφασβητηθεί πάρα πολύ και ειδικότερα η παρουσία του Μάρκου Νίκολιτς. Θα τα θυμάστε όλα αυτά μέχρι που το κλίμα άλλαξε, μέχρι που η ΑΕΚ πήρε φόρα, μέχρι που η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει ένα αίτητο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα και με μια πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία. Λοιπόν, το αυτονόητο τώρα, το αυτονόητο, εν πάση περιπτώσει, το κοινό μυστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορικά με την ΑΕΚ είναι ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ή εν πάση περιπτώσει εκεί θα ανακοινωθεί η ανανέωση, η επέκταση της συνεργασίας με τον Πινέδα. Είναι ο παίχτης που, αν μη τι άλλο, αποτέλεσε βαρόμετρο για την ομάδα της ΑΕΚ. Η παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική αναφορικά για την ΑΕΚ, που σε συνδυασμό με την παρουσία του Μαρίν έκαναν ένα εξαιρετικό δίδυμο εκεί στα αμυντικά χαφ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπορέσει η ΑΕΚ να έχει την καλή εικόνα, τη σταθερότητα κοντά τις γραμμές της και κυρίως να έρχεται με ορθολογικό τρόπο η μπάλα είτε σε Βάργκας, είτε σε Κοϊτά, είτε σε Ζήνη, είτε ακόμα και στο Γιώβιτς, για να μπορέσει να πετύχει τον γκολ, να πετυχαίνει τα γκολ. Και είναι η περίπτωση η οποία έχει και απασχολεί την ομάδα της ΑΕΚ. Υπάρχει εξελίξεις ίσως και στο θέμα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, παρά το έντονο πρέσι και

την κρούση που έχει δεχτεί από τον Ερυθρό Αστέρα για να επιστρέψει ως ελεύθερος ο συγκεκριμένος παίκτης. Ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ και θέλει να δείξει ότι μπορεί να πάρει θέση μέσα στο ρόστερ της ομάδας. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει πολύ δυναμικά στις μεταγραφικές κινήσεις και μην αποκλείεται ακόμα και από την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσει στην ανακοίνωση κάποιων ονομάτων που θέλει να φέρει στο ρόστερ της. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό που για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο Μιτιλίμπαρ τώρα δεν θα αλλάξει και πολλά. Υπάρχει ένα σκεπτικό αν θα παίξει ή όχι ο Ελκαμπή ή ο Ταρέμι. Δεν νομίζω να παίξει ο Ταρέμι, γιατί πολύ απλά το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Μιτιλίμπαρ αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Με όποιους τον έχουν στηρίξει και τον έφεραν τον Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά με το Ευρωπαϊκό, τη δεύτερη με το Double. Φέτος δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα. Έμεινε εκτός τίτλου και ίσως αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί και ιδιαίτερα καλά. Αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι η συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League είναι πολύ σημαντική, γιατί ο Ολυμπιακός βάσει της παρουσίας που έχει στη βαθμολογία της UEFA έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί από το μονοπάτι των πρωταθλητών, των μη πρωταθλητών, να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα μου πεις για το Champions League, για τη League Phase. Δύο είναι όλα και όλα, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το ένα από τα δύο. Και το έχει δείξει αυτό, και οι αντίπαλοι οποίοι θα βρει μπροστά του δεν είναι και τίποτα δύσκολο κατάβλητη. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν, και ίσως το πιο σημαντικό μέλημα αυτή τη στιγμή του Μιτιλίμπαρ είναι να κρατήσει, το είπε και λίγο νωρίτερα για το άλλο παιχνίδι ο Γιώργος Κούτσης στην εκπομπή μας για το παιχνίδι της Τούμπας, αλλά το μεταφέρω εγώ για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης και πολύ περισσότερο για το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, πώς θα κρατήσει την ψυχολογία των παιχτών και πώς θα καταλάβουν οι παίχτες ότι πρέπει να πάρουν τις νίκες. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός, δεν είχε κακή εικόνα στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο είχε τόσες τελικές. Δείχνει το αγωνιστικό κομμάτι να το βρίσκει, προσεγγίζει κάποια δεδομένα του καλού Ολυμπιακού που είχαμε δει στο ξεκίνημα της σεζόν, κυρίως με τις εμφανίσεις του στο Champions League, αλλά του λείπει πάρα πολύ το γκολ. Ο Ελκαμπή που ήταν το βαρόμετρο αν θέλετε για το σκοράρισμα της ομάδας έχει συγγύσει, ειδικότερα μετά την επιστροφή του από το Copa Africa. Έχει πολύ πτωτική πορεία, πέτυχε κάποια έτσι μεμονωμένα γκολ μέσα στις αίρες και στα άλλα παιχνίδια τέλος πάντων, αλλά δεν είναι ο Ελκαμπή ο οποίος έπαιρνε την μπάλα και με μισή ευκαιρία σου βγάζει τον γκολ. Δηλαδή στην Τούμπα αλλά και στο Καραϊσκάκη ο Ελκαμπή έχασε κάποιες ευκαιρίες από αυτές που δεν χάνονται, που έλεγες στην άλλη πέρσι στο ξεκίνημα της χρονιάς αυτό είναι γκολ πριν πάρει την μπάλα ο Ελκαμπή, και τώρα βλέπεις ότι οι επιλογές του δεν ξέρω, δεν του λείπει η διάθεση, έχει κάτι τον προβληματίζει, είναι εκτός, δεν είναι συγκεντρωμένος. Τα αποτελέσματα όμως και ειδικά το σκοράρισμά του δείχνουν αυτό το πράγμα, ότι δεν σκοράρει και μάλιστα δεν μπορεί να ξελασπώσει τον Ολυμπιακό σε δύσκολες στιγμές. Αλλαγές τώρα στο παιχνίδι δεν φαίνεται να υπάρχουν. Ίσως η μοναδική περίπτωση είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος μπορεί να πάρει θέση εκεί στο αρχικό σχήμα, είχε μπει σαν αλλαγή στον τελευταίο αγώνα και προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα. Δεν νομίζω ούτε ο Ορτέγκα να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Κατά τα άλλα η εντεκάδα του Ολυμπιακού θα είναι η ίδια όπως ήταν και στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτά και από τον Ολυμπιακό. Τώρα βλέπω εδώ το παιχνίδι στην Τρίπολη φτάνει προς το φινάλε. Μεγάλη ευκαιρία χάνει ο Αστέρας Τρίπολης εδώ από το λάθος του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Υπάρχει εδώ ένα σουτ που έγινε, αλλά φωνάζουν για πέναλτι οι παίχτες του Αστέρα Τρίπολης. Δεν υπάρχει κάτι. Έχουμε όμως σημαντικό γκολ στο Αγρίνιο και έρχεται από τον Πανετολικό. Γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Γκαρσία με ασίστ του Σατσιά. Έτσι λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ, καθότι πλέον αρχίζουμε να έχουμε μια εικόνα πιο ξεκάθαρη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν αλλάξει κάτι στα επόμενα δευτερόλεπτα που απομένουν, Ατρόμητος και Φυσιά έχουν κλειδώσει. Ο Πανετολικός με τους 35 βαθμούς που πηγαίνει δεν μπορεί να το φτάσει ούτε ο Πανσεραϊκός ούτε η Λάρισα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Κλειδώνει την παραμονή του. Και έχουμε Αστέρας Τρίπολης 32, ο οποίος όμως απέχει 4 βαθμούς από τον Πανσεραϊκό και 5 από την Λάρισα.

Άρα αυτό σημαίνει ότι για να το ξεπεράσουν τον Αστέρα Τρίπολης θα πρέπει να κάνουν σίγουρα η Λάρισα, μάλλον δεν νομίζω να το φτάνει, δεν, όχι η Λάρισα, θεωρητικά και μαθηματικά με δύο νίκες και μία ισοπαλία του, να κάνει η Λάρισα δύο νίκες και μία ισοπαλία ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Πανσεραϊκός όμως θέλει σίγουρα δύο νίκες και την ίδια στιγμή ο Πανσεραϊκός να μην κερδίσει τα δύο παιχνίδια τα οποία του απομένουν. Τελείωσε το παιχνίδι και στην Τρίπολη, άρα και εδώ έχουμε τελικό αποτέλεσμα. 1-0 κέρδισε η ομάδα του Πανατολικού. Συνεπώς, τα πράγματα πλέον είναι μία αναστρέψιμα για την Λάρισα και από την άλλη πλευρά για τον Πανσεραϊκό ελπίζει σε ένα θαύμα το οποίο το κυνήγησε πάρα πολύ από τα δεύτερα μισά, από το δεύτερο μισό του πρώτου γύρου και στα play-off. Μακάρι να τα καταφέρει, δύσκολο όπως φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, να πούμε επίσης πριν να ολοκληρώσουμε ότι άδεια πήραν όλες οι ομάδες τους στη Super League. Εδώ με κάποιες έτσι υποσημειώσεις, γιατί για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις εγχώριες, δηλαδή να παίζουν και στην Ευρώπη αν χρειαστεί και για τις εγχώριες, πήρανε ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός, Όφη, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Πανατολικός και Αστέρας Τρίπολης. Αντίθετα, Κηφισιά και Πανσεραϊκός πήρανε άδεια μόνο για τη Super League, ενώ η Λάρισα πήρε επίσης εγχώρια άδεια, αλλά είχε και μια μικρή χρηματική κύρωση 2.000 ευρώ. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι και η Ευρώπη να έβγαιναν αυτές οι ομάδες, λέμε τώρα, δεν θα έπαιζαν. Εμείς όμως παίζουμε πάντα καθημερινά εδώ στην μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, και σήμερα ήταν μαζί σας ο Αντώνης Αρκουλής στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάξης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού μας και φυσικά θα είστε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε μάχη του Παναθηναϊκού μέσα στην Ισπανία με την Βαλένθια και μάχη στα play-off, και μάλιστα εκείνη την ώρα θα είμαστε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Καλό σας βράδυ!

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα και Χριστός Ανέστη. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, είναι το πρωινό της Τετάρτης 13 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69074-83484 για μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα μπορείτε να το κάνετε εκεί. Ξημερώνουμε με 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 55%. Η Αττική ξημερώνει με 19 βαθμούς Κελσίου με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 60%. Βλέπω ότι σήμερα περιμένουμε τοπικές βροχές, λέει, συννεφιά και τριαντάρια, ενώ θα έχουμε ανέμους μέχρι και 6 μποφόρ, σαν να τελειώνει λίγο απότομα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο καιρός έτσι θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ότι θα έχουμε σκαμπανεβάσματα. Αλλά εντάξει, θα το ζήσουμε και αυτό, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο στο Άρθες. Μου λέει να ξεκινήσω με ακύλα σήμερα, αλλά δεν το έχω καθόλου. Εκτός το ότι θεωρώ ότι είναι ίσως από τις πιο απέσιες συμμετοχές που είχαμε ποτέ. Ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει νόημα, το οποίο δεν καταλαβαίνω καν τι λέει. Λένε ότι είναι φαβορί, ότι μπορεί να βγει πρώτα. Δεν μου λέει κάτι εμένα, ειλικρινά. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα, πραγματικά. Καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα. Νάτος ρε ο Σαλιάρης, νάτος. Το ψάχνω τρεις μέρες τώρα, λέω πού χάθηκε αυτό το ωραίο, το ψηλό, το ξανθό αγόρι. Αν και γκριζάρισες ρε μπαγάς. Να τα βάψεις, να τα βάψεις, να φαίνεσαι λίγο πιο νέος έτσι, να μην χάνεται η αυθεντικότητα της ομορφιάς σου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μανώλη από το Ρόιτλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον φίλο τον Μπάκα. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Τη Δέσποινα καλημέρα. Έχω συγκλονιστεί λέει με τις δύο κοπελίτσες. Είμαι εκπαιδευτικός σε τέτοιες ηλικίες. Το σχολείο έτσι όπως το έχουν καταντήσει είναι το λιγότερο ψυχοφθόρο και πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Θα το πιάσουμε μετά αυτό το θέμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο συνέβη χθες στην Ηλιούπολη της Αττικής. Καλημέρα και αληθώς ανέστη στον πατέρα Παναγιώτη. Δύο μέρες λέει πριν τη γενοκτονία των Ελλήνων, ο Μητσοτάκης θα κάνει την ημέρα κατά της ομοφοβίας των ΛΟΑΤΚΙ. Συμπέρασμα: όποιοι ψηφίζουν το κόμμα του Μητσοτάκη είναι υπέρ αυτού, αν θέλει να είναι και μη ορθόδοξοι χριστιανοί. Πολεμάνε να διαλύσουν και την πατρίδα και τη θρησκεία και την οικογένεια. Δυστυχώς την οικογένεια κατάφεραν και τη διέλυσαν. Τα υπόλοιπα παλεύουν ακόμα. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνου στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό Τετάρτης με υγεία και καλή εκπομπή. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής είναι εδώ και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα.

Στον συνονόματο τον Κώστα από τη Δάφνη, αληθώς ανέστη. Το αστυνομικό κράτος λέει του Κούλη καλά κρατεί. Με Χρυσοχοίδη υπουργό, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κόβουν κλήσεις για ανύπαρκτες παραβάσεις και να βάζουν τσουχτερά πρόστιμα στον κόσμο. Στο τέλος λέει θα υπάρχουν οχήματα και δεν θα υπάρχουν οδηγία, εκτός εάν στοχοποιούν πλέον και κάποια παλιά οχήματα για το περιβάλλον και καλά. Ναι, τα παλιά οχήματα η αλήθεια είναι ότι τα στοχοποιούν. Και γι' αυτό το λόγο θα κληθούν κάποια στιγμή οι οδηγοί των παλαιών οχημάτων να πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους και γι' αυτά, για το καλό του περιβάλλοντος, έτσι πάνω απ' όλα, όλα για το καλό μας γίνονται. Αλλά εντάξει, σου λένε ότι κάποια στιγμή θα πάμε και στην υποχρεωτική απόσυρση των οχημάτων με αποτέλεσμα κανείς μας να μην έχει στο τέλος αυτοκίνητο, γιατί πραγματικά είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 20 και 25.000 ευρώ για να αγοράσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο, και μιλάω για ένα μικρό αυτοκίνητο, έτσι δεν μιλάω για κανένα. Γιατί μετά ξεφεύγουν οι τιμές. Πραγματικά, δηλαδή, πας να πάρεις ένα αυτοκινητάκι, ένα μικρό να πας να πάρεις, σου λένε 22.000 ευρώ και λες, γι' αυτό 22.000. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Τετάρτη, στα μέσα και αυτής της εβδομάδος και να επανέλθουμε.

υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές βροχές θα έχει ο καιρός για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση. Για σήμερα λοιπόν θα έχουμε γενικά αθλιο καιρό με παροδίκες νεφώσεις. Αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες στη Μακεδονία, τη Θράκη αλλά και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αρχικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό με λίγες αραιές νεφώσεις, με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα προς καιρό έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν, ίσως περιμένουμε και κάποιες βροχούλες σήμερα από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι σε σταθερά υψηλά, έτσι, επίπεδα. Θα στρώσει, όχι ότι δεν θα στρώσει. Κάποια στιγμή θα στρώσει, αλλά. Τουλάχιστον κάπου διάβαζα ότι το καλοκαίρι θα πάει έτσι, θα έχουμε αρκετά σκαμπανεβάσματα ανάμεσα σε καλοκαίρι και φθινόπωρο, δεν ξέρω. Καλημέρα και αληθώς Ανέστη από τον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλαια. Καλή εκπομπή, 20 βαθμοί στην Αστυπάλαια. Στην Κύρα καλημέρα και καλό πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στον Ηράκλητο από το Λάντσχουτ της Γερμανίας. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην όμορφη Αθήνα. Καλημέρα και καλό πρωινό, καλή δουλίτσα. Στη Δέσποινα καλημέρα και αληθώς Ανέστη. Ο φίλος ο Γκρέγκορης στέλνει την καλημέρα του. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και καλή δύναμη. Ο Γρηγόρης από την Ελβετία. Καλημέρα στον Βασίλη από Θεσσαλονίκη σήμερα. Και καλό υπόλοιπο. Περνά από εδώ από την Πολυτεχνείου. Άσε την Ταλίκα εδώ πέρα λίγο παρκαρισμένη. Θα σε γράψουν βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Έλα να κεράσουμε καφεδάκι. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Λέει, αυτό το στολίδι γίνεται να το δώσεις για πόσες. Είναι μια Σκόντα Οκτάβια ιδιαίτερα προσεγμένη, με ωραίο ζαντικό αεροτομή και φημέ τζάμια. Όχι, δεν γίνεται τώρα, εντάξει, όταν, να σας πω κάτι. Δηλαδή αυτά βλακίσματα. Εγώ έχω ένα αυτοκινητάκι το οποίο είναι του σχορεμένου του πατέρα μου. Το είχαμε αγοράσει τότε καινούριο το 1994. Και το κρατάω και το έχω και το διατηρώ και προσπαθώ έτσι να το έχω συμμαζεμένο. Και αυτά είναι, ρε παιδί μου, όλα τα παιδικά μου χρόνια σε αυτό το αυτοκίνητο. Πώς θα έρθουν αυτοί οι αλήτες να μου το πάρουν τώρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και στην τελική δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορίας, δεν πληρώνω ασφάλειες, δεν πληρώνω ό,τι είναι να πληρώσω. Γιατί να έρθουν να μου το πάρουν, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα. Αλήτες τώρα, μιλάμε για αλητεία, όχι αστεία. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο Αληθώς Ανέστη. Καλό πρωινό Τετάρτης. Τον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα.

Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα χούμους. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 13 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1890 ο Νικολά Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Σαν σήμερα το 1917 το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρεούν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωρία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1785 έρχεται στη ζωή ο Ιδραίος Ναύμαχος του 21 Γεώργιος Σαχτούρης. Σαν σήμερα το 1883 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ιατρός και ερευνητής εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Ενώ σαν σήμερα το 1939 έρχεται στη ζωή ο Καρβέι Κάιτελ, Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Χλαδιώτη η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο όπου είχε κατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz Chet Baker. Ενώ σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Νίκη Τριανταφυλλίδη.

Αυτά λοιπόν ως αναφορά και τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 13 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Και έχουμε φτάσει σχεδόν και στα μέσα αυτού του μήνα. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται, κάτι νιώθω ότι έχει γίνει. Οι μέρες είναι μικρότερες, περνάει πιο γρήγορα ο χρόνος. Κάτι δεν πάει καλά πάντως, δεν ξέρω. Δηλαδή πότε μπήκε ο Μάιος, πότε είχαμε Πάσχα, εδώ κοντεύουμε να σαραντήσουμε. Τι ξέρω πραγματικά και τι καταλαβαίνουν. Περνάει ο καιρός και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν ζούμε. Δεν ζούμε πραγματικά. Απλά υπάρχουμε. Έχουμε χάσει το νόημα της ζωής. Και το νόημα της ζωής τι είναι? Να φτιάξουμε έναν κόσμο λίγο καλύτερο και να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Και να γεμίσουμε στιγμές. Αυτές τις στιγμές που μας κλέβουν καθημερινά, γιατί πρέπει να εργαζόμαστε για να κάνουμε 2 δουλειές, 3 δουλειές, από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειές. Και τι καταλαβαίνουμε από ζωή? Τίποτα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε γιατί γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και μετέπειτα να επανέλθουμε να δούμε όλη την σκληρή, δυστυχώς, επικαιρότητα της σημερινής ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο για τον συνήγορο του πολίτη. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα, ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με Λαούρα Κοβέτση, υπόθεν έσχες αδυναμία σε ακίνητα μετρητά και ομόλογα. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόργησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί Σαββάτου, τα αποκαλυπτήρια της Ραματιάς και ο Αλέξης Τσίπρας. Και τα μυστικά του, το GPS αποκάλυψε την πορεία του ντρόουν, έντονη αντιπαράθεση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος. Χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο. Αποκλειστικό πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Επιδοτήσεις σε 3 δόσεις, η ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Βεντέτα μεταξύ αντιεξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκηδων στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάου. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βοιότητα. ΔΕΗ, αποτέλεσμα πρώτο τρίμηνο 2026, ισχυρή αύξηση κερδοφορία στα 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ το EBITDA. Κάνες ελληνικό άρωμα στο φεστιβάλ του κινηματογράφου Eurovision, πρώτος ημιτελικός, ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εφημερίδα Καθημερινή, δίκες εξπρές για βουλευτές στους 3 μήνες για πλημέληματα και στους 6 για κακουργήματα. Δεν περιλαμβάνει χάρτες, το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Νίκος Δένδια στον ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ηλεκτρονικό μάτι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα φορτηγά αλλά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάνγκρεας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Πασόκ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα η απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ενισχύεται η πολεμική επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγκλονίζει το γράμμα της 17χρονης που έκανε βουτιά στο κενό με στην ομήλικη φίλη της. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκαλυπτήρια για το κράτος δικαίου, της εκμετάλλευσης και των σκανδάλων. Εργαζόμενοι στην ναυπήγο επισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα. Ουκρανικής προέλευσης ομολογεί τώρα η κυβέρνηση. Εφημερίδα Κόντρα, εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες, η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Διασταυρώσεις με τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά λογισμικά από κόσκινο, επιδόματα και απαλλαγές ένφια. Τραυματίστηκαν φοιτητές μετά το Απιθύτα επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια. Παραλύει σήμερα η χώρα 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, τι ισχύει για δημόσια σχολεία μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόλεμος, είπα και Ιράν, SOS εκπέμπει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για επισιτιστική κρίση. Χανταϊός, δραματική εξέλιξη στο πλοίο με τη λάθος διάγνωση σε επιβάτη που ήδη νοσεί. Εφημερίδα των Συντακτών, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τιμή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Συνταγματική αναθεώρηση, οι προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε Απιθύτα και Παδά, πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ευρωβουλευτές ανέτοιμοι αλλά για το σύμφωνο μετανάστευση. Εδώ Λατινική Αμερική, Τραμπ και Νετανιάχου στείλουν Ιμπέριουμ στην Ονδούρα. Ευρωλίγκα ή τώρα ή ποτέ, ο Παναθηναϊκός παίζει το τελευταίο κανονάκι στη Βαλένθια. Σούπερ Λίγκ ντέρμπι σε Τούμπα και Φάλιρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια παρά το ανθεληνικό τους παραλήρημα. Κάσους Μπέλι 2, εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόνου στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Εγείρονται μείζοντα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων μας, τον χρονικό των προκλήσεων του φιλοτουρκικού Κιέβου.
Σε απόγνωση, αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου του ΑΠΚΕΠΕ. Επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Ναι, έκτροπα βασίλεια ανομία στα πανεπιστήμια παρά τις μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Συμβουλές ειδικών, η πίεση οδηγεί στην αυτοκτονία τα παιδιά μας. Έκπληξη, γιατί ο πορθμός της Κέρκυρας αποτελεί μπούσουλα για τα στενά του ορμού. Εφημερίδα απογευματίνη, άγριο ξύλο στο απειθήτα, αντιεξουσιαστές με ρόπαλα κατά φοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Προγράμματα ΔΥΠΑ, μέσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους και κοινοφελή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Σύνολο 14 άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Βρυξέλλες, με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόουν. Νέος ο ΠΚΠ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ή 3.422.000 δικαιούχοι. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω, το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Λουκέτο άρον-άρον στο Survivor μετά το τραγικό δυστύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη. Κύριε Δένδια, συγγνώμη που δεν είμαστε ηλίθιοι. Επιτέλους ανακαλύψατε ότι το πολεμικό ντρόουν είναι ουκρανικό. Δημήτρης Δοντάς γράφει για τη στρατιωτική εισβολή στη χώρα. Sky πήγε για Survivor, γυρίζει ακροτηριασμένος. Σκανδαλώδης η έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο παιχνίδι Αλαφούζου και Ατζού. ΔΕΗ διπλασίασε τα καθαρά της κέρδη το πρώτο τρίμηνο. Μαύρη λίστα σε λίγο θα μας βάλει να στοιχηματίσουμε πότε θα τρώμε κρέας. Δημοσκόπηση στο 3,6% το οξυγόνο σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Εφημερίδα Μανιφέστο, κάρμα είσαι μπίτσο, ξεχασιάρης λογιστής και το ψωρο εκατομμύριο του θυμωμένου Προέδρου. Σοφία Βούλτευση, εκτός από γερμανό πρέσβη, ο Τσίπρας καθησύχασε και το Μαρτίν Σόλτς. Άγγελος Συρίγος, η Ελλάδα καλείται να αμυνθεί θέτοντας υψηλούς στρατηγικούς στόχους. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα, άλματα προόδου για το κράτος δικαίου. Παύλος Μαρινάκης, εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων, ενώ η αντιπολίτευση επικαλείται δικές της απόψεις με έναν θυμωμένο όργυλο και αιμονικό τρόπο. Μαρία Καριστιανού, έρχεται το κόμμα με μοσχοβίτικη και αντισυστημική εσάνς. Μάτι και μάνδρα, χορήγηση ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ στις οικογένειες των θυμάτων. Φανάρας κατά Πασόκ τους απειλεί με αγωγές για το ακατάληπτα που έλεγε για τις δημοσκοπήσεις. Εφημερίδα Εστία Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η κυβέρνηση για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επεισόδια από ανενόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Πρώτο μπυλόν η πτώση του Στάρμερ. Λάθη κάνεις και στη νίκη της ανεξία της Νέας Δημοκρατίας, στην αυτοκριτική και την εσωκομματική δημοκρατία. Αξίζει να διαβάσετε, λύγησαν από την πίεση των Πανελληνίων, 2 17-χρονες προέβησαν σε απονενοημένο διάβημα. Ποια ήταν η ανθισμένη μυγδαλιά του τραγουδιού του Ελευθέριου Σκιαδά? Σε θεατρικό στην πρωτεύουσα, ονειρικός κόσμος του Μανώλη Χιώτη. Τουρκικά στενά τα Δαρδανέλια. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Βασίλης Κικίλιας, η Ελλάδα είναι η φυσική πύλη για τον ΙΜΕΚ. Επενδύσεις, ενισχύεται η Δανάο σε κοντέινερ σιπς, μπαλκάιρες και φυσικό αέριο. Μελίνα Τραύλου, πρόεδρος της Ναυτιλίας των Ελλήνων, η οποία ενώνει τον κόσμο. Οδείχνει νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δισεκατομμύρια τα διαθέσιμα. 3 δις προώρη πληρωμή χρέους. Διπλός στόχος, μείωση αναλογίας χρέους και περιορισμός αιτήσεων χρηματοδοτικών αναγκών. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. 2026 πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες. Αναστολή λειτουργίας, έξωση του Νότος από τη Σταδίου. ΔΕΗ προστινάμε και των 4 δισεκατομμύριων ευρώ με ισχυρά μεγέθη. Υπουργείο Ανάπτυξης, μεταγραφή στο ΕΠΑ 490 επενδυτικών σχεδίων.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και είναι το πρωινό της Τετάρτης 13 του Μάη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα, γιατί λίγο πολύ όλοι ακούσαμε και όλοι μάθαμε μια δραματική κατάσταση η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή της Ηλιούπολης από δύο μικρά κορίτσια. Δύο μικρά κορίτσια τα οποία αποφάσισαν να προβούν σε μια πράξη η οποία είναι απίστευτη. Δύο μικρά κορίτσια, δύο νέα κορίτσια που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους, που είχαν όλο το μέλλον μπροστά τους, που η ζωή τους στην ουσία τώρα ξεκινούσε, πήραν την απόφαση να πιαστούν χέρι-χέρι και να πηδήξουν από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε η μία. Μάλιστα κλείδωσαν και την πόρτα για να μην μπορέσει κάποιος να πάει και να τις βοηθήσει και πήδηξαν από την ταράτσα στο κενό. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν γονείς, έχουμε αποτύχει σαν εκπαιδευτικοί, έχουμε αποτύχει γενικά. Δυστυχώς, στην σύγχρονη κοινωνία την οποία ζούμε, όσο σύγχρονη μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος, τα νέα παιδιά είναι φορτωμένα μονίμως με άγχη. Όχι το άγχος της Πανελλήνιας, όχι το άγχος του φροντιστηρίου, όχι το άγχος του σχολείου, όχι το άγχος των δραστηριοτήτων, όχι το άγχος για το ένα. Μονίμως τα νέα παιδιά είναι μέσα στο άγχος. Και δυστυχώς πολλοί γονείς, δεν μιλάω τώρα μόνο για τις δύο κοπελίτσες αυτές, μιλάω γενικά, πολλοί γονείς πιέζουν τα παιδιά τους, όχι να γράψεις πανελλήνιες, όχι να γίνεις καλός μαθητής, όχι να γίνεις γιατρός, να γίνεις δικηγόρος, να γίνεις το... Αφήστε τα παιδιά να γίνουν ό,τι θέλουν. Ένα πράγμα πρέπει να γίνουν τα παιδιά: ευτυχισμένα. Και δυστυχώς στη σημερινή εποχή δεν είναι. Και προσπαθούν να βρουν την ευτυχία μέσα από τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων, το τάμπλετ, των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι τραγικό να μαθαίνεις ότι δύο νέα παιδιά τα οποία είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους αυτοκτόνησαν, η μία χαροπαλεύει. Είναι τραγικό να μην δίνονται ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Είναι τραγικό οι γονείς να πιέζουν τα παιδιά τους όσον αφορά τις εξετάσεις και τα λοιπά. Λες και άμα δεν σπουδάσεις θα γίνει κάτι, θα τα αγαπάτε λιγότερο τα παιδιά σας, δεν το κατάλαβα. Το ίδιο πιστεύω θα τα αγαπάτε. Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιοι να πιέζετε τα παιδιά σας να κάνουν κάτι το οποίο μπορεί και να μην το θέλουν κιόλας? Ένας είναι ο σκοπός της οικογένειας: να καθοδηγήσει τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένα στο σωστό δρόμο και αν τα βλέπει να παρεκτρέπονται να είναι εκεί πέρα δίπλα για να τα στηρίξει και να τα ξαναβάλει εκεί που πρέπει. Και όχι να πιέζουμε τα νέα παιδιά ούτως ώστε να γίνουν κάτι που εμείς θέλουμε και τα ίδια δεν το έχουν επιλέξει. Πάμε λίγο να ακούσουμε το σημείωμα το οποίο άφησε η μία 17χρονη στους γονείς της.
1: Και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.
0: Ένα 17χρονο παιδί σε μια όμορφη ηλικία να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο ότι θα δώσω πανελλήνιες, δεν θα καταφέρω να περάσω και θα πάω να κάνω μια δουλειά η οποία δουλειά δεν θα με ευχαριστεί και δεν θα μου δίνει και χρήματα για να ζήσω. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Τα νέα παιδιά να έχουν φτάσει στο σημείο να σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο, να σκέφτονται ότι δεν έχουν μέλλον, να σκέφτονται ότι η ζωή τους δεν έχει καμία απολύτως αξία. και να πιάνονται χέρι-χέρι και να πηδούν από μια ταράτσα μιας πολυκατοικίας. Να κλειδώνουν την πόρτα για να μην μπορέσει κανείς να πάει εκεί πέρα και να πηδούν στο κενό. Πόσο τραγικό, ειλικρινά. Και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που μιλάνε για κράτος δικαίου, όλοι αυτοί που μιλάνε για ευκαιρίες και τα λοιπά, ο κύριος Μητσοτάκης, έχω μια ανάρτησή του τώρα εδώ πέρα μπροστά μου. Η ανάρτησή του ήταν στις 3 Φεβρουαρίου του 2022 και έγραφε: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Αν μπορεί να προσφέρει καλή εργασία και καλές απολαβές για κάποιον που είναι Έλληνας, η επιστροφή είναι περίπου μονόδρομος. Γι' αυτό έχουμε δώσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα για τις επιστροφές νέων από το εξωτερικό». Βέβαια, κανένας νέος δεν έχει επιστρέψει, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι πτυχιούχοι και τα λοιπά, δεν έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό. Αυτό είναι το κράτος που έχουν δημιουργήσει αυτοί εδώ οι κύριοι. Ένα κράτος το οποίο τρώει τα παιδιά του. Ένα κράτος το οποίο δεν δίνει ευκαιρίες. Ένα κράτος το οποίο έχει βάλει τους νέους να είναι σε μια μόνιμη πίεση. Και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ. Έγραψαν σημείωμα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλειδώσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Δεν ξέρω πώς το ακούτε εσείς αυτό, εγώ όταν το άκουσα πραγματικά πάγωσα σε αυτήν την είδηση. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο φίλες πριν τη μοιραία απόφαση, αφού είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, έγραψαν σημειώματα, εξήγησαν τους λόγους που οδηγήθηκαν στο απονενοημένο διάβημα, ανέβηκαν στην ταράτσα όπου κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά και ακούγοντας μουσική έπεσαν στο κενό πιασμένες από το χέρι. Αρχικά εντοπίστηκε η τσάντα της μίας κοπέλας, η οποία έχασε τη ζωή της και έμενε στην πολυκατοικία, και μέσα εκεί ένα σημείωμα. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγραψε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα τους απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει στις Πανελλήνιες. Και όπως ακούσατε, κατέληξε με τη φράση «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο». Επίσης, κάποιες πληροφορίες λένε πως οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης, η οποία παλεύει για τη ζωή της. Και εκείνη έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις Πανελλήνιες. Και πραγματικά, επειδή τώρα θα ξεκινήσουν σε λίγο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσουν και οι Πανελλήνιες και όλη αυτή η βαβούρα, όλη αυτή η φασαρία, όλο αυτό το άγχος του. Να είστε δίπλα στα παιδιά σας. Περάσουν δεν περάσουν στις Πανελλήνιες, να μην τα πιέζετε. Η ζωή δεν ξεκινάει και δεν σταματάει στις Πανελλήνιες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έδωσαν ποτέ Πανελλήνιες και όμως ήταν ικανοί και άξιοι και κατάφεραν να μεγαλουργήσουν. Η ζωή δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Εάν είσαι ένας άνθρωπος άξιος, εάν έχεις πάρει αρχές και αξίες από την οικογένειά σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σχολείο δεν έχουν τελειώσει και όμως παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να είναι μεγαθύρια. Δεν έχει σημασία το πτυχίο ή η σχολή ή οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που πιστεύεις, αυτό που αγαπάς, να το κυνηγάς αυτό που αγαπάς. Μπορεί να πέσεις, μπορεί να χτυπήσεις, δεν πειράζει. Αφήστε τα παιδιά να πέσουν, έτσι θα μάθουν. Όπως μάθαμε όλοι μας, όλοι ήμασταν κάποια στιγμή παιδιά. Και όλοι θέλω να πιστεύω ότι φάγαμε τα μούτρα μας κάποια στιγμή. Κι όμως είμαστε ακόμη εδώ. Και συζητάμε και μιλάμε και παλεύουμε. Όσο δύσκολη και αν είναι μια κατάσταση, την παλεύουμε. Τώρα τα μικρά παιδιά, όταν μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι του άγχους, του pressing, της πίεσης, δυστυχώς θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Η κατάσταση της μίας 17χρονης είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Μάλιστα θα υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διοικητής του Ασκληπιού της Βούλας, ο κύριος Εμίλιος Βουγιουκλάκης, στις 12:30 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα επίγοντα του νοσοκομείου οι δύο ανήλικες, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών η μία κατέληξε.

0: Η ώρα 12:30 και 12:32 μεσημβρινή προσήλθαν ακριβώς μέσω ΕΚΑΒ στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριέως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθηκαν σε εντατικές ενέργειες τόσο αναζωογόνησης όσο και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε από εκτεταμένο Ιατρικό Συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εν προκειμένου στο ΚΑΤ. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
1: Κύριε Διοικητά, στο ΚΑΤ θα υποβληθεί το παιδί τώρα σε χειρουργική επέμβαση.
0: Ακριβώς. Νεότερη ενημέρωση θα λάβετε από εκεί.
2: Μπορείτε να μας πείτε σχετικά λίγο ποιο είναι το πιο σοβαρό τραύμα που φέρει αυτή τη στιγμή, για ποιο πράγμα να...
0: Είναι πολύ τραυματίας, δεν θα γίνει καμία αξιολόγηση. Η κατάσταση είναι όπως σας την περιέγραψα. Στους γονείς και στους οικείους παρέχεται κάθε δυνατή ψυχολογική μέρημνα από πλευράς του νοσοκομείου και όλοι οι φορείς είμαστε σε συνεχή, διαρκή και εντατική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα.
3: Ήταν το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο είπε χθες ο κύριος Εμίλιος Βουγιουκλάκης από το Ασκληπιείο της Βούλας, όπου μεταφέρθησαν οι δύο 17χρονες. Η μία, όπως ακούσατε, παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή δυστυχώς, και η μία παλεύει. Αυτό της μάρτυρας, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα στο σημείο που έχει κατάστημα μάλλον εκεί, συγκλονίζει με τα όλα όσα περιέγραψε στις κάμερες, και πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
4: Στέφανος Παταγιάννης.
5: Εσείς μένετε, έχετε κατάστημα ακριβώς δίπλα από εδώ που είναι το περιστατικό.
4: Ακριβώς δίπλα, με την πάνη, είναι στο γραφείο μου. Και 12 και 20 δευτερόλεπτα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα και ένας πολύ δυνατός χρώτος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια, μπορείτε να το δείτε και όλα στο σημείο ακριβώς, γυρνάς το κεφάλι και απλά βγαίνετε στα σημεία. Οι επόμενες κινήσεις ήταν το ΕΚΑΒ κατευθείαν, και το ΕΚΑΤΟ ασφαλώς. Το ΕΚΑΒ όρτος ήρθε γρήγορα. Κατέβηκε μία κυρία από τον πρώτο, αλλά η οποία πλησίασε τη μία την κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε, και εκεί πλέον κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που εκείνη την ώρα είπε ότι είμαι ο αδερφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν και η κοπέλα που ανέπνεε, ευτυχώς, για το παλικάρι. Εκεί ήταν που βγήκα έξω, είχα μιλήσει με τα σώματα, και εκεί είναι που βγήκα έξω, τους απομάκρυνα, τους είπα να μην την κονίσουν τουλάχιστον την κοπελιά που ανέπνε, και μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά.
3: Ο άνθρωπος εμφανώς σοκαρισμένος από το περιστατικό εξηγεί το πώς το αντιλήφθηκε. Μάλιστα, μια μαρτυρία μιας γειτόνισσας λέει ότι ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα δύο κορίτσια βούτυξαν στο κενό.
6: Και πού να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει, τα κλειδιά εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ και πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα.
7: Η φίλη της ήταν η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
6: Ναι, ναι, διαχειρίστρια. Ναι, ναι. Αλλά πού να φανταστεί εκείνη τώρα, γιατί και για ποιος ο λόγος θέλαν τα κλειδιά. Μπορεί για φωτογραφίες, όπως ανεβαίναν και τα παιδιά της. Δεν μπορούσε να το φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός.
7: Εσύ το ξέρετε το κορίτσι το ένα που έμενε εδώ?
6: Όχι, μόνο το όνομα. Ξέρω τα παιδιά της φίλης μου, το ξέρουν. Ναι. 16-17 χρονών.
8: Τα παιδιά της φίλης μας ξέραμε, εμείς τα αγόρια.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν ξέρετε κάτι άλλο, δεν ακούσατε?
6: Όχι, όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Παιδιά, εγώ όταν ήρθα ήδη τα παιδιά τα είχαν πάρει ασθενοφόρα.

Δεν ξέρω τι πρέπει να σχολιάσει κανείς, δεν ξέρω τι πρέπει να πει κανείς. Μακάρι τουλάχιστον η μία 17χρονη, η οποία δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της, να καταφέρει να επιζήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κάποιος σε αυτούς τους γονείς που έχασαν το παιδί τους κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πραγματικά. Όλοι όσοι αναρωτιέστε γιατί και πώς κατέληξαν εκεί, πραγματικά, αν έχετε παιδιά, σταματήστε να τα πιέζετε, ούτως ώστε να γίνουν κάτι το οποίο μπορεί να είναι και πάνω από τις δυνάμεις τους. Δεν χρειάζεται τα παιδιά να τα συγκρίνετε με άλλους, να τα απειλείτε του τύπου ότι αν δεν τα πάνε καλά με τους βαθμούς τους θα καταλήξουν να είναι ένα τίποτα κτλ. Δεν ξεκινάνε και δεν τελειώνουν όλα πραγματικά στις Πανελλήνιες, σε έναν βαθμό του σχολείου κτλ. Αγαπήστε τα παιδιά σας, που είμαι σίγουρος ότι τα αγαπάτε. Σεβαστείτε τις επιλογές τους, να είστε δίπλα στις επιλογές τους και να τα στηρίζετε. Και αν κάπου κάτι είναι λάθος, αφήστε τα και να πέσουν μια φορά. Δεν έγινε κάτι, μόνο έτσι θα μάθουν. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό. Έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του χαρακτήρα, και πόσο μάλλον σε μια τέτοια ηλικία που είναι η ηλικία της εφηβείας και διαμορφώνουν χαρακτήρα τα παιδιά. Είναι μια δύσκολη ηλικία, όλοι μας την έχουμε περάσει. Εκεί η οικογένεια πρέπει να είναι δίπλα και όχι από πάνω. Να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των παιδιών σας, να έρχονται να σας μιλούν και να ξέρουν ότι θα τα αγαπάτε ακόμη και αν δεν γίνουν γιατροί, ακόμη και αν δεν γίνουν δικηγόροι, ακόμη και αν δεν γίνουν επιφανείς άνθρωποι στην κοινωνία. Προσπαθήστε να τους δώσετε αξίες, να γίνουν σωστοί άνθρωποι και όχι ενήλικες οι οποίοι θα έχουν αποθυμένα. Δυστυχώς το κοριτσάκι, είδατε, άφησε ένα σημείωμα λέγοντας πως δεν θα έπαιρνε καλούς βαθμούς στις εξετάσεις και θα κατέληγε χωρίς μέλλον και χωρίς καλή δουλειά. Αυτά τα λόγια πολλές φορές προέρχονται από μια πίεση που έχει δεχθεί αυτό το παιδί. Μια πίεση που κανείς δεν ξέρει πόσο μεγάλη ήταν καθημερινά για να φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Τώρα, κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο σχολείο των δύο κοριτσιών, οι οποίες εχθές το μεσημέρι βούτυξαν στο κενό από την Ταράτσα εκεί στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Από την πρώτη στιγμή βέβαια ενεργοποιήθηκε και το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η μία κοπέλα δυστυχώς έχει χάσει τη ζωή της. Η δεύτερη είναι σε κρίσιμη κατάσταση, η οποία αρχικά προσκομίστηκε στο ασκληπείο της Βούλας και από εκεί στο κάτω, που μέχρι και αυτή την ώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απευθύνει έκκληση προς όλους για να διαχειριστεί το περιστατικό με τη μέγιστη, όπως λέει, δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών και με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους αλλά και την σχολική κοινότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα μετά από συνεννόηση με την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είναι και υπουργός στο Ασκληπείο Νοσοκομείο της Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την όλη κατάσταση και για να υπάρξει και ένας συντονισμός όσον αφορά τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τις οικογένειες των δύο μαθητριών. Πραγματικά η κοινωνία ασφικτία. Δεχόμαστε πιέσεις από παντού. Οικονομική πίεση, μια κοινωνία χωρίς αξίες, μια κοινωνία η οποία δεν έχει ψυχικά στηρίγματα, όλοι μας βιώνουμε μια απίστευτη πίεση στη δουλειά και δυστυχώς πολλές φορές αυτή η πίεση, επειδή δεν μπορούμε να ξεσπάσουμε κάπου αλλού, ας πούμε, την ξεσπάμε σε λάθος ανθρώπους και συνήθως την πληρώνει η οικογένειά μας, κάτι που είναι απόλυτα λάθος. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Εύχομαι
Αυτό το περιστατικό, το θλιβερό αυτό περιστατικό, να έχει συγκλονίσει και να έχει ταρακουνήσει κάποιους γονείς, ούτως ώστε να μην πιέζουν τα παιδιά τους να γίνουν το ένα ή το άλλο πέρα από καλοί και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ., βλέπει ως επιτυχία όλους αυτούς τους influencer που βγαίνουν στο διαδίκτυο, που πλασάρουν ότι κάνουν ζωή χαρισάμενη κτλ. Και δυστυχώς έχουν αναγκαίο το γεγονός της καθημερινής έτσι, προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιλαμβάνοντας επαγγελματική αποκατάσταση το να κάνουν μια σελίδα στο OnlyFans. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί δυστυχώς κανείς δεν ήταν δίπλα τους να τους διδάξει πέντε πράγματα. Να τους δώσει να καταλάβουν ποιες είναι οι πραγματικές αξίες και τι μπορούν να καταφέρουν με την αξία τους, με την πραγματική τους αξία.

Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, βρέθηκε και το ημερολόγιο της μίας 17χρονης, όπου μέσα γράφονται αναφορές που έχουν κοινά στοιχεία με το σημείωμα που αφήσανε που άφησε το κορίτσι που κατέληξε. Στις σημειώσεις το ημερολόγιο έγραφε ότι έχει κατάθλιψη και πως δεν θα τα πάει καλά στις Πανελλήνιες, δεν θα έχει δουλειά, δεν θα έχει χρήματα. Και όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι αυτή την κίνηση τη σχεδίαζαν από αρκετό καιρό πριν. Το σημείωμα αναφέρεται ως επιτοπλίστων στις Πανελλήνιες. Σε κάποια στιγμή γράφει πως αυτός ο κόσμος μπορεί να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρεις πώς να τα σχολιάσεις όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτζη και σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και τα λοιπά, και να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να μας διαβάσετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr, αλλά μπορείτε και να μας ακούτε και από εκεί, αλλά για να μας ακούτε καλύτερα μπορείτε να το κάνετε μέσα από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Radio Μάχη 99,8 στα FM. Είναι στις επάλξεις. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Τετάρτης, 13 του Μάη του 2026. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό και Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Τώρα, επειδή έλεγα για τις δύο κοπέλες αυτές, είχαμε κι άλλο ένα άσχημο περιστατικό στον Άγιο Δομήνικο και αυτό το Survivor που λένε, που εγώ απορώ πώς μπαίνουν οι άνθρωποι σε αυτές τις διαδικασίες να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να πηγαίνουν σε όλα αυτά τα reality, που μόνο reality δεν είναι τέλος πάντων, να συμμετάσχουν κτλ. Ένας νέος άνθρωπος, ο Σταύρος Φλόρος, είχε έναν σοβαρότατο τραυματισμό. Έκανε ψαροντούφεκο εκεί στην θαλάσσια περιοχή. Ένα σκάφος βρέθηκε κοντά του με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει, να το ακροτηριάσουν το ένα το πόδι.

από το γόνατο και κάτω και το άλλο το πόδι να έχει υποστεί πάρα πολύ σοβαρή ζημιά. Και εξετάζεται, λένε, η μεταφορά του νεαρού παίκτη σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ajun Media, έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του, παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο το οποίο τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. Δηλαδή αυτό το παλικάράκι τώρα έτσι έφυγε από εδώ από την Ελλάδα, πήγε εκεί πέρα στον Άγιο Δομήνικο να συμμετάσχει σε ένα reality στο οποίο reality από ό,τι καταλαβαίνω δεν εφαρμόζονται βασικοί κανόνες ασφάλειας. Τίποτα, ούτε καν, και δεν είναι ότι το λέω εγώ. Έχουν γίνει πολλές φορές ατυχήματα. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει να συμβαίνουν ατυχήματα, αν και δεν τα παρακολουθώ, αλλά στις ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν κατά καιρούς, κάποιοι άλλοι παίκτες λιποθυμούν, άλλοι παίκτες έχουν ατυχήματα κτλ. Θυμόμαστε όλοι, νομίζω, λίγο πολύ πριν από 7 χρόνια, τότε που το Survivor ήταν στα πολύ πάνω του. Την Ειρήνη Κολυδά και το ατύχημα το οποίο είχε που κινδύνευσε η ζωή της πραγματικά και έδωσε μια συνέντευξη η κοπέλα και μιλάει για τις συνθήκες τις οποίες γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα το reality και λέει τώρα η Ειρήνη Κολυδά, ας πούμε, περιγράφει τώρα τις επικίνδυνες μεταφορές χωρίς ζώνες ασφαλείας, χωρίς επαρκή έλεγχο από την παραγωγή, χωρίς τίποτα. Και λέει ότι ήμασταν σε καρότσα, μέσα στη βροχή, με οδηγούς που έτρεχαν σαν τρελοί. Ήμουν σίγουρη ότι κάποτε θα συνέβαινε κάτι χειρότερο. Ειλικρινά, δηλαδή, τα ελέγχει κανείς όλα αυτά τα παιχνίδια, που μόνο εγώ δεν τα χαρακτηρίζω παιχνίδια έτσι και δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Αλλά το να βάζουν οι παίκτες, οι άνθρωποι τέλος πάντων αυτή τη ζωή τους σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά χρήματα ή για τη δημοσιότητα, νομίζω ότι έχει καταντήσει τραγικό. Και η πρώην παίκτρια αποκαλύπτει ότι νοσηλευόταν με λίμωξη στο αίμα και αντιβίωση όταν τη ζητήθηκε να εμφανιστεί κανονικά στο επεισόδιο παρά τις συμβουλές των γιατρών. Οι γιατροί έλεγαν δηλαδή ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί βρισκόταν σε μια σοβαρή λίμωξη. Λέει, έκλαιγα και φώναζα, μου έβγαζαν τον ωρό για να μην φανεί στην κάμερα. Άκουσαν τώρα, η κοπέλα αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία της, θα μπορούσε να πάθει μεγάλη ζημιά και όμως το μόνο το οποίο ένοιαζε την παραγωγή, την Ajun Media, ήταν το να βγει το show, ρε παιδί μου, να βγει προς τα έξω ότι όλα καλά. Η ίδια περιγράφει στιγμές απόλυτης εξάντλησης και φόβου, λέγοντας πως κατά τη διάρκεια του συμβουλίου μάτωνε αλλά και κατέρευσε ψυχολογικά και για να μην καταγραφεί ο ωρός της κάμερας αφαιρέθηκε προσωρινά πριν από τα γυρίσματα, ενώ η ίδια αισθανόταν ότι η υγεία της βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο. Επίσης η Ειρήνη Κολυδά υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες απήχε πολύ από όλα όσα προβάλλονται στο κοινό. Όπως λέει, η παραγωγή ενδιαφερόταν κυρίως για το θέαμα και όχι για την ασφάλεια των παικτών, εκφράζοντας την αυτοπεποίθηση ότι ακόμη και σήμερα μπορεί να συμβαίνουν σοβαρά περιστατικά χωρίς ποτέ να γίνονται γνωστά. Η Ειρήνη Κολυδά, θυμάστε εκείνο το σοβαρό τροχαίο το οποίο είχε γίνει το 2017 και τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχαν οι παίκτες. Και πραγματικά όλα αυτά τα οποία βλέπετε στην τηλεόραση, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε εγώ θα πάω στο Survivor, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση, να ξέρετε ότι απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Δηλαδή το να βάλεις τη ζωή σου σε κίνδυνο πραγματικά για να πας σε ένα παιχνίδι το οποίο θα σου δώσει κάποια χρήματα, αξίζει όμως να μπεις σε αυτή τη διαδικασία για να πάρεις αυτά τα χρήματα σε μια κατάσταση που, όπως λέει και η παίκτρια, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου συμβεί το οτιδήποτε και να μην τους ενδιαφέρει, το μόνο που να τους νοιάζει είναι να βγεις για να μπορέσουν να κάνουν τηλεθέαση και να πάρουν κάτι εκατομμύρια ευρώ από εσένα, από την παρουσία σου εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δεν θα πω ότι μην πηγαίνετε, μην κάνετε, γιατί δεν θα ακουστεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας ο οποίος είναι θέλει ντε και καλά να γίνει διάσημος, που δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, γιατί ξαφνικά όλοι θέλουν να γίνουν διάσημοι, τέλος πάντων θα πάει εκεί πέρα, θα το κάνει, θα ρισκάρει, θα βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο κτλ. Το θέμα είναι ότι
δεν υπάρχουν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τις μαρτυρίες και άλλων παικτών κατά καιρούς που έχουν βγει και έχουν μιλήσει και έχουν κάνει έτσι διάφορα σχόλια. Δυστυχώς τώρα ένα 22χρονο παιδί, ο Σταύρος Φλώρος, από εδώ και πέρα θα συνεχίσει τη ζωή του ως ανάπηρος, διότι έπαθε αυτό εδώ το τραγικό ατύχημα και αναγκάστηκαν οι γιατροί εκεί πέρα να του ακροτηριάσουν το μισό του πόδι από το γόνατο και κάτω. Φανταστείτε τώρα σε τι κατάσταση είναι η οικογένειά του, φανταστείτε σε τι ψυχολογική κατάσταση μπορεί να είναι και ο ίδιος, αντιλαμβάνοντας το τι ακριβώς έχει συμβεί και το ότι τέθηκε μάλιστα και η ζωή του σε κίνδυνο. Και όλα για το χρήμα, όλα για τη δημοσιότητα, όλα πραγματικά για το τίποτα. Ειλικρινά, για το τίποτα. Άραγε αυτό το παιχνίδι θα σταματήσει μετά από αυτόν τον τραυματισμό και μετά από όλα όσα κατακαίλονται. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στο Survivor βγούνε και μιλήσουν και πούνε το τι ακριβώς γίνεται όταν οι κάμερες είναι κλειστές και τα λοιπά, θα πρέπει ειλικρινά η παραγωγή να διακοπεί διαπαντός. Δηλαδή αν φτάσουμε σε σημείο να λένε την αλήθεια, να λένε το πόσες φορές κινδύνευσαν ή το πόσο επικίνδυνο είναι όλο αυτό το πράγμα ή ακόμη και το πόσο επικίνδυνο είναι να μένεις χωρίς φαγητό, γιατί εάν δεν κερδίσεις το αγώνισμα η ομάδα σου δεν παίρνει φαγητό, νομίζω κάτι τέτοιο. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την υγεία σου, να σου συμβεί κάτι, να πάθεις κάτι, από μια απλή λιποθυμία έως το οτιδήποτε άλλο που μπορεί να γίνει. Γιατί πραγματικά, γιατί έχουμε γίνει, γι' αυτό λέω ότι έχουμε χάσει τις αξίες μας, δηλαδή κοιτάζουμε να κυνηγήσουμε το εύκολο χρήμα, κοιτάζουμε να κυνηγήσουμε τη δημοσιότητα, βλέπεις ότι όλος ο κόσμος ας πούμε έχει μια πρόθεση να εκτεθεί ρε παιδί, να βγεις να εκτεθείς, δεν λέω γιατί κάτι έκανες, κάτι συνέβη, αλλά να βγεις να εκτίθεσαι για το τίποτα, απλά και μόνο για να υπάρχεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι της δημόσιας κατανάλωσης και να λένε ότι να ο τάδε ας πούμε στα social media, ναι και τι έγινε, τι έχεις κερδίσει εσύ από όλο αυτό, άντε να κερδίσεις και καμία ψευτοχορηγία ας πούμε από καμιά εταιρεία και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Από εκεί πέρα και το θέμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι εξευτελίζονται κιόλας, δεν είναι μόνο ότι εκτίθενται, είναι ότι εξευτελίζονται κιόλας προκειμένου να γίνουν γνωστοί, δηλαδή δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα γιατί πρέπει να γίνεται ειλικρινά, δηλαδή όλη αυτή η ματαιοδοξία του να βγω να εκτεθώ στα social media, να εκτεθώ στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις από εδώ χωρίς να υπάρχει λόγος, είναι απίστευτο, δηλαδή η ψυχική τάση των ανθρώπων να εκτίθενται είναι απίστευτη και δυστυχώς το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό και εκτίθενται και μικρά παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι βλέπεις μικρά παιδιά ας πούμε να βγαίνουν στο διαδίκτυο, να μην έχουν κάτι να πούνε, κάτι να δείξουν ή να μην γνωρίζουν πώς να κάνουν κάτι και να βγάζουν ας πούμε το σώμα τους γυμνό ή μη γυμνό, βλέπεις μικρά κορίτσια και τα λοιπά και νομίζουν έτσι ότι κάτι κάνουν, κυνηγάνε τα like, τα views. Ωραία, και σε είδαν και 100.000 άτομα και τι κέρδισες από όλο αυτό το πράγμα? Αλλά έχουν χαθεί αξίες, αυτό είναι το θέμα, ότι έχουν χαθεί αξίες. Σε μια κοινωνία που έχουν χαθεί αξίες, δυστυχώς αυτά θα συμβαίνουν. Είναι λυπηρό πραγματικά. Και μετά τα παιδιά πώς να μην έχουν ψυχολογικά, πώς να μην είναι με κατάθλιψη κτλ. Μα όταν αυτά τα παιδιά έχουν μια ζωή όπου εάν δεν πάρω αρκετά like θα αρχίσω να στεναχωριέμαι και γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το βίντεό μου δεν πήγε καλά, γιατί η φωτογραφία που ανέβασα πήρε 100 like και δεν πήρε 500. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί σύγχυση. Αλλά δεν το έχουμε καταλάβει, δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει. Και προσπαθούμε να κυνηγήσουν το εύκολο χρήμα και τα λοιπά. Βλέπουν και όλους αυτούς τους influencer, το επάγγελμα του μέλλοντος, influencer. Και λένε ότι εγώ θέλω να γίνω αυτό, να μοιάσω εκεί. Να βγάλω το εύκολο χρήμα. Να με σταματάνε στον δρόμο, να βγαίνουν φωτογραφίες μαζί μου. Και από ένα σημείο και μετά είναι και εκνευριστικό αυτό, μην φαντάζεστε. Γι' αυτό λέω ότι καθοδηγήστε τα παιδιά σας να έχουν αξίες, να έχουν ιδανικά και να κυνηγούν τα όνειρά τους και όχι το εύκολο χρήμα, όχι τα social media, όχι τη δημοσιότητα. Δεν είναι παντού, δεν είναι σε όλα η δημοσιότητα.
Και αν καταφέρουν μέσα από τη δουλειά τους, μέσα από αυτό που κάνουν, να γίνουν γνωστοί, τουλάχιστον θα έχουν παράξει κάτι και θα έχουν προσφέρει κάτι. Αλλά τώρα όλοι αυτοί οι influencers και τα λοιπά τι προσφέρουν? Και απορώ με τον κόσμο που τους ακολουθεί. Δηλαδή, γιατί να ακολουθήσω έναν influencer ο οποίος είναι κάτι, ρε παιδί μου, και έχει κάτι να μου μάθει? Όπως υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι καταρτισμένοι σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο κύριος Μαρινάκης για παράδειγμα, ο οποίος είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος και βγαίνει και μιλάει για οικονομικά και τα λοιπά. Εκεί να τον ακολουθήσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κάτι έχει να μου μάθει, κάτι έχω να ακούσω. Αλλά να ακολουθώ τώρα την άλλη, την ξετσίποτη, η οποία τα βγάζει όλη τη ζωή της φόρα παρτίδα στο διαδίκτυο. Λες και με νοιάζει εμένα, ας πούμε, τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Βγάζουν τα παιδιά τους, βγάζουν μόνο την ώρα που κάνουν σεξ στο κρεβάτι δεν έχουν βγάλει ακόμη όλοι αυτοί οι influencers. Και εμείς πρέπει, μάλλον όχι πρέπει, κάποιοι τους ακολουθούν, λες και εντωμεταξύ έχεις και εμείς οι άντρες, ρε παιδί μου, έχουμε γίνει για πολύ ξύλο, ειλικρινά για πολύ ξύλο. Βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, ανεβάζει άλλη μια, δυο, πέντε φωτογραφίες, ημίγυμνες με μαγιό και τα λοιπά, και αρχίζουν από κάτω πόσοι σαλιάριδες, πόσοι χτικιάριδες, σχολιάζουν τα χίλια μύρια. Λες και θα γυρίσει να σας κοιτάξει. Χέστηκε αυτή, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αυτό το σχόλιο, είναι το like, είναι το views, για να μπορέσει να βγάλει φράγκα από κανένα χορηγό. Και εσείς όλοι οι σαλιάριδες που πάτε και τις ακολουθείτε και που πάτε και σχολιάζετε και τους κάνετε like και τα λοιπά, τους δίνετε δύναμη χωρίς λόγο. Φτάσαμε σε σημείο το απόλυτο τίποτα να το κάνουμε να μοιάζει με κάτι φανταχτερό, κάτι. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφανείς, οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, οι οποίοι κάτι έχουν να μας πούνε και να μας μάθουν, είναι στο περιθώριο. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, ειλικρινά, πόσο απίστευτα τραγικό. Άλλοι, ας πούμε, πληρώνουν τις τύπισες αυτές το OnlyFans. Πληρώνεις το OnlyFans γιατί, ρε αδερφή, ειλικρινά? Για να κάθεσαι μπροστά σε μία οθόνη και να βροντάς μόνος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ειλικρινά. Δηλαδή, όλο αυτό το χαζό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Και βγάζουν χρήμα από αυτό το πράγμα. Πολύ χρήμα. Τρέλα, ειλικρινά, τρέλα. Αυτές είναι οι αξίες της κοινωνίας μας, δυστυχώς. Και όλο και περισσότερα παιδιά οδηγούνται εκεί. Στα social media, στο OnlyFans. Στο εύκολο χρήμα. Και μετά, όταν δεν τους βγαίνει αυτό το πράγμα και όταν αυτό αρχίζει να καταραίει για τους χίλιους δύο λόγους, αρχίζουν και τους πιάνουν τα ψυχολογικά, καταθλίψεις, από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Είναι... το πώς έχει φτάσει η κοινωνία σε αυτό το σημείο είναι απίστευτο. Και μάλιστα η ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία είχε βάσεις που να πάρει και να σηκώσει. Είχαμε βάσεις να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Πώς έγινε και ανατράπηκαν όλα αυτά, ειλικρινά? Οι γονείς μας τουλάχιστον, οι παλαιότεροι κτλ., μας μεγάλωναν με αρχές, με αξίες. Πού πήγαν όλα αυτά? Όλες αυτές οι αξίες των ανθρώπων, πού πήγαν, ειλικρινά? Χάθηκαν όλα. Πώς περάσαμε από τη μία όχθη στην απέναντι χωρίς να το καταλάβουμε? Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Έχει χαθεί το μέτρο, έχει χαθεί ο σεβασμός. Και πρώτα απ' όλα έχει χαθεί ο σεβασμός προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν σέβεσαι τον εαυτό σου όταν γίνεσαι διαδικτυακή πόρνη. Δεν σέβεσαι τον εαυτό σου όταν γίνεσαι ο Καραγκιόζης που θα βγει να κάνει την οποιαδήποτε ανοησία. Προσβάλλω και τον Καραγκιόζη τώρα. Λάθος μου. Να βγει να κάνει την οποιαδήποτε ανοησία στο διαδίκτυο ή να πει την οποιαδήποτε βλακεία καθαρά και μόνο για να τον ακολουθήσει παραπάνω κόσμος ή για να μαζέψει like, views κτλ. Δεν σέβεσαι τον εαυτό σου έτσι. Και όταν δεν σέβεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν μπορείς να σεβαστείς και τους γύρω σου. Και μην απαιτείς και να σε σέβονται κιόλας, γιατί ο σεβασμός ξεκινάει από τον αυτοσεβασμό. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Όταν εσύ ο ίδιος αδιαφορείς για την εικόνα σου, αδιαφορείς για αυτό που πραγματικά είσαι και προσπαθείς να αποδείξεις κάτι που δεν είσαι ή να γίνεις κάτι άλλο το οποίο δεν είσαι, ρε παιδί μου.
έχει απαιτήσει σεβασμό, πώς να σε σεβαστεί ο άλλος όταν εσύ δεν σέβεσαι τον εαυτό σου? Δεν υπάρχει.

Και δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν ευκαιρίες ούτως ώστε να μπορέσουν να τις αρπάξουν οι νέοι άνθρωποι και να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Και σου λέει θα πάω προς τα εκεί. Κάποτε εμείς σκεφτόμασταν, παιδί μου, ότι σαν παιδιά που ήμασταν, σαν έφηβοι, άλλος ήθελε να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων, ασχολούμασταν πολύ. Εγώ είχα το χόμπι τα αυτοκίνητα και πολλοί φίλοι μου, έτσι ιδιαίτερα στην εφηβεία, άλλοι είχαν το ποδόσφαιρο, άλλοι είχαν. Τα σημερινά παιδιά τι έχουν, να γίνουν influencer? Εν τω μεταξύ, άκουγα προχθές ένα μικρό παλικαράκι. Πόσο χρόνο να είναι, 12, 10, αρκετά μικρό. Ο οποίος, το παιδί θαύμα, ειλικρινά. Κάποια στιγμή είχα βάλει και ένα ηχητικό του πριν από αρκετό καιρό και μιλούσε με έναν τέτοιο. Συνεργάζεται με την NASA αυτό το παιδάκι. Έχει ένα απίστευτο μυαλό και κάθεται απέναντί σου και σου μιλάει. Δηλαδή, έβλεπα πώς μιλούσε στους δημοσιογράφους και έλεγα τουλάχιστον ευτυχώς υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο και δεν έχει χαθεί εντελώς το παιχνίδι. Και το έβλεπα αυτό το παιδάκι να είναι γερό και οι γονείς του να είναι γεροί να το μεγαλώσουν και να το δούνε να γίνεται μεγάλο και τρανό που λένε. Όχι σαν τον τρανό τον, ναι. Όπου μιλούσα απέναντι στους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, στην ΕΡΤ έδωσε συνέντευξη και οι δημοσιογράφοι μείνανε με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή μιλούσε σαν ένας ενήλικας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει και εγώ δεν ξέρω τι πανεπιστήμιο και μιλούσε για την NASA και τα λοιπά που συνεργάζεται με, δηλαδή μυαλό τώρα μιλάμε άντε για. Έμεινα έκπληκτος με τον τρόπο τον οποίο μιλούσε, με την εφράδια λόγου την οποία είχε. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, μου διαφεύγει το όνομά του. Γιατί να μην προσπαθούν, ας πούμε, τα παιδιά να γίνουν κάτι καλύτερο. Και δεν λέω να φτάσουμε όλοι, να φτάσουν όλα τα παιδιά εκεί να συνεργάζονται με την NASA, αλλά να κυνηγάνε όνειρα, να έχουν φιλοδοξίες και η φιλοδοξία τους να μην είναι το διαδίκτυο, να μην είναι το να εξευτελιστώ στο ίντερνετ, αλλά το να γίνω κάτι το οποίο θα προσφέρει στην κοινωνία. Ακόμη και μηχανικός αυτοκινήτων να γίνεις, προσφέρει στην κοινωνία. Ό,τι και να γίνεις, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις, αρκεί να το αγαπάς, προσφέρει στην κοινωνία. Όλοι αυτοί οι influencers τι προσφέρουν στην κοινωνία? Αυτοεξευτελισμό, βρώμα και δυσοδεία ως επιτοπλίστων.

Τώρα μου λέτε και για την Eurovision, βέβαια δεν με απασχολεί ειλικρινά. Δεν με απασχολεί το θέμα. Δηλαδή, ακόμη και πρώτο να βγει το τραγούδι αυτό, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει να πει τίποτα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ένας εντελώς, κατά τα δικά μου έτσι ακουστικά δεδομένα, ανόητος στίχος. Αλλά έχουμε μάθει, ας πούμε, το ανόητο να το ακούμε και να λέμε ότι «Α, τι είπε τώρα ο άνθρωπος». Εκεί πώς έχουμε, δηλαδή και εκεί πέρα φθήνια, εκεί που στέλναμε κάποτε, που είχαμε στείλει Eurovision την Χάρης Αλεξίου, είχαμε στείλει Μαρινέλα, καλή της ώρα εκεί που είναι η γυναίκα, η Κέτη Γαρμπή, είχαμε στείλει μεγάλα ονόματα τότε. Και πώς φτάσαμε από εκεί να περάσουμε και εκεί στην απέναντι πλευρά και να στέλνουμε κάτι τέτοια χαζοτράγουδα και να πανηγυρίζουμε και όλα σαν άμα θα βγουν και πρώτα. Εξαιρετική ήταν η Κλαβδία, η οποία πήγε πέρσι με ελληνικό στίχο, ελληνικό στοιχείο μέσα στο τραγούδι της. Πολύ ωραία. Χρόνια είχαμε να δούμε κάτι αξιόλογο στη Eurovision. Και φέτος μας περάσανε στην απέναντι πλευρά, δηλαδή αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το. Μου λέει σήμερα ο φίλος μου ο Πέτρος το πρωί, όταν θα ξεκινήσει η εκπομπή, μου λέει: ξεκινήσει με το Φέρτο. Λέω: δεν μπορώ να τα ακούσω, λες, αυτό το πράγμα. Να ήταν κάτι ωραίο, κάτι αξιόλογο, να το βάλω και 15 φορές να παίξει, αλλά ξέρω εγώ τώρα. 7:30 η ώρα και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω. Μηνύματα στο Viber 69-074-83-484. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6, Radio Machen 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Τετάρτη σήμερα, ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 13 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Κοίτα να δεις η Αφροδιτούλα, έβλεπα ένα ωραίο βίντεο. Μιλάω για τη Λατινοπούλου. Έβλεπα ένα ωραίο βίντεο, δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά είναι έτσι ωραίο πετυχημένο, όπου από εκεί που είχε 3.000 ευρώ στον τραπεζικό της λογαριασμό, από εκεί που ζούσε με τη γιαγιάκα της που έτρωγε ένα πιάτο φαγητό, δεν έβγαινε, δεν πήγαινε πουθενά, έκανε περιοδία για το κόμμα με το κτέλ κτλ. Ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκε με 82.000 ευρώ στον τραπεζικό της λογαριασμό. Έτσι φαίνεται το στο πόθεν έσχες. Από το σπίτι της γιαγιάς λοιπόν στο 82.000 ευρώ έσοδο μέσα σε ένα χρόνο. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό βίντεο, έτσι έχει, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. Ήταν προεκλογική χρονιά του 2023, αν θυμάστε, που είχαμε διπλές εκλογές. Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα. Δεν είχα δηλαδή να πει και κανείς ότι είχα πάρα πολλά έξοδα.
2: Λίγο περίεργο για ένα νέο κορίτσι που δεν μην κάνει τίποτα. Να κάθεται κλεισμένη με τη γιαγιά δίπλα αγκαλιά.
1: Που δύο είναι τα μυστήρια στην Ελλάδα, τα άλυτα που δεν έχουν λυθεί. Η ζωή με τα θάνατον και τα οικονομικά του κουκουέ. Και θα μιλήσει ο κύριος Μπογιόπουλος τώρα για τα οικονομικά τα δικά μου.
2: Λύσαμε
1: και
2: πώς
1: ζούσα εγώ. Εάν μας κάνει τη χάρη. Ζούσα στη γιαγιά μου. Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Είναι ο τρισμέγιστος ο Χάρη Κλίν, ο οποίος το βλέπει όλο αυτό στην τηλεόραση και κλαίει τώρα η σύγκινη.
3: Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα, μάνα. Έτσι και δεν το πιάσεις, το έκασες.
0: Είδες πώς από 3.000 ευρώ μπορεί να βρεθείς μέσα σε ένα χρόνο με 82.000 ευρώ, παρακαλώ. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς τα κομμάτια ένας άνθρωπος ο οποίος δήλωνε μόνο 3.000 ευρώ έτρωγε ένα πιάτο φαγητό από τη γιαγιά του. 3.000 ευρώ, άνεργος να είσαι με το Ταμείο Ανεργίας να ζεις περισσότερα βγάζεις. Τέλος πάντων. Πώς κατάφερε να ιδρύσει κόμμα, να βρει χρήματα που ένα κόμμα τώρα για να πεις ότι θα ιδρύσω ένα κόμμα. Δεν είναι, δηλαδή δεν ξεκινάς, έχω 5.000 ευρώ στην άκρη, εντάξει πάμε να φτιάξουμε κόμμα. Δεν είναι έτσι. Γιατί εδώ πέρα, εάν θέλεις ένα κόμμα το οποίο να έχει σοβαρή παρουσία, χρειάζεσαι γραφεία, χρειάζεσαι ιστοσελίδα, λογιστή, νομική υποστήριξη, προσωπικό, social media, προεκλογική καμπάνια. Ειλικρινά, αυτό μπορεί να πάει εύκολα 50, 60, 100 χιλιάδες ευρώ. Πού ευρέθησαν όλα αυτά τα χρήματα? Καλά, πέρα από το ότι χρειάζεται καταστατικό, ιδρυτική διακήρυξη, τουλάχιστον 200 υπογραφές πολιτών με δικαίωμα ψήφου, κυρία Λατινοπούλου. Πού ευρέθησαν όλα αυτά τα χρήματα, ας πούμε, και δημιουργήθηκε αυτό εδώ το κόμμα, η φωνή λογικής, με συγχωρείτε. Αναρωτιέμαι πραγματικά, γιατί άμα είναι έτσι, άμα είναι τόσο εύκολο, ρε παιδί, να κάνουμε και εμείς ένα κόμμα. Και δεν είναι μόνο ότι έκανε ένα κόμμα, είναι ότι μπήκε και στην Ευρωβουλή η κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή μιλάμε τώρα για να μπορείς να κάνεις μια προεκλογική εκστρατεία. Για να μπορείς να μπεις και στην Ευρωβουλή χρειάζεται... θέλει χρήμα, ρε παιδί μου. Πού βρέθηκε όλο αυτό το χρήμα? από τα 3.000 ευρώ που έπαιρνε όταν ζούσε με την κουκουφή γιαγιάκα της και έτρωγε ένα πιάτο φαγητό. Πολλά περνάνε από το μυαλό μου, δεν ξέρω, ειλικρινά, πάρα πολλά. Όπου γι' αυτό λέω ότι τέλος πάντων, ας μην γίνω κακός πρωί-πρωί. Φαντάζομαι ότι αυτά που περνάνε από το δικό μου το μυαλό περνάνε και από το δικό σας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η κυρία Λατινοπούλου ήταν της Νέας Δημοκρατίας και άμα δεν γινόταν ό,τι είχε γίνει με όλα αυτά τα οποία είχε πει τότε για τη Δανάη Μπάρκα, ακόμη νεοδημοκράτησα θα ήταν, δεν θα είχε αλλάξει κάτι. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο εχθές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. Οι πληροφορίες λένε ότι οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Νομικών Οικονομικών Επιστημών. Οι μαρτυρίες λένε ότι οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Μάλιστα έχει έρθει και ένα βίντεο στο φως της δημοσιότητας όπου δείχνει την στιγμή των επεισοδίων. 6 άτομα μεταφέρθησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο εφημέρευε. Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, πέρα από τους 6 οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες 19 έως 24 ετών. Οι 5 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει κάταγμα στο χέρι και υπευλήθη σε αξονική τομογραφία. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγή 39 ατόμων και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά το περιστατικό τα ΜΑΤ επιχείρησαν και παρέμειναν εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μια κατάσταση ειλικρινά τραγική στα ελληνικά πανεπιστήμια και πόσο μάλλον εδώ στο Απιθύτα, που δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δηλαδή είναι πολλές φορές οι οποίες βλέπουμε τέτοια περιστατικά να συμβαίνουν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο θα έπρεπε ειλικρινά να είναι ένας χώρος μάθησης και ένας χώρος ο οποίος να βγάζει επιστήμονες. Από εκεί και πέρα όμως όλοι αυτοί εδώ πέρα οι διάφοροι τύποι οι οποίοι μπορούν και μπαίνουν ανεξέλεγκτα μέσα και κάνουν όλα όσα κάνουν. Γιατί δεν κάνετε κάτι για να το σταματήσετε όλο αυτό το πράγμα? Ειλικρινά, είχατε μιλήσει κάποια στιγμή για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εφαρμόστηκε, δεν εφαρμόστηκε, τι έγινε, πώς μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια και κάνει όλο αυτό το τουρμπούκι το οποίο γίνεται και τραυματίζει φοιτητές κτλ. Πέρσι δεν ήταν η άλλη κοπέλα που πήγανε να τη βιάσουν μέσα στο Απιθύτα? Δηλαδή να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και να μην να φοβάσαι και εκεί πέρα. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Όλες αυτές οι φοιτητικές παρατάξεις οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο, για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν? Η ΠΑΣΠΗ, ο ΝΕΔ, η ΠΑΣΠΟΔΑΣΤΙΚΗ και όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα? Τι προσφέρουν μέσα στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα πράγματα? Μπορείτε λίγο να μου το εξηγήσετε? Νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, και ιδιαίτερα το πολιτικό σύστημα, να αναλάβει τις ευθύνες του. Και θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθούν όλες αυτές οι φοιτητικές παρατάξεις εντός των πανεπιστημίων, οι οποίες δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα, οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο στα κόμματα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά, γιατί? Έχει ξεφύγει, δεν ξέρω αν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχει κάτι παρόμοιο όπως γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και όπως είπε και ο Κυριάκος Βελόπουλος σε βίντεο το οποίο ανέρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρος εκολαπτώμενων μελλοντικών στελεχών που τραμπουκίζουν, βιοπραγούν ένας εναντίον του άλλου σαν τους ανθρωποφάγους για να δείξουν μια καλή κομματική διαγωγή. Έχει άδικο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα γίνεται για ποιο λόγο, δεν έχω καταλάβει.
4: Μετά και τα σημερινά απάνθρωπα επεισόδια στο Αριστοτέλειο, ήρθε η ώρα το πολιτικό σύστημα να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταργήσει όλες τις φοιτητικές παρατάξεις εντός των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρος εκολαπτώμενων μελλοντικών στελεχών που τραμπικίζουν, βιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου σαν τους ανθρωποφάγους για να δείξουν καλή κομματική διαγωγή.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα με τις φοιτητικές παρατάξεις πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρέπει το πανεπιστήμιο να γίνει πραγματικό πανεπιστήμιο και να γίνει ένας χώρος μάθησης και ένας χώρος όπου εκολάπτονται επιστήμονες και όχι κομματικά στελέχη. Είναι τραγικό δηλαδή να βλέπεις να συμβαίνουν όλα αυτά τα έκτροπα μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και κανείς να μην κάνει τίποτα. Πηγαίνεις, ας πούμε, βλέπεις πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μπείτε και δείτε, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Ψάξτε έτσι, πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα βλέπεις σε τι κατάσταση βρίσκονται. Και λες, ρε παιδί μου, τα θαυμάζεις. Και εδώ πέρα το Απιθύτα είναι σε τέτοια κατάσταση που λες είναι εγκαταλειμμένο, δεν μπορεί. Ο καθένας μπορεί να μπει να κάνει ό,τι θέλει μέσα, να σπάσει, να ρημάξει, να δείρει, να πουλήσει ναρκωτικά. Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και όλα μια χαρά. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Επίσης, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στα social media, όπου δείχνει έναν τύπο ο οποίος είναι της γνωστής ευπαθούς ομάδος των Ρωμά. Κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο ημιδιαλυμένο. Είναι ένα γιοταχή αυτοκίνητο τύπου σεντάν, αυτά τα αυτοκίνητα των τριών όγκων, όπου έχει βάλει πάνω στην οροφή, δώστε μου λίγο να κάνω ένα zoom, έχει βάλει πάνω στην οροφή ένα πλυντήριο ψυγείο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτι καρέκλες, κάτι άλλα μεταλλικά αντικείμενα, κάτι σωλήνες, μπουριά βλέπω εδώ πέρα. Τα έχει βάλει όλα στην οροφή του αυτοκινήτου, τα έχει δέσει. Το αυτοκίνητο εντωμεταξύ ένα ρημάδι, το αριστερό του το φανάρι βλέπω είναι διαλυμένο, δεν υπάρχει καν. Μπήκα και έψαξα λίγο έτσι τα στοιχεία του. Δεν είναι περασμένο κταίο, δεν έχει ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι πως δεν θα έχει και δίπλωμα. Και τι έγινε? Κυκλοφορεί ανάμεσά μας στους ελληνικούς δρόμους. Το πρόβλημα ήταν το όριο ταχύτητας να το ρίξουμε στα 30, αλλά αυτόν τον τύπο δεν αγγίζει τίποτα και κανένας, που μπορεί να σκοτώσει τον οποιονδήποτε επειδή του έφυγε όλη αυτή η σαβούρα που έχει στην οροφή του στον δρόμο και την πλήρωσε αυτός που είναι από πίσω του. Είναι μια εικόνα η οποία έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες στα social media. Είναι λογικό ότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Και υπάρχει και έντονος προβληματισμός γύρω από την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Σε αυτό το βίντεο, όπως είπα, διακρίνεται ένα γιοταχή αυτοκίνητο να κινείται κανονικά ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα. Μεταφέρει στην οροφή του μια τεράστια επικίνδυνη κατασκευή, όπου βλέπω ότι έχει, σας είπα, πλυντήριο, κάτι καρέκλες, κάτι δεν ξέρω, σιδερικά τέλος πάντων, χωρίς να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλούς μεταφοράς φορτίου. Δηλαδή, πόσο ασφαλή μπορεί να είναι να βάλεις ένα σωρό πράγματα στην οροφή του αυτοκινήτου σου και να τα δέσεις έτσι με σχοινιά? Το περιστατικό, όπως είναι λογικό, έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού σε όλο το διαδίκτυο. Όχι μόνο της εικόνας αυτής η οποία προκαλεί εντύπωση, αλλά γενικότερα αποτυπώνει μια παθογένεια της ελληνικής οδηγικής κουλτούρας. Δηλαδή, την αδιαφορία απέναντι στο να έχουμε κανόνες και την πεποίθηση ότι έλα μωρέ σε μένα θα συμβεί τότε. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναρτήσει το βίντεο στο διαδίκτυο κάνει λόγο για ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας, και βλέπω και τα σχόλια τα οποία συνοδεύουν την ανάρτηση. Φέρεται το αυτοκίνητο να μην έχει περάσει κταίο, να μην διέθετε ασφάλεια και πιθανόν ο οδηγός να μην είχε ούτε καν δίπλωμα οδήγησης. Δηλαδή, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, σε τρακάρει αυτός, γεια σας, πάει. Μόλις αυτούς, ειλικρινά, τι θα γίνει? Με όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι πάνε μαζεύουν σιδερικά και τα λοιπά, τα φορτώνουν σε ένα σαράβαλο αυτοκίνητο χωρίς καμία ασφάλεια, χωρίς τίποτα, τα δένουν στην οροφή του αυτοκίνητου και κυκλοφορούν ακόμη και στις εθνικές οδούς με κίνδυνο να φύγουν τα αντικείμενα από εκεί και να σκοτώσουν κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί όλο αυτό το πράγμα? Ειλικρινά, δεν βρέθηκε ένας αστυνομικός, ένας τροχονόμος σε όλη αυτή την απόσταση την οποία διήνει σε αυτό το όχημα για να τον σταματήσει και να του πάρει και τα πράγματα και το αυτοκίνητο αυτόν τον τύπο? Είναι δυνατόν να βάζουμε καθημερινά τη ζωή μας σε κίνδυνο από κάτι τέτοιους οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν? Δηλαδή, μέχρι πότε θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα? Μέχρι πότε θα μπαίνουμε μέσα στα αυτοκίνητά μας και θα λέμε Παναγιά μου, να μην μας συμβεί τίποτα από κανένα τρελό που θα συναντήσουμε στον δρόμο? Το περιστατικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι σε δρόμο της Ξάνθης, όπως έτσι φαντάζομαι από τα σχόλια τα οποία βλέπω στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή, δεν Μέχρι πότε θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, μέχρι πότε θα τα ανεχόμαστε? Α, έβγαλε και ο Άδωνης, ο Μπουμπούκος. Ναι, έβγαλε και αυτός βίντεο στα social media, ο οποίος για πρώτη φορά, ειλικρινά, μου έχω σούρει τα χίλια μύρια, αλλά για πρώτη φορά θα πάρω το μέρος του. Όχι για το βίντεο το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε, αλλά για μια φωτογραφία η οποία έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, που εντάξει, άθλιο για μένα το να πας να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, ό,τι και αν είναι αυτός, όποιος και αν είναι αυτός, και να εμφανίζεις μια φωτογραφία ότι δήθεν είναι αυτός με μια άλλη γυναίκα και όχι με τη Μανολίδο κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι να τον κατηγορήσεις, δεν λέω για κάτι το οποίο έχει κάνει, για την αθλειότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να το κάνεις, να τον χτυπήσεις με αυτόν τον τρόπο, να τον χτυπήσεις πολιτικά. Όχι να πας τώρα με τέτοιο ανηλαιή τρόπο να του κάνεις ζημιά, δηλαδή είναι ανήθικο αυτό που πάνε να κάνουν κάποιοι. Τέλος πάντων, δεν είναι με άλλη γυναίκα ο Άδωνης, να ξέρετε, η φωτογραφία είναι πλαστή. Τώρα θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε το βίντεο το οποίο ανέρτησε στα social media και τι είπε.
5: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας Ελλάδος.
0: Ναι, δεν θέλει να μου παίξει. Δώστε μου δευτερόλεπτο. Και τι είπε ο άνθρωπος, Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Δηλαδή μόνο που το λέει, ας πούμε, σε πιάνει ένα ασθένος, ρε παιδί μου, λες, ωραία, Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Άδωνη, βγαίνεις? Δεν βγαίνεις. Έλα καλό μου, παίξε, Άδωνη.

0: Ίσως να μην ακούγεται και πολύ καλά, γιατί είναι από το κινητό μου το βίντεο, το άλλο δεν θέλει να παίξει. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο λέει ο υπουργός, λέει ότι σήμερα που είναι η μέρα του νοσηλευτή, χθες δηλαδή μιλούσε, ότι ο σκοπός της υπόλοιπης μου θητείας είναι, πριν ολοκληρώσω την αποστολή μου στο Υπουργείο Υγείας, να έχω κάνει τα πάντα για να αποκτήσουν οι νοσηλευτές του ΕΣΥ τη θεσμική αλλά και επαγγελματική και οικονομική αναγνώριση που πραγματικά δικαιούνται. Τι λέει τώρα ο άνθρωπος? Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέει, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εσάς τους νοσηλευτές. Αργά το κατάλαβες, αλλά εντάξει. Οι ασθενείς, λέει, δεν μπορούν να έχουν τη φροντίδα που αξίζουν χωρίς εσάς τους νοσηλευτές, και ξέρω, λέει, ότι πάρα πολλοί από εσάς υπερβάλλετε εαυτόν, ξενυχτάτε, δίνετε χρόνο από τις οικογένειές σας, και έχει έρθει, λέει, η ώρα του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδος, η ελληνική κυβέρνηση και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να σας αναγνωρίσει. Μπράβο, ρε Σιάδε. Και πώς θα τους αναγνωρίσεις, για πες μου, πώς θα τους αναγνωρίσεις, με τους μισθούς πείνας που εργάζονται? Με τις αμέτρητες ώρες οι οποίες είναι στα ελληνικά νοσοκομεία και προσπαθούν να διαχειριστούν τα εκατοντάδες περιστατικά τα οποία σειραίουν καθημερινά? Θα κάνεις τίποτα προσλήψεις και άλλου προσωπικού με καλούς μισθούς? Πώς ακριβώς θα τους στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά? Δεν ξέρω, αηδιάζω και μόνο που τους ακούω αυτούς τους ανθρώπους να κοροϊδεύουν έτσι τόσο άσχημα εργαζομένους. Βάιμπερ, καλημέρα στη Σούλα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, στην Παναγιώτα, καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Αληθώς, αν έστε, αν αυτό σκεφτόταν τους Έλληνες, λέει, θα δημιουργούσε δουλειές, πολλές δουλειές, εργοστάσια για κάθε είδους, φυσικά με καλά λεφτά. Τα κορίτσια ίσως δεν θα το έκαναν αυτό και όλοι οι νέοι δεν θα έφευγαν στα ξένα, αλλά αυτός έχει στο νου του μόνο τους λαθρό. Καλημέρα στον φίλο τον Μανώλη, και εγώ με τις άποψεις τα παιδιά να μην πιέζονται. Εγώ έχω ένα παιδί 18 στα 19, ποτέ δεν το πίεσα, λυπάμαι για το κορίτσι, είναι κρίμα, καιρό να είναι το παιδάκι σου, φίλε μου Μανώλη. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Δηλαδή, όσοι δεν σπούδασαν, δεν γίνονται άνθρωποι, ποιος θα γίνει υδραυλικός, μαραγκός, εργάτρια, υπάλληλος, η εργασία δεν είναι ντροπή? Όχι σε καμία περίπτωση. Γιατί? Υπάρχουν άνθρωποι που τις αγαπούν αυτές τις εργασίες και δεν κατάλαβα. Ο υδραυλικός, γιατί ξέρεις τι φράγκα βγάζει ο υδραυλικός? Μια βρύση να έρθει να σου αλλάξει, πόση ώρα θα κάνει? Μισή ώριτσα. 50 ευρουλάκια θα στα πάρει. Κατάλαβα, μια χαρά είναι. Κάθε τίμιο επάγγελμα είναι μια χαρά, και άμα το αγαπάς κιόλας, εκεί να δεις. Στον φίλο τον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στο φίλο μου τον Ιδωμενέα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει. Πάρε μια ιδέα πόσο έχει η τιμή των καυσίμων σε φράγκα, βέβαια στην Ελβετία. Από το Σάββατο που ήμουν εκεί για οικογενειακή υπόθεση, για να δεις τι παπά μας ταΐζουν, 1,78 φράγκα, δηλαδή 1,89 ευρώ. Εντάξει, στην Ελβετία όμως, έτσι, στην Ελβετία που ο βασικός μισθός είναι πόσο, 6,5-7.000 ευρώ. Κάπου και αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στον φίλο των 945, καλημέρα Στέλνη. Καλημέρα επίσης στο Βασίλη. Ο φίλος ο 712 λέει, λογικά τους παίκτες τους βάζουν να υπογράψουν ότι όταν πάθουν κάτι να μην έχει ευθύνη η παραγωγή. Ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δεν ξέρω τι είδους συμβόλαιο υπογράφουν εκεί πέρα για να συμμετάσχουν σε αυτά τα reality. Στην Αριάδνη, καλημέρα. Δυστυχώς σήμερα στο βωμό του χρήματος, λέει, θυσιάζουν την ψυχή τους στο σώμα τους, και δυστυχώς οι σημερινοί γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αυτά τα δόγματα. Βγάλε χρήματα και γίνε κάποιος. Ο Τάσος λέει, γι' αυτό σε γουστάρω, βρε Ερμέ. Να σε καλά, καλημέρα. Γεια σου, φίλο μου Τάσο. Καλημέρα στον Μινόδωρο. Στην καλύτερη ομάδα του σταθμού, λέει, καλημέρα. Η ανθρωπότητα θα γίνει ακόμα χειρότερη αν δεν βάλουμε στη ζωή μας τον Χριστό. Γι' αυτό έγινε η Ανάσταση του Κυρίου μας, για να μας δείξει κάτι, για να μας δείξει κάτι ο νόο νοήτο. Μεγάλο θέμα και αυτό, το ότι έχουμε βγάλει και τον Θεό από τη ζωή μας, είναι μεγάλο πρόβλημα. Στον Κώστα, καλημέρα. Αληθώς, ανέστη πρωθυπουργή, νυν και πρώην, πρέπει να μην ξανασχοληθούμε με την πολιτική, από ό,τι είχαμε όλοι που φτάσαμε. Ποιον άκουσαν τα παιδιά να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει μέλλον εδώ. Και έχεις και τη Γριούλα, λέει, να ψηφίζει και να ορίζει την τύχη των παιδιών μου, και ο κάθε νέος κάθεται παραλία και καφέ στην κάλπη. Όλοι παιδιά, αλλιώς δεν την μπορούν ούτε αυτοί, μας λέει ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Στον Αλέξανδρο, καλημέρα. Η ΑΔΕ, λέει, μου έστειλε Ραβασάκη, πρέπει να επιστρέψω 220 ευρώ από το 2023, ενώ μου οφείλουν επιδοτήσει από το 19. Τι να κάνω τώρα εγώ? Ελλάς η χώρα της παράνοιας, ο Αλέξανδρος από την Άουσα. Δεν ξέρω, είσαι αγρότης, γιατί μου λες ότι από επιδοτήσεις, ναι, στέλνουν ραβασάκια. Οι ΑΔΕ στέλνουν ραβασάκια από, στους αγρότες οι οποίοι είχαν πάρει κάποιες επιδοτήσεις, ότι πήρανε τάχα μου δίθεν πολλά λεφτά και να τα επιστρέψουν κτλ. Τολμήστε ρε να ζητήσετε τα λεφτά από αυτούς που κλέψανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί να σας δω, από το φτωχό τον αγρότη πάτε και τα ζητάτε, δεν ντρέπεστε λίγο? Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα. Αληθώς Ανέστη, είμαι σε σοκ λέει με τα κορίτσια. Σκέφτομαι τους γονείς, είμαι μαζί τους. Τα μνημόνια και οι καραντίνες διέλυσαν τον πυρήνα της οικογένειας. Όσο για την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει τίποτα, ούτε αρχές, ούτε αξίες, ούτε ιδανικά. Στον Σπύρο από την Αλόνισο με 19 βαθμούς, πραγματικά έχω συγχαθεί λέει τα social για όλα αυτά που κάνουν τα μικρά κορίτσια και για τα παραδείγματα που παίρνουν τα αγόρια. Αλλιώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα και αλλιώς έγινε. Λατινοπούλου λέει το παράδειγμα της αποταμίευσης. Να μας πει και εμάς τον τρόπο, πώς γίνεται, γιατί εμείς δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αποταμίευση δεν καταφέρουμε. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Αυτό το τάγκερ λέει Κρήτη Σαμάρι ελληνικών συμφερόντων είναι αραγμένο στα φιλιατρά εδώ και 4 ημέρες. Από τότε που βρέθηκε τον ντρόν στη Λευκάδα, μεταφέρει πετρέλαιο στο Ιόνιο. Έχει βλάβει μήπως σχετίζεται με τον ντρόν, επειδή εδώ δεν έχει ξανά αράξει άλλο τάγκερ τόσες μέρες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό το θέμα είναι ότι δεν νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν παίζει κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τι κάνουν αυτές οι γιαγιάδες, λέει. Άλλες πάλι σκάβουν το χωράφι και άλλες βρίσκουν αρχαία. Είδες πως είναι. Στον Άλεξ, καλημέρα από τον Πειραιά. Λες να έχει OnlyFans και να πήρε από εκεί 200 υπογραφές. Δεν ξέρω. Σύπας. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο Κώστας από το γρανίτι της δράμας λέει: μόνο παχιά λόγια και θα ζητά. Μόνο παχιά λόγια και θα ζητώ η άριστη του Κούλη. Ο Θεός να μας φυλάει. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Δεν έχω πολύ χρόνο να τα διαβάσω όλα. Δυστυχώς καθυστέρησα λίγο. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη. Είστε απαράδεκτος. Λέει: η κοπέλα έδειξε τον δρόμο πώς θα κάνουμε οικονομία. Τρώσε ένα πιάτο φαΐ και ζεις με τη γιαγιά σου. Δεν ζει και η γιαγιά μου που να πάει. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ και πάλι στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να είστε όλοι καλά και προσοχή στα παιδιά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παραλύει σήμερα ολόκληρος ο δημόσιος τομέας, καθώς οι εργαζόμενοι απαντούν στις πολιτικές της φτωχοποίησης με 24-ωρη πανελλαδική απεργία και μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Γιατροί και εκπαιδευτικοί διεκδικούν την επαναφορά των δώρων και την άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων, αναδεικνύοντας τα τεράστια κενά και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας που δοκιμάζουν τις αντοχές του κράτους πρόνοιας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στα προγραμματισμένα δρομολόγια, αφού οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες δεν συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση της. Η διπλή αυτοχειρία δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Οι ανήλικες κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και βούτυξαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι από εξαόρυφη πολυκατοικία. Το αποτέλεσμα είναι μια νεκρή και μια βαριά τραυματισμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Αποχαιρετιστήριο γράμμα αποκαλύπτει το ψυχολογικό βάρος των πανελληνίων εξετάσεων σε συνδυασμό με το φόβο της αποτυχίας. Οι ιδιοκτικές αρχές πλέον ξεψαχνίζουν τα κινητά τους τηλέφωνα, το σημείωμα και το προσωπικό ημερολόγιο των δύο μαθητριών, αναζητώντας τα ακριβή αίτια. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Το σκηνικό της ομής πανεπιστημιακής βίας μεταφέρθηκε μέσα σε ένα 24ωρο και στην Αθήνα, καθώς μια ομάδα κουκουλοφόρων με κράνη και βαριοπούλες εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λίγες ώρες μετά τα γεγονότα βίας στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Η άγρια επιδρομία άφησε πίσω τις δύο τραυματισμένους φοιτητές στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι τραυματίες φοιτητές αναγνώρισαν στο πρόσωπο τους 8 προσαχθέντες δράστες της επίθεσης. Φωτογραφία ντοκουμέντο αποκαλύπτει τα 100 κιλά εκρηκτικής ύλης και την κεραία Starlink στο εσωτερικό του ουκρανικού ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας. Η ειδική μεταλλική κατασκευή κατευθύνει το οστικό κύμα για την μέγιστη δυνατή καταστροφή, ενώ ο τηλεχειρισμός του φωνικού μηχανισμού γίνεται μέσω κάμερας και δορυφορικού δικτύου. Νέα πολιτική παρέτηση κλονίζει τα θεμέλια της Downing Street, καθώς ο υφυπουργός υγείας Ζουμπίρ Αχμεντ εγκαταλείπει τον Κιρ Στάρμερ με βαριές καταγγελίες για ηθικό έλλειμμα ηγεσίας. 80 βουλευτές απαιτούν πλέον την άμεση αποχώρηση του Βρετανού Πρωθυπουργού την ίδια ώρα που η διαδοχική φυγή κορυφαίων στελεχών πιστοποιεί την απώλεια της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του.

0: εν μέσω αυτών των διαπιστώσεων. Το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα, ενώ συνεχίζουν την κυκλοφορία τους αμαξοστοιχίες με τις ίδιες προδιαγραφές καθισμάτων. Υψηλές θερμοκρασίες και αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, άρα έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης και θα παραμείνετε με το ζόρι, έτσι, μέχρι και τις 10. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στον ήχο, τις μουσικές επιλογές και όλα τα υπόλοιπα τα αρέστα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και φυσικά εσείς μαζί μας. Μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στη μηνυματιέρα μας 6943-6354-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, θέλουμε να την ακούσουμε την καλημέρα σας. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε, την περιοχή, το χώρο, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στο μαγαζί, εάν είστε στο γραφείο, εάν είστε από τους άτυχους που βρίσκονται στους δρόμους. Σήμερα θα είναι παραπάνω άτομα στο σπίτι, γιατί κάποιος πρέπει να κρατήσει τα παιδιά. Απεργίες γαρ. Απεργίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων και τα δημόσια σχολεία. Οπότε, εάν έχεις κοντά παππού γιαγιά, τον φωνάζεις, του λες έλα, έλα μπαμπά να βαστίξεις τα παιδιά. Εάν δεν έχεις, πας και λες αφεντικούλη, θα μου δώσεις ρεπό. Αν είσαι αφεντικό του εαυτού σου, λες εντάξει, το κλείνουμε σήμερα το μαγαζί για να κάτσουμε σπίτι.

0: 24 ώρες σήμερα πανελλαδική απεργία. Η δημόσιοι υπάλληλοι εν γέννη έλαβε την απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στην απεργία συμμετέχουν γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Συνεχίζει και γίνεται χαμός με τα βίντεο. Ρε. Βγαίνουν από τα δημόσια νοσοκομεία. Κάθε μέρα βγαίνουν βίντεο. Ήταν πάλι ο Γεωργιάδης κάπου. Κάπου του βγάλανε κάτι βίντεο και βγήκε πρωί-πρωί να κάνει ανάρτηση. Λέει σιγά ρε παιδιά. Γινότανε, έδειχνε το βίντεο ένα χάος, ένα νοσοκομείο. Κάτι ουρές, ρε παιδί μου, τι να σου πω, λες, και ήτανε, λες και έψαχνες, ήσουν στη Νότια Κορέα, ξέρω εγώ, και έψαχνες να βρεις πετρέλαιο να βάλεις στο αυτοκίνητό σου. Μιλάμε ουρές ατελείωτες. Είχε μία εικόνα λοιπόν άθλια σε ένα νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που ήταν εκεί πέρα σήκωσε το βίντεο, τράβηξε βίντεο και το σήκωσε με το χαμό που γίνεται. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται πολλές φορές από τα νοσοκομεία. Εξεράγει Άδωνης Γεωργιάδης πρωί-πρωί. Σιγά λέει έπεσε το σύστημα για ένα τέταρτο και το κάνατε ζήτημα. Πολιτικές σκοπιμότητες προφανώς. Βλέπει από πίσω ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να μην μιλάτε. Άμα συμβεί κάτι τέτοιο, μην τολμήσετε και το τραβήξετε σε βίντεο. Μην τολμήσετε. Θα έρθει ο υπουργός να σας βρει σπίτι. Είναι και ψυχωμένος τώρα τελευταία. Πατάει μηνύσεις. Ρίχνει μηνύσεις, αβέρτα. Πάρτε μηνύσεις. Οπότε άμα τύχετε μπροστά σε κάτι τέτοιο, προς Θεού μην το βγάλετε, θα θεωρηθεί ότι θέλετε να πλήξετε το σύστημα υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τέλος πάντων, αυτά κάνουν, έχουν και απεργίες γιατροί, μάλλον είναι αχάριστα σκουλίκια τίποτα κομμουνιστές και τα λοιπά, αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τολμούν να απεργούν και αυτοί. Μαζί τους, όπως είπαμε, και οι δάσκαλοι, καθότι ΟΛΜΕ και ΔΟΕ έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία. Βέβαια, αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο, γιατί στα σχολεία δηλώνει ο κάθε δάσκαλος σε κάθε τάξη αν θα κάνει απεργία ή όχι. Δηλαδή, μπορεί να έχει η τρίτη δημοτικού μάθημα, η δευτέρα δημοτικού να μην έχει, η πρώτη να έχει, η τετάρτη να μην έχει και ούτω καθεξής. Περίεργα πράγματα. Και τώρα σκέψου. Έχεις ένα παιδί στην πέμπτη δημοτικού, ας πούμε, και ένα παιδί στην τρίτη δημοτικού. Η μία δασκάλα απεργεί, η άλλη όχι. Στέλνεις το ένα παιδί στο σχολείο και το άλλο του λες. Λυπάμαι σήμερα, έχασες, θα κάτσεις εδώ πέρα. Το στέλνεις και αυτό λες, άντε πήγαινε να κάνεις μια επανάληψη στα μαθήματα της τρίτης, θα το δεχτούνε. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, η κυβέρνηση έχει φροντίσει, δεν θα μας απασχολεί για πολύ καιρό. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν παιδιά να πηγαίνουν σχολείο όπως πάει το δημογραφικό. Θα είναι καμιά δεκαριά νοματέοι, είπαμε, έχουν πέσει από 150.000 το 2015 στις 70.000 τώρα τα παιδιά που πήγανε πρώτη δημοτικού. Οπότε με αυτό το ρυθμό εκθετικά πολύ σύντομα θα τελειώσουμε. Με αυτό το ζήτημα δεν θα χρειάζεται να κάνουν απεργία οι δάσκαλοι, γιατί δεν θα υπάρχουν σχολεία. Πάμε παρακάτω. Μάθαμε πάντως, σχετικά αργά θα έλεγα, ότι δεν συμμετέχουν στην απεργία, όπως πολύ σωστά είπε και ο Ιωάννης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι δεν θεωρούν ότι είναι κομμάτι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως εκ τούτου λειτουργούν κανονικά, δεν υπάκουσαν στο παράγγελμα της ΑΔΔ για απεργία, οπότε τουλάχιστον υπάρχουν λεωφορεία. Στη δουλειά να μπορούμε να πηγαίνουμε. Να έχετε υπόψη σας όσοι σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε στο κέντρο ότι γύρω στις 10.30 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαθμόνος και αντίστοιχες λέει δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Δηλαδή θα έχουμε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Η ΑΔΔ λέει απεργία, μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν, δίνουν απάντηση λέει στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς. Διεκδικούν αυξήσεις 13ο-14ο μισθό, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτές οι εισφορές αλληλεγγύης, αυτά τα ένφια, θυμάστε όλα αυτά, μας έχουν μείνει από τα καλά χρόνια του μνημονίου, παιδιά. Και μας έχουν ταράξει οι πασοκονεοδημοκράτες και οι Σιριζέοι μαζί. Όλοι, ποιος μας έβγαλε από το μνημόνιο, πλακώνονται, παιδιά. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, εγώ σας έβγαλα. Όχι, εγώ σας έβγαλα από το μνημόνιο. Οι νόμοι του μνημονίου στο μεταξύ, όλοι αυτοί που μας ταράξανε, έχουν μείνει από τότε, παιδιά, δεν έχουν αλλάξει. Την περιουσία τη δώσανε. Τα χαράτσια πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Θυμάστε, το ένφια αρχικά ήταν να μείνει για δύο χρόνια. Αυτό είχε πει ο Βενιζέλος. όταν είχε βγει και το είχε ανακοινώσει όντας μέρος της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Μεγάλες στιγμές που ζήσαμε. Τα άλλαξε μετά ο Τσίπρας? Όχι. Τα άλλαξε ο Μητσοτάκης που ήρθε μετά τον Τσίπρα? Όχι. Ακόμα συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε. Κατά τα άλλα, έχουμε βγει από τα μνημόνια, παιδιά. Μην γελιέστε. Μην νομίζετε ότι είμαστε ακόμα στα μνημόνια. Απλά έχουμε διατηρήσει όλα τα φοροεισπρακτικά μέσα. Γι' αυτό βγάζουν κάτι πλεονάσματα, δεν ξέρω κι εγώ, κάτι τερατώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογία που μας έχουν, δεν θέλω να πω τη λέξη που σκέφτομαι, μας έχουν ληστέψει. Ληστέψει. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Θέλουν ακόμα αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην το δέχεται το δημόσιο. Δηλαδή, τι, να έχει δουλέψει ως δάσκαλος, ρε παιδί μου, σε ένα ιδιωτικό σχολείο πριν πας στο δημόσιο σχολείο. Δεν το αναγνωρίζουν γιατί. Αυτό μου φαίνεται παλαβό. Καλά, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συνδικαλιστικά δικαιώματα, όλα αυτά τα ακούμε εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσον οι συνδικαλιστές έχουν επιτύχει. Μπορεί έτσι με ενθουσιασμό ο Ιωάννης Βασιλιάδης να είπε ότι πριν στο δελτίο ότι αγωνίζονται ενάντια στη φτωχοποίηση. Το έχουν καταφέρει εν μέρη. Νομίζω ότι οι πρόεδροι και οι αρχηγοί των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως έχουμε δει και στην περίπτωση Παναγόπουλου, έχουν καταφέρει οι ίδιοι τουλάχιστον να ξεφύγουν από τη φτωχοποίηση. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω, αυτοί που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν, αν έχουν ξεφύγει. Πάντως ο Παναγόπουλος τουλάχιστον ξέφυγε από τη φτωχοποίηση. Μαζί έχουν καταφέρει και άλλοι συνδικαλιστές του δημοσίου τομέα. Ξέρεις, αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, που κάνουν τις εξυπηρετήσεις, που είναι τα παραπέδια της ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί ναι, έχουν κερδίσει τη μάχη ενάντια στη φτωχοποίηση. Τώρα οι υπόλοιποι, εμείς οι απλοί πολίτες, εντάξει, δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, αλλά εντάξει, να υπάρχει μια αισιοδοξία. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα δίκια τους και με τα χίλια είναι και οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι μιλούν για εντατικοποίηση εργασίας, υποστελέχωση, εξαντλητικές εφημερίες και απαξίωση της δουλειάς μας. Είναι η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά και αυτοί καλούν στην απεργία. Όντως, θυμάμαι ακόμα δηλαδή αυτό το βίντεο με την κοπέλα που είχε καταρρεύσει και έκλαιγε. Το οποίο το κατέβασε το βίντεο, ευτυχώς έμεινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πλέον ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν φεύγει ποτέ. Κάποιος θα προλάβει να το κατεβάσει, να το ξανανεβάσει. Ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προλαβαίνει να κάνει μηνύσεις σε όλους όσους ανέβασαν ένα βίντεο. Καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, όσο μπορεί να είναι τέτοια μέρα ο Σάββας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της κοπέλας. Καλή και ταχεία ανάρρωση στην άλλη κοπέλα που είναι στο νοσοκομείο. Α, θα το πιάσουμε γι' αυτό. Καλημέρα, λέει, και από το κίτρινο μαγαζάκι με ρόδες της Αγίας Παρασκευής. Καλημέρα στη Βαλεντίνα. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη. Λογικό, ο Σάκης σχολιάζει τα ποθενέσκες. Λογικό είναι, λέει, να έχεις 82.000 όταν έχεις κάνει τα κακά σου παξιμάδι. Αναφέρεσαι, εντάξει, τώρα, εντάξει, υπήρχε μία περίπτωση ανθρώπου που από εκεί πέρα που ζούσε με ένα πιάτο φαΐ, ένα πιάτο φακές και 3.000, βρέθηκε με 86.000 εισόδημα, εντάξει. Καλημέρα, Στέλη Αλάνια. Αλάνια μας είπε. Πού, με ανέβασε τώρα ο φίλος ο Νίκος, Αλάνια, γίναμε. 45 χρονών Αλάνι είμαι, πού. Πλατιακούς τους λέγαμε εμείς όταν ήμασταν μικροί. Αυτή είναι η πλατιακή. Φόροι, λέει, από τα μνημόνια, αλλά τα πολιτικά. Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Για την πάρτι τους συνεχίζουν να πλουτίζουν εις βάρος μας. Εννοείται, δεν έχετε δει τις αυξήσεις? Είδατε και τα πόθεν έσχες, ρε παιδιά. Θα βγούνε τώρα, σήμερα, αύριο, θα βγούνε και τα συγκριτικά. Πόσο αύξησε την περιουσία του ο μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείξει 500, 600, 700%. Μια χαρά. Είναι καλοί επενδυτές, ρε παιδί μου. Παίζουν καλά στο χρηματιστήριο, έχουν το μυαλό τους έξω στις διεθνείς εξελίξεις. Το έχουνε. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαγεωργίου. Στέλνει Βασίλης. Ας μην ανησυχούμε, το δημογραφικό το έχει λύσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Θα γεμίσουμε τα ωραία μας χωριά με Χασάν. Βέβαια, η ίδια και η οικογένειά της ζουν σε κάτι πύργους. Α, ξέχασα, έχουν και από 40 ακίνητα. Α, και κάτι άλλο, έκοψα τον καφέ απ' έξω, λέει. Του χρόνου θα πάρω σπίτι. Είδες. Σου εύχομαι να γίνεις ανδρουλάκης. Κάθε χρόνο και από ένα ακίνητο. Σου εύχομαι να γίνεις κάτι σαν κάτι νεόκοπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μπήκανε με 2-3 ακίνητα. Το άκουγα, το λέγει ο Βελόπουλος. Μπήκε, λέει, ο άλλος με 2-3 ακίνητα στη Βουλή και μετά από 7 χρόνια, τώρα είμαστε στον 7ο χρόνο, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει 41 ακίνητα. 41 ακίνητα. Τι, δηλαδή, από 39 ακίνητα το χρόνο. Σε 39 ακίνητα σε 7 χρόνια, πόσα ακίνητα το χρόνο βγαίνει, Ιωάννη?
1: Μπορεί να είχαν έναν λογιστή, ο οποίος να ξέχασε να τους δηλώσει μερικά εκατομμύρια, να βρέθηκε ότι έχουν λοιπόν κανένα μύριο και να έχτισαν ή να πήραν.
0: Μόλις 5,5 ακίνητα το χρόνο αγόραζε αυτός ο βουλευτής, που άμα μπήκε με 2 και βγήκε με 41, 5,5 ακίνητα το χρόνο. Είναι πολλά, δεν είναι πολλά, δεν είναι τίποτα. Λογικά αυτός, όχι καφέ δεν θα έπαιρνε απ' έξω, θα τα είχε κόψει όλα, ρε παιδί μου. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και για την Ηλιούπολη, που από μία πηγή είχα κάποια σκέψη στο μυαλό μου και τις άκουσα σχεδόν verbatim, που λένε, ακριβώς όπως τα σκεφτόμουν, από μία πηγή, από ένα τύπο στο διαδίκτυο που δεν το περίμενα, από ένα τύπο που συνήθως κάνει χιουμοριστικά βίντεο. Πάμε πρώτα όμως να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής, τι συμβαίνει στην Αθήνα. Μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει και την κίνηση, πάει από πουθενά αλλού, κόψει τελευταία στιγμή. Ήρεμα, παιδιά. Όμως με ηρεμία, με επιμονή να φτάσουμε όλοι εκεί που θέλουμε να πάμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι οι συνθήκες δεν είναι και καλύτερες. Τα έχουμε ξαναπεί για τις λακκούβες, τα έχουμε ξαναπεί για το τι λειτουργεί και τι όχι. Πάμε, Ιωάννη.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η ταλαιπωρία επικεντρώνεται κυρίως κατά τόπους στους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, δηλαδή μεταξουργείο Ομόνια, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η λεωφόρος Αλεξάνδρας και η Κηφισία στο ρεύμα ανόδου προς το Χαλάνδρη δηλαδή, ενώ μετά η πίεση μετατοπίζεται και εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, όπου οι καθυστερήσεις και οι αργοί ρυθμοί αφορούν από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Αιγάλεο, ενώ στον δικό άξονα της λεωφόρου Αθηνών η κίνηση αφορά το ύψος του Χαϊδαρίου έως και το Σκαραμαγκά, το κλασικό δύσκολο σημείο. Και αυτήν την ώρα κίνηση, καλά, να πούμε ότι στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο είναι στα 10 λεπτά με ένα τέταρτο, στους πιο έτσι δύσκολους κόμβους όπως είναι ο κόμβος της Μεταμορφώσεως και η Κηφισίας. Μετά έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον. Και κίνηση έχουμε περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά αυτήν την ώρα. Η λεωφόρος Ποσειδώνος είναι σε καλύτερη μοίρα, όπως βλέπω, από τους νότιους οδικούς άξονες.
0: Έκοψε ζέστη σήμερα, δεν φεύγει ο κόσμος για τα νησιά. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση να κάνω. Η ερώτηση πάει και στον Ιωάννη τον Βασιλιάδη και στον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο και σε εσάς, φίλοι και ακροατές. Θέλω να μου απαντήσετε. Για ένα χιλιάρικο, σου δίνω ένα χιλιάρικο, Ανδρέα Αγιαννητόπουλε. Κυκλοφορείς έξω με το σκουφάκι που φόραγε χτες αυτός ο Ακύλας στην Τραγικοβίζιον. Κυκλοφορείς, σου δίνω, αλλά θα σε αποθανατήσω με βίντεο και τέτοια φωτογραφίες. Θα τα δείχνω στα παιδιά σου, λέγε. Κυκλοφορείς έξω, ένα χιλιάρικο. Το βγάζω και στο δίνω. Όχι, στο δίνω.
1: Σκουφάκι.
0: Ένα χιλιάρικο. Φόρα, γι' αυτό χτες, το ροζ εκεί πέρα. Το δίκοχο. Δίκοχο δεν είναι, δεν το λες. Είναι αυτά, να ξέρεις, αυτά τα καπελάκια δεν είναι τυχαία. Που είναι έτσι σαν δύο κέρατα που έχει. Αυτά ξεκίνησαν, έγιναν μόδα στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν οι παλαβές φεμινίστριες το 2016 έκαναν διαδηλώσεις εναντίον Τραμπ και αυτά ονομαζόσανται τότε pussy hats. Δεν θέλω τώρα γατούλες τέτοια, καπελάκια. Τότε έγιναν μόδα, χρησιμοποιήθηκαν. Όχι ρε παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Όχι τηλέφωνο στο Viber, παιδιά. Ένα χιλιαρικάκι, απαντήστε μου. Δίνω ένα χιλιάρικο, αλλά θα το δείχνω και στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου ρε παιδί μου. Θα σε φτύνουνε στην αιωνιότητα. Θα το έκανες, Αγιαννητόπουλε, μίλα. Πες, πάρε θέση. Έτοιμος. Και το παντελόνι, ναι, και το παντελόνι μαζί. Στέλνω οι Εφανάσεις, βάλε μερικά μηδενικά σιγά ρε φίλε. Σιγά να μην σου πάρουμε και σπίτι για να φορέσεις ένα καπέλο. Στο μεταξύ, ο Θανάσης έχει στείλει και μήνυμα. Λέει: εγώ χρόνια καφέ από το σπίτι, η περιουσία μου παραμένει στα 334 ευρώ και ο μήνας έχει 13. Πρέπει να βγάλει και τις υπόλοιπες 17 μέρες. Καλημέρα, Σπύρο. Το έβλεπα χτες και λέω: Χριστέ μου, είχε βγει στο μεταξύ αυτός ο τύπος με το ροζ πουάλαιο παρδαλέ καπέλο, τα υπόλοιπα από κάτω. Και με εκπροσωπούσε, ρε. Με εκπροσωπούσε. Ζήτω η Ελλάδα, λέει, φωνάζανε. Ε, μας εκπροσωπούσε ο Φέρτος, Φέρτος, Φέρτος. Μας εκπροσωπούσε με ένα ροζ, μια γιαγιά με κάτι επίσης τέτοια, κάτι τέτοια ροζ καπελάκια για αυτά που έκανε την Ελληνίδα μάνα. Ένα άγαλμα που άμα τα βλέπω, το βλέπανε τα άλλα αγάλματα, θα σηκωνόντουσαν να φύγουν από τα μουσεία, θα ξεκίναγε ο άλλος, ρε, θα ξεκίναγε, θα φεύγει ο ηλίοχος από το μουσείο. Θα φεύγαν όλα τα αγάλματα άμα βλέπανε αυτό το άγαλμα. Μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω. Pussy hat λέγεται αυτό το πράγμα που φόραγε, το κάνανε οι φανατικές φεμινίστριες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον Τραμπ το 2016. Και είχαν, άμα μπείτε, άμα δείτε, είχαν κάνει και κάτι πορείες. Φοράγαν όλες αυτά τα καπελάκια, ροζ, τέτοια έτσι. Με τα δύο κέρατα. Μας εκπροσωπούσε, ήταν και ένας τύπος βαμμένος χρυσό, ξέρω εγώ, που έδειχνε τον καταναλωτισμό. Θα υποθέσω ότι θα προσπαθήσουν να ρίξουν κάποια μηνύματα ενάντια στη, θα είναι η υπέρβαση της εποχής, του καπιταλισμού, του καταναλωτισμού, η απαλωτρίωση. Είναι σαν να διαβάζεις, ξέρω εγώ, ποιος ήτανε, Παπανούτσος. Όταν γράφαμε έκθεση στην τρίτη ηλικίου, ήταν ένας ατελείωτος Παπανούτσος. Έπρεπε να μιλάς και να βάζεις συνέχεια τη λέξη περιχαράκωση, αλληλεγγύη, απομόνωση, ξέρω εγώ, άστα να πάνε, ένα τέτοιο. Και αυτά ήτανε. Η μάνα, το ΛΟΑΤΚΙ άγαλμα και ο τύπος ο βαμμένος χρυσός. Και μαζί το Ακύλα με το καπελάκι Pussy Hat. Τι μου θύμισες, λέει, πρακτική φιλοσοφία. Αγαπητή Ντίνα, να ξέρεις, έχω παιδικά τραύματα από τον Παπανούτσο. Θέλω από τότε που διάβαζα Παπανούτσο να μάθω να μιλάω όσο πιο απλά γίνεται. Να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι να χρησιμοποιώ πομπόδεις λέξεις. Λοιπόν, απαντήστε. Απαντήστε. Θα το φοράγατε το καπέλο να βγείτε έξω, αλλά να σας φωτογραφίσουν, να σας τραβήξουν βίντεο. Να μην πω, λέει, τι μπορούμε να του δώσουμε ως απάντηση. Δηλαδή που λέει φέρτο φέρτο, να του λες πάρτο πάρτο. Θα μας εκπροσωπούσε, λέει, αν έβγαινε ξυπόλυτος. Μας τα έχουν πάρει όλα. Κυκλοφόρησε, νομίζω ότι ήταν στο Ράδιο Αρβίλα, και ένα χιουμοριστή, μια διασκευή χιουμοριστική με το πώς θα μπορούσε να είχε πάει αν αντί για τον Ακύλα είχαμε στείλει στη Τραγικοβίζιον αυτή. Δηλαδή δεν μπορούν να μας αποκλείσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή να μας τιμωρήσουν για κάτι μπορούνε. Και το πρόβλημα είναι να το κερδίσουμε. Ξέρεις τι γίνεται άμα κερδίσουμε το Eurovision? Θα πληρώνω εγώ του χρόνου στο Δήμο Αθηναίας από Αθηναίων, από τους φόρους μου, για να μαζευτούν εδώ πέρα να γίνει το πανηγύρι αυτό. Το λατιό πανηγύρι. Καλά, πλήρωσα για να πάνε. Εντάξει, πλήρωσα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ. Αλλά να κερδίσουμε είναι το χειρότερο ενδεχόμενο, να ξέρεις. Θα τους φέρουν όλους εδώ. Θα θέλω να βγάλω το παιδί μου του χρόνου, ξέρω εγώ, τέτοια εποχή, βόλτα στο Σύνταγμα, και θα βλέπει εκατοντάδες τέτοιους τύπους γύρω-γύρω. Έτοιμος για όλα. Κομάντο Κώστας Δελικοστόπουλο. Κώστα, συγγνώμη, πήγα να πω και το επώνυμο. Για ένα χιλιάρικο, λέει, θα φόραγα και το μαγιό του Μπόρατ. Μόνο αυτό δεν έχουμε στείλει, Κώστα. Μόνο αυτό δεν έχουμε στείλει. Την πότα, λέει, που φόραγε την είδες. Δεν την είδα την πότα. Α, κάπου έχω δει, ναι. Ταιριάζει, είναι σετάκι. Πάμε όμως να δούμε τι θα ήταν αν πήγαινε ο Κυριακός.
2: Πλήρωμενε τρόλ, φέρτο. Όπε και πέ, φέρτο. Στο Predator σε κάθε κινητό σου λέω φέρτο. Πού είναι ο Μάκης, φέρτο. Και ο Αυγενάκης, φέρτο. Σέματα, σκάνδαλα. Σου είπα φέρτο. Φέρτο.

0: Φέρτο.
1: Καμιά ευθύνη εσύ δεν ξέρεις.
0: Αυτό μ' αρέσει, φέρτο.
1: Αλαζονία.
0: Φέρτο.
1: Πούλα ο παπά.
0: Φέρτο.
1: Για όλα αυτά είναι οι άλλοι.
0: Και αυτό μ' αρέσει, φέρτο. Τον Αδωνή, φέρτο. Αλεξοπούλου, φέρτο. Και το Λοβέρδο κι όλο το Πασόξου, λέω, φέρτο. Αυτοδυναμία, φέρτο. Τα πάντα όλα, φέρτο. Και άλλη μια τετραετία, σου λέω, φέρτο. Φέρτο.

0: μπόρα του μαγιό, λέει θέλει παραπάνω χρήμα ο Νίκος. Παραπάνω χρήμα. Καλημέρα, Στέλνει ο Σύφης. Συλληπιτήρια στους γονείς του κοριτσιού στην Ηλιούπολη. Για το καπέλο, λέει, θα το έκανα. 1000 ευρώ είναι 2 μήνες ενίκιο της κόρης μου που σπουδάζει. Τι να πεις, ναι, ναι. Είναι μια πολύ καλή στολή, λέει, για τις απόκριες 2027. Να ξέρετε, ξέρω ότι Eurovision εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν και οι απόκριες. Δεν μου αρέσουν. Τι να κάνω τώρα με το ζόρι. Δεν μου αρέσουν. Το θεωρώ ευκαιρία ο καθένας να βγάλει αποθυμένα και τέτοια. Δηλαδή, αυτούς που πάνε και ντύνονται κάθε χρόνο γυναίκα στις απόκριες και. Εντάξει. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Να ήταν, να είναι οι παραδοσιακές απόκριες στο χωριό που ντυνώσουν, να ξέρω εγώ, καλκάτζαρος φόραγε στα τέτοια. Άντε να το σκεφτώ. Αλλά αυτό που λένε απόκριση εδώ πέρα και βγαίνουν οι άλλες, λέει, θα ντυθώ σε 6 γατούλα, σε 6 φέρτο, πώς το να είναι, σε 6 ακύλας και τέτοια. Σαν να ψάχνουν δικαιολογία. Εγώ προσωπικά δεν είμαι φαν των αποκριών. Δεν είμαι, τι να κάνω. Η κερί, λέει, είναι δύσκολο ο Σπύρος. Εγώ για ένα χιλιάρικο θα φόραγα και σε τάκι το βρακί. Κατέβασε το ποσό, κάτω 100 ευρώ. Ορίστε, μπορούμε να κάνουμε στρατό, άμα έχουμε αρκετά λεφτά. Πάντως, κρατήστε αυτό που σας είπα, το πολιτικό μήνυμα πίσω από το καπέλο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα δείτε να γίνεται μόδα χωρίς να ξέρουν καν τι φοράνε, γιατί το φοράνε, τι συμβολίζει. Απλά το λέω. Πάντως, επειδή σας βλέπω πραγματικά η είδηση από την Λίουπολη, από τις δύο κοπέλες που έπεσαν στο κενό, που έκαναν την απόπειρα αυτοχειρίας, είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω δει. Νευρίασα λίγο χτες το βράδυ. Νευρίασα χτες το βράδυ διότι είδα και κάποια στιγμή και μετά άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως το σημείωμα. Το σημείωμα που είχε αφήσει μία κοπέλα στους γονείς της. Νομίζω ότι αυτό δεν ήταν ωραίο ούτε από πλευράς μέσων ενημέρωση. Θα μου πεις, δεν φταίνε τα μέσα ή φταίει το γεγονός ότι το έβγαλε ένας, μπήκαν όλοι να το διαβάσουν και μετά αναγκαστικά το βγάλανε όλοι για να επιβιώσουν, ας πούμε, στις συνθήκες αυτές του πολέμου που είναι η ενημέρωση στο διαδίκτυο. Βγήκε και το χαμόγελο του παιδιού μετά και είπε μην μοιράζεστε το σημείωμα. Δεν έχει και κάποια είδηση μέσα το σημείωμα, αλλά ήταν μια ματιά τώρα στον ψυχικό κόσμο, βεβαίως, των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Τώρα έχω και εγώ δύο κόρες, τώρα να σου λένε 17 χρονών το κορίτσι σου ότι πήδηξε. Είναι τραγικό. Και το έλεγα, σας το είπα από πριν, μου έκανε εντύπωση, άκουσα την πιο τεκμηριωμένη γνώμη για το θέμα σε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο TikTok από έναν τύπο ο οποίος κατά τα άλλα κάνει κωμωδία. Είναι ένας τύπος ο οποίος, ξέρεις, κάνει όλα αυτά τα ευχάριστα στο TikTok, βγαίνουν, λένε ανέκδοτα, κοροϊδεύουν λίγο και τα λοιπά. Πήρε θέση όμως ο άνθρωπος και πραγματικά νομίζω αξίζει να το ακούσουμε.
1: Δύο κορίτσια μόλις 17 ετών πήδηξαν σήμερα από τον έκτο όροφο θέλοντας να βάλουν τέλος στη ζωή τους, αφήνοντας μάλιστα πίσω ένα σημείωμα το οποίο εξηγούσε ότι είχαν την αγωνία ότι θα τα καταφέρουν στις πανελλήνιες εξετάσεις ώστε να μπορέσουν να έχουν μια καλή δουλειά και να βγάζουν καλά λεφτά. Το ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία είναι δεδομένο και ότι οι ευθύνες μοιράζονται παντού και αυτό είναι δεδομένο. Όμως φτώχεια υπήρχε και παλιότερα. Αλλά τότε υπήρχαν άλλα πράγματα. Υπήρχαν αξίες, υπήρχε ο θεσμός της οικογένειας που προσπαθούν να το διαλύσουν, υπήρχε ο Θεός μέσα σε όλο τον κόσμο και αυτόν τώρα προσπαθούν να το βγάλουν. Και φτάσαμε σήμερα σε αυτό εδώ το σημείο με τα λάθος πρότυπα, που το μόνο πράγμα που μαθαίνουν όλα τα παιδιά και βλέπουν στο ίντερνετ είναι τα εύκολα λεφτά, το πώς θα πάμε ταξίδια. Δυστυχώς η νεολαία έχει χάσει το δρόμο της, η μισή είναι μέσα στην κατάθλιψη, γιατί δεν ξέρουν το πραγματικό νόημα της ζωής, γιατί τους πλασάρουν λάθος πρότυπα. Γιατί δεν έχουν μάθει να ζουν, γιατί δεν έχουν μέσα τους το Θεό και για όλους αυτούς τους λόγους. Και η ευθύνη είναι σε όλους. Είναι στην οικογένεια, είναι στα σχολεία, είναι στην καθημερινότητα, είναι στους ανθρώπους που δεν μας νοιάζει πραγματικά το τι θα κάνουμε για το διπλανό μας, αλλά μας νοιάζει το τι θα κάνουμε για να το δείξουμε. Και όλα αυτά μας έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. 17 χρονών παιδιά να πηδάνε από τον μπαλκόνι. Πραγματικά δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κοινωνία, αλλά νομίζω ότι πλέον δύσκολα το καράβι να γυρίσουμε.
0: Ερχόμενο από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει, βγάζει το ψωμί του από ό,τι καταλαβαίνω. Ο συγκεκριμένος Χαρδαλιάς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος λέγεται. Βγάζει το ψωμί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον βλέπω, είναι πολύ ενεργός στα TikTok, στα τέτοια. Κάνει κωμωδία ο άνθρωπος. Ερχόμενος από εκεί, το συγκεκριμένο μήνυμα έχει και μία άλλη αξία. Αυτό ακούσατε τι είπε. Το μοναδικό που τους ενδιαφέρει είναι ότι να δείξουν ότι ζουν καλά και του περνάνε καλά. Και τα δύο κορίτσια, λέει, είπαν ότι φοβήθηκαν ότι δεν θα καταφέρουν να περάσουν στις Πανελλήνιες και δεν θα έχουν μια καλή δουλειά, να βγάζουν καλά λεφτά. Τέλος. Εκεί σταματάει. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Η ζωή όπως την έχουν κάνει είναι αυτό. Σταματάει στο να βγάζεις λεφτά και να έχεις μια καλή δουλειά. Αυτό το έχουν περάσει στα παιδιά. Στα παιδιά 17 ετών. Παρέλειψε ο φίλος, βέβαια. Εντάξει, παρέλειψε. Μπορεί να μην το σκέφτηκε, μπορεί να μην ήθελε, δεν ξέρω τι, να πει. Και το effect που είχε στα παιδιά των 17 ετών τώρα, τα lockdown, όταν τα απομόνωσαν, όταν τα κλείδωσαν για 2 χρόνια σπίτια τους, με μοναδική παρέα, το κινητό. Τότε έγινε η μεγάλη μετάβαση των νέων στον ψηφιακό κόσμο και ζούσανε μέσα σε αυτό που λέει, το μοναδικό που μας ενδιαφέρει είναι να δείξουμε ότι περνάμε καλά στα social media, να βγάλουμε μια φωτογραφία στο εστιατόριο που τρώμε, ότι κάνουμε ζωάρα, ρε, ταξίδια στο Παρίσι, ρε. Βγάζουν και ψεύτικα στο μεταξύ. Λέει, κάνει άλλη, πώς ξέρω εγώ, είμαι στο Ντουμπάι παλιά. Τώρα όχι Ντουμπάι, παλαιότερα Ντουμπάι. Τώρα είμαι στη Νέα Υόρκη τρίμερο και μπορεί να είναι στην Κάτω Μαγούλα και να έχει βάλει φωτογραφία που να την έχει κάνει η ΑΕ για να μαζέψει likes, να μαζέψει favs, να προωθήσει τον εαυτό της. Αλλά το κομμάτι που είπε ότι λείπει ο Θεός, ότι λείπει η οικογένεια, είναι, ρε παιδί μου, to the point, είναι ακριβώς αυτό. Έχουν αφήσει ένα τεράστιο κενό στα παιδιά, το οποίο δεν μπορεί να γεμίσει, ρε παιδιά, με τις Πανελλήνιες. Στον μεταξύ, γιατί πρέπει, δεν χρειάζεται όλοι να πάνε πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται όλοι να πάνε στα ΑΕΗ. Άμα δεις τους φίλους που έχουν πάει η ΑΕΗ, το 80% είναι σε μία δουλειά και βγάζουν 1.000 το μήνα. Και τους φίλους που γίνανε, έχει ένας φίλος μου, έχει εταιρεία που ψυκτική, ρε. Ψυκτικός είναι, ελεύθερος επαγγελματίας. Τα λεφτά που βγάζει, χωρίς να πάει 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο, χωρίς, είναι πολλαπλάσια, είναι πολύ περισσότερα λεφτά. Αλλά δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι ότι σε αυτά τα κορίτσια, σε αυτά τα παιδιά, δεν είχε μείνει, όχι από τους γονείς τους, έτσι, προσοχή να μην παρεξηγηθούμε, γιατί και οι γονείς πολλές φορές κάνουν τεράστιο αγώνα. Τεράστιο αγώνα προκειμένου να μπορέσουν έστω να μιλήσουν με τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους όμως δεν τους μιλάνε. Έχουν μάθει να μιλάνε μόνο με το Instagram, μόνο με το TikTok, μόνο με όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δεν έχεις καλή δουλειά, να είσαι, ξέρω εγώ, να πηγαίνεις Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Σαββατοκύριακο, δεν έχει νόημα να ζεις. Δεν έχει νόημα. Γιατί λείπει ο Θεός. Γιατί λείπει η οικογένεια. Δεν θέλουνε, δεν μεγαλώνουν τα κορίτσια έχοντας ως πρότυπο το να κάνουν οικογένεια. Έχουνε το να κάνουνε καριέρα. Έχουνε το να κάνουνε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Διακοπάρες, πιατάρες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πιαστήκανε χέρι-χέρι, είναι διπλό. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Από αυτοχειρίες έχουμε, παιδιά, γίνεται δυστυχώς στον κόσμο χαμός. Μιλάμε ότι, όχι στον κόσμο, στην Ελλάδα, έτσι. Έχουμε σχεδόν έναν αυτόχειρα κάθε μέρα.
2: Ισχύει, τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού δείχνουν ότι το 2025 καταγράφονται καθημερινά τουλάχιστον 2 περιστατικά αυτοκτονικότητα στην ημέρα από παιδιά.
0: Το 2025 είχαμε 448 περιστατικά αυτοκτονιών και 995 περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας. Βέβαια, τα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας πολλές φορές είναι επιδερμικά, να το πω έτσι, γίνονται και ως μια έκκληση για βοήθεια στον ευρύτερο κύκλο, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει. Αλλά τα 448 από μόνα τους είναι ένα μέρος από τις απόπειρες, δηλαδή π.χ. η δεύτερη κοπέλα έχει καταγραφεί σαν απόπειρα. Το δε τρομακτικό, υπάρχει ένα στατιστικό στις αυτοκτονίες, απόπειρες αυτοκτονιών, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Να ξέρεις, για αυτό που λέγαμε σε σχέση με τη διαφορά μεταξύ απόπειρας και αυτοκτονίας. Οι γυναίκες κάνουν πολύ περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας από ό,τι οι άντρες. Είναι συντριπτικά μεγάλο το ποσοστό. Στις αυτοκτονίες όμως, σε αυτούς δηλαδή που βάζουν τέλος ζωή τους, η υπεροχή των αντρών είναι τρομακτική. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι από τους ανθρώπους που έβαλαν τέλος ζωή τους το 2025, 374 ήταν άντρες και μόλις 74 ήταν γυναίκες. Ενώ άμα πας αντίστοιχα ποσοστά στις 995, ξέρω εγώ, απόπειρες αυτοκτονίας, οι 700 ήταν γυναίκες και οι 200 άντρες. Αντίστοιχα γίνεται αυτό. Οι περισσότεροι, λέει, ήταν άνω των 41 ετών συνολικά από τους 344. Και 29 αυτοκτονίες κάτω των 22 ετών. Και για ένα περίεργο λόγο, οι μήνες με τα περισσότερα περιστατικά ήταν ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Ενώ θα περίμενε κανένας, ξέρεις, ότι είναι το χειμώνα, το έχουμε στο μυαλό μας με την καταχνιά, το σκοτάδι κτλ. Από τα 448 συμβάντα, λέει, στα 353 δεν κατέστη δυνατόν να διακριβωθεί το αίτιο που οδήγησε στο απανεννοημένο διάβημα. Όπως είναι αναμενόμενο και λόγω του πληθυσμού, οι περισσότερες αυτοκτονίες έγιναν στην Αττική. Στην Θεσσαλονίκη είχαμε τις περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας, ξεπέρασε και την Αττική, καθώς είχαμε 245. Καλημέρα, στέλνει ο Σταύρος Δημήτρη. Επειδή είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, από το γυμνάσιο υπήρχε θεωρία αυτή να γίνεις κάτι να σπουδάς. Τις τεχνικές εργασίες τις θεωρούσαν υπό. Οι τεχνικές εργασίες είναι αυτές που δίνουν περισσότερα λεφτά. Και όχι μόνο αυτό, να ξέρεις, με το μέλλον που έρχεται, με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα πανεπιστημιακά θα τα αναλάβει να τα κάνει, το όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος τους τέλος πάντων, η τεχνητή νοημοσύνη. Καμία τεχνητή νοημοσύνη όμως δεν θα μπορέσει να έρθει να σου βάλει το air condition, να ξέρεις. Το συζήταγα με το φίλο, γι' αυτό το σας το λέω. Το θέμα είναι η Ντίνα, λέει η Ντίνα ότι η αυτοχειρία δεν αποφασίζεται εν ρηπή οφθαλμού. Φανταστείτε ότι θα πρέπει να το σχεδιάζαν και κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Θα μου πεις, αυτό θέλει ψυχοεκπαίδευση. Να σου πω κάτι, άμα ο πατέρας και η μάνα ήταν εστιλογικοί και ραμαίος και δούλευαν για να τα βγάλουν πέρα, όχι επειδή γουστάρουν, όχι επειδή από χόμπι, 13 ώρες την ημέρα, πού να έχουν χρόνο να δουν και τα σημάδια, αν θες. Ε? Δεν είναι και αυτό ένας λόγος. Όταν έχουμε υπερεντατικοποιήσει την εργασία, όταν πρέπει να κάνεις 2 και 3 δουλειές για να τα φέρεις εις πέρας, έχει φροντιστήρια, χαμός. Ε? Έχεις χρόνο να κάτσεις να συνδεθείς με τα παιδιά σου. Δεν έχεις, είναι και αυτό. Κυρίως όμως εγώ επαναλαμβάνω, πέρα από το επαγγελματικό, το οποίο είναι μια σημαντική παράμετρο στο άγχος για τις πανελλήνες. Γενικά οι πανελλήνες είναι μια βάρβαρη διαδικασία. Παρακολουθούσα ένα φίλο, το Λεωνίδα, τον Παλαιοδήμο, έδωσε σε ένα κανάλι στο YouTube, στο Rebrain Greece, όχι Rebrain Greece, κάπως έτσι λέγεται, μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος του podcast, το οποίο το κάνουν Έλληνες του εξωτερικού. Ο φίλος μου αυτός ο Λεωνίδας είναι ιατρός στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέχει μια πολύ καλή θέση κτλ. Θέλει να γυρίσει. Μίλαγε λοιπόν τέλος πάντων στο podcast εκεί πέρα για τη ζωή του και έλεγε πόσο ακόμα τραυματική είναι η εμπειρία. Ο άνθρωπος είναι στην ηλικία μου, είναι 40 τόσο ετών, έχει τα παιδιά του κτλ. Και έλεγε πόσο τραυματική εμπειρία για τον ίδιο. Ακόμα, λέει, κάθε χρόνο τον διαβάζω ότι έρχεται πανελλήνιες, με πιάνει η ψυχή μου, σφίγγομαι. Διαφωνεί ο Ιωάννης, εσύ κρούζαρες, έκανες κρουαζιέρα.
2: Δεν διαφωνώ, απλά βλέπω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα το έχει κάνει έτσι, το ότι πολλοί γονείς έρνουν τα παιδιά τους στην ιδιωτική εκπαίδευση ήδη από το γυμνάσιο προκειμένου να αρχίσουν να ετοιμάζουν. Ναι, έχω δει.
0: Και ιδιωτική. Ποιο γυμνάσιο, ρε.
2: Έχω δει.
0: Ρε, κάνουν φροντιστήρια στο δημοτικό, ρε.
2: Ναι, απλά
0: κάνουνε.
2: Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο για τις πανελλήνιες. Για να προετοιμάζονται ήδη για τις πανελλήνιες. Φανταστείτε αυτό πώς επηρεάζει τον ανταγωνισμό και όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Και τι ανταγωνισμό, τέλος πάντων. Σε λίγο, πάντως, εντάξει, δεν θα έχουμε και υποψήφιους φοιτητές, γιατί όπως δεν θα έχουμε μαθητές του δημοτικού, θα πάει αυτό και στα πανεπιστήμια και θα λυθεί το θέμα, βλέπετε. Η κυβέρνηση τα λύνει όλα. Δεν θα έχουμε παιδιά, τώρα δεν έχουμε δηλαδή παιδιά στην πρώτη δημοτικού, μόλις 70.000. Όταν αυτά σε 10 χρόνια φτάσουν στο πανεπιστήμιο, δεν θα αρχούν ούτε για να καλύψουν τις θέσεις. Και μιας και είμαστε στα πανεπιστήμια, τι ξύλο ήταν αυτό, ρε παιδιά, χτες. Τι ξύλο της αρκούδας ήταν αυτό που έπεσε χτες. Και στο Απουθού και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δυστυχώς, λέει, δεν έχουμε χρόνο για ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας. Η εβδομάδα περνάει σε χρόνο ντετέ λόγω υποχρεώσεων. Έτσι είναι. Και σπίτι να είσαι, έτσι όπως έχουν κάνει το πρόγραμμα για τα παιδιά, τρέξε να κάνεις αγγλικά, μετά γερμανικά, μετά φροντιστήριο, μετά καράτε, μετά ενόργανη γυμναστική, μετά πριν να μάθεις να παίζεις ακορντεόν με πιάνο ταυτόχρονα κτλ. Και μετά βάλε και ένα χορευτικό. Και εκεί δεν έχεις ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Δεν μένει. Δεν μένει. Με τους ρυθμούς της ζωής, έτσι όπως τους έχουν κάνει, δεν μένει χρόνος. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορείς να δεις ούτε να καταλάβεις αν το παιδί σου έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι συγκλονιστικό στο μεταξύ την πατάτα την άκουσες που έγινε πριν πάμε στα πανεπιστήμια με τα δύο κορίτσια, την υπόθεση με τα δύο κορίτσια. Πήραν τηλέφωνο έναν άλλον, μπερδευτήκανε και πήραν τηλέφωνο έναν άλλον, τον πατέρα ενός τρίτου κοριτσιού, και του είπαν ότι πήδηξε το δικό του κορίτσι. Και προφανώς ο άνθρωπος τα αλάλιασε. Θα χάσε τη γη κάτω από τα πόδια του. Πως δεν έπαθε καμιά καρδιά να έχουμε δηλαδή τέτοιο, και είχαν κάνει λάθος. Πήγε εκεί πέρα και του είπαν: συγγνώμη, δεν ήταν το δικό σας κορίτσι. Εντάξει, εκεί πέρα δηλαδή δεν ξέρεις που βρίσκεσαι και που πατάς άμα γίνει τέτοιο πράγμα. Είναι ένα αυτό και ένα η άλλη υπόθεση, ρε παιδί μου, με το παλικάρι στο Survivor. Έτσι, που το πέρασε από πάνω η βάρκα με τους τουρίστες. Πολύ άσχημο, πολύ άσχημο περιστατικό και αυτό, γιατί και αυτός λέει 10 παιδιά η μητέρα του. Και είχε πάει εκεί πέρα για να βοηθήσει στο Survivor, για να βοηθήσει τον πατέρα του που είχε και κάτι οικονομικές υποχρεώσεις και κάτι τέτοια. Και μου τη βάρεσε, χθες έβλεπα κάποιους συναδέλφους στο κανάλι το οποίο δείχνει. Συνέχεια, το ατύχημα έγινε εκτός πλαισίου του παιχνιδιού. Αντί να ενημερώσουν, έβαζαν disclaimers για όταν θα γίνει η δίκη να μην δοθούν αποζημιώσεις. Έγινε εκτός πλαισίου του παιχνιδιού, έγινε στον προσωπικό του χρόνο, έγινε, το επαναλάμβαναν, το έλεγαν, το ξαναέλεγαν, το ξαναέλεγαν, το μα τα ξαναέλεγαν, έγινε εκτός πλαισίου, έγινε εκτός πλαισίου. Αυτό προφανώς είναι, προσπαθούν να πούνε ότι εντάξει παιδιά, να μην πληρώσουμε αποζημιώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αξίες, στέλνει η Ντίνα, αυτό που είπες πριν είναι, λέει, είναι οι αξίες και τα όρια και σε εμάς και στα παιδιά. Να σου πω κάτι, άμα τα κάνουμε όλα μηδενιστικά, ότι το μόνο που έχει σημασία στη ζωή είναι το χρήμα. Δεν αξίζει τίποτα άλλο, ρήμα για χρήμα. Έτσι. Μετά κάνει άλλο επιλογή. Αφού δεν θα βγάλω χρήμα, τι νόημα έχει να ζω, δεν έχει νόημα να ζω κανένα. Πάμε. Αυτό είναι παρακμή. Αυτό είναι η παρακμή της εποχής. Αυτό είναι. Δεν είναι όμως μόνο η αξίες. Είναι και η οικογένεια. Η οικογένεια την οποία την πολεμάνε. Την πολεμάνε με κάθε τρόπο. Θες να μιλήσουμε τώρα για το πώς οι εταιρείες, όταν πάει να πιάσει δουλειά μια νεαρή γυναίκα, τη ρωτάνε αν σκοπεύει να κάνει παιδιά σε συνέντευξη. Γιατί δεν θέλουν να προσλάβουν γυναίκες οι οποίες θα μείνουν έγκυοι, γιατί δεν θέλουν να τις πληρώνουν, λέει, μετά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κάνουν διακρίσεις δηλαδή, τον ρωτάνε ανθρώπους, έχεις παιδάκι? Και άμα πεις έχω παιδάκι, άμα πεις ναι, έχω δύο, έχω τρία, έχω τέσσερα, δεν σε παίρνουν, ξέρεις γιατί? Γιατί σου λέει αυτός δεν θα έχει προτεραιότητα στη δουλειά. Θέλει η εταιρεία, η μεγάλη, η πολυεθνική, αυτές που θέλουν να φέρουν εδώ πέρα, να καταργήσουν τον μικρομεσαίο τον Έλληνα, να τον κλείσουν. Να δουλεύουμε όλοι σε πολυεθνικές. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Ο Πισαρίδης τα έλεγε, το σχέδιό του. Οι μικρομεσαίοι είναι βάρος, είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη της οικονομίας. Τι θέλουν οι πολυεθνικές? Ανθρώπους που να έχουν ως προτεραιότητα μόνο τη δουλειά. Να μην έχουν οικογένεια, να μην ζητάνε να πάρουν γονική άδεια. Να μην ζητάνε να λείψουν μία ημέρα. Δεν το θέλουν αυτό, παιδί μου. Είναι κακό. Είναι κακό για την οικονομία. Τα χτυπήματα κατά της οικογένειας δεν είναι μόνο η γάμη των ΛΟΑΤΚΙ, η ανανοηματοδότηση, ας πούμε, του τι σημαίνει οικογένεια. Και αυτό κομμάτι είναι. Και αυτό κομμάτι είναι, βέβαια. Αλλά είναι και αυτά. Είναι αυτά τα οικονομικά, τα οποία σαμποτάρουν τη δημιουργία οικογένειας. Είναι η καλλιέργεια αυτού του εγωκεντρισμού, του Instagramικού, ρε παιδί μου. Άμα έχεις ως προτεραιότητα το πού θα βγάζεις μέχρι να γίνεις 30 χρονών φωτογραφίες σε ποιο εστιατόριο και σε ποιο αξιοθέατο παγκοσμίως, να γυρίσεις τον κόσμο. να γυρίσει τον κόσμο όλο. Δεν έχεις προτεραιότητα τότε το να κάνεις παιδιά, προφανώς. Χριστός Ανέστη στέλνει ο Κωνσταντίνος. Πάμε, σπουδάζουμε, κάνουμε σεμινάρια να είμαστε μέσα στην τεχνολογία. Έχουμε πάει, λέει, να μάθουμε πώς θα γίνουμε σωστοί σύζυγοι και σωστοί γονείς. Να τα δράματα μετά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι σεμινάρια για να γίνεις σωστός σύζυγος και σωστός γονέας. Έχουν λυθεί αυτά. Έχουν λυθεί. Έχουν λυθεί από πολύ παλιά. Αν είσαι με τον εαυτό σου σωστός, εάν έχεις αξίες και αρχές, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εντάξει, και να έχεις και χρόνο να μιλήσεις με τα παιδιά σου, να έχεις χρόνο να τα δεις, να έχεις χρόνο να τα καθοδηγήσεις. Είναι σοκαριστικό, είναι σοκαριστικό το περιστατικό με τα, με τα δύο κορίτσια εκεί πέρα στην Ηλίουπολη. Έστειλε και το Υπουργείο Παιδείας, έβγαλε ανακοίνωση λίγο μετά ότι έστειλε κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο των μαθητριών, ενεργοποιώντας, λέει, το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, λέει, μετέβη στο ασκληπείο της Βούλας για να συντονίσει τις ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες. Και δηλώσεις. Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών, όχι δηλώσεις, το έγραφε αυτό στο non-paper που εστάλλει τέλος πάντων, και η στήριξη της σχολικής κοινότητας παραμένουν προτεραιότητα. Το γράφανε αυτό μετά το περιστατικό προφανώς, δεν το γράφανε πριν. Μετά το περιστατικό.

Και έχει και κάτι συγκλονιστικές λεπτομέρειες, ρε παιδί μου, όπως το γεγονός ότι έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας, κλείδωσαν για να μην εμποδίσει κανένα την εξέλιξη του περιστατικού. Τώρα πολλή κουβέντα να κάνουμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά αν ξέρει, αν αξίζει, συγγνώμη. Είναι χαρακτηριστικό των αδιεξόδων με τα οποία έχουμε έρθει αντιμέτωποι. Και θυμήθηκα έναν Κολομβιανό, έναν έτσι συντηρητικό, καθολικός βέβαια, εντάξει, ο καθένας έχει τα θέματά του, φιλόσοφο, τον Νικολά Γκομέθ Νταβίγια, ο οποίος έγραψε, άκου ατάκα, ο σύγχρονος κόσμος, λέει, δεν θα τιμωρηθεί. Είναι η τιμωρία. Έτσι όπως είναι φτιαγμένος, έτσι όπως τα έχουμε κάνει για τα παιδιά μας, αυτή είναι η τιμωρία, αυτό που βιώνουν. Καλημέρα Άκη, μου στέλνεις δημοσκόπηση, θα την κοιτάξω να το πούμε, να τη δούμε. Πάντως παρά τις τριαμβολογίες της δημοσκοπήσης, νομίζω ότι οι τελευταίες τρεις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει έχουν δείξει σε ιστορικά χαμηλά τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ενδεχομένως να εκπορεύεται και από το γεγονός, από τα όσα αναλύαμε χτες σχετικά με την πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων στους θεσμούς. Όταν έχει το 72% να λέει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και το 80% να λέει ότι οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά, σημαίνει ότι ο κόσμος έχει μπουχτίσει, έχει μπαϊλντήσει.

μεταξύ έχουμε και την άλλη εξέλιξη στην Ιταλία. Έβγαλανε άλλα 4 κρούσματα χανταϊού. Το ετοιμάζουνε μετά τους Βρετανούς τους αλεξιτοντιστές που έπεφταν. Τι απατεώνας είναι αυτός ο Στάρμερ. Τι απατεώνας είναι αυτός ο Στάρμερ. Οργάνωσε ολόκληρη στρατιωτική επιχείρηση για να δώσει τώρα, ξέρω εγώ, να κάνει. Να βοηθήσει έναν τύπο, έναν εμπείρετο που είχε χανταϊό. Βγήκανε, λέει, άλλα 4 κρούσματα στην Ιταλία, σαν να ετοιμάζονται κάτι να σερβίρουν, έτσι. Σαν να ετοιμάζονται να μας το σερβίρουνε. Τι ακριβώς θα μας σερβίρουνε, δεν ξέρω τι θέλω να μας σερβίρουνε. Θα είναι νέα εμβόλια, θα έχει πέσει η κερδοφορία των εταιριών και θα προσπαθούν να βγάλουν νέο κύμα, έτσι, υποχρεωτικότητων. Μπας και βγήκαν αφράγκο. Γιατί τώρα τελευταία τα φάρμακα που πουλάνε περισσότερο, να ξέρεις, είναι αυτά για να δυνατήσεις. Μόνο αυτά σου λέει, κάτσε τώρα, μας φάγαν όλη τη δουλειά αυτές οι εταιρείες. Να δώσουμε και στις εταιρείες με τα εμβόλια, θα τους τρομοκρατήσουμε εκεί πέρα με το χανταϊό, να πάνε τρέχοντας. Και σε άλλα νέα, αναγνωρίσαμε ότι ήταν ουκρανικό χτες το ντρόν, ρε. Το πήραμε χαμπάρι. Πόσο είχε, 12 Μαΐου ήταν χτες, 12 Μαΐου, στις 12 Μαΐου, στις 7 το βρήκανε, μετά από 5 μέρες κατανοήσαμε ότι ήταν, Χριστέ μου, όπου και να ανοίξω βλέπω ακύλα, ρε παιδιά, με το καπέλο. Οχ, κατανοήσανε ότι ήταν ουκρανικό, το βρήκαμε και βγήκε και ο Δένδιας από εκεί που ήταν χαχαχά, χουχουχου, και βρήκαμε ένα ντρόν εκτός χωρικών υδράτων στη Λευκάδα. Ότι ήταν ουκρανικό, θα τα πούμε αυτά στη δεύτερη ώρα και με έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Οπότε, εσείς τώρα, σηκώθηκε ο Αγιαννητόπουλος Όρθιος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Δεν αλλάζετε όμως συχνότητα, θα παραμείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στον Μάχη, διότι έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα δεύτερη ώρα και φυσικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παραλύει σήμερα ολόκληρος ο δημόσιος τομέας, καθώς οι εργαζόμενοι απαντούν στις πολιτικές της φτωχοποίησης με 24ωρη πανελλαδική απεργία και μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Γιατροί και εκπαιδευτικοί διεκδικούν την επαναφορά των δώρων και την άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων, αναδεικνύοντας τα τεράστια κενά και τις εξαιρετικές συνθήκες εργασίας που δοκιμάζουν τις αντοχές του κράτους πρόνοιας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στα προγραμματισμένα δρομολόγια, αφού οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες δεν συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ. Στο State Department, Αμερικανοί βουλευτές απαιτούν εξηγήσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο για τις επικίνδυνες γέφυρες επικοινωνίες που ανοίγει ο επρέσβης στην Άγκυρα σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Η επιστολή στο Κογκρέσο ξεκαθαρίζει πως η τουρκική πλευρά δεν ικανοποίησε ποτέ τους όρους για την απομάκρυνση των ρωσικών S-400, εκθέτοντας την ασάφεια του Τόμ Μπάρακ απέναντι στην Αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Η διπλή αυτοκυρία δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Οι ανήλικες κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και βούτυξαν στο κενό, πιασμένες χέρι-χέρι από εξαόρφη πολυκατοικία. Το αποτέλεσμα είναι μια νεκρή και μια βαριά τραυματισμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Αποχαιρετιστήριο γράμμα αποκαλύπτει το ψυχολογικό βάρος των Πανελληνίων εξετάσεων σε συνδυασμό με το φόβο της αποτυχίας. Οι ιδιοκτικές αρχές πλέον ξεψαχνίζουν τα κινητά τους τηλέφωνα, το σημείωμα και το προσωπικό ημερολόγιο των δύο μαθητριών, αναζητώντας τα ακριβή αίτια. Το χαμόγελο του παιδιού στον απόϊχο της τραγωδίας ζητά την άμεση προσφυγή στη γραμμή SOS 1056, τη γραμμή SOS 1056 για τη σωτηρία κάθε παιδικής ψυχής. Η οργάνωση διαχειρίστηκε καθημερινά δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας μέσα στο 2025. Το σκηνικό της ομής πανεπιστημιακής βίας μεταφέρθηκε μέσα σε ένα 24ωρο και στην Αθήνα, καθώς μια ομάδα κουκουλοφόρων με κράνη και βαριοπούλες εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λίγες ώρες μετά τα γεγονότα βίας στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης. Η άγρια επιδρομή άφησε πίσω τις δύο τραυματισμένους φοιτητές στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι τραυματίες φοιτητές αναγνώρισαν στο πρόσωπο τους 8 προσαχθέντες δράστες της επίθεσης. Ελεύθερα αφέθηκαν μάλιστα τα 39 άτομα που είχαν προσαχθεί από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες εντός και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Φωτογραφία ντοκουμέντο αποκαλύπτει τα 100 κιλά εκρηκτικής ύλης και την κεραία Starlink στο εσωτερικό του ουκρανικού ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας. Η ειδική μεταλλική κατασκευή κατευθύνει το οστικό κύμα για τη μέγιστη δυνατή καταστροφή, ενώ ο τηλεχειρισμός του φωνικού μηχανισμού γίνεται μέσω κάμερας και δορυφορικού δικτύου. Μια πολιτική παρέτηση κλονίζει τα θεμέλια της Downing Street, καθώς ο Υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμεντ εγκαταλείπει τον Κιρ Στάρμερ με βαριές καταγγελίες για ηθικό έλλειμμα ηγεσίας. Ο 80 βουλευτές απαιτούν πλέον την άμεση αποχώρηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, την ίδια ώρα που η διαχρονική φυγή κορυφαίων στελεχών

0: για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό. Είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 6940 66 70 71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

είμαστε. Επιστρέψαμε στον Μάχη FM στους 99,8. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Και ως εκ τούτου είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, το μικρό μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές, ήχος και όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά μαζί μας και εσείς. Μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber, στη μηνυματιέρα του σταθμού 6943-6354-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το από πού μας ακούτε, μας στέλνετε φυσικά όπως κάνετε ήδη έτσι και πολύ εντατικά την άποψή σας, το σχόλιο σας για αυτά όλα που συζητάμε. Τα καλά και τα κακά. Και φυσικά μας στέλνετε και τη δική σας καταγγελία. Αυτό το στραβό, το περίεργο, αυτό που αν το βγάλετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα σας κυνηγάει να σας κάνει μιλήσεις ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.

ψάξουμε, θα τα ψάξουμε έτσι περαιτέρω. Και βλέπω δίνεται μεγάλο, παίζει πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εικόνα αυτή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που είναι το καπνογόνο από πίσω και μπροστά φιγουράρουνε με σφυρί, είναι αυτό, λωστός είναι αυτό, κάποιοι αγωνιστές της προόδου και της κοινωνικής

0: δικαιοσύνης έτσι τα λένε, να κοπανάνε κάποιους άλλους από ό,τι καταλαβαίνω, υπερασπιστές της πρόοδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω ότι έχει γίνει. Βρωμόξυλο έπεσε χτες τόσο στο Απουθού και πήγε να πέσει και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία του Χρυσοχοΐδη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη που έχει καταργήσει το άσυλο και όλα τα υπόλοιπα, έκανε 39 προσαγωγές, καμία, μηδενική, νάντα, μηδέν συλλήψεις. Πλακωνόντουσαν σε ζωντανή μετάδοση με λωστάρια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο χρησιμοποιούσανε. Εξοπλισμένοι με κράνη, με τα πάντα όλα. Πήγε ο άλλος στο Πανεπιστήμιο, τον βλέπω, φοράει μπουφάν μηχανής, ένα νταμάρι είναι, σαν τέτοιο είναι. Το λωστό, σύλληψη δεν είδαμε καμία. Να ξέρετε, επειδή άκουγα και το πρωί τον Κώστα τον Ερμέ, λέει τι γίνεται, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία? Πανεπιστημιακή αστυνομία δεν υπάρχει, υπάρχουν όμως πανεπιστημιακοί αστυνόμοι οι οποίοι προσελήφθησαν κανονικά, ρε. Περάσαν τη σχολή, μπήκαν και πήγαν και κάθονται τώρα στα τμήματα και περιμένουν. Δεν ξέρω τι περιμένουν, μπορεί να κάνουν τίποτα άλλες υπηρεσίες εκεί. Εκεί το άφησα. Δεν είναι σαν την έφηπη αστυνομία του Μηταράκη που τελικά δεν έγινε. Ήθελε να νιώσει λίγο Λονδίνο ο Μηταράκης με την έφηπη αστυνομία. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ξανά τα ίδια. Ξανά μανά μία από τα ίδια. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Είμαι πολύ μακριά από χρονικά και ηλικιακά από τα πανεπιστήμια και από τους λόγους που μπορούν να πλακώνονται, αλλά το γεγονός ότι πλακώνονται με αυτόν τον τρόπο μέσα στα πανεπιστήμια σαν οργανωμένες συμμορίες, σηκώνω τα χέρια ψηλά, παιδιά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά και πραγματικά δεν ξέρω, άκουγα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος έλεγε με αφορμή τα επεισόδια ζητούσε να καταργηθούν τώρα όλες οι φοιτητικές παρατάξεις. Πάμε να τα ακούσουμε και θα το συζητήσουμε.
1: Μετά και τα σημερινά απάνθρωπα επεισόδια στο Αριστοτέλειο, ήρθε η ώρα το πολιτικό σύστημα να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταργήσει όλες τις φοιτητικές παρατάξεις εντός των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρο σε κολαπτώμενων μελλοντικών στελεχών που τραμπικίζουν, βιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου σαν τους ανθρωποφάγους για να δείξουν καλή κομματική διαγωγή.
0: Πραγματικά δεν ξέρω εάν είναι λύση και αυτό όμως πια. Δηλαδή πες ότι τα καταργούνε. Καταργούνε τις παρατάξεις. Εντάξει, δεν προσφέρουν τίποτα οι παρατάξεις, είναι αλήθεια. Μάλλον κακό κάνουν. Κακό. Όμως, αυτή η συμμοριακή λογική που οδηγεί σε αυτού του είδους τις συγκρούσεις δεν θα εκλείψει. Δεν θα εκλείψει. Για μένα, έχει να κάνει με το σύστημα συνδιαλλαγής περισσότερο που υπάρχει μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων αυτών, είτε είναι παρατάξεις επίσημες είτε δεν είναι, και του πανεπιστημιακού κατεστημένου. Διότι αυτό έχουμε στη χώρα μας. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Από τη στιγμή που το πανεπιστήμιο, η ακαδημία, η ακαδημαϊκή μας, η πανεπιστημιακή μας, οι δάσκαλοι, αυτοί που πιστεύουμε ότι θα μας λύσουν και προβλήματα. Έχεις δει κάτι έρευνες που έχουν γίνει, πώς έχουν βολέψει όλες τις οικογένειές τους, έχουν το ίδιο επώνυμο, λέει, σε κάτι πανεπιστήμια, το 50% του διδακτικού προσωπικού, ξέρω εγώ, και είναι παντρεμένοι μεταξύ τους και διορίζονται. Είναι από πάνω το πρόβλημα. Αυτοί λοιπόν προσφέρουν, συνδιαλέγονται με τις παρατάξεις, αυτοί επιτρέπουν στην ανομία να συνεχίζεται. Η αστυνομία καλά, εντάξει, έχει ρόλο θεατή. Είπαμε, σκοτωνόντουσαν με τα λωστάρια μέσα στο πανεπιστήμιο, περικυκλωμένους τους είχαν επί της ουσίας και δεν έκαναν ούτε μία σύλληψη. Γιατί? Για να μην τους δυσαρεστήσουν. Μιλάμε τώρα για δραματική κατάσταση στα πανεπιστήμια. Στέλνεις το παιδί σου να σπουδάσει εκεί, αν θέλει, και έρχεται αντιμέτωπο με αυτού του είδους τις καταστάσεις. Κανονικά εκεί πέρα έπρεπε να τα αφαλοκόψουν αυτά. Έπρεπε να τα αφαλοκόψουν, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Είναι σε αυτό το απειθήτο έρμο που μας το παρουσιάζει, τι έχουν πάει να βιάσουν μέσα? Κάνουνε πάρτι και τα ισοπεδώνουν όλα, σκοτώνονται. Εμπόριο ναρκωτικών. Τα πάντα όλα. Και δεν είναι θέμα τώρα μόνο το απειθή, μην περιοριστούμε εκεί. Και στην Πολυτεχνείουπολη εδώ πέρα στην Αθήνα τα ίδια γίνονται. Τα ίδια και απαράλλακτα. Μιλάμε τώρα ότι 49-50 χρόνια μεταπολίτευσης μετέτρεψαν τα πανεπιστήμια σε ένα, τι να σου πω, στίβο μάχης ακραίων παρατάξεων. Στίβο μάχης το έχουν κάνει. Επαναστατική γυμναστική. Προπόνηση. Να αναφερθώ στις εστίες που πιάσανε στους ζωγράφους, στις εστίες, ζούσαν οργανωμένες συμμορίες, διακίνηση ναρκωτικών κτλ. Κτλ. Πόσα χρόνια. Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, από παντού, δηλαδή πιο μεγάλο ξεγύμνωμα από αυτόν τον υπουργό, δεν ξέρω αν έχει φάει ενδεχομένως να παίζει στα ίσια με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία την κίνηση, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής και επιστρέφουμε και με τα διεθνή, με τις τουρκικές προκλήσεις και όλα αυτά.
2: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς άξονες, από τους οδικούς χάρτες, βλέπω ότι η κίνηση γίνεται όλο και χειρότερη. Η μόνη διαφορά είναι ότι έχει εκτενωθεί η κίνηση στη λεωφόρο Φυλής. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα και στον δικό άξονα της λεωφόρου Αθηνών, στην έξοδο προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, όπως το βλέπω, καθότι η κίνηση έχει περιοριστεί λίγο περισσότερο στο ύψος του Σκαραμαγκά, στα διηληστήρια. Βλέπω όμως ότι τα πράγματα παραμένουν αρκετά δύσκολα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Κηφισού, όπου η κίνηση αφορά ήδη το ύψος της Νέας Ιωνίας και φτάνει έως και το Αιγάλεο. Κατά τόπους υπάρχει κίνηση και συμφόρηση σε όλους τους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας. Μιλάμε για τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας. Πλέον η λεωφόρο Συγκρού έχει περισσότερη έκταση στην κίνηση, δεν αφορά μόνο την άνοδο. Ενώ οι Κηφισίες και η Μεσογείο παρουσιάζουν επίσης δύσκολη βεβαρημένη εικόνα και στα δύο ρεύματα. Λίγο περισσότερη να αφορά την άνοδο, τον δικό άξονα που κινείται άνοδικά προς το Χαλάνδρι.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα στις κεντρικές αρτηρίες, οδικές αρτηρίες της Αττικής συνολικά, οπότε υπομονή και επιμονή να φτάσουμε όλοι. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο είναι αποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή, να δούμε λίγο ένα-δύο πραγματάκια. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι. Ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο επί της ουσίας, και διορθώστε με, καλημέρα σας κύριο Λουκόπουλο αν κάνω λάθος.
3: Καλημέρα σας κύριο Λουκόπουλο.
0: Κωδικοποιεί 30 χρόνια διεκδικήσεων, προκλήσεων σε ένα νόμο ο οποίος θα έρθει και σύμφωνα με τον οποίο αποκλειστικός αγάς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο γίνεται ο Ερντογάν, ο οποίος θα μπορεί πλέον να λέει που επιτρέπεται το ψάρεμα στο Αιγαίο και που όχι, τι γίνεται κάτω από τα κύθυρα και όλα τα υπόλοιπα. Η γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά έρχεται σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα είναι δεσμευτικό και για τις επόμενες κυβερνήσεις, όπως είναι το κάζους μπέλι κατά της χώρας μας. Τα λέω σωστά, κύριε Λουκόπουλε?
3: Ναι. Ξεκινήσατε και το θέσατε πολύ σωστά όλο το πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι επίσημο. Είναι πληροφορίες οι οποίες αναγράφησαν όχι μόνο από τη φιλοκυβερνητική Μιλιέτ, αλλά και από τον ιστότοπο Bloomberg.
0: Από τον Bloomberg αποκαλύφθηκε, ξεκίνησε και μετά άρχισε να βγαίνουν από την Τουρκία πληροφορίες.
3: Αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να σας πω ότι είναι αυτά εδώ τα δύο. Ποτέ όμως, να έχουμε υπόψη μας ότι ποτέ δεν διοχετεύεται κάτι στον τύπο, προσέξτε, κάτι στον τύπο, χωρίς να υπάρχει κατεύθυνση σε τέτοια θέματα, χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση από τη Διευθύνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, που είναι κατ' ουσίαν ένα Υπουργείο Προπαγάνδας.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι μετράνε αντιδράσεις με τα δημοσιεύματα αυτά, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα?
3: Η προετοιμασία κοινής γνώμης και το καθεξής. Άρα λοιπόν, ο κύριος Μπουρχανετίν Ντουράν, ο οποίος έχει αντικαταστήσει, αν θυμάστε, τον πολύ Φαχρετίν Αλτούν, εκείνο ξέρετε τον αδύνατο με την ασχετική μορφή, ο οποίος ήταν πίσω και σκιά μαζί με τον Ιμπραήμ Καλίν και τον Χακάν Φιντάν σε κάθε επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν γύρω, δώσανε αυτό. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Τι επιδιώκει πρώτα απ' όλα, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα? Μάλλον, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, τι κάνει? Βάζει ξανά όχι μόνο τα ήρεμα νερά, τις πολιτικές διακηρύξεις των Αθηνών. Πριν τρεις μήνες, πόσο είχε πάει, πριν πόσο καιρό είχε πάει ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα?
0: Ναι, πολύ πρόσφατα.
3: Ναι, ναι, για τα ήρεμα νερά είχαμε πει ότι θα λύσουμε όλα τα θέματα, τα αλληλένδετα, πώς το είχε πει, τα αλληλένδετα θέματα στο Αιγαίο, είχε συμφωνήσει, μπορεί να ζητήσουμε και τη συνδρομή τρίτου μέρους και ούτω καθεξής. Αυτό, πρώτα απ' όλα, είναι, όπως είπαμε, εφόσον θα βγει, η νομική κάλυψη του δόγματος ή πιο σωστά του ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Είναι πράξη εσωτερικού δικαίου. Πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης όμως συντοποθέτησε, νομίζω χθες, δεν έγινε αυτό. Συντοποθέτησή του όμως...
0: Προχθές.
3: Και θα έπρεπε να ενημερώσουμε, αυτό κάνουμε τώρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, ότι ναι μεν πρόκειται για μια εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά η πολιτική και η γεωπολιτική διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας είναι σημαντική. Γιατί? Γιατί συνδέει μια ευρύτερη στρατηγική διεκδικήσεων, όπως πολλοί είπατε, 30-50 χρόνια, και ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα να κάνει μια προβολή ισχύως. Δηλαδή να προωθήσει και τον αναθεωρητισμό του.
0: Και κατά τη δικιά μου άποψη, όποτε βλέπουμε τέτοιο είδους εσωτερική κουβέντα, νομοθέτημα, οτιδήποτε και αν είναι στην Τουρκία, το βλέπουμε μετά να μεταφέρεται και επί του πεδίου, έτσι. Δεν είναι ότι τόσο καιρό έχουν λείψει οι προκλήσεις. Μέχρι τα κύθυρα φτάσαν οι ψαράδες.
3: Ακριβώς. Διότι μετά θα πάει ο Έλληνας ψαράς και θα του πει φύγει από εδώ. Θα πάει ο Τούρκος ψαράς και εμείς θα τον ενοχλήσουμε γιατί έχει μπει εκεί που έχει μπει, θα του, και θα έρθει λοιπόν
0: με ένα ισχυρό περιπολικό
3: στην αρχή αυτό της αυτοφυλακής, διότι έχουν πολύ μεγαλύτερα περιπολικά, μετά θα έρθει και αρχίζουν τα πήγαινε. Και θα αρχίσουν οι δικοί μας, τι θα αρχίσουν. Μα τι λέτε τώρα για μια ψαρόβαρκα, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο?
0: Και να πούμε εδώ πέρα ότι επειδή ακριβώς.
3: Πού θα πάει το θέμα.
0: Και επειδή ακριβώς γίνεται νόμος, ο Τούρκος ο λιμενικός ή το λιμενικό της Τουρκίας δεν θα έχει τη διακριτική ευχαίρεια να μην έρθει. Θα πρέπει να έρθει. Αλλιώς θα είναι υπόλογος στο κράτος του.
3: Γι' αυτό. Πολύ σωστά το θέλετε. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δεν είναι απλά, όπως σας είπα, μία πράξη εσωτερικού δικαίου, όπως επεδίωξε εξ αρχής να το παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειάζεται. Είναι σίγουρο βέβαια ότι θα προκληθούν νέες εντάσεις από αυτό, έτσι. Πολύ σωστά, πολύ εύστοχα θέσατε ότι θα μπει μέσα στο πεδίο. Δηλαδή, αφού το κάνει αυτό, θα το δοκιμάσει στο πεδίο. Και είναι σίγουρο, βασιζόμενοι στη συμπεριφορά της Ελλάδος, ότι θα ροκανίσει για ακόμα μια φορά περισσότερο και εν τη πράξη τα δικαιώματα της Ελλάδας.
0: Μα μετατρέπεται σε εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, δηλαδή αυτή τη λογική εγώ δεν την καταλαβαίνω, μετατρέπεται σε εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας το αν θα περάσει καλώδιο οπτικής ίνας από τη Τζιά στην Άμρο?
3: Όχι, δεν είναι. Εγώ σας μίλησα για την πρωτοβουλία τι είναι, η οποία θα χρησιμοποιηθεί μετά για αυτό που είπαμε, έτσι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δεν είχε μιλήσει ότι η πόντιση των καλεδίων και τα ενεργειακά και αυτά μας έχει. Ας διαβάσουμε το ανακοινωθέν. Τι ήταν πριν από 3 μήνες. Επηρεάζει τα γεωπολιτικά και τα. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή τη στιγμή αν βρίσκεται σε αμηχανία η ελληνική κυβέρνηση με αυτή την κατατονική της στάση ή, προσέξτε τι λέω, ή είναι μέρος μίας γενικότερης προσπάθειας διευθέτησης εντός εισαγωγικών αυτών που αποκαλούνται.
0: Καθίστε, κύριε Λουκόπουλε, τώρα πετάξατε βόμβα. Είναι, εννοείται δηλαδή
3: ότι δεν μπορώ να μην το σκεφτώ αυτό.
0: Ότι εν γνώση της ελληνικής κυβέρνησης να έρχεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να περάσει χωρίς καμία αντίδραση προκειμένου να είναι η αφορμή να πάμε στην υπογραφή κάποιου συνυποσχετικού ή οτιδήποτε άλλο και σε αυτό όχι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που λέγανε παλιά, σε κάποιο λέει Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο. Αυτό το είχε πει ο Μητσοτάκης αν δεν κάνω λάθος το Φεβρουάριο στην επίσκεψη στην Άγκυρα.
3: Μίλησε και για τρίτο μέρος γενικά.
0: Τρίτο μέρος, ναι.
3: Ποιο είναι αυτό το τρίτο μέρος? Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ποιο είναι? Ποιο μπορεί να είναι?
3: Δεν το ξέρουμε αυτό ποιο είναι τρίτο μέρος. θα είναι μήπως η Αμερική ή θα είναι ο κύριος...
0: Άμα είναι η Αμερική, εκείνο ο Μπάρακ την πατήσαμε.
3: Κοιτάτε, ο Μπάρακ, επειδή το είπατε εκεί, ο Μπάρακ αφενός μεν έχει τραβήξει τον Τραμπ σε τραγικές αποφάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι περισσότερο πρέσβης της Τουρκίας στην Αμερική παρά πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύεται ως ο περιφερειάρχης της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, οι γνώσεις του. Ο κύριος Μπάρακ, μια και το είπαμε, έχει κατηγορηθεί για διαφθορά, έχει πολλά άλλα θέματα, είναι και αυτός δισεκατομμυριούχος, είναι στο μικρό στρατό δισεκατομμυριούχων που ακολουθεί τον πρόεδρο Τραμπ. Έχει μια, όπως είναι ο Χακαμπή, και έχει βάλει τέτοιους πρέσβεις, έτσι, στην Ιερουσαλήμ, όπως είναι ο συμπέθερος ο κύριος Κούσνερ στο Παρίσι, και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι από την οικογένεια. Και εμάς μας ξέμεινε η κυρία Γκίλφοϊλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μπάρακ, για να γυρίσουμε, συμπεριφέρεται όντως σαν περιφερειάρχης της εξωτερικής πολιτικής του Λευκού Οίκου και ουχή του Υπουργείου Εξωτερικών. Προσέξτε τι λέω, διότι υπάρχουν 3 με 4 κέντρα χάραξης πολιτικής, ακόμα και επί του Προέδρου Τραμπ, που τα έχει συγκεντρώσει όλα, έτσι.
0: Αυτό, εγώ κρατάω τη βόμβα που πετάξατε, ότι δηλαδή επί της ουσίας να έχει γίνει ακόμα και σε συνεννόηση όλο αυτό το νομοθέτημα από πλευράς Τουρκίας, δηλαδή για να πάμε να το εξετάσουμε ως νομική διαφορά. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς.
3: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, να το διορθώσω, ναι, να το πω ξανά. Είναι ο προβληματισμός μου, έτσι.
0: Εμείς τι θα μοιράζομαι, αν δεν ισχύει
3: στον
0: αυτό.
3: Στον αέρα με εσάς και με τους αγαπητούς ακροατές.
0: Αν δεν ισχύει αυτό, ποια είναι η ενδεδειγμένη, τι θα έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, πώς θα έπρεπε να αντιδράσει, τι θα περιμένατε εσείς. Διότι έχετε και μία εμπειρία παραπάνω από εμάς που απλά δημοσιολογούμε. Διάβαζα προχτές το βιογραφικό σας, ψυχολογικούς πολέμους, επιχειρήσεις, τα πάντα όλα. Να το
3: ξενάτω. Επειδή ξέρω το παιχνίδι τι του τύπου, θα σας το πω, το λέω πίκνη, επειδή ήμουν εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι.
3: Και έχω τελειώσει και την. Έχω σπουδάσει δηλαδή το θέμα, σχολή επικοινωνίας και της Γερμανίας και της Αμερικής. Θέλω να σας
0: πώς αντιδράει η χώρα σε αυτό, πώς έπρεπε.
3: Εκ των προτέρων, εδώ θα πρέπει να φανεί, εδώ γι' αυτό μιλάμε έτσι γενικά για αποτροπή, λες και η αποτροπή είναι το θυμιατό για να ξορκίζουμε το κακό. Εδώ θα έπρεπε να υποθεί, κατά την άποψή μου, την ταπεινή πάντοτε, ότι η Ελλάδα παρακολουθεί το θέμα και οτιδήποτε θα προκαλούσε προσπάθεια της Τουρκίας να περιορίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στην περιοχή, τα οποία είναι κατοχυρωμένα, τώρα σας το λέω όπως μου έρχεται στο μυαλό, έτσι, με πιάσετε ξαπίνεις, είναι κατοχυρωμένα από το διεθνές δίκαιο και από τις διεθνείς συμβάσεις, θα οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή και όλα τα μέσα, και το αφήνει έτσι για να ξέρει ότι εκεί πλέον η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να αντιδράσει. Αλλά η Ελλάδα, αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα, είτε λέγεται κάσος, είτε λέγεται θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είτε οτιδήποτε, δείχνει ότι έχει μία, και μάλιστα κάποιος δημοσιογράφος της ΕΡΤ που μου πήρε συνέντευξη και είπα χαρακτηριστικά ότι δείχνει μία πλαδαρή και άνευρη στάση και ενοχλήθηκε δηλαδή, το οποίο το είπα εγώ. Αλλά ιδιαίτερα
0: θα σας κόψουν,
3: γιατί μιλάμε για οριοθετημένη, όχι εν δυνάμει προς οριοθέτηση ΑΟΣ, οριοθετημένη. Επανέρχομαι στην Κάσο και μου λέει γιατί. Ναι, διότι εκεί τι έγινε, ακυρώθηκε η οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Και μετά η Αίγυπτος με ποιον θα έρθει να μιλήσει και γιατί να μην πάει να εξομαλύνει τη σχέση της με τον ισχυρό παίκτη στην περιοχή όπως είναι η Τουρκία.
0: Ακούω φωνές να λένε ότι τώρα με αφορμή αυτό θα ήταν μια καλή ευκαιρία να απαντήσουμε με τα 12. Ισχύει αυτό?
3: Έχει τη δυνατότητα να το κηρύξει και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για να το κατοχυρώσει? Εάν έχει, πρέπει να το κάνει. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Πρέπει να το κάνει. Έχει πείσει η Ελλάδα
0: Ότι θα
3: δηλαδή, μία φορά το χρόνο που κάνει τη δήλωση ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα βάσει του άρθρου 121, μπλα μπλα μπλα κτλ.
0: Έχει αποδείξει επί του πεδίου ότι μπορεί να το κάνει.
3: Ναι, ναι, έχει. Θέλω να σας πω. Από εκεί και πέρα έχει προετοιμαστεί για αυτό το θέμα. Εδώ πέρασε ένα μαύρο και όχι μικρών διαστάσεων θαλάσσιο ντρόν και δεν πυραμίδες. Τι λέτε τώρα.
0: Τι γίνεται με αυτό τώρα. Πάμε, ήθελα να πάμε και σε αυτό.
3: Τι ήθελα και το είπατε.
0: Χτες ανακαλύψαμε, ήταν η πρώτη επίσημη δήλωση ότι ήταν ουκρανικό.
3: Όχι μόνο ουκρανικής κατασκευής και είπε ναι. Χαρακτηριστικά ουκρανικής κυριότητος ο κύριος Δένδιας μετά τα περί αλίευσης διεθνών υδάτων και ούτω καθεξής.
0: Καλά, νομίζω ότι εκεί πέρα είδαμε και ένα, μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι και πολλής κόσμος, αλλά είχαμε και ένα ισοκομματικό, να το πω έτσι. Βγήκε ο Δένδιας πολύ χαλαρός χαμογελώντας εκεί πέρα και έλεγε το αλίευσαμε εκτός χωρικών υδάτων κτλ. Σοβαρό ζήτημα, λέει ο Γεραπετρίτης. Επανήλθε ο Δένδιας. Ποιο να μας πει και αυτός ότι είναι σοβαρό ζήτημα. Τέλος πάντων, δεν έχει και τόση σημασία αυτό.
3: Παρεμπιπτόντως, ο κύριος Δένδιας, όταν χαλάει η εικόνα του στο εσωτερικό πεδίο, κάνει μία δήλωση για την Τουρκία. Να το έχετε υπόψη σας ναι. αυτό. Ούτως ώστε να απαντήσουν οι Τούρκοι και να πούνε οι δικοί μας, κοίταξε τι καλά που του ταχώνει ο Δένδιας. Κλείνω την παρένθεση. Η όλη ιστορία είναι όπως την είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν είναι κάποια συμπάθεια. Είπε ακριβώς. Είναι σοβαρό θέμα εσωτερικής ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας. Συγγνώμη. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και διερευνάται. Τώρα το τι διερευνάται δεν το ξέρουμε. Αλλά απίστευτο επιπτώσει, επειδή το είπα και σε μία συνέντευξή μου εχθές, δεν ξέρουμε τελικά τι έχει γίνει, έτσι. Είναι ένα, δύο, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλα τέτοια.
0: Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση. Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα τέτοια ντρόνς που να λειτουργούν?
3: Ναι,
0: γιατί
3: ναι,
0: ακούμε...
3: μπορεί να είναι πιθανόν. Εξαρτάται από πού το είπαν και τι σκοπό είχαν, έτσι. Διότι αν είναι όπως λένε οι πληροφορίες, περιμένουν, ξέρετε τώρα τα λεγόμενα πλοία του σκιώδου στόλου του ρωσικού, το μάθαμε και αυτό δηλαδή. Ο σκιώδης στόλος τι είναι? Είναι παλιά πλοία τα οποία αλλάζουν καθημερινά σημαία και νεολόγιο, έτσι. Και ναι. δουλεύουν για την Ρωσία. Αλλά αυτή τη στιγμή τι δουλεύουν, αφού έχουν αρθεί και οι Ρώσεις, γιατί η Ρωσία μπορεί να δίνει οπουδήποτε φυσικό αέριο και πετρέλαιο λόγω του πολέμου του Ιράν, έτσι, για να μπορέσει
0: να ανταπεξέλθει η παγκόσμια η αγορά πετρελαίου.
3: Ενεργίες, ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν.
0: Καλά. Κύριε Νικόπλε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί ελληνικό πλοίο που πήγαινε να πάρει πετρέλαιο από το Καζακστάν. Που δεν ήταν καμία εμπλοκή με ρωσικό πετρέλαιο, ούτε με στόλους σκιώδης, ούτε με τίποτα άλλο.
3: Ναι, ναι, αλλά. Οπότε... έχοντα ω δεδομένο παρόμοιο περιστατικό προσβολή ανοιχτά τη Κρήτη, σε διεθνή ύδατα βέβαια, το Δεκέμβριο του 2025, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Όπου κόμπασε η ουκρανική κυβέρνηση ότι εμείς το καταστρέψαμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού βρίσκονται, τι κάνουν, αν όντως υπάρχουν στη Λιβύη, υπάρχει κάποιο θέμα, εάν το έριξε κάποιο εμπορικό πλοίο που έπλεε και το έριξε και από εκεί κατευθύνθηκε για να είναι αυτό που λέμε στη λούφα, περίμενε και θα χτυπήσω. Αν έριξε εκτός από αυτό και ένα, δύο, τρία άλλα. Και το πιο βασικό είναι ότι πώς χρησιμοποιήθηκε ή μπήκε μέσα σε χώρο εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος, τα χωρικά ύδατα είναι ο χώρος και εκεί είναι 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, έτσι. Μπήκε μέσα και γεννάται το ερώτημα, μια χώρα η οποία έχει υποστηριχθεί τα μάλα από την Ελλάδα, πώς χρησιμοποιεί αυτό και την εμπλέκει περισσότερο. Εκτός και αν, προσέξτε,
0: είχε δοθεί σκιώδης.
3: Εκτός και αν ήταν σε γνώση της ελληνικής κυβερνήσεως.
0: Να είχε δοθεί δηλαδή μια σιωπηρή έγκριση για επιχειρήσεις της ουκρανικής Group 13 στην Ελλάδα.
3: Οπότε βλέπει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας και υλοποιεί αυτό ότι είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία, αυτό το οποίο είχε πει πριν στην αρχή
0: ο κύριος Μητσοτάκης, ναι.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει και η κυρία Μπακογιάννη, έτσι.
0: Ναι. Τώρα όμως, νούμερο ένα. Αυτά μπορούν να εντοπιστούν? Αν υπάρχουν κι άλλα. Γιατί αυτό το βρήκανε ψαράδες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
3: Το ΣΟΘΕ, το ενιαίο σύστημα θαλασσίας επιτήρησης.
0: Αυτό
3: οποίο...
0: δεν ήταν να έχει γίνει πριν από 3 χρόνια. Κάτι τέτοιο θυμάμαι εγώ.
3: Πριν από 6 χρόνια. Κάθε 6 μήνες δεν αναγγελόταν ότι θα στεγανοποιήσει και δεν θα περνάει κουνούπι.
0: Βεβαίως.
3: Όσοι μας ακούνε, ας ψάξουν λίγο. ΕΣΟΘΕ τι είναι και να δουν τι δηλώσεις είχε από τον κύριο Πλακιωτάκη, ο οποίος ήταν ο πρώτος υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Μέχρι πριν είχε ξεκινήσει, γιατί διαφρόμουν εμπορικό, είχε ξεκινήσει από το 18 νομίζω. Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Λοιπόν, αν υπήρχε αυτό, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Δεύτερο.
0: Έχετε δίκιο, είναι 6 χρόνια. Είναι 6 χρόνια. Το βλέπω, 6 χρόνια.
3: Αν το δείτε, ναι, και πόσες αναγγελίες έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Και διαβάζω από τότε έργο ύψης της σημασίας για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την καταπολέμηση της παραβατικότητας και τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών που είχε σχεδιαστεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι 19 και πίσω.
3: Είχε ξεκινήσει από εκεί. Είχε ξεκινήσει από εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτά είναι. Τώρα βέβαια να σας πω κιόλας, με καλούν και από κάπου αλλού για συνέντευξη, γιατί πήγαμε λίγο.
0: Να είστε καλά.
3: Δεν ξέρω αν είναι και κάτι άλλο να πούμε. Ναι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια, κύριε Λουκόπουλε. Απλά έχουν πάρει χαμπάρι όλοι ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι, ένα ερείπιο, γράφει ο Νίκος. Καλημέρα, Στέλνο Κωνσταντίνος. Εγώ πιστεύω ότι το σκάφος το κατέβασαν κανονικά ως εξολέμβιο από την ξηρά και ότι όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κάντε μια δοκιμή, λέει, να κατεβάσετε από σκάφος drone και αν σας σταματήσει κάποια υπηρεσία, γράψτε μου. Τώρα εγώ δεν μπορώ να ξέρω από εδώ πέρα, τώρα να λέμε κι αλλιώς, αν το κατέβασαν από σκάφος το Ιόνιο, αν το κατέβασαν από σκάφος στη Μεσόγειο πιο ανοιχτά, αν έφυγε από τη Λιβύη, όπου στη βάση που λειτουργούν, αυτό το αποκάλυψαν οι Γάλλοι, ότι υπάρχει στη Λιβύη μια βάση Ουκρανών που ασχολείται με τέτοιου είδους χτυπήματα, από γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύφθηκε. Υπάρχουν αναφορές στο διαδίκτυο ότι στην ίδια βάση, για να βοηθούν τους Ουκρανούς που είναι χειριστές drones, υπάρχουν και μισθοφόροι Τούρκοι. Από μια συγκεκριμένη μισθοφορική εταιρεία της Τουρκίας, οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα προσφέροντας διαφόρων ειδών υπηρεσίες στους Ουκρανούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε μάλιστα ότι η Δυτική Λιβύη, η Μισράτα, εκεί πέρα που έχει αναφερθεί από τους Γάλλους ότι είναι η βάση των Ουκρανών, είναι ουσιαστικά υπό τουρκικό έλεγχο. Είναι αυτό το προτεκτοράτο που έχει υπογράψει και το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και όλα τα υπόλοιπα. Σουρωτήρι από παντού, γράφει ο Θανάσης. Μη λέτε, λέει, ότι να είναι δώρο του Ζελένσκι στο Μητσοτάκη. Άντε πια. Γι' αυτό αποφασίσαμε και το ανατινάξαμε. Στο μεταξύ, ακόμα και αυτό. Διάβαζα εξειδικευμένους αναλυτές που ασχολούνται με drones κτλ. Και λέει, λέγανε οι άνθρωποι, γιατί ανατινάξατε? Ένα από τα πιο κομβικά μέρη είναι το πώς ακριβώς διοχετεύονται τα εκρηκτικά για να προκαλέσουν το μεγαλύτερο δυνατόν πλήγμα. Γιατί το ανατινάξατε? Εγώ τώρα δεν ξέρω από τέτοιου είδους τεχνολογίες, απ' έξω ότι καταλαβαίνω. Μου προκάλεσε και εμένα εντύπωση ότι το ανατινάξανε. Θα μου πεις τι να το κάνουν, 120 κιλά εκρηκτικά φορτωμένα θα μπορούσαν να κάνουν οποιαδήποτε στιγμή μπουμ. Πήγε, λέει, ο Γεραπετρίτης χτες να διαμαρτυρηθεί. Πήγε να διαμαρτυρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θαλάσσιο αυτό, το drone, το USV, και να κάνει διαβήματα. Θα έκανε διπλωματικές κινήσεις. Η Αθήνα θα προχωρούσε σε διπλωματικές κινήσεις. Με το που ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ, θα κρατήσουμε σκληρή στάση. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Θα κάνουμε, λέει, όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσογείος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τώρα θα πάει να τα πει αυτά ο Γεραπετρίτης στην Κάλια Κάλλας και θα τα πει σε αυτούς τους στρατηγούς και τους υπολείπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να μας ετοιμάσουν να δεχτούμε φέρετρα με ευρωπαϊκές σημαίες, με σημαίες των Βρυξελών, να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Μουσική βάση των Τούρκων, λέει ο Νίκ, είναι στην οποία απλά έχουν πάει και από την οποία λειτουργούν οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω. Το ακούω, δεν αποκλείεται ουσιαστικά αυτό που λέμε ως Ουκρανική βάση να είναι μια βάση που την οποία έχουν φτιάξει Τούρκοι, τη φυλάνε Τούρκοι, τη στελεχώνουν Τούρκοι και απλά είναι εκεί πέρα οι χειριστές των ντρόν των Ουκρανικών. Δεν αποκλείεται καθόλου. Λίγο αργά τα θυμήθηκε αυτά ο Γεραπετρίτης, δεν είχε πει ούτε τίποτα τις προηγούμενες φορές που είχαμε χτυπήματα στη Μεσόγειο. Και νομίζω ότι περισσότερο εσωτερική στόχευση έχουν τα όσα είπε παρά εξωτερική. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να τους πεις εδώ πέρα στη Λετωνία. Ρε, δεν χτυπηθήκανε. Είδες τι έγινε στη Λετωνία με την παρέτηση του Υπουργού Άμυνας.
2: Ναι.
0: Έχει ωραίο story από πίσω, δεν το ήξερα. Διάβασα, ρε παιδί μου, ότι ουκρανικά drones, λέει, έπληξαν κάτι αποθήκες πετρελαίου στη Λετωνία. Και επειδή δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, λέει, ο στρατός της Λετωνίας με αντιdrone συστήματα κτλ. Παρετήθηκε. Και λέω, γιατί ουκρανικά drones, ρε παιδιά, να πλήξουν τις αποθήκες καυσίμων της Λετωνίας? Δεν μου βγάζει νόημα η είδηση. Γιατί, αφού είναι σύμμαχοι, είναι φίλοι, οι βαλτικές χώρες είναι στην πρωτοπορία της στήριξης της Ουκρανίας σε αντίθεση, ας πούμε, με τους γείτονες από την άλλη πλευρά της Ουκρανίας. Και ακούστε τώρα, αυτά ήταν ουκρανικά ντρόνς τα οποία ξεκίνησαν να πάνε κατά της Ρωσίας, τα χακάρανε οι Ρώσοι στον αέρα και τα επέστρεψαν και χτύπησαν. Τώρα έχουν ευθύνη οι Ρώσοι εκεί, αφού ήταν ουκρανικά τα ντρόνς για τα χτυπήματα στη Λετωνία, ενεργοποιείται πηγή το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και όλα τα υπόλοιπα. Ήτανε ουκρανικά τα ντρόν. Σκεφτείτε να χάκαρε κανένας, λοιπόν. Αντίστοιχα, γιατί χακάρονται. Τα ντρόν χακάρονται. Δεν είναι τόσο ασφαλή όπως αποδείχθηκε και από την επίθεση από το συμβάν στη Λετωνία. Να χάκαρε κανένας αυτό το ντρόν που βρέθηκε, το Μαγκούρα. Μαγκούρα version 5, έτσι το λένε. Το Μαγκούρα που βρέθηκε στη Λευκάδα να το είχε χακάρει κανένας και να το έπαιρνε να το πέταγε πάνω σε ένα λιμάνι, ρε. Τη Λευκάδα, τη Κέρκυρα, τη Ζακίνου. Σκέψου τι θα είχε γίνει εκεί πέρα. Για τι καταστάσεις θα μιλάγαμε. Η δολοφονία του Καντάφη, λέει, τον οποίο δεν υποστηρίξαμε, έχει φέρει τις πληγές του Φαραώ, αλλά όχι για αυτούς που τον δολοφόνησαν. Το μάρμαρο πάλι εμείς το πληρώνουμε. Ναι, αυτή είναι η περίφημη αραβική άνοιξη των Κλίντον. Τι έχει, λέει, καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει υποστήριξει για τα εξωτερικά σύνορά της που τυχαίνει να είναι τα ελληνικά? Απολύτως τίποτα.

0: Τελικά η Λευκάδα είναι Ελλάδα, αναρωτιέται ο Σταύρος. Προσπάθησαν να το καλύψουν. Είχαν πολύ πλάκα οι κυβερνητικοί που λέγανε εντάξει, έκανε μία λάθος διατύπωση ο Δένδιας και ουσιαστικά να πούνε ότι έκανε σαρδάμ. Γίνονται τέτοια σαρδάμ. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω που είναι σαρδάμ. Και επίσης, οι ιταλικές εταιρείες αμυντικών συστημάτων συνεργάζονται με Τούρκους. Καλά, με τους Ιταλούς έχει πολύ πλάκα. Εμείς πάμε τώρα να αγοράσουμε τα καράβια τους, τα μεταχειρισμένα που θέλουν να αποσύρουν, τις φρεγάτες Μπεργκαμίν. Τις έχουμε κάνει εμείς αυτές τις φρεγάτες εδώ πέρα, λες και είναι το δώρο του Θεού. Οι Ιταλοί τις αποσύρουν. Δεν ξέρω. Και ταυτόχρονα οι Τούρκοι πάνε και κάνουν τις καινούργιες συμφωνίες για τα καινούργια όπλα με τους Τούρκους. Εξαγοράζουν οι Τούρκοι οι Ιταλικές εταιρείες για να πάρουν τα προγράμματα safe από εκεί πέρα, να αναπτύξουν όπλα. Άρα θα μου πεις εδώ πέρα οι Ιταλοί αυτοί, οι Ισπανοί φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, οι Γερμανοί συμφωνήσαν να θέλουν να αγοράσουν τους πυράβλους, τους Ταϊφούν και τους άλλους, τους Γκιλντιχαρίμ, πώς τους λένε, τους καινούριους, τους βαλιστικούς πυράβλους που βγάζει η Τουρκία. Δεν ξέρω ποιος δεν κάνει δουλειές τελικά. Ο άλλος, ο Μακρόν, ήρθε εδώ πέρα, μας πούλαγε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μαζί για πάντα αγαπημένοι θα υπερασπιστούμε την Ανατολική Μεσόγειο, πάει πίσω στη Γαλλία. Ποια Τουρκία λέει, εγώ είπα τίποτα για την Τουρκία. Λάθος καταλάβατε. Σαν τα εκατομμύρια του Παναγόπουλου. Δεν ξέρει και του Ανδρουλάκη. Δεν ξέρουμε που, από πού προέκυψαν. Δεν έχει μείνει κανένας που να μην κάνει business. Δεν έχει μείνει κανένας που να μην κάνει business με τους Τούρκους. Και εδώ πέρα μας πουλάνε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και φρουφρού και αρώματα και υπάρχουν και κάτι... κάτι ναυάγια, πολιτικά ναυάγια δεν ξέρω, ψυχολογικά ναυάγια δεν ξέρω τι είδους ναυάγια, είναι ναυάγια πάντως, τα οποία ονειρεύονται ευρωπαϊκά υπερκράτη και Βρυξέλλες και δώσε και κάνε και φτιάξε γιατί θα έρθουν οι άλλοι από το Λουξεμβούργο να πολεμήσουν για την ΚΟ και για το Καστελόριζα. Τα πιστεύουν αυτά στο μεταξύ. Τα πιστεύουν, όντως τα πιστεύουν. Λέει, θα μας πείτε τώρα για το... Λέμε, λέει, μόνο για το Δένδια και ξεχνάμε για το... για το Τζιάρα που έλεγε ότι ο Εύρος είναι ξένη επικράτεια, ξένη χώρα. Δεν βγαίνω συχνά, λέει, έξω από την... το θυμάσαι, Γιάννη, με τον Τζιάρα, είχε κάνει τότε μεγάλο hit. Ναι, είναι ένα σαρδάμ που το παθαίνουν οι κυβερνητικοί, ποτέ δεν προσθέτουν στην Ελλάδα. Δεν λένε, ρε παιδί μου, ότι η Νότια Ιταλία, η Σικελία είναι Ελλάδα, δεν λένε για τη Μικρά Ασία. Δεν λένε για την Κωνσταντινούπολη, δεν λένε για την Άγια Σοφιά. Μόνο στα σαρδάμ τους κόβουν από την Ελλάδα. Έκοψε ένας από τη Λευκάδα, είχε κόψει ο άλλος από τον Εύρο. Δίκιο έχει, Θανάση. Θέλω να πάω και κάπου αλλού όμως, πέρα από τα ουκρανικά, πέρα από τα τουρκικά. Δεν ξέρω πραγματικά, πάντως νομίζω ότι θα, αν δεν στείλουμε και μια σαφή προειδοποίηση στους Ουκρανούς, αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Πολύ φοβάμαι ότι τα ελληνικά διαβήματα του Γεραπετρίτη θα τα γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, όπως ακριβώς κάνουν και οι φίλοι τους στην Τουρκία. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί είδα μια ανακοίνωση του State Department χθες, η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Ήταν μια ανακοίνωση, δηλαδή μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter από το State Department που εξηγούσε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην εξέταση από τον ΟΗΕ του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, όπως δεν το ήξερα κι εγώ και δεν το μάθε κανένας σχεδόν, ο ΟΗΕ είχε λοιπόν διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα για το νέο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Όχι για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, όχι για τίποτα άλλο. Παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Να κάνουμε μια παγκόσμια συμφωνία. Και γράφει το State Department, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, αντιτίθενται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και στις προσπάθειες του ΟΗΕ να διευκολύνει την αντικαταστατική μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δυτικούς μας συμμάχους. Όταν είναι αντικαταστατική η μετανάστευση, εννοούν την αντικατάσταση των πληθυσμών. Αυτό που λέγαμε πριν, δεν κάνουμε εμείς παιδιά. Έρχεται ο Χασάν, έρχεται ο Μοχάμεντ. Μοχάμεντ, το πρώτο σε δημοτικό το όνομα στην Αγγλία, να ξέρεις. Βγήκανε οι βουλευτάδες, όλοι ζητούν την παρέτηση. Πώς τον είπες το όνομα του υπουργού που ζήτησε την παρέτηση του κύρ Στάρμερ? Αχμέντ πρέπει να τον λέγανε.
1: Αχμέντ, ναι.
0: Αχμέντ τον λέγανε για αυτόν τον υπουργό. Έχουν βγει, παιδιά, έβλεπα κάτι από τις τοπικές εκλογές σε κάτι περιοχές Μπέρμιγχαμ και τέτοια που ήταν όλοι. Όλοι από Πακιστάν, Αφγανιστάν, τέτοιες περιοχές, όλοι μουσουλμάνοι. Αντικατάσταση πληθυσμού. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον, θα τα πούμε αν προλάβουμε και για την Αγγλία. Ποιο είναι το ενδιαφέρον, τι λέει το State Department για τον ΟΗΕ. και αναφέρεται και στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχει τη δικιά του αξία. Οι υπηρεσίες, λέει, του ΟΗΕ διευκόλυναν συστηματικά τη μαζική μετανάστευση στην Αμερική και την Ευρώπη, ακόμα και ενώ οι πολίτες αυτών των χωρών ζητούσαν περιορισμούς στη μετανάστευση. Τώρα, η τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Συμφώνου καλεί τα κράτη να επεκτείνουν τις οδούς μετανάστευσης και να προωθήσουν την τακτοποίηση, regularization λέγεται, τακτοποίηση των μεταναστών. Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούν, δημιούργησαν διαδρόμους μετανάστευσης μέσω της Κεντρικής Αμερικής μέχρι τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ ο Αμερικάνικος λαός υπέφερε, λέει, από ένα πρωτοφανές κύμα μαζικής μετανάστευσης, ο ΟΗΕ βρισκόταν επί τόπου και διοχέτευε μετανάστες προς τα νότια σύνορά μας. ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τον ΟΗΕ μοίραζαν χάρτες σε μετανάστες που κατευθύνονταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού διευκόλυναν τη μαζική μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ καταδίκασαν την απέλαση παράνομων μεταναστών. Ενώ η Ευρώπη, έρχεται τώρα, αντιμετώπιζε συνεχή μεταναστευτική κρίση, αξιωματούχοι του ΟΗΕ στελέχωναν και τα δύο άκρα της μεσογειακής μεταναστευτικής διαδρομής. Από τις ακτές της Λιβύης μέχρι τις ακτές του Αιγαίου και τα νησιά της Ελλάδας. Αυτό το λέει η ανακοίνωση του State Department. Το έχετε δει πουθενά? Το έχετε δει πουθενά? Το έχετε δει στις ειδήσεις? Το έχετε δει? Όταν γίνεται μία ανοίξη για το, είπε ο Τραμπ, terrific guy, λέει ο Μητσοτάκης, τι είπε, terrific το Greece, και έγινε εδώ πέρα, παίζανε παντού πρωτοσέλιδα. Έχει βγει το Υπουργείο Εξωτερικών και καταγγέλτης των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όχι της Σουαζιλάνδης, και καταγγέλει, επαναλαμβάνω. Ενώ η Ευρώπη αντιμετώπιζε συνεχή μεταναστευτική κρίση, αξιωματούχοι του ΟΗΕ στελέχωναν και τα δύο άκρα της μεσογειακής μεταναστευτικής διαδρομής, από τις ακτές της Λιβύης μέχρι τις ακτές του Αιγαίου και τα νησιά της Ελλάδας. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ καταδίκασαν τα κράτη πρώτης γραμμής που αρνήθηκαν να ανοίξουν τα σύνορά τους. Έχει, λέει, και καμπός ακόμα και καταλήγει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν την παγκόσμια σύμφωνα που επιτρέπουν τη μαζική μετανάστευση στην Αμερική ή τις δυτικές χώρες. Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, το Υπουργείο Εξωτερικών θα διευκολύνει τον επαναπατρισμό, re-migration, έτσι λέγεται ο όρος, και όχι τη μετανάστευση αντικατάστασης. Έχει βγει το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, των Ηνωμένων Πολιτείων και μιλάει για στελέχη του ΟΗΕ που είναι στη Λιβύη στις ακτές και που είναι στα νησιά του Αιγαίου, ενδεχομένως τώρα να έχουν πάει και στην Κρήτη, γιατί από εκεί πέρα είναι οι... εκεί πέρα φτάνουν οι μεγάλες, ναι, τα λέει εδώ πέρα, τα νησιά της Ελλάδας. Μέσα στα νησιά της Ελλάδας είναι και η Κρήτη ακόμα, μέχρι να βγει κανένας υπουργός να πει ότι είναι και αυτή εκτός των χωρικών μας συντάτων, δεν ξέρω, όλα μπορεί να τα περιμένουμε πλέον. Είναι, λοιπόν, στις δύο πλευρές, κανονίζουν το, εκτελούνται μεταφορέ για τις καραβιές που ξεκινάνε και εμείς έχουμε το λιμονικό εδώ πέρα και πάει και τους παίρνει από τους βαρκούλες και τους κατεβάζει στα νησιά και μετά έρχονται στην ηπειρωτική χώρα. Τα λέει αυτά το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και εμείς εδώ πέρα συνεχίζει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος ο Πλεύρης. Να συνδιαλέγεται με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι μέρος του οικοσυστήματος των οργανισμών του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ, επαναλαμβάνω. Αυτού, δηλαδή, που καταγγέλει το State Department σε αυτή την ανάρτηση. Και μάλιστα εμείς εδώ πέρα, είτε με την παλιά κυβέρνηση του Τσίπρα, είτε με τη νέα, εντάξει, ναι, εδώ και 7 χρόνια, του Μητσοτάκη, προμοτάρουμε το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ότι μας βοηθάει κιόλας. Ακούγαμε όπως ότι θα έπιανε τους εμπιστές της Μαρφίνο Χρυσοχοίδης, ακούγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα οδηγούσε τις ΜΚΟ στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δεν έχει πάει κανένας. Όσοι έχουν πάει έχουν αθωωθεί. Οι πάντες όλοι. Λέγανε για, πώς το λέγανε, σχέδιο Αλκμίνη, πώς το λέγανε, που είχαν παρακολουθήσει τις ΜΚΟ, είχαν εκεί πέρα, συλλάβανε κάποιους. Όλοι αθώοι, δεν έγινε ποτέ δικαστήριο, δεν έγινε τίποτα. Προφανώς εδώ στην Ελλάδα θέλουμε αυτή την μεταναστευτική, την αντικαταστατική μετανάστευση. Έχει βγει άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν εκλεγεί ο Τραμπ, όχι μετά, και έλεγε ότι οι μετανάστες θα βοηθήσουν στο δημογραφικό. Έβγαινε τότε και η Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της, πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνέδριο για το δημογραφικό, θυμάμαι, το οργάνωνε η Eurobank, αν δεν κάνω λάθος, και είχε βγει η Σακελαροπούλου και έλεγε ναι, με τους μετανάστες θα λύσουμε το δημογραφικό. Έχουμε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να καταγγείλει τον ΟΗΕ και να λέει συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στη Λιβύη και στην Ελλάδα είναι αξιωματούχοι το ΟΗΕ που διευκολύνουν την παράνομη μετανάστευση, τη λαθρομετανάστευση. Και εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, κάνουμε ότι κοιμόμαστε, που λέγε και ο Τόσκας, ρε. Δεν το πήρα χαμπάρι, συγγνώμη παιδιά, μου ξέφυγε αυτό το tweet. Ασχολούμαστε με άλλα για άλλα, ασχολούμαστε με τον Ακύλα. Έχουμε πρώτο θέμα τον Ακύλα, με το Pussy Hat. Pussy Hat, Pussy Hat. Ρε παιδιά, νομίζω ότι στις τρεις οθόνες που, επί δύο ώρες, στις τρεις οθόνες, δεν ήταν κάποια στιγμή που σε μία οθόνη έχω απέναντι τρεις οθόνες, τρία κανάλια έτσι που παίζουν. Δεν νομίζω ότι έχει περάσει έστω και ένα λεπτό που να μην έχει Ακύλα. Μία το ένα κανάλι, μία το άλλο, μία το παράλληλο, μετά τον ξαναβγάζει το ίδιο, κάνει τον κύκλο της. Πόσο πια πρέπει να μας τον εντυπώσουνε. Tragic vision. Μπορούν, εγώ θα ήθελα να μας αποβάλουν διαπαντός. Γίνεται ένας χαμός αν θα συμμετέχει το Ισραήλ ή όχι και τέτοια. Αντιδρά η Ισπανία και οι άλλες χώρες. Εγώ λέω δεν μπορούν, ρε παιδιά, να μας διώξουν και εμάς. Δεν είμαι φίλος, δεν είμαι φαν. Τι να κάνω. Με Eurovision ξεκινήσαμε, με Eurovision θα καταλήξουμε.

τον Ακύλα έχει κάνει σήμερα 100 ώρες προβολών, ξέρω εγώ, το πρωί στην τηλεόραση. Για την ανακοίνωση του State Department, για το βρώμικο ρόλο αξιωματούχων του ΟΗΕ, ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τον ΟΗΕ κτλ. Ούτε κουβέντα δεν είδα δυστυχώς το πρωί πουθενά. Έτσι έτσι ρυθμίζουν την επικαιρότητα όπως ακριβώς θέλουν. Δεν προλάβαμε να πούμε για το Starmer, για το Starmer και τους Mohammed που ζητούν την παραίτησή του. Να έχεις βασίσει, ας πούμε, το μεγαλύτερο πλήγμα στην πολιτική καριέρα του Starmer ήταν το γεγονός ότι ως εισαγγελέας τότε προστάτευε τις συμμορίες παιδοφίλων, κυρίως από το Πακιστάν. Και να έρχονται τώρα οι Mohammed και να ζητάνε την παραίτησή σου. Τι προσωπικό δράμα γι' αυτό, ε! Και να στέλνεις εσύ, Άλεξ, το τιστές για το Χανταϊό προκειμένου να μπορέσεις να εξισορροπείς λίγο την επικοινωνία. Λοιπόν, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος, η εκπομπή σχόλασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο στις 8 η ώρα εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Ελπίζουμε να είσαστε κι εσείς. Τώρα όμως εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στους 99,8, μένετε στον Μάχη FM, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στις φοιτητικές κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στα συλλογικά όργανα των φοιτητικών συλλόγων. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται κάτω από τη βαριά σκιά των πρόσφατων βίων επιθέσεων αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Αθήνα. Το θρίλερ με το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα προσλαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς αποκαλύψεις του εγχώριου και του διεθνή τύπου εστιάζουν πλέον σε σενάρια εκτόξευσης του ντρόν από ουκρανική βάση της Λιβύης. Όπως έγινε γνωστό, ο φάκελος της υπόθεσης των ενόπλων δυνάμεων οδεύει άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα διερευνήσει τις τυχόν ποινικές ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν. Το Κίεβο αρνείται την κατοχή του σκάφους παρά τις επίσημες παραδοχές της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας. Σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων ξεσπά από την Κομωτινή μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που άρπαξε πάνω από 450.000 ευρώ από επιδοτήσεις για ανήλικους μαθητές. Ένας 60χρονος αρχηγός της υπόθεσης, η διευθύντρια και δύο εκπαιδευτικοί εισέπραταν παράνομα πληρωμές για 178 εικονικούς μαθητές, ενώ στην πραγματικότητα το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης υπολειτουργούσε. Η δράση της πείρας αφορούσε κυρίως παιδιά Ρωμά. Παραλύει σήμερα ο δημόσιος τομέας, καθώς οι εργαζόμενοι προέβησαν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία και μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Γιατροί και εκπαιδευτικοί διεκδικούν μέτρα για τις συνθήκες εργασίας που δοκιμάζουν τις αντοχές του κράτους πρόνοιας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στα προγραμματισμένα δρομολόγια, αφού οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες δεν συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ. Στο State Department, Αμερικανοί βουλευτές απαιτούν εξηγήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τις επικίνδυνες γέφυρες επικοινωνίας που ανοίγει ο πρέσβης στην Άγκυρα σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η επιστολή στο Κογκρέσο ξεκαθαρίζει πως η τουρκική πλευρά δεν ικανοποίησε ποτέ τους όρους για την απομάκρυνση των ρωσικών S-400, εκθέτοντας την ασάφεια του Τόμ Μπάρακ απέναντι στην Αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Η διπλή αυτοχειρία δύο 15χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Οι ανήλικες κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και βούτυξαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι από εξάωρουφη πολυκατοικία. Το αποτέλεσμα είναι μια νεκρή και μια βαριά τραυματισμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Αποχαιρετιστήριο γράμμα αποκαλύπτει το ψυχολογικό βάρος των Πανελληνίων εξετάσεων σε συνδυασμό με το φόβο της αποτυχίας. Οι διοκτικές αρχές ξεψαχνίζουν τα κινητά τους τηλέφωνα, το σημείωμα και το προσωπικό ημερολόγιο των δύο μαθητριών αναζητώντας τα ακριβή αίτια. Το χαμόγελο του παιδιού στον απόϊχο της τραγωδίας ζητά την άμεση προσφυγή στη γραμμή SOS 1056 για τη σωτηρία κάθε παιδικής ψυχής. Η οργάνωση διαχειρίστηκε καθημερινά δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας μέσα στο 2025. Ο Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για μια συνάντηση υψηλού ρίσκου με το Σιν Τζινπινγκ. Το εμπόριο, η Ταϊβάν και η νέα εστία ένταση στο Ιράν κυριαρχούν στην ατζέντα τους. Η Υψηλές θερμοκρασίες και αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Τώρα, να πω καλημέρα. 13 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. Ακούτε Μάχη FM. Όταν ένα κορίτσι 17 χρονών γράφει σε ένα σημείωμα ότι δεν θα βρω δουλειά που να μου δίνει λεφτά, σημαίνει ότι κάτι πολύ στραβό έχουμε κάνει σε αυτή τη χώρα. Και αναφέρομαι στους πάντες. Όταν αυτό το σημείωμα μιας 17χρονης αποκαλύπτεται μία μέρα κατά την οποία πολιτική όλων των κομμάτων συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα έχει περισσότερα ακίνητα, ποιος θα έχει περισσότερες καταθέσεις, ποιος θα έχει εξασφαλίσει τα παιδιά, τα εγγόνια του, τα δυσέγγονά του. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα γίνεται κάτι πάρα πολύ στραβό. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο όλοι παραγνωρίζουν. Το στοιχείο αυτό είναι το εξής. 31,6% αυξήθηκαν τα περιστατικά αυτοκτονίας μετά το 2021. Δηλαδή, μετά το άθλιο έγκλημα που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και γύρω από αυτόν με το lockdown. Οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία Έλληνες. Μείνανε στον εσωτερικό κόσμο παιδιών τραύματα. Και ο κύριος Μητσοτάκης και γύρω από αυτόν, υπουργοί, βουλευτές,

μας κάνουν επίδειξη πλουτισμού που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση από το μισθό τους. Σε καμία. Και δεν υπάρχει ένας να πει, έλα εδώ ρε φίλε, πώς έχεις βγάλει τόσα διαμερίσματα. Πού τα βρήκες. Γιατί η τράπεζα σέρα σου δίνει δάνειο 500, 600 χιλιάδες, 900 χιλιάδες. Έλα εδώ ρε μαγκά τραπεζιτή. Μα υπάρχει νόμος, λέει, ασυλίας. Σκασίλα μου φίλε. Σκασίλα μου φίλε. Το να δίνεις τεράστια δάνεια σε πολιτικούς είναι κλοπή χρημάτων καταθετών. Δεν υπάρχει νόμος που να σου δίνει ασυλία, φίλε μου τραπεζίτη και εσύ τραπεζοϋπάλληλε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Θα μου πεις ποιος σου έδωσε την εντολή να δώσεις στον τάδε βουλευτή, στον τάδε υπουργό, στον τάδε πρωθυπουργό αυτό το φοβερό υπέροχο δάνειο. Στον ίδιον, στη γυναίκα του, στο συγγενή του. Δεν υπάρχει κανείς να καλέσει το Φλωρίδη να του πει, έλα εδώ ρε φίλε. Εσύ έφερες στη Βουλή και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισαν ώστε οι συγγενείς των βουλευτών και των υπουργών και των πολιτικών να μπορούν να έχουν offshore εταιρεία. Δηλαδή ο υπουργός διευκολύνει έναν συγγενή πολιτικού να ξεπλένει τα κλεμμένα και αυτό υπάρχει ασυλία. Δηλαδή εάν αύριο πιάσουμε έναν πολιτικό με μάσκα, με κουκούλα, με καλάσνικοφ, ή χωρίς καλάσνικοφ, να μπουκάρει κάπου και να κλέβει μια τράπεζα, ένα σπίτι, αυτός έχει ασυλία? Άρα γιατί έχεις ασυλία εσύ κύριε που διευκολύνεις το συγγενή του πολιτικού να ξεπλένει τα κλεμμένα? Μπορεί να έχω δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Μπορεί να έχω δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Έγραψε η κοπέλα που έπεσε στο πεζοδρόμιο, στον προαύλιο χώρο, στο πίσω χώρο της πολυκατοικίας. 17 χρονών ρε. 17 χρονών ρε. Το ρε πάει σε σένα, ναι, τον πολιτικό. Που πήγες ρε αλήτη στη Βουλή και ψήφισες νόμο τα μετρητά να μην δηλώνονται στο πόθεν έσχες. Οι πίνακες, τα διαμάντια, τα μετρητά, τα μαύρα, η σακούλα, η βαλίτσα. Και έχεις εξασφαλίσει τα παιδιά σου. Υπάρχουν βουλευτές που λένε μου δώσαν 250 χιλιάρικα για να κάνω προεκλογική εκστρατεία. Δωρεά. Τι λες ρε μεγάλε. Εμένα γιατί δεν μου δίνουνε 5 χιλιάρικα δωρεά, 10 χιλιάρικα δωρεά, 20 χιλιάρικα δωρεά για να γλιτώσω το σπίτι μου. Και βγαίνεις και το λες και το δηλώνεις
Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. 250 χιλιάρικα δωρεά, λέει. Για να κάνω προεκλογική εκστρατεία να βγω βουλευτής. Ποιος τα έδωσε, κύριε? Η σαπίλα, η σαπίλα δικαιοσύνης, δημοσιογραφίας, πολιτικών, αυτή είναι η ιεραρχία. Δικαιοσύνη, δημοσιογράφων, πολιτικών, οδηγεί στο θάνατο. Οδηγεί στο θάνατο. Και θέλω να πω και κάτι. Καταλαβαίνω την κατάσταση της οικογένειας των δύο αυτών κοριτσιών. Αλλά η μία κοπελίτσα έγραψε στο σημείωμά της ότι επί 3 χρόνια ήταν σε κατάσταση κατάθλιψης. Και έχω μια απορία. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για αυτό το κορίτσι. Κανείς. 3 χρόνια κατάθλιψη, λέει η κοπέλα. Ωραία. Να μην δούμε 3 χρόνια. 1 χρόνο. 5 μήνες. Δεν πήρε κανείς είδηση.

0: Θα πω κάτι ακραίο. Ακραίο. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ένα στοιχείο για να ταρακουνήσει τους πάντες. Μετά την ιστορία αυτή με τα δύο 17χρονα κορίτσια, θα έπρεπε, αν είχαμε κυβέρνηση, να απαγορευτεί χθες να μεταδοθεί το φεστιβάλ τραγουδιού. Εις μνήμη των δύο αυτών κοριτσιών, όχι μόνο των δύο κοριτσιών, όλων των νέων παιδιών, που εμείς οι αλήτες, η παλιά γενιά, μεταξύ αυτών και εγώ, έχουμε οδηγήσει στην απελπισία αυτά τα παιδιά. Κλεισμένα σε ένα καβούκι, να προσπαθούν μόνα τους να αναπνεύσουν. Γιατί εμείς ασχολούμαστε με το κινητό μας τηλέφωνο. Αδιαφορούμε για τα παιδιά μας. Γεννήσαμε παιδιά και τα στείλαμε πού? Σε κλειστά διαμερίσματα. Με ένα κομπιούτερ. Πού είναι οι αξίες? Τα λεφτά είναι η αξία. Τα λεφτά είναι η αξία. Αλλά όταν έχουν πρότυπα τα 40, 30, 20, 10, 25, 40 χιλιάδες ακίνητα των λαμογιών, των ατιμόρυτων λαμογιών, των ατιμόρυτων λαμογιών, όταν υπάρχουν δικαστές οι οποίοι βλέπουν να καταλύεται η δημοκρατία με ένα παρακρατικό σύστημα των υποκλοπών και δεν τους βουτάνε να τους βάλουν όλους μέσα, όλους, μα όλους ρε μέσα, εγώ είμαι θυρωνός, τι με νοιάζει ρε, και ο θυρωνός μέσα να ξεβρωμίσει και παραμένει ο κύριος Τζαβέλας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κυρίως μετά την φοβερή και τρομερή συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Συγκλονιστική συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Θα έπρεπε να έχει κινηθεί αμέσως διαδικασία εναντίον Μητσοτάκη Τζαβέλα. Μόνο και μόνο με τη δήλωση Δημητριάδη. Και τέλος, πολλά χρόνια πριν και μάλιστα δέχθηκε και απειλή ότι θα με οδηγήσουν στα δικαστήρια. Πολλά χρόνια πριν, σε εκπομπή μου στο Μέγκα, όχι λάθος, στον Αλφα, είχα πει ένα πράγμα το οποίο επαναλαμβάνω και σήμερα με αφορμή αυτό που συνέβη μέσα στα πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια, την επίθεση των κουκουλοφόρων. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να σταματήσουμε όλη αυτή την κατρακύλα της ελληνικής κοινωνίας. Μόνο μία είναι η λύση. Παντού, σε όλους τους δρόμους, κάμερες, με ειδικά γραφεία με ειδικό σώμα αστυνομίας να παρακολουθεί τα πάντα. Ποιος είναι ο κουκουλοφόρος που μπούκαρε στο πανεπιστήμιο και έδιρε με ρόπαλα άλλους φοιτητές? Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι οι άλλοι φοιτητές. Φύγανε. Πού πάνε? Προς τα πού πάνε? Πάμε στην άλλη κάμερα. Πάμε στην παρακάτω κάμερα. Στην τρίτη, στην πέμπτη, στη δέκατη, στη δώδεκατη. Κάπου θα μπει. Βουτήχτε τον. Βουτήχτε τον. Τι γίνεται σε αυτή την γωνία? Πουλάει ναρκωτικά. Μέσα ρε. Μέσα. Ποιος εσύ? Κυκλοφορείς στον δρόμο και ζητάς να αγοράσεις όπλο. Στη γωνία σε πιάσα η κάμερα. Μέσα! Κάμερες παντού. Για να βρούμε την ησυχία μας και για να έρθουν τα πράγματα στα ίσια τους. Αλλιώς ο θάνατος παραμονεύει για όλους μας. Δεν εξαιρείται κανένας. Ακόμη και αυτούς που βλέπω στο δρόμο με 5-6 αστυνομικούς ιδιωτική ασφάλεια από πίσω, ούτε αυτοί εξαιρούνται. Ούτε αυτοί εξαιρούνται. Πανεπιστήμιο λέει, μπουκάραν οι άλλοι με ρόπαλα, δέρνανε γυναίκες. Άκουγα εγώ στο βίντεο την κοπέλα να φωνάζει. Χτυπάς κάποιον με ένα ρόπαλο στο κεφάλι, ξέρεις τι έχει το κεφάλι του μέσα. Η κοπέλα ξέρει τι έχει το κεφάλι της μέσα. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και με το χτύπημα να την αφήσει νεκρή, έστω ανάπηρη. Και εσύ με τη μάσκα θα φύγεις, με την κουκούλα. Και ο κύριε Μιχάλης θα πει, ω, δεν τους πιάσαμε, δεν μπορέσαμε να τους πιάσουμε. Ξέρετε με πόσους αστυνομικούς κυκλοφορεί ο κύριε Μιχάλης? Καμιά σαρανταριά. Καμιά σαρανταριά. Και είπα κάτι χθες για ένα περιπολικό έξω από τη Vodafone. Και κάποιος κύριος μου έγραψε ότι δεν είναι για τη Vodafone, είναι για την ρωσική πρεσβεία. Αγαπητέ φίλε, βεβαίως υπάρχει δίπλα ένα γραφείο, αλλά θέλω να σας πω αγαπητέ φίλε, επειδή πέρασα από εκεί για να δω, στη ρωσική πρεσβεία που είναι μέσα στο ψυχικό δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία περιπολικού. Το περιπολικό είναι για τη Vodafone και όχι για τη ρωσική πρεσβεία, το προξενείο τι είναι εκεί. Στην πρεσβεία δεν υπάρχει αστυνομικός, δεν υπάρχει περιπολικό. Φιλάνε τη Vodafone, που η Vodafone των υποκλοπών με τη δολοφονία της Αλικίδη, του υπαλλήλου της, κλείθηκε και έβγαλε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας με νοθεία τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Κλείνοντας θέλω να πω για ένα όνομα. Λέγεται Αντρί Γέρμακ. Αντρί Γέρμακ. Ήτανε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι. Θα οδηγηθεί στην φυλακή. Υπάρχει ήδη δίωξη εναντίον του για φαγοπότη 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Στείλε λεφτά Μητσοτάκη στο Ζελένσκι. Στείλε όπλα στο Ζελένσκι να σου στείλει στην Ελλάδα, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο. Αυτά τα drones. Για να καταλάβεις πόσο λίγος πολιτικός είσαι. Πόσο επικίνδυνος πολιτικός είσαι για την Ελλάδα. Κήρυξες πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ποιος το είπε αυτό, ρε? Ο νεοναζί Γερμανός. Και πας εσύ σαν πρωθυπουργός Ελλάδος και κηρύττεις πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Τη στιγμή που σου κάνει επίθεση ο Ζελένσκι στο Ιόνιο, με τη συνεργασία που έχει με την Τουρκία, με έναν υπουργό ονόματι Δένδια να γελάει στη Θεσσαλονίκη και να λέει ένα ντρόνς από μια ξένη χώρα εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων στη Λευκάδα, με έναν διορισμένο υπουργό εξωτερικών Δένδια Κεραπετρίτη να είναι άφωνος μπροστά στην επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από τον Ερντογάν, τον Ισλαμιστή Χίτλερ, το σύμμαχο των νεοναζί Γερμανών, που παράγουν πια όπλα, εξελίσσουν τα τουρκικά όπλα τα οποία θα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος και εσύ κάθεσαι και μου παριστάνεις τον Πρωθυπουργό, γιατί έτσι σου είπαν οι Γερμανοί να μην μιλάς. Δολοφονείται η Ελλάδα. Το είδατε χθες το βράδυ, το βλέπετε και σήμερα με τις εικόνες από τη Eurovision. Δολοφονείται η Ελλάδα. Η οικογένεια, οι αξίες, η ιστορία μας, το φιλότιμό μας. Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη.
1: Παρολίγο σήμερα, τι με κοιτάς κύριε Γιαννιτόπουλε, τι με κοιτάς, τι θες? Άσε με να ξεκινήσω, τι θες πάλι από τη ζωή μου, επειδή έχεις το προνόμιο να λέγεσαι Ανδρέας? Α, πάλι τα ίδια τα δικά σου. Λοιπόν, παρολίγο σήμερα να ήταν Τρίτη και 13, είναι Τετάρτη και 13. Το ανέκδοτο της ημέρας θα μπορούσε να είναι ανέκδοτο, το λέω σαρκαστικά, ειρωνικά, γιατί εκεί νιώθω ότι πάει το πράγμα, ότι είναι, λέει, σήμερα μέρα που γίνεται απεργία στο ελληνικό δημόσιο. Και σε πιάνουν νευρικά γέλια, διότι αυτοί που την οργανώνουν δεν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας, μας τρολάρουν, για παράδειγμα, σε συνθήκες και σε εποχές πραγματικά κρίσιμες. Αναρωτιέμαι, και ξεκινάω από αυτό, γιατί μας φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά έχει καταντήσει, έχει καταστεί λεπτομέρεια, χωρίς να έπρεπε να είναι. Σε συνθήκες κοινωνικής, οικονομικής πίεσης έως και εξαθλίωσης και των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών και των συνταξιούχων, με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, ότι τα δύο τελευταία χρόνια προστέθηκαν άλλοι 139.000 νεόπτωχοι, στους προϋπάρχοντες προστέθηκαν άλλοι 139, δεν μειώνονται, αυξάνονται οι νεόπτωχοι, και παρά τα αυτά προκυρήσονται απεργίες οι οποίες καταντούν ανέκδοτο. Και αναφέρομαι και στην ΑΔΕΒΗ και στη ΓΕΣΕΕ και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, ξεκινώντας από μία διαπίστωση την οποία κάνω εγώ και φαντάζομαι και αρκετοί άλλοι, ότι τούτο εδώ οφείλεται κατά μεγάλο λόγο, κατά σημαντικό ποσοστό, και σε αυτές τις ίδιες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες ακούσια ή εκούσια, δεν με ενδιαφέρει να σας πω αν το κάνουν ακούσια ή εκούσια, έχουν μεταβληθεί σε εργαλεία της κυβέρνησης, εκ των πραγμάτων, διότι οι ίδιες έχουν καταστεί ανυπόληπτες πολιτικά και κοινωνικά, αναξιόπιστες, διεφθαρμένες με την ευρεία έννοια, κάποιες από αυτές είναι και υπόδικες, τις ελέγχουν οι εισαγγελείς. Ναι, δεν ελέγχονται μόνο και παραμένουν οι κυβερνώντες μολονότι υπόδικοι, χειραγωγούμενοι από κομματικά κέντρα, απομονωμένοι και αποξενωμένοι ως ηγεσίες, απομονωμένες και αποξενωμένες από τα πραγματικά ζητήματα, και κάνουν, λέει, απεργία, οι οποίες κάνουν απεργίες, οι οποίες είδαμε τις προάλλες και την Πρωτομαγιά. Ντροπή και έσχος. Μαζεύτηκαν 100-200 άνθρωποι και να το πω και ομά. Αν δεν είχε τον κομματικό του μηχανισμό, τον κομματικό του στρατό, όπως θέλετε πείτε το, το ΚΚΕ, Κομμουνιστικό Κόμμα, περισσότερο να μπορεί να κινητοποιεί, να κατεβάζει κάποιους ανθρώπους όταν υπάρχουν απεργίες ή κινητοποιήσεις, τρεις και ο κούκος, ψυχή δεν θα πάταγε. Ούτε για τα προσχήματα. Το ότι βοηθάει και αυτό που, δηλαδή, τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το σύστημα και αυτή η παρουσία των κομματικών δυνάμεων του ΚΚΕ να ισορροπεί το σύστημα, είναι πράγματι ένα γεγονός. Γιατί να λέει γίνεται κάτι, εντάξει, καλύπτονται τα προσχήματα. Αλλά πώς το έχουν καταφέρει, συμπράττοντας, ξαναλέω, εκούσια δεν έχει σημασία, με την εξουσία, με την πολιτεία, με την κυβέρνηση, στο να υπάρχει αυτή η αφασία επί του πεδίου του κοινωνικού, εννοώ. Δεν αναφέρομαι στα πληκτρολόγιο ή στην, ας το πούμε, κοινωνική ζωή ενός εκάτου που συναντιέται με τους φίλους του, με την παρέα του, φωνάζει, ακούει, αναμεταδίδει την οργή και μετά λέει τώρα πάμε σπίτι μας. Μιλώ επί του πεδίου, διότι δεν θα αναφέρω άλλα παραδείγματα χωρών, ακόμα και δυτικών χωρών κατά κύριο λόγο, και ακόμα και εδώ στα Βαλκάνια, παρακαλώ, στα Βαλκάνια, ναι, στα Βαλκάνια, κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι διαδηλωτές στους δρόμους. Γιατί? Γιατί κάποιοι τους εμπνέουν κιόλας, ή τουλάχιστον δεν τους αποθούν. Δηλαδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, εγώ λέω, καθόλου απαξιωτικά, και δεν θα μπω στο διαχωρισμό δημόσιου ή ιδιωτικού υπαλλήλου. Η συζήτηση για το δημόσιο, για τα προβλήματα που υπάρχουν, για όλα αυτά. Και αναφέρομαι σε αυτό το διαχωρισμό, θα τον κάνω. Γιατί η μεγάλη μάζα των δημοσίων υπαλλήλων, όχι για αυτούς οι οποίοι είναι οι μέτεροι, τακτοποιημένοι, πελατειακό κράτος, θέσεις κομβικές που κατανέμονται με πολιτικά κριτήρια, κομματικά δηλαδή, αναφέρομαι στη μεγάλη μάζα, στη μεγάλη πλειονότητα, στη συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και των ιδιωτικών. Και το αποτέλεσμα είναι, πάλι εκ των πραγμάτων,
2: όλες ειδήσεις,
1: να μην νιώθει, να μην νιώθει απειλή εξ αυτού του λόγου.
3: Καλημέρα.
1: Η κυβέρνηση. Να μην νιώθει απειλή. Σου λέει, εντάξει, κάνουν απεργία, ίσα-ίσα. Βγει στο τέλος της ημέρας και θα πει, είδατε, τι. Θέλω να πω με αυτό και να κλείσω αυτό το κομμάτι ότι η ευθύνη, να το πω έτσι παραδοσιακά, του συνδικαλιστικού κινήματος που δεν υπάρχει πια δηλαδή, είναι ακόμα μεγαλύτερη από την ευθύνη που θα χρεώσουμε στην κυβέρνηση, η οποία κάνει την κακή δουλειά της, τα συμφέροντά της κοιτάζει πώς θα μείνει στο σβέρκο μας. Αυτός είναι ο ρόλος, η αποστολή και πολλό μάλλον μιας κακής κυβέρνησης. Πώς με το ζόρι, με οποιοδήποτε τρόπο θα παραμείνει. Η ευθύνη και ο ρόλος ενός υγιούς συνδικαλιστικού κινήματος που θα ήταν πραγματικά ακομμάτιστο, πραγματικά ανεξάρτητο, συνδεδεμένο με τα πραγματικά προβλήματα και έξω και από συντεχνιακές λογικές που τις έζησαν στο πετσί τους και οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ΔΕΚΟ και παντού, βλέποντας τις συνδικαλιστικές ηγεσίες όλα αυτά τα χρόνια να τρώνε και να πίνουν μια χαρά και να έχουν και προνόμια και να έχουν και ιδιαίτερες σχέσεις και προσβάσεις στην εξουσία και να πολιτεύονται κιόλας μετά και να γίνονται και βουλευτές και υπουργοί κλπ. Και να τροφοδοτείται ο κομματικός σωλήνας. Αυτά πρέπει να τα δούμε, να τα δούνε. Χωρίς λοιπόν ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο να είναι αξιόπιστο και σοβαρό για να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους, να κινητοποιήσει. Έχουμε την εντύπωση, την ψευδέστηση ότι θα τρομάξει η κυβέρνηση ετούτη ή οποιαδήποτε άλλη. Όχι. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων αυτές οι ηγεσίες παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Διότι θα τελειώσει η μέρα, θα κλείσει η μέρα. Δεν θα έχει ασχοληθεί κανείς. Κανείς δεν θα έχει ασχοληθεί. Αμφιβάλλω αν τα δελτία ειδήσεων, πέραν του τυπικού μιας φράσης που μπορεί να λένε τώρα το πρωί, το βράδυ θα πούν οτιδήποτε στα δελτία ειδήσεων, οι εφημερίδες ούτε μονόστιλο, αν δεν κάνω λάθος, και τα μέσα μεταφοράς, δεν απεργούν. Και παραδοσιακά αυτές οι απεργίες είχαν κάποια επίδραση στο κοινωνικό σύνολο λόγω των αλλαγών, λόγω των μεταβολών στην κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Άπαξ και δεν αλλάζει αυτό, δεν κουνιέται φίλο. Το καταθέτω ως διαπίστωση που μπορεί να μην είναι και πολύ δημοφιλής, διότι δεν γίνεται να χαϊδεύεις όλα τα αυτιά όλων. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν και αυτή την ευθύνη, όλες τις ευθύνες τους και εμείς βεβαίως οι δημοσιογράφοι, για το πώς παρατείνεται μια κατάσταση τον άλλο μήνα συμπληρώνει 7 χρόνια. Δηλαδή άμα το δούμε ανάποδα, όπως και να έχει, σου λέει εγώ 7 χρόνια πρωθυπουργός έμεινα. Και έχεις και τον Άδωνη να λέει εντάξει ρε παιδιά, μετά τη ΔΕΣ, άμα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο, δεν είναι πρόωρες εκλογές, τι να του πεις εκεί, ότι είναι? Δηλαδή άμα κάνει τον Οκτώβριο εκλογές, τον Νοέμβριο εκλογές, θα του πεις είναι πρόωρες εκλογές? Δεν είναι, εντάξει, είναι στον 8ο χρόνο. Τι θα γίνει, είναι άλλη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, ξέφυγα λίγο από αυτό. Θέλω να πάω ξανά, γιατί νομίζω ότι οι επόμενες μέρες, καθότι ο αγαπητός Ντόναλντ Τραμπ πάει στην Κίνα, πάει στο Πεκίνο, μπορεί να αποδειχτούν οι πιο κρίσιμες της περίοδου, διότι θα υπογράψει μεν πολλές, λέει, συμφωνίες, άπειρες, φοβερές συμφωνίες με την Κίνα, έχουν ετοιμάσει, λέει, ένα σωρό συμφωνίες, αλλά το πιο σοβαρό και πιο κρίσιμο που επιμένω μας ενδιαφέρει, διότι τα στοιχεία παραλλήλως με όλα όσα έλεγα προηγουμένως δείχνουν ότι έρχονται μαύρες μέρες και στο οικονομικό πεδίο, στον απόϊχο, στη σκιά, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν υπάρχει απόϊχος ακόμα, υπάρχει σκιά του πολέμου και στο οικονομικό και στο ενεργειακό πεδίο. Καλοκαιράκι έρχεται, πώς να πας να ταξιδέψεις? Πώς να πας να ταξιδέψεις? Με τι, καλά, ούτε καράβι, ούτε... Τα λέγαμε χθες, γαϊδουράκι. Λοιπόν, η συνάντηση με τον Σι, αν καταφέρουν και τα βρουν, και ενδεχομένως όλο το παιχνίδι θα κρυθεί στο οικονομικό, δηλαδή τι οικονομικές συμφωνίες, πώς θα μοιράσουν τα πράγματα οι δύο υπερδυνάμεις, γιατί αυτές είναι πια οι μεγαλύτερες υπερδυνάμεις, μπορεί να επηρεάσει τον πόλεμο. Στην προηγούμενη φάση το είχαμε πει ότι κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Αμερική και Ιράν, ξαφνικά, φάνηκε ξαφνικά, διότι έπαιξε ρόλο η Κίνα. Η Κίνα ήταν αυτή η οποία επηρέασε και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση, μετά ξέφυγε λίγο το πράγμα. Τώρα λοιπόν μπαίνει εδώ τώρα να φανεί αν ο Τραμπ, που θέλει σαν τρελός να τελειώσει αλλά δεν βρίσκει τον τρόπο για να μην ξεφτυλιστεί εντελώς, άντε αποσύρω το ξεφτυλιστεί, για να μην εκτεθεί, πώς θα βγει από τον πόλεμο, διότι δεν τον διευκολύνουν και οι άλλοι μουλάδες. Λένε ορισμένοι ότι χρειάζεται την Κίνα. Δηλαδή, χρειάζεται να παίξει ρόλο, να επηρεάσει τα πράγματα, το Ιράν δηλαδή, που σε ένα μεγάλο βαθμό λειτουργεί ως βιτρίνα γεωπολιτικά της Κίνας. Με δύο λόγια, να πει η Κίνα στο Ιράν, στους μουλάδες, μάγκες, μέχρι εδώ, μαζευόμαστε σιγά σιγά, διότι αυτά που ήθελα από τον Τραμπ τα πήρα στο οικονομικό, εμπορικό, γεωπολιτικό πεδίο. Κάναμε τις συμφωνίες που θέλαμε, τα βρήκαμε, τα μοιράσαμε. Τώρα μαζευόμαστε σιγά σιγά. Εντάξει, μπορεί να μην γίνει αμέσως για να κρατηθούν, ξέρω εγώ, τα προσχήματα, να μην φανεί δηλαδή ότι είναι τόσο σημαδεμένο το παιχνίδι, έτσι. Μην καρφωθούμε, σου λέει κιόλας. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και μετά να αρχίσει να μαζεύεται το πράγμα. Διότι ο πραγματικός πόλεμος, θα το ξαναπούμε για πολλωστή φορά, ο πραγματικός πόλεμος, εμπορικός οικονομικός πόλεμος αρχικός, και όλα τα άλλα έπονται, είναι μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Θυμόμαστε τι είχε γίνει από τους προηγούμενους μήνες με τους δασμούς, όλο αυτό το, όλη αυτή η τρέλα, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, δασμοί έρχονταν, πήγαιναν, σπάνιες γαίες από τους άλλους. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και αγοράσει χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ηνωμένες Πολιτείες, οικονομία τους δεν είναι στα καλύτερά της για τους Αμερικανούς πολίτες, έτσι, για τους Αμερικανούς πολίτες. Και ήδη ο επίσημος λογαριασμός, ο επίσημος, γιατί ανεπίσημα μπορεί να είναι και παραπάνω, το κόστος του πολέμου με βάση το ίδιο το Πεντάγωνο είναι κοντά στα 30 δις δολάρια, 29 δολάρια περίπου. Μέσα σε δύο εβδομάδες ανέβηκε 4-5 δις. Ήταν 25 δις πριν από δύο εβδομάδες. Τώρα έχει πάει στα 29-30 και δεν είναι, εντάξει, κάτι που διορθώνεται. Έχει να κάνει με τις υποδομές, με τον εξοπλισμό. Δηλαδή έχει να κάνει με την κατανάλωση πόρων που έχουν μια διάρκεια. Δεν αποκαθίσταται δηλαδή, δεν μαζεύεται αυτή η κατάσταση εύκολα. 1,5-3 δολάρια συνειδητοποιούμε το νούμερο. 1,5-3 δολάρια είναι ο αμυντικός προϋπολογισμός, τον οποίο πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο η κυβέρνηση Τραμπ και ήδη στο Κογκρέσο υπάρχουν ζητήματα. Μέσα στην πλειοψηφία, μέσα στους Ρεπουμπλικάνους, λέω για τους Δημοκρατικούς, αυτοί είναι, μην τα λέμε. Και βεβαίως κανείς δεν πιστεύει, κανείς δεν θεωρεί όλο αυτό που λέει ως αφήγημα στο εσωτερικό της χώρας ο Τραμπ για να καθησυχάσει και τους πολίτες, ότι ο πόλεμος λέει ουσιαστικά έχει λήξει. Κανείς δεν το πιστεύει. Όλα εξαρτώνται, θεωρώ όλα. Φαίνεται ότι πολλά, σχεδόν όλα, εξαρτώνται από τις συναντήσεις που θα έχει από σήμερα, αύριο, και τις επόμενες μέρες τώρα φτάνει στο Πεκίνο ο Ντόναλντ και θα επηρεάσει βεβαίως, ξαναλέω, και όλους εμάς ως χώρες, ως παγκόσμια οικονομία και ως περιφερειακές καταστάσεις, διότι όπως βλέπουμε πράγματι η Τουρκία αποθρασύνεται βλέποντας και ποντάροντας ή παζαρεύοντας για την επόμενη μέρα, εν ώψη της επόμενης μέρας, σου λέει ό,τι διασφαλίσω, ό,τι αρπάξω, ό,τι σφετεριστώ θα το έχω μπροστά μου, θα το έχω καβάντζα που λέμε για την επόμενη μέρα. Και θα λέω αυτό δικό μου, εκείνο δικό μου, αυτό το κατοχύρωσα, το άλλο το κατοχύρωσα, το άλλο μπαπ, για να βγει γεωπολιτικά, στρατηγικά και ενεργειακά εν ώψη και της επίσκεψης του Τραμπ και εδώ και εκεί για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ αρχές Ιουλίου, ενισχυμένη. Να βρει δηλαδή η επόμενη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την Τουρκία ενισχυμένη και περιφερειακά και σε ό,τι αφορά τα κάθε μας, και εμείς ως χώρα, θα ξαναπώ για πολλωστή φορά, να έχουμε μια ηγεσία κυβερνητική κατά κύριο λόγο πολύ κατώτερη των περιστάσεων, η οποία, και κλείνω με αυτό ξαναγυρίζοντας σε αυτό που είπα στην αρχή, σε ένα μεγάλο βαθμό ή σε ένα σημαντικό αντεβαθμό τα βρίσκει και τα κάνει. Και αφού βρίσκει και τα κάνει, γιατί να μην τα κάνει. Καλοκαιράκι μετά σου λέει, μπαίνει, σιγά σιγά, άντε έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να φύγετε, να πάτε τριήμερο να κάνετε τα μπάνια σας, να χαρείτε, να χαλαρώσετε, κύριε Γιαννητόπουλε, σε βλέπω έτοιμο, και λοιπά και λοιπά. Και παιδιά, τα λέμε από Σεπτέμβρη. Αυτό θα είναι το αφήγημα σε λίγες μέρες. Παιδιά, τα λέμε από Σεπτέμβρη. Τελειώσαμε. τελειώσαμε όπως το δει κανείς. Ότι έχουμε τελειώσει, μας έχουν τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να μεταφέρω ως εικόνα για την σημερινή κατάσταση και αν κάνω λάθος, συμπαθάτε με.
0: Βγαίνουν στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, από χθες κυρίως ξεκίνησε, ψυχολόγοι. Όλοι λένε ένα πράγμα. Όλοι λένε ένα πράγμα. Το κλείσιμο λόγω του κορονοϊού και η οικονομική κρίση, δηλαδή η χρεοκοπία το 2009, επηρέασε την ψυχολογία στην κάθε οικογένεια. Δηλαδή, οι ψυχολόγοι λένε ότι τα λαμόγια που σήμερα είναι στη Βουλή, που ήταν πρωταγωνιστές στη λαιλασία και στη χρεοκοπία του 2009, λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή, που σήμερα τρώνε και πίνουν τα κλεμμένα, πολλοί από αυτούς είναι και στη Βουλή, δολοφόνησαν τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Δολοφόνησαν τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Το λένε όλοι οι ψυχολόγοι. Συμφωνούν όλοι στο έγκλημα που έγινε τότε. Και οι τύποι αυτοί συνεχίζουν να μετράνε σπίτια, καταθέσεις. Θέλω να δείτε στα πόθεν έσχες των βουλευτών τον τρομερό δανεισμό τους. Σε ρευστό. Είναι η μέθοδος ελέγχου τους. Πήγαινε πάρε 200 χιλιάρικα από τη Βουλή, από την τράπεζα. Δεν τα θέλω ρε, πάρτα ρε. Μην τολμήσεις και δεν με ψηφίσεις. Μην τολμήσεις και δεν ψηφίσεις το νομοσχέδιο που φέρνω. Γιατί δεν θα μπορείς να αποπληρώσεις και γιατί θα έρθει η τράπεζα να σου ζητήσει το δάνειο. Ενώ τώρα δεν σου το ζητάει και εσύ δεν το αποπληρώνεις. Το άλλο που θέλω να πω το εξής. Να σας πω κάτι. Δεχόμαστε ως κοινωνία και ως πολίτες να διαφημίζει η κυβέρνηση αυτών των λαμογιών τις έξυπνες κάμερες που τοποθετεί για ένα απλό λόγο. Για να εισπράττει τα λεφτά από κλήσεις. Δήθεν ότι ενδιαφέρεται για το καλό μας. Να μην τρέχουμε. Να μην τρακάρουμε. Μάλιστα. Άρα δεχόμαστε να γεμίσει ο δρόμος με έξυπνες κάμερες. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν πρέπει να μπουν παντού κάμερες για να αντιμετωπίσω το εμπόριο των ναρκωτικών, τον τύπο που βγαίνει στο δρόμο να αγοράσει όπλο, τον τύπο που πάει και ληστεύει μια τράπεζα ή ένα σπίτι και μετά την κοπανάει. Να βρω πού πάει ο τύπος. Για μην βρω και εντοπίσω που πάει ο κουκουλοφόρος που μπούκαρε μέσα στο πανεπιστήμιο και έσπασε στο ξύλο άλλους φοιτητές. Να βρω αυτόν που έβαλε γκαζάκια, που έβαλε βόμβα. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι φοβάστε, μη σας δούνε με τον παράνομο δεσμό σας. Και κάτι ακόμη. Εγώ θα έβαζα κάμερες παντού και θα είχα και ένα ειδικό γραφείο στο οποίο θα μπορούσε να πάει ο δικηγόρος μου να πει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την τάδε ώρα, την τάδε ημέρα, στο σημείο εκείνο έγινε ένα τρακάρισμα. Έπεσε ένας πάνω στο αυτοκίνητο του κυρίου Βλάχου. Ή ο κύριος Βλάχος έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και αρνείται να δεχθεί ότι αυτός φταίει. Μπορείτε παρακαλώ πολύ να μου δώσετε ένα αντίγραφο από τις κάμερες που κατέγραψαν το περιστατικό να δούμε ποιος φταίει, ποιος πέρασε το stop, ποιος πέρασε το κόκκινο. Και απορώ γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν το ζητάνε και αυτές αυτό. Θα είχαν λυθεί τα πάντα. Ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτα. Έλα εδώ κύριε δικηγόρε, μου έπεσε πάνω μου αυτός. Και λέει ότι δεν φταίει, ενώ πέρασε με stop. Πέρασε με κόκκινο, ενώ εγώ είχα πράσινο, φαίνεται. Πάρε ένα αντίγραφο. Αυτό θα ήταν η απόλυτη δικαιοσύνη. Συν όλα τα άλλα και κυρίως με την πάταξη των ναρκωτικών. Κυρίως με την πάταξη της διακίνησης των ναρκωτικών. Και της οπλοφορίας. Της παράνομης οπλοφορίας. Όσο αργούμε, τόσο χειρότερα για όλους μας. Τόσο χειρότερο για όλους μας. Δελτίο ειδήσεων, γυρίζουμε.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η κυβέρνηση ολοκληρώνει την τροπολογία για την εξπρές εκδίκαση αδικημάτων που αφορούν αποκλειστικά υπουργούς και βουλευτές. Τα σφιχτικά χρονικά όρια των 3 και 6 μηνών διασφαλίζουν την ταχεία δικαστική εκαθάριση των ελεγχόμενων στελεχών, ανοίγοντας τον δρόμο για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις κάλπες. Αναλυτές κάνουν λόγο για την αρχή εγκαθίδρυσης μιας δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων και θέτουν ζητήματα ισονομίας. Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει στο Πεκίνο για την ιστορική συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο πόλεμος στο Ιράν και ο έλεγχος των στενών του Ορμούς είναι στο επίκεντρο της κρίσιμης ατζέντας. Μέχρι στιγμής, ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί την άμεση κινέζικη παρέμβαση στην Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπαξιών, ενώ το Πεκίνο διεκδικεί την άρση των τεχνολογικών περιορισμών και την πρόσβαση των προϊόντων του στην αμερικανική αγορά. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤΙ 17χρονη επιζήσασα της Ηλιούπολης, φέροντας βαρύτατα τραύματα από την κοινή πτώση στο κενό. Το σημείωμα της φίλης της αποκαλύπτει τον εφιάλτη της κατάθλιψης και το ασήκωτο βάρος των πανελληνίων εξετάσεων. Οι αρχές ξεσκονίζουν πλέον τις επικοινωνίες των δύο κοριτσιών για τυχόν παρέμβαση τρίτου προσώπου. Στις φοιτητικές κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές των Δημοσίων Πανεπιστημίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στα συλλογικά όργανα των φοιτητικών συλλόγων. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται κάτω από τη βαριά σκιά των πρόσφατων βίαιων επιθέσεων αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Αθήνα. Το θρίλερ με το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα προσλαμβάνει νέες διαστάσεις καθώς αποκαλύψεις του εγχώριου και διεθνή τύπου εστιάζουν πλέον σε σενάρια εκτόξευσης του ντρόουν από ουκρανική βάση της Λιβύης. Όπως έγινε γνωστό, ο φάκελος της υπόθεσης των ενόπλων δυνάμεων οδεύει άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα διερευνήσει τις τυχόν ποινικές ευθύνες. Το Κίεβο αρνείται την κατοχή του σκάφους παρά τις επίσημες παραδοχές της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας. Σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων ξεσπά στην Κομωτινή μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που άρπαξε πάνω από 450.000 ευρώ από επιδοτήσεις για ανήλικους μαθητές. Ένας 60χρονος αρχηγός της υπόθεσης, η διευθύντρια και οι δύο εκπαιδευτικοί εισέπραταν παράνομα πληρωμές για 178 εικονικούς μαθητές, ενώ στην πραγματικότητα το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης υπολειτουργούσε. Η δράση της πείρας αφορούσε κυρίως παιδιά Ρωμά. Παραλύει σήμερα ο δημόσιος τομέας καθώς οι εργαζόμενοι προέβησαν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία με μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Γιατροί και εκπαιδευτικοί διεκδικούν μέτρα για τις συνθήκες εργασίας που δοκιμάζουν τις αντοχές του κράτους πρόνοιας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά χωρίς καμία αλλαγή στα προγραμματισμένα δρομολόγια, αφού οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες δεν συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ. Το State Department, Αμερικανοί βουλευτές απαιτούν εξηγήσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο για τις επικίνδυνες γέφυρες επικοινωνίας που ανοίγει ο πρέσβης στην Άγκυρα σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η επιστολή στο Κογκρέσο ξεκαθαρίζει πως η τουρκική πλευρά δεν ικανοποίησε ποτέ τους όρους για την απομάκρυνση των ρωσικών S-400, εκθέτοντας την ασφάλεια του Τομ Μπάρακ απέναντι στην Αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Υψηλές θερμοκρασίες και αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και

σπίτι δεν σ' αφήνουμε το τραγούδι να ακουστεί ολόκληρο για να μπορέσετε να το συγκρίνετε με την φετινή παρακμή της Ελλάδος. Θέλω να εκφράσω την απόλυτη υποστήριξή μου στο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι για τη ρύθμιση των χρεών σε 72 δόσεις διαφωνεί πλήρως. Ζητάει 120 δόσεις και κούρεμα των προσαυξήσεων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ζητάει κούρεμα των προσαυξήσεων στο επίπεδο του 85%, εγώ λέω όλων. Και μάλιστα όλων των χρεών μέχρι σήμερα. Να γίνει η ρύθμιση των 120 δόσεων. Ξέρετε τι επιτόκιο βάζει το ελληνικό δημόσιο σε κάποιον που χρωστάει στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ? 5,5%. Τοκογλυφία. Όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει 5.000, του βάζει 5,5% τόκο, άρα θα γίνουν πολύ σύντομα 10.000 τα χρέη. Άρα τι του λες? Αλλά είναι σωστό το αίτημα του κουρέματος των προσαυξήσεων. Θα μου πεις, αδικεί κάποιος που πλήρωσαν. Κάποτε πρέπει να γίνει μία αρχή. Ο κόσμος αυτός που δεν πληρώνει, δεν πληρώνει γιατί δεν γουστάρει να πληρώσει. Δεν πληρώνει γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Και εσύ του βάζεις στόκο 5,5%. Πρέπει να πει γελίας ιστορίας. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Για να σας αποδείξω αυτό που λέω πολλές φορές, ότι αυτή η ηγεσία σε όλους τους τομείς είναι ηγεσία λαθρεμπόρων.

Ακούσαμε τον κύριο Σπύρο, γνωστό και ως Άδωνη Γεωργιάδη, να κάνει επίθεση στην κυρία Κοβέση. Ακούσαμε τον κύριο Μάκη Βορύδη να ακολουθεί τα βήματα του κύριου Σπύρου και να κάνει επίθεση στην κυρία Κοβέση. Θέλω λοιπόν να φωτίσω ένα θέμα το οποίο και ο κύριος Σπύρος και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Καραμαλής και όλοι συγκάλυπταν με όφελος, με όφελος, με όφελος σε βάρος όλων των υπολείπων Ελλήνων. Πριν λίγο καιρό εμφανίστηκε στην Ελλάδα η κυρία Κοβέση, η οποία είπε θα δώσω συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Πού? Στο Τελωνείο Πειραιά. Στο Τελωνείο Πειραιά. Ναι. Και τότε οι εξαγορασμένοι είπανε οι δύο ρυθμοί είναι, θέλει να πάει στο Τελωνείο. Όχι. Μήπως θέλει να κυνηγήσει τους Κινέζους της Κόσκο, λέγανε οι εξαγορασμένοι δημοσιογράφοι και εκδότες. Εξαγορασμένοι από ποιον? Όχι μόνο από το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, αλλά και από τους λαθρεμπόρους. Γιατί η κυρία Κοβέση πήγε στο Τελωνείο όχι για να χτυπήσει τους Κινέζους, αλλά για να χτυπήσει τους λαθρεμπόρους. Έγινε κατανοητός? Πάω λοιπόν στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μία είδηση την οποία η πλειοψηφία των δημοσιογράφων προσπερνά. Έλα ρε μεγάλε δημοσιογράφε, δεν είναι είδηση? Όχι όπως την πλασάρει ο κύριος Πιτσιλής, αλλά όπως θα την αναλύσω εγώ. Και μη μου πείτε ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να την αναλύσουν όπως θα την αναλύσω και εγώ. Η είδηση λοιπόν λέει το εξής. Προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS, νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου, αποκτούν 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας. Στόχος, ακούστε τον, ο περιορισμός του λαθρεμπορίου καυσίμων. Έλα ρε μεγάλε, γίνεται λαθρεμπόριο καυσίμων και δεν το ξέραμε. Λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Έλα, δεν το πιστεύω. Γίνεται λαθρεμπόριο τσιγάρων. Αλκοολούχων ποτών, λαθρεμπόριο. Έλα! Δεν το ξέραμε. Και αν το ξέραμε δεν το πιστεύαμε. Δεν μπορεί να γίνεται τέτοιο πράγμα. Καθώς και για διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Όπως το τρένο των Τεμπών. Και πάω λοιπόν στο διατάφτα. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Σε χερσαία σύνορα, σε μεγάλα λιμάνια, σε εμπορευματικούς κόβους που θα λειτουργούν ως παρατηρητήριο διακίνησης
σε πραγματικό χρόνο όλων αυτών. Ποιος το αποφάσισε? Ο κύριος Πιτσιλής, ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Κύριε Πιτσιλή μου, κύριε διοικητά της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, που κυνηγάστε την κυρία Τιχεροπούλου, που δικαιώθηκε από τα δικαστήρια, είναι αυτή που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ και εσύ την διώκεις. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πιτσιλή μου. Συγγνώμη, που σας ενοχλώ, αλλά εντάξει, ελπίζω. Τόσο καιρό από τα τελωνία αυτά γινόταν λαθρεμπόριο καυσίμων, λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών, γινόταν διακίνηση παραποιημένων εγγράφων, παραποιημένων εμπορευμάτων ή αδηλωτών. Δηλαδή τόσο καιρό η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων κυνηγούσε το περιπτερά, το ταξιτζί που δεν κόβει απόδειξη και άφηνε το λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, ποτών, το υγρό στα Τέμπη. Έπρεπε να έρθει η κυρία Κοβέση να την βρίζει ο κύριος Σπύρος, ο Βορύδης, ο Μητσοτάκης, για να πει εδώ παιδιά γίνεται λαθρεμπόριο. Βάλτε συστήματα. Ποιος είναι ο ρόλος του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων? Αυτός δεν είναι? Δεν λέτε ότι είστε ανεξάρτητος, κύριε Πιτσιλή? Γιατί τόσο καιρό δεν το κάνατε? Πόσα χρόνια είστε διοικητής? Αφού δεν το κάνετε, πώς παραμένετε σήμερα διοικητής? Καταλάβατε πώς βγαίνουν τα ακίνητα των πολιτικών? Καταλάβατε πώς βγαίνουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς? Καταλάβατε γιατί ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι οι συγγενείς πολιτικών μπορούν να έχουν offshore εταιρείες? Γιατί αυτό το λαθρεμπόριο αποδίδει πάρα πολλά κέρδη. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλά κέρδη μαύρα, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αγαθοεργίες. Να φτιάξεις, ρε παιδί μου, 10 σπίτια σε έναν υπουργό, 20 σπίτια σε έναν πρωθυπουργό, 40 σπίτια σε έναν πολιτικό, 100 σπίτια σε έναν εκδότη. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Μάιο του 2026, μετά από χρεοκοπία. Τώρα βάζουμε συστήματα παρακολούθησης λαθρεμπορίου. Και αυτοί οι βρωμιάριδες των Βρυξελών που είπανε κόφτε τα πόδια των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων? Των πολιτών βέβαια. Απολύστε σε ένα βράδυ όλη την ΕΡΤ. Ρώτησα τον Σαμαρά. Γιατί ρε Αντώνη, έκλεισα στην ΕΡΤ σε ένα βράδυ και απάντησε δε μία. Μου ζήτησαν να απολύσω

0: που ελέγχουν την ενημέρωση. Την ΕΡΤ, ρε Αντώνη. Την ΕΡΤ. Δεν το κάνεις επίτηδες για να ευνοήσεις τους νταβατζίδες που ελέγχουν την ενημέρωση, έτσι Αντώνη? Όχι αγόρι μου, έτσι. Είσαι καλός άνθρωπος. Έχεις αγαθές προθέσεις. Δεν είσαι πονηρούλης. Μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν οι νταβατζίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους βλέπουμε να λένε και να χύνουν το δηλητήριό τους εναντίον της Ελλάδος. Στην έρευνα της Ελένης Βαρβιτσιώτη, να πούνε για μας τους πολίτες, ξυρίστε τους, κόφτε τους τα πόδια, τα χέρια, το λαιμό, τα πάντα όλα. Πάρτε τους τα σπίτια, το σοβρακό τους. Αλλά κανείς δεν είπε, ρε παιδιά, μήπως πρέπει να βάλουμε στα τελωνία καμία κάμερα, κανένα σύστημα να μάθουμε αν γίνεται λαθρεμπόριο. Και κάτι ακόμη, κύριε Πιτσιλή μου. Μπορεί ένα ιδιωτικό δηληστήριο να έχει μέσα στις εγκαταστάσεις του σιδηροδρομική γραμμή για να μπορεί να μπάζει και να βγάζει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, σε ό,τι ποσότητα θέλει? Εσείς, κύριε Πιτσιλή, έχετε ανθρώπους να σταματάνε το τρένο να ρωτήσουν τι μεταφέρεις, κύριε τρένο? Έχεις χαρτιά? Μπορεί, κύριε Πιτσιλή μου? Τότε πώς αφήσατε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σπρίτζη να κάνει σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil? Γιατί οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν το επέτρεπαν, δεν το κατασκεύαζαν αυτό το έργο? Γιατί κάποιοι είπανε δεν πρέπει, για πολλούς και διαφόρους λόγους και κυρίως για λόγους φορολογικούς. Αλλά τώρα ο ατιμόρυτος κύριος Τσίπρας, που παριστάνει τον αριστερό, που έστειλε όλη την πυροσβεστική από το μάτι στη Motor Oil την ώρα που κι εγώ τουσαν οι άνθρωποι, και μετά ο κύριος Μητσοτάκης επιβράβευσε όλους αυτούς της πυροσβεστικής που έκαναν εκείνο το έγκλημα. Μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Τσίπρας. Είμαι ο θεριστής. Ναι, θέρισες 104 ζωές στο μάτι, κύριε Τσίπρα. Θέρισες 104 ζωές στο μάτι. Όπως ήταν 57 ζωές στα Τέμπη. Θέρισες την Ελλάδα με την προδοσία των Πρεσπών. Θέρισες τη δημοκρατία με την αλλαγή του δημοψηφίσματος. Και κυκλοφορείς με την ανοχή του Μητσοτάκη και των άλλων νταβατζίδων επιχειρηματιών λαθρεμπόρων. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι. Το 1992-93, το 1992-93, στα ναυπηγεία Λευσίνας δημιουργήθηκε μια εγκατάσταση για παραγωγή, κατασκευή βαγονιών, τρένων από το Μακαρίτη Μιχάλη Περατικό. Την οποία εγκατάσταση πολέμησαν οι συνδικαλιστές όλων των κομμάτων, όλων. Λειτουργήσε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και κατάργησε την παραγωγή των βαγονιών ο Σιμίτης για να φτάσουμε στην καταδίκη του συνεργάτη του Τάσου Μαντέλη για μίζες από τη Siemens, από την οποία προμηθευθήκαμε τα βαγόνια. Και σήμερα ο διάδοχος του Σιμίτη, ο διάδοχος του Σιμίτη, ονόματι Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερηφανεύεται γιατί διότι λέει έγινε ανακατασκευή παλαιών σειρμών του ΙΣΑΠ, του παλιού ΙΣΑΠ, Πειραιά και Φυσιά. Και ποια είναι η ένστασή σου, ρε Βλάχο, να μην γίνει ανακατασκευή των παλιών σειρμών? 10 φορές υπέρ. Αλλά ρε γίγαντες, ρε Μητσοτάκη, ρε αθεόφοβε, έδωσε τη δουλειά σε μια ισπανική εταιρεία. Εμείς εδώ δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε, να ανακατασκευάσουμε τα βαγόνια του ΙΣΑΠ. Δώσαμε σε μια ισπανική εταιρεία η οποία μάλιστα αποδεικνύεται και άχρηστη και καθυστερεί. Και ωραία, καθυστερεί. Γιατί δεν τη διώχνεις? Και δεν πας να φύγει η Ελευσίνας να πει, έλατε εδώ ρε παιδιά, εδώ δεν έχετε κάτι μηχανήματα? Ναι έχουμε. Πού είναι? Στην αποδίκη. Στην αποδίκη, για βγάλετε τα να δούμε. Είναι σε ιδιότητα να φύγει η Ελευσίνας. Και λοιπόν, είναι στην Ελλάδα όμως. Και υπερηφανεύονται, λέει, για τους νέους σειρμούς του ΙΣΑΠ που διορθώνει η ισπανική εταιρεία. Σας είπα τα στάδια. 92-93, Μιχάλης Περατικός, Σιμίτης, Μαντέλης, Μητσοτάκης Κυριάκος. Σας τα είπα έτσι. Έτσι για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι ο κύριος Πολάκης θα είναι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στον θεριστή Τσίπρα να συνεχίσει να μας θερίζει τη ζωή μας και την ελληνική ιστορία. Και νομίζω ότι κακώς δεν ήταν από την αρχή, μετά τον Τσίπρα, ο Πολάκης αρχηγός. Ο κύριος Φάμελος δεν το κατέχει. Όσο δε για τον κύριο Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, αλλά όταν ο αρχηγός ενός κόμματος που τυχαία είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, λέει ότι ξέχασα να δηλώσω 1 εκατομμύριο, ταυτόχρονα έπρεπε με τη δήλωση του αυτή να κάνει και μια δεύτερη δήλωση. Παρετούμε. ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από αυτό το φοβερό για μένα ατόπιμα, φοβερό ατόπιμα για έναν αρχηγό κόμματος, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό παρά μόνο ως στήριγμα της φαυλοκρατίας Μητσοτάκη, του καθεστώτος, και γι' αυτό τον συντηρούν. Κύριε Καψαμπέλη,
1: νόμιζα ότι μας δουλεύουν μόνο εδώ οι δικοί μας φίλες και φίλοι, η πολιτική ταγή σε αυτούς, γενικώς η ταγή, όχι μην αδικό τους πολιτικούς ταγούς, γενικώς η ταγή σε αυτή τη χώρα, νόμιζα ότι έχουν την, ας το πούμε, την, όχι την αποκλειστικότητα, τέλος πάντων το χαρακτηριστικό να μας δουλεύουν, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ελληνικό προνόμιο, είναι και αλλού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαβάζω και στα διεθνή μέσα εδώ και έρχονται και ανταποκρίσεις εδώ στα δικά μας, ότι φεύγοντας, λέει, για το, πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, ο Τραμπ έκανε μια, πώς να το πούμε, φοβερή δήλωση που, εντάξει, εγώ υποκλήθηκα. Όχι, λέει. Όχι, λέει. Ποιος σας είπε ότι πάω να συζητήσω, λέει, για το Ιράν με τον ΣΥ? Όχι, όχι, όχι, όχι, λέει. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και, okay, εντάξει. Διότι, λέει, ακούστε τη δήλωση. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Σωστά, ναι. Επειδή, λέει, το Ιράν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά. Και είπε και αυτό που υπάρχει από πίσω μετά. Σκέφτομαι ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Κατά τα άλλα, θέλησε να μας πείσει ότι, να πείσει δηλαδή, ότι τα οικονομικά, λέει, έχουμε να συζητήσουμε, πώς η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο την οικονομία, τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, λαμπροί άνθρωποι από εμάς να μπορέσουν, λέει, να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη ψηλότερο. Και θα μου πεις, και γιατί, ρε εσύ, μεγάλε τον αφισβητής, ότι δεν είναι ειλικρινής? Γιατί έχει και αυτό το χαρακτηριστικό ο Ντόναλντ. Μπορεί, έχει την ικανότητα να λέει το ίδιο και το αντίθετο μέσα σε λίγες ώρες. Για να μην πω μέσα σε λίγα λεπτά. Διότι είναι ο ίδιος ο οποίος πριν από λίγες ώρες είχε κάνει μια απολύτως κοινική και ειλικρινή δήλωση. Εκεί ήταν, νομίζω, ειλικρινής. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Όταν κάνουμε τον πόλεμο με τον Ιράν, με το Ιράν. Το μόνο που έχει σημασία όταν μιλάω για το Ιράν, λέει, είναι ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πυρηνικό όπλο. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, δεν σκέφτομαι κανέναν, σκέφτομαι ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα λέει ότι δεν με ενδιαφέρει αν πιέζονται οι Αμερικανοί, δεν με ενδιαφέρει αν βρίσκονται στα κάγκελα οι αμερικανικές οικονομίες, οικογένειες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την αύξηση που υπάρχει στο καύσιμο, με όλα αυτά. Με ενδιαφέρει να ξεμπλέξω από τον πόλεμο. Και προσέξτε, επισημοποιεί και την βιολίσθηση στο θέμα των πυρηνικών, το οποίο όπως, ποια πυρηνικά. Οι ίδιοι Αμερικανοί, συγγνώμη που, ναι, το είχα σημειώσει να το πω προηγουμένως, οι ίδιοι παρακαλώ, οι Αμερικανοί, αμερικανικές εκεί υπηρεσίες, συστήματα κλπ. Κλπ. Λένε, είπαν, ότι το Ιράν έχει αποκαταστήσει τα περισσότερα εκεί με τα πυρηνικά του. Δηλαδή αυτή τη ζημιά που υποτίθεται θα πάθαινε, δεν την έχει πάθει. Ο Τραμπ είπε θα σταματήσουν, λέει, 100% τον εμπλουτισμό ουρανίου, δεν βιαζόμαστε για συμφωνία. Βεβαίως όλα αυτά με το καθεστώς των μουλάδων να παραμένει. Όλο αυτό το οποίο ήταν το plan A, μετά πήγαμε στο plan B για τα πυρηνικά, που ήταν ότι πρέπει να φύγει το καθεστώς, το επικίνδυνο αυτό καθεστώς για το Ιράν, ξεχάστηκε. Όλο αυτό τώρα το λέμε γιατί και από την άλλη πλευρά έχει σημασία, και από την άλλη πλευρά, γιατί είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι μουλάδες το παίζουν και αυτοί νταΐδες. Αποκλείουν συμβιβασμό. Αποκλείουν οποιαδήποτε υποχώρηση. Άρα υπάρχει προοπτική, ξαναλέω, θα μου πεις έχεις κολλήσει εκεί. Ναι, έχω κολλήσει, γιατί όσο και να το ξορκίζουμε, έχει μπει μέσα στη ζωή μας αυτό, το ξαναλέω, επηρεάζει την καθημερινότητά μας, γίνεται το καθημερινό, να το πω, τι, δηλητήριο, το οποίο το βάζουμε στον οργανισμό μας, το ενσωματώνουμε και μετά λέμε εντάξει, μωρέ, εντάξει. Θα ζήσουμε και με αυτό. Μα θα ζήσουμε με το ένα, ζήσαμε με το άλλο, ζήσαμε με εκείνο, ζήσαμε με το τρίτο. Ζούμε τώρα και με αυτή την κανονικότητα, σε εισαγωγικά. Μετά πώς να υπάρχει ισορροπία κοινωνική, υπαρξιακή, ατομική, πού να ισορροπήσει ο άλλος, πού να βρει άκρη, πού να σταθεί και πού να ελπίζει ο πολίτης, ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει ο καθένας από μας αν θα βγάλει το μήνα, αν δεν βγάλει το μήνα. Και βλέπει βεβαίως όντως τους πολιτικούς να ασχολούνται με την τακτοποίηση των δικών τους θεμάτων και μόνο. Βλέπουμε και την ανακοίνωση τώρα, την επισημοποίηση της τροπολογίας, λέει, έρχεται τροπολογία για δίκες εξπρές για τα πολιτικά πρόσωπα. Πολύ σωστό, θα έλεγα.
2: Ξέπλυμα είναι αυτό.
1: Επί της αρχής. Πολύ σωστό επί της αρχής, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις βέβαια, αν και διάβαζα κάποια
2: στοιχεία. Για να είναι πάλι υποψήφι.
1: Διάβαζα και κάποια στοιχεία ότι άλλες δίκες που θα έπρεπε να γίνονται γρήγορα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καθυστερούν πάρα πολύ. Δηλαδή, οι δίκες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν κάτι καθυστερήσει στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι καλώς και γενικώς η δικαιοσύνη, είμαι της άποψης ότι πρέπει να αποδίδεται γρήγορα.
2: Για όλους όμως.
1: Σε γρήγορο χρόνο βεβαίως.
2: Για όλους.
1: Βεβαίως.
2: Όχι μόνο για τους βουλευτές, για να τους ξεπλένει και για να είναι πάλι υποψήφοι.
1: Εδώ,
2: αυτό,
1: λοιπόν,
2: αυτός είναι ο στόχος.
1: Εδώ λοιπόν εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνονται γρήγορα αυτές οι δίκες.
2: Για όλους.
1: Η ερώτηση την οποία έχω να κάνω, ρητορική ερώτηση, είναι εξής. Βεβαίως και κυριολεκτό, να ψηφιστεί η τροπολογία και να γίνει, να δρομολογηθεί η εκδίκαση των υποθέσεων και των συγκεκριμένων. Επειδή όμως, τώρα σκέφτομαι, μπορεί να σκέφτομαι λίγο περίεργα, ανάποδα, αντίστροφα. Λέει θα έχει περιθώριο 3 μηνών. Άρα δηλαδή, άντε να ψηφιστεί Μάιο, αρχές Ιουνίου, Ιούλιο, Αύγουστο, δηλαδή ο Αύγουστος δεν μετράει γιατί είναι μήνας διακοπών. Πάμε δηλαδή φθινόπωρο, μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου, κατά την προσέγγιση αυτή θα πρέπει να έχουν γίνει οι δίκες για τα σκάνδαλα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η ρητορική, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό μόνο η ζωή θα το απαντήσει. Η πράξη εννοώ. Στην πράξη θα αποδειχθεί τι γίνεται. Άρα δηλαδή, αν πάει όπως ήδη διατείνονται πλέον διαραίων σε εκλογές το φθινόπωρο ο κύριος Μητσοτάκης, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν θα έχουν γίνει οι δίκες και δεν θα έχουν γίνει, και φαντάζομαι όταν λέει το τρίμηνο εννοεί και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Δηλαδή θα έχει τελεσυδικήσει, θα πρέπει να έχει τελεσυδικήσει σε 3 μήνες. Δεν ξέρω αν το διευκρινίζει η τροπολογία την οποία έχουν βγάλει προς τα έξω, επιφυλάσσουμε να το δω, εν πάση περιπτώσει. Στο τρίμηνο, σε κάθε περίπτωση. Αν κάνει επομένως τις εκλογές μέσα στο φθινόπωρο ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα έχουν προλάβει να γίνουν αυτές οι δίκες. Κατά τη δήλωσή του λοιπόν την πρόσφατη στην κοινοβουλευτική ομάδα, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας, που βεβαίως για κάθε πολίτη ισχύει, προσωπικά μπορώ να κάνω λάθος, για τους πολιτικούς θα έπρεπε να ισχύει το ανάποδο, το τεκμήριο της ενοχής μέχρι της αποδείξεως του εναντίου. Δηλαδή ότι ο πολιτικός, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, δεν εννοώ ποινικά, έτσι μην μπερδευόμαστε, πολιτικά, αξιακά, ηθικά. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε δει στο παρελθόν ότι όποτε μέχρι τώρα προέκυπταν σκάνδαλα με όλες τις κυβερνήσεις τρόπον την αγώ, θυμάμαι το σκάνδαλο με τον Πάχτα, ας πούμε, όταν έγινε ο Παπανδρέου αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, το σκάνδαλο, τα σκάνδαλα με τον Καραμαλή, ισχύει στην πολιτική το ανάποδο, το τεκμήριο της ενοχής, όχι ξαναλέω της ποινικής στενά, μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, και γι' αυτό μόνο τώρα άλλαξε. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης τι λέει, θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια ενώ θα εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία και η απόφαση της δικαιοσύνης για μετά τις εκλογές. Άρα αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να πάει γρηγορότερα σε εκλογές. Άλλο, εναλλακτικά. Αν δεν συμβεί αυτό, θα γίνουν προηγουμένως οι δίκες. Δηλαδή, προεξοφλείται το αποτέλεσμα, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι ξέπλυμα ή όχι, αλλά λέω το εξής. Τι θα γίνει εκεί δηλαδή. Θα έχει δικαστικές αποφάσεις οι οποίες, ας πούμε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα είναι αθωτικές. Πώς ξέρουν ότι συλλήβδιν θα είναι αθωτικές για όλους οι αποφάσεις. Πώς το ξέρουν. Και συγγνώμη, θα είναι και για τα πλημελήματα και για τα κακουργήματα το τρίμηνο. Γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν διαδικαστικά, τεχνικά μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να πούν ότι συλλήβδιν θα αθωωθούν, όχι, όλοι. Αν λοιπόν δεν αθωωθούν κάποιοι και καταδικαστούν, θα τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια, προφανώς, στον πρώτο ή δεύτερο βαθμό, δεν ξέρω. Άρα δηλαδή θα δεχτεί να πάει σε εκλογές την επαύριο καταδικαστικών αποφάσεων την ώρα. Την ώρα που αυτοί μας λένε τώρα ως αφήγημα. Και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης εμέσως πλην σαφώς και γύρω του ότι δεν έχει προκύψει τίποτα ενοχοποιητικό από τις δικογραφίες για τους συναδέλφους. Άρα θα είναι ένας κόλαφος όλο αυτό. Γι' αυτό καταλήγω στην εκτίμηση, στο συμπέρασμα από όλα αυτά, ότι φέρνει ως πυροτέχνημα. Και επί της ουσίας ξαναλέω, ναι, πρέπει να είναι γρήγορη η εκδίκαση των υποθέσεων, έστω και για τους πολιτικούς, ένας λόγος παραπάνω. Αλλά αυτό ενισχύει την εκτίμηση σε συνδυασμό με τις πληροφορίες, ότι πριν γίνουν τα δικαστήρια, πριν γίνουν οι δίκες, πριν βγουν οι αποφάσεις, θα πάει σε εκλογές. Για να μπορεί να τους έχει στα ψηφοδέλτια. Ιδάλλως, το μετά είναι πολύ ρυψοκίνδυνο. Και αντιλαμβάνεστε, για να το πω και αυτό σαν στοιχείο, να έρθει η δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη που ξέρουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, και να αθωώσει όλους τους πολιτικούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να λένε όλοι αυτοί οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου είμαστε αθώοι την ώρα που έχουν φαγωθεί δισεκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες ακόμα δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους, που γίνονται όλα όσα γίνονται και θα πηγαίνουν σε εκλογές, θα μας πάνε σε εκλογές μέσα από αυτή την αντίστοιξη. Δηλαδή απαλλαγμένοι αθώοι, αθωοθέντες βουλευτές και πολιτικοί την ώρα που το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και θα ψάχνουμε να βρούμε, θα ψάχνουν να βρούμε πώς φαγώθηκαν τα λεφτά. Όλο αυτό είναι μια τεράστια αντίφαση, δεν μπορεί να την υπηρετήσει με κανένα τρόπο κανένα προεκλογικό αφήγημα, άρα ενισχύεται κατά την δική μου εκτίμηση το ενδεχόμενο πριν γίνουν οι δίκες και αν και εφόσον γίνουν μέσα σε αυτό το τρίμηνο που λένε με τις τροπολογίες κλπ. Κλπ. Ότι θα έχουν προηγηθεί οι εκλογές. Θα έχουν στηθεί οι κάλπες, θα έχουν μπει στα ψηφοδέλτια όλοι αυτοί με το τεκμήριο της αθωότητας, παραπέμποντας για μετά τις εκλογές τις αποφάσεις, όταν στην δική του έτσι σφαίρα κινούμενος ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι θα έχει γίνει μια επανεκκίνηση και ότι όλα αυτά θα έχουν μείνει πίσω. Όλο αυτό το μπέρδεμα λοιπόν το οποίο συμβαίνει απασχολεί τώρα εδώ τη δημόσια ζωή του τόπου σε μια εντελώς παρακμιακή και αρρωστημένη κατάσταση, την ώρα που στη Βρετανία, εγώ θα κάνω τη σύγκριση, προσέξτε, στη Βρετανία, σε αυτή έτσι ό,τι θέλετε πείτε. Δεν υπάρχει το political correct. Δηλαδή αυτό, όλο αυτό δηλαδή που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ότι μην ακουμπήσετε τα ιερά και τα όσια, μην αφισβητήσετε την ηγεσία, μην πείτε κουβέντα, μην κάνετε σωστρέφεια, μην. Στη Βρετανία τον έχουν κατασπαράξει τον Στάρμερ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αντέξει, αλλά αδικό του πρόβλημα. Γίνεται της μουρλής. Και δεν είναι ούτε δύο χρόνια. Και δεν είναι και είναι τοπικές οι εκλογές. Δεν είναι αυτά που γίνανε εδώ δηλαδή. Και πάλι του λένε φύγε μεγάλε, φύγε. Και αν δεν φύγεις θα σε πετάξουμε με τις κλωτσιές. Και δεν, στη Βρετανία παρακαλώ. Στη Βρετανία. Και δεν λέει κανείς. Πω απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Στην Ελλάδα όμως, αλίμονο. Βεβαίως, γιατί, και κλείνω με αυτό, διότι ζούμε ακόμα με τις ενοχές του 1965. Με το πρωθυπουργικό κεντρικό καθεστώς, το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύθηκε μετά την αποστασία του 65 και θεμελιώθηκε όχι τύπης, γιατί το Σύνταγμα δεν λέει τέτοιο πράγμα, αλλά de facto από το 74 και μετά. Είναι ένα από τα ελλείμματα της αντιπολίτευσης, το οποίο το κουβαλάει η ελληνική δημοκρατία, τρίτη ελληνική δημοκρατία, εξαιτίας της αποστασίας του 1965 και της ανατροπής της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου από τους λεγόμενους αποστάτες.
0: Για να δείτε πόσο σας γράφουν στα παλιά της τα παπούτσια αυτοί που κυβερνούν, το Bloomberg πριν από λίγο εξέδωσε τηλεγράφημα προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο και ανακοινώνει, το Bloomberg παρακαλώ, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδιάζει ταχύτερη αποπληρωμή χρέους. Πέρα από τα 7 δις που έχει προγραμματίσει, να ξεπληρώσει χρέος και άλλο χρέος νωρίτερα κατά 5-6 χρόνια. Ο δικός σας άνθρωπος είναι. Φέρε τα λεφτά ρε Μητσοτάκη τώρα που σε έχουμε εκεί πέρα πρωθυπουργό. Πάρ' τα όλα από τους Έλληνες, από την τσέπη τους, από την αγορά. Φέρ' τα σε εμάς εδώ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στη συμμορία τη Γερμανική των Βρυξελών. Φέρε τα λεφτά πίσω ρε. Γρήγορα, γρήγορα. Γι' αυτό διατηρούμε τα λαμόγια ατιμόρυτα. Για να μας κάνουν τώρα τη χάρη να μας δώσουν τα λεφτά. Και η άλλη κοροϊδία, χειρότερη από όλους. Πριν από λίγο, ένας πρώην Κνήτης, ένας πρώην συνεργάτης του Κώστα Λαλιώτη, ένας υπουργός ανάπτυξης του καθεστώτος Μητσοτάκη, ονόματι Τάκης Θοδωρικάκος, μας ανακοίνωσε, λες και κάνει κάτι σημαντικό, ότι θα εφαρμόσει, λέει, τον Ιούνιο, όχι τώρα, τον Ιούνιο, 2 ευρωπαϊκές οδηγίες που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 23. Να το ξαναπώ. Οκτώβριο 23 η Ευρώπη βγάζει 2 οδηγίες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αγνοεί τις οδηγίες και αφήνει τη λαιλασία. Και τώρα ο κύριος υπουργός λέει ότι τον Ιούνιο θα υλοποιήσω την ευρωπαϊκή οδηγία του 23. Τι είναι αυτή η οδηγία? Γιατί μίλησα για λαιλασία? Είναι οδηγία που βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, το ακούς ανθρωπέ μου εσύ που με οδηγείς? Το ακούς εσύ που ακούς το ραδιόφωνο αυτό? Γιατί δεν θα σου το πει κανένας. Το 23, τον Οκτώβριο του 23, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή μένουμε Ευρώπη. Έτσι δεν μας λέγανε, μένουμε Ευρώπη. Λέει παιδιά, εδώ οι τράπεζες κάνουν καταχρηστικές πρακτικές, κλέβουν τους καταθέτες, τους δανειολήπτες. Κλέβουν οι τράπεζες τους δανειολήπτες. Πρέπει να πάρετε μέτρα. Και από τον Οκτώβριο του 23 ο Μητσοτάκης, ο Θοδωρικάκος, ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας, η Ντόρα, οι βουλευτές όλοι αυτοί με τα δεκάδες σπίτια δεν κάνουν τίποτα. Αφήνουν τις τράπεζες να λαιλατούν με καταχρηστικές πρακτικές τους Έλληνες δανειολήπτες. Έτσι βγαίνουν τα σπίτια ρε παιδιά. Έτσι βγαίνουν τα δάνεια ρε παιδιά. Από τα δικά σου τα λεφτά βγαίνουνε. Τα σπίτια των πολιτικών είναι δικά σου σπίτια. Εσύ τους τα έχεις πληρώσει. Είναι από μίζες. για να κάνουν το χατήρι των τραπεζών. Σκεφτείτε τι λεφτά έχουν βγάλει οι τράπεζες από το 23 μέχρι σήμερα. Και βγαίνει σήμερα ο υπουργός και λέει τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί αυτό που έπρεπε να εφαρμοστεί το 23. Αν με ακούει κάποιος που θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη, που θα πάει να ψηφίσει αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που συμβάλλουν στη λαϊλασία, φίλε μου ή φίλε μου, σου εύχομαι καλή τύχη. Δεν θα σε αποτρέψω εγώ. Κάνε ό,τι νομίζεις. Πηγαίνει και ψήφισε Μητσοτάκη. Είσαι άξια και είσαι άξιος της ψήφος. Αλλά είναι τρομερό να ψηφίζεις έναν άνθρωπο που σε κλέβει. Γιατί αυτό, όπως το περιέγραψα και όπως το δήλωσε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι κλοπή. Οι τράπεζες, όχι οι τράπεζες. Τα φανς, όχι τα φανς. Οι εισπρακτικές, όχι οι εισπρακτικές. Ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, ο Τσίπρας, αυτοί σε κλέβουν. Αυτοί σε κλέβουν. Τέλος για σήμερα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας σήμερα από την καθολική κινητοποίηση στο δημόσιο τομέα. Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Κλαθμόνος γέμισαν από πανό και πλακάτι. Η υψηλή κινητικότητα των διαδηλωτών στην πρωτεύουσα είναι έντονη. Η 17χρονη πολυτραυματίας δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Οι γιατροί εστιάζουν στα σοβαρά τραύματά της στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ παρακολουθούν στενά το επικίνδυνο εγκεφαλικό είδημα. Η κατάστασή της παραμένει σταθερά κρίσιμη. Παράλληλα, από το περιστατικό, ένας πατέρας βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη επί ώρες εξαιτίας ενός φάλματος των αρχών, οι οποίες ειδοποίησαν λάθος οικογένεια για το υποτιθέμενο θάνατο του παιδιού τους από την πτώση της πολυκατοικίας που συγκλώνησε την Ηλιούπολη κατά την πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των δύο 17χρονων κοριτσιών. Εφιαλτική είναι η αύξηση που καταγράφουν οι αυτοκτονίες εφήβων, καθότι 15 έως 19 ετών καταγράφηκαν για το 2026, με 8 ήδη καταγεγραμμένες απώλειες έναντι 6 συνολικά για ολόκληρο το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η κυβέρνηση ολοκληρώνει την τροπολογία για την εξπρέσ εκδίκαση αδικημάτων που αφορούν αποκλειστικά υπουργούς και βουλευτές. Συγκεκριμένα, προβλέπονται χρονικά όρια των 3 και των 6 μηνών για την ταχεία εκδίκαση και εκαθάριση των ελεγχόμενων στελεχών. Αναλυτές κάνουν λόγο για την αρχή της εκαθίδρυσης μιας δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων και θέτουν ζητήματα ισονομίας. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ο 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διέφυγε τη σύλληψή του αρχικά παρά την καταδίκη του σε ισόβια για τον αποτρόπαιο βιασμό ανήλικης στην περιοχή της Ομόνιας. Ο αδίστακτος δράστης είχε χρησιμοποιήσει χαρτοκόπτη στην επίθεσή του και βιντεοσκοπούσε την κτηνώδη πράξη του. Σταθερή παραμένει η κατάσταση του Σταύρου Φλόρου μετά την κρίσιμη χειρουργική επέμβασή του στον Άγιο Δομήνικο, με τον 22χρονο αθλητή να ξεπερνά τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, σύμφωνα με τους ιατρούς. Υψηλές θερμοκρασίες και αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Δεν το χριστιανισμό δεν είναι υιοθεσία.
2: Ακούστε λοιπόν,
0: ή θα μιλάμε θεσμικά σε ένα πολιτικό αρχηγό ή θα μιλάμε αλλιώς, να μιλήσουμε κι αλλιώς. Σας λέω, στη Βουλή τους είπα ότι αν γίνει ο γάμος των ομοφιλοφίλων, αυτομάτως το οικογενειακό δίκαιο δίνει και την υιοθεσία. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε μέσα στις υιοθεσίες. Ο Γιώργος και ο Νίκος θα παίρνουν παιδάκια τα μεγαλών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Το πρόβλημα είναι στην υιοθεσία, όχι ο γάμος.
1: Δεν μπορείτε να το δεχτείτε.
0: Αφού υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης.
3: Υπήρχε.
0: Ποια είναι η διαφορά? Απλά τώρα κάνω τον γάμο και την υιοθεσία.
3: Με στόχο. Τι.
0: Τι με νοιάζει με ένα στόχο. Δεν θέλω ο Γιώργος και ο Νίκος να μεγαλώνουν ένα παιδάκι.
1: Δεν το δέχεστε εσείς.
0: Η δική μας την δική.
2: Πέρα από την Ορθοδοξία. Κύριε Βελόπουλε, σε άλλες χώρες γίνεται.
0: Δεν το μπλέκω τώρα.
3: Πολιτικά. Πέρα από την Ορθοδοξία, συγγνώμη.
0: Δηλαδή είναι κάθετα.
3: Ο Μπάμπης και ο Μίτσος. Γιατί να είναι χειρότεροι από την Ευαγγελία και τον Γιώργο που κακοποιούν τα παιδιά τους.
0: Και γιατί πρέπει εγώ να μπω σε αυτή τη λογική σου, στο ψευτοδίλημά σου.
3: Και τι είναι ψευτοδίλημα.
0: Γιατί είναι ψευτοδίλημα.
3: Ερώτημα είναι.
0: Τι είναι το παιδί, πειραματόζω.
1: Τι είναι το παιδί,
0: πειραματόζω.
3: Τι ξέρει το παιδί με τι γονείς θα μεγαλώσει.
0: Είναι πειραματόζω.
3: Δεν ξέρει τις γονείς πώς θα δει.
1: Αγάπη θέλει.
3: Δεν έχουμε δει τόση κακοποίηση.
0: Μπράβο, ποια είναι η μαμά και ο μπας. Η μητέρα, η μάνα παιδιά που σας γέννησε. Η μάνα μας, η μάνα είναι άλλο πράγμα. Λέω μάνα
1: είναι,
0: και θυμάμαι τη μάνα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
0: Θα λέω μάνα και θυμάμαι τον πατέρα μου.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε.
0: Θα λέω μανούλα και θα θυμάμαι τον Ιωσήφ τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο.
1: Είναι, κύριε Βελόπουλε, και συμφωνώ. Πάντως... Αλλά ένα παιδί το οποίο βρίσκεται, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται μόνο του όλα τα χρόνια και μεγαλώνει σε ιδρύματα, δεν είναι καλύτερα να μεγαλώνει σε ένα σπίτι?
0: Είναι και ένα ψευτοδίλημα αυτό. Ξέρετε πόσες οικογένειες περιμένουν να γιορτήσουν και ότι θα δουν τα παιδιά και
1: καθυστερούν.
0: Κακώς. Α λύσουμε πρώτα αυτό και πάμε στο επόμενο.
3: Αυτό πέρασε γίνει όμως του πρώτου. Λοιπόν, πάμε τώρα, είπατε κάτι για τους μεγαλοφοπλιστές και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησης ελληνικής λύσης?
0: Εγώ θα πω κάτι, θα σας το πω τώρα.
3: Ναι, όλα.
0: Δυστυχώς, επιβεβαιώνω ότι η ελληνική λύση ό,τι λέμε. Σας έλεγα για την Κύπρο και το προσπεράσατε.
1: Τώρα που μιλάμε,
0: καταστρέφεται ένα ελληνικό νησί, η Λέσβος. Την καταστρέφουν συνθέμελα.
1: Τι είναι η τρόπο?
0: Λέσβος, κτηνοτρόφοι. Καταστρέφουν την κτηνοτροφία.
3: Για τον αυτόδη πυρετό, λέτε.
0: Ναι. Το Καλαθάκι, Λίμνου, Μυτιλίνης και τα λοιπά, αυτά εξαιρετικά προϊόντα καταστρέφονται. Τι ίδια στιγμή ακριβώς, Μάρτιος, Απρίλιος του 26, ξεκινάει ο αυθόδης πυρετός σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Κύπρος με το χαλούμι κάνει εμβολιασμούς, σώζει τα ζωντανά της. Η Ελλάδα με τα δικά μας προϊόντα δεν κάνουμε εμβολιασμούς, δίνει εντολή η κυβέρνηση, όχι εμβολιασμοί, και δολοφονούνται τα ζωντανά.
2: Θα μπορούσε να κάνει αλλιώς αυτό.
0: Όχι,
2: η Επιστημονική Επιτροπή δεν έδινε.
0: Η Κύπρος δεν είναι στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Βέβαια. Λοιπόν, επέλεξε διαφορετικά.
0: Επέλεξε.
3: Προφανώς.
2: Με υπάρχει μια επιτροπή.
0: Επέλεξε
2: η
0: να διασώσει.
1: Το λέει ο κ.
0: Επέτρεψε να. Ακούστε, επέλεξε να διασώσει το ζωικό της κεφάλαιο. Εμείς επιλέξαμε να καταστρέψουμε το ζωικό κεφάλαιο. Όχι εμείς, είναι η Δημοκρατία. Για να καλύψει τις πομπές της με τα περίσσια πρόβατα, εγωπρόβατα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην
2: να
0: Κρήτη.
2: Να καταστρέψει αυτά που ήδη υπάρχουν για
0: ακριβώς.
2: Να κρύψει αυτά που δεν υπάρχουν.
0: Δεν είναι δυνατόν. Στη μία έχουμε μαζικές καταστροφές, σφαγή, οικονομική αιμορραγία στη Λέσβο μας και στην Κύπρο να διατηρούν τα ζωντανά τους.
3: Το έκανε επίτηδες δηλαδή η κυβέρνηση αυτό.
0: Ναι.
3: Καλά το
1: επίτηδες.
0: Ναι.
1: Για να καταστρέψει την κοινοτροφία.
0: Τι είναι ηλίθιοι ή το κάνανε επίτηδες?
1: Επίτηδες γιατί?
0: Πείτε μου, εσείς είναι ηλίθιοι.
1: Να πάμε στο δεύτερο. Δηλαδή,
0: το
1: επίτηδες
0: δικό μου
1: γιατί?
0: Μυαλό, πιστεύετε είναι πιο αυξημένο από των υπολείπων βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας? Δεν το πιστεύω.
3: Μα εγώ θυμάμαι υπουργούς, τους αρμόδιους υπουργούς που έβγαιναν και έλεγαν ότι η γραμμή.
0: Παιδιά, η Κύπρος πώς το πέτυχε. Αφήστε
3: τα ψέματα. Η νόρμα από τους υγειονομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Με τα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας, αγκάτσια ασχοληθείς, θα γράψει εγκυκλοπαίδεια Βρετάνικα. Λες συνεχώς ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτες. Το λέω ο Θεός. Είναι καθέξιν ψεύτες. Δεν ξέρω από πού τους πιάσω. Ακούστε, λέω για έναν υπουργό. Έτσι. Δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά, ρε παιδί μου. Γλιστρά τα χέρια σου επάνω του.
1: Τι εννοείται?
0: Γλιστράνε, ρε παιδί.
1: Τι εννοείται?
0: Είναι.

0: Ποιος έχει δίκιο?
1: Ποιος ήρξε το χειρό αναδίκων?
0: Στο πόλεμο με την Κύπρο, ποιος έχει δίκιο? Εισβολή.
1: Πάμε στην Ουκρανία και θα φτάσουμε και στην Κύπρο.
0: Όχι, πάμε εκεί πρώτα.
1: Απλώς στην Κύπρο.
0: Με ενδιαφέρει ο πόλεμος
2: με την Κύπρο.
0: Ναι, στην εισβολή.
2: Η Κύπρο.
0: Γιατί? Η Κύπρος. Στείλαμε όπλα στην Κύπρο εμείς. Γιατί τα στέλνουμε στην Ουκρανία?
1: Αν στείλαμε όπλα στην Κύπρο.
0: Ναι, γιατί στείλαμε
1: στην και στρατό.
2: Πώς δεν στείλαμε στρατό? Για...
0: Ακούστε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Στην Επιτροπή Άμυνας είμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Τι?
0: Όπλα τα τελευταία χρόνια δεν εστάλησαν στην Κύπρο.
2: Α, τα τελευταία χρόνια
0: δεν εστάλησαν. Τώρα στείλουμε στην Ουκρανία όπλα. Τώρα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, παιδιά, τζάμπα. Τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Καλέσαμε τον Ναζί τον Ζελένσκι στη Βουλή.
3: Τι να κάνει.
0: Ήταν εκεί ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι του χειροκροτήσαν τον Ζελένσκι. Τον Ναζιστή.
3: Τα
0: τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί. Αν ξέρει από
2: εσά. Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
0: Α, το ξέρει ο
1: Σίγουρο.
0: Ο Παπαδημητρίου.
1: Έχετε λάθος.
2: Τα τάγματα Αζόφ είναι τάγματα Ναζί.
1: Τα τάγματα Αζόφ είναι αποδεδειγμένα ότι είναι ναζιστικά. Το έχετε εσεί κάνει.
0: Έχει τα σύμβολά του.
1: Σε όλα τα τάγματα.
0: Όλα τα τάγματα δεν είναι, αλλά έχουν Ναζί μαζί του.
1: Όπως έχουν και άλλοι.
3: Για να μην αναλύσουμε τα τάγματα Αζόφ. Είναι
0: πολύ ουκρανόφιλο.
3: Όχι,
0: τα μάθε τα νέα.
3: Τι
0: είπε ο Ζελένσκι.
1: Ο Ζελένσκι.
0: Θέλετε συμπαραγωγή Έλληνε ντρόουν. Δεν θα τα βάλετε εναντίον τη Τουρκία. Το είπε χθε.
1: Δεν το άκουσα αυτό.
0: Στείλα όπλα στην Ουκρανία. Βόηθα του Ουκρανού. Πήγαμε να κάνουμε συμπαραγωγή με τα κλάδων και βαΐων. Βγήκε ο Υπουργός Άμυνας ο Δένδια. Θα ετοιμάσουμε συμπαραγωγή με την Ουκρανία. Το λέει και ο Πρωθυπουργός. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, στη συμπαραγωγή, αλλά όχι τα όπλα εναντίον τη Τουρκία. Για ποιο τα πάρω για τη Σομαλία.
1: Άρα λοιπόν ο
0: Άρα, λοιπόν,
1: εισβολή.
0: Δεν υπάρχουν φιλίες.
1: Οποιαδήποτε. Αυτό άλλο. Συμφωνούμε απόλυτα.
3: Άρα, άρα η Ελλάδα άρα να διαχωρίσει.
0: Σήμερα η Πολωνία. Θα αφήσετε να πω αυτά που θέλω να πω.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: για τον πρωτογενή τομέα.
3: Βεβαίω. Το πρωτογενή τομέα. Τον έχω το Α και το Ω. Να τελειώσουμε με την Ουκρανία. Η Ελλάδα επομένω. Αυτό μόνο. Εγώ ρωτώ για την Ελλάδα, ρωτώ για την Ουκρανία και τα τάγματα Αζόφ. Η Ελλάδα να διαχωρίσει τη θέση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να σταματήσει να συνδράμει χθες, την Ουκρανία.
0: Χθες. Έτσι κι αλλιώς και ο Τραμπ έχει ελαστικοποιήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Γιατί μου το κάνω κι εγώ να πάρω φθηνό φυσικό αέριο? Γιατί να πληρώνεις, κυρία μου, εσύ, αγαπητή μου κυρία, 600% παραπάνω το φυσικό σας αέριο.
1: Γιατί νομοποιούμε το δίκαιο του ισχυρού, κύριε Βελόπουλο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Δηλαδή, άμα μπει η Ρωσία αύριο στην Μολδαβία.
0: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική, βρε παιδί.
1: Συγγνώμη.
0: Πάλι με αν.
1: Με αν.
0: Πάλι με αν θα κάνεις πολιτική. Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο.
1: Όχι, γράφεται με ιστορία.
0: Δεν σας είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία, σας λέω,
1: γιατί?
0: Όταν δίναμε τα όπλα εκεί και τα στέλναμε στην Κύπρο.
1: Είχε ανάγκη από όπλα η Κύπρος.
0: Σοβαρά.
1: Είχε εισβολή.
0: Και την τελευταία τώρα σφαίρα είχε ανάγκη η Κύπρος. Για την Κύπρο μιλάμε. Για την αδερφή μας Κύπρο μιλάμε.
1: Για την αδερφή μας Κύπρο στείλαμε
0: και την οποία ακόμα και τώρα οι τουρκικές κάδες είναι εκεί.
3: Όταν άσχε, στείλαμε
0: φρεγάτες, θα φανεί στο τέλος της ιστορίας. Γύρισε πίσω, φρεγάτες.
2: Να αλλάξουμε σελίδα.
0: Πάμε στην Πολωνία. Μέσα στο κοινοβούλιο του λέω: μην υπογράφετε τη Μερκοσούρ. Δολοφονείτε το πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία. Είναι γεμάτο φυτοφάρμακα. Αλλά τα είπαν στο ευρωπαϊκό λαϊκό. Στο ευρωπαϊκό
1: και αγρότες λαϊκό. Ακούω από τα λέγανε.
0: Ναι, ναι. Εμείς τα λέγαμε μες στη Βουλή όμως. Και σήμερα η Πολωνία λέει: σε έλεγχο που έγινε εισαγόμενο από την Μερκοσούρ, γεμάτη φυτοφάρμακα. Όπως τα τουρκικά προϊόντα που έχουν στην Ελλάδα. Αυτό που σου λέω.
3: Δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη αφού είναι γεμάτα φυτοφάρμακα.
0: Στέλνουν πουλερικά από τη Βραζιλία. Μερκοσούρ έκανε η Ούρσουλα.
1: Και κόβονται.
0: Τι κόβονται.
1: Περνάνε, πέρασε κανένα.
0: Περιμένετε. 80% σαλμονέλα.
1: Πέρασε κανένα.
0: Ποιοι τα πιάσανε? Εδώ είναι. Έγινε καταγγελία και τα πιάσανε. Αλλιώς τα πήραν στην αγορά. Αυτά που σας λέω είναι τα λέγαμε στη Βουλή.
3: Άρα
0: και
3: δεν γίνονται έλεγχοι, λέτε, στα προϊόντα που έρχονται από εκεί.
0: Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπρεπε να κάνουμε συμφωνία. Έπρεπε να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παιδιά.
3: Κατά δεν μπορεί. Θα έχουμε, έγινε πείνα,
0: θα έχουμε πείνα, το λέω από το 19-20 και επιβεβαιώνομαι συνεχώς. Κλείσαν τα εργοστάσια ζάχαρης. Και η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία θα κλείσει. Μην κοροϊδευόμαστε. Νέα Δημοκρατία θα βάλει τα φόπλακα. Όχι ο Μητσοτάκης, η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία. Έκλεισε 5-6 εργοστάσια. Ζαχαρότευτα η Βόρεια Ελλάδα, η Λάρισα, η Μαφία, η Καβάλα. Τρώγαν ψωμί αγρότες. Τα κλείνουν γιατί έδωσε εντολή η Γαλλία και η Γερμανία. Και τώρα κάνουμε εισαγωγές εκατομμυρίων τόνων ή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σε ζάχαρη. Αυτά που λέω για χρόνια.
1: Οι διαπιστώσεις είναι καλές.
0: Πήγα στην Ιταλία.
1: Προτάσεις έχετε?
0: Περίμενα.
1: Περίμενα.
0: Πρόταση πρώτη. Κύπη Εύρου. Το έχω πει στη Βουλή το 19-20.
1: Κύπη Εύρου.
0: Τι είχα πει? Έλεγχος ποιοτικός των τουρκικών ομοειδών προϊόντων, οπωροκεμιστικών κτλ. Που έρχονται από την Τουρκία. Θα φύγουν όλα πίσω, παιδιά. Είναι γεμάτα με φυτοφάρμακα και περνούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Το κάναν κανένα δύο φορές, στη λαμπή του σταμάτησαν. Μπερνούν οι Τούρκοι τα προϊόντα τους. Δεύτερον, πήγα στην Ιταλία, εσκάτος για δουλειά. Έτσι. Και πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω λάδι. Ελληνικό. Από κάτω, ελληνικό. Mm-hmm. Με την Ιταλία. Βάζουν από κάτω, λέει, ελληνική πρόλευση. Πού είναι η Ελλάδα να κάνει καταγγελία την Ιταλία? Μια καταγγελία. Για ανώθευση του λαδιού.
1: Εγώ πάω στην Ολλανδία.
0: Το παίρνουν στα βιντεοφόρα.
1: Και λάδι είδα Ελλάδα.
0: Το παίρνουν

0: Οπότε,
1: μίλαγε για όρτι, για το χάσαμε στον Καναδά και στι ΗΠΑ. Ένα Τούρκο στην καταγωγή Κούρδο κάνει δισεκατομμύρια τζίρου, 5 δι με βάση το γιαούρτι. 5 δι δολάρια βγάζει.
2: Δεν έχει κερδίσει.
1: Που είναι pop.
2: Τι λέει ελληνικό γιαούρτι.
1: Τύπου.
3: Πάντω το λάδι ήταν κάτι.
1: Όχι, μπορεί να προσφύγει στο διεθνή οργανισμό και να το καταγγείλει. Ούτε μια κυβέρνηση. Όχι, απαγορεύονται τα τύπου. Έχει pop είναι δικό σου.
2: Εδώ δεν έχουμε τύπου μπλε τυρί. Σαν το ροκφόρ τη Γαλλία.
1: Δηλαδή, όταν είναι pop σου λέω.
2: Ναι.
1: Άλλο δεν, ροκφόρ, δεν είναι pop. Δεν βάζει τη λέξη φέτα. Δεν βάζει ροκφόρ επανόλου.
2: Τύπου φέτα.
1: Όχι, δεν βάζει ροκφόρ. Δεν βάζει τύπου ροκφόρ.
2: Σαν σούπερ μάρκετ.
1: Απαγορεύεται στην ετικέτα
2: να βάζει. Μπλε τυρί λένε.
1: Πώ λέει.
2: Μπλε τυρί τώρα.
1: Μπράβο. Α το λένε άσπρο γαούρτι αυτή. Να μην το λένε τη φέτα. Δεν κάνουμε αγώνα κατά βασικά μα. Πήγα σε ένα ηνοποιείο. Το καλύτερο τη Ελλάδο. Έχω πάθει σοκ. Πάνω στο αμίντιο. Στον κύριο Ιατρίδη. Ένα κελάρι τελάστιο με κρασιά και άκουγε του ανθρώπου εκεί να έχουν παράπονα από την πολιτεία, ρε παιδί μου, γενικά, όχι μόνο αυτή. Εξαιρετικό κελάρι. Το καλύτερο κρασί που έχω πιει. Όπως οι πολλά καλά κρασιά υπάρχουν στην Ελλάδα, στην ΕΜΕΑ. Δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, ρε παιδιά. Δεν του στηρίζουν στο μπραντάρισμα των προϊόντων. Αυτό είναι υπεραξία. Όταν ένα προϊόν το πουλάω 10 και πότε μου 50, και είναι υπεραξία.
0: Και η πολύ καλή δουλειά που γίνεται με το κτήμα Α εκεί στι περιοχέ σα.
1: Εκεί αυτό σου λέω.
0: Εξαιρετική.
1: Μα εκεί σου λέω. Ιατρίδη, κτήμα Α.
0: Κύριο Ιατρίδη, τον έχω γνωρίσει και προσωπικά.
1: Εξαιρετικό κράτο.
0: Εξαιρετικό κράτο.
2: Απίστευτο. Οι Ιταλοί κάνουν φοβερή δουλειά.
1: Οι Ιταλοί είναι μαφιόζοι κλέφτε.
0: Στο κτήμα Α και το κτήμα. Και η ΕΜΕΑ δεν υπάρχει.
1: Ακούστε λίγο. Το θέμα του λαδιού στην Ιταλία έχει σχέση με την Μεντρακάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψάξτε το λίγο.
3: Ναι, πάντως το λάδι λοιπόν, που το ξαναλέω.
0: Να αλλάξουμε λίγο
1: σε φορέλα, ανοφέλα. Του πιάσα πολλέ φορέ του μαφιόζου στην Ιταλία. Αλλά η Ελλάδα ούτε μία καταγγελία.
3: Το αγοράζουν κανονικότατα από του Έλληνε παραγωγού.
1: 4 κιλό, 4 το λίγο.
3: Πόσο το πουλάνε.
1: Εδώ σε θέλω. Πού το κράτο και πέντε. Πού το κράτο. Μισό λεπτό να σου κάνει, να σε βοηθήσει εσένα τον Έλληνο παραγωγό, να μαζευτείτε 50% άνθρωποι, να κάνετε τυποποίηση και βαστήριο, σου δώσετε την προοπτική. Όχι μόνο το κεφάλαιο, όχι μόνο του πλουτοκράτε, όχι μόνο του γεωκτήμονε. Όχι μόνο τις πολυεθνικές, τον γαλακτοκομικό προϊόντα να στηρίζεις, να στηρίξεις τον απλό κτηνό τρόπο με το σωστό μαλλιέ.
2: Το κλείσαμε αυτό σιγά.
0: Ωραία, να αλλάξουμε σε λίγα.
2: Εγώ θα γίνω δυσάρεστος.
0: Πάμε λίγο στην πολιτική
2: μας. Θα γίνω δυσάρεστος. Λοιπόν,
1: ο Μόσχαβας είναι δυσάρεστος. Έχεις και φιλορωσικό έχεις.
2: Όλα δικά μας τα
1: λεφτά. Έχεις και φιλορωσικό επειδή το Μόσχοβα.
2: Ο ποταμός.
1: Και πού είσαι, ρε
2: φίλε. Δεν ξέρω.
1: Γιατί
2: τώρα είσαι που
1: δεν σε βλέπω ζωηρό.
0: Είναι από την αριστερή όχθη του
1: Αρμάτ. Θα λίγο στον εαυτό μου. Και σε εσάς κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έχω πει: δεν υπάρχουν φίλοι. Ούτε οι Κινέζοι είναι φίλοι μας, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Αμερικανοί.
2: Δεν υπάρχουν. Συμφέροντα, τελεία.
1: Το είδαμε πολλές φορές και οι Ρώσοι μας πούλησαν και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Όλοι μας πούλησαν όταν δεν μας χρειάστηκαν.
2: Σωστό.
1: Όσο μας χρειαζόταν, μας βάζαν μπροστά.
0: Έτσι είναι η ιστορία. Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Θέμα να πάμε στην πολιτική, ρε παιδιά. Είναι μία και μισή.
1: Είπαμε να το
2: λέω. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να πάω σε κάτι πιο δυσάρεστο. Λοιπόν, σας κατηγορούν και οι συγγενείς των θυμάτων. Τον άκουσα τον κύριο Πλακιά που λένε για τα ξυλόλια που είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Θέλω μια απάντηση γιατί ξεκίνησα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Πλακιά.
2: Και τι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Πλακιά και για κανένα συγγενή. Έχω εισπράξει μια αγωγή 320.000 ευρώ για τον κάθε κύριο Πλακιά, ο οποίος είναι αχάριστος και αγνώμονας, το λέω ευθέως. 320.000 ευρώ έχει αγωγή εγώ. Γιατί είπα τα ονόματα των εμπλεκομένων στη Σύμβαση 717 στη Βουλή. 320.000 ευρώ. Και το έκανα για πολιτικούς λόγους. Σοβαρό λόγο είναι, μωρέ. Δεν τρέπονται λίγο.
2: Ξυλόλιο.
1: Δεν λέω για την πλάκα, γενικά το λέω. Έτσι. Δεν θέλω να ευχαριστώ από κανέναν. Αλλά δεν υπήρχα εγώ, τα χημικά εγκάβματα και η ιστορία με τα βίντεο που διαγράφησα δεν θα βγαίναν ποτέ. Εγώ τα βρήκα τα βίντεο που διαγράφησα. Και πάει να ακυρώσει ο κάθε ένας τα βίντεο που διαγράφησαν. Σε παρακαλώ, ας το δω. Όταν καταλαγιάσει ιστορία σε ένα-δύο χρόνια, θα γράψω ένα ωραίο βιβλίο για το ρόλο πολλών στην ιστορία αυτή. Πολύ ωραίο βιβλίο. Θα είναι γύρω στις 70 σελίδες.
0: Υπονοείται ότι έχουν παιχτεί παιχνίδια, κύριε.
1: Πολλά παιδιά.
2: Πολιτικών
1: πολλά.
2: Και συγγενών.
1: Και πολιτικών.
0: Στην πλάτη.
3: Και
0: στην πλάτη.
2: Συγγνώμη.
0: Στην
2: πλάτη. Υπήρχε ξυλόλιο.
1: Δηλαδή.
2: Ξυλόλιο υπήρχε, δεν μου απαντάτε.
1: Ω, παιδιά, εγώ είδα μια πυρόσφαιρα, μια έκρηξη.
2: Εξηγήθηκε με τα έλαια σιλικόνης, θεωρητικά. Από αυτό μαθαίνουμε, διαβάζουμε.
1: Πού εξηγήθηκε αυτό.
2: Στις εκθέσεις.
1: Τις έχετε διαβάσει καλά.
2: Πόσο, διάβασα, ναι.
1: Μέσα έκθεση είναι ότι βρέθηκε το κειμένο του κράτους και ξυλόλιο.
2: Το ξυλόλιο βρίσκεται παντού.
1: Ποιο το είπε αυτό.
2: Ποιοι
1: ειδικοί.
2: Πού έκαναν τις εκθέσεις.
1: Και εγώ μέσα με 200 ειδικούς.
2: Ναι, και.
1: Τέτοια συσσόρευση ξυλολίου μετά από μήνες δεν υπάρχει πιθανότητα.
2: Άρα επιμένετε ότι υπήρχε ξυλόλιο.
1: Υπήρχε κριτικό καύσιμο, ρε παιδιά. Εγώ
2: είδαμε βίντεο που είχε μέσα. Παράνομο φορτίο, δεν είπατε. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι βίντεο είδες εσύ.
2: Το βίντεο αυτά που έδωσε στη δημοσιότητα και ο Καπερνάρο.
1: Ναι. Τι έφυγε ω άνθρωπο, είσαι εσύ.
2: Είμαι καλό προαίρετο.
1: Πώς βρίσκονται τα βίντεο, τα ζητάει πρωθυπουργό στα βίντεο,
2: Ήταν πλαστό.
1: Με ντρόουν.
2: Ήταν πλαστό.
1: Βεβαιότατα. Είναι μου βίντεο είναι. Το δεν είναι από συγκεκριμένη ημερομηνία. Το λέει η έκθεση, η Διεύθυνση Εγκληματολογικού Ελέγχου της Αστυνομίας. Τα βίντεο Καπερνάρου είναι κανονικά, αλλά δεν είναι από την ημερομηνία τη συγκεκριμένη.
2: Ότι δύναται να παραποιηθεί η ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά, λέει.
1: Όχι, δεν λέει. Διαγράφησαν τα βίντεο εκείνη τη βραδιά, λέει.
2: Και πάει, τα ανέκτησε. Τα έχει κρατήσει ο
1: ένας υπάλληλος. Δεν μπορεί να αυτό λέει. Δεν τα ανέκτησαν.
2: Άρα τι, τα στήσανε, στημένα βίντεο είναι πλαστά, είναι τα βίντεο που είδαμε.
1: Εντάξει, τα βρήκαν στον κάτω απορριμμάτων, ξέρω εγώ.
2: Η ημερομηνία που λέει.
1: Τώρα σοβαρολογείτε. 28 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικού Ελέγχου. Εγώ την κατέθεσα την απόλυτη έκθεση στη Βουλή. Τι είναι αυτά που λέτε, εμένα τα λέτε αυτά. Άρα ο Πλακιάς μπορεί να λέει τι θέλει. Άρα ο κάθε Πλακιάς.
2: Καλά, δεν λέω.
1: Εγώ ούτε κόμμα έχω κάνει πάνω στα τέμπη, ούτε τίποτα. Έχασα ένα φίλο εκεί μέσα. Έτσι.
2: Το ξέρουμε.
3: Και ο κύριος Πλακιάς.
1: Μισό λεπτό. 30 χρόνια φίλο μου ήταν, έτσι. Έχασα τα παιδιά του συμπάκιο συμπονώ. Για 57 συγγενείς αγωνιστικά κι εγώ. Όχι για έναν. Ναι. Έχασα τον φίλο μου 30 χρόνια. Ο υποψήφιός μου, ο διευθυντής του, ο διευθυντής μου στη Βγαβάλα, έχασε δυο. Το είπα ποτέ εγώ στις τηλεοράσεις. Δεν το έκανα γι' αυτό. Το έκανα γιατί εξοργίστηκα με την κυβέρνηση που από την πρώτη μέρα πήγα να τα πάω σε όλα και πέρα. Και άρχισα να το ψάχνω. Δεν είναι το πρωτόκολλο, λέει άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Διάβασα το πρωτόκολλο.
2: Σήμερα,
1: το πρωτόκολλο έλεγε άλλα πράγματα για τα τέμπη.
2: Αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο, λέτε.
1: Ακριβώς. Ούτε καν στο τροχαίο. Ναι. Στο τροχαίο βάζουν κορδέλες, ερευνεί εκεί το κλιματολογικό, βλέπουν τι έχει γίνει.
2: Α, τον μπάζομαι είναι ένα κομμάτι. Το ξυλόλιο, εσείς σημαίνετε ότι σήμερα υπάρχει ξυλόλιο.
1: Όχι, Παναγία μου, βοηθά. Το χειμώνα του Κάτσου το λέει.
2: Εσείς τι λέτε,
1: αφήστε. Και άλλες 5-6 γνωματεύσεις και πραγματικότητες.
2: Επιμένετε ότι υπήρχε ξυλόλιο.
1: Ότι εγώ είδα μια έκρηξη.
2: Φορτίο,
1: αν μου πει ναι. Η έκρηξη από τι μπορεί να προκύψει, ναι.
2: Εγώ θα σου πω.
3: Για να
2: αλλάξουμε
1: τη συζήτηση. Η Siemens, η αδελφή εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία, η αδελφή εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία, η Siemens, λέει ότι δεν γίνεται έκρηξη από το σιλικόνη.
3: Κάποιοι λένε ότι γίνεται.
1: Ποιο, όχι. Σας λέω ότι λέει εταιρεία.
3: Λοιπόν, για να μην κάνουμε
1: εταιρεία, τι λέει που είναι αδερφή τη Νέα Δημοκρατία.
3: Εσεί εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη.
1: Λόγω Siemens το λέω, στο Κοράκου.
3: Δεν το καταλάβω.
1: Έτσι που έφυγε ένα βράδυ.
3: Εσεί εμπιστεύεστε ότι η δικαιοσύνη θα καταλήξει στην αλήθεια σε αυτό.
1: Κύριε Μόσκοβα, αν θε να μιλήσουμε για τα τέμπη μόνο,
2: όχι
1: να κάτσω άλλη μια ώρα εδώ.
2: 5 λεπτά μιλάμε για τα τέμπη.
3: Όχι, εγώ μια ώρα που ξέρω κάθε αφορά στη δικαιοσύνη.
1: Τα κλήρωσα ακριβά εγώ. 320 χιλιάρικα αγωγή. Έτσι. Και δεν θέλω να πω περισσότερο στο θέμα αυτό. Θα μιλήσω μετά από κάποια στιγμή όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα. Και έχω να πω πολλά, πίστεψέ με. Όπως για τις υποκλοπές έχω να πω πολλά. Γιατί και γνωρίζω και ακούω και βλέπω πολλά. Στην πορεία θα ακουστούν πολλά για τις υποκλοπές. Πολλά, όσα δεν φαντάζεστε.
0: Τι εννοείται, κύριε Βελόπουλε.
1: Εγώ ξέρω ότι σε ένα δωμάτιο.
0: Αγαπητέ μου,
1: κύριε Πατρόφιλο. Ξέρω ότι σε ένα δωμάτιο ήταν άνθρωπος του Μαξίμου. Ήταν ο Ντίλιαν. Και 2-3 ακόμα κατηγορούμενοι και τους έλεγε ο άνθρωπος του Μαξίμου τι πρέπει να πούν ακριβώς και εμείς δεν χωριούνται. Θα είναι λυμμένα αυτό, μην το λες, εκείνο μην το λες, το άλλο μην το λες.
0: Σε ένα δωμάτιο.
1: Σε ένα δωμάτιο.
2: Εσείς
1: παρουσία 6 ανθρώπων. Ξέρω πολλά. Και θα πούμε περισσότερα στην πορεία.
0: Δηλαδή καταγγέλλεται τώρα ότι ήταν μια εντολή.
1: Εγώ πήγε στη Βουλή αυτό. Γονατιστός παρακαλούσε να μην μιλήσει ο Ντίλιαν. Ο συγκεκριμένος του Μαξίμου.
2: Ποιος.
1: Γονατιστός.
2: Ποιος ήταν αυτό.
1: Ένα ευθέτο χρόνο.
2: Είναι σήμερα στο Μαξίμου.
1: Είναι αυτό το χρόνο.
2: Είναι σήμερα στο Μαξίμου.
1: Δεν θα πάρετε την. Όσο και να πιέζετε απάντηση. Δεν θα
0: πάρετε. Ναι, αλλά αυτό που λέτε τώρα είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Το έχω πει και με στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Και ακούμε και βλέπω.
2: Τι ακούμε.
3: Τη δικαιοσύνη
0: έχετε
3: στην εμπιστεύεστε.
0: Έχετε, δηλαδή, απόδειξη, έχετε δηλαδή απόδειξη.
1: Σας είπα ότι όλα θα βγουν στην πορεία όταν πρέπει να βγουν και όταν είμαι βέβαιος 100% γιατί άνθρωποι είμαστε και χαντάκια υπάρχουν και οικογένειες έχουμε.
0: Τι εννοείτε τώρα, χαντάκια.
1: Εσείς, εγώ βλέπω ξαφνικά ότι εξαφανίζονται άνθρωποι. Για τα τέμπη λέει ο φίλος μου, αλλά δύο εξαφανίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Έτσι. Ένας κάπου στο Σούνιο, ένας κάπου αλλού. Περίεργα πράγματα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μυστικές υπηρεσίες. Όταν έχεις να κάνεις με μυστικές υπηρεσίες, τα πράγματα περιπλέκονται. Και περιμένω από τους νομικούς μου, γιατί εκεί βασίζομαι εγώ. Και τον κύριο Μαντάκη, άλλους νομικούς, να με βοηθήσουν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία.
3: Θα δεχτείτε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το θέμα των
1: τεμπών και της υποκλοπής. Δεν εμπιστεύομαι
3: τη δικαιοσύνη.
2: Δεν εμπιστεύεστε.
1: Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Εγώ ήμουν στο δικαστήριο κατά τέτοια τα βίντεο και εσείς δεν ήσασταν. Να βλέπεις την πρόεδρο να τρέμει.
2: Την.
1: Την πρόεδρο να τρέμει, να το ψάρει. Να φοβάται, φοβισμένη, να μπαίνει, να βγαίνει, τρομοκρατημένη. Και μια εισαγγελέα, ρε παιδιά, απίστευτη. Ατάραχε εκεί. Έλειπε στις δύο γυναίκες, οι κακομοίρες, πρωτοδίκες. Έλειπε στη μία εκεί, ατάραχε και η άλλη να τρέμει στο το ψάρι, να λιποθυμάει, να φεύγει.
2: Λοιπόν, λέτε μετά τι, για τις υποκλοπές,
1: ναι.
2: Λέτε τι
1: επιτώ. Όχι, για τα βίντεο.
2: Τα βίντεο.
1: Πάμε τώρα στη δικαιοσύνη.
2: Τσαβέλας.
1: Ναι. είσαι ο υπεύθυνος που δίνεις εντολή να παρακολουθούν οι άνθρωποι. Τίμαρε το όνομά σου. Ιστορικό όνομα έχεις. Ζαβέλα εσύ, Σουγιώτες. Τίμα το όνομά σου, βέβαια, παλικάρι.
0: Τι δεν έκανε, κύριε Βελόπουλε.
1: Ασυδίδαστο έχει.
0: Ποιο?
1: Δεν μπορεί εγώ να δίνω εντολή να παρακολουθούν 11 άνθρωποι. Και όταν έρχεται η δικογραφία να την ξαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Σύγκρουση είναι ασυδίαβαστο καθαρά. Έπρεπε να εξαιρεθεί. Έχω το ΦΕΚ μου, ακούστε. Νόμο 4620, 11 Ιουνίου του 2019. ΦΕΚ 96α. Όλα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου είναι εξαιρετέα. Αν συντρώχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκαλέσουν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας. Δηλαδή, αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεληψία του. Αφού έδωσε το λέει να παρακολουθήσουν του άλλου. Είναι μεροληπτικό.
2: Μιλάμε για την ΑΕΠ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Να μην τα μπερδεύουμε τώρα.
1: Ναι. Ήταν στην ΑΕΠ.
0: Για την ΑΕΠ.
1: Ήταν στην ΑΕΠ.
2: Λέω.
1: Ήταν στην ΑΕΠ.
2: Ναι.
1: Ήταν και έδινε εντολές. Παρακολουθήστε τη γυναίκα του Αλουνού. Τη γυναίκα του Μιλωνά, γιατί δεν την παρακολουθεί τη δημοσιογράφο.
2: Ο κύριος,
1: δεν με ακού.
2: Ακούω πολύ καλά.
1: Ο δεν με ακού. Γιατί δόθηκε εντολή.
2: Ο κύριος
1: τη γυναίκα γιατί του συμβούλου του κύριου Χατζηδάκη, γιατί την παρακολουθούσε.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδιά, κλειδαρότρυπα είναι. Του νοιάζει τι κάνει η γυναίκα του καθενός.
2: Στην Επιτροπή
1: Επικαλέστηκε. Για τον και η Παναγία δηλαδή.
0: Τι υπονοείται, κύριε
2: Βελόπουλε. Στην Επιτροπή επικαλέστηκε την
1: Εδώ Επιτροπή. Αυτά τα κάνει μόνο ο Κοζανόστρα και η μαφία. Μιλάμε ότι έχουμε κυβέρνηση μαφιόζων. Παρακολουθώ τη γυναίκα του υπουργού μου για να ξέρω τι κάνει η γυναίκα του. Είμαστε σοβαροί τώρα.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι εικασίες. Δεν ξέρετε γιατί.
3: Θα στηρίξετε
2: λόγο,
3: τις εξεταστικές.
1: Ότι η σύζυγος του κύριου Μιλωνάκη για λόγους εθνικής ασφαλείας παρακολουθεί το.
2: Από την ΑΕΠ.
1: Κύριε Αποσαρπούλου.
2: Εσάς σας παρακολουθούσα, ναι.
1: Τι σημαίνει
2: αυτό. Πώς δεν με νοιάζει.
1: Γιατί δεν σε νοιάζει.
2: Πολιτικός οργός δεν είστε.
1: Το είπα στη Βουλή. Να βλέπεις τη Βουλή. Να τη Βουλή.
2: Γιατί δεν σε παρακολουθούσε.
1: Να βλέπεις τη Βουλή.
2: Σας παρακολουθούσε η ΑΕΠ, λέω.
1: Ακούστε λίγο.
2: Συγγνώμη, έχει σημασία.
1: Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι.
2: Ναι.
1: Ότι ακούνε τους πάντες.
2: Ποιος.
1: Αυτοί που θέλουν να ακούσουν. Είτε με το κινητό σου.
2: Εθνική πληροφοριών.
1: Ναι, γιατί τώρα που ζεις σε κοινωνία αγγέλων, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά εντολή συγκεκριμένη με υπογραφή δόθηκε για συγκεκριμένα άτομα.
2: Για εσάς όχι. Για σας όχι,
1: όταν έκανα νόματα, μία που... ερώτηση, ήταν λίγο αφήσιμη η απάντηση.
3: Δεν θα έχει βγει και το δικό σας όνομα, έχουν βγει τόσο όνομα.
2: Δεν έχει βγει το όνομά σας.
1: Θα χρειαζόταν τηλεφωνικός κατάλογος για τα ονόματα που παρακολουθούσαν, παιδιά.
3: Έγινε επιλογή και σε αυτό, δηλαδή.
1: Θα δείτε στην πορεία, σας λέω. Στην πορεία θα φανούν όλα. Σας λέω ότι ποια δικαιοσύνη να εμπιστευτώ που περιμένει ο Πρωθυπουργός τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να φύγει ο κύριος Ζαβέλας, να βάλει το δικό του για να ηρεμήσει ο άνθρωπος, να μην πάει φυλακή.
0: Ποιο? Ο κύριος Ζαβέλας. Α, ο πρωθυπουργός να μην πάει φυλακή.
1: Για τον Ζαβέλα έχει συνέχεια. Από ό,τι μαθαίνω, ο δικηγόρος Σύλλογος Αθηνών και οι πυργός θα πάνε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ.
3: Και μετά από
1: δεν
3: αυτό...
1: τελειώσουμε έτσι. Προειδοποιώ εγώ την κυβέρνηση. Εδώ δώσουμε την καμερά, έτσι πράγμα. Προειδοποιώ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους την ιστορία αυτή.
3: Πότε βλέπετε εκλογές, κύριε
1: Βελόπουλε? Κάντε με Θεό να σας κάνω προφήτη.
3: Πότε βλέπετε, είπα, δεν είπα ότι θα γίνουν.
1: Ούτε τι θέλω να γίνω. Έτσι, αλλά λέω ότι πρέπει να τελειώσει
3: βλέπετε,
1: η ιστορία.
3: Πότε εκτιμάτε εσείς ότι
1: η πλάτη, η πλάτη, η πλάτη είναι ιστορία με τον κύριο Τζαβέλα, σας είπα. Ναι. Το ιστορικό αυτό όνομα που αμαυρώθηκε με την επιλογή του κ. Τζαβέλα. Δεν ξέρω αν το κάνει εκούσια ή ακούσια.
0: Δηλαδή λέτε ότι η αλλαγή όταν συνταξιοδοτηθεί ο κύριος Τζαβέλας.
1: Πρέπει να μπει δικό μας άνθρωπος.
0: Ο δρόμος της προεκλογικής περίοδου.
1: Πρέπει να μπει ένας δικό μας άνθρωπος. Έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία. Δικαιοσύνη δικό σας άνθρωπος βάζει.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ποιος επιλέγει? Επιλέγει εχθρούς.
2: Οι δικαστές επιλέγουν.
1: Ποιοι επιλέγουν?
2: Και από τους δικαστές που ψήφισαν.
3: Τώρα
2: επιλέγει τους δύο.
1: Τον έναν του δύο. Γελάς και ο ίδιος.
3: Ούτε τους δικαστές.
1: Είναι δύο παρά 20. Γελάς και μόνος σου. Αφού σε επιλέγει η κυβέρνηση, ρε παιδιά, τρακόρευόμαστε μεταξύ μας.
2: Δεν ψηφίζουν οι δικαστές.
1: Βγάζει από τη 10η θέση, το πα την πρώτη θέση με την πεντηρίδα.
2: Δεν ψηφίζουν οι δικαστές.
1: Ποιοι ψηφίζουν? Οι δικαστές που οι ίδιοι του βάζουν στι Νέα Δημοκρατία, του ανεβάζουν προ τα πάνω. Η πρόεδρος του δικαστηρίου που είδε εκεί. Άκου τώρα. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ξεκινάει η ιστορία με τα Τέμπη. Ξαφνικά ξυλώνονται όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς από εκεί, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που είδαν την υπόθεση, και τους ξαποστέλνουν. Και στέλνουν άλλους. Για αυτή η δικαιοσύνη μιλάς εσύ. Αλλά βάζει μια υπόθεση, την ερευνάς. Και επειδή δεν σου αρέσει ο τρόπος που γίνεται η έρευνα ως κυβέρνηση, τους ξαμολάς, τους διώχνεις, τους μεταθέτεις στον ένα Θεσσαλονίκη, τον άλλο στην Αλεξανδρούπολη, τον άλλο στη Λάρισα, τον στέλνεις από εκεί στην Καραντίτσα και αναλαμβάνουν καινούργιοι. Έχω δει πολλά τέτοια από στην
2: κυβέρνηση. Μάλιστα, είναι πιασμένοι, ας πούμε, για να βγάλουν.
1: Όχι, είναι άνθρωποι της Δημοκρατίας. Ομοϊδάτες.
2: Και θα λειτουργήσουν με βάση το κομματικό κριτήριο και όχι τον όρκο που έχουν δώσει.
1: Υπάρχει Έλληνα στην Ελλάδα που πιστεύει στη δικαιοσύνη τη σημερινή? Βγείτε στον δρόμο, κανένα.
2: Νομίζω πολύ.
1: Κανένα πλέον. Κανένα πλέον. Με αυτά που έχουν δει οι Έλληνες, κανένα δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη.
0: Κύριε Βελόπουλε,
1: υπάρχουν διαμάντια δικαστές. Διαμάντια εισαγγελίες. Αλλά οι επίρροκες συνήθως ανεβαίνουν ψηλά.
2: Ναι, αλλά αυτό που λέτε συνήθως ραγίζει ακόμα περισσότερο. Ένα πυλώνα της δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό πρέπει να κυβερνήσει η ελληνική λύση για να υπάρξει δικαιοσύνη πραγματική.
0: Μάλιστα. Άρα δεν θα
1: και κοινωνική και λαϊκή.
0: Επομένως δεν.
1: Όχι. Διακληρώσεις κανονικής.
0: Κύριε Βελόπουλε, επομένως δεν θα συνεργαστείτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Για να συνεργαστώ, κύριε Παπαδημήτρη, με κάποιον πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Δεν τον εμπιστεύομαι.
3: Ποιον εμπιστεύεστε?
1: Μόνο τον εαυτό μου.
3: Άρα θέλετε να κυβερνήσετε αυτοδύναμος, αυτό λέτε?
1: Όχι, θέλω να κυβερνήσω, σας είπα.
3: Ναι, με ποιο δρόμο, αυτοδύναμος?
1: Ας γίνει η εκλογή. Θα πάρουμε την κάλπη να δούμε τι θα βγάλει. Δεν ξέρετε, η κάλπη γεννά, έλεγε ο Φλωράκης. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει.
3: Καμία αντίρρηση. Λέω στο δικό σας.
1: Μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Μην τα σέσαι, γιατί δεν κατάλαβα. Είμαστε χρόνια με τον κύριο Μόσκο Βαφή. Έτσι.
0: Όλοι γνωριζόμαστε.
2: Εγώ κοιτάω έτσι γιατί μου θυμίζει η Πασόκ αυτό. Ότι παιδιά θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Και είστε 15 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις.
3: Αυτό δύναμο δεν το έχει πει το Πασόκ ακόμα.
2: Όχι,
3: ακόμα
2: μισό λεπτό. Αυτό.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Αν δημοσιογράφος όπως εσύ εμπιστεύεται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, τότε υπάρχει πρόβλημα στο επάγγελμά σας.
2: Τις δημοσκοπήσεις δεν είναι
1: εμπιστεύεσαι στις δημοσκοπήσεις. Θυμάστε τι έγινε στις εκλογές. Πώς διαφορά είχε η ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία?
0: Τι λέγανε? 41-18.
2: Πέσαν όλοι έξω του
1: 41. Όχι, πόσο λέγανε?
0: Α, 4-5 μονάδες.
2: Ναι, τότε ναι.
1: Και στις ευρωεκλογές πώς
2: το κάνανε χειραγωγούμενοι. Ή πέσανε έξω τα μοντέλα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι Αλμπάνιδες είναι που λένε στο χωριό μου, οι χειραγωγούμενοι. Δεν πάει κάτι άλλο.
3: Άρα εσείς λέτε ότι η ελληνική λύση δεν είναι τρίτη, είναι πρώτη.
1: Εγώ λέω ότι η ελληνική λύση θέλει να εκλεγεί πρώτη και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ότι μπορεί να κυβερνήσει αυτό.
2: Στην απίθανη περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, θα συγκυβερνήσετε με κάποιον? Πάμε σε εκλογές.
1: Με ποιον, παιδιά, μισό λεπτό? Με τους άεργους πολιτικούς που είναι εκατομμυριούχοι? Όχι. Με αυτούς που άλλα λένε προεκλογικά ή καλά κάνουν με το εκλογικά? Όχι. Με αυτούς που ψήφισαν γάμο ομοφυλοφίλων? Όχι. Με αυτούς που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία για να μην πέσει με το γάμο ομοφυλοφίλων? Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας. Ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων. Θα έπεφτε η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης το 24, άκουσα με λίγο. Ναι. Τι τους είχα πει? Παιδιά, διαφωνείτε, το καταλαβαίνω. Θέλετε να ψηφίσετε τον νόμο. Ρίξτε τον άνθρωπο το 24 να φύγει. Κάντε κυβέρνηση εσείς μετά, αν θέλετε να κάνετε κυβέρνηση, και φέρτε τον νόμο
0: για κύριε Βελόπουλε, με συγχωρείτε που θα τα πω.
2: Με τα όμερα
1: κόμματα.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Βελόπουλε, αλλά ο γάμος των ομόφυλων δεν αποτελεί. Δεν αποτελεί, έτσι όπως το λέτε εσείς, πολιτικό κριτήριο για την επόμενη κάλπη.
1: Το να πέσει η κυβέρνηση αποτελεί κριτήριο επιλογής για μένα.
0: Έπεφτε η κυβέρνηση του γάμου των ομόφυλων.
1: 35 άτομα δεν ψήφισαν.
2: Ποια θα είναι η
1: επόμενη? Αφαιρέστε τους λίγο.
2: Συγγνώμη, κύριε Βελόπουλε.
1: Αφαιρέστε τους λίγο. Τους το έλεγαμε στη Βουλή. Γιατί
0: δεν είναι δηλαδή, δεν είναι δηλαδή η ακρίβεια.
1: Στηρίζοντας.
0: Δεν είναι η ακρίβεια. Δεν είναι η καθημερινότητα. Είναι ο γάμος των ομόφυλων. Η πολιτική μου επιλογή.
1: Ήταν η ιστορική ευκαιρία με το γάμο των ομοφυλοφίλων και η αφορμή. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη, Κουκουέ, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό λέω. Να φύγει αυτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση με τα αντιλαϊκά μέτρα. Και να έρθει η Ελληνική Λύση, ρε μεγάλε. Να έρθει το Πασόκ, άδρεση. Αυτό είναι το Πασόκ.
3: Άρα το Πασόκ είναι καλύτερο.
2: Ένα λεπτό. Τα όμορα κόμματα. Τα όμορα κόμματα τα δικά σα.
1: Ποια είναι όμορα?
2: Ποια είναι όμορα?
1: Δεν έχετε κανένα. Σώμα και εγώ όμορα είναι. Δεν όμορα. Τα πει όμορα.
2: Συγγνώμη.
1: Τα πει όμορα.
2: Ξέρω εγώ, οι Σπαρτιάτες, οι Νίκη που θα μπορούσε να πει κάποιο.
0: Είναι όμως
1: σε έβρισα εγώ.
2: Όχι, δεν βρίζω.
0: Όπα, κάτι άλλο λέει. Κάτι άλλο λέει τώρα ο κύριος Βελόπουλος.
2: Όχι.
1: Σε παρακαλώ.
2: Με κανένα δηλαδή.
1: Σε παρακαλώ.
2: Δεν συνεργάζεται με κανένα δηλαδή.
1: Σε παρακαλώ. Ακούστε λίγο.
2: Καριστιανού.
1: Η ελληνική λύση είναι αυτόματα.
2: Τσίπρα. Κανέναν. Του ΣΥΡΙΖΑ λέτε όχι.
1: Κουκουέ,
0: κάτι άλλο θέλει να πει για τους Σπαρτιάτες.
1: Όχι, τίποτα δεν θέλω να πω. Ιδεολογικά δεν μπορώ να ταυτίσω.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν θα έρθουμε τελικά.
2: Δηλαδή με Πασόκ δεν θα κάνατε την κυβέρνηση.
1: Με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος με αποκαλούσε ψεκασμένο εμένα όταν του έλεγα εγώ για τις εξορίξεις. Με τον κύριο αποκαλούσε ψεκασμένο. Ναι.
3: Με άλλον.
1: Και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Τους έλεγα ρε παιδιά, καθίστε να στήσουμε σοβαρά για τον πρωτογενή τομέα. Έρχεται πείνα. Με αποκάλυψε ψεκασμένο.
2: Άρα με αυτού δεν κάνετε.
3: Η άρνησή σας αφορά τα πρόσωπα ή τα κόμματα?
1: Τις πολιτικές τους.
3: Άρα τα κόμματα. Όχι τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Τις πολιτικές τους.
2: Με δεν κάνετε κυβέρνηση, δηλαδή διακυβέρνητη χώρα. Τι θα γίνει δηλαδή?
1: Ακούστε.
2: Ας πούμε ότι δεν είσαστε πρώτο κόμμα.
1: Βγαίνει για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό της χώρας. Είσαι ρε παιδί μου Ανδρουλάκης. Και τραβιέσαι και πηγαίνεις στην Ισπανία να δεις τον Σάντσεφ, να βγεις φωτογραφία μαζί του. Ο Σάντσεφ είναι φιλότουρκος. Δίνει αεροπλανοφόρα στην Τουρκία. Πώς το κάνεις αυτό,
0: πλέον? Κύριε Βελόπουλε.
1: Παρακαλώ.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά επαναλαμβάνετε κάποιο πράγμα το οποίο το θεωρώ. Πώς να σα το πω, προσπαθώ να βρω μια διακριτική.
1: Μα δεν είναι φιλότουρκος ο Σάντσεφ.
0: Γιατί πραγματικά σας σέβομαι.
1: Δεν δηλαδή, είναι φιλότουρκος ο Σάντσεφ.
0: Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας, το είπατε και εσείς πριν, είναι θέμα συμφέροντος.
1: Τι συμφέρον της
0: Σωστό.
1: Τι συμφέρον έχω την Ισπανία?
0: Κατηγορούμε τον κύριο Ανδρουλάκη ή τον κύριο Μητσοτάκη που έχει σχέση με τον Ισπανό πρωθυπουργό.
1: Επιτρέψτε μου λίγο. Τι και πού μας βοήθησε η Ισπανία? Πουθενά. Άρα δεν μιλάμε.
2: Χώρε του Νότου, συμμαχία.
1: Ποια συμμαχία?
2: Τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ουδέποτε σε βοήθησε η Ισπανία και η Ιταλία. Η Γαλλία, ναι, μας στήριξε εγώ. Αυτό να το πούμε. Αλλά η Ισπανία όχι. Και η Ισπανία είναι φιλότιμη, σας λέω. Πουλάνε όπλα, ρε παιδιά. Το αεροπλανοφόρο, το Μιστράλ, το συγκεκριμένο που πήραν οι Τούρκοι, το φτιάχνουν εκεί, το κατασκευάζουν στην Τουρκία, είναι αντίγραφο του Ισπανικού. Δώσαν την άδεια οι Ισπανοί, σας λέω. Και πας και βγαίνεις φωτογραφία, σε έρθει με το Sunset. Τι να σου πω τώρα. Στην δική μου λογική αυτά δεν χωράνε. Μπορώ να κάνω λάθος εγώ.
0: Δηλαδή δεν θα τον δείτε ποτέ τον Ισπανό πρωθυπουργό. Τον όποιο Ισπανό.
1: Ως πρωθυπουργός μπορεί να τον δεις. Είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Μην δίνεις λαβία σχόλια. Είναι επιπόλαιη η πολιτική στην Ελλάδα.
2: Ωραία.
1: Είναι επιπόλαιη.
2: Επιστρέφουμε...
1: Κάνουν λάθη τραγικά, ναι, και τα πληρώνουν στην πορεία. Συνεχίζει να δικάσουν.
2: Επιστρέφουμε στην
1: ημερομηνία.
2: Στη χώρα των εκλογών. Στην ώρα των εκλογών.
1: Στην
2: ώρα των εκλογών. Δεν έρχεται η ελληνική λύση πρώτη. Αυτοδύναμη.
1: Δεν μπορώ να ακούσετε λίγο.
2: Θα μείνει η χώρα κυβέρνηση.
1: Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να εκμεύσετε μια απάντηση με υποθετικές ερωτήσεις σε υποθετικά σενάρια. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι ακυβέρνητη η χώρα, πηγαίνουμε στα τυφλά, παιδιά. Αν δεν το έχετε καταλάβει, η χώρα μας πηγαίνει στα τυφλά. Τυφλά! Να δώσω παραδείγματα, θέλεις.
2: Ναι.
1: Άκουσα το λίγο. 85% εισαγωγές κρέατος. Το κρέας που τρώτε. 40% στα πουλερικά. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Ακόμη και το αλεύρι είναι εισαγόμενο για να φάμε ψωμί.
2: Ναι.
1: Γαλακτοκομικά εισαγόμενα. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Καύσιμα εισαγόμενα. Η χώρα αιωρείται στην άβυσσο. Αν δεν έρθει η ελληνική λύση που γνωρίζει τα προβλήματα αυτά για να τα λύσει, θα έχουμε πρόβλημα, σας λέω. Μεγάλο, πείνα, πώς το λένε, πείνα. Θα βλέπουμε το τυρί να είναι στα 35 ευρώ.
2: Τι θα κάνει για τον πόλεμο, για την κρίση, δηλαδή, η ελληνική λύση.
1: Σας εξήγησα προηγουμένως τι μπορούσαμε να κάνουμε με την κάλυψη των απορπικευτικών. Σας είπα για τα γαλακτοκομικά. Έλεγχο στα Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα σύνορα που παίρνουν από πάνω. Ποιοτικό έλεγχο του γάλακτος να μην πήρει στην Ελλάδα.
2: Αλλάξτε την παραγωγή της χώρας.
1: Βέβαια,
2: θα αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο.
1: Πρέπει να αλλάξει.
2: Το ακούω 40 χρόνια. Από όλα τα κόμματα.
1: Γιατί αυτοί που κυβέρνησαν έρχεστε στην εισαγωγή της εκπομπής σας που σας είπα ότι ήταν άεργοι. Δεν δούλεψαν ποτέ, δεν οργάνωσαν ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Εγώ κάθε μέρα αναγκαστικά από το πρωί που θα σηκωθώ, θα σηκωθώ 6 το πρωί, κύριε. 6 το πρωί θα είμαι στο πόδι. Γιατί μιλάω 6 με 8 με τους υπευθύνους των εταιριών μου, με τους διευθυντές μου. 8 το πρωί θα πάω στη Βουλή, 8.30. Θα πάω το μεσημέρι να κάνω εκπομπές. Θα γυρίσω το απόγευμα στη Βουλή. Θα ασχοληθώ με τις εταιρείες μου. Αυτή είναι η ζωή μου κάθε μέρα.
0: Σας έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο κάποιος ψηφοφόρος σας, φίλος σας ή απλός πολίτης να ζητήσει τη βοήθειά σας για ένα πρόβλημα?
1: Για λεφτά πολλές φορές και βοηθάω όσο μπορώ.
0: Όχι, για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί του να
1: εντολή,
0: βοηθήσει.
1: Εντολή δική μου στους βουλευτές μου. Ο Ποκεπέδες, μεταθέσεις και τα λοιπά, κανένας. Ούτε τηλέφωνο θα σηκώνετε, ούτε θα κάνετε παρεμβάσεις.
2: Πρώτηρου σκανδάλου.
1: Πρώτηρου σκανδάλου. Γιατί βγήκε κάπου ο κύριος Σπύρος ο Γεωργιάδης και είπε ότι όλα τα κόμματα με πήραν και αυτό. Ποτέ εμείς.
2: Ο Σπύρος, γιατί δεν Σπύρο.
1: Σπύρο το βάφτισε. Σπύρος άνθρωπος. Να μάλλον γι' αυτό.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στην ουσία.
3: Για την κυρία Καριστιανού το ξεπεράσατε το.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας
3: για το Τσίπρα,
1: είναι αυτό που θα σας πω τώρα και το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα.
2: Το δημογραφικό.
1: Στην Ψέριμο η παρέλαση γίνεται με δύο παιδάκια.
2: Αλήθεια.
1: Στον Κύπρινο του Εύρου η πρώτη δημοτικού δεν άνοιξε καθόλου.
2: Κυπρίνο, ναι.
1: Κυπρίνο, σωστά. Λάθος τόνος. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Στη Γάβδο λέει ήταν ένα ζευγάρι το οποίο αναγκαστήκε να φύγει από εκεί γιατί το γυμνάσιο δεν λειτουργούσε και έφυγαν από τη Γάβδο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έχετε σε αυτό πολύ μεγάλο.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδας.
2: Αυτό το λένε όλα τα κόμματα. Ναι.
0: Εθνικό σοβαρό ζήτημα.
2: Το λένε όλοι δηλαδή. Τι κάνω,
0: εθνικό σοβαρό ζήτημα.
1: Άκου λίγο.
2: Τι να κάνω.
1: Μην ξανακούσω το από δημοσιογράφο το λένε όλα τα κόμματα.
2: Το λέει και η κυβέρνηση και το
1: Πασόκ. Διότι θα είσαι υποχρεωμένος να πας στις 400 σελίδες του προγράμματός μας και να το συγκρίνεις με όλων των κομμάτων. Και να μου πεις 20 σελίδες το Πασόκ, την Νέα Δημοκρατία, 30 το Πασόκ, 15 οι άλλοι. 400 σελίδες είμαστε εμείς για κάθε πτυχή και ζήτημα. Κάθε πτυχή. Μελτσοκομεία, μικρομεσαία επιχείρηση που την έχουν διαλύσει, την έχουν υπερφορολογήσει. Βγάλανε τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Είναι τρελοί. Ακούστε, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι τρέλα, παιδιά αυτό. Σε περιοχές δεν έχει δίκτυο καλό. Πώς θα το ανεβάσει ο άλλος το δελτίο αποστολής? Πληρώνεις 500 ευρώ, λέει. Πρόστιμο γιατί δεν το ανέβασες. Μα δεν έχω δίκτυο. Δεν με ενδιαφέρει. Πας στη Γερμανία και αγοράζεις ό,τι θες, cash. Στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνω εγώ με την κάρτα για να παίρνει ο ταμπατζής στο τραπεζί της λεφτά. Αυτό είναι κράτος.
2: Μετρητά να έχουμε τώρα δηλαδή. Μόνο μετρητά, όχι κάρτες.
1: Στη Γερμανία το 85% της συναλλαγών είναι μετρητά.
3: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταργείται νομίζω τη φοροδιαφυγή που έχει στην Ελλάδα. Στη Γερμανία δεν έχει
2: καταργείται. Μετρητά είναι
1: και τα μαύρα. Αν πάρει τώρα 10 εκατομμύρια και πάρει στην Deutsche Bank ή σε γερμανική τράπεζα να τα κουμπίσει στην τραπέζι επάνω, δεν σε εξετάνε πού τα βρήκε. Αν πάρει 10 χιλιάρικα και τα πάρει στην τράπεζα την ελληνική, σε εξετινάζουν να πάνε μέχρι κάτω. Θα μιλάμε για καθεστώ.
2: Ένα τηλεδιατή ρωτάει.
1: Σοβαρά μιλάτε. Αν είχατε μικρομεσαία επιχείρηση όπω έχω εγώ, μία από τι πολλέ επιχειρήσει, θα ξέρετε το εξή. Ότι έχω νταβατζή το κράτο. Με κλέβει κάθε μέρα. Ψάχνει μια αφορμή να με κλέψει και εμένα και του μικρομεσαίου. Δεν μπορώ να πάρω δάνειο, εγώ δεν έχω πάρει δάνειο ποτέ. Δεν μπορώ να πάρω δάνειο από τα μία ανάκαμψη, τα έχουν πάρει όλα οι καρχαρίε. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι όλε. Πολλά
3: σχεδόν με τη φοροδιαφυγή.
2: Καλά, η φοροδιαφυγή.
1: Ποια φοροδιαφυγή, ρε παιδιά.
2: Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή.
3: Δεν υπάρχει.
1: Ποια φοροδιαφυγή.
2: Τόσα χρόνια.
1: Όταν υπάρχουν οξοεταιρείε.
2: Υπάρχει φοροδιαφυγή.
1: Όταν
2: υπάρχει.
1: Μιλάτε για φοροδιαφυγή. Τρώτε το παραμύθι και εσεί αυτό που τα λένε.
3: Όχι, αλλά πληρώνω.
1: Ακούστε λίγο για να τελειώνει η ιστορία. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Δεν μπορεί να μιλάει το Πασόκ Νέα Δημοκρατία όταν χρωστούν και οι δύο από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Δεν δικαιούται να μιλάει για φοροδιαφυγή.
3: Μπορεί να μιλάει ένας μισθωτός όμως που δεν μπορεί να κρύψει τα εισοδήματά του απέναντι σε κάποιον άλλο.
1: Ακούστε
3: που μπορεί.
1: Όταν εγώ ανοίγω με την επιχείρησή μου το πρωί, ξέρετε τι λέω. Έχω να πληρώσω.
2: Ναι.
1: ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορία, ΦΠΑ. Με υποχρεώνω εγώ να αποδίδω το ΦΠΑ κάθε μήνα.
2: Έτσι.
1: Κάθε μήνα. Υπάρχει τρόπος να μην γίνεται αυτό.
2: Λοιπόν,
1: τον έχουμε πει στην Βουλή στον κύριο Πετραλιά. Λέει σωστός ο τρόπος, εκάντε τον. Εφαρμόστε τον.
2: Ερώτηση ένας τηλεθεατής.
1: Δεν μπορείς να στέλνεις δελτία αποστολής ηλεκτρονικά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δολοφονούν τη μικρομεσαία επιχείρηση σας, την οικογενειακή επιχείρηση του ανθρώπου στην Καλλιθέα, στο Περιστέρι, στις φτωχές λαϊκές συνοικίες. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καζοσκοπία δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, ακόμη και το αδίκημα τη καζοσκοπία δεν είναι πλέον αδίκημα. Δηλαδή, τι έχει κάνει, έχει καταλάβει και ο Ζαβέρα τι έχει κάνει. Αυτά τα νομικήστικα, ξέρετε κάτι, ακούστε, θα το πω. Έχουν καταντήσει αυτοί οι εισαγγελείς και οι δικαστές τη δικαιοσύνη σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Το ακούτε, σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Δηλαδή, βάζουν μέσα στη δικαιοσύνη απίστευτους ανθρώπους που κάνουν πράγματα που δεν στέκουν λογικά. Όταν το. Εγώ το είπα στη Βουλή, αλλά περίμενα από την κυβέρνηση να φέρει διάταξη. Ετοιμάζονταν μια διάταξη από την κυβέρνηση για να κουκουλώσουν τις υποκλοπές.
1: Το ήταν ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, και τι κάνανε, βάλανε τον Ζαβέλα. Το ίδιο πράγμα είναι. Κοινός παρανομαστής.
2: Τώρα ξέρετε κάτι, έχουμε μια υπόθεση αυτή. Η άλλη υπόθεση είναι η υπόθεση των Ντεμπόρ. Σας ακούω τόση ώρα και λέω, πώς θα πάνε τώρα αυτοί οι γονείς, με ποια εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη να πάνε να. Να
1: ακούσουν τον πρόεδρο, το δικαστήριο, την
2: έδρα. Και τώρα έχουμε και το κράτος, να το πω απλά, που έρχεται και αναγνωρίζει τέσσερις κατηγορούμενους στην ουσία, που είναι μόνο οι σταθμάρχες από τους 36 πως είναι κατηγορούμενοι.
0: Ακούστε, δεν μας έλεγε ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός, και οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι η αίθουσα έχει γίνει γι' αυτό λόγο και είναι καινούργια αίθουσα κτλ. Τώρα μάθαμε ότι είναι εστιατόριο. Όταν το είχα πει στη Βουλή, μου είπαν ότι λέω ψέματα και ψευδολογώ. Ξέρετε,
2: η άδειά του.
0: Δεν θε, ναι, αυτό σημαίνει ότι εστιατόριο ήταν για τα ΤΕΗ, βάση
2: πτώση.
1: Ήταν μια μεγάλη αίθουσα που γινόταν και δεξιώσεις.
0: Ναι, που κάνουν και κλαμπ. Μπάσετε, θέλω να πω το εξής. Η ομή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη είναι δεδομένη. Και σε ένα κράτος δικαίου, η παρέμβαση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη είναι ποινικό αδίκημα, κύριε. Ο Πρωθυπουργός έμεσα ή άμεσα υπέπεσε σε κακουργήματα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Εδώ φτιάχνουν νόμους. Θα το πω, κύριε Χασακόπουλε και κύριε Βούλγαρη. Νόμους εναντίον επιχειρηματιών για να τους έχουν δεμένους. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Κι όμως στο καθεστώς Μητσοτάκη όλα δικαιολογούνται. Έχουν παρεξηγήσει πάρα πολύ το λόγο μου σε σχέση με την αριστερά και τη δεξιά. Ζούμε τον 21ο αιώνα. Για μένα αυτές οι έννοιες είναι παροχημένες. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει φτώχεια και πλούτος. Ολιγάρχες και απλώς Έλληνας φτωχός πολίτης. Αυτός που του πίνει το αίμα και αυτός που αγωνίζεται να επιβιώσει. Αυτή η ιστορία δεξιά και αριστερά και να σας διχάζουν και να υπάρχουν κόμματα και υποκομματίδια και κομματάκια και δεν ξέρω τι άλλο και παρατάξεις για να έχουν καρέκλες αυτοί. Δουλειά δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς. Άεργοι είναι. Για να είναι βουλευτές. Να διορίζονται στους οργανισμούς. Να βολεύονται στις διάφορες υπηρεσίες. Να υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό σαν τα παράστα που ρουφούν το αίμα. Γι' αυτό διχάζουν τους Έλληνες. Τους θέλουν είτε δεξιούς, είτε αριστερούς, ή ψευτοδεξιούς, ψευτοαριστερούς, ψευτοκεντρώους, παραμύθια της Χαλιμπάς. Και για να σας αποδείξω ότι παρεξήγησα ο λόγος μου, είχα μιλήσει για τα πετρέλαια. Θυμάστε που είχα πει ότι. Το είπα στην Βουλή. Ότι η μόνη περίοδος που έγινε σοβαρή κουβέντα και σοβαρή δουλειά και σοβαρός σχεδιασμός για εξορίξεις πετρελαίου και έγινε εξόριξη ήταν από την επταετία. Τι να κάνω, να τα αλλάξω. Θέλετε εσείς οι ψευτοαριστεροί χούντα, χούντα. Θέλετε εσείς οι ψευτοδεξιοί ή δεξιοί, δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει τι είστε, επανάσταση, πάρτε μια επανάσταση. Θέλετε επταετία, πάρτε μια επταετία. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει, πάρτε ό,τι θέλετε. Αυτό που με νοιάζει είναι η ιστορική αλήθεια. Η ιστορική αλήθεια είναι ότι από μετά την μεταπολίτευση, δηλαδή από το 1974 και μετά, δεν έγινε ποτέ σοβαρή κουβέντα και δουλειά για τις εξορίξεις με εντολή κυρίως των Γερμανών και των Αμερικανών. Και την επταετία τον Παπαδόπουλο τον έφαγε κυρίως αυτή η ιστορία μαζί με την άλλη ιστορία, με τον πόλεμο των 7 ημερών. Που δεν επέτρεψε τα Ισραηλινά αεροσκάφη να περάσουν από την Ελλάδα για να χτυπήσουν την Αίγυπτο. Η δεύτερη και σημαντικότερη βέβαια ήταν αυτή που σας λέω. Τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια, τα πετρέλαια. Και οι μόνοι που κάναν σοβαρή δουλειά ήταν αυτοί. Όλοι οι άλλοι βαρκούλες αρμενίζουν. Σας ενοχλεί άποψή σας. Τώρα θα σας ενοχλήσω περισσότερο, ξέρετε. Εσείς οι αριστεροί που λέτε ότι είναι επάρατος η επταετία. Δεν θα μπω εγώ στα οικονομικά μεγέθη τώρα. Όχι. Για να σας πάω λίγο στα κομμουνιστικά, σοσιαλιστικά καθεστώτα, πώς συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία του Παπαδόπουλου. Για να τα πάμε λίγο αλλιώς τα πράγματα, για να δείτε πόσο αριστεροί είστε. όλες οι κομμουνιστικές χώρες αποδέχτηκαν τον Παπαδόπουλο. Όλες, παιδιά, μία προς μία. Οι σχέσεις των σοσιαλιστικών χωρών με τον καθεστώς εξελίχθηκαν σε τρεις διακριτές φάσεις. Θα σας πω μία-μία. Αν ενοχληθείτε, πρόβλημά σας, δεν δικό μου πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όλοι τους χαϊδολεύονταν, τους χαϊδολογούσαν. Όλοι. Στην πρώιμη και πρώτη περίοδο επικράτησε ένα κλίμα επιφυλακτικότητος και ψυχρότητος. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο δεν έριξε, φίλες και φίλοι, τη Χούντα την επταετία. Ε? Δεν την έριξε. Εγώ θα σας λέω την αλήθεια. Το Πολυτεχνείο έριξε τον Παπαδόπουλο και μετά ήρθε ο άλλος, ο Χουντικός Ιωαννίδης, που ξερίμαξε και πρόδωσε την Κύπρο. Για να μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτός ο τύπος ήταν έτοιμος και προκήρυξε εκλογές το Φεβρουάριο του 1974 να γίνουν εκλογές. Αλλά το Πολυτεχνείο τα άλλαξε τα πράγματα. Παρά τις προδοκίες λοιπόν της ελληνικής αριστεράς, η Σοβιετική Ένωση και τα κράτη της σφαίρας επιρροής της δεν διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, με την επταετία δηλαδή, έτσι, 67-74. Με τη στάση τους, αυτοί αναγνώρισαν έμεσα το νέο καθεστώς ως νόμιμο συνομιλητή, ενώ μάλιστα οι εμπορικές σχέσεις παρέμεναν ίδιες ή και πιο ανεπτυγμένες. Καμία κομμουνιστική χώρα δεν απεχώρησε από την Ελλάδα το 67-74. Δεν είπε στον Παπαδόπουλο, άιντε ρε, είσαι δικτάκτορ. Α, ποτέ. Ενδεικτικό είναι ότι αμέσως με το πραξικόπημα εκπρόσωποι της νέας εξουσίας είχαν επαφές με τους διπλωμάτες του κομμουνιστικών κομμάτων και χωρών. Την επομένη. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις με το σοβιετικό πρέσβη εκφράστηκε από την πλευρά της δικτατορίας ικανοποίηση για την άμεμπτη στάση της Σοβιετικής Ενώσεως, του κομμουνιστικού καθεστώτος. Για να μην τα μαθαίνετε στρεβλά. Μετά τον πρώτο χρόνο του καθεστώτος, οι σχέσεις μπήκαν σε φάση σταδιακής εξομαλύσεως. Βέβαια. Για παράδειγμα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 68 συμμετείχαν όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ με μόνη εξαίρεση τη Σοβιετική Ένωση, η οποία επανήλθε την επόμενη χρονιά το 69. Για να ξέρουμε τι λέμε. Την ίδια περίοδο, δημοσίευμα από την Washington Post υπάρχει, 28 Οκτωβρίου του 68, που δεν διαψεύτηκε ποτέ. Ποτέ. Ανέφερε ότι η Μόσχα είχε καταστήσει σαφές την ηγεσία του Κουκουέ πως δεν πρόκειται να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της Χούντας. Όπα Παναγιά μου. Όπα, όπα, όπα, όπα. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, η μεν αριστερή μαθαίνετε την ιστορία πως τους βολεύει, η μεν δεξιή, ακροδεξιή, χουντική, ακροαριστερή, τη μαθαίνετε πως τους βολεύει στο μυαλό σας. Δεν θέλετε να μάθετε πραγματικά ιστορία, δεν σε ενδιαφέρει, δεν σας νοιάζει. Όπως και μην ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο, πριν το Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος, στο Χημείο έγινε η πρώτη αντίδραση των δημοκρατικών φοιτητών. Δηλαδή ξεκίνησε από το Χημείο η αντίδραση, μετά μπήκαν τα προκτοράκια μέσα στο Πολυτεχνείο και καπέλωσαν την αντίσταση, φάγαν τον Παπαδόπουλο και ο Ιωαννίδης. Ποια προκτοράκια? Αυτά που σήμερα τρώνε και πίνουν με χρυσά κουτάλια οι αγωνιστές της αριστεράς εκεί της περίοδου. Δεν τα έχω πει εγώ, ο Τζίμις ο Πανούς τα είπε. Ο Τζίμις ο Πανούς ήταν μέσα στο Χημείο. Ήταν μέσα ο ίδιος του. Ε! Για τα κνάτε έλεγε. Εγώ τα λέω. Όχι. Να μαθαίνουμε ιστορία, παιδιά. Είναι καλό, γι' αυτό δεν θέλω ούτε αριστερά ούτε δεξιά, παιδιά. Δεν υπάρχει, σας λέω. Να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Ελλάδα, ενωμένη πατρίδα. Υπάρχει και η τρίτη φάση των σχέσεων των κομμουνιστικών χωρών με το καθεστώς. Υπάρχει τέτοια έντονη βελτίωση των σχέσεων που ακόμη και το κουκουέ Ελλάδος έξερε να αντιδρά και να κλωτσά. Θα σας πω σε λίγο τι τους είπανε. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η εξέλιξη του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν τα δυτικά κράτη κινήθηκαν προς την αποβολή της Ελλάδος λόγω της δικτατορίας. Λέτε ρε παιδιά εδώ. Οι Ευρωπαίοι θα μας αποπέμψουν. Ακούστε τώρα. Η Αθήνα αποχωρεί προηγουμένως. Μόνη της. Και ο τέλος πάει από εδώ και λέει ότι το ήθελε να κάνει. Δικτάτορ ήταν. Τι έκανε τώρα. Έτσι. Δικτάτορ ήταν ρε παιδιά. Παραβίασε το καλύτερο πολίτευμα που λέγεται δημοκρατία. Αυτό είναι αληθές. Το οποίο οδηγεί στην αριστοκρατία, έτσι, όπου οι άριστοι κυβερνούν. Αληθές. Να δούμε και τα λάθη των πολιτικών που κάνουν τα ίδια λάθη τώρα οι δικοί μας. Το Δεκέμβριο 69, από το σημείο αυτό και μετά, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις σοσιαλιστικές χώρες ενισχύονται ταχύτατα. Ξαφνικά. Ταχύτατα. Με ηλικιώδεις ρυθμούς. Η ελληνική αριστερά τότε απογοητεύεται ικτρά από τη στάση των κομμουνιστικών σοσιαλιστικών κρατών. Σου λέει, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Αυτοί είναι φασίστες. Φασίστες. Και βγαίνουν οργανώσεις και κάνουν ανακοινώσεις του ΚΚΕ, δυσαρέσκειας και τα λοιπά για το σοβιετικό καθεστώς, για τις κομμουνιστικές χώρες, τι είναι αυτά που κάνετε, τον δικτάτορα υπερασπίζεστε. Δεν είχαν άδικο. Δεν είχαν άδικο. Δικτάτορ ήταν. Αυτή είναι από την άλλη πλευρά. Δικτατορία του προλεταριάτου σου λέει. Άλλο είδους δικτατορία. Να λέμε όλα έτσι. Γιατί για μένα το πολίτευμα είναι η δημοκρατία. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Οργανώσεις λοιπόν, κάνοντας λόγο για χλιαρή λέει και ανεπαρκή αντίδραση των αριστερών κρατών απέναντι στην επανεφάνιση του Παπαδόπουλου και των υπολείπων συνταγματαρχών. Πάρα πολύ ωραία. Αντίστοιχα, το ΚΚΕ εσωτερικού, άλλο. Αυτά είναι τα μεγάλα λαμόγια. Το ΚΚΕ εσωτερικού φτιάχτηκε κυρίως από ανθρώπους που είναι δορυφόροι των αμερικανικών συμφερόντων, να ξέρετε. Πράκτορες οι περισσότεροι ή χαζοί. Ένα από τα δύο. Είναι πιο προοδευτικοί κομμουνιστές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ο ίδιος κατήγγειλε δημόσια ότι ο ανατολικός συνασπισμός έδειχνε πλέον ανοιχτή στήριξη προς τη Χούντα. Σε δήλωσή του. Δεν τα μαθαίνετε αυτά, δεν πειράζει. Ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο αείμνηστος, μορφή, αν και διαφωνώ σε πολλά μαζί του, έκανε εκτενή ανάλυση επί του θέματος. Πολύ μεγάλη ανάλυση. Και μάλιστα είπε ότι η μοναδική χώρα που διατήρησε αντιπαπαδοπουλική, αντικαθεστωτική, αντιδικτατορική στάση ήταν η Ιουγκοσλαβία. Όλες οι άλλες χώρες ήταν μια χαρά με τη Χούντα. Ενώ η Τσεχοσλοβακία άλλαξε πορεία μετά την άνοιξη της Πράγας και τη Σοβιετική Επέμβαση. Αντιθέτως, χώρες όπως η Ρουμανία, η Σοβιετική Ένωση, κινήθηκαν σε μια ευνοϊκή διάθεση με την επταετία. Πολύ ευνοϊκή. Χάιδεμα, παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αποτελεί επίσκεψη του Μίκη Θοδωράκη στη Ρουμανία το 70. Ζητάει από τον Τσαουσέσκου ή από τους Ρουμάνους κομμουνιστάς να βοηθήσουν, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχετε καλές σχέσεις, λέει εσείς. Τα λέει ο Μίκης Θοδωράκης, τα έχει πει συνέντευξή του. Και ο Τσαουσέσκου του είπε το εξής: τον προέτρεψε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να συνδράμει, λέει, στην ανοικοδόμηση της χώρας υπό τον Παπαδόπουλο. Κομμουνιστής. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώθηκε και σε επίσημες επισκέψεις 3 Μαΐου του 70, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, ο Ιβάν Μπάσεφ, επισκέπτεται την Αθήνα ως πρώτος Ευρωπαίος Υπουργός που ήρθε στην Ελλάδα, έτσι, και μετέβη στην Ελλάδα της Χούντας. Πάρα πολύ ωραία. Δηλώνοντας ότι το ζήτημα της εξουσίας στη χώρα αφορά αποκλειστικά τους Έλληνες. Κομμουνιστικό καθεστώς στην Βουλγαρία. Κομμουνιστές. Αφορά τους Έλληνες, λέω, και εμάς. Εντάξει, μας ενδιαφέρει. Το 1971 ακολουθεί επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, του Μάνε Αμανέσκου, γεγονός που προκάλεσε έντονη αμηχανία σε Έλληνες αριστερούς και είχε μάλιστα προγραμματιστεί και επίσκεψη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα τον Εύρη του 1973, αλλά έγιναν τα γεγονότα με το Πολυτεχνείο και τελείωσε η επίσκεψη, δεν έγινε. Μάλιστα. Όλα αυτά τι αποδεικνύουν, φίλες και φίλοι. Ότι σας διχάζουν σε δεξιούς και αριστερούς, κομμουνιστές, αντικομμουνιστές, για να έχουν καρέκλες οι ίδιοι. Πάρτε έναν προς έναν, θέλετε πηγές, να σας διαβάσω. Σωτήρης Βλάντεν, παράτερη εταίρη, Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία, κομικοτραγική του ελληνικού κράτους και πολλές άλλες. Washington Post κτλ. Θα σας πω το εξής, για να το ξεκαθαρίσω λίγο. Και να μείνει και λίγο μεταξύ μας. Πάρτε τους αριστερούς, πάρτε τους δεξιούς, πάρτε τους κεντρώους και πείτε τους τι δουλειά κάνετε ρε. Θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλειά. Δεν είναι άεργοι. Παιδιά του κομματικού σωλήνα. Άλλη παροχή υπηρεσίας. Να κάτι γιατροί, να κάτι δικηγόροι που μπαίνουν εκεί μέσα για να το κάνουν δικαστικό μέγαρο τη Βουλή ή κλινική εδώ τετάδε. Αν δεν μπει ο απλός ελληνικός λαός στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μισθωτός, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, αυτός που δουλεύει και παράγει πλούτο, ο βιοτέχνης, για να δουλέψουμε μαζί για να αλλάξουμε την πατρίδα, δεν γίνεται τίποτα. Όλοι αυτοί λοιπόν σας διχάζουν, τα χακαριστεροί, δημοκράτες, κεντρώοι. Μόνο και μόνο για να έχουν καρέκλα, ρε παιδιά, βουλευτού ή υπουργού. Το έχετε καταλάβει αυτό? Το έχετε συνειδητοποιήσει? Διότι αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, τότε λυπάμαι, χτυπώ πόρτες κλειστές και αυτιά κλειστά. Επιχειρώ κάθε φορά να σας αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα και το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά για να μην σας κοροϊδεύει κανένας. Μόνο η ελληνική λύση είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Όλοι ακολουθούν εμάς. Να αναφέρω μια σειρά γεγονότων που πλήγωσαν την Ελλάδα, αλλά ήταν θέματα που αποκάλυψε η ελληνική λύση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το κόμμα με τις πλαστές υπογραφές. Για μένα είναι κατάφορα παραβίαση του συντάγματος, ποινικό αδίκημα κτλ. Ποιος αποκάλυψε τον ΕΠΟΚΕΠΕ? Ποιος αποκάλυψε και έκανε αγώνα εναντίον του γάμου ομοφυλοφίλων για να πέσει ο Μητσοτάκης τότε και τους έλεγα ρίξτε το Μητσοτάκη τώρα? Ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο του Στρατέμπη? Το Λαζαρίδι? Τα υδρόμετρα που έρχονται τώρα? Το Ταμείο Ανάκαμψης και τις Απευθείας Αναθέσεις? Εμείς τα αποκαλύψαμε όλα αυτά. Ελληνική λύση. Απλά ακολούθησαν οι άλλοι και επειδή έχουν τα μέσα μαζί τους, τα καπελώνουν. Βγαίνουν με θράσος, ρε παιδιά, την οθεία στις εκλογές και την εξαγορά των ψήφων. Την είπα εγώ πρώτος. Με στοιχεία ήρθε και ο ανακριτή, η ανακρίτρια, μίλησα μαζί της, έδωσα τα στοιχεία με την επιστολική ψήφο. Θα γίνει πάρτι, τους έλεγα. Και απέδειξε ότι υπήρχε θέμα. Με στοιχεία. Και βγαίνει μετά από 4 χρόνια ο κ. Αρβανίτης. Να καλά κάνει άνθρωπος. Το λέει και αυτός και παραλαμβάνει για τον ΕΠΟΚΕΠΕ ότι από τα 2 εκατομμύρια πρόβατα γίνανε 6 εκατομμύρια στην Κρήτη και άλλαξε η Κρήτη. Αυτό που έλεγα εγώ χρόνια. Και 2 μέρες οι τηλεοράσεις έλεγανε το είπε ο Ευρωβουλευτής Αρβανίτης ότι έγινε νοθεία, ενώ το είχα πει πριν 3-4 χρόνια εγώ. Το 23 το είπα αυτό. Το είπα το 23. Για τον Λαζαρίδη πέρσι πριν ένα χρόνο είχαμε πει για το πτυχίο. Για τον ΕΠΟΚΕΠΕ το 22 εγώ μίλησα για το ΦΡΑΠΕ. Στη Βουλή με στοιχεία. Αλλά δεν έχουμε τις δυνατότητες που έχουν οι άλλοι να έχουμε δημοσιογράφους που είναι στο κόμμα μας και να λένε αυτά που θέλουμε εμείς. Στα μεγάλα κανάλια δεν έχουμε. Με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε, εμείς με τις ασπίδες και τις φενδόνες και αυτοί με τα άρματα μάχης. Και δεν τα αξίζουν κιόλας. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Και είναι αδιανόητο όλο αυτό το σκηνικό να μην το αντιλαμβάνετε. Είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ρε παιδί μου, ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζεις ποιον? Αυτό που με τα πουρα ήταν πάνω στο κότερο, τον αριστερό. Αυτό που νίκιαζε ένα σπίτι με 1000 ευρώ, δεν ξέρω πώς το νίκιαζε, λέει στο Ισούνιο, μια βιλάρα. Αυτόν που βίασε τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα και παραμένει αμετανόητος, ούτε ένα συγγνώμη δεν ζήτησε. Θα έρθει ο Τσίπρα να τους ενώσει, λέει πάλι. Αυτός που απέτυχε. Αφού απέτυχες. Πώς θα ενώσεις πάλι, τι? Τα συντρίμια που έκανες εσύ? Δεν μιλώ για την άλλη που πάνω στο θέμα ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα και θέλει να κάνει κόμμα. Ας το κάνει πρώτα. Να μας πει η κυρία αυτή ποιος της έδωσε λεφτά για να μην κάνει κόμμα, αφού μιλάμε για διαφάνεια και θέλει να αγωνιστεί για τη δικαιοσύνη. Να μας τα πει αυτά. Και πού είναι τα παραστατικά που χάθηκαν κάποια στιγμή, γιατί επιτίθεται εναντίον μας και δεν μιλάμε ποτέ. Όλοι εναντίον της ελληνικής λύσης είναι. Λες και κυβερνάμε εμείς. Όλοι. Από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Από θεούσες, από θεούσους, όλοι την ελληνική λύση. Κεντρώους, όλοι. Όλοι βρίζουν εμάς. Δεν είναι περίεργο αυτό?

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο ελληνικών συμφερόντων Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλειας. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες όταν το τουρκικό πλοίο προσέγγισε το Ocean Link κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίου, ζητώντας μέσω ασυρμάτου την απομάκρυνσή του από την περιοχή δίθεν τουρκικής δικαιοδοσίας. Στη συνέχεια παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι οι εργασίες γίνονται σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Το έργο πόντισης καλωδίων συνεχίζεται κανονικά. Η 17χρονη πολυτραυματίας από τη διπλή αυτοχειρία στην Ηλιούπολη δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Οι γιατροί εστιάζουν στα σοβαρά τραύματά της στη λεκάνη και στο θώρακα, ενώ παρακολουθούν στενά το επικίνδυνο εγκεφαλικό είδημα. Η κατάστασή της παραμένει σταθερά κρίσιμη. Παράλληλα, από το περιστατικό έγινε γνωστό ότι ένας πατέρας βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη επί ώρες εξαιτίας ενός φάλματος των αρχών, οι οποίες ειδοποίησαν λάθος οικογένεια για τον υπότιθεμένο θάνατο του παιδιού τους από την πτώση της πολυκατοικίας κατά την πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των δύο 17χρονων κοριτσιών. Το σοκ από τη τραγωδία στην Ηλιούπολη επαναφέρει στο προσκήνιο την αόρατη κρίση της εφηβικής ψυχικής υγείας, καθώς τα επίσημα στοιχεία για το 2026 καταγράφουν ήδη 8 αυτοκτονίες εφήβων από 15 έως 19 ετών. Η δραματική αυτή αύξηση αποδεικνύει την ανεπάρκεια των κρατικών μηχανισμών πρόληψης. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από το 2022 αγγίζει πλέον τις 47 χαμένες παιδικές ψυχές. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε 45χρονος αλλοδαπός βιαστής, ο οποίος αρχικά διέφυγε της σύλληψής του παρά την καταδίκη του σε ισόβια για τον αποτρόπαιο βιασμό ανήλικης στην περιοχή της Ομόνιας. Ο αδίστακτος δράστης είχε χρησιμοποιήσει χαρτοκόπτη στην επίθεσή του και βιντεοσκοπούσε την κτηνώδη πράξη του. Υψηλές θερμοκρασίες και αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ψάξω, λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

βλέπουμε ότι στα πανεπιστήμια υπάρχει μια περίεργη φάση με αναρχικούς, αντιεξουσιαστές, με φοιτητές που προσπαθούν να πάνε να μάθουν γράμματα και τους αναγκάζουν κάποιοι να μπουν σε μια συγκεκριμένη ρότα και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν παράνομα, άλλοι οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα. Εγώ μπορώ να πω το ότι είμαι υπέρ στο να υπάρχουν διαμαρτυρίες και ναι, εννοείται ότι οι φοιτητές έχουν ισχυρό λόγο και πρέπει να αγωνίζονται. Δεν γίνεται όμως, αδερφέ, να μπαίνουν μέσα με μάσκες, με κουκούλες, με ρόπαλα, με τσόπια και να δίνουν σούτια όποιον βρούνε. Δεν δέρνουνε κοριτσάκια, δέρνουνε παιδάκια. Την άλλη τη σπάσαν το σαγόνι και όλα τα δόντια. Με κράνη και με ξύλα. Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε. Να τσιρίζουν οι φοιτητές μέσα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Και τι κάνει το κράτος για όλους αυτούς? Τώρα θα μου πεις ποιο κράτος. Και ποιος Πρίτανης? Ο Πρίτανης που φώναζε μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και Α και Ου και Δάπνου Δουφουκού. Και τώρα πλέον είναι υφυπουργός. Που εξυπηρετούσε για να γίνει υφυπουργός. Ποιος Πρίτανης? Λένε ότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Αλλά δεν πρέπει να πηγαίνει ούτε στα πανεπιστήμια. Και όσα ξέρατε είναι ψέματα. Και όσα μάθατε μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν είδατε τι έπαθε το παιδάκι στο Survivor? Ο οποίος, πρέπει να πω συγχαρητήρια στην οικογένεια. Συγχαρητήρια στην οικογένεια. Γιατί το παιδί αυτό, το πρώτο πράγμα που είπε στη μητέρα του, ξέρετε τι ήτανε? Δεν στεναχωριέμαι, μάνα, γιατί ζω. Ένα παιδί που έχει μάθει να εκτιμάει. Ένα παιδί που κοιτάει να μην στεναχωρέσει τους δικούς του. Ένα παιδί με ψυχή, με θάρρος, που είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε, είπε στη μάνα του. Μπράβο στην οικογένεια για αυτό το χαρακτήρα που έχουν διαμορφώσει. Μπράβο για αυτό το παιδί που έχουν μεγαλώσει. Και κανονικά για εμένα, κανονικά στο Survivor αυτή τη στιγμή, μετά από όσα έπαθε ο Σταύρος Φλώρος, θα έπρεπε οι υπόλοιποι παίκτες να πούνε ότι εμείς δεν συνεχίζουμε το παιχνίδι, μαζεύουμε τα πράγματά μας, γυρνάμε στο σπίτι μας και το έπαθλο να το πάρει ο Σταύρος Φλώρος. Το έπαθλο του Survivor πρέπει να το χαρίσουν οι υπόλοιποι παίκτες στο Σταύρο. Να πάρει τα 250 χιλιάρικα για να μπορεί να αγωνιστεί για την υγεία του. Αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να κάνουν. Και μακάρι να τα ακούσουν και να το υλοποιήσουν.

γιατί ξέρω ότι η κοινωνία μας μπορεί να λειτουργεί σε περίεργους ρυθμούς. Αλλά όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, δείχνουμε ότι έχουμε ψυχή. Το δείχνουμε. Και δεν με νοιάζει εμένα ούτε ο Ατζούν, ούτε οι παραγωγές, ούτε ο Sky, ούτε κανένας. Που όλοι αυτοί θα έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και εννοείται ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αποζημιώσεις. Γιατί βλέπουμε ένα μηδιακό σύστημα το οποίο προσπαθεί να προωθήσει το ότι δεν φταίει το κανάλι, δεν φταίει η παραγωγή, δεν φταίνε όλοι αυτοί. Κάτσε ρε φιλαράκι. Κάτσε ρε φιλαράκι για να καταλάβω. Ένας παίκτης, ένα παιδί ξεκίνησε για να πάει στο Survivor σε ένα παιχνίδι. Υπέγραψε κάποια χαρτιά που άμα τους βάζει να υπογράφουνε το ότι είναι υπεύθυνοι αυτοί για τη ζωή τους, να ξέρετε, αλλάζει το πράγμα. Γιατί τότε θα έχουν υπογράψει ότι αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη, θα είναι ένα λάθος τους. Αλλά πώς αναλαμβάνουν την ευθύνη? Δεν τους παρέχει κάποιος από την παραγωγή, κάποιος από το κανάλι, κάποια ασφάλεια?

0: Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Δεν πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες για να μην γίνει το κακό. Να το πω έτσι απλά. Δηλαδή τους δίνεις ένα ψαροντούβεκο να κάνουν ψαροντούβεκο και δεν έχεις ελέγξει το ότι περνάνε τουριστικά σκάφη από την περιοχή. Θα έπρεπε να απαγορεύεται να περνάνε σκάφη από εκεί πέρα. Θα έπρεπε να έχουν αυτές τις σημαδούρες και να αποκλείουν εκείνο το σημείο στο οποίο κολυμπάνε αυτοί που θέλουν να φάνε. Ξέρετε τι πάει να πει πείνα. Αυτοί οι άνθρωποι όντως πεινάνε. Όντως βγαίνουν να ψαρέψουν για να μπορέσουν να τη βγάλουν. Για να μην πούμε για την ψυχολογική πίεση που δέχονται από όλον αυτόν τον αρνητισμό. Μαλώνουν μεταξύ τους, κλαίνε, φωνάζουν, συφάκιδες, ξεσυφάκιδες. Βγάζει ο καθένας εκεί πέρα την παραξενιά του, βγάζει τα κόμπλεξ του, βγάζει τις ανασφάλειές του. Πρέπει να ανέχεσαι τον κάθε φιλόδοξο. Όλα αυτά είναι ψυχολογική πίεση. Αποζημίωση και στον Μάνο. Ο Μάνος, ο άλλος ο παίκτης, ο οποίος πήγε μαζί του μέσα στη θάλασσα και του έσωσε τη ζωή, γιατί αν δεν ήταν αυτός θα πέθαινε το παιδί. Ποιος θα τον έβρισκε? Έπαθε νευρικό κλονισμό ο άλλος και σίγουρα θα έχει αποκτήσει και ψυχολογικό τραύμα. Αποζημίωση και σε αυτό, να δεν κατάλαβα. Σταματήστε να υποστηρίζετε κάτι που δεν έχετε ζήσει, αυτούς που δεν αποζημιώνουν ενώ έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν έχετε ζήσει. Και μιλάω και για τον Κορόμι, πώς το λένε τον παλιό τον παίκτη, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι μας τα παρέχουν όλα και ότι όλα είναι τέλεια. Άλλοι παίκτες έχουν δηλώσει ότι δεν τους δίνουν ούτε γάντια. Και έχω συγκεκριμένα έναν παίκτη, καταγγελία ενός παίκτη, συγγνώμη, ο οποίος έχει πει και έχει δηλώσει το ότι είχε τραυματιστεί. Μιλάω για τον Άγγελο Γεωργουδάκη στο Survivor 2024. Ο οποίος απέκτησε πρόβλημα επειδή ακούμπησε σε ένα κοράλι εκεί στην περιοχή, ξένη χώρα. Περισσότερα προβλήματα άμα δεν ξέρεις τη θάλασσα. Ζήτησε, λέει, γάντια και δεν του δώσανε. Και έπαθε τοξική δηλητηρίαση. Παρέλυσαν τα άκρα του, είχε τυμπανισμό, είχε προσωρινή παράλυση του εγκεφάλου. Έχουν τραυματιστεί και άλλοι άνθρωποι σε αυτό το παιχνίδι. Και υπάρχουν αρκετές καταγγελίες. Αυτές δηλαδή τις καταγγελίες δεν πρέπει να τις ακούσουμε, δεν πρέπει να τις δούμε, δεν πρέπει να τις προωθήσουμε. Γιατί, για να μην δειχτεί ο Sky και το Ατζούν και η Ατζούν Media. Ατζούν, Τζουτζούν, δεν ξέρω πώς λένε. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Όταν στείνεις ένα παιχνίδι, πρέπει να παρέχεις ασφάλεια. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που στέλνουν εκεί τα παιδιά τους. Δεν πρέπει να κινδυνεύουν από τίποτα. Γιατί, γιατί σου προσφέρουν και πάρα πολλά κέρδη. Ρε, έχουνε βαλθεί να βγάλουν ότι έφταιγε το παιδί. Με έχουνε τρελάνει. Όχι, δεν είχε σημαδούρα, όχι, ήταν εκτός ορίων, όχι. Ρε, εδώ πέρα του κόψανε το πόδι. Δεν θα μπορεί να περπατήσει ο άλλος, ο αστράγαλος είναι διαλυμένος. Θα είναι στο καροτσάκι. Και τρέχετε να παλέψετε για το αν θα δώσετε λεφτά. Εννοείται ότι πρέπει να δώσετε λεφτά. Τρέχετε να παλέψετε για να βγάλετε στη φόρα ένα αφήγημα στο οποίο δεν φταίτε εσείς σε τίποτα. Ντροπή και μόνο ντροπή. Και θέλω να πάω και εδώ στην Ηλιούπολη, στο θέμα με τα δύο τα κοριτσάκια, γιατί αφήσανε ένα σημείωμα. Το οποίο σημείωμα γράφει, θα σας το διαβάσω έτσι όπως το έχω εγώ τώρα στα χέρια μου εδώ πέρα. Για να καταλάβετε που έχουν φτάσει στη νεολαία. Μαμά και μπαμπά, λέει, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά έγραψε «Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα». Θα τα σχολιάσουμε όλα. Και πριν τα σχολιάσουμε πρέπει να πω ότι υπάρχει μια περίπτωση και δεν έχω δει κάπου να μου απαντάει κάποιος αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια περίπτωση το άλλο το κοριτσάκι να προσπάθησε να αποτρέψει τα χειρότερα. Δηλαδή να προσπάθησε να κρατήσει τη 17χρονη να μην πηδήξει από το μπαλκόνι. Και να έγινε το κακό και να φύγανε μαζί. Να πέσανε μαζί. Υπάρχει περίπτωση, πρέπει να το επιβεβαιώσω. Υπάρχει περίπτωση το δεύτερο κοριτσάκι να μην είχε επιλέξει να πηδήξει. Απλά να προσπάθησε να σώσει τη 17χρονη. Και έτσι να φύγανε μαζί από αυτό το ύψος. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή η 17χρονη απευθύνεται στους γονείς της. Απευθύνεται στους γονείς της για κάποιο λόγο. Γιατί προσπαθεί να τους εξηγήσει τι ακριβώς νιώθει. Και συνήθως ο γραπτός λόγος έρχεται εφόσον κάποιος δεν καταλαβαίνει τον προφορικό λόγο. Από ό,τι φαίνεται, εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και απευθύνομαι στους γονείς, μην πιέζετε τα παιδιά σας σε ακραίους βαθμούς για να πάνε να δώσουν πανελλήνιες. Θα δώσουν πανελλήνιες. Είναι σωστό να τους πείτε να διαβάσουν. Είναι σωστό να τους βάλετε σε μία τάξη. Είναι σωστό να υπάρχει πειθαρχία. Μην τα πιέζετε σε ακραίο βαθμό. Η συγκεκριμένη κοπέλα, από ό,τι φαίνεται, Θεός χωρέστην, δεν είχε την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί λέει, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Άρα δεν υπήρχαν οι σωστές επιβραβεύσεις ώστε να νιώσει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν υπήρχε η παρηγοριά που λέει ότι και να μην τα καταφέρεις δεν πειράζει. Θα βρούμε μια λύση. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Επίσης, το ότι γράφει ότι θα καταλήξει με μια δουλειά που δεν θα της δίνει λεφτά. Εδώ ξεκινάει και έχει ευθύνη το κράτος. Εδώ ξεκινάει και έχει ευθύνη η κοινωνία. Εδώ ξεκινάει και έχει ευθύνη η κατάντια της Ελλάδας. Γιατί το παιδί αυτό αναγνωρίζει το ότι δεν υπάρχουν δουλειές οι οποίες θα δίνουν τις ανάλογες αμοιβές. Αναγνωρίζει το ότι δεν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Γιατί γράφει, ξαναλέω, θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Και είναι η ομοία αλήθεια αυτή. Λέει ψέματα. Οι νέοι συνήθως εκεί καταλήγουν οι περισσότεροι. Στα 800 ευρώ να μην μπορούν να επιβιώσουν μόνοι τους. Το παιδί αυτό έχει αντίληψη και σου λέει, δες εδώ τώρα, πάω να δώσω πανελλήνιες. Μπορεί να μην τα καταφέρω και να έχω μια δουλειά μετά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Και σου λέει, δεν με ευχαριστεί τίποτα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της κοινωνίας και του συστήματος. Εδώ πέρα κατανοείται για ποιο λόγο διάφοροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν αυτοκτονήσει. Γιατί έχουν υποχρεώσεις, γιατί δεν τη βγάζουν, γιατί έχουν προβλήματα, γιατί οι σκέψεις τους οδηγούν στο να έχουν κατάθλιψη. Είναι αυτή η φράση, η φράση της κατάθλιψης. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Αυτή η φράση είναι φράση κατάθλιψης. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Και η θεραπεία της κατάθλιψης είναι ακριβώς το αντίστροφο. Να ξεκινήσει ο άνθρωπος να προσπαθεί να δει κάτι θετικό. Γιατί όλα είναι θετικά. Ευλογημένοι είμαστε και μόνο που ζούμε. Ευλογημένοι είμαστε και μόνο που έχουμε την υγεία μας και μόνο που αναπνέουμε και μόνο που έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε γιατί άλλοι δεν μπορούνε. Και μόνο που έχουμε ένα πιάτο φαΐ πάνω στο τραπέζι μας είναι ευλογία. Και είναι θετικό. Αυτά όμως πρέπει να τα εξηγούν οι γονείς στα παιδιά. Επίσης, σοκαριστική είναι και η τελευταία φράση που λέει «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα». Θέλετε να αναρωτηθούμε παρέα ποιος κόσμος δεν είναι για αυτό το κορίτσι? Ένας κόσμος καταπίεσης, ένας κόσμος χωρίς όνειρα, ένα αβέβαιο αύριο, μια ζωή με προβλήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κι όμως εκεί πάλι οι γονείς πρέπει να σταθούν βράχοι και να εξηγήσουν ότι εμείς πάμε κόντρα σε κάθε δυσκολία. Κι αν η ζωή μας τα φέρει στραβά, χαμογελάμε στραβά. Εγώ διακρίνω ένα κενό ανάμεσα στην επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά. Εγώ αυτό διακρίνω, δυστυχώς. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες και δεν είναι σωστό, γιατί δεν πιστεύω ότι φταίνε αυτοί σε κάτι. Αλλά η επικοινωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να συζητάτε με τα παιδιά σας, να μιλάτε με τα παιδιά σας. Γιατί καλώς ή κακώς και η ψηφιακή εποχή τα κάνει να απομονωθούν. Η ψηφιακή εποχή τα οδηγεί στο να ζητούν απαντήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, στο να προσπαθούν να βρουν λύσεις χωρίς να έχουν ανάγκη τους γονείς τους. Και οι γονείς το ίδιο φυσικά. Και αυτά είναι τα προβλήματα που εξηγώ και αναλύω και συζητάω και με τους καλεσμένους, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Γιατί ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Οι νέες γενιές λειτουργούν με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Οι νέες γενιές είναι αντικοινωνικές. Οι νέες γενιές δεν έχουν διαχειριστεί σωστά συμπεριφορές. Δεν ξέρουν τι πάει να πει ευγένεια. Και δεν μιλάω για όλα τα παιδιά, για το μεγαλύτερο ποσοστό. Για να μην αρχίσω να λέω για τα ερεθίσματα που δέχονται από αυτή την εικονική πραγματικότητα μέσα από τις εφαρμογές. Για να μην αρχίσω να λέω για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το μόνο που προωθούν είναι τη βία, την εκπόρνευση και τα ναρκωτικά. Μαζί με τους καλλιτέχνες που θεωρούν ότι είναι καλλιτέχνες, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από κάποιους ανθρώπους που δημιουργούν λάθος πρότυπα. Και χαίρονται, το παίζουν μαγιά. Ποιοι τα λάθος πρότυπα? Κανονικά η ζωή θα έπρεπε να έχει μάθει από τα πάθη και τα λάθη. Το ότι πρέπει να διαχειρίζεσαι καταστάσεις με ταπεινότητα, με ωριμότητα, με σοβαρότητα, με αντίληψη. Να μπορείς να είσαι ρεαλιστής, να μπορείς να σχολιάσεις και να διαχειριστείς τα νεύρα, τις άσχημες συμπεριφορές, τον τρόπο αντίδρασης, και όχι να επιβραβεύεις τα κοριτσάκια, για παράδειγμα, να κάνουν only fans. Όχι να επιβραβεύεις τα αγοράκια να κυκλοφορούν με μαχαίρια. Τι κάνει το κράτος για την κοινωνία? Τίποτα απολύτως, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ένα διεφθαρμένο κράτος. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ο οποίος λέει ψέματα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ένα Υπουργείο Υγείας το οποίο δεν μας παρέχει ασφάλεια όταν θα πάθουμε κάτι. Πάνε στο νοσοκομείο να περιμένεις 18 ώρες. Εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι μάρτυρας, και ας μου κάνει μήνυση ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που από ό,τι φαίνεται γουστάρει να κάνει μηνύσεις. Είμαι εγώ μάρτυρας. Είμαι μάρτυρας και έχω και τον άλλον, τον δεύτερο μάρτυρα, του οποίου του ανοίξαν το κεφάλι. Πήγαμε μαζί να πούμε στο νοσοκομείο. Άσπρο σαν πανί ήταν όταν τον πήγα. Και μας λένε περιμένετε στην ουρά. Τι να περιμένουμε στην ουρά? Να χάσει ό,τι αίμα έχει? Να λιποθυμήσει? 120 κιλά άνθρωπος. Τι να περιμένουμε στην ουρά? Δεν το βλέπεις, αιμορραγή? Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Ο άλλος που περίμενε στο κρεβάτι με ανοιγμένα φρύδια να κάνει ράματα, τρέχαν τα αίματα, είχε γεμίσει το πρόσωπό του αίματα και περίμενε 6 ώρες και τον είχαν βάλει μια πούδρα να πούμε στο φρύδι να μην τρέχει αίμα. Ποια υγεία? Κάνε μου μήνυση, Άδωνη, να σου φέρω 50, 100, 200 μάρτυρες στο δικαστήριο για το αν υπάρχει εσύ ή δεν υπάρχει. Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τον κάθε πυροβολημένο εκεί πέρα έξω που μιλάει χωρίς να ξέρει. Που μιλάει χωρίς να το έχει ζήσει, χωρίς να το έχει πάθει. Έχουμε και τους άλλους που ασχολούνται με τον Ακύλα και τον Ατύλα και την Eurovision. Αυτό το gay party. Gay party είναι η Eurovision, δεν είναι κάτι άλλο. Πήγε εκεί ο Ακύλας και τραγούδησε και πέρασε στο gay party και πάει λέγοντας. Ωραία και πέρασε στο gay party και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και τι να κάνουμε ρε, εδώ πέρα πηδάνε κοριτσάκια το μπαλκόνι. Και τι να κάνουμε. Δεν βλέπεις εδώ πέρα χάνονται ανθρώπινες ζωές χωρίς λόγο. Ποιος Ακύλας και ποιος Ξεφτύλας και ποιος Eurovision. Φέρτο και πάρτο και δώστο. Εδώ πέρα άνθρωποι ψάχνουν να φάνε από τα σκουπίδια. Και εσείς μου λέτε τις αηδίες σας. Πολλές φορές, ξέρετε, αποφεύγω να αναφέρομαι σε ζητήματα τα οποία θα προκαλέσουν, τα οποία θα δημιουργήσουν άσχημες εντυπώσεις, τα οποία θα κάνουν να νιώσουν κάποιοι άσχημα. Και συνήθως θέλω να έχω στοιχεία στα χέρια μου για να μπορώ να είμαι σίγουρος για ό,τι λέω, γιατί ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα και ότι με περιμένει στη γωνία. Έχουμε αρκετά εξώδικα, τα έχουμε πει, έχουμε αγωγές, έχουμε ασφαλιστικά μέτρα, έχουμε δικαστήρια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τον κάθε χαλβά εκεί πέρα έξω που έχει όρεξη. Ας τον τρελό στην τρέλα του και τον ψευτόμαγκα στη μαγιά του. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε. Όταν βλέπουμε τον Έλληνα πολίτη να διαφορεί για τα σημαντικά και να ασχολείται με αηδίες. Δεν μπορώ να βλέπω ρε φίλε τον Τριανταφυλόπουλο. Σας το λέω έτσι ομά. Που εδώ πέρα τον κάναμε 10 ερωτήσεις και μας την έκανε ζούλα κατσίκα. Βάλτε, Τριανταφυλόπουλο σε ερέτηση, σε συνέντευξη. Μόλις πήγα να το ρωτήσω για τα κυκλώματα και για τις μίζες και για τα λεφτά και για τα χρήματα και για το ένα για το άλλο, έχω δουλειά, γεια σας. Δεν μπορώ να βλέπω τον Τριανταφυλόπουλο να βγαίνει να μιλάει και να μας το παίζει αντισυστημικός. Ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος με τη ζούγκλα μας το παίζει αντισυστημικός τώρα. Δηλαδή μας πιάνει η τρέλα. Και είναι πολλοί αυτοί που το παίζουν αντισυστημικοί. Ξαναλέω, ενώ δεν είναι. Ψάξτε στην ιστορία τι ακριβώς συμβαίνει. Ψάξτε να γελάσετε με την καρδιά σας με κάποιους που έχουν ακόμα το θάρρος και το θράσος να βγαίνουν και να υποκρίνονται με τέτοια άνεση. Και δεν έχει να κάνει με προσωπικό πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αλήθεια. Δεν γίνεται να αποδέχεστε την υποκρισία τους. Να, έλα, θέλεις έναν υποκριτή, έλα. Δεν ξέρουνε τώρα ποιος στέει για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό με τις ευθύνες πάλι, να μην ευθύνεται κανένας από όλους αυτούς που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν ευθύνεται ο Μητσοτάκης, δεν ευθύνεται ο ανιψιός του, δεν ευθύνεται ο υπουργός, δεν ευθύνονται οι βουλευτές, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, δεν ευθύνεται κανένας, δεν ευθύνεται. Κανένας, δεν ευθύνεται. Παιδιά, ένα φάντασμα. Ένα φάντασμα αγόρασε το Predator, ένα φάντασμα παρακολουθούσε, ένα φάντασμα έκανε ό,τι έκανε, ένα φάντασμα έφερνε τα καράβια με 2 τόνους πρέζα, τα θυμάστε αυτά. Συνέχεια κάπου υπάρχει ένα φάντασμα, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι κυβερνώντες, είτε είναι ό,τι είναι. Εκεί πέρα πέφτει το βάρος. Ακυβέρνει το καράβι η Ελλάδα. Όλοι έχουν ασυλία, όλοι έχουν τα καταδίωκτο και δεν ξέρουμε ποιος στέει. Βάλε, βάλε να ακούσουμε, βάλε, βάλε να καταλάβει ο λαός λίγο τι συμβαίνει. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα του, δεν θα τον αντιμετωπίσει η ελληνική δικαιοσύνη όπως αντιμετωπίζει όλους αυτούς. Γιατί τον Ελληνάκο του παίρνουν το σπίτι, του παίρνουν την περιουσία, το καταδικάζουν, το χρεώνουν. Αυτοί και καταχρεωμένοι είναι. Και ενώ πρέπει να καταδικαστούν είναι αθώοι. Και κανένα κίνητο δεν τους παίρνουνε. Χαϊβάνια, απλό είναι το πράγμα. Τι δεν βλέπετε, τι δεν διακρίνετε. Εύκολο είναι να καταλάβετε τι συμβαίνει, ποιοι εξυπηρετούν τις ξένες δυνάμεις.
1: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
2: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
3: Ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κύριος Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης?
0: Ωραία, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Ποιος λέει την αλήθεια, ρωτάνε τον Παύλο Μαρινάκη, ποιος λέει την αλήθεια? Εδώ πέρα κάποιος από τους δυο δεν συμφωνεί. Κάποιος από τους δύο λέει ψέματα. Γιατί, από ό,τι φαίνεται δεν λένε την ίδια ιστορία, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Δεν συμπίπτουν οι καταθέσεις τους. Δεν συμπίπτουν αυτά που λένε. Άρα ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα? Η απλή ερώτηση. Και ακούστε τι απαντάει.
4: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δίθεν αντίφαση για το παιχνίδι των ερυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
3: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
4: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Μας συγχωρείτε
4: επειδή δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
3: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
4: Κανένας δεν λέει ψέματα.
3: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, λέει ότι το γνώριζε.
4: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
0: Να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα, γιατί δεν σας συμφέρει η συζήτηση. Και εγώ κάνω μια απλή ερώτηση σαν Έλληνας πολίτης. Ωραία, και άμα η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη και παίρνει αποφάσεις με βάση την πολιτική παρέμβαση, τότε τι γίνεται? Τότε τι γίνεται? Μπορεί ο λαός να εμπιστευτεί αυτή τη δικαιοσύνη αν η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη? Τι κάνετε? Ρωτάω, τι κάνετε? Έχετε τοποθετήσει δικά σας άτομα στην ελληνική δικαιοσύνη? Διαχειρίζεστε τις αποφάσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα που μετά όλο τυχαίως βγαίνουν στη σύνταξη εφόσον ολοκληρώσουν την αποστολή τους? Και ό,τι γίνεται το ρίχνετε στις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Αυτό κάνετε? Δεν φταίμε εμείς, η δικαιοσύνη μας αθωώνει σαν να λέμε. Δεν φταίμε εμείς, τι να κάνουμε εμείς ρε αδερφέ, αφού η δικαιοσύνη μας αδώνει? Αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Και ξαναλέω, ρωτάω. Και αν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τι γίνεται? Θα κάνει κύκλο? Απ' τη μία θα παρανομούν και απ' την άλλη θα τους αθωώνουν συνέχεια αυτό το πράγμα? Και έτσι θα την γλιτώνουνε? Σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο Παύλος ο Μαρινάκης, αλλά δεν απαντάει. Τι να πει? Τι να πει βρε? Τι να πει βρε? Τι να πει? Τι να... πει? Αλλάξτε θέμα. Σε αυτή τη χώρα βρήκανε ουκρανικό ντρόουν το οποίο είχε πάνω 300 κιλά πυρομαχικά εκρηκτικά, Το βρήκαν οι ψαράδες. Πήραν τηλέφωνο το λιμενικό. Τους λέει το λιμενικό, φέρτε το στο λιμάνι. Δέστε το και φέρτε το στο λιμάνι, λέει το λιμενικό. Στους ψαράδες. Και το παίρνει ο ψαράς και το φέρνει στο λιμάνι. Ζήκα στον κόσμο το λιμάνι. Έφερε σαν να λέμε τη βόμβα στο λιμάνι. Και τη δέναν από εδώ και την πετούσαν από εκεί και φέρτηνα και δες την και τράβα βίντεο όλοι. Το καταλαβαίνετε ότι οι ψαράδες έφεραν μια βόμβα στο λιμάνι να δει το λιμενικό αν είναι βόμβα. Υπήρχε κόσμος εκεί πέρα που καθόταν τραβούσε βίντεο. Την πηγαίναν από εδώ, την πηγαίναν από εκεί με το σκηνή. Αυτή προσπαθούσε να γυρίσει. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παίζανε με μια βόμβα στο λιμάνι. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Και δεν θα είχαν παραιτηθεί όλοι. Να παίζουν οι ψαράδες με τους πολίτες με μια βόμβα στο λιμάνι και οι αρχές όλες να απουσιάζουν. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν έχει αποκλειστεί το σημείωσε στα 10 χιλιόμετρα. Θα απαιτούσαν να ξεφανιστούν όλοι. Θα είχε γίνει παγκοσμίως θέμα το ότι βρέθηκε βόμβα, drone, βόμβα ουκρανική στο συγκεκριμένο σημείο. Το ότι βρέθηκε μη επανδρωμένο σκάφος πλωτό φορτωμένο με κρηκτικά στη Λευκάδα. Θα το έγραφαν όλα τα site του κόσμου. Πάνε να εμπλέξουν την Ελλάδα στον πόλεμο με τίτλους. Ποια διπλωματία, ποιο Υπουργείο Εξωτερικών, ποιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ποια προστασία του πολίτη. Εδώ πήγαν περίπατο 10 υπουργεία με αυτή την υπόθεση. Και το πνίξανε. Φώναζε εκεί ο ένας ο Βαρκάρης. Γιώργο, φέρ το από εδώ πέρα, φέρ το. Φέρ τη βόμβα από εδώ, δες την από εκεί, πιάσ' την από την άλλη. Σκέφτηκε ποτέ κανένας τι θα ζούσαμε αν με ένα στραβό δέσιμο ή άγγιγμα ανατιναζόταν αυτό το πράγμα? Είδατε πώς ανατινάχθηκε. Το πήγανε στα βαθιά και το ανατίναξαν για να τελειώνουνε. Είδατε τι έκανε. Τι κράου έκανε, είδατε. Δεν είδατε. Πάλι καλά που δεν είδατε. Γιατί θα καταλαβαίνετε για τι κυβέρνηση μιλάμε. Είδατε ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα? Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου, της Νέας Δημοκρατίας, που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος, διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου, της Νέας Δημοκρατίας, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπα-Νικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι. Και τι έχει να δηλώσει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου και η Γεωργία Μαρτίνου και ο θείος ο εφοπλιστής? Τι συμβαίνει ακριβώς, κύριοι? Δώστε μας μια απάντηση, που πήγαν τα λεφτά. Και πιθανότατα που έχουν πάει και κάποια ακίνητα. Δεν γνωρίζω αν χάθηκαν ή δεν χάθηκαν, αλλά δώστε μας μια απάντηση. Για να μπορώ να πω και εγώ στον πατήρ Ευάγγελο Παπα-Νικολάου ότι πήραμε μια απάντηση. Σωστά! Σωστά! Κάποιος μου είχε πει, ξέρεις, όσο πιο έξυπνος γίνεσαι, τόσο λιγότερο θα πρέπει να μιλάς. Να μιλάω λιγότερο γιατί? Για την αλήθεια? Είπα κάτι που δεν είναι αλήθεια, φίλοι μου. Θεία της δεν είναι η Αλεξάνδρα ή η Μαρτίνου? Σύζυγος του εφοπλιστή δεν είναι, ναι. Πρόεδρος στην Κιβωτό δεν είναι, ναι. Ο Παπα-Νικολάου δεν βγήκε εδώ στον αέρα και είπε, έχω το ηχητικό. Πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια? Ωραία, γιατί να μην ρωτήσω λοιπόν την πρόεδρο αυτό που αναρωτιέται και ο Παπα-Νικολάου? Πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια? Βάλτε ρε να παίξει πάλι, βάλτε, γιατί θα με τρελάνουνε.
5: Για πηγαίνετε το στο άλλο δικαστή του Παπαντώνη, για πηγαίνετε τα εκεί να δείτε. Τα ίδια ακριβώς πράγματα με άλλες μορφές κάνανε. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Και τους δε μισθούς που σας είπα προηγουμένως, 5.000, τόσα όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε, τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ, για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες, κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν προτσίμηση.
0: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
5: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15, δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά τι, πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
0: Φοβερό. Ορίστε, για να μην λέτε ότι λέω ψέματα. Για να μην μου λέτε ότι θέλετε να με πάτε νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση. Ορίστε! Την απάντηση θέλω εγώ. Θα μου τη δώσει κανένας? Θα μου τη δώσει κανένας αυτή την απάντηση, τη ρημάδα? Πού πήγαν τα λεφτά? Όπως επίσης πρέπει να μου απαντήσετε για τον Αγαθούλη, τον κύριο, τον Δημήτρη Λουκά. Ο Αγαθούλης, ο Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος είναι δεξιούλης, διέγραψε πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε μια εταιρεία που ονομάζεται Nestlé. Με ποιο δικαίωμα μπορούν πρόσωπα να διαγράφουν χρέη ή πρόστιμα? Ποιος έχει την αρμοδιότητα να διαγράψει ένα πρόστιμο? Ποιος έχει την αρμοδιότητα να διαγράψει χρέη συγκεκριμένων ανθρώπων? Ποιος μπορεί και το κάνει αυτό, αυτό το μαγικό? Έρχεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ωραία, από όσο γνωρίζω την ιστορία, και λέει, εγώ θα βάλω 30 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο σε μια εταιρεία που ονομάζεται Nestlé. Και έρχεται αυτός ο Αγαθούλης, ο Δημήτρης ο Λουκάς, και διαγράφει αυτό το πρόστιμο, και όλος τυχαίως αυτός ο άνθρωπος είναι σύζυγος της Νίκης Κεραμέως. Της Νίκης Κεραμέως, βεβαίως. Τυχαίο είναι το ότι ο σύζυγος της Νίκης Κεραμέως, της Νέας Δημοκρατίας, διέγραψε ένα χρέος 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η Νίκη Κεραμέως είναι Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδος. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το διέγραψε αυτό το χρέος. Αυτό το πρόστιμο. Συγγνώμη, αυτό το πρόστιμο. Γιατί το διέγραψε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια είναι η αιτιολογία? Να διαγράψουν και τα δικά μου τα πρόστιμα. Που εμένα το ΕΣΟΥΡΟΥ ήρθε, μου έριξε 25 χιλιάρικα για τον κορονοϊό και την πανδημία. Γιατί λέγαμε εδώ πέρα ότι ρε παιδιά, να γίνει ένας οξυνοχιστικός έλεγχος. Και τώρα που βγαίνουν όλες αυτές οι αλήθειες για τα εμβόλια, για τη Moderna, για την Pfizer, για τα Johnson, για τα Monson, για όλα αυτά, τώρα που έρχονται επιστήμονες της παγκόσμιας κοινότητας και λένε ότι δεν είχαν ελεγχθεί τα εμβόλια, εμένα δεν μου επιστρέφουν τα λεφτά μου που άδικα μου ρίξαν αυτό το πρόστιμο. 25.000 ευρώ πρόστιμο, ποιος άλλος έχει φάει ρε από το ΕΣΟΥΡΟΥ. 25.000 ευρώ, γιατί είπαμε παιδιά, εμείς θα κάνουμε εμβόλιο μόνο άμα πάμε πρώτα να κάνουμε εξονυχιστικό έλεγχο. Και το θεώρησαν λέει παρακίνηση. Το θεώρησαν λέει ότι εμείς λέμε στον κόσμο το ότι υπάρχει πρόβλημα και το ότι τους λέμε να μην πάνε να κάνουν εμβόλιο. Μα εμείς δεν είπαμε να μην πάνε. Εμείς είπαμε το ότι εμείς δεν θα πάμε. Έχει διαφορά. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν θα πάω. Εγώ δεν θα πάω ρε φίλε αν δεν κάνω εξυνυχιστικό έλεγχο. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχω αλλεργίες, μπορεί να μην εμπιστεύομαι, μπορεί να έχω κάνει τη δική μου προσωπική έρευνα και να κρίνω το ότι δεν θέλω να κάνω εμβόλιο. Εσύ τι ζόρι τραβάς και μου βάζεις πρόστιμο. Όπως πρόστιμο βάλαν και στους συνταξιούχους. Πρόστιμο στους συνταξιούχους αν δεν πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Άκου εδώ τώρα, νταϊλίκι. Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Να μας πούνε τι θα κάνουμε με την υγεία μας. Μπορεί εγώ να θέλω να ψοφήσω ρε φίλε. Τι θες? Τι θες? Και τελικά αποδείχθηκε το ότι δεν είχαν γίνει οι κατάλληλες κινήσεις. Δεν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα. Πέθαναν περίπου 30.000 Έλληνες. Λες και είχαμε πόλεμο. Λες και είχαμε πόλεμο. 30.000 συνάνθρωποι μας χάσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και επιβεβαιώθηκε ο Γρηγόρης όταν έλεγε να πάτε να κάνετε πρώτα εξονυχιστικό έλεγχο και να σας πει ο γιατρός σας για το αν θα πρέπει να κάνετε το εμβόλιο ή όχι. Και να σας πει ο γιατρός σας για το αν όσοι έχουν ζάχαρο θα πάθουν κάτι παραπάνω. Όσοι έχουν κάποιο είδους καρκίνο αν θα το επιβαρύνει. Και πάει λέγοντας. Και δεν ήταν το μόνο πρόστιμο. Πού είναι αυτός ο δεξιούλης, ο κύριος Λουκάς? Κύριε Λουκά, έχετε αρμοδιότητα να διαγράφετε πρόστιμα? Ελάτε, ελάτε εδώ πέρα να σας γνωρίσουμε κύριε Λουκά, που είστε και σύζυγος της Κεραμαίος, να μας πείτε πώς το κάνετε και γιατί το κάνετε. Κατάλαβες φίλε μου, και τρέχεις εσύ τώρα να βγάλεις άκρη που παίρνουν τις γιαγιά στο σπίτι γιατί χρωστάει 10 χιλιάρικα και σε άλλους διαγράφουν 3 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια. Και ψάχνεις να βρεις τι γίνεται. Κανονικά θα έπρεπε να αποζημιώσουν τον Focus FM 103,6. Εννοείται. Εννοείται. Και κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί που βγαίναν και λέγανε ότι είμαστε ψεκασμένοι και το παίζαν υπερόπτες. Ξέρετε τι ζήσαμε εδώ πέρα με κάτι τσουτσέκια. Το παίζαν υπερόπτες. Α, οι ψεκασμένοι και άκου τι λένε. Κάτι τέτοια λέγανε. Έλα μωρέ τώρα τι ασχολείστε. Ξέρετε τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί ποτέ στη ζωή τους για τίποτα. Άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους για τίποτα. Που τυφλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση. Που τυφλά ακούνε τι τους λέει ο κάθε παπάς. Που τυφλά ακούνε όλους τους σαχλαμάρες. Χωρίς να επεξεργάζονται την πληροφορία. Χωρίς να κάνουν μόνοι τους μία έρευνα για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Και επειδή τώρα ανέβαινα τους παπάδες, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Θα σας βάλω ένα ηχητικό για να καταλάβετε πώς εργαλειοποιούν την πίστη, με ποιο τρόπο εκμεταλλεύονται τους πιστούς και πώς μαζεύουν δισεκατομμύρια από αυτό. Που η Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με τα κέρδη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο Ιησούς Χριστός ήταν κόντρα στη φιλαργυρία. Και έχει γίνει και μόδα να το παίζετε Ορθόδοξοι. Χωρίς να ακολουθάτε φυσικά την ουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι απλά για να λέτε κι εσείς ότι είστε Ορθόδοξοι. Έλα βάλε εδώ πέρα που πουλάνε να πούμε τι ύψος θέλεις. Τι έχει κάνει τώρα ο άλλος για να καταλάβετε τι ζούμε. Έχει τυπώσει χαρτόνια με τον Άγιο Παΐσιο και πουλάει Άγιο Παΐσιο σε ό,τι ύψος θέλεις. Αυτή είναι η Ορθοδοξία τους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε.
6: Άγιος Παΐσιος, στο 1 μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι με ξύλο θαλάσσι σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Και ξύλινος, όχι χάρτινος. Ακούστε εδώ τώρα τιμές. Ακούστε, ξύλινος Άγιος Παΐσιος. Πόσο τον θες, 1,50? Πόσο, 80 εκατοστά τον θέλεις, 60 εκατοστά, πόσο τον θέλεις?
6: Άγιος Παΐσιος, στο 1 μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ.
0: Τι θες, ένα μέτρο Άγιο Παΐσιο, 150 ευρώ θα δέσεις, ξύλινο. Ένα μέτρο ξύλινο Άγιο Παΐσιο θες, 150 ευρώ ρε φίλε. Αυτή είναι η ορθοδοξία. Η δική τους ορθοδοξία, όχι πραγματική ορθοδοξία. Εδώ πέρα πας ρε φίλε μες στα καταστήματα, μες στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε εικόνες. Εδώ πέρα δεν έχουν καταλάβει καν τι εκπροσωπεί αυτή η σκέψη, αυτή η εικόνα, ποιο το νόημά της, όλα για το εμπόριο. Συμφωνείτε με αυτά, διαφωνείτε? Μπορεί να είναι νόμιμα, μπορεί να είναι νόμιμα, μα εδώ πέρα πλέον είναι νόμιμη η μίζα. Τι να λέμε για τους νόμους? Εδώ νομοθετική εξουσία είναι ο Μητσοτάκης, ποιοι νόμοι? Μου λέει ο άλλος, εγώ ακούω τι λένε οι νόμοι. Ποιοι νόμοι? Οι νόμοι που βγαίνουν από την νομοθετική εξουσία, η νομοθετική εξουσία που είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του, μα αυτοί βγάζουν νόμους για να νομιμοποιήσουν την παρανομία τους. Και έχουν καταντήσει τον Έλληνα παράνομο, γιατί αν είναι νόμιμος ή τον εκδικούνται ή τον καταληστεύουν. Αυτό το σύστημα και αυτή η κοινωνία αναγκάζει τον Έλληνα πολίτη για να επιβιώσει να γίνεται παράνομος. Εκεί σε προωθούνε. Και τους νέους το ίδιο. Σου λέει ο άλλος, θα δουλεύω εγώ όλη μέρα για 800 ευρώ, ενώ μπορώ να κάνω μια παράνομη δραστηριότητα η οποία θα μου φέρει πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όχι τίποτα. Όταν βλέπεις ότι δικαστική εξουσία, εκτελεστική εξουσία, η ελληνική αστυνομία, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν κυκλώματα τα οποία δεν τα κυνηγάει κανένας, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν πακιστανικές κοινότητες, τσιγκάνικες κοινότητες, τις οποίες δεν τις ακουμπάει κανένας γιατί είναι ψηφοφόροι, φέρουν πολλούς ψήφους. Αναρωτιέσαι και λες ρε φίλε, ο τελευταίος τροχός της αμάξης είναι ο Έλληνας πολίτης. Ο πιο ηλίθιος σε εισαγωγικά είναι αυτός που πάει με τον νόμο. Αυτό διακρίνεις. Και λες ρε φίλε, είναι δυνατόν? Κανονικά οι νόμοι θα πρέπει να μας παρέχουν μια καλύτερη ζωή, θα πρέπει να μας παρέχουν ασφάλεια, θα πρέπει να μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας. Όχι να μας τροποποιούν και να μας διαμορφώνουν έτσι ώστε να είμαστε καταναλωτές και εργατικά χέρια για τους καπιταλιστές. Απλά πράγματα. Δεύτερη ώρα θα έρθω με ένα σκάνδαλο με τον κύριο Κατσίρη, ο οποίος θέλει να μας πει για τον ΕΦΚΑ. Δεν φεύγει κανένας, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτ.

Είπαμε το ότι θα λειτουργούμε με ηχοθεραπεία. Είπαμε το ότι θα βάζουμε τραγούδια ανεβαστικά αυτές τις μέρες, γιατί είναι πάρα πολλές οι κακές, οι αρνητικές ειδήσεις. Για να μπορέσουμε λίγο να ενθαρρύνουμε τον κόσμο, να μπορέσουμε λίγο να τους ανεβάσουμε την ψυχολογία, να μπορέσουμε λίγο έτσι να παρέχουμε μια εμψύχωση. Έλα, έλα, Μαρτωλή και Άγγελη, εδώ, εδώ, δώστε τώρα, χαρά βέρα. Άμα θες να τους ανεβάσεις, αυτό θα τους βάλεις. Εδώ, Αμαρτωλή και Άγγελη απόψε γίνανε ένα, δώστε τώρα, δεν με νοιάζει που έχει ξαναμπεί το τραγούδι, τι να κάνουμε. Δεν θα ξαναπαίξουμε ποτέ, δηλαδή αυτό το τραγούδι, επειδή το παίξαμε μια φορά στην εκπομπή, κάθε μέρα μην το παίζω αυτό το τραγούδι. Ανεβείτε στα τραπέζια, διώξτε τον αρνητισμό από μέσα σας. Θα πάθουμε κάνα κακό, θα βγάλουμε κάνα καρκίνο, χτυπά ξύλο ρε. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει, θέλουν να μας ξεκάνουνε. Κόντρα σε όλους και σε όλα, κόντρα στον αρνητισμό.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τουρκική πυραυλάκα τόσο παρενόχλησε νωρίτερα το πλοίο ελληνικών συμφερόντων Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες όταν το τουρκικό πλοίο προσέγγισε το Ocean Link κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίου, ζητώντας μέσω ασυρμάτου την απομάκρυνσή του από την περιοχή που θεώρησε ότι ήταν δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας. Στη συνέχεια παρενέβη η φρεγάτα Ανδρίας, απαντώντας ότι οι εργασίες γίνονται σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Το έργο πόντισης καλωδίων συνεχίζεται κανονικά. Το θρίλερ με το οπλισμένο ντρόν στη Λευκάδα συνεχίζει και περιπλέκεται επικίνδυνα. Σε νέες εξελίξεις προέκυψε η διάψευση της κατασκευάστριας εταιρείας για τον τύπο του σκάφους και αμφισβητεί ότι είναι κατηγορίας Μαγκούρα V5. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε χθες ότι το ντρόν ήταν ουκρανικό και έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το State Department εξετάζει την σύνδεση του περιστατικού με την καταδίωξη του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μεσόγειο. Τα δύο βασικά σενάρια, σύμφωνα με αξιωματικούς, είναι είτε ότι το ντρόν έπεσε στην περιοχή από εμπορικό πλοίο ή ότι εκτοξεύτηκε από μια ουκρανική βάση στη Δυτική Λιβύη. Η 17χρονη πολυτραυματίας από τη διπλή αυτοχειρία στην Ηλιούπολη δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Οι γιατροί εστιάζουν στα σοβαρά τραύματά της στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ παρακολουθούν στενά το επικίνδυνο εγκεφαλικό είδημα. Η κατάστασή της παραμένει σταθερά κρίσιμη. Παράλληλα από το περιστατικό, έγινε γνωστό ότι ένας πατέρας είχε βιώσει το απόλυτο εφιάλτη επιόρηση εξαιτίας ενός σφάλματος των αρχών, οι οποίες ειδοποίησαν λάθος οικογένεια για τον υποτιθέμενο θάνατο του παιδιού τους από την πτώση της πολυκατοικίας κατά την πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των δύο 17χρονων κοριτσιών. Το σοκ από τη τραγωδία στην Ηλιούπολη επαναφέρει στο προσκήνιο την αόρατη κρίση της εφηβικής ψυχικής υγείας, καθώς τα επίσημα στοιχεία για το 2026 καταγράφουν ήδη 8 αυτοκτονίες εφήβων από 15 έως 19 ετών. Η δραματική αυτή αύξηση αποδεικνύει την ανεπάρκεια των κρατικών μηχανισμών πρόληψης. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από το 2022 αγγίζει πλέον τις 47 χαμένες παιδικές ψυχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του στενού του Ορμούς εξαήλωσαν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου κατά 246 εκατομμύρια βαρέλια, εκτοξεύοντας τη τιμή του Brent πάνω από τα 107 δολάρια. Η πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για ημερήσιο έλλειμμα τουλάχιστον 1,78 εκατομμυρίων βαρελίων ημερησίως μέσα στο 2026 προμηνύει μια εφιαλτική παγκόσμια ενεργειακή ασφυξία. Υψηλές θερμοκρασίες και αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
8: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
2: Είσαι και παραμένεις.
1: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε τον Άκο στο κομμάτι ο Μάκας και χωρίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
2: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
1: Η απλότητα, ναι. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
3: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
4: Κυρία Κατσούλη.
3: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: είμαστε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κατσίρη. Καλησπέρα κύριε Κατσίρη.
1: Γεια σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Κατσίρη?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό. Το προσπαθούμε.
0: Κύριε Κατσίρη, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ κοινός γνωστός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΦΚΑ είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές αυτού του φορέα, αυτού του οργανισμού. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΕΦΚΑ μας ευνηδίασε πολλά άτομα, εκατοντάδες άτομα, με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές οι οποίες θεωρούν ανυποψίαστους και αθώους ασφαλισμένους του, τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το χώρο που μας δίνεται να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
0: Μα βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους κύριε Κατσίρη, σε όλους δίνουμε βήμα.
1: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια είχε λάβει χώρα μια μεγάλη απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι γυναίκες και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, και επιδίδονταν στην έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωνα, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά του στον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούντο οι ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκείνο που θέλω να πω για όσους δεν γνωρίζετε είναι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές και αυτές κρίνανε τι ποσό θα πάρει και αν θα το πάρει. Όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε έρθει ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά. Σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν, που αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυριολεξία, ήταν χειρογραφό σύστημα και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε, εκεί ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, έβαλα μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, σε εφετείο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια. Και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε, το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε, το ΙΚΑ τι έκανε. Γιατί δεν ήταν στους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις τις απαταιωνίστικες πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Να προλάβει δηλαδή το κακό είναι τη γενέση του. Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε. Από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας, μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουγιουρντί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν του ΕΦΚΑ βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο τη ζητούσε αυτά τα λεφτά?
1: Άμα αυτό είναι. Δεν γράφαν για ποιο λόγο. Δεν γράφαν για ποιο λόγο, λέει ακριβώς, να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμου, τέλος πάντων, λέει, λέει, προσέρχεται στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγή σχετικά με τις εκ μέρου σας παράνομα ληφθήσεις παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1η-1η-17 έχει γίνει ΕΦΚΑ, Και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και άλλων ταμείων που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012, και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθήσεις, όταν το βλέπει αυτό κάποιος, σου λέει, πότε παρανόμησα, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενη σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα, προ 20 ετίας. Και σου λέει, πώς είμαι μπλεκόμενη. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, έτσι έκρινε διοικητική υπάλληλη ουσιαστικά του ΕΦΚΑ ότι είστε εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν, να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη, όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχοι ή όχι, αυτό ο ΕΦΚΑ το παρέλειψε. Δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια να αποφαρθούν αν είναι ένοχοι ή όχι, ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές, όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα σας το πω αργότερα, έκριναν ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα, τα οποία είναι γύρω στα 1.400, είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2003-2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο, και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία του στο εφετείο ότι δεν έχουν πλέξει κανέναν άλλον. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Και έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες των 1.400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1.580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσον όρο 23 κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεχτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1.400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε τότε? Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουνε στο νόμο Κατρούγκαλου, το 43-87 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 16, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 16, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως ληφθέντα ή τα παρανόμως ληφθέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εισπράκτησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή, φταίς δε φταίς, τα πήρες δε τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, ε. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. Τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίζαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
1: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
0: Ακούω.
1: Έχω και συνέχεια. Αυτή δηλαδή με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφος 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο. Είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως το αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Φταίς δεν φταίς, θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του? Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιον τρόπο αυτοί κουστάρουν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουλιουρντή που λέμε, αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο, δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος, και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος. Το μεσαίος τέλεχος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ασπίδα όλων αυτών των κυρίων που κρύβονται, των μεγαλοστελεχών δηλαδή, που κρύβονται πίσω του. Εάν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτός ο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλα μην αλόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και ποινική δίωξη στον καθένα, πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη. Γιατί το γράφει για εκφοβισμό. Πιθανότατα. Σου λέει όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσον όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, ανήμποροι, και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, τα κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι εκείνο που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από τα, όλα αυτά που τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν εμπλέξει αυτές. Και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μέσω e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει ενδικά της προβλήματα, και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει το απόκομα των ΕΛΤΑ, το ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ, με το οποίο θα πρέπει να πάει να παραλάβει την συστημένη επιστολή του ΕΦΚΑ. Δεν μπόρεσε λοιπόν η γυναίκα, πέρασε η διορία που είχαν θέσει αυτοί οι 10 μέρες να πάνε να δώσουν εξηγήσεις, οπότε τι κάνανε, πήγαν και σαρώσαν τον λογαριασμό της. Και βέβαια η κόρη της βγήκε να ψάξει να δει τι γίνεται, πάει στην τράπεζα να δει ποιος είναι ο hacker που πήρε τα λεφτά, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, βλέπουν ότι ο hacker ήταν ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι εδώ έχει παρανομήσει ο ΕΦΚΑ και ουσιαστικά κατηγορείται για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Γιατί? Ενώ ζητάει κάποια χρήματα τα οποία είναι μαϊμουδίστικα, δεν έχουν αποδειχθεί ότι τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ωφεληθεί. Πάει και σαρώνει ό,τι βρει μπροστά του. Ό,τι βρήκε μπροστά του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο μέλος της ομάδας μας, όπου αντί για 25.000, το οποίο το είχε χρεώσει, του πήρε τα διπλάσια. Και θα υπόψη ότι τα χρήματα όλα αυτά δεν ήταν δικά του. Είπαμε, ήταν δεύτερο και τρίτο, ήταν το παιδιό του, ήταν συζύγου, ήταν και άλλων. Αυτός είχε ένα μόνο λογαριασμό που ήταν πρώτο όνομα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται.
0: Έχετε πάει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχετε πάει στη δικαιοσύνη, έχετε πάει σίγουρα, ναι, έχετε απευθυνθεί σε διάφορους. Έχετε κάνει καταγγελία και στο Υπουργείο.
1: Βέβαια. Στο Υπουργείο έχει πάει ο δικηγόρος μας, ο οποίος έχει κάνει ένα υπόμνημα για αυτό το θέμα. Περιμέναμε 2 μήνες, 3 μήνες. Τελικά, μετά από πίεση, μας είπανε κάτι περίεργο, ότι υπήρχαν, λέει, εξουσιοδοτήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, νέο φρούτο μας βγάζουνε. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν έχουν διάθεση να λύσουν το θέμα.
0: Σας απάντησαν δηλαδή?
1: Δεν σας άκουσα, ότι...
0: Σας απάντησαν επίσημα?
1: Όχι, επίσημα, μετά από πίεση δική μας, και αυτό προφορικά. Ενώ τους είχαμε
0: προφορικά,
1: δώσει...
0: συγγνώμη, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Βέβαια.
0: Άλλο να σας απαντήσει κάποιος επίσημα, να σας απαντήσουμε σε κάποιο email ή με κάποιο έγγραφο, στο δικηγόρο. Μπορεί να το αξιοποιήσει ο δικηγόρος σε μια δικαστική αίθουσα, και άλλο προφορικά να σας πούνε κάτι.
1: Το ξέρω, προφορικά γνωρίζω. Τώρα, να έχει πάει στο δικηγόρο και να μην το γνωρίζω, δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον δεν έχει πάει.
0: Ωραία,
1: μάλλον,
0: κατανοητό, κατανοητό. Συγγνώμη που διέκοψα, απλά ήθελα να το μάθω αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Πάντως έχουμε προβεί σε δικαστικές περιπέτειες μέσω των δικηγόρων μας, διότι έχουμε άλλη κοινό δικηγόρο, άλλοι διαφορετικούς, όπου έχουμε κάνει προσφυγή ανακοπής, ώστε να μην το κίζονται τα χρήματα τα οποία είτε είναι δεσμευμένα είτε κατασκευμένα, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται δικαστικούς αγώνες. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό, και όπως σας είπα, πρέπει να τρέχουμε συνέχεια, να χάνουμε χρόνο, διότι έχουμε και τις δουλειές μας. Και άλλοι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι έχουν τα προβλήματά τους, όπως σας είπα, υγείας, έχουν προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα, και με το βιοποριστικό πρόβλημα το οποίο μας έχει δημιουργήσει, δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τους δικηγόρους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Άσε που μας έχουν καταρακώσει ηθικά, δηλαδή επειδή μας θεωρούν ότι είμαστε παράνομοι, ότι είμαστε και εμείς απατεώνες. Είναι τρελό το πράγμα. Δηλαδή η θέση μας είναι πολύ δεινή. Η ψυχική μας κατάσταση έχει...
0: Πιστεύετε ότι θα βγάλετε κάποια άκρη, τουλάχιστον μέσα από τα δικαστήρια, πιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
1: Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχουμε 2 ή 3 θετικά αποτελέσματα, όπου δικαιώθηκαν όλοι, και μάλιστα ο πρώτος που δικαιώθηκε ήταν εκτός της ομάδας μας, ήταν μάλιστα και αδερφός κάποιας ετών 6, ας πούμε, από τη συμμορία των 6, πράγμα που θα σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ακόμη πιο, υπάρχει πιο μεγάλη υποψία για συνεργασία. Και όμως αθώθηκε ο άνθρωπος, διότι πραγματικά δεν είχε ιδέα. Έχει ιδέα. Και πραγματικά απεδείχθηκε από το δικαστήριο ότι δεν ωφελήθηκε. Ναι. Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει προβεί σε πάρα πολλές, έτσι θα έλεγα, παράτυπες πράξεις, διότι να θεωρεί παράνομους κάποιους μόνο και μόνο επειδή κάποιοι διοικητικοί πάλι το αποφάσισαν, παρακάμπτοντας, όπως είπαμε, τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τα δικαστήρια, να μας εξισώνει με τους... με τη συμμορία των 6. Επίσης, εδώ υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα με τον νόμο, ότι μας θεωρεί, μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους ασυνεπείς κακοπληρωτές του, οι οποίοι εν γνώση τους δεν πληρώνουν, όπου εκεί τα χρήματα παραγράφονται στα 10 χρόνια. Σε εμάς στα 20. Καταλαβαίνετε?
0: Βέβαια.
1: Στα 20 από αθώους ανθρώπους. Ενώ στα 10 χρόνια μα ήταν, τώρα είχαμε απαλλαγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν προσπαθούν όπως να καλύψουν το κενό. Βέβαια αυτό το έχουμε αναδείξει σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποιο κανάλι.
0: Και πήρε επέκταση το θέμα ή το πνίξανε?
1: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα, ότι ενώ πάει να γνωστοποιηθεί το θέμα, ξαφνικά βλέπουμε μία παύση του. Δηλαδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαμε μια χαρά μέχρι στιγμής και ξαφνικά βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην σηκώνουν τηλέφωνα ούτε να απαντάνε στα μηνύματα.
0: Συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μπορείτε να αναφέρετε σε ποια κανάλια, σε ποιους ανθρώπους έχετε.
1: Όχι, δεν θα ήθελα να αναφέρω. Αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα.
0: Τουλάχιστον να το ρωτήσω διαφορετικά. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Εντάξει, κάπως έτσι.
0: Δηλαδή δεν είναι τοπικής εμβέλειας, δεν είναι περιφερειακά κανάλια. Μιλάτε ότι έχετε βγει σε κανάλια, ας πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Βέβαια, εντάξει, είχαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί.
0: Α, θα συνεχιστεί.
1: Δεν ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια...
0: Από ό,τι καταλαβαίνω σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές από ό,τι...
1: Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα του καναλιού, όσο είναι το θέμα και της εφημερίδας.
0: Και των εφημερίδων. Και οι εφημερίδες δεν το συνεχίσανε.
1: Αφήστε, σας λέω, δεν θέλω να...
0: Κύριε Κατσίρη, ένα λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι υπάρχουν, δηλαδή, πιστεύετε κάποια εμπόδια στο να μην πάει παρακάτω.
1: Θα σας πω ότι υποψιάζομαι. Εγώ προσωπικά το λέω, εντάξει. Μήπως όταν γνωστοποιείται το θέμα πέφτει κάποιο σύρμα, κάποιο τηλεφώνημα από κάπου. Τώρα τι να πω.
0: Πέφτει κάποιο τηλεφώνημα που λέει τι, ας πούμε, σταμάτα αυτό το θέμα, μην το προωθείς.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Πώς το έχετε στο μυαλό σας, θέλω να καταλάβω.
1: Στο μυαλό μου αυτό έχω, που σας είπα.
0: Ότι πέφτει τηλέφωνο πολιτική παρέμβαση.
1: Δεν ξέρω. Να είναι πολιτική ή τι να είναι, δεν ξέρω. Πάντως.
0: Αυτά συμβαίνουν.
1: Ότι συμβαίνουν σίγουρα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει έρθει το θέμα στη Βουλή. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή, μάλιστα από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Β' Αθήνας, ο οποίος το έχει κατανοήσει το θέμα πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιηθεί και μάλιστα με τις εύστοχες ερωτήσεις του ενώπιον της...
0: Και τι έχει κάνει για αυτό το θέμα.
1: Αυτό θα σας πω, ότι ενώπιον της υφυπουργού της κυρίας Άννας Ευθυμίου, ναι, της έθεσε κάποια ερωτήματα, ναι, όπως ας πούμε για το τι έχετε πράξει να προστατεύσετε τους πολίτες από τον άδικο καταλογισμό και τις δίθεν οφειλές.
0: Ναι.
1: Τι προτίθεσε να κάνετε, να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για
0: να δοθεί. Και δόθηκαν απαντήσεις.
1: Ποια απαντήσεις δόθηκαν, άστε τώρα.
0: Όχι, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση.
1: Αοριστείες και εκτός θέματος.
0: Κύριε Κατσίρη, εξηγήστε μας λίγο τι απάντησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι, άμα θέλετε, βέβαια.
0: Μα βέβαια, θέλω να ξέρω τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία είναι, να πούμε, και δικηγόρος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Α' Θεσσαλονίκης.
1: Δεν νομίζω ότι απάντησε σαν δικηγόρος, γιατί άμα ήταν δικηγόρος θα έχει πιο μεγαλύτερη πλωτεία.
0: Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε.
1: Θα στείλω. Στο YouTube μπορείτε να πείτε να το δείτε.
0: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τι απάντησε. Δεν με νοιάζει το YouTube. Εσείς θέλω να μου πείτε.
1: Λοιπόν, στις απαντήσεις του κύριου Παύλου Χριστίδη, είπε το εξής, θα δημιουργηθούν, λέει, τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκε μέχρι τώρα. Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει, λέει, και ενστάσεις από κάποιους. Προσέξτε, από κάποιους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αυτοί οι κάποιοι που κάνανε ενστάσεις είναι αυτό, οι υπόλοιποι όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάναν ενστάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότητα για αυτόν που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει, λέει, τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και να αναγκασμένος να προβεί σε αυτές τις διοικητικές πράξεις. Δηλαδή, να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απατεώνες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε δηλαδή.
0: Ναι, μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
1: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη του. Έτσι μας λέει, θα πέσει ο Βούργλας άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί να πω, εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, λέει, να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι? Υπάρχουν υψηλά ισάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
0: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου,
1: περίπου.
0: 1.400 άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά, ο προϊστάμενος λέει δεν έχει κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν έχει κρίση για την επαιτειότητα, γιατί μας είναι αυτό χαρτί. Δεν το καταλαβαίνω και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει, εάν υπάρχουν, λέει, κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή, τι θέλει να πει, δηλαδή, ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμμορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές οι γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων παρανόμως η λήψη χρημάτων για να τα δώσει εμάς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι. Αλλά εγώ επειδή
1: αυτό
0: τώρα αναφέρατε.
1: Περίπτωση. Φαινόμενο μπορεί να γίνει. Διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός, μείνε ένα μήνα στο κρεβάτι και ο ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρει τα γατιά και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξουσιοδότηση.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας κύριε Κατσίρη, ναι, το ναι. ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, σε αυτή την κατάντια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, ναι. ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν, να βρουν το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο, κύριε Κατσίρη, να βρουν το δίκιο τους. Και να μην μπορούν να το βρούνε και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο ΕΦΚΑ λέει ενήργησε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες. Όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας. Δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα. Ούτε για την εμπλοκή μας από τις επίορκες αυτές υπαλλήλους. Ούτε για το ότι άρχισαν να το κίζονται από το 2016 παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστικα χρήματα άρχισαν να το κίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου και για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και κάτι τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ.
1: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
0: Μα τώρα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το
0: πω. Σας το λέω εγώ αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ, απλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Την επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση, όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή, έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίλικες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά. Δηλαδή πότε θα βγουν οι ειδοποιήσεις ή αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τα οποία...
0: Πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
1: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε και εμάς από το 24 ξέρω. Κάποιους λένε από το 23 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιουρτί.
0: Από το 23 μέχρι σήμερα.
1: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
0: Είναι η δεύτερη γύρα λοιπόν.
1: Όχι, συνέχεια στέλνουν.
0: Συνέχεια. Δεν σταματάνε υπάρχει. Να στέλνουν.
1: Όχι, στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λίτρα την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
0: Είναι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
1: Πού να διαχειριστεί. Μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
0: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη. Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση και πέντε ερωτήσεις.
1: Μα ρώτησε την καθημερινή.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
1: Δεν την έδωσαν, από το Υπουργείο εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα από το
0: Πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση, τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, Έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγάλο στέλεχος, είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ σαν ΕΦΚΑ. Μα τι πάνε να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο.
0: Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ.
1: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, είχα σπάσει ένα βάζο μικρός και μου λέει η μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσες τον βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσα ο Γιαννάκης. Τότε έτσι με
0: λένε. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ ΙΚΑ, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ, ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία, μετά πάλι ΠΑΣΟΚ, το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
1: Μα εδώ έχουμε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το παίξε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
0: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Στον νόμο Κατρούγκαλου, είναι βέβαια.
0: Ναι, με τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Έχει συντάξει μα και ρημάζει για τι ζωέ εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Ναι. Στου Δήμου Ταλιθέα Νέα Μήνη Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Πράγμα. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι Πράγμα. Που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται Πράγμα. Η ρεμούλα.
1: Έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεργασία σε όλο το μεγαλείο.
0: Βέβαια. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπα πριν.
1: Την πληρώσαμε εμείς. Αυτή τη στιγμή χρωστάμε στην ομάδα μας. Τώρα έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο, 11 από εμάς. Όπου συνολικά χρωστάμε 288.000, κάτι τέτοιο ευρώ, η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάμε 10 πράγματα.
0: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές, για όλα αυτά. Δηλαδή, αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή.
0: Ή να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα. Να επιστραφούν άτοκα.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακόπης που έχουμε κάνει, η οποία είναι διπλή, είναι διπλό δικαστήριο αυτό. Είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή, και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ., τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία.
0: Άδικα όμως, άδικα.
1: Άδικα, το ξέρω.
0: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίρη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που, από ό,τι φαίνεται, χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις.
1: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει, πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε, έτσι όπως θα λέτε.
0: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν και τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
1: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες, με τη ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και τους λένε κάτι ρευματοκροπή, πλήρωσα 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλο, από ό,τι άκουσα, πήγε μια κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη. Και τη λένε, εσύ είσαι πλούσια, δεν παίρνει κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί τη είχαν χρεώσει μια έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπεκεπέδες. Και αυτή δεν είχε τίποτα.
0: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες.
1: Ναι,
0: άδικα, παράνομα.
1: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως, πριν μια-δυο ώρες, ότι το κράτος μας κλέβει.
0: Αυτό αυτό που περιγράφετε, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται, πώς ονομάζεται, δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω, ενώ δεν σας χρωστάω.
1: Βέβαια.
0: Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε, με να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω, απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή.
1: Τι να κάνει, πραγματικά. Έχει τελματώσει το θέμα, δηλαδή τελματώσει, το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα, θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
1: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τα γενικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
0: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς?
1: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΚΑ
0: Ξέρω τι είναι το ΚΕΑΟ.
1: Που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
0: Ναι, μέσω το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
1: Οφειλών, ακριβώς αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. Άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ό,τι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς ανθρώπους.
0: Έλα, Χριστέ και Κύριε, από το πουθενά μπλεγμένοι.
1: Λοιπόν, τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα?
1: Τι ασφάλεια παρέχουν? Βλέπετε εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό?
0: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω. Την άποψή σας θέλω.
1: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια? Καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν, παιδιά, έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται? Για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
0: Και δεν τα επιστρέφουν.
1: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλος έλεγχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι. Είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα, λέει το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Πέταξε την μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
0: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια?
1: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη, με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προεύκα, έγιναν προ Χριστού δηλαδή.
0: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη?
1: Ναι, περιμένουμε βέβαια.
0: Πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία?
1: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά, δεν είναι ποινικά και τέτοια που παρουσιάζεται μάρτυρας, είναι διοικητικά. Και απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, βέβαια το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν, αλλά πέραμε κάτι αναβολές, γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου όπου αυτές αναφέρονται, από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
0: Ναι, καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
1: Ότι αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Τώρα πιστεύω να το λέω καλά. Ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους. Όσες φτιάξαν περιουσία.
0: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
1: Έχουν καταδικαστεί, δεν είπαμε 5-6 χρόνια είναι έκτησαν ποινή.
0: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι?
1: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει ο ΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11 δεκαεπτόμα αυτού του ποσού. Και όχι τα 17 δεκαεπτόμα, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11 δεκαεπτόμα. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πληθυσμό. Το βλέπετε? Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσον όρο, τώρα από την ομάδα να το κρίνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσον όρο χρωστάει. Μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα. Αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή, με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήθειες.
0: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, κάτι μπροστινή, κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσίρη.
1: Ακριβώς. Άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
0: Έτσι, από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Ακριβώς.
0: Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψανε 3 εκατομμύρια. Εδώ ακριβώς. Διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
1: Ακριβώς. Για τους συνειδητούς κακοπληρωτές, Η παρακαρτή είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια. Για μας είναι στα 20. Το καταλαβαίνετε αυτό, δηλαδή, που πάει, πώς είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή μας.
0: Μα ναι, και μετά αναρωτιέσαι, τώρα συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα, ναι. Και μετά αναρωτιέσαι και λες, καλά, εγώ είμαι ο μακάκας της ιστορίας. Εγώ είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα πληρώνει, προσπαθεί να είναι νόμιμος και στην τελική τον εκδικούνται και με αυτόν τον τρόπο και όλα τα άλλα τα λαμόγια που με διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια δεν πληρώνουν τίποτα και κάνουν αρπαχτές, τι γλιτώνουνε. Δηλαδή αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα είναι, κύριε Κατσίνη, σ' αναγκάζει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα να γίνεις παράνομος.
1: Ναι, το άκουσα, σας άκουσα, ναι.
0: Σε οδηγεί στο να γίνεις παράνομος.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Γιατί δεν εκτιμάνε το νόμιμο.
1: Τι να πω.
0: Γιατί οι παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
1: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη άνθρωποι.
0: Μα βέβαια.
1: 47 χρόνια έχει
0: έρθει. Και πού στα κόμμα, και αν πάρετε σύνταξη θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
1: Ναι.
0: Κάτι σαμαράδες και κάτι σημίτιδες και κάτι βενιζέλη και κάτι πάγκαλοι. Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι βαρέα ανθυγινά, είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μην μιλάς. Έτσι λειτουργούνε.
1: Ναι. Ναι.
0: Κατάλαβες, και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποιο Golden Boy σε εταιρείες, σε ΕΡΤ. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
1: Και ο φτωχούλης που πάνε πιάσει για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
0: Εδώ με έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος ΔΔΕ και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες. Θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά. Τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Του τα παίρνει ο ΕΦΚΑ, του τα παίρνει η εφορία.
0: Του χρεώνουν διπλά αυτού και αν του χρεώνουν διπλά, του δικαιώνουν ή δεν του δικαιώνουν.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίρη. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτού που έχουμε μπλέξει. Γεια σα.
1: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
0: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σα είμαστε.
1: Πολύ, πολύ ευχαρίστω.
0: Γεια σα, γεια σα. Ρε, τι πάθαμε ρε από το πουθενά να σε καταχρεώσουνε. Από το πουθενά να βρεθεί μπλεγμένο και να μην μπορεί να δικαιωθεί κιόλα, λε αυτό το κράτο. Κράτος! Ένας θεός το λέει κράτος. Πώς ονομάζεται ένα σπίτι που ανέχεται τα πάντα? Οίκος ανοχής. Το λέει η αρχαιοελληνική γλώσσα, γιατί θα προτρέξουνε να με χρεώσουνε πάλι. Οίκος σπίτι. Ανοχή, ανοχή. Ένα σπίτι που ανέχεται. Ένας οίκος ανοχής είμαστε, γιατί τα ανεχόμαστε όλα. Όλα τα ανεχόμαστε και όλους τους ανεχόμαστε. Άκου εδώ πέρα τώρα ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου να βγάζει το μήνα, να παίρνει μισθό κάθε μήνα 22 χιλιάρικα. Ο διευθύνων σύμβουλος ο ΑΣΑ 22 χιλιάρικα. Του ΑΔΜΙΕΟ διευθύνων σύμβουλος 20 χιλιάρικα. ΕΛΤΑ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, τι θέλετε όλα εκεί έχουν χώσει Golden Boys 20 χιλιάρικα κάθε μήνα ο καθένας. Διοικητής της ΑΔΕΝΑ βγάζει 10 χιλιάρικα το μήνα. Μια χαρά άνετα τους έχουν βολέψει όλους τους διευθύνων σύμβουλους και όλους τους προέδρους. Διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ 7.000 το μήνα. Κάτσε ρε αδερφέ, ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι? Ο πρόεδρος ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων, ξέρετε πόσα παίρνει το μήνα? 6.500. Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ξέρετε πόσο παίρνει? 5.000 το μήνα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τη ΔΥΠΑ, για την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Ξέρετε πόσα έχει? Η Επιτροπή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 60.000 το χρόνο βγάζει ο πρόεδρος, ο διοικητής. Και αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει ρε, αυτοί γίνονται πλούσιοι και εμάς μας υπερχρεώνουνε. Τι συμβαίνει? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει. Τελεία και παύλα. Έλα βρε, με έχετε κουράσει να πούμε και εσείς. Άντε κολλημένοι, κολλημένοι. Άντε ξεκολλήστε τον εγκεφαλό σας. Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ φταίνε. Άντε, ποιοι φταίνε και ποιοι φταίνε. Ποιοι κυβέρνησαν την Ελλάδα, ρε. Εγώ την κυβέρνησα. Κολλημένε, κολλημένε. Με έχει στείλει 200 μηνύματα να πούμε, μου τα έχει κάνει ανανάδες. Ποιος κυβέρνησε, ρε, την Ελλάδα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Αυτοί φταίνε. Αυτοί παίρναν τις αποφάσεις. Δεν τις έπαιρνα εγώ. Άντε, πες σε κοιμήσου. Πάλε, ρε, τραγούδι ανεβαστικό. Άντε με τον κάθε πυροβολημένο κολλημένο να πούμε. Κάτι αιμονική, κάτι περίεργη. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε στη ζωή σας, ρε. Ρε, οι κυβερνήσεις σας κατέστρεψαν. Οι κυβερνήσεις, αυτοί παίρνουν αποφάσεις. Δώσε βολάνι, βάλε βολάνι σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις. Μας έχετε καταστρέψει το μυαλό να πούμε μαρμελάδες όρθιες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πέντε πράγματα αυτονόητα. Σαν το τσιγάρο. Ας το καλό πια, μας έχετε βγάλει την ψυχή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν στη Τουρκία πρόκειται να καταθέσει κανονικά τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας με στόχο να θεσμοθετήσει επίσημα τις προκλητικές τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Μεσόγειο. Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην κανονικοποίηση της υφαλοκρηπίδας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη από την τουρκική πλευρά, ενώ θέτει υπό άμεση τουρκική αμφισβήτηση το καθεστώς των ελληνικών νησιών και των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Οι γαλλικές αρχές έθεσαν σήμερα σε καραντίνα περισσότερους από 1.700 επιβάτες και το πλήρωμα σε ένα ολόκληρο κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό στη Γαλλία μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτο νοροϊό, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Συγκεκριμένα στο κρουαζιερόπλοιο MC Ambition της εταιρείας Ambassador Cruise Line, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 1.233 επιβάτες και 514 μέλη πληρωμάτων. Με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από τη Βρετανία ή την Ιρλανδία, έφτασε το δυτικό λιμάνι του Μπορντό την Τρίτη. Ένας 90χρονος επιβάτης πέθανε και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι υγείας. Τουρκική πυραβλάκα τους παρενόχλησε πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Το Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες όταν το τουρκικό πλοίο προσέγγισε το Ocean Link κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίου, ζητώντας μέσω ασυρμάτου την απομάκρυνσή του από την περιοχή δίθεν τουρκικής δικαιοδοσίας. Στη συνέχεια παρενέβη η φρεγάτα Ανδρίας, απαντώντας ότι οι εργασίες γίνονται σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Το έργο πόντισης καλωδίων συνεχίζεται κανονικά. Το θρίλερ με το οπλισμένο ντρόν στη Λευκάδα συνεχίζει και περιπλέκεται επικίνδυνα. Σε νέες εξελίξεις προέκυψε η διάψευση της κατασκευάστριας εταιρείας για τον τύπο του σκάφους και αμφισβητεί ότι είναι κατηγορίας Μαγκούρα V5. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι το ντρόν ήταν ουκρανικό και έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το State Department εξετάζει τη σύνδεση του περιστατικού με την καταδίωξη ρωσικούς και όδους στόλους στη Μεσόγειο. Τα δύο βασικά σενάρια σύμφωνα με αξιωματούχους είναι είτε ότι το ντρόουν έπεσε στην περιοχή από εμπορικό πλοίο ή ότι εκτοξεύτηκε από μια ουκρανική βάση στη Δυτική Λιβύη. Η 17χρονη πολυτραυματίας από τη διπλή αυτοχειρία στην Ηλιούπολη δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Οι γιατροί εστιάζουν στα σοβαρά τραύματά της στη λεκάνη και στο θώρακα, ενώ παρακολουθούν στενά το επικίνδυνο εγκεφαλικό είδημα που έχει. Η κατάστασή της παραμένει σταθερά κρίσιμη. Παράλληλα, από το περιστατικό, ένας πατέρας βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη επί ώρες εξαιτίας ενός σφάλματος των αρχών, οι οποίες ειδοποίησαν λάθος οικογένεια για τον υποτιθέμενο θάνατο του παιδιού τους από την πτώση της πολυκατοικίας κατά την πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης των δύο 17χρονων κοριτσιών. Το σοκ από την τραγωδία στην Ηλιούπολη επαναφέρει στο προσκήνιο την αόρατη κρίση της εφηβικής ψυχικής υγείας, καθώς τα επίσημα στοιχεία για το 2026 καταγράφουν ήδη 8 αυτοκτονίες εφήβων από 15 έως 19 ετών. Η δραματική αυτή αύξηση αποδεικνύει την ανεπάρκεια των κρατικών μηχανισμών πρόληψης. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από το 2022 σήμερα αγγίζει πλέον τις 47 χαμένες παιδικές ψυχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του Ορμούς εξαήλωσαν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου κατά 246 εκατομμύρια βαρέλια, εκτοξεύοντας έτσι τη τιμή του Brent πάνω από το 107 δολάρια. Η πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για ημερήσιο έλλειμμα 1,78 εκατομμυρίων βαρελίων μέσα στο 2026 προμηνύει σαφώς μια εφιαλτική παγκόσμια ενεργειακή ασφυξία. Υψηλές θερμοκρασίες και αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
7: Plus FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Δεν κάθονται να μιλήσουνε. Δεν θέλουν να μιλήσουνε. Δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά. Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα, θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εσωτέρου, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Προφητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
2: Πάντα επίκαιρο! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε στο Δημήτριο Τραπεζικό, έχω να πω κάτι. Βγήκε, λέει, μια δημοσκόπηση που βγάζει δεύτερο τον Τσίπρα. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα, ρε παιδιά. Ακόμα δεν έκανε κόμμα. Τον έχουν βγάλει στις δημοσκοπήσεις δεύτερο. Έλα Χριστέ και Κύριε. Μόνο σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά. Να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα κόμμα και να τον βγάζουν στις δημοσκοπήσεις δεύτερο. Φανταστείτε τώρα το σύστημα τι παιχνίδια παίζει. Και πώς διαμορφώνει τους τρόπους σκέψης των Ελλήνων πολιτών. Παρακαλώ Μίτσο, πού είσαι, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη μου, έχεις δίκιο.
2: Ακόμα δεν έχουμε δει τα στελέχη Μίτσο, ακόμα δεν έχουμε δει ποιοι είναι. Τους ψήφισαν και όλους τους βγάλαν δεύτερο κόμμα.
3: Η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Έτσι.
2: Ναι.
3: Και αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες μας είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες.
2: Μα είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι μαζί του. Τον βγάζουν στις δημοσκοπήσεις δεύτερο. Αυτό ρε φίλε πώς γίνεται. Είναι παράνομο.
3: Πριν μπούμε στο θέμα το σημερινό που είναι ο ρωσιο-ουκρανικός πόλεμος, γιατί η Ουκρανία είναι μια μεγάλη βιομηχανία αδρενοχρώματος, δολοφονώντας εκατομμύρια παιδιά.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό, Δημήτρη. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα κράτος ολόκληρο για αυτό που λες. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ουκρανοί, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι μια χαρά άνθρωποι. Δεν γίνεται να πούμε ότι όλη η Ουκρανία λειτουργεί έτσι.
3: Δεν είπα όλη η Ουκρανία.
2: Είπες η Ουκρανία είναι ένα κράτος και πάει λέγοντας. Κατηγορείς την Ουκρανία συνολικά.
3: Είναι μια δύναμη παραγωγής αδρενοχρώματος.
2: Άρα στην Ουκρανία, να το τοποθετήσουμε σωστά να μην έχουμε προβλήματα. Στην Ουκρανία υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο είναι ενεργό γενικά παγκοσμίως. Και από ό,τι φαίνεται, πουλάει.
3: Αδρενόχρωμα.
2: Δεν παράγει, πουλάει αδρενόχρωμα.
3: Ναι, παράγει όχι μόνο αδρενόχρωμα, αλλά και αίμα εμπορεύεται.
2: Εμπορεύεται αδρενόχρωμα και αίμα, ναι, οκ. Okay. Έτσι να τα ακούσω.
3: Έτσι. Ρώσοι στρατιώτες περιέγραψαν ότι βρήκανε σε μια σφάρμα αδύναμα άρρωστα παιδιά να λαμβάνουν ενθοβλέβια υγρά, ενώ το σώμα τους αποστραγγιζόταν επαγγελματικά από αίμα και υγρά επινεφριδίων για να τροφοδοτήσει το παγκόσμιο εμπόριο αδρενοχρώματος. Η βιομηχανία αδρενοχρώματος στην Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως και ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για να διαλύσει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού αδρενοχρώματος.
2: Να ανοίξω μια παρένθεση.
3: Ναι.
2: Να ανοίξω μια παρένθεση. Το ότι βρήκανε κάποιοι Ρώσοι στρατιώτες σε μια φάρμα κάποια παιδιά, ναι, δείχνει το ότι υπάρχει ένα κύκλωμα συγκεκριμένο σε εκείνη την περιοχή που κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά και στη Ρωσία υπάρχουν καταγγελίες για ανάλογες περιπτώσεις και σε όλο τον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο στην Ουκρανία αυτό αυτή η υπόθεση ότι υπάρχει μόνο στην Ουκρανία αυτό το θέμα. Παγκοσμίως υπάρχει κύκλωμα το οποίο εμπορεύεται αδρενόχρωμα.
3: Έχεις δίκιο, αλλά εμείς επειδή αυτά τα περιγράφουν Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία, θα επικεντρωθούμε σε αυτό το γεγονός.
2: Ωραία, πάμε για αυτό το γεγονός λοιπόν.
3: Έτσι. Παίρνουνε αδρενόχρωμα από τα επινεφρίδια. Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αδένες βάρους 5 γραμμαρίων πάνω από τα νεφρά που περιέχουν υγρό με ζωτικά στοιχεία. Αυτό το ζωτικό στοιχείο, αυτά τα ζωτικά στοιχεία τραβάνε μεσολινώσεις. Σύμφωνα με ένα μέλος της ομάδας εργασίας αδρενοχρώματος, αυτά τα βιομηχανικά αγροκτήματα είναι χώροι τελετουργικής σεξουαλικής κακοποίησης, ταπείνωσης και ψυχολογικών βασανιστήριων των παιδιών. Ένας Ρώσος στρατιώτης, αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε: «Ξέρετε, νομίζω ότι τα έχω δει όλα. Έχω πολεμήσει για χρόνια, έχω δει συντρόφους να πέφτουν, έχω αντιμετωπίσει τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι αυτό που με έχει τρομοκρατήσει, αυτά που βρήκαμε στο Ντόνετσκ», λέει και την περιοχή. «Μας είπανε ότι θα απελευθερώναμε παιδιά. Δεν κατάλαβα την κλίμακα αυτού μέχρι που φτάσαμε εκεί. Καθαρίζαμε αυτό το συγκρότημα, ένα ζωφερό μέρος σαν ναζιστικό στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας ή στρατόπεδο θανάτου, αλλά ήταν χειρότερα, πολύ χειρότερα. Η τύχη ήταν γκρίζη, κρύ και υγρή. Ο αέρας μύριζε σάπιο και κάτι αηδιαστικό που δεν μπορώ να περιγράψω. Και τότε βρήκαμε τα παιδιά. Αυτά ήταν τα φαντάσματα, απλώς δέρμα και κόκαλα. Τα σώματά τους φαινόντουσαν τόσο εύθραστα, τόσο διαφανή, που μπορούσα να δω το περίγραμμα των πλευρών τους και κάθε κόκαλο στα μικροσκοπικά τους χέρια. Υπήρχαν σωλήνες που εισήχθησαν στα σώματά τους, σωλήνες που ρουφούσαν αίμα και επινεφρίδιο υγρό για κάποια άρρωστη συναλλαγή, διεστραμμένη, που γινόταν σε αυτή τη φάρμα. Υπήρχαν εκατοντάδες παιδιά ξαπλωμένα, έχει και φωτογραφίες το άρθρο αυτό. Υπήρχαν εκατοντάδες παιδιά ξαπλωμένα σε σειρές από μεταλλικά κρεβάτια, καμιά κουβέρτα, καμιά ζεστασιά. Δεν τεινάχθηκαν καν όταν μπήκαμε μέσα. Κανένας φόβος, καμιά ελπίδα. Μόνο κενά τα μάτια τους. Μερικά ήταν πολύ αδύναμα για να μας κοιτάξουν. Ήταν τόσο συνηθισμένα στον πόνο και στα βασανιστήρια που δεν αντέδρασαν καν. Και το χειρότερο, τα μικρότερα παιδιά δεν ήταν ούτε 2 ετών. Πραγματικά μωρά. Αργότερα μάθαμε ότι τα μεγάλωσαν για αυτό το σκοπό, περιορισμένα σαν ζώα, μόνο για να αφαιρεθεί όποιο υγρό τους κάνει ανθρώπους. Όσο μπορούσαν να πουληθούνε και δεν ήταν αρκετά όμορφοι οι υπάκουοι, μεταφέρονταν σε αυτό το αγρόκτημα. Το αγρόκτημα αυτό ήτανε σαν να είναι κόλαση στη γη. Το ελληνικό κοινοβούλιο όμως χειροκρότησε το Ζελένσκι, που ήξερε γι' αυτά τα αδρενοχρώματα, όταν έβγαζε λόγο στη Βουλή. Και η Σακελαροπούλου κάθισε δίπλα του καμαρώνοντας, λες και ήταν ήρωας. Τα όπλα που αποστήλαμε εμείς στην Ουκρανία, και ήταν αδύνατον να μην ξέρει ο Ζελένσκι για τις φάρμες του αδρενοχρώματος. Έτσι, τα όπλα που αποστήλαμε εμείς στην Ουκρανία στο ψυχοπαθή δολοφόνο παιδιών, τα όπλα αυτά τα έχουμε πληρώσει με αίμα και υδρότα. Τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Θυμάστε τους Ναζί του Αζόφ μέσα στη Βουλή και τη Σακελαροπούλου να νιώθει περήφανη δίπλα στον ναζιστή Ζελένσκι. Η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά. Σπρώχνει την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγνοώντας τις συνέπειες. Η ελληνική προεδρία του 27, του 2027, εμείς θα πάρουμε την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι αυτή που θα παίξει το παιχνίδι της διεύρυνσης, σπρώχνοντας την Ουκρανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγνοώντας τις συνέπειες. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης θέλει την Ουκρανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αδρενόχρωμα είναι μια πολύ επικερδής μπίζνα. Ο χρόνος θα δείξει τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία όταν θα το ανακοινώσουν οι Ρώσοι επίσημοι. Ο Ζελένσκι, που δολοφονεί μικρά παιδιά για να εμπορεύονται τα υγρά τους, θα πρέπει να δικαστεί σαν εγκληματίας πολέμου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με το αδρενόχρωμα τελειώσαμε, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που γίνεται στο Άμστερνταμ. Ξέρεις ότι στο Άμστερνταμ έχουν απαγορεύσει τις διαφημίσεις βενζίνης, κρέατος ζωντανού και μεταφορών, και για να κάνουν τις πόλεις των 15 λεπτών. Οι βάσεις για την άγρια αυτή φορολόγηση, και έχουν βάλει άγρια φορολόγηση στο φυσικό κρέας. Η άγρια αυτή φορολόγηση και η τεχνητή εξάλληψη του κρέατος τίθονται αμέσως. Αυτά ακριβώς επιβεβαίωσε αυτές τις μέρες και η πόλη του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Έγινε η πρώτη πρωτεύουσα που από 1η Μαΐου απαγόρευσε καθολικά τις δημόσιες διαφημώσεις για κρέας, μπέρκερ, μπιφτέκια και άλλα προϊόντα fast food με πραγματικό κρέας. Κατά την ίδια λογική που κάποτε απαγορεύτηκε η δημόσια διαφήμιση για τα προϊόντα καπνού. Με λίγα λόγια, η φυσική τροφή εξισώνεται με ένα επίκτητο και καρκινογόνο πάθος. Όμως το δυστοπικό μέτρο που επιβλήθηκε στο Άμστερνταμ δεν περιορίστηκε μόνο στο πατρονάρισμα της διατροφής. επεκτάθηκε και στη μετακίνηση. Μαζί με τις διαφημίσεις κρέατος απαγορεύτηκαν και οι διαφημίσεις βενζινοκίνητων οχημάτων, δηλαδή αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη, αλλά και αεροπορικών ταξιδίων. Οι πινακίδες του οδικού δικτύου σε στάσεις τραμ, σε σταθμούς του μετρό, οπουδήποτε υπήρχαν τέτοιες διαφημίσεις, απομακρύνθηκαν. Τα προϊόντα κρέατος, το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο αντιμετωπίζονται ως σύμβολα που αξίζουν οικολογικό ανάθεμα. Παρανοϊκές εντολές μιας ελίτ που τρώει κρέας στα ακριβότερα εστιατόρια και κινείται με λιμουζίνες και ιδιωτικά τζετ. Και αν ακόμα η κύρια πηγή των διαφημίσεων επικεντρώνεται στο διαδίκτυο, η εξαφάνισή τους δίνει σε δημόσιο χώρο, δίνει ένα συμβολικό μήνυμα για το τι θα επακολουθήσει στην Ευρώπη. Το κάθε νεοταξικό κράτος παρεμβαίνει ξεδιάτροπα στην αγορά και στρέφει τους πολίτες προς χημικούς πολτούς των εργαστηρίων τροφίμων. Στελέχη της Δημοτικής Αρχής του Άμστερνταμ δήλωσαν ότι το μέτρο αποφασίστηκε για να ευγραμμιστεί η δημόσια διαφήμιση με τους περιβαλλοντικούς στόχους της πόλης για ανθρακική ουδετερότητα το 2050. Η Χάγη, η Ουτρέχτη, το Ντέλφ, το Ναϊμέχεν είναι μερικές από τις υπόλοιπες Ολλανδικές πόλεις που έχουν εφαρμόσει παρόμοια μέτρα. Έχουν δηλαδή εξαλείψει τις διαφημίσεις των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων του καθαρού κρέατος, γιατί πρέπει να περάσουμε σε τεχνητό κρέας. Το σχέδιο ιδρυματοποίησης των λαών μέσα από τις πόλεις που θα λειτουργούν ως έξυπνες φυλακές 15 λεπτών προχωρά απρόσκοπτα στην Ευρώπη. Όσο ο υπερκαταναλωτής Ευρωπαίος παραμένει πνοτισμένος με το να σέρνεται πίσω από τις τεχνικές εξαρτήσεις του, η εξουσίας στείνουν ηλεκτροφόρα σύρματα της δυστοπίας που μας ετοιμάζουν. Η πράσινη ανάπτυξη, όσο και αν έχει διαπομπευτεί ως τεχνοκρατικό όπλο, που δεν έχει καμιά σχέση με το καλό του περιβάλλοντος, παραμένει η αιχμή της πολιτικής ατζέντας της Ευρώπης. Τα δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων που έχουν επενδυθεί στην πράσινη φαντασίωση των τυράννων δεν επιτρέπουν την παραμικρή υποχώρηση. Ακόμα και αυτή η ατζέντα τους φαίνεται πλέον διάτρητη λόγω αποστασιοποίησης των ΗΠΑ από τις πράσινες πολιτικές. Οι Ευρωπαίοι προτιμούν να διατηρούν ένα κουρελιασμένο αφήγημα ως ίστατο πρόσχημα για οικοφασιστικές επιδιώξεις. Το πολιτικό πείραμα κατά τα έτη της πανδημίας ήταν πολύ επιτυχημένο για την ελίτ, ώστε να νοσταλγήσει την υπέρμετρη εξουσία που απέτυσε τότε. Και μην ξεχνάς ότι έρχεται και ο Χανταϊός, έτσι. Και τα πιόνια στην Ελλάδα αρχίζουν και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μας μιλάνε πάλι για το Χανταϊό. Τα παλιά πιόνια που χρησιμοποιήσανε στον COVID-19 το κράτος τα ξαναβγάζει τώρα στην Ελλάδα. Τώρα με ένα πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη και ένα στη Μέση Ανατολή, οι πολεμικές οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών έχουν βρει το ιδανικό άλοθη για να επιταχυνθεί ο ακροτηριασμός της ανεξαρτησίας των πολιτών. Περιγράφοντας από το 2025 ότι οι χώρες σαν την Ελβετία ξεκίνησαν να βάζουν προειδοποιητικές επιγραφές στις συσκευασίες κρέατος, διακρίναμε ότι η κρεατοφαγία θα καταταχθεί στην ίδια κατηγορία με το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Το Άμστερνταμ ξυλώνει τα πρότυπα διατροφής και μετακίνησης. Οι βάσεις για την άγρια φορολογία και την τεχνική εξάλληψη του κρέατος έχουν αρχίσει να τίθενται ήδη. Γι' αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε αυτές τις μέρες η πόλη του Άμστερνταμ. Έγινε η πρώτη πρωτεύουσα που από 1η Μαΐου απαγόρευσε καθολικά δημόσιες διαφημίσεις για το κρέας, όπως παραδείγματος χάρη διαφημίζονται τα μπέργκερ με μπιφτέκι ή άλλα προϊόντα fast food με πραγματικό κρέας. Κατά την ίδια λογική που κάποτε απαγορεύτηκε η δημόσια διαφήμιση για τα προϊόντα καπνού. Με λίγα λόγια, η φυσική τροφή μας εξισώνεται με ένα επίκτητο και καρκινογόνο πάθος. Όμως τα δυστοπικά μέτρα που επιβλήθηκαν στο Άμστερνταμ δεν περιορίστηκαν μόνο στο πατρονάρισμα της διατροφής. Επεκτάθηκαν και στη μετακίνηση. μαζί με τις διαφημίσεις κρέατος απαγορεύτηκαν και διαφημίσεις βενζινοκίνητων οχημάτων αλλά και αεροπορικών ταξιδίων. Στις πηδιακίδες του οδικού δικτύου, σε στάσεις τραμ, στις σταθμούς του μετρό, οπουδήποτε υπήρχαν τέτοιες διαφημίσεις, απομακρύνθηκαν. Τα προϊόντα κρέατος, τα αυτοκίνητα και το αεροπλάνο αντιμετώπιζονται ως σύμβολα που αξίζουν ένα οικολογικό ανάθεμα. Παρανοϊκές εντολές μιας ελίτ που τρώει κρέας στα ακριβότερα εστιατόρια, κινείται με λιμουζίνες και ιδιωτικά τζετ. Και αν ακόμη η κύρια πηγή διαφημίσεων επικεντρώνεται στο διαδίκτυο, η εξαφάνισή τους από το δημόσιο χώρο δίνει ένα μήνυμα για το τι θα ακολουθήσει στην Ευρώπη. Το κάθε νεοταξικό κράτος παρεμβαίνει ξεδιάτροπα στην υποτίθεται ελεύθερη αγορά και στρέφει τους πολίτες προς τους χημικούς πολτούς φαγητών των εργαστηρίων. Στελέχη της Δημοτικής Αρχής του Άμστερνταμ δηλώνουν ότι τα μέτρα αποφασίστηκε για να αυθυγραμμιστεί η δημόσια διαφήμιση με τους περιβαλλοντικούς στόχους της πόλης για ανθρακική ουδετερότητα το 2050. Η Χάγη, η Ουτρέχτη, το Ντέλφ και το Ναϊχέμεν είναι μερικές από τις υπόλοιπες ολλανδικές πόλεις που έχουν εφαρμόσει τα ίδια μέτρα στις διαφημίσεις τους. Παρόμοια μέτρα μπορεί να περάσουν σε όλη την Ευρώπη. Φυσικά η στοχοποίηση του κρέατος και των μετακινήσεων δεν περιορίζεται μόνο στην Ολλανδία. Η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία προωθεί το τελευταίο διάστημα ένα νομοσχέδιο που προβλέπει πανεθνική απαγόρευση διαφημίσεων για ορυκτά καύσιμα, αεροπορικά ταξίδια μικρών αποστάσεων και ενεργοβόνα οχήματα. Ήδη συζητείται έντονα η θέσπιση ενός φόρου ταξιδίων όπου μόνο η πρώτη πτήση εκάστου έτους θα είναι αφορολόγητες και οι επόμενες θα ακριβαίνουν κλιμακωτά. Άλλες πόλεις όπως το Ενδιβούργο, η Στοχόλμη και η Φλωρεντία έχουν επίσης απαγορεύσει τις διαφημίσεις για ορυκτά καύσιμα κρουαζιέρας, αεροπορικά ταξίδια και βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Σε κάποιες χώρες όπως παραδείγματος χάρη στη Γαλλία έχει τοποθετηθεί σήμανση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις συσκευασίες του κρέατος ώστε οι καταναλωτές να ενημέρονται άμεσα για το οικολογικό τους αμάρτημα που θα εξαγνίζεται μόνο στο βωμό της αναλέγητης πράσινης φορολογίας. Έχοντας το κλιματικό αφήγημα να δαιμονοποιεί την κατανάλωση κρέατος να χτυπούν ανελαίητα το ζωικό και κεφάλαιο με συμφωνίες τύπου Mercosur, θα πλημμυρίσουν την αγορά με μεταλλιγμένα προϊόντα δημιουργώντας τις τέλειες συνθήκες για την υποταγή στη νέα διατροφική ατζέντα. Παράλληλα, οι περιορισμοί των μετακινήσεων εκπαιδεύουν τον πολίτη στο ψηφιακό εγκλισμό όπως έγινε στον COVID-19 και υιοθετούν κουλτούρα για τις μετακινήσεις. Δηλαδή θα είμαστε κάτι σαν προαυλισμός φυλακισμένου. Η άθλια και αναποτελεσματική ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται πλέον ανοιχτά από πολιτικούς ηγέτες και διεθνείς οργανισμούς. Το κοινό συμπέρασμα, η αυτοκτονική απόφαση απεξάρτησης από τα ρωσικά προϊόντα οδηγεί σε αδιέξοδο. Ετοιμαστείτε, ο πόλεμος της Ουκρανίας-Ρωσίας ήταν το πρώτο ψυχρό ντους. Τώρα με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έρχεται το κυρίως γεύμα. Θυμίζω ότι αυτά τα υπάνθρωπα δίποδα που βγαίνουν στις ελληνικές τηλεοράσεις και είναι ένας πολιτικός και ένας δημοσιογράφος, μας οθούν να μην καταναλώνουμε κρέας, να μην χρησιμοποιούμε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Έπεται επισυτιστική κρίση και πάλι θα υποταχθεί πρώτος ο ελληνικός λαός, θα πέσει πείνα. Μια άλλη στάση πληρωμών και μια λευκή απεργία 2 μηνών. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να γκρεμίσουμε το σαθρό οικοδόμημα των Βρυξελών. Τόσο άχρηστος είναι ο ελληνικός λαός που τον δέρνουνε και αυτός λέει ευχαριστώ. Η άθλια και αναποτελεσματική ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται πλέον ανοιχτά πυρά από πολιτικούς ηγέτες, διεθνείς οργανισμούς. Το κοινό συμπέρασμα είναι η αυτοκτονική απόφαση απεξάρτησης από τα ρυσικά προϊόντα. Καθώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες αδυνατούν να αντέξουν ένα νέο κύμα επιδοτήσεων ανάλογα με εκείνο της πανδημίας που στήχησε 1, 2, 3 ευρώ λόγω της υπερχρέωσης, προκρίνεται τώρα η μειωμένη ζήτηση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια οικονομική αυτοκτονία που απειλεί με κλείσιμο βιομηχανιών και εξαναγκασμό των νοικοκυριών σε ενεργειακή φτώχεια. Ο Ματέο Σαλβίνι, ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, σε ομιλία του στο Μιλάνο στις 15 Απριλίου 2026, που δεν μεταδόθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ζήτησε άμεση αλλαγή πορείας. Κριτική στη Φον ντε Λάιεν τη χαρακτήρισε τις προτάσεις της ως ένα νέο lockdown που θα παραλύσει την οικονομία. Άρση κυρώσεων επικαλέστηκε τις ΗΠΑ, οι οποίοι ανέστειλαν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο έως τις 16 Μαΐου, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να πράξουν το ίδιο. Ενέργεια από παντού τόνισε ότι η Ευρώπη δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία και ότι δεν θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να προμεθεύονται ενέργεια χωρίς περιορισμούς. Επιστρέφει τηλεργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα περιοριστούν. Σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτουν οι Financial Times, η Κομισιόν ετοιμάζει μέτρα άμεσης ανακούφισης, υποχρεωτική τηλεργασία, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων τουλάχιστον μια ημέρα εξ αποστάσεως εργαστία τη βδομάδα και περιορισμό των γιοταχή, επιδότηση των δημοσίων μέσων μεταφοράς και τη χρήση ορυκτών καυσίμων που θα γίνουν πανάκριβα. Πράσινη μετάβαση, λένε οι Βρυξέλλες, μείωση ΦΠΑ στις αντλίες θερμότητας, λέβητες και οικιακά πάνελ, καθώς και φιλόδοξους στόχους για την ηλεκτροκίνηση. Νομοθετικές πρωτοβουλίες και φορολογία ετοιμάζονται να μας επιβάλλουν. Η Ευρώπη θα προωθήσει δύο βασικούς νόμους. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του κόστους μεταφορός και ειδικές χρεώσεις για τις βαριές βιομηχανίες και φορολογική ελάφρυνση, τροποποίηση οδηγίας ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα με τη δυνατότητα μηδενικού φόρου για ενεργοβόρες βιομηχανίες. Δηλαδή όσες βιομηχανίες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια θα έχουν μηδενικό φόρο και όσοι χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα θα έχουν ένα βαρύ φόρο. Παράλληλα θα δοθεί το ελεύθερο στα κράτη για συστήματα ανωτάτων τιμών και αξιολόγηση φόρων για υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή. Προειδοποίηση του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι στις επιδοτήσεις. Ο Άλμπερτ Κάμεν του ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι μαζικές επιδοτήσεις που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης επιδεινώνουν το οικονομικό πρόβλημα. Οι υψηλές τιμές λειτουργούν ως μηχανισμός εξισορρόπησης, μειώνοντας τη ζήτηση. Δηλαδή θα μας αυξήσουν τα ορυκτά καύσιμα. Φανταστείτε που θα πάει η βενζίνη. Τα οριζόντια μέτρα αποδυναμώνουν αυτό το σήμα και οδηγούν στη σπατάλη πόρων. Το ΔΝΤ σημειώνει ότι στην προηγούμενη κρίση το κόστος έφτασε το 2,5% του ΑΕΠ της Ευρώπης, με το 80% των μέτρων να μην είναι στοχευμένα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμπληρώνει ότι οι οριζόντιες ενισχύσεις τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Δηλαδή το κράτος δεν πρέπει να κάνει οριζόντιες ενισχύσεις στους πολίτες ώστε να επιβιώσουν. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη παραμένει εγκλωβισμένη μετά την αποκοπή από τη Ρωσία. Η εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή αποδεικνύεται επικίνδυνη, ειδικά μέσω της νέας γεωπολιτικής έντασης στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και του Ιράν, που θα φέρει γεωπολιτικές ανακατατάξεις στα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. Το αποτέλεσμα είναι μια κραυγαλαία αντίφαση. πολιτικές που περιορίζουν την προσφορά ενέργειας και ταυτόχρονα προσπάθειες συγκράτησης των κοινωνικών αντιδράσεων που θα υπάρξουν. Θα ενισχυθεί δηλαδή η αστυνομία και τα μέτρα πάταξης των διαδηλώσεων. Το ερώτημα παραμένει, θα αλλάξει η ευρώ η πορεία ή θα οδηγηθεί σε πλήρη οικονομική και κοινωνική κατάρρευση με την πορεία που έχει τώρα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε αυτό το οικονομικό μοντέλο. Σιγά σιγά θα αγοράζουμε πολύ λιγότερα προϊόντα από αυτά που αγοράζουμε σήμερα. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο πέταξε στο 5,1%. Με τη φτώχεια μας καθοδηγούν να μην τρώμε φυσικό κρέας, αλλά να τρώμε τεχνητό κρέας που είναι πιο φθηνή. Να τρώμε αλευροσκόλικες και ό,τι παράγει η βιομηχανία των μεγάλων χωρών. Η αγροτική παραγωγή θα συρρυκνωθεί. Οι μετακινήσεις θα γίνουν δύσκολες. Κάθε μέρα η βενζίνη ανεβαίνει. Παρόλο που στον πόλεμο του Ιράκ-Ιράν υπάρχουν συζητήσεις για το τερματισμό του πολέμου, αλλά όχι λύσεις. Οι συζητήσεις δεν προσφέρουν λύσεις. Βλέπεις ότι παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μέσα και το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Κάθε τόσο Τραμπ λέει θα κάνουμε αυτό, δίνει ένα πρόγραμμα στο Ιράν, το Ιράν το απορρίπτει. Το Ιράν δίνει ένα πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες το απορρίπτουν. Αυτό ευνοεί τις βιομηχανίες καυσίμων και ανεβάζουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο μέσω των συζητήσεων και ο πολίτης της Ευρώπης τους ακούει και περιμένοντας μόνο με μια ελπίδα που ποτέ δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Τα ψευτομέσα μαζικής ενημέρωσης αραδιάζουν συνεχώς ελεγχόμενες ειδήσεις τρομοκρατώντας το λαό, ότι ο οποίος τρώει τόνους ψεμάτων. Δεν υπάρχει αντίσταση στη δολοφονία μας και περιμένουμε καρτερικά να μας εξαρτηριώσουν ενεργειακά. Δεν υπάρχει δυστυχώς καμιά οργανωμένη αντίσταση που να φέρει αποτέλεσμα. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και τον τροφοδοτούν με ψεύτικη ελπίδα, πιστεύοντας ότι κάποτε θα βελτιώσει το επίπεδο της ζωής του. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί αυτοί έχουν προγραμματίσει την αύξηση των κερδών και της εξουσίας τους μέσω των αυξήσεων και του τρόμου, του φόβου. Η εξουσία παράγεται μέσω του φόβου. Έτσι, θα μας πούνε ότι το φυσικό κρέας θα ανέβει σε δυσδεόρατα επίπεδα και δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε, ενώ το τεχνητό κρέας που ήδη υπάρχει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να προωθηθεί. Τα αυτοκίνητα ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, λες και οι βιομηχανίες, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν τη ρυπαίνουν, αλλά δεν λένε τίποτα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα μας φορολογήσουν τα αυτοκίνητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να μετακινηθούμε. Θα φτιάξουν τις πόλεις των 15 λεπτών που θα είναι γκέτο. Κάθε συνοικία, επειδή εδώ στην Ελλάδα ήδη ο οικοδομικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, θα επιβάλλουν τις πόλεις των 15 λεπτών ανασυνοικία. Εδώ που μένω εγώ στενεύουν τους δρόμους. Έχουν στενέψει τον κεντρικό δρόμο και στενεύουν και τους παράλληλους δρόμους. Στο Περιστέρι γίνεται το ίδιο, παντού γίνεται το ίδιο. Δηλαδή θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι σε 15 λεπτά με τα πόδια, χωρίς αυτοκίνητο, να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας. Και στο τέλος θα βάλουν ένα τέλος για να πηγαίνουμε από συνοικία σε συνοικία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, Γρηγόρη, είναι τρομακτικός ο σχεδιασμός τους. Αλλά δεν υπάρχει μία οργανωμένη αντίσταση. Δεν υπάρχει, ο κόσμος είναι φοβισμένος και προβληματισμένος και τον έχουν φέρει σε αδράνεια, είναι αδρανής. Δεν υπάρχει αντίσταση. Εσύ βλέπεις να υπάρχει καμία αντίσταση?
2: Δύσκολο. Υπάρχουν αντιστάσεις, απλά στην ουσία ελέγχουν όλους τους θεσμούς και αθωώνουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, αλλά αυτοί έχουν δημιουργήσει μια αυτοκρατορία της απάτης στην Ελλάδα. Παντού επικρατεί απάτη. Στο εμπόριο, στην οικονομία, στις κοινωνικές σχέσεις. Πρόσεξε, εδώ στην Αθήνα έχουν κλείσει ένα σωρό βενζινάδικα γιατί πουλάγανε νοθευμένη βενζίνη ή κάνανε υπερτιμολογήσεις. Στους φούρνους το μισό κιλό δεν είναι πια μισό κιλό. Στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, στις κονσέρβες και τα άλλα, τα έχουν αυξήσει 50% τα τελευταία 3 χρόνια. Και φυσικά δεν περιέχουν και τις ποσότητες που είχαν παλιά. Αν πληρώναμε για 1 κιλό κρέας 20 ευρώ, τώρα τα πληρώνουμε 20 ευρώ για 600 και 700 γραμμάρια κρέας. Όλοι, γιατί αυτοί που κυβερνάνε αυτό θέλουν. Να δημιουργηθεί μια αυτοκρατορία της απάτης για να ελέγχει με απάτη και φόβο τον ελληνικό λαό. Και μέχρι τώρα το έχουν πετύχει. Όλοι οι υπουργοί που βγαίνουν στα κανάλια και λένε μπούρδες. Αν το πάρεις λογικά και αναλύσεις αυτά που λένε, είναι μπούρδες. Θα γελάγανε και τα παιδιά του νηπιαγωγείου με αυτά που λένε. Και όμως υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει και να τους ψηφίσει. Έτσι δεν είναι? Άμα γινόντουσαν αύριο εκλογές, ποιο νομίζω ότι θα ήταν το αποτέλεσμα? Αύριο, λέμε αυτή την Κυριακή, γίνονται εκλογές. Ποιο νομίζω ότι θα είναι αυτό το αποτέλεσμα?
2: Αποτέλεσμα τι εννοείς? Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος, ποιος τέταρτος?
3: Κοίτα, πρώτος. Αν με πάρει το πρώτο κόμμα, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να συγκεντρώσει 150 βουλευτές. Θα συγκεντρώσει.
2: Με ρώτησες ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και σε ρωτάω τι εννοείς.
3: Θα σου πω αυτό. Ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει με 70-80 βουλευτές. Θα πρέπει να φτάσει στους 150. Και γι' αυτό θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ που έχουν την ίδια μήτρα. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν την ίδια μήτρα. Οι ίδιοι τους δημιούργησαν τα ξένα κεφάλαια που χρηματοδότησαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπαντρέου για να δημιουργήσουν το 1974 τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί δύο. Αλλά είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορέσουν να έχουν 150 βουλευτές. Γιατί για να κυβερνήσεις πρέπει να έχεις 150 βουλευτές. Το 23% που δίνουν οι ψεύτικες δημοσκοπήσεις, το επαναλαμβάνω, οι ψεύτικες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία βγάζει 70-80 βουλευτές, θέλει άλλους 70. Το ΠΑΣΟΚ με 13% πάλι δεν φτάνει για να κάνει 150 βουλευτές.
2: Ξεχνάς και τον πόνους, ξεχνάς και τον πόνους.
3: Ναι, το πόνους όμως είναι καλπονοθευτικό.
2: Ναι, δεν έχει σχέση ρε Δημήτρη, το ξέρουμε, αλλά έχει περάσει ο νόμος. Καλώς ή κακώς η νομοθετική εξουσία έχει περάσει τον νόμο. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό, το θέμα μας είναι άλλο. Πώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή? Γιατί εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κακό το κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλάζουν τα μυαλά του κόσμου. Προσπαθούν να τους φυτέψουν το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 32%. Άκουμε που σου λέω, παίζει βρώμικο παιχνίδι η έρευνα των δημοσκοπήσεων. Αυτοί είναι που διαμορφώνουν τη σκέψη του ελληνικού λαού και των κοινωνών. Θα σου λέει ο άλλος, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωραία, σου κρατάω αυτά τα δύο κόμματα, αφήνω όλα τα άλλα. Τι πιστεύεις εσύ, ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν είναι έτσι τα ποσοστά?
3: Είναι στην κυβέρνηση.
2: Άντε μπράβο, εγώ σου λέω το ότι επειδή υπάρχει νοθεία στις εκλογές, το ότι επειδή στην ουσία δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για διάφορα θέματα, θα φέρουν έτσι τα πράγματα, θα πέσει μαγείρεμα και θα πάμε στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας.
3: Η CIA.
2: Και θα βγάλουν το Τσίπρα, γι' αυτό το προσθέτω κάτι ακόμα. Το Τσίπρα τον έχει κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία στο παιχνίδι. Να το ξέρεις. Και ξέρεις γιατί τον κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στο παιχνίδι? Για να μπορούν να τον έχουν αξιωματική αντιπολίτευση και για να μπορούν να το διαχειρίζονται όπως θέλουν.
3: Ο Τσίπρας ελέγχεται.
2: Ελέγχεται και τι άλλο κάνει ο Τσίπρας, φίλε μου, για να καταλάβεις πόσο συστημικός είναι ο Τσίπρας. Τι άλλο κάνει? Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Σωστό. Σωστό. Με πλαστές δημοσκοπήσεις προσπαθούν να επηρεάσουν τον ελληνικό λαό. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι όταν η CIA έστειλε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπαντρέου στην Ελλάδα και η Αράμκο χρηματοδότησε την δημιουργία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το σχέδιο ήταν μακροχρόνια. Έτσι, οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής λειτουργούν σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Μετά βγήκε και ο Τσίπρας ο οποίος ελέγχεται από άλλες υπηρεσίες. Τώρα αυτοί οι τρεις κάνουν το παιχνίδι για να αποκλείσουν όλους τους άλλους να ανέβουν, να ανέβουν δημοσκοπικά ή εκλογικά. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων φυσικά παίζουν το παιχνίδι τους, του συστήματος, είναι συστημικές. Τι θα σου πούνε? Δώσ' μου 100.000 και να πάμε σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, Γρηγόρη, και να βγάλεις ένα πρώτο κόμμα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.
2: Παίζεται το παιχνίδι με συγκεκριμένο τρόπο, ισχύει. Απλά ξέρεις τι βλέπω άλλο. Το ότι κατεβαίνουν κάποια συγκεκριμένα κόμματα για άλλη μια φορά για να φέρουν τη διάσπαση. Δηλαδή, συγκεκριμένα ο Τσίπρας, σου είπα, κατεβαίνει για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, για να αποκτήσει έναν δεύτερο πόλο μαζί με το Πασόκ. Θα είναι συγκυβέρνηση και θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση το Τσίπρας. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορεί να κάνει κουμάντο σε όλους. Γιατί να ξέρεις, δεν θέλει μόνο να κυβερνήσει. Θέλει να κάνει κουμάντο και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Για να μπορεί να ελέγχει το τι φέρνει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι χαρακτηριστική η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι απλά το δεύτερο κόμμα. Να το ξέρουν αυτό οι Έλληνες πολίτες. Έχει δύναμη η αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Ναι, γιατί μπορεί να κάνουν αλλαγές στο Σύνταγμα. Άρα θα χρειαστούν και την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Σωστό, σωστό. Γι' αυτό θέλουν τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος τι θα κάνει, θα σαρώσει, θα τελειώσει δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τελειώσει τη Νέα Αριστερά, θα τελειώσει την Κωνσταντοπούλου, θα τελειώσει τους Βαρουφάκηδες, θα μαζέψει όλα αυτά τα ποσοστά και θα κατέβει σαν ένα κόμμα το οποίο, ας πούμε, εκπροσωπεί, να πούμε τώρα, την αριστερά. Έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερός, αλλά αυτό είναι που παρουσιάζουν.
3: Και η Καριστιανού.
2: Και η Καριστιανού εν μεταξύ μαθαίνω το ότι θα έχει μαζί της συγκεκριμένους δημοσιογράφους να ανακοινωθεί πρώτα και μετά θα το ισχυριστώ, οι οποίοι είναι αριστεροί. Γιατί για εμένα η Καριστιανού αριστερή είναι. Το λέω χρόνια τώρα. Είναι αριστερή, μήνες τώρα. Είναι αριστερή. Δεν είναι δεξιά η Καριστιανού. Είναι αριστερή. Στον Ανταρσία πήγαινε με τη Μάγδα Φύση αγκαλιά, βραβεία έπαιρναν. Με το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η γυναίκα είναι αριστερή και άμα δεις και τις απόψεις της, τις αλλάζει. Τις επιβάλλουν οι δικηγορίνες και ο κύκλος της γιατί ήθελε τη στήριξη από κάποιους από το κόμμα Νίκη. Δεν έβρισκε αλλού στέγη η Καριστιανού. Τώρα που βρήκε αλλού στέγη, εδώ θα είμαστε και θα το δεις, Δημήτρη, ότι θα αλλάξει την άποψή της και για τις αμβλώσεις, θα αλλάξει η άποψή της και για όλα.
3: Η Καριστιανού εκτελεί τις εντολές του συστήματος. Δεν ξέρω τι ιδεολογία έχει, αλλά οι πράξεις της δείχνουν ότι ακολουθεί τις εντολές του συστήματος.
2: Μα βέβαια.
3: Και οι εντολές του συστήματος είναι η διαιώνιση εξουσίας από κόμματα που ελέγχονται από το εξωτερικό.
2: Το θέμα ποιο είναι, όταν ένα κόμμα δημιουργείται από μόνο του και έχει έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίος το έφτιαξε και το τρέχει, είναι διαφορετικό από το να το χτίζουν το κόμμα εφοπλιστές, να το χτίζουν το κόμμα, να σου το πω έτσι, δισεκατομμυριούχοι. Γιατί ο δισεκατομμυριούχος.
3: Το κόμμα με τι χρηματοδότηση.
2: Μπράβο, ο δισεκατομμυριούχος που παίρνει, για παράδειγμα, τη Μαρία Καριστιανού και επενδύει στη Μαρία Καριστιανού, για παράδειγμα, λέω, έτσι.
3: Ναι.
2: Τι κάνει μετά, ζητάει πράγματα. Έχει έναν άνθρωπο δικό του μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άρα είναι τσιράκι κάποιου εφοπλιστή, κάποιου συστημικού, κάποιου ανθρώπου, ο οποίος μετά θα επιβάλλει την άποψή του. Δεν είναι ανεξάρτητη.
3: Κανείς δεν χρηματοδοτεί αν δεν πάρει ανταλλάγμα.
2: Μετά δεν είσαι ανεξάρτητη, οπότε μην μας το παίζεις ανεξάρτητη.
3: Κανείς δεν χρηματοδοτεί ένα κόμμα εάν δεν πάρει ανταλλάγματα πριν τις εκλογές.
2: Αυτό σου λέω και εγώ, ρε Δημήτρη. Αυτό σου λέω. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμα. Να πούμε και κάτι ακόμα. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί όλα τα κόμματα. Και ο Σαμαράς λέει θα κάνει κόμμα. Και εκεί θα υπάρξει διάσπαση.
3: Είναι ανεμικός ο Σαμαράς.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Ο Σαμαράς δεν θα πάρει ούτε 1%. Στο λέω εγώ. Ξέρεις γιατί δεν θα πάρει ούτε 1%. Γιατί ο ελληνικός λαός θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς. Όταν κυβέρνησε ο Σαμαράς έγιναν τόσα πολλά πράγματα από περικοπές συντάξεων. Από το ότι έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και τελείωσε τον ελληνισμό. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το Σαμαρά οι Έλληνες τον θυμούνται τι έχει κάνει.
3: Είναι πολιτικά ανεμικός ο Σαμαράς.
2: Πολιτικά νεκρός είναι ο Σαμαράς.
3: Θα έχει πάντως. Αν γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα μοιραστεί η πίτα του εκλογικού σώματος.
2: Τι ενδιαφέρον θα έχει, αφού σου λέω εδώ πέρα όλα είναι μαγειρεμένα για εμένα.
3: Είναι, όντως είναι. Δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να αφήσουν την Ελλάδα να βοσκάει ελεύθερα, δεν πρέπει να επιβάλλουν αυτό που θέλουν αυτοί.
2: Σωστό είναι, ναι. Εννοείται ότι αυτοί θα κοιτάξουν το δικό τους συμφέρον και θα εκλέξουν αυτό που θέλουν.
3: Κοίτα το Δένδια, κοίτα το Δένδια, που είναι μετά το Μητσοτάκη, ο διάδοχος του Μητσοτάκη. Μπορώ να σου στείλω φωτογραφίες με το Δένδια να φοράει την μπλε μεταξωτή κοιπά στο κεφάλι, που σημαίνει ότι είναι αξιωματούχος του σιωνισμού. Να σου στείλω φωτογραφίες που φοράει ο Δένδιας την μπλε μεταξωτή κοιπά στο κεφάλι, για να καταλάβεις πώς ελέγχονται όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι ελεγχόμενοι. Όλοι αυτοί είναι πιόνια. Παίζουν απλώς ένα ρόλο. Έτσι. Και ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει να μιλήσει. Είναι ξύλινος.
2: Έτσι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
3: Καλό απόγευμα.
2: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Όλοι αυτοί είναι ξύλινοι. Την ξύλινη γλώσσα μιλάνε. Τα έχουν κανονίσει από τώρα. Ο Ανδρουλάκης πιέζει για συγκυβέρνηση. Αφού τα έχουμε πει 10.000 φορές και εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στο γνωστό ραντεβού στη μία. Δώσε λίγο Ελένη Βιτάλη τώρα. Δεν μπορώ, μανούλα μου, δεν μπορώ. Δώστηνα. Οχοχο, έλα οι πυρώτες. Άι σύρε να φέρεις το γυαλί.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με θέρμη έγινε δεκτός ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου τον υποδέχτηκαν με εντυπωσιακή τελετή. Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην κινέζικη πρωτεύουσα πλαισιωμένος από τους ισχυρότερους διευθύνοντες συμβούλους της Wall Street και της Silicon Valley. Το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και η εκρηκτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτελούν τα κύρια πεδία της αντιπαράθεσης με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν στη Τουρκία πρόκειται να καταθέσει κανονικά τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, με στόχο να θεσμοθετήσει επίσημα τις προκλητικές τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην κανονικοποίηση της υφαλοκρηπίδας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη από την τουρκική πλευρά, ενώ θέτει υπό άμεση τουρκική αμφισβήτηση το καθεστώς των ελληνικών νησιών και των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Οι γαλλικές αρχές έθεσαν σήμερα σε καραντίνα περισσότερους από 1.700 επιβάτες και το πλήρωμα σε ένα ολόκληρο κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό στη Γαλλία μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτο νοροϊό, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Συγκεκριμένα στο κρουαζιερόπλοιο MC Ambition της εταιρείας Ambassador Cruise Line, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 1.233 επιβάτες και 514 μέλη πληρωμάτων. Με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, όπου έφτασε στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό την Τρίτη. Ένας 90χρονος επιβάτης πέθανε και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο ελληνικών συμφερόντων Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλειας. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες, όταν το τουρκικό πλοίο προσέγγισε το Ocean Link κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίου, ζητώντας μέσω ασυρμάτου την απομάκρυνσή του από την περιοχή δίθεν τουρκικής δικαιοδοσίας. Στη συνέχεια παρενέβη η φρεγάτα Ανδρείας, απαντώντας ότι οι εργασίες γίνονται σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Το έργο πόντισης καλωδίων συνεχίστηκε κανονικά. Το θρίλερ με το οπλισμένο ντρόουν στη Λευκάδα συνεχίζει να περιπλέκεται επικίνδυνα. Σε νέες εξελίξεις προέκυψε η διάψευση της κατασκευάστριας εταιρείας για τον τύπο του σκάφους και αμφισβητείται ότι είναι κατηγορίας μαγκούρα V5. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι το ντρόουν ήταν ουκρανικό και έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το State Department εξετάζει τη σύνδεση του περιστατικού με την καταδίωξη του ρωσικού σκιοδοστόλου στη Μεσόγειο. Τα δύο βασικά σενάρια, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είναι είτε ότι το ντρόουν έπεσε στην περιοχή από εμπορικό πλοίο ή ότι εκτοξεύθηκε από μια ουκρανική βάση στη Δυτική Λιβύη. Το σοκ από τη τραγωδία στην Λιούπολη επαναφέρει στο προσκήνιο την κρίση της φοιτητικής ψυχικής υγείας, καθώς τα επίσημα στοιχεία για το 2026 καταγράφουν ήδη 8 αυτοκτονίες εφήβων από 15 έως 19 ετών. Η δραματική αυτή αύξηση αποδεικνύει την ανεπάρκεια των κρατικών μηχανισμών πρόληψης. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από το 2022 αγγίζει πλέον τις 47 χαμένες παιδικές ψυχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του στενού του Ορμούς εξαήλωσαν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου κατά 246 εκατομμύρια βαρέλια, εκτοξεύοντας τη τιμή του Brent πάνω από τα $107. Η πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το ημερήσιο έλλειμμα 1,78 εκατομμυρίων βαρέλιων μέσα στο 2026 προμηνύει σαφώς μια εφιαλτική παγκόσμια ενεργειακή ασφυξία. Υψηλές θερμοκρασίες και έθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε.
5: ένα βιταμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη, να εξαιρεθούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
0: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
10: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
11: Ο αδερφός της.
12: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
11: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
13: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τριστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω εδώ.
12: Λία, σε παρακαλώ.
13: Δεν τρέπεσαι, Χριστέ μου, που είσαι ξαναμορατή. Ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
12: κουάσει. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
11: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
12: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
11: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
12: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
11: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
12: Τι φωνάζεις, βρε.
14: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, ε. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά.

0: καρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου και Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
1: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή και τις 8.000.
0: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι και Στέφανε, μόλις διορίστηκα, σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε και Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε. Μάχη FM, πρώτα οικονομία. Γαβλίος Χαλκίος στο μικρόφωνο. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Και όταν λέμε οικονομία, δεν μιλάμε για τους αριθμούς. Μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, το ρεύμα, το αν βγαίνει ο μήνας, το αν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς.

0: Εδώ μιλάμε απλά λαϊκά και ανθρώπινα. Δευτέρας Παρασκευή 4-5, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 δίνουμε λύσεις για υπερχρέωση. Είμαι σε πολύ μεγάλη και καλή ευχάριστη θέση να πω ότι σήμερα ανακοινώσαμε νέο τρομερό αποτέλεσμα. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς πρακατοβολή, το ξαναλέω, και κούρεμα 230.000. Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι η προκαταβολή είναι προϋπόθεση, αλλά για άλλη μια φορά το γραφείο μπορείς να το σώσεις. Πρέπει να το εμπιστευτείτε για να γλιτώσετε τις περιουσίες σας. Έκανε το ακατόρθωτο, το τρελό. Σταματήσαμε λοιπόν πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και 230.000 κούρεμα. Και χαίρομαι πολύ γιατί βγαίνουν άλλοι και λένε δεν γίνονται κουρέματα. Συνεχίστε εσείς να λέτε αυτά. Προσέχετε πολύ, προσέχετε πάρα πολύ. Προσέχετε πολύ που απευθύνεστε. Στον πληστηριασμό δεν έγινε ο πληστηριασμός, το σταματήσαμε. Κούρεμα 230.000 και μηδέν προκαταβολή, που εμείς ήδη λέμε ότι θέλουν τουλάχιστον 10%. Εδώ είναι η στιγμή, εδώ είναι η ευκαιρία. Εδώ καλείτε 2-10-49-64-569. Καθημερινά ανακοινώνουμε νέα κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Αλλά για λύσεις, όχι ότι και ότι, αλλά στο Χαλκιώτη. Το λένε όλοι. Τι κάνεις εσύ?
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Εδώ είμαστε. Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5. Πρώτα η οικονομία, η πραγματική οικονομία, όχι αναλύσεις, όχι πινακάκια. Και η καθημερινότητα που προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το πετυχαίνουμε σε όσους μας εμπιστεύονται να σώσουμε την περιουσία τους και να επιστρέψουν την οικονομική αξιοπρέπεια. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή σας καλώ σε όλες τις εκπομπές. Δείχνουμε τα παραδείγματα, αυτή την Παρασκευή θα δείξουμε και τα αποδεικτικά στοιχεία και κάθε Δευτέρα στα social Χαλκιώτης Γαβρίλ, που εκεί έχουμε την κοινωνική, όχι την πολιτική, την κοινωνική μας εκπομπή, που μιλάμε για τον απλό πολίτη, για τον συνταξιούχο, για τον άνεργο, για τον ναυτικό, για τον ταξιτζή, για τον στρατιωτικό, για τον νέο, για όλους αυτά, για όλους εσάς που αυτά τα θέματα σας απασχολούν και δίνουμε λύσεις. Το θέμα είναι να δίνουμε και λύσεις. Άρα, 9.30 ώρα, μην το χάνετε, στα social Χαλκιώτης Γαβρίλ δίνουμε λύσεις και να ευχαριστήσω γιατί σπάσαμε πολύ μεγάλο ρεκόρ. Δεν τα λέμε, θα μας ματιάσετε. Θα ήθελα κύριε Μπαρμπαρή να χαμηλώσω τελείως τον ήχο, γιατί θέλω να πω κάτι θρησκευτικό. Να ζητήσω συγγνώμη, χτες εκ παραδρομής έκανα λάθος. Χτες δεν ήταν ένα κομιδί το λειψάνο της Αγίας Ειρηνής, ήταν η έβριση το λειψάνο της Αγίας Ειρηνής. Το διορθώνω, ζητώ συγγνώμη. Εύχομαι η Αγία Ειρήνη να μας χαρίζει υγεία και καλή φώτιση σε όλους μας. Υγεία, υγεία, υγεία. Συνεχίζουμε.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 2-10-49-64-5-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, 2-10-7-18.000 για τα δικά σας τηλέφωνα, 694-363-5451. Ρενάκι, καλό απόγευμα. Διαβάζω το μήνυμα. Τα μηνύματα που είναι έτσι, που μπορούμε να το διαβάσουμε, θα τα διαβάζουμε. Καλό απόγευμα από τις όμορφες Πέτσες. Αμάν, κύριε Γαβρίλ. Κάθε απόγευμα, κύριε Γαβρίλ, με τα μακαρούνια και κοιμάτι μαρμελάδα και τις σοκολάτες. Κάνω διατροφή και μου τρέχουν τα σαλιαρένα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. 694-363-5451. Στείλτε μας ένα μήνυμα, μια φωτογραφία από όπου είστε, από την παραλία είστε. Στείλτε μας μήνυμα από την Εθνική, όπου κι αν είστε. Στείλτε μας μήνυμα, γράψτε μας όπου μας ακούτε. Θέλω να μπαίνετε μέσα να γίνουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. 694-363-5451. Κλακ! Μια φωτογραφία και δύο λογάκια. 2-10-7-18.000. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω. Νέα μεγάλη επιτυχία στον πληστηριασμό. Δεν δώσαμε προκαταβολή, σταματήσαμε τον πληστηριασμό και μείον 230.000. 2-10-49-64-569 για να έχετε κι εσείς μια σοβαρή αντιμετώπιση. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Χαλκιώτη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Ο Μάριος είμαι.
0: Μάλιστα, κύριε Μάριε.
2: Λοιπόν, κύριε Χαλκιώτη, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό και εύχομαι και ελπίζω από την εκπομπή σας, γιατί δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Έχω πάρει γύρω στα 15 τηλέφωνα να βγάλω άκρη, αλλά δεν μπόρεσα με τίποτα. Πιστεύω μόνο από εσάς.
0: Να ακούσω, αν μπορώ. Πολύ
2: λοιπόν, ακούω. Είμαι σήμερα το πρωί. Και εύχομαι να ακούει. Εύχομαι να ακούει η ελληνική αστυνομία, ο διοικητής και ο διοικητής της τροχέας, αστυνομική διεύθυνση. Εύχομαι να ακούει το τηλέφωνο μου στη διάθεσή σας.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Ακούστε, κύριε Χατιώτη. Είμαι φύλακας,
0: ναι,
2: σε ένα συγκρότημα σχολείων με 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Δύο νηπιαγωγεία, δύο δημοτικά, δύο γυμνάσια, δύο λύκεια. Έχω το χώρο φύλαξης των παιδιών. Σήμερα ακριβώς μπροστά το σχολείο, ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα στον παράλληλο δρόμο του σχολείου,
0: mm-hmm,
2: ήμουν αυτό της μάρτυρας, ήμουν μπροστά. Υπάρχει πινακίδα από το Υπουργείο και από την Τροχέα που λέει 30 χιλιόμετρα.
0: Συνά.
2: Ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα πάτησε φρένο από τη διαγράμμιση πάνω,
0: mm-hmm,
2: που πήγαν να περάσουν κάποια παιδιά. Ευτυχώς δεν πρόλαβα να τρέξουν τα παιδιά να περάσουν, γιατί κάποια παιδιά μικρά τρέχουν και μου περνάνε. Πάτησε φρένο από τις διαβάσεις, έκανε φρεναρίσματα 45 μέτρων και πήγε και έσκασε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Με ακούτε?
0: Σας ακούω προσεκτικά.
2: Προσέξτε. Εγώ με το μπαμ έτρεξα κατευθείαν στο αυτοκίνητο να δω τι έχει γίνει, για να μην πάρει φωτιά το αυτοκίνητο.
0: Εγώ...
2: Βγάζω τον οδηγό του αυτοκίνητου από το παράθυρο, γιατί δεν μπορούσε να ανοίξει πόρτα. Βγαίνει και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου από το παράθυρο,
0: ναι,
2: γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες.
0: Μάλιστα.
2: Έρχεται, παίρνω κατευθείαν την άνοσο δράση. Παίρνουν κατευθείαν την τροχέα. Έρχονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Έρχεται η τροχέα από τον Άγιο Παύλο. Και τελικά διαπιστώνω ότι αυτοί που οδηγούσαν το αυτοκίνητο ήταν αλλοδαποί, χωρίς διπλώματα,
0: μάλιστα,
2: χωρίς τίποτα, μεθυσμένοι,
0: μάλιστα,
2: και προλάβανε και αλλάξανε τον οδηγό και τον συνοδηγό και δηλώσανε στην τροχέα και στις ασφαλιστικές εταιρείες ότι οδηγούσαν άλλοι με ελληνικά διπλώματα.
0: Κοιτάξτε τώρα, ένα λεπτό. Αυτά που λέτε είναι πολύ σοβαρά. Εγώ προτείνω, θα δώσουμε το τηλέφωνο σας στη δημοσιογραφική ομάδα του Μάχη FM και θα μιλήσω μαζί σας, γιατί πέρα από ότι δεν είναι στο δικό μου αντικείμενο, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτό που λέτε.
2: Ξέρετε, κύριε Χαλκιώτη, ακούστε να δείτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμουν αυτό της μάρτυρας. Έβαλα τον οδηγό από το παράθυρο.
0: Ωραία, θα το κόψουμε εδώ και θα σας πάω. Άκουσε το μήνυμα. Αυτό που θέλετε να πείτε, θα σας πάρουν από την δημοσιογραφική ομάδα του Μάχη FM και θα μιλήσετε με αυτούς. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς δίνουμε το λόγο σε όλους. Δεν παίρνουμε θέση κανενός ή δεν θέλουμε καμία άποψη. Όμως είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία. Θα τη διερευνήσει η ομάδα η δημοσιογραφική του Μάχη.

694-63-63-54-51. Γεια σου Θοδωρή. Στείλτε μας ένα μήνυμα, που είστε, μια φωτογραφία, αν είστε και την παραλία, θα το χαρούμε κι εμείς. 2-17-18.000. Πείτε μας το πρόβλημά σας. Όταν είναι σοβαρά αυτά που ο φίλος μας, και τον ευχαριστούμε πολύ, θέλουμε μια άλλη διερεύνηση.

Πάμε ευαγγελίο.gr. Στο Πεκίνο έφτασε ο Τραμπ και οι φίλοι του. Θερμή υποδοχή από το Σίσι με κάθε επισημότητα. Οι εμπορικές συμφωνίες στον επόκεντρο, τι λέω, στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ξανά από την αρχή. Στο Πεκίνο έφτασε ο Τραμπ και οι φίλοι του. Οι φίλοι του σε εισαγωγικά. Θερμή υποδοχή από τον Σι με κάθε επισημότητα. Οι εμπορικές συμφωνίες στο επίκεντρο των συζητήσεων. Μακελιό.gr, μπαίνουμε καθημερινά και ενημερωνόμαστε.

Καλό μεσημέρι στο Περιστέρι, στο φίλο μου εδώ που μου στείλει μηνύματα ότι μας ακούει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι βιοπαλαιστές, κάνουν μία και δύο δουλειές για να επιβιώσουν. Πάμε voicenews.gr, σύγχρονο δουλεμπόριο στο delivery, εργασιακός μεσαίωνας των διανομέων, η Στολάρχης και η Κυρκόπορτο του νόμου Χατζηδάκη. voicenews.gr, μπείτε να ενημερωθείτε.

Νέα επιτυχία, πληστηριασμός. Σταματήσαν πληστηριασμό. 230.000 κούρεμα χωρίς προκαταβολή. 2-10-49-64-569. Θα το λέω σήμερα περισσότερες φορές, γιατί έρχονται χιλιάδες πληστηριασμοί και χάνουν τα σπίτια σας. Εσείς, γιατί απευθύνεσαι κάποιους που ενδεχομένως να μπορούν να σε βοηθήσουν. Σας το έχω πει, ο μόνος δρόμος είναι το μπορείς να το σώσεις. Ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης. 2-10-49-64-569. Κάντε μας την ερώτησή σας πριν κάνετε μία άλλη κίνηση. Ξέρω ότι λέω, τα αποτελέσματα είναι καθημερινά και βοηθούν πολύ να μην χάσετε την περιουσία σας και να διατηρήσετε όλα τα ακίνητα. Σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε, δεν είχε ένα ακίνητο, είχε δύο ακίνητα. Για σκεφτείτε τα λίγο. Πού είστε ρε, πού είστε, δεν σας βλέπω. Για μπάνιο είστε, πού είστε. Πού είναι οι φίλοι μου ταξιτζίδες να μου στείλουν καμιά φωτογραφία από την κίνηση. Δεν έχει κίνηση, είχετε πάει ρε όλοι για μπάνιο. Ρε ταξιτζίδες πήγατε όλοι για μπάνιο ρε μου φαίνεται. Πήγατε για μπάνιο και μετά μουρμουράτε. Έλα σας έφτιαξαν τα νέα νομοσχέδια, οικονομήσατε όλοι. Και πάτε όλοι για μπάνιο. Κάντε για μια βουτιά και για εμάς παιδιά. Στείλε ένα μήνυμα από που είστε, που μας ακούτε. Στείλε και μια φωτογραφία εκεί να βλέπουμε που κάνετε βουτιές. Γεια σου Ρένα, γεια σου Θεοδωρή.

Και ενώ όλα αυτά πηγαίνουν πολύ ωραία, ενώ όταν έχουν πάει 20 ευρώ τα κεράσια, με προσφορά 15, μου πήρε ένας φίλος και μου λέει: κάνουν προσφορά 15. Πω, ρε, θα καταστραφείτε, ρε, προσέχετε λίγο. Ρε. Πόσο ρε τα χρεώνετε σε παραγωγούς τα κεράσια και τα μουσμουλα. Μουσμουλα 5 ευρώ. Τρώει ο άλλος μουσμουλο και κοιτάει αριστερά δεξιά μου το κλέψουν το μουσμουλο. 5 ευρώ το κιλό τα μουσμουλα, ρε. Ρε τι γουστα. 5 ευρώ και δεν θέλω να φωνάζω. 5 ευρώ το κιλό τα μουσμουλα. Υπάρχει, το έχω πει 1.000.000 φορές. Υπάρχει ένα βιντεάκι, το έχουμε παίξει στο αλέρτ, αλλά πρέπει να το παίξουμε και εδώ. Που πάει ο Ζουγανέλης σε ένα ξοχοείο και παίρνει ένα ρολόι και πληρώνει νομίζω 50.000 και ζητάει δύο ντοματούλες και δύο αγκουράκια και του λέει 60.000. Και του λέει: καλά, ρε, του λέει: πήρα ένα ρολόι και κάνει 50.000 και δύο ντομάτες και δύο αγκουράκια κάνουν 60.000. Λέει: είναι συλλεκτικά. Άμα είναι, λέει, συλλεκτικά. Συλλεκτικά, ρε, τρώτε. Συλλεκτικά. Συλλεκτικά. 110 ευρώ πήγε το δολάριο. 110 δολάρια, τι λέω, 110 ευρώ. 110 δολάρια το πετρέλαιο, το πετύχαμε. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Βενζίνη, μεταφορές, προϊόντα, σούπερ μάρκετ, κόστος ζωής, όλα επηρεάζονται. Και ρωτάω, πόσο άλλο αντέχει η οικονομία, πόσο μπορεί να αντέχει αυτή η οικονομία, πόσο μπορεί να αντέξει αυτή η οικονομία. Αλλά μη στεναχωριέστε, δηλαδή αν εσείς τώρα, ρε παιδί μου, ακούω το χαλκιούτι που λέει κεράσια, μουσμουλα, φρούτα, και εσείς ανοίγετε το ψυγείο και βλέπετε μόνο τα ράφια, δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί η χώρα μας είναι παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι έχει να κάνει την οικονομία της. Η χώρα μας είναι παράδειγμα για μια χώρα που πληρώνει γρήγορα τις δόσεις. Είσαστε παράδειγμα.

0: Μην την ξέρετε, φίλε μου, ο διαμαντή μου.
1: Λοιπόν, πάει ένα τύπο εδώ τώρα. Σε ένα ξοχωρίο.
0: Για ένα ρολόι ακριβία συνήθω.
2: Αν θέλετε ακριβία, ο κύριο.
0: Γιατί ο κύριο.
1: Πάμε.
0: Ξέρετε, έχω ξαναπεράσει. Εγώ διαθέτω το ρολόι, αυτό με ενδιαφέρει εδώ.
1: Ρολόι.
0: Όχι, όχι, και αυτό εδώ, το άχρησο.
1: Το άχρησο, όχι το χρυσό, το άχρησο.
0: Τελείως άχρησο εδώ.
3: Αν το τυπλό, το
0: θέλω. Ναι, έχετε καλοσύνη, στο ρολόι.
1: Ναι, ναι.
3: Εξαιρετικό ρολόι είναι και σε πολύ καλή τιμή.
1: Πολύ συγχωρεμένο.
0: Ξέρετε,
3: αυτό
0: που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μην χάνει λεπτά. Θέλω να είναι ακριβία απόλυτη.
3: Αστειεύεστε, κύριε. Ελβετικά ρολόγια πουλάμε.
1: Ελβετικά ρολόγια πουλάμε.
3: Μάλιστα. Λεπτά. Μάλιστα. Τι πουλάμε εδώ πέρα, μαγκατέλες.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Είναι ακριβίας ή δεν είναι
3: ακριβίας. Άριστο ρολόι, ακριβίας. Άριστο. Αυτά καλύτερα. Είναι ελβετικό ρολόι.
0: Πέστε μου πώς το κάνει αυτή την καλοσύνη.
3: Ναι. Θα πληρώσετε μετρητά.
0: Μετρητά, ναι. Κάτι με μια τιμή.
3: Αυτό έχει 52, πάνω σας θα αφήσω 50. Είναι εξαιρετική τιμή.
0: Θα
3: το πάρετε.
1: Είναι στο χρυσοχοείο. Θα το δείξουμε στο αλέρτ. Είναι στο χρυσοχοείο τώρα, έτσι παιδιά. Στο χρυσοχοείο είναι. Πάμε.
0: 10, 15, 20, 25.
3: Θα μείνετε πολύ κρατημένο.
0: 40,
3: πολύ κρατημένο.
0: 40,
1: 50.000. Ένα ρολόι ακριβία ελβετικό.
0: Να είστε καλά.
1: 50.000 τα χρόνια.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Α, ναι. Ξέρασα η γυναίκα μου κάτι μου είπε. Ντοματούλε.
1: Ντοματούλε.
0: Θα ήθελα να μου δώσετε.
3: Πόσα τεμάχια.
0: Μπορώ να τι δω αν είναι τίποτα καλέ.
1: Από σεκτάριου τα βγάζει και το δείχνει, έτσι.
0: Ωραία. Βάλτε μου 3-4 από αυτές, φτάνουν για να περάσουμε ένα μήνα.
3: 3 ή 4.
0: 4 για ένα μήνα θα φτάσουν.
1: 4 για ένα μήνα.
3: 2. 3.
0: Ευχαριστώ. Βάλτε μου ένα μπουράκι να πούμε.
3: Ένα μπουράκι. Ένα τιμάκι.
0: Ένα τιμάκι, ναι.
3: Θέλουμε και μισό, αν θέλετε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μισό, αγκούρι, άμα αγουρεσάρετε.
0: Ωραία. Βάλτε μου και τα μιλαράκια που είδα.
3: Μισό, ρε.
0: Ναι.
3: Αγκούρι. Μπορώ να φυγηθώ να φυγηθώ. Θα είμαι προσοχή μόνο.
0: Και από τα μήλα που έχετε, δώστε μου το ένα.
3: Ένα μήλα.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Στο χρυσοχοείο γίνονται αυτά, έτσι.
0: Για
3: το
0: είδατε
3: αυτό.
0: Ναι, καταπληκτικό.
3: Αυτό είναι αντίκα.
0: Α, δεν το πουλάτε.
3: Το πουλάμε.
0: Ναι, αλλά όχι, αφήστε το. Ναι,
3: ναι. Είναι λίγο αλμυρό αυτό.
0: Το κατάλαβα.
3: Αλλά είναι συλλεκτικό.
0: Ναι,
3: δεν είναι αντίκα.
0: Πες μου πόσο κάνουν αυτά.
3: Αυτά να δούμε πάλι τι έχετε.
0: Τέσσερα ντομάτες, το αγγούρι και το.
3: Ναι.
0: Το μήλο.
3: Αυτά κάνουν 45.000.
0: Θέλετε κύριε.
3: Τι.
0: 45.000 είναι δυνατόν.
3: Γιατί δεν είναι δυνατόν.
0: Μα τι λέτε, εγώ πήρα το ρολόι τώρα 50.000 και τις ντομάτες 45.000.
3: Μα οι ντομάτες είναι ακριβίες. Σας φαίνεται ακριβά. Ακριβίες είναι. Λογικό είναι να είναι
0: ακριβά. Ακριβίες κύριε. Τέσσερις ντομάτες και αυτά, 5 πραγματάκια.
3: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Τόσα λεπτά.
3: Δηλαδή ένα ρολόι πήρατε ακριβίες, δώσατε 50.000 και εδώ πέρα πήρατε 4 ντομάτες. Πήρατε το μήλο, το αγγούρι. Και μα σας φαίνονται δηλαδή πολλά.
0: Έχετε δίκιο, δεν το
3: καταλαβαίνω. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή λαός είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να
0: καταλάβουμε. Σοβαρά τα λέει.
3: Άμα είναι δυνατόν.
0: Κάνουμε το κερατό. Μπορείτε πόσο κάνουν, είπαμε.
3: 45.000. Δηλαδή η ρολέα ακριβία θέλουμε, το μάτι ακριβία δεν θέλουμε.
0: Έχετε δίκιο.
3: Μα πώς τα είναι.
0: Έχετε δίκιο, εντάξει, έχετε δίκιο.
3: Βρίσκονται αυτά τα πράγματα σήμερα.
0: 20, 40, 45. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
3: Καταντήσαμε εδώ πέρα.
1: Πού καταντήσαμε. Πού καταντήσαμε. Το μάτι ακριβία δεν κατάλαβα. Δύο ντομάτες, τρεις ντομάτες ακριβίας, ένα γκουράκι και ένα μήλο, 45.000 δραχμές. Δεν κατάλαβα.

0: Παρακαλώ.
1: Κύριε Γαβριλό.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι Φωτεινή από το Βοτανικό και παίρνω μερικές φορές τον κύριο Βακλαμάνη. Έχω πάρει.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούω συχνά, ακούω όλη μέρα σχεδόν. Το αφήνω στο μάχη. Ήθελα να ρωτήσω, πού έχουν τα κεράσια 20 ευρώ?
0: Στον Κορυδαλό, δεν μπορώ να πω το όνομα.
1: Σε Μανάβικο.
0: Μάλιστα.
1: Α, και χτες,
0: και χτες στη Λαϊκή, φίλος μου είπε στην Καλυθέα 15.
1: Εγώ σήμερα στον Κολονό και στα Πετράλωνα που πηγαίνω πολλές φορές, 2 και 3 ευρώ τα βρήκα, βέβαια αργά. Έτσι, δεν ξέρω πόσο είχαν.
0: 3 ευρώ, δεν θέλω, αλλά σήμερα δεν ξέρω πόσο έχουν, αλλά 3 ευρώ.
1: Εγώ 3 ψώνησα σήμερα, Τετάρτη, έχουμε Λαϊκή. Είχε και με 2, αλλά ήταν κάτι πολύ μικρά και δεν τα πήρα. Ναι. Ελάτε να το δείτε. Φαντάζομαι και την άλλη εβδομάδα το ίδιο τα έχουν. Σίγουρα θα είχαν και 5 κάτι.
0: Ο Μούσμουλα πόσο τα είχαν?
1: Δεν τα είδα. Νομίζω ένα σχέμα βουλά. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως δεν είχαν 5. Όχι, δεν είχαν 5. 3. Τώρα θα σας γελάσω γιατί
0: ωραία.
1: Δεν πήρα.
0: Εντάξει. Εγώ με τα μάτια μου τα είδα 20 πάντως. Με τα μάτια μου.
1: Γιατί μου είπατε αυτό.
0: Με τα μάτια μου εγώ τα είδα 20.
1: Και ελληνικά.
0: Χτες... Νόσα.
1: Η μαθία ήταν τα δικά μου που πήρα. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς είναι, αν είναι καλά.
0: Να είστε καλά. Κάνατε καλή αγορά. Τα πήρατε φθηνά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στείλτε μήνυμα με φωτογραφία να δω που είστε. Γιώργος, κάτσε να Γιώργο. Ωραία φωτό είσαι, μάγκα. Κάτσε να διαβάσουμε και το κείμενο. Λοιπόν. Καλημέρα σας συμμαχητές μου. Είμαι στο εξωτερικό μου στην Κερατέα και κάνω διάφορες δουλίτσες και εννοείται πως δεν ακούω μόνο τη δική σας εκπομπή αλλά όλες τις εκπομπές από νωρίς το πρωί. Χαίρομαι μιας και είμαστε αμερόληπτοι. Να είσαι καλά Γιώργο, βεβαίως και Γιώργη, να είσαι καλά και βεβαίως να ακούς όλες τις εκπομπές. Εννοείται.

Η ακρίβεια έχει γονατίσει τον κόσμο. Μούσμουλα 5 ευρώ, πιπεριές κεράτα 6,5 ευρώ. Εγώ θα πω ότι είχαν τα κεράσια 20 ευρώ. Η φίλη μας μας είπε ότι το βρήκε με 2 ευρώ. Απορούμε όμως μετά, γιατί ο κόσμος κόβει τους εξόδους, περιορίζει αγορές, αχώνονται ακόμα και στο σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια πλέον δεν είναι οικονομικό θέμα, είναι μια ψυχολογία. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει ότι τα λεφτά δεν βγαίνουν και αρχίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα, αυτή η πίεση. Η νεανική πίεση είναι ένα άλλο κομμάτι και πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι για αυτές τις δύο κοπέλες που με τον άλλο τρόπο τους οδηγήσαμε και χάσαν τη ζωή τους.

Και το ερώτημα είναι που εσείς όλοι μας ακούτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού βλέπετε στη μεγαλύτερη ακρίβεια? Στα τρόφιμα, στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα ενίκαια, στις εξόδους σας? Στείλε ένα μήνυμα στο 6436335451 με φωτογραφία, θέλω έτσι. Πού βλέπετε την περισσότερη ακρίβεια? Υπάρχει στο 2-10-7-18.000 στην καθημερινότητα. Πού αντιμετωπίζετε μεγαλύτερο πρόβλημα? Στα τρόφιμα, στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα ενίκαια? Όταν να βγείτε να πείτε έναν καφέ, ένα ποτέ, να φάτε κάτι έξω? Γράψτε μας, γιατί αυτά αφορούν όλα τα σπίτια. 2-17-18.000 είναι οι γραμμές εδώ ανοιχτές για εσάς. Και 694-363-5451 για τα δικά σας μηνύματα.

Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου στο Παγκράτη, πωλήθηκε 120.000 άριστο πλήρως ανακαινισμένο. Διασμέρισμα στην Κεσαριανή, 70 τετραγωνικά μέτρα. Η πολυκατοικία δεν έχει ασανστέρ, στο τέταρτο όροφο, πλήρως ανακαινισμένο, 100.000.

Χθες λέγαμε ότι μια παρέα 10 με 12 άτομα πλούσε 3.850 δραχμές, δηλαδή σχεδόν 12 ευρώ, που έχει σήμερα ένα ποτό. Δηλαδή το 12 ποτά κάνουν σήμερα όσο έχει ένα ποτό. Άρα ένα ποτό κοστίζει σχεδόν όλοι όσοι εκείνοι έξοδος που ήταν τόσοι άνθρωποι και περάσαν καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγοραστική δύναμη έχει πέσει δραματικά. Γιατί αν πάμε κιόλας και δούμε σε μια γενική εικόνα, αν ανοίξουμε το πλάνο, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Που τι λένε οι δημοσκοπήσεις? Ενίκιο και δεή μου στέλνει το φιλαράκι μου. Ενίκιο και δεή μου στέλνει ένας φίλος. 2-10-7-10-8-000 ή 694-363-54-51. Τι σας ζορίζει περισσότερο? Τα ενίκια, τα καύσιμα, το ρεύμα, η έξοδος, τα δάνεια, τι? Και εδώ μας δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι το 47% για την ακρίβεια φταίει η κυβέρνηση. %30 εσχροκέρδεια, 18% λέει ο πόλεμος. Αλλά όπως και να το δεις, ό,τι και να σκεφτείς, όπως και να το αναλύσεις, το βασικό μήνυμα είναι ένα. Ο κόσμος πιέζεται. 7 στους 10 πολίτες λένε ότι δεν βλέπουν κράτος δικαίου. Και αυτά είναι τα βαριά κοινωνικά μηνύματα. Γιατί όταν η κοινωνία χάνει την εμπιστοσύνη, πιέζεται οικονομικά και δεν βλέπει προοπτική, τότε υπάρχει γενικότερη πτώση. Πτώση σε νέους που βλέπετε ότι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό του σπίτι. Και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί είναι εμένα τους γονείς τους, αλλά με τι να φύγουν, όταν τα ενίκια είναι στον ουρανό, έχουν εκτοξευθεί. Οι μισθοί δεν φτάνουν. Η καθημερινότητα έχει γίνει πανάκριβη. Πώς να κάνει οικογένεια ένας άνθρωπος? Αυτό πλέον δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, είναι κοινωνικό και εθνικό θέμα.

0: Και επειδή καθημερινά μιλάμε με ανθρώπους που πιέζονται, θέλω να πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν κάποιος από εσάς μας ακούτε ή κάποιος συγγενής σας, ένας φίλος σας, έχει δάνεια μπροστά στις τράπεζες, στα φαν, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, οικονομικά αδιέξοδα, να ξέρει ότι υπάρχουν λύσεις. Εμείς δεν υποσχόμαστε θαύματα, ούτε μπορούμε να υποσχεθούμε κρέματα σε όλους. Υπόσχομαι όμως σοβαρή δουλειά, εμπειρία και πραγματική προσπάθεια. Και αν δεν αφορά εσάς, σίγουρα αφορά ένα φίλο, ένα συγγενή, ένα γείτονα. Ενημερώστε τους για να μπορέσετε να τους κάνετε το καλύτερο δώρο, να μην χάσουν την περιουσία τους και να διεκδικήσουν μια πολύ καλή τραπεζοοικονομική κατάσταση που θα φέρει μια πολύ καλή ρύθμιση για εσάς. 2-10-49-64-5-69, τίποτε δεν τελειώνει αν δεν πει τελευταία λέξη ο Χαλκιώτης. Πάμε, γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Ο κύριος Χαλκιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δημήτρης είμαι. Έχατε αναλάβει μια δική μου υπόθεση. Καταφέρατε και μπράβο και ευχαριστώ να μου λύσετε, να μου βρείτε λύση στα διέξοδά μου. Και μάλιστα ενώ είχα ένα σπίτι, ας το πούμε, που ήταν να το πάρει η τράπεζα, με κανονίσατε και χωρίς προκαταβολή. Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά και σας συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και έγινε και ένα κούρεμα βέβαια, έτσι.
1: Εννοείται. Και πολύ καλό κούρεμα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ που έχεις τη δυνατότητα και το λες για να βοηθήσεις και τους άλλους να τους δώσεις δύναμη. Να είσαι καλά.
1: Εννοείται. Εύχομαι... Ανεπιφύλακτα στο γραφείο του κυρίου Καλκιώτη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όσοι μαθούν θα γλιτώσουν πολλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είναι μία από τις περιπτώσεις που καθημερινά βοηθάμε. Είναι το δάνειο που είπαμε τις 230.000, ήταν ο κύριος Δημήτρης. Ξέρετε, είναι τόσο δύσκολες αυτές οι περιπτώσεις, είναι τόσο ιδιαίτερες, που ο άλλος όταν δεν ξέρει, προσπαθεί ή έχει άλλα συμφέροντα. Γιατί έχω ακούσει πολλά. Έχω ακούσει ανθρώπους που μου λέει πήγαμε κάπου και αυτοί μου λέει πήγαν να μας πάρουν την περιουσία μας. Έλα ρε, του λέω, τι είναι αυτά που λες τώρα. Μου λέει, παιδιά, ακούω πολλά. Και αυτά που μεταφέρω εδώ στο ραδιόφωνο, είναι το 1 δέκατο ή το 1 τέταρτο ή που δείχνω στο alert. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 παίζουμε και επαναλήψεις. Θα παρακαλέσω όλους να μπουν στα social τα δικά μου, Γαβρίλος Χαλκιώτης. Εκεί δείχνουμε τα κουρέματα, εκεί δείχνουμε τις εκπομπές, εκεί δείχνουμε τα live και μπορείτε πραγματικά να βρείτε λύση. Πραγματικά. Η οικογένεια αυτή ήταν με πληστηριασμό. Τι σημαίνει αυτό? Ο πληστηριασμός σημαίνει ότι έχουν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο. Ότι κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες νομικές διαδικασίες, κάποιος χειρισμός δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και μιλάμε για πληστηριασμό. Εκεί στο πληστηριασμό, θέλω να το πω δυνατά, καθαρά, να το ακούσετε όλοι, εκεί στο πληστηριασμό είναι προϋπόθεση προκαταβολή. Όμως, καθημερινά δείχνουμε και περιπτώσεις πληστηριασμού που σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή, οριστικά και διαπαντός. Τι εννοούμε οριστικά και διαπαντός? Αν παραδείγματος χάρη κάποιος εσείς τώρα έχετε ένα δάνειο 500.000. και κάνουμε εμείς μία ρύθμιση και πάει στις 200.000, στις 250.000, δηλαδή γλιτώσετε 250.000 ευρώ, είτε το πουλήσετε είτε δεν το πουλήσετε, αυτό είναι το κέρδος το δικό σας. Άρα θέλω να καταλάβετε καλά ότι όταν μιλάμε σοβαρά, όταν θέλουμε μια σοβαρή διαχείριση, έτσι, πάμε στο Χαλκιώτη. Γι' αυτό λέει όλη η Ελλάδα για λύσεις, όχι και ότι λάς στο Χαλκιώτη. Βέβαια ο Χαλκιώτης δεν είναι μόνος του, δεν είναι ο Σούπερμαν. Μαζί μου είναι η Βορδόνη Χρυσούλα, η δικηγόρος που επιτρέπει του νομικού τμήματος, που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και όταν φέρει ένα αποτέλεσμα το γραφείο, το έχει φέρει από την καθαρίστρια που έρχεται και μας καθαρίζει, μέχρι και τον τηλιβερά που έρχεται και μας φέρνει και τρώμε. Όλοι μαζί αυτοί είμαστε μια ομάδα. Γιατί εγώ χωρίς τα παιδιά αυτά δεν θα ήμουν ένα απολύτως τίποτα. Δεν τα κανονίζω όλα εγώ. Όπου μπορώ βοηθάω κι εγώ. Άρα η ομάδα το φέρνει το αποτέλεσμα, δεν είναι one man show. Είναι όλοι μαζί και τα παιδιά που είναι βοηθοί της Βορδόνη και τα κορίτσια στη γραμματεία. Όλος ο κόσμος αυτός που τρέχει και βοηθάει όσο μπορεί πιο υπεύθυνα και πιο... Πώς να το πω τώρα... Πιο σοβαρά, για να γλιτώσουμε από μια περιουσία μεγάλη 250.000 ευρώ, να μην γίνει πληστηριασμός, να μην δώσει προκαταβολή, να λύσουμε οικονομικά θέματα σε λιγότερο από 24 ώρες. Αυτά δεν είναι εύκολα. Νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός στην Ελλάδα που βγαίνει και λέω: έκανα αυτόν τον πληστηριασμό. Το σταμάτησα. Κούρεμα, το σταμάτησα. Κούρεμα, το σταμάτησα. Και βέβαια, όσοι είναι να πουλήσετε και έχετε δημόσιο φιλές, καλέσε στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγείτε ζημιωμένοι. Δεν υπάρχει ούτε ένα στο γραφείο του δικό που να έχει έρθει και να μην βγει κερδισμένο. Κανένα. Από αυτού τουλάχιστον που ανέλαβα, έτσι. Από αυτού λοιπόν που ανέλαβα, δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην κέρδισε χρήματα από μένα. Ούτε ένα. 210-49-64-569. Καλέστε τώρα, ό,τι πρόβλημα και να έχετε. Το σημαντικό είναι από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Διαδώστε φίλου γνωστού, κοινοποιήστε αυτέ τι εκπομπέ κάθε Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5. 4 με 5 μιλάμε εδώ στο ραδιόφωνο 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert δείχνουμε τις περιπτώσεις των ανθρώπων που καθημερινά τους φτιάχνουμε το οικονομικό τους μέλλον. Και Δευτέρα, 9.30 ώρα σε πανελλαδική εμβέλεια δείχνουμε όλα τα κουρέματα. Άρα, αν έχετε ένα φίλο που είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα Γιάννηνα, όπου και αν είναι, πείτε το 9.30 ώρα να μπει Χαλκιώτης Γαβρίλης στο TikTok, στο Instagram, στο YouTube, ξέρω εγώ, στο Facebook. Εκεί δείχνουμε μία-μία τις περιπτώσεις. Πώς ξεκίνησε ένας άνθρωπος, πώς έφτασε στον πληστηριασμό, τι χειρισμούς κάναμε και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το δείχνουμε με τις συμβάσεις, δείχνουμε τα επίσημα χαρτιά που υπάρχουν στον εξοδικαστικό του Υπουργείου Οικονομικών. Εδώ δεν έχει, αν ξέρεις ρε γάμο, όταν το προσπάθησα. Όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε. Το αποτέλεσμα είναι όμως αυτό που μετράει. Ο συγκεκριμένος πήρε 230.000 κούρεμα. Σταμάτησε ο πληστηριασμός και δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ προκαταβολή. Αν τώρα εσύ που με ακούς, ξέρεις κάποιον εκεί στη γειτονιά σου, ένα φίλο σου ή εσύ που έχει τέτοια προβλήματα, είσαι υποχρεωμένος ηθικά να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις 210-49-64-569. Είναι αναρτημένα όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία στις σελίδες μου Χαλκιώτης Γαβρίλης, στο Facebook, στο TikTok, στο YouTube και κάθε βράδυ. Εμείς σχεδόν στο Alert έχουμε τις εκπομπές μας. Καθημερινά εδώ ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί εμείς λέμε πρώτα οικονομία. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που χρειάζεται 300.000 ή 400.000 και ήρθε κάποιος Χαλκιώτης, ο μοναδικός που το κάνω αυτό είμαι. Είναι εγωιστικό. Τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτή είναι η αλήθεια. Και σου βγάζω από πάνω σου 230.000 και δεν είναι 230.000. Είναι 230.000 είναι τους στόχους που θα πληρώνεις. Δηλαδή επί της ουσίας είναι 400.000, γιατί περίπου μεσοσταθμικά τα δάνεια. Τα στεγαστικά τα πληρώνεις μισή φορά πάνω. Δηλαδή πήρες 100, δώσεις 150. Άλλα 230.000 είναι 160 που θα δώσεις. Μιλάμε για 400.000 ευρώ γλίτωσε ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Μια ζωή ολόκληρη, έτσι. Ο συγκεκριμένος ήρθε από σύσταση. Κάποιος ο σύστησε. 210-49-64-569. Είναι πασίγνωστο το όνομά μας σε ό,τι έχει να κάνει την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Και αυτό όταν ήρθε στο πρώτο ραντεβού μου λέει: ξέρεις, με στέλνει ο τάδε που του έχει κάνει κούρεμα. Μένα πόσο κούρεμα θα μου κάνει. Του λέω: δεν ξέρω τίποτα. Έλα ρε, μου λέει. Και όταν του φώναξε, του έκανα πλάκα. Του έλεγα: απορρίφθηκε. Έλα, αποκλείεται, μου λέει. Χαλκιώτης και απόρριψη δεν υπάρχει.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Και λεπτομέρεια, έμεινε όλη εκείνη την περιουσία πειράχτη. Με το νέο νομοσχέδιο του κυρίου Πυρακάκη, που είναι ένα ακόμα εργαλείο, καλοδεχούμενο όποιο εργαλείο έρχεται από όποια αν έρχεται. Προσέξτε όμως, ο νόμος του κυρίου υπουργού μας λέει ότι εκποιείται το δεύτερο ακίνητο. Εδώ ακούσατε και καμιά εκποίηση εσείς. Προστατεύω τα πάντα, διεκδικώ τα πάντα, ρυθμίζω τα πάντα και πολλές φορές πετυχαίνω και κούρεμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά κάθε μέρα το γραφείο μας ανακοινώνει νέα κουρέματα. Μη καθόσαστε, μη με κοιτάτε, μη με ακούτε. Καλέστε τώρα 2-10-49-64-569. Τι περιμένετε άλλο, τι θέλετε? Χιλιάδες πληστηριασμοί έρχονται, πάνε να κάνουν κατασχέσεις στο δημόσιο. Επιχειρήσεις που ήταν να κλείσουν, τις έχουμε ακόμα όρθιες. Με φραγμένους λογαριασμούς, με κακούς συμβούλους. Δεν φτάνει μόνο ιδιότητα. Δεν φτάνει μόνο ιδιότητα. Θέλει και άλλα πράγματα για να λύσει μια επιχείρηση που έχει μπλακαριστεί. Μια επιχείρηση που δεν έχουν διαχειριστεί σωστά. Εσύ μπορείς να παρακαλώ στους επιχειρηματίες για να σε πιάσει κρίση. Δεν λέω, okay. Από εδώ και πέρα όμως τα θέματα αυτά πρέπει να τα χειριστούν άλλοι για να μπορέσετε να έχετε οικονομικό μέλλον και να υπάρχετε και αύριο. Γιατί δεν θα υπάρχετε.

απίστευτο αποτέλεσμα στον πληστηριασμό, στον κρεμό. Δεν θα γίνει τίποτα και κλείτωσε ο άνθρωπος και κλείτωσε και 230.000. Αντιλαμβάνεστε να τη λέμε. Μα είναι ο μόνος. Οι 711.000 γίνανε 150 στο πληστηριασμό και με πολιτική στον νόμο. Μα είναι ο μόνος. 240.000 με δύο επαγγελματικά δάνεια, με δύο ακίνητα, του πληρώσαμε 120.000. Μα είναι ο μόνος. Πόσους και πόσους ανακοινώνουν κάθε μέρα. Σταμάτησε μέσα στις πληστηριασμού μέσα σε 12 ώρες. 24 ημέρες, 12 είναι εργάσιμοι. Τότε τους ξυπνάγαμε εκεί που κοιμούνται. Και ο άλλος μου λέει ότι ξέρεις κάτι, είχα πάει κάπου και 7 μήνες δεν μπορούσα να πάρω απάντηση. Και εγώ σε 12 ώρες το κλείσα.

Διαμέρισμα στο Παγκράτη 52 τετραγωνικά μέτρα, άριστο ανακαινισμένο σε 120.000. 52 τετραγωνικά μέτρα. Διαμέρισμα στην Κεσαριανή στο 4ο όροφο, η πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ, ανακαινισμένο σε 100.000. Και τα δύο πιστεύω είναι καλές τιμές. 2-10-49-64-569, σας ενδιαφέρει να αγοράσετε, να πουλήσετε ένα κίνητο. Έχουμε ακίνητα στην Αφιάλη, έχουμε ακίνητα στην Νίκαια, σε όλες τις καταστάσεις. Με λίγα μετρητά, ένα δάνειο και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπεραίωση εκταμείευσης του τραπεζικού δανείου με τους καλύτερους όρους της αγοράς. Μπορούμε να βοηθήσουμε επιχειρηματίες να πάρουν μετρητά, χαμηλότερα δάνεια μετρητά, πολύ γρήγορες διαδικασίες. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Φτάνει εσείς να πάρετε στο 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569 και πείτε: έχω πρόβλημα. Να του πάλι μία. 2-10-49-64-569 για τον Μπαρμπαρίτο, φίλε μου. Έχω πρόβλημα στο δημόσιο, έχω πρόβλημα στις τράπεζες, έχω πρόβλημα στον ΕΦΚΑ. Έχω πρόβλημα, θέλω να πουλήσω ένα κίνητο, θέλω να αγοράσω ένα κίνητο. Έχω αυτά τα χρήματα, τι προτείνεις? Δεν θα βγείτε χαμένοι, κερδισμένοι θα βγείτε. Και τώρα που με ακούτε, σας λέω: μην παρατάτε τίποτα. Καμία μάχη δεν χάνεται να δεν τη δώσουμε. Έχω δει πάρα πολλές οικογένειες που έρχονται στο γραφείο και μου λένε: εντάξει, δεν γίνεται κάτι, αλλά έπρεπε να έρθω γιατί στο Γιώργο τον τάδε που μένει εκεί, του κάνεις πολύ καλή δουλειά και με πίεσε να έρθω. Αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι. Γιατί το άλλο το δάνειο που ήταν 350.000 και το κουρέψαμε 300.000 και θα πληρώσει 150.000. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τελειωμένες για κάποιους. Για το Χαλκιώτη, το Γαβρίλη όμως δεν ήξεραν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε και το σωστό δρόμο και τα μονοπάτια, ανηφόρα, κατηφόρα, λίγο νερό, λίγο θάλασσα. Πώς το λέει, το κορίτσι μου. Πώς το λέει το τραγούδι αυτό, ρε. Πάμε. Μπαρμπαρία, άμα δεν έχεις τα τραγούδια, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα τα τραγουδάμε δυο μας στον αέρα. Θα φύγουν όλοι. Εδώ θα κάνουμε και την πλάκα μας. Θα σώζουμε περιουσίες και θα γελάμε. Εγώ σε όλους λέω ότι αν με ακούσετε και κάνετε αυτό που σας λέω, στο τέλος θα γελάτε. Και όλοι ξέρετε τι μου λένε: άρε κολοπεδούκες, τι κι όχι. Ξέρετε γιατί ξέρω τη δουλειά καλά. Όταν κάποιος ασχολείται με 32 χρόνια με ένα αντικείμενο, όπως και να το κάνεις ρε παιδί μου, το ξέρει το αντικείμενο τώρα. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Και εγώ είμαι και κολοπετσωμένος, είμαι μεγαλωμένος στον δρόμο. Στον Κορυδαλό και στην Πλατεία Ελευθερίας. Δεν είμαι μεγαλωμένος σε τζάκι. Δηλαδή να πήρα το πτυχίο μου και να μπήκα στη δουλειά του μπαμπά μου. Έτσι. Εγώ ξεκινήσει από το μείον τίποτα. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχω μάθει να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις και πάντα να προσπαθώ για την επιτυχία. Με τις νόμιμες διαδικασίες και, είμαι τυχερός γιατί έχω καλούς νομικούς δίπλα που με συμβουλεύουν πολλά χρόνια. Εγώ να ξέρω δεν αλλάζω συνεργασίες μου, δεν πουλάω άνθρωπους. Όταν ξεκινήσω με κάποιον, πάω συνέχεια με αυτόν. Και δεν με ενδιαφέρει αν έρθει κάποιος και μου πει: ξέρεις, εδώ αυτό σου στοιχίζει 10 ευρώ. Πάρε, πουλά τον Μπαρμπαρί και πάρε τον Τάδε για 9 ευρώ. Τσου. Τσου. Να αλλάζω συνεργάτη εγώ. Να αλλάζω. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Για να τα ακούσουμε. Και με αυτό να φύγουμε. Και να φύγουμε με αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν φτηνά ακίνητα. Μπορείτε εσείς να επενδύσετε. Έχω πει ότι τα ακίνητα αποδίδουν περισσότερο από ό,τι που δίνουν στην τράπεζα. Θέλετε μετρητά, είμαστε εδώ. Έχεις πρόβλημα, έχεις διαταγή πληρωμής, έχεις πρόβλημα πληστηριασμού. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σε όλους κούρεμα, αλλά μπορούμε να υποσχεθούμε πολύ καλή δουλειά. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα. Το ξαναλέω. Πείτε τους να μπουν στο Χαλκιώτης Γαβρίλης στο Facebook ή στις πλατφόρμες. Και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στο Χαλκιό της Γαβρίλη, που μπαίνουν χιλιάδες μέσα, δείχνουμε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε κουρέψει ή έχουμε σώσει ή έχουμε σταματήσει πληστηριασμούς. Άρα, ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι εδώ νομίζω ότι είναι η μοναδική λύση. Γιατί? Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο ραντεβού, αύριο ραντεβού στο Μάχη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καμία μάχη δεν χάνεται άμα τη δώσουμε. Μείνετε στο Μάχη FM, ακολουθεί και έρχεται δυνατός Στέφανος Χίος με τους γνωστούς ραδιομακελάριδες. Μη φύγει κανένας. Ευχαριστώ.

0: διαλύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης πανελλήνιο σοκ από τον αυτοκαταστροφικό χώρο του Ζαλόγκου σε πολυκατοικία της Ηλιούπολης όταν έφηβες φίλες και συμμαθητρίες βούτυξαν στο κενό. Τι αναφέρει το σημείωμα που άφησαν νεκρή μια κοπέλα χαροπαλεύει δεύτερη. Λίμπα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από αναρχοκομμουνιστές. Διέλυσαν δημόσια περιουσία με τραυματίες. Με βαριοπούλες εισέβαλαν και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θεατής, αστυνομία και χρυσογοήδης. Φρικιαστικές αποκαλύψεις για ανθρώπους μελοθάνατους στόχους στο Σαράγεβο, στα παιχνίδια θανάτου των πλουσίων. Μέλος βασιλικής οικογένειας έκανε σαφάρι αμάχων από ελικόπτερο. Συλλήψεις στους ληστές με τις περούκες. Με συνταγή Παλαιοκώστα χρεώνονται πάνω από 10 εγκληματικές ενέργειες. Στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειάς του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα νέο τραγούδι που μου έστειλε χθες τη νύχτα αργά, γύρω στις 4 το πρωί, ένας φίλος που λέγεται Γιώργος. Ακούστε το τραγούδι, έχει εξαιρετική σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνουμε τη δική μας κουλτούρα σε αυτή την εκπομπή. Μια κουλτούρα πολιτισμού, τραγουδιών, ύφους και πατριωτικών εκπυρώσεων, όπως σας αποκαλώ εγώ. Γιώργος. Ελλάδα μου, ένα καράβι που βουλιάζεις. Πώς δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, είναι το αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Έχουμε πολλά να πούμε πάλι σήμερα, αφού ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι μια καραμπόλα 4 οχημάτων αυτή την ώρα γίνεται στη ζωντανή εκπομπή, επαναλαμβάνω, γιατί αυτές οι εκπομπές μεταδίδονται και σε επανάληψη. Αυτή την ώρα, απόγευμα Τετάρτης 13 Μαΐου, μια καραμπόλα 4 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, με μεγάλες ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Πειραιά. Έχουμε κατ' επανάληψη πει σε αυτή την εκπομπή ότι οι δύο υπουργοί μεταφορών, ο ένας βασικός υπουργός κυβέρνησης και ο άλλος αναπληρωματικός υπουργός κυβέρνησης, ο κ. Κυρανάκης, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το κυκλοφοριακό ζήτημα της χώρας, του Λεκανοπεδίου και όλης της Ελλάδος. Νέα παιδιά σκοτώνονται στους δρόμους, νέα παιδιά τα οποία, κυρίες και κύριοι, είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους και βεβαίως γονείς οι οποίοι έρχονται από τα νεκροταφεία για να τονίσουν σε όλους εμάς ότι αυτή δεν είναι η κοινωνία. Είναι μια ζούγκλα που επικρατεί σε όλο το κοινωνικό στερέωμα. Αν ζούσε ο Μακαρίτης Νίκος Φόσκολος, αν ζούσε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες σεναριογράφους,

ζήσαμε αυτή τη φρίκη στην Κεφαλονιά. Όταν μια νέα κοπέλα υπέκυψε, πέθανε και ήταν στο νεκροτομείο μέχρι να την κυδέψουν οι γονείς της. Οι κακές παρέες, η χρήση ναρκωτικών, οι επαφές στα κινητά τηλέφωνα με λάθος ανθρώπους. Και χτες βεβαίως αυτή η φοβερή ιστορία, αυτή η φοβερή τραγωδία που μένει και αποτυπώνεται. Στη θεά ουσία, στο πνεύμα, στο ήθος, στο ψυχισμό και στην εγκεφαλική ισορροπία κάθε γονέα και κάθε ανθρώπου ο οποίος έχει οικογένεια. Έχει γίνει μια σύσταση και σωστά έγινε από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να μην γίνεται δραματοποίηση των γεγονότων, δύο γεγονότων που αφορούν νέα παιδιά. Το ένα είναι το γεγονός των δύο κοριτσιών που βούτυξαν χτες από το μπαλκόνι του την ταράτσα του Εκτορόφου και βεβαίως αυτή την άλλη τραγική ιστορία, φοβερή ιστορία με το νεαρό παιδί των 22 ετών το οποίο έλαβε μέρος σε ένα σκληρό τουρκικό τηλεπαιχνίδι, το Survivor. Ο νεαρός 22 ετών δίνει και αυτό στη μάχη του όταν ακροτηριάστηκε από τις προπέλες ενός σκάφους που υπήρχε σε ξένη χώρα εκεί που γυριζόταν το Survivor. Το παιδί αυτό ακροτηριάστηκε. Έχασε πάρα πολύ αίμα, η αιμορραγία υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη, νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο, ξένο νοσοκομείο, και βεβαίως το SURU κάνει τη δουλειά του, αλλά και εμείς κάνουμε τη δικιά μας, το ρεπορτάζ. Οι συστάσεις του SURU είναι να μην δραματοποιούνται αυτά τα περιστατικά, να μην δίνονται λανθασμένες πληροφορίες, έχουμε την υποχρέωση να τα πούμε αυτά, και πάνω απ' όλα να μην παίζουν με τον πόνο των οικείων. Σε καμιά περίπτωση δεν το κάναμε και χτες δεν το κάναμε. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το νεαρό κοριτσάκι των 17 ετών δίνει πολύ σκληρή μάχη για τη ζωή της. Από χτες 13 Μαΐου το μεσημέρι, όταν η 17χρονη κοπέλα και μαθήτρια έπεσε μαζί με την συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιοπολή. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και το ένα από αυτά στη λεκάνη. Αυτά δίνονται ως πληροφορίες από τους γιατρούς. 20 γιατροί έχουν πέσει πάνω στο κορίτσι για να μπορέσουν και να κατορθώσουν μήπως επανακάμψει. Σύμφωνα με όσα διαβάζω από τις πληροφορίες που δίνουν οι γιατροί, με πολύ μεγάλη προσοχή και αυτή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το κοριτσάκι αυτό έχει πολλά κατάγματα. Έχει υποβληθεί σε καρδιακή αναζωογόνηση. Δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργία, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες, καθώς οι γιατροί περιμένουν να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. Την ίδια στιγμή, φίλοι και συμμαθητές της δεύτερης κοπέλας που υπέκυψε τα τραυματά της μετά την πτώση, την αποχαιρέτησαν σήμερα με λευκά λουλούδια. Όλη αυτή η ιστορία πρέπει να προβληματίσει όλους εμάς τους γονείς. Πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την έρμητη χώρα. Τι συμβαίνει και τα παιδιά σαλτάρουν από τις πολυκατοικίες. Άλλοι κυρίες και κύριοι πρέπει να σαλτάρουν από τις πολυκατοικίες. Και όχι τα νεαρά κορίτσια, ούτε τα νεαρά αγόρια. Ούτε να σκοτώνονται στην άσφαλτο με τα πατίνια. Απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η σκληρότητα του νόμου, η εφαρμογή του νόμου, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Κάτι το οποίο γίνεται, αλλά πάντα με εξαιρέσεις. Πάντα με βίσματα, πάντα με μέσον, πάντα με δικαιολογητικά. Στο 6943-6354-51, στο 2-10-7-18.000 παρατηρήσεις σας, στο πρώτο τα SMS σας. Πάμε να ανοίξουμε τη βεντάλια σήμερα ειδήσεων που μόνο εμείς προβάλλουμε εδώ, είτε γιατί ο καθένας εφοετάχθη, είτε γιατί αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γνήσια δημοσιογραφική επιταγή, η γνήσια δημοσιογραφική εντολή για ξεκάθαρη, διάφανη, διαβιέστατη ενημέρωση.

Κυρίες και κύριοι, όλοι συζητάνε ακόμα για τον drone. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, κύριε Δένδια, τι δεν καταλαβαίνετε. Υπήρξε επέμβαση. Υπήρξε πολεμική εισβολή. Υπήρξε πολεμική διαταραχή. Ένα drone ουκρανικό, χαιροπολί. Το είπατε χτες, το έχουμε πει τρεις μέρες. Τώρα το είδατε. Ένα πολεμικό ντρόν, πολύ επικίνδυνο. Διαταράσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα και το βρίσκουν ψαράδες. Θα μπορούσε να γίνει μια έκρηξη και να σκοτωθεί 100 άνθρωποι. Τι θα λέγατε πάλι, δεν ξέραμε, μπαζώσαμε, η θάλασσα ήταν ταραγμένη, φυσούσε μποφόρ, δεν προλάβαμε. Είστε ανίκανοι, είστε άσχετοι, είστε επικίνδυνοι. Δεν έχετε θέση σε αυτή την κυβέρνηση. Πόσο μάλλον σε αυτή την κοινωνία. Θα πρέπει να σας έχουν μαζέψει όλους. Οι μπόγες. Οι μπόγες της γειτονιάς. Να σας έχουν μαζέψει όλους. Μας το παίζετε λευκές περιστερές. Να ξέρετε όμως να καλλιεργείτε τη δελφινολογία, ξέρετε. Να ξέρετε να δίνετε ραπόρτα στους ξεπουλημένους των συστημικών ΜΜΕ, ξέρετε. Να καλλιεργείτε το προφίλ των αλάνθων, το ξέρετε. Με μόνο σκοπό. Να αρπάξετε την πρωτοκαθεδρία από τον άλλονε. Τον άλλο το σακάτι, το πολιτικό σακάτι του Μαξίμου. Τον άλλο που δεν ξέρει τι του γίνεται. Που έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι ή δεν είναι φίλος σας ο Ζελένσκι, ρε. Ρωτώ, ρε. Είναι ο Ζελένσκι, δεν είναι φίλος σας. Εσείς δεν του δώσατε 3 δισεκατομμύρια από τα 29-30 που βγάλανε από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεις τα δώσατε, δανεικά και γύριστα. Σιγά μην τα επιστρέψει. Τα βουτήξατε από την τσέπη του ελληνικού λαού και τα δώσατε στο Ζελένσκι. Και τι κάνει ο Ζελένσκι για να σε ευχαριστήσει? Τι κάνει για να ευχαριστήσει ο Ζελένσκι όλους εσάς, τους προπάτορες της αμαρτίας, της διαφοράς, της κατασκήνης? Τι κάνει? Σας λέει ευχαριστώ? Όχι. Στέλνει ένα ντρόν. Δεν ξέρω πού ήρθε το ντρόν. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός παρατηρητής. Ούτε μπορεί να κάτσω στο Αιγαίο να δω αφίτσα ή στο Ιόνιο. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτό που βγαίνει είναι ότι μπορεί να ήρθε από τη Λιβύη, από τα Άγια Χώματα, από την Ιερουσαλήμ, από την Κωνσταντινούπολη. Πού να ξέρω εγώ από πού ήρθε, ρε. Σεις ξέρετε. Εσείς και ένοπλες δυνάμεις χώρας. Αλλά δυστυχώς είστε ακατάλληλοι. Και οι στρατηγοί και οι φαρισαίοι και οι πολιτικάτιδες. Άντε φύγετε από εδώ, ρε. Άντε φύγετε από εδώ, ρε. Σας ηχάθηκε η ψυχή μας, ρε. Σας ηχάθηκε η ψυχή μας. Φύγετε από εδώ. Μετά, παραβιάσεις το Αιγαίο, παραβιάσεις το Ιόνιο, παραβιάσεις την Κο, στην Κρήτη, από τους Τούρκους. Τους βάλαμε πάλι πασάδες στο κεφάλι μας. Μα η δική σας κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι αυτή η οποία καλλιεργεί εδώ και καιρό την ελληνοτουρκική φιλία? Όχι, είναι ψέμα. Και ξέρετε γιατί είναι ψέμα? Γιατί εγώ βλέπω σήμερα εδώ πέρα πολύ επικίνδυνες δημοσίευσεις. Εγώ βλέπω εδώ πέρα και ένα σχέδιο νάρκη για τις θαλάσσιες περιοχές Αιγαίο και Μεσόγειο, που στόχος του είναι να ορίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την υφαλοκρηπίδα και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μέσω ενός θεμελιώδους νόμου που φτιάχνει η Τουρκία. Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Τίποτα. Παρακαλώ. Όσον αφορά τι? Όχι. Δεν βγάζω γραμμές. Να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού. Όχι εδώ. Θα μιλάτε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αβγαίνει το πέρα, λέει το καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Θα ενημερώνετε το τηλεφωνικό κέντρο περί τίνος πρόκειται. Καμία γραμμή.
γράμμι. Τελειώσαν οι γραμμούλες. Τελειώσαν οι γραμμούλες. Θα με ακούτε. Και αν δεν σας αρέσει θα γυρίζετε και θα βλέπετε αλλού. Θα ακούτε αλλού. Είστε όλοι σας υπεύθυνοι για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Είστε όλοι σας μέσα στο 41%. Δεν παίρνει κάποιος 41% όταν δεν το ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες. Και αυτά τα περί πατριωτισμού και κουραφέξαλα να μου τα αφήσετε. Να τα σκεφτώ καλύτερα εγώ. Σεις, πολλοί από σας, δεν ρισκάρετε τίποτα στη ζωή σας. Υπάρχουν κάποιοι που ρισκάρουν όμως. Και τη ζωή τους, και την αξιοπρέπειά τους, και την ηθική τους, και τον πατριωτισμό τους. Και μερικοί από αυτούς μιλάνε και στο μικρόφωνο, με το ονοματεπώνυμό τους. Και υφίσταται τα πάνδυνα. Να πάτε λοιπόν να κάνετε ένα τεστ πατριωτισμού, ένα DNA πατριωτισμού, και μετά να έρθείτε να μου μιλήσετε εδώ για γραμμούλες. Και παρακαλώ όλους τους συναδέρφους στο Mike FM να φιλτράρουν τις τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί εδώ πέρα βγαίνει ο κάθε μούρλο κακομύρης και λέει ό,τι θέλει. Θα φιλτράρονται οι τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ. Και απευθύνομαι και στους ηχολήπτες. Θα φιλτράρετε τις τηλεφωνικές γραμμές. Και δεν θα βγαίνουν άνθρωποι εδώ πέρα κάθε μέρα οι ίδιοι. Δεν θέλουμε ίδιο κοινό. Θέλουμε σταθερό κοινό, ακροατές, αλλά όχι μυαλοπόλιδες. Τουλάχιστον στη δική μου την εκπομπή. Που την κάνω ό,τι θέλω. Την παίρνω, τη βάζω φωτιά και την καίω. Κυρίες και κύριοι, εδώ έχουν δοθεί κάποιοι χάρτες στη δημοσιότητα, οι οποίοι είναι κοκκινισμένοι. Και αυτό βλέπω ότι δεν αφορά κανέναν. Δεν πουλάνε τα εθνικά θέματα. Δεν πουλάει η εθνική ακεραιότητα της χώρας και η πατρίδα. Πουλάει μόνο το survivor. Βλέπω μια πανελλήνια συγκίνηση. Χωρίς να υποτιμώ το τι έπαθε αυτό το παιδί. Βλέπω μια πανελλήνια. Ένα πανελλήνιο σοκ. Για έναν παίχτη που τυχοδιοκτικά πήγε να πάρει μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι άγριο. Ήξερε τις συνθήκες. Όμως, προσέξτε, από τα να ξέρεις συνθήκες μέχρι να σε εκθέτουν σε κίνδυνο ζωής, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Εδώ λοιπόν, επειδή το ακούω συνέχεια από χτες και είπαμε ότι εδώ είναι μια αντισυστημική νότα. Σας αρέσει, την ακούτε. Δεν σας αρέσει, δεν την ακούτε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μέση οδός. Γιατί είπες εκείνο έτσι, γιατί είπες το άλλο αλλιώς. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ή την ακούτε, δεν την ακούτε. Επειδή λοιπόν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί πατριώτες, καταξιωμένο κοινό, μας παρακολουθεί αυτές τις δύσκολες ώρες. Γιατί είναι μια δύσκολη ώρα 5 με 6. Οι περισσότεροι από εσάς είστε μόνο χαβιασμένοι από την κίνηση του δρόμου και πάτε σπίτι σας να ξεκουραστείτε. Είναι πολύ λογικό. Όταν κάνεις 2 ώρες για να ανέβεις από τον Πειραιά στη Νέα Φιλαδελφία και όταν κάνεις άλλες 3 ώρες να κατέβεις από την Αττική Οδό στον Πειραιά, είναι πάρα πολύ λογικό να εξουθενώνεις. Υπάρχουν γι' αυτό αρμόδιοι υπουργοί, τους οποίους εσείς, ένα μέρος του κοινού, τους βγάζουν βουλευτές. Δεν τους βγάζω εγώ. Εγώ ξαναλέω, έχω να ψηφίσω 25 χρόνια. Τώρα πρέπει να ψηφίσω. Και θα πάω να ψηφίσω. Τότε θα ψηφίσω δικό μου θέμα. Η εξουσία λοιπόν θρέφεται από τις δικές σας ψήφους, όχι από τις δικές μου. Εσείς κάνατε λάθος επιλογές. Και δεν μιλάω για όλους καθ' ολοκληρία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως είναι πατριώτες. Και μας ακούνε και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Όμως, οι γαλάζιοι βολεψάκηδες έχουν καμία θέση εδώ. Γιατί είναι κοψοχέριδες. Και εγώ κοψοχέριδες σε αυτήν την εκπομπή δεν θέλω. Θέλω ειλικρινείς άνθρωπους. Και μάνες και γυναίκες και άντρες που ανασταίνουν τα παιδιά τους. Έχουμε σοκαριστεί όλοι από αυτή την ιστορία. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να δούμε 2 παιδιά να φεύγουν? Κάθε μέρα σκοτώνονται νέοι στους δρόμους. Καμία μέρημνα. Γέμισαν τα νεκροταφεία από σταυρούς νέων παιδιών.
Όχι. Είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει λοιπόν η ψήφος να είναι καταψηφιστική. Δεν με νοιάζει αν είναι διαμαρτυρίας, αν είναι πόνου, αν είναι ανάγκης, αν είναι λυτρωμού, ούτε με νοιάζει. Καταδικαστική ψήφος χρειάζεται σε όλα αυτά τα σκύβαλα της πολιτικής. Δεν μπορεί να θεωρείτε πολιτικός σοβαρός ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν μπορεί να θεωρείτε πολιτικός σοβαρός ο κ. Τσίπρας. Καλά, για τον κύριο Μητσοτάκη εξαιρείται αυτός. Αυτός εξαιρείται λόγω βλακείας. Αυτός είναι τόσο βλάξ, απίθμενος βλάξ. Μα ο άνθρωπος φαίνεται από το κολέγιο, το σχολείο. Σπρώχνοντας τον βγάλανε από το κολέγιο. Για να μην πω τον βγάλανε και από κάνα παράθυρο. Μην ξεχνάτε ότι πήγε σχολείο τον καιρό που ο πατέρας ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι ρε μάγκες και μάγκησες. Αν εγώ ήμουν πατέρας, γιος ή πατέρας ενός παιδιού, αν ήμουν ας πούμε υπουργός και είχα ένα παιδί στο σχολείο και πήγαινα και έκανα τακτές επισκέψεις ή πλήρωνα τα κόμιστρα, τα δίδακτρα για να μην πω κάτι άλλο, έπαιρνα τηλέφωνο τους καθηγητές και έλεγα να σας πω κάτι τώρα, φαντάσου να είσαι πρωθυπουργός, περάστε τον που να πάει στο διάολο, περάστε τον που να πάει στο διάολο, να τελειώνω με το βλάκα που έχω μπλέξει, με το ζώο, περάστε τον αφού βλέπετε ότι είναι βλάκας. Κάτι τέτοιο έλεγε και ο πατέρας του. Λοιπόν, τι περιμένετε? Δεν μπορεί να θεωρείτε πολιτικός περιοπής και σοβαρότητας η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι πολιτικός σοβαρότητας. Είναι κατά πανηγύρια η γυναίκα. Να τη βάλει σε ένα rock and roll club να χορεύει. Το βράδυ μέχρι το βράδυ. Μέχρι να λιώσει τις γόβες της.

0: 43-63-54-451 έχουν έρθει από τα μηνύματα. Ο Φραγκίσκος μου λέει, χτες με γράψαν για κταίο σε ένα παπάκι που έχω και μου πήραν το δίπλωμα για αστυνομική. Είδα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν έπρεπε να μου το πάρουν. Παράνομα. Πώς παίρνουν παράνομα? Να πάρει να τους κάνεις σε μήνυση και αγωγή αν τους πήραν παράνομα το δίπλωμα. Παράνομα λέει, παίρνουν τα διπλώματα. Εγώ δεν ξέρω κανένα αστυνομικό να παίρνει παράνομα τα διπλώματα. Παίρνουν λέει τα διπλώματα για να πας και να πληρώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται στην κλίση και να πάρεις πιστό διπλώμα σου. Ναι, πήγα σήμερα, πέρασα κταίο, πήγα στο μεταξουργείο και μιλάμε για πάνω από 300 διπλώματα που έχουν βγει για το χρήμα. Ωραία, και τι να γίνει, αφού αυτός είναι ο νόμος. Είναι ο νόμος, άνθρωπέ μου. Πέρασες κταίο? Όχι. Έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν. Είναι ο νόμος. Θα καταργήσουμε τον νόμο? Τι θα καταργήσουμε τον νόμο? Άλλος. Ο Χάρης. Ο Έλληνας πάει στη Λαϊκή με 2 ευρώ βενζίνη για 100 μέτρα και αγοράζει ντομάτα 6 ευρώ και κάθεται να τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια του και πάει και ψηφίζει αυτούς που τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση και νομίζει, και τι να κάνω εγώ τώρα, να τα αλλάξω μυαλά? Εμένα πώς θα με λυπηθεί? Εμένα πώς θα με λυπηθεί? Κανένα σας. Σύντομα να αγοράζω την εφημερίδα να με στηρίξετε. Και έχετε και έρχεστε εδώ πέρα και μου κάνετε παράπονα. Θα το κλείσω το Viber. Να μου κάνετε κανένα παράπονο. Να πάτε πρώτα να αγοράσετε την εφημερίδα μου και την εφημερίδα όλων των ιδιοκτητών εκεί πέρα που υπάρχουν, των εκπροσώπων, των νομίμων κλπ. Και μετά έρθει να μου κάνετε παράπονα. Εσείς δεν δίνετε ούτε ένα ευρώ να αγοράσετε μια εφημερίδα η οποία είναι πατριωτική και σε λίγο θα κλείσει και δεν έχει καμία οικονομική υποστήριξη. Και θέλετε να μου κάνετε παράπονα? Τέλος τα παράπονα. Αλλού τα παράπονα. Πάμε στο βασικό θέμα για σήμερα. Υπάρχει ένα σκοτεινό πρόσωπο στην κυβέρνηση, το οποίο λέγεται Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν τα πιάνουν τα θέματα αυτά. Είναι αντισυστημικά. Τους πειράζει. Τους ενοχλεί. Ενοχλεί την εξουσία. Στο βιογραφικό του κυρίου Χρυσοχοΐδη, στο επίσημο βιογραφικό της Βουλής, βλέπω το εξής. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός δημοσίας τάξης, από τον Οκτώβριο του 2009, προσέξτε τις ημερομηνίες, από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010. Τι έγινε σε αυτή την ημερομηνία, 2009-2010, η δολοφονία ενός δημοσιογράφου, ο οποίος λεγόταν Σοκράτης Γκιόλιας. Πάμε παρακάτω. Να δείτε κάτι φοβερές συμπτώσεις. Δολοφονία Γιώργου Καραϊβάς. Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε 9 Απριλίου του 2021. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός δημοσίας τάξης, Ιούλιος 19, Αύγουστος 21. Δηλαδή, έχουμε έναν υπουργό δημοσίας τάξης που επί των ημερών του δολοφονούν δύο δημοσιογράφους, επί των ημερών του. Και οι δύο δολοφονίες είναι ανεξιχνίαστες. Πάμε παρακάτω. 27 Ιουλίου 2020. Τι έγινε εκεί? Απόπειρα εναντίον μου. Πήγα να με σκοτώσουν. Ο Σκάι είχε βγει τότε και είχε πει φέρετε να πυροβολήθηκε. Δηλαδή ο πυροβολισμός ήταν φερόμενος. Ο Σκάι του κυρίου Πορτοσάλτε και του κυρίου Αλαφούζου είχε πει τότε φέρετε να πυροβολήθηκε. Δεν υπήρξε πυροβολισμός. Ήταν φερόμενος ως πυροβολισμός. Τα άκουσαν όλοι και η αστυνομία και ο Σκάι έλεγε φέρετε. Θα πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά αυτά που είχατε πει. Γιατί τα κακουργήματα παραγράφονται σε 20 χρόνια. Και εσείς θα πληρώσετε, κύριε Λαφούζο. Θα την πληρώσουν οι υπόλοιποι και θα την πληρώσετε και εσείς μαζί. Πάμε παρακάτω. Ποιος ήταν υπουργός δημοσίας τάξης τότε? Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχουμε λοιπόν δύο δολοφονίες δημοσιογράφων και μία απόπειρα. Και οι τρεις εγκληματικές ενέργειες είναι ανεξιχνιάστες. Ποιος είναι ο υπουργός δημοσίας τάξης? Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ποια ήταν η κυβέρνηση στη δολοφονία του Καραϊβάς? Ο κύριος Μητσοτάκης. Ποια ήταν η κυβέρνηση στην απόπειρα αντίον μου? Ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιοι ήταν στο υπουργικό γραφείο του Υπουργού Δημοσίας Τάξης? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ερώτημα. Δεν μου λες κάτι, εγώ κύριε Χρυσοχοΐδη τα ξεπερνάω αυτά περί κομμωτικής, κάνω ό,τι γουστάρεις από εδώ και πέρα. Να πηγαίνεις να κουρεύεις όπου θέλεις, να βάβεις όπου θέλεις, να βάβεις και τις βλεφαρίδες όπως έκανε ο Κύμανας Κουλούρης, Θυμάστε το κυμονακουλούρι που έβγαινε στα δελτία ειδήσεων με βαμμένες βλεφαρίδες και έλεγε: Δεν είναι ρε παιδιά βαμμένες βλεφαρίδες. Έτσι με βγάζει ο φακός. Και καθόταν και βάφει τα τσίνορα. Λοιπόν, ποιοι ήταν λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Γιατί δεν εξηγνιάζει σε κλιματικές ενέργειες? Κρύβεις κάτι από πίσω? Στηρίζεις την εξουσία? Γιατί η εξουσία είναι αυτή η οποία επιχείρησε να σκοτώσει εμένα? Η εξουσία είναι αυτή που σκότωσε τον Καραϊβάς? Η εξουσία είναι αυτή η οποία σκότωσε τον Γκιόλια? Πρώτο βίντεο. Δολοφονία Γκιόλια. Δολοφονία Σοκράτη Γκιόλια. Έτσι, πάμε.
1: Δευτέρα σήμερα, 19 Ιουλίου. Έχουμε μια άγρια δολοφονία πρωί-πρωί. Ξημερώματα ήταν σε ένα συνάδελφο, το διευθυντή του ραδιοφώνου του θέματος, το Σοκράτη τον Γκιόλια. Ήταν μια ενέδρα. Πάμε κατευθείαν στο Βαγγέλη τον Καϊντέ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαγγέλη, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
2: Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι. Καλημέρα.
1: Έχουμε συνδεθεί και με τον Μάκη τον Συνοδεινό, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της δολοφονίας.
0: Επισημαίνω και μια φορά ακόμα. Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσέξτε τώρα συμπτώσεις.
2: Στην οδό Δεβάλλου στην Ηλιούπολη, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού του Γενικού Διευθυντή του ραδιοφώνου του θέματος 989 Σοκράτη Γκιόλια. Κατέβηκε κάτω ο συνάδελφος να δει τι συμβαίνει, του είπαν ότι του κλέβουν το αυτοκίνητο, ότι εμποδίζει το αυτοκίνητό του, του έστειλαν παγίδα όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Κατέβηκε κάτω να δει τι συμβαίνει και εκεί τον γάζωσαν. Οι πρώτες πληροφορίες από τους συνολικούς αναφέρουν ότι έχει πυροβοληθεί περισσότερες από 20 φορές. Τον γάζωσαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Υπάρχει μια μαρτυρία για 3 άτομα, τα οποία και διέφυγαν στη συνέχεια και καταλαβαίνετε βέβαια και μια εψυχρό δολοφονία. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της ασφάλειας, έχει αποκλειστεί ο χώρος, ενώ περιμένουν και οι ιατροδικαστοί.
3: Ευαγγέλη, τι ώρα έγινε αυτό?
2: 5:30
3: τα ξημερώματα.
1: Να πάμε και στον Μάκη τον Συνοδεινό, ο οποίος βρίσκεται στην Ηλιούπολη, έξω από το σπίτι.
4: Ακριβώς, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Στην Δεδάλου 21 συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη. Να σας πω ότι μίλησαμε αρκετούς ανθρώπους εδώ πέρα, γείτονες στο κράτο του Γκιόλια. Επειδή ήταν πολύ νωρίς το πρωί, ήταν 5:28 για την ακρίβεια, την ώρα που το περιστατικό, δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες. Απλώς μου είπε ένας άνθρωπος μόνο ότι την ώρα εκείνη ύπναγε για να πάει για δουλειά, είχε ξυπνήσει για να πάει για δουλειά και ήταν το καφέ του στη κουζίνα. Άκουσε τους πυροβολισμούς, 5 πυροβολισμούς και βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συμβαίνει. Από την οδό που βρίσκομαι τώρα, Νεάρχου, είδε τρεις άντρες να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο και να τρέχουν με λιντόβι ταχύτητα από τα κάτω, δηλαδή προς λεωφόρο βουλιαγμένοι. Αυτή είναι η πρώτη μαρτυρία. Την ώρα που ήρθαμε εμείς ήταν 5:40 ακριβώς. Μίλησα με έναν ιερέα, ο οποίος είναι συγγενής του και βρισκόταν κάτω στην είσοδο. Τον ρώτησα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ήξερα ότι είναι συγγενής του και μου είπε ότι τρεις άντρες τον περίμεναν και τον σκότωσαν προς ο κράτη. Πώς έγινε, τον ρωτάω ο δεύτερος αυτό. Και μου είπε ότι τον βγάζουσαν κυριολεκτικά. Δεν ήξερε καθώς ακόμα.
0: Ο ιερέας ήταν ο πεθερός του. Ο πατέρας της γυναίκας του.
4: Αυτό ακόμα βέβαια είναι περίσταση.
3: Στη διάρκεια της μέρας όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν, Μάκη. Γιατί προφανώς τώρα υπάρχει και η ένταση των πρώτων στιγμών. Ξέρουμε αν έμενε μόνος του ο Σοκράτης ή υπήρχαν άλλοι σπίτι όταν ή του τηλεφώνησαν ή του χτύπησαν το θηροτηλέφωνο για να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια καλύτερη πληροφόρηση στη συνέχεια τι ακριβώς υπόθηκε αυτά τα κρίσιμα λεπτά.
4: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, όχι.
1: Μάλιστα. Ο Βαγγέλης ο Καϊντές είναι στη γραμμή ή έπεσε η γραμμή?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Ο κύριος Σόμπολος μας είπε ότι τον πήραν τηλέφωνο. Έχει διευκρινιστεί αυτό?
2: Απόλυτα όχι.
1: Όχι.
2: Λένε,
1: με κάποιο τρόπο τον ειδοποίησαν και κατέβηκε κάτω.
2: Πάντως ήταν ενέδρα. Είτε τον πήραν τηλέφωνο είτε του χτύπησαν το κουδούνι, πάντως ήταν ενέδρα. Του είχαν χτίσει ενέδρα στην είσοδο του σπιτιού. Δεν ήταν να βγει για να τον πυροβολήσουν. Του είχαν χτίσει ενέδρα. Τον περίμενα εκεί και τον πυροβόλησαν. Τώρα θα δούμε. Ο Σουκάς ο Γιώργος, πατέρας ενός παιδιού, πρέπει να δούμε τη γυναίκα του. Θα δούμε τώρα τι κατάσταση θα δώσει και πώς ακριβώς συνέβη. Πώς έγινε αυτό το περιστατικό.
1: Βαγγέλη, εσύ ήσουν, ήταν ο Σοκράτης ο Γκιόλιας, ήταν διευθυντής στο ράδιο θέμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και δουλεύατε μαζί.
2: Ναι.
1: Σου είχε πει, δεχόταν απειλές, πώς, δηλαδή, ξαφνικό ήταν αυτό?
2: Ήταν ξαφνικό, ποτέ δεν είχε πει ότι φοβάται, ότι δεχόταν απειλές. Ποτέ δεν είχε εκφράσει κάτι τέτοιο.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι 7.30 και να πάμε κατευθείαν στην Ηλιούπολη. Εκεί είναι ο Μάκης Συνοδεινός, ζωντανά πλέον. Και έχουμε και τον Βαγγέλη Καϊτέ στην τηλεφωνική γραμμή. Μάκη, να ξεκινήσουμε με σένα και τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Καλή σας ημέρα ξανά. Λοιπόν, ακριβώς πίσω μου στα 30 μέτρα βρίσκεται η Δεδάλη 21, εδώ που έγινε το τραγικό περιστατικό, η άγρια δολοφονία. Οι τελευταίες πληροφορίες τώρα, μίλησαμε πάλι, βρίσκουμε κατοίκους εδώ πέρα και μιλάμε για να δούμε τι άκουσαν ακριβώς ή αν έχουν δει κάτι. Όλοι μας λένε ότι ήταν πολύ πρωί και δεν έχουν κάτι, δεν ήταν κάποιον. Υπάρχει μόνο αυτή η μαρτυρία που σας είπα και το πρωί.
1: Μάκη, η δολοφονία έγινε σε αυτό το πάρκο που βλέπουμε εδώ μπροστά.
5: Η δολοφονία έγινε στην πολυκατοικία που βρίσκεται ακριβώς στο πάρκο που βλέπετε τώρα.
1: Μια άρα τελευταία. Μπροστά είχε πάρκο από την πολυκατοικία.
5: Όχι πάρκο, δεν θα το λέγαμε πάρκο, θα λέγαμε ότι είχε γύρω στα 20 σκαλιά, 10-15 σκαλιά, που ανέβαινε και μπαίνει η κυρία έσοδο τη πολυκατοικία.
1: Αυτό δηλαδή το παρτέρι μπροστά, το μεγάλο.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά εγώ τα έζησα. Τα έζησα όταν με ξύπνησα στις 7 παρά 10 το πρωί και μου είπαν ότι σκοτώσανε τον Γκιόλια. Εγώ το Σοκράτη Γκιόλια τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Ένα χρονικό διάστημα είχαμε μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική αντιπαλότητα. Ούτε προσωπική, ούτε οικονομική, ούτε άλλη αντιπαλότητα. Μόνο δημοσιογραφική αντιπαλότητα. Δεν συμφωνούσα σε πολλά από αυτά που έγραφε. Και επειδή με είχε πιάσει και στο στόμα του, του είχα αλλάξει τα πετρέλαια. Από εκεί όμως, μέχρι να πας να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, επειδή δεν συμφωνείς μαζί του, υπάρχει τεράστια χαοτική απόσταση. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο άνθρωπος του παρακράτους. Γιατί τον αποκαλεί. Είναι ο υπουργός του παρακράτους. Επί των ημερών του εξαρθρώθηκε το 1 τρίτο της 17 Νοέμβρη. Δεν τα έχω μαζί του. Εγώ παραθέτω γεγονότα. Κύριε Χρυσοχοίδη, μη σας βάζουν λόγια. Κανένας δεν έχει έρθει να με πληρώσει όπως κάνουν σε άλλους δημοσιογράφους για να σας θάβω. Δεν σας θάβω. Παραθέτω γεγονότα. Γιατί δεν εξηχνιάσετε την υπόθεση του Σοκράτη Γκιόλια? Γιατί έχετε αφήσει μια χείρα με τα ορφανά της να ψάχνει να βρει από το 2010 μέχρι το 2026 μόνη της, 16 ολόκληρα χρόνια μαζί με τον αδερφό του Γκιόλια, τον Περικλή, να ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο δολοφόνος του δικού της ανθρώπου? Γιατί δεν εξηχνιάσετε την υπόθεση του Γκιόλια, την υπόθεση της Μαρφίν? Ρωτάω, γιατί? Πείτε μας, βγείτε δημόσια και απολογηθείτε στον ελληνικό λαό. Στην ελευθερία του τύπου είμαστε οι πρώτοι-τελευταίοι σε όλο τον κόσμο. Βγείτε και πείτε μας γιατί δεν εξηχνιάσατε τη δολοφονία του Καραϊβάς, όποιος και αν ήταν ο Καραϊβάς. Πάμε στη δολοφονία Καραϊβάς, κύριε Μπαρμπαρή.
6: Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο με τους ψυχρούς εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάς. Ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά από το σημείο που θα τον άφηναν με 10 σφαίρες στο κορμί του νεκρό, ελάχιστα λεπτά πριν του στήσουν φωνικό καρτέρι. Κάμερες ασφαλείας οικίας της περιοχής καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις τους. Το ρολόι στο καταγραφικό σύστημα γράφει 2 και 15 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Οι δύο δράστες από την οδό Ερεχθίου στρίβουν αριστερά στην Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση την οδό Σακελαρίου. Επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα χαμηλού κυβισμού που φέρει μαύρη μπαγκαζιέρα στο πίσω μέρος.
7: Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω κάτι άλλο από αυτόν. Είχε ένα πλεχτό σκούφο full face, κάλυπτε από τα μαλλιά μέχρι το λαιμό. Δεν φαινόταν κανένα χαρακτηριστικό. Αν είναι λευκός, μαύρος, αν είχε τίποτα.
6: Τα πρόσωπά τους δεν φαίνονται. Ο οδηγός φορά ασημή κράνος και ο συνεπιβάτης μπλε σκούφο, μαύρη μάσκα και στρατιωτικό παντελόνι. Είναι εκείνος που κοινικά θα διάσει το 9 πιστόλι του στο δημοσιογράφο και θα του δώσει τη χαριστική βολή.
0: Και για αυτή την ιστορία συνελήφθησαν δύο αδέρφια. Πήγαν στο δικαστήριο, αθώθηκαν. Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Προανάκριση τα όργανα του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο αρχηγός αστυνομίας, ο τότε διοικητής ασφαλείας και ο τότε διοικητής των ανθρωποκτονιών. Τι σχέση είχε το ανθρωποκτονιών με τις υποκλοπές? Σε ρωτάω, κύριε Χρυσοχοίδη, σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Σε ρωτάω ξεκάθαρα και δώσε δημόσια απάντηση. Τι σχέση είχε το τμήμα ανθρωποκτονιών με την ΕΥΠ και τις υπόθεσεις των υποκλοπών? Υπήρξαν πρόσωπα που εκδιώχθησαν. Σε ρωτάω, κύριε Υπουργέ, υπήρχαν πρόσωπα που εξεδιώχθησαν από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Τους έστειλαν στον πάγο. Και μετά, το ίδιο το μάξι μου, τους πήρε πάλι πίσω και τους έβαλε διοικητές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να τους χρυσώσει το χάπι και να τους κλείσει το στόμα. Για όλα αυτά που δεν έκαναν στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Σε ρωτάω, κύριε Υπουργέ, Έχεις τα κότσια να απαντήσεις? Δεν έχεις. Άρα τι είσαι? Είσαι κότα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. 27 Ιουλίου 2020. Ακούστε.
8: Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη. Βρισκόμαστε στα Βρυλίσια, στο σπίτι που διαμένει ο
0: Εδώ θα μιλάμε με το κουμέντα. Με το κουμέντα!
8: Έχει πάρει από παντού, από τον χώρο, δακτυλικά αποτυπώματα. Έλαβε και κάποιες καταθέσεις από γείτονες, αλλά και ενίκους εδώ πέρα της οικίας, όπου ανέφεραν το ότι είπαν. Δεν θέλησαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες δηλώσεις στην κάμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη η προανάκριση. Να πούμε ότι ήταν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο δημοσιογράφος και εκδότης επέστρεψε από την εφημερίδα, ήρθε εδώ πέρα, στάθμευσε το γιο ταχύ αυτοκίνητό του και την ώρα που πήγε να βγει, εμφανίστηκε μπροστά του ένας άγνωστος άνδρας, προέταξε ένα πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον του. Η μία από τις δύο σφαίρες τον βρήκε στο λαιμό, πέρασε ακριβώς δίπλα από την καροτίδα. Η δεύτερη σφαίρα τον τραυμάτισε στα πλευρά. Φαίνεται ότι στη συνέχεια το όπλο του έπαθε κάποια εμπλοκή, μπλόκαρε και στη συνέχεια μαζί με τον συνεργό του διέφυγαν από το σημείο. Ο Στέφανος Χίος, παρότι αιμόφυρτος, παρότι βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε και οδήγησε ο ίδιος το όχημά του και έφτασε μέχρι το Σιμανόγλιο νοσοκομείο. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ. Έχει πάρει και υλικό από κάμερες ασφαλείας η ελληνική αστυνομία. Όλα αυτά θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Να πούμε ότι λόγω και των δημοσιευμάτων της εφημερίδας είναι πολύ μεγάλος ο κύκλος των υπόπτων, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του είχε δεχθεί απειλές τόσο κατά το παρελθόν όσο και πρόσφατα. Δημήτρη.
9: Να, οδήγησε μόνος του, έτσι?
8: Οδήγησε μόνος του, είναι πραγματικά απίστευτο. Μάλιστα έχει βγάλει και φωτογραφία την ώρα που οδηγούσε, φαίνονται τα αίματα στο λαιμό του. Πήγε στο Σιμανόγλιο, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, λιγότερο από 2 λεπτά, με το γιο ταχύ αυτοκίνητο. Έφτασε έξω, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, μόλις είδαν οι γιατροί για το τι ακριβώς τραύμα πρόκειται, ήταν διαπερές το τραύμα τόσο στο λαιμό όσο και στα πλευρά, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.
9: Μάλιστα, εκεί βρίσκεται η Κατέρινα Μπατζάκη για ό,τι νεότερο σχετικά με την κατάσταση υγείας του. Κατέρινα, καλημέρα και πάλι.
10: Καλημέρα, Δημήτρη. Και πάλι, όντως, όπως πολύ σωστά είπε και ο Κώστας, μόνος το οδήγησε μέχρι το Σιμανόγλιο ο Στέφανος Χίος, παρά το αίμα το οποίο έτρεχε από το λαιμό του και υπήρχε και ένα τραύμα στα πλευρά. Πολύ δυνατός, κατάφερε και μετά μεταφέρθηκε βέβαια στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Από ό,τι λένε οι γιατροί, είναι σε καλή κατάσταση η υγεία του. Περιμένουμε περισσότερα να μάθουμε στην πορεία της εξέλιξης, στην πορεία της ημέρας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι και στο πλευρό του είναι και η σύζυγός του. Πάντως έχει σημασία να πούμε ότι παρά το πολύ αίμα που έχει χάσει από το λαιμό, εξακολουθεί να είναι αρκετά καλά τα σημάδια της υγείας του, και αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε.
9: Μάλιστα. Μακάρι λοιπόν ο άνθρωπος να ξεπεράσει το πρόβλημα. Εμείς θα αναμένουμε και από τον Κώστα Παπαδόλου να μας ενημερώσει όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας. Κατέρινα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ερώτημα, κύριε Χρυσοχοίδη. Τη συνάντησή μου έχετε παρακολουθήσει το θέμα? Ερώτημα θέτω δημόσιο, κύριε Χρυσοχοίδη. Εσείς επάνω εκεί, στο μαγαζί, στο βαθύ μαγαζί του σκότους, έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση? Πού βρίσκεται η υπόθεση? Θεωρείς ρε που σε πληρώνω εγώ, ότι θα μου βγάλεις κανέναν Αλβανό τυχαίο και τυχάρπαστο ή κανέναν Πακιστανό να μου τον σερβίρεις ως αυτόν ο οποίος ήρθε να με φάει? Θεωρείς ότι είμαι τόσο ανόητος να μην έχω κρατήσει τα δικά μου στοιχεία? Σε ρωτάω λοιπόν, ήσουνα επί 3 διαδοχικές αιματηρές καταστάσεις υπουργός δημοσίας τάξεως υποστασίας του πολίτη. Τι έχεις κάνει για να εξιχνιάσεις το έγκλημα γκιόλια, που όποιος κι αν ήταν άφησε πίσω μια γυναίκα με ορφάνα παιδιά? Τι έχεις κάνει για να εξιχνιάσεις το έγκλημα Καραϊβάς, που όποιος κι αν ήταν άφησε πίσω το ένα γιο και μια γυναίκα ορφανούς? Και τι έχεις κάνει ρε? Ναι, ρε, γιατί εγώ σε πληρώνω, ρε, από το φόρο μου, το υστέρημά μου και αυτά που δείχνω στο σούπερ μάρκετ. Πες μας, γιατί η Ελλάδα είναι τελευταία στην ελευθερία του τύπου? Τι ρόλο έχεις παίξει? Γιατί δεν συνέλαβες όλη τη 17 Νοέμβρη? Γιατί άφησες ελεύθερους? Πού είναι η γραφομηχανή? Πού είναι το 45? Πού είναι το 45 της 17 Νοέμβρη, ρε? Ήρθες με το τσαλακωμένο κουστούμι και τις άσπρες κάλτσες σαν το γυφτοπρόξενο στην Αθήνα και έμενε σε ένα διάρι καρσονιέρα στο γουβί, ούτε ξέρω, σαν μπελόκυπους, ούτε θυμάμαι. Και σου λέγει ο συγκάτοικός σου, κάθε πρωί έπαιρνες μια τσάντα και πήγαινε στη Χαριλάου του Οικούπη στο Πασόκ. Και σου λέγει ο συγκάτοικός σου, Μιχάλη μου, που την πας την τσάντα αφού είναι άδεια? Έπαιρνε μια άδεια τσάντα με την άσπρη κάλτσα, την αθλητική, το λουστρίνι, γεμάτο κάμελ, βρωμακό παγετόπος και ένα τσαλακωμένο κουστούμι. Αυτός ήταν ο Χρυσοχοΐδης. Όλοι μας έχουμε δοκιμάσει τη φτώχεια, αλλά όχι την ψευτιά και την υποκρισία. Και πήγαινε στα γραφεία ως κομματόσκυλο στη Χαριλάου Τρικούπη. Και του λέγε ο συγκατοικός του, Μιχάλη, πού την πας την τσάντα, αφού είναι άδεια? Και έλεγε, πρέπει να έχω μια τσάντα για να δείχνω ότι κάτι κάνω, ότι κάπου εργάζομαι, ότι κάτι έχω μέσα. Μιλάμε για τέτοιο παπατζή. Λέγε λοιπόν, μωρή παπάτσα, λέγε μωρή παπάτσα, γιατί δεν ξεκινιάζεις τις ποδές αυτές? Σε κρατάνε? Ποιοι? Οι βαρόνοι του οργανωμένου εγκλήματος? Ποιοι? Η μαφία? Ποιοι? Κατονόμασέ τους. Πήρες ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα πήγες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Άνοιξε καμιά ιστορία από αυτές στην υπόθεση του Γκιόλια. Ερώτημα. Τι ταλαβέρια έχεις με δημοσιογράφο ή δημοσιογράφους που κατονομάστηκαν στον ειδικό εφέτη ανακριτή ως ηθική αυτοργή στην δολοφονία του Σοκράτη Γκιόλια? Τι ταλαβέρια έχεις με αυτούς, ρε. Αυτοί που είχες βάλει κάποτε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και πήγαιναν και ξερογλυφόντουσαν με την ολιγαρχία και ήταν υφιστάμενοι σου, ξέρουν για τη δολοφονία Γκιόλια, ξέρουν για τη δολοφονία Καραϊβάς, ξέρουν για την υπόθεση των υποκλοπών, αφού υποκλοπές κάνανε και αυτοί. Ρε κοροϊδό, ρε κοροϊδό Μιχάλη, υποκλοπές κάνανε και αυτοί. Επαγγελματίες υποκλοπής ήταν. Μόνο που αυτοί κάνανε τη δουλειά τους. Και εσύ κάτι τσιμπόλογα έχεις από εκεί. Κάτι μάθαινες. Αλλά μάθαιναν κι άλλοι. Ολιγάρχες, εφοπλιστές, η δύναμη του πλούτου, οι δημοσιογράφοι. Πες μας λοιπόν. Πες μας! Γιατί στην Ελλάδα δεν εξιχνιάζονται οι δολοφονίες των δημοσιογράφων? Θέλετε να αποδείξω και κάτι ακόμα? Πάλι με το κουμέντα. Δώσε, κύριε Μπαρμπαρίδη, τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Εκδότης δεξιάς. Εκδότης δεξιάς. Κοντός του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δείτε το. Ακούστε το.
11: Ηλικίας 25 έως 30 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, μόλις έμαθε τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Μου προξένησε βαθύτατη οδύνη η άνανδρη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Ήταν γενναίος και έντιμος δημοσιογράφος και προσωπικός μου φίλος. Πιστεύω ότι δεν θα βραδύνει η σύλληψη του δολοφόνου και η διαλεύκανση του στιγερού εγκλήματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρούδας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η κυβέρνηση εκφράζει τον βαθύ αποτροπιασμό της για το φρικτό έγκλημα που έπληξε βαριά την ελληνική δημοσιογραφία, στην οποία ανήκει ο Γεώργιος Αθανασιάδης. Προς την οικογένεια του θύματος, η κυβέρνηση εκφράζει βαθιά λύπη και ολόψυχη συμπαράσταση στη δοκιμασία της. Και προς τον ελληνικό λαό απευθύνει την διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Ο Γεώργιος Αθανασιάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1912. Από το 1963 ανέλαβε εκδότης της εφημερίδας Βραδινή, της οποίας συνεκδότης ήταν από το 1945. Χρημάτισε πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αθλητισμού από το 1961 του
0: Πανελληνίου. Κλείνω επί του παρόντος με το θέμα. Το 1962. Διότι έχω και ηχητικά και οπτικό υλικό. Και για σένα, Μιχάλη. Ξέρεις τι λέει ένας στενός συνεργάτης περιβάλλοντος του κύριου Πρωθυπουργού? Ότι σε καθαρίσανε σαν το αυγό στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Μέσα του Μαξίμου. Σε διώξανε. Μπράβο σου. Είσαι πολύ υπομονετικός άνθρωπος. Έχεις μάθει κάποια πράγματα να τα κρατάς από τα σφράγιστα τα μυστικά. Σε συγχαίρω. Είσαι μεγάλη Αλεπού και μεγάλη γάτα, κύριε Χρυσοβοήδη. Μόνο και μόνο γι' αυτό σου βγάζω το καπέλο. Ότι είσαι γάτα και μεγάλη... Δεν θέλω να πω τώρα να αποκαλέσω ότι είσαι. Μεγάλη κουβαρίστρα είσαι, Μιχάλη. Μεγάλη κουβαρίστρα. Μπράβο σου. Κρατάς καλό αρχείο. Είχες και στο παρελθόν καλούς συνεργάτες, οι οποίοι κρατάνε και αυτοί καλό αρχείο. Εύχομαι αυτό το αρχείο να σας χρειαστεί και να μην υπερκεραστεί από τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί τότε θα πάτε και οι δύο φυλακή. Και εσύ και ο στενός συνεργάτης. Για τις παρακολουθήσεις που κάνατε. Τώρα να κλείσω, κυρίες και κύριοι, με μία βρωμοφυλάδα η οποία λέγεται Μανιφέστο. Μία εφημερίδα που κατά εξακριβωμένες πληροφορίες, μετά από ερώτηση στη Βουλή, αυτή η εφημερίδα εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τι γίνεται τώρα με τη διακίνηση μαύρου χρήματος στον χώρο του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το είχαμε κάνει και θέμα το Σάββατο αυτό. Αυτό είναι το αντισυστημικό δελτίο. Τι να συζητήσω, για ποιο πράγμα? Για τον παίκτη του Survivor, ο Αλαφούζος θέει με τον Ιλιτζαλή, τον παραγωγό. Αυτοί οι δύο φταίνε. Πήραν τα μέτρα ασφαλείας, τα ενδεικνυόμενα, όχι, άφησαν το παλικάρι λοιπόν και του κόπηκε το πόδι. Και σταματήσαν το Survivor. Και είχαμε επισημάνει 200 φορές ότι αυτό το reality δεν έπρεπε να παίζει τηλεόραση. Για ποιο να συζητήσω, για τον Ακύλα? Για τον Ακύλα αυτό το ξεφτύλα? Ε? Που η μούρη του μοιάζει με γάτα. Με γάτο μάλλον, αγριεμένο γάτο. Για τον Ακύλα θέλετε να συζητήσουμε? Για την Eurovision? Είστε ικανοποιημένοι για αυτό που στέλνει η Ελλάδα στο εξωτερικό? Για τα υποπροϊόντα? Είστε. Σαφώς και είστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μη μου λέτε ψέματα εμένα. Όταν η Eurovision πιάνει 80 και 90% τηλεδιάζει, σημαίνει ότι βλέπετε. Άρα βλέπετε υποπροϊόντα. Αφού λοιπόν βλέπετε υποπροϊόντα, ας τα λουστείτε. Και δεν τα λουστείτε απλώς, να πληρώσετε κιόλας. Εσείς δεν τα πληρώσετε. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ εκείνη τη μέρα, την ώρα βγάζω βόλτα ο σκύλο μου. Γιατί μεγαλύτερη αξία για μένα και ο σκύλος μου και τις πλάκες που του κάνω και μου κάνει, παρά να βλέπω τον Ακύλα που μοιάζει κι αυτός σαν ένα γέρο σκύλο. Προτιμώ το δικό μου σκύλο, όχι τον Ακύλα. Η εφημερίδα λοιπόν Μανιφέστο πουλάει 300 φύλλα την ημέρα. Προσέξτε. Εδώ να δείτε πόσο γίνεται η ιστορία στημένη. Ένα απλό παράδειγμα θα σας φέρω. Πουλάει 300 φύλλα, δηλαδή έχει πράξει 300 ευρώ την ημέρα. Επί 7 έχει πράξει 2% τη βδομάδα. Συμφωνούμε, κύριε Προπαρή. 3, 7, 21, 2%. 4 επί 2% πόσο κάνει? 8,400. Τόσο δεν κάνει. Μπράβο. Με 8.500 ευρώ μπορεί να βγει μια εφημερίδα το μήνα? Όχι. Σας το λέω εγώ. Γιατί ξέρω την ιδιοκτησία του μακελιού και μου λέει ακριβώς τα οικονομικά μεγέθη. 8.500 ευρώ δεν κάνει ούτε το 1/3 του χαρτιού για να τυπωθεί. Πού βρίσκεις τα λεφτά για τους μισθούς? Πού βρίσκεις τα λεφτά για τα εκτυπωτικά? Πού βρίσκεις τα λεφτά για το χαρτί? Τσάμπα το δίνουνε. Το πληρώνει η Νέα Δημοκρατία? Απαντήστε. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή. Έχει γίνει ερώτηση στη Βουλή. 300 φύλλα πουλάτε. Ο κύριος λοιπόν διευθυντής, ο Χάρης Παυλίδης, που στην πιάτσα τον αποκαλούν εντός εισαγωγικών ταμεία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είναι ο διευθυντής εφημερίδος. Ρωτώ τον κύριο Παυλίδη, που είχε το θράσος να γράψει χτες ότι εγώ κάνω συμφιλιωτικά συμβόλαια με τη Δημοκρατία και το NGR, που και αυτά είναι δύο μέσα που δίνουν το δικό τους αγώνα. Εγώ δεν κάνω καμία συμφιλίωση, κύριε Παυλίδη. Και επειδή γνωριζόμαστε, καλό θα είναι να μαζέψετε τη γλώσσα σας, γιατί αν δεν τη μαζέψετε, θα σας τη μαζέψω εγώ. Οι άντρες έτσι εξηγούνται. Face to face. Θα στη μαζέψω λοιπόν εγώ τη γλώσσα. Το κατάλαβες, κύριε Παυλίδη? Πες μας λοιπόν. Διότι εμείς, εγώ προσωπικά και η εφημερίδα μας, θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά στην ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή. Και ταυτοχρόνως, επειδή μας ελέγχουν, θα τους ελέγξουμε κι εμείς. Θα κάνουμε μηνυτήρια αναφορά στην Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. στον γνωστό πρώην εισαγγελέα, κομψευόμενο κλπ. Και τον αδέκαστο και όλα αυτά που ακούγονται τόσο καιρό. Τον κύριο Βουρλιώτη. Πολύ αδέκαστο εισαγγελέα ο κύριο Βουρλιώτη. Θα του κάνουμε λοιπόν μηνυτήρια αναφορά. Να μα πει πού βρίσκει λεφτά για να εκδίδει αυτό το βρωμό έντυπο. Γιατί είναι βρωμερό έντυπο. Τα προπαγανδιστικά έντυπα είναι βρωμερά έντυπα. Δεν ανήκουν στον χώρο τη ελεύθερη ακιδεμόνευτη και ερευνητική δημοσιογραφία. Είστε εγκάθετο Νέα Δημοκρατία. Και θα αποδείξετε πως κυκλοφορείτε μια εφημερίδα με 8.000 το μήνα. Με 8.000 το μήνα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε, καλησπέρα σας. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς την είδηση αυτών τα 2-17 χρόνια κορίτσια και μπορεί να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ιδεολογικές γωνίες και αιχμές και το οποίο ασχολείται με πράγματα με τα οποία δεν ασχολούνται οι άλλοι και που κάνει μια ψηλάφιση πτυχών της επικαιρότητας οι οποίες δεν την χάνουν ιδιαίτερης προσοχής, ιδιαίτερου προσοχής από το κυρίαρχο αφήγημα, αλλά εντάξει τώρα αυτή η είδηση με τα 2-17 χρόνια κορίτσια στην Ηλιούπολη πιάστηκαν χέρι-χέρι και αυτοκτόνησαν και μία άφησε ένα σημείωμα, δεν αντέχω ουσιαστικά την πίεση, είμαι 3 χρόνια σε κατάθλιψη, τι θα συμβεί στη ζωή μου αν δεν περάσω στις Πανελλήνιες, εντάξει και ως γονέα δηλαδή, με έχει δυσκολέψει πολύ. Καλησπέρα σας λοιπόν. Και να είστε καλά και εσείς και οι γονείς σας και τα παιδιά σας. 6943-635-451 σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber, μόνο μέσω Viber, οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, οποιοδήποτε άλλο τρόπος, απλά δεν πρόκειται να φτάσει το μήνυμά σας. Και αν έχετε διάθεση να μιλήσουμε για αυτά τα οποία τραβάνε τα παιδιά και τις προκλήσεις των γονέων, που εντάξει τώρα και οι γονείς, η αλήθεια είναι ότι δεν έρχονται σε αυτόν τον κόσμο εκπαιδευμένοι για να γίνουν γονείς. Δεν είναι ένα εύκολο πράγμα να είσαι γονείς. Δεν είναι κάτι απλό το να μπορείς να διαχειριστείς τις ανάγκες και τις μεταπτώσεις ενός παιδιού, πολλών μάλλον ενός εφήβου. Είναι πάρα πολύ εύκολο γενικώς να κατηγορούμε τους γονείς, αλλά ποιος ουσιαστικά προετοίμασε τους γονείς για να γίνουν γονείς? Αν λοιπόν έχετε διάθεση να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα, και εγώ θα ήθελα να το συνδέσουμε κιόλας με μια άλλη είδηση η οποία ουσιαστικά φανερώνει την διαχρονική παθογένεια για την οποία ουδής ενδιαφέρεται να κάνει πραγματικές τομές και κανένας δεν θέλει πραγματικά να την θεραπεύσει. Δηλαδή 7 σχεδόν 8 χρόνια σε λίγο Νέα Δημοκρατία και ακόμα τα πανεπιστήμια είναι ένα αντρό μπάχαλων οι οποίοι κιόλας σκοτώνονται τα ανάμεταξύ τους. Είναι κυριολεκτικός από θαύμα που δεν θρηνήσαμε θύματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Και για να μπει σε μια τέτοια λοιπόν σχολή, για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια τέτοια ανώτατη εκπαίδευση, αυτό το παιδί το οποίο άφησε το σημείωμα, ένα από τα δύο κορίτσια που πέσαν χέρι-χέρι από τον έκτο όροφο στην ταράτσα στην Ηλιούπολη, ανέβηκαν πάνω κλείδωνα την πόρτα και έπεσαν χέρι-χέρι, ένα από τα δύο κορίτσια, γι' αυτό ακριβώς το ακαδημαϊκό περιβάλλον, το ακαδημαϊκό περιβάλλον όπου μπαίνουν μέσα με λωστούς, βαριοπούλες, όπλα, πυρσούς, καίνε, σπάνε, δέρνουν και αποτύχει μόνο δεν σκοτώνουν, γι' αυτό το περιβάλλον αρρώστησε, γι' αυτό το περιβάλλον έπαθε κατάθλιψη, γι' αυτό το περιβάλλον χέρι-χέρι με μια φίλη της, συνομιλική της, έπεσε από τον έκτο. Συνεπώς. Αν θέλετε την πρώτη ώρα να το συζητήσουμε, διότι τη δεύτερη ώρα θα έχω Ραφαήλ Καλυβιώτη, δεν μπορούσε την πρώτη ώρα, είχε μια πάρα πολύ σημαντική οικογενειακή υποχρέωση ως άνδρας και πάτερ φαμίλιας. Τη δεύτερη ώρα θα πάμε λίγο μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, θα δούμε τι έγινε εκεί με τις εκλογές, θα δούμε τι έγινε με το Reform UK, θα δούμε την άνοδο των εθνοσυντηρητικών, αλλά θα δούμε επίσης και την ανησυχητικότατη εδραίωση του πολιτικού Ισλάμ στο κομματικό και πολιτικό σκηνικό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε περίπτωση λοιπόν που θέλετε να πούμε δύο πράγματα για το τεράστιο αυτό ζήτημα το οποίο λέγεται παιδεία και την έλλειψη αυτού ή για το τι γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια ή για το εάν πιστεύετε πραγματικά ότι πρόκειται κάποτε τα πράγματα αυτά τα οποία ταλανίζουν, βασανίζουν την ανώτατη εκπαίδευση και των οποίων βεβαίως τα σπέρματα είναι ξεκάθαρα και παντελώς πραγματικά και υπαρκτά στην προηγούμενη βαθμίδα και στα γυμνάσια και στα λύκεια και σιγά σιγά νομίζω έχουν αρχίσει να μπαίνουν στα δημοτικά, σε λίγο θα είναι επικίνδυνα για τα νηπιαγωγεία. Τότε αν θέλετε, την πρώτη ώρα, ξαναλέω, μπορούμε να τα πούμε. Αλλιώς, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι έχω ξυπνήσει, πρέπει να σας πω, έχω ξυπνήσει από τα ξημέρωτα για άλλους λόγους, δηλαδή αισθάνομαι λες και είναι 10-11 η ώρα το βράδυ, για να σας πω την αλήθεια. Όμως, έχω όλη τη μέρα, έχω διάθεση να ακούσω μια δισκάρα των Radiohead, το Benz. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος δίσκος τους μετά το Pablo Honey και ένας άνθρωπος τον οποίο ιδιαίτερος έχω αγαπήσει στη ζωή μου και ήξερε τα πόδια του από rock and roll και είχε και ένα από τα θρυλικά ροκόμπαρα ενός αγαπημένου προορισμού. Διετείνεται ότι το Benz είναι ουσιαστικά η κορύφωση του rock and roll, διότι τι έχουμε δύο κιθάρες, έχουμε μπάσο, έχουμε drums, έχουμε μία φωνή και έχουμε και την διακριτική ας πούμε συμβολή πλήκτρων, χωρίς όμως να κάνουν το όλο περιβάλλον ελέκτρο, ούτε χωρίς και μάλιστα και χωρίς να το ποπίζουν κιόλας.

0: ακριβώς παιδεία και εκπαίδευση. Δηλαδή, ο μόνος δρόμος ούτως ώστε να βρεθείς σε μια ανωδική πορεία, εάν δεχτούμε ότι υπάρχουν κοινωνικές τάξεις και αν δεχτούμε ότι οι κοινωνικές τάξεις έχουν να κάνουν με την επιτυχία και το χρήμα και όχι με άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα με την παιδεία ή την ευγένεια ή την αριστοκρατική καταγωγή. Ειλικρινώς, το τι είναι κοινωνική τάξη από χώρα σε χώρα, από πολιτισμικό περιβάλλον σε πολιτισμικό περιβάλλον, από ιστορικό συγκείμενο σε ιστορικό συγκείμενο, διαφέρει. Όμως αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε να επιτρέπει την λεγόμενη κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή ξεκινάς από χαμηλά για να πας πιο ψηλά, αυτό θα έπρεπε να είναι η παιδεία και τίποτε άλλο. Ούτε το να γίνονται τα κορίτσια μας πόρνες, ούτε το να γίνονται τα αγόρια μας γκάγκστερ, ούτε το να γίνονται τα αγόρια μας πόρνες και τα κορίτσια μας γκάγκστερ, διότι βρισκόμαστε και σε μια εποχή gender fluidity. Μην το ξεχνάμε αυτό, ρευστότητος φύλου. Έχω σοκαριστεί με το προφίλ μιας νεαρής κυρίας η οποία προέρχεται από κάποια πόλη της Βορείου Ελλάδας, δεν πρόκειται να πω πια, και η οποία είναι στην Ελλάδα, εργάζεται ως δασκάλα. Στο Instagram αφήνει ελάχιστα πράγματα στην φαντασία, επιδεικνύοντας ουσιαστικά τις χυμοδέστατες καμπύλες της, και κάθε λίγο και λιγάκι ανεβάζει και διαφορετική φωτογραφία από Μεγαλούπολη, ακριβό προορισμό, ή κάποια πρωτεύουσα που βρίσκεται όπου βρίσκεται, μάλλον μαθαίνοντας ότι είναι δασκάλα σε δημοτικό και για να πηγαίνει από εδώ και από εκεί με αισθητική βίζητας. Τα πράγματα δεν μπορώ να τα μασάω, πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Παίρνει αναρωτικές από το δημοτικό όπου εργάζεται. Έχω ένα τεράστιο δίλημα εντωμεταξύ, πρέπει να σας πω. Αν αυτό το πράγμα πρέπει να το βγάλω ρεπορτάζ, δεν πρέπει να το βγάλω ρεπορτάζ. Δηλαδή, μία δασκάλα έχει το δικαίωμα να παίρνει αναρωτικές και να πηγαίνει, για παράδειγμα, στο Μιλάνο, στο Ντουμπάι ή στο Παρίσι, από όπου να σηκώνει φωτογραφίες έτσι, ιδιαιτέρως αισθησιακές, χωρίς να είναι πορνογραφικές σε καμία περίπτωση. Κάνοντάς μας να υποθέσουμε ότι η αισθητική της βίζητας, διότι περί αυτού πρόκειται ενδεχομένως να μην περιορίζεται στο ζήτημα της αισθητικής, αλλά να πηγαίνει και σε χωράφια πρακτικής της βίζητας. Πρέπει να το κάνω εγώ αυτό θέμα την ώρα που η συγκεκριμένη δεσποινής, όπως τα λέγαμε παλαιότερα, κατά τα άλλα διδάσκει τα παιδιά μας. Πείτε μου. Σας παρακαλώ, 2-10-71-08-00. Ή θα είναι σαν να μπλέκω σε ένα κυνήγι μαγισσών. Και θα μου πει ο άλλος, μα γιατί, δηλαδή δεν μπορεί, δηλαδή επειδή είναι δασκάλα και επειδή παίρνει έναν τριψήφιο μισθό με τον οποίο άλλοι δεν μπορούν να ζήσουν, θα πρέπει το συγκεκριμένο κορίτσι να μην μπορεί να πηγαίνει στο Μιλάνο, να μην μπορεί να πηγαίνει στο Παρίσι, να μην μπορεί να πηγαίνει στο Ντουμπάι, να μην μπορεί να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, να μην μπορεί να πηγαίνει, να μην μπορεί να πηγαίνει. Δεν ξέρω, πείτε μου αν έχετε μια απάντηση. Τι το κάνω εγώ αυτό το θέμα, το βγάζω, δεν το βγάζω, ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

Χαίρετε και αγαλιάστε, κυρίες και κύριοι, κατά πρώτον ευχαριστίες στην διεύθυνση του σταθμού για την κατανόηση. Είμαι στον δρόμο περίπου 2 ώρες από την ώρα που έφυγα από τα βόρεια της Αττικής, ακούγοντας ραδιόφωνα. Πρέπει να πω ότι η πρώτη είδηση σε πολλά από αυτά ήταν το μπλοκάρισμα στην Εθνική Οδό. Φαίνεται ότι υπήρχαν τρακαρίσματα στην καθοδό, οπότε καλησπέρα σε όσες και όσους είστε κολλησμένοι στην κίνηση. Και στην άνοδο τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα, αν και το τρακάρισμα που είχε γίνει στο ύψος των 3 γεφυρών μαζεύτηκε από το οδοστρωμά, οπότε φαίνεται ότι ξεμπουκώνουν τα πράγματα. Ξανά συγγνώμη στους ακροατές που περιμένατε ότι θα μπούμε ακριβώς στην ώρα μας. Είχαμε μια 6-7 λεπτή καθυστέρηση και θερμές ευχαριστίες στην διεύθυνση για την κατανόηση και τη διευκόλυνση. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να συνεκπέμπουμε τον κύριο Θοδωρή Μπαρμπαρή. Και ιδιαίτερη χαρά διότι ξέρει τα πόδια του κιόλας από πολύ ενδιαφέροντα είδη μουσικής. Για κάποιο λόγο το βράδυ, γράφοντας για το Brussels Signal, πρέπει να σας πω ότι έβαλα να παίζει ένα playlist των Led Zeppelin και ανελογίσθην ότι δεν έχουμε σοβαρά ασχοληθεί με αυτήν εδώ την μπάντα από τούτο εδώ το βήμα. Τουλάχιστον αυτήν την αίσθηση έχω. Της Κίνας τα καμώματα, για να δούμε τι πρόκειται να βγει από την όλη ιστορία. Εκεί είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό και ένα τεράστιο ερωτηματικό διότι πολλοί τη βλέπουν ως αντίβαρο ουσιαστικά στην αυξημένη εξαλωσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών και της ηγεσίας. Εκεί να δείχνει να είναι μια δύναμη σταθερή, από την άλλη είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της ανελευθερίας και αυτό δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε, δεν μπορούμε να το καταπιούμε, δεν μπορούμε να το φάμε έτσι απλά. Επίσης η Κίνα είναι η χώρα η οποία έχει απειλήσει και η οποία έχει τραυματίσει περισσότερο την ευρωπαϊκή βιομηχανία με τα πολεμικά και ειδικά μέσα στα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό το οποίο γίνεται στην Γερμανία με τις δουλειές, εκατοντάδες χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, κυρίως σε βιομηχανίες και σε αγορές όπως είναι αυτές του αυτοκινήτου ή των ηλεκτρονικών ή των επαναφορτιζόμενων ή. Βάλε και τις σπανίες γιες, βάλε το ένα, βάλε το άλλο, βάλε το τρίτο. Προσπαθεί βεβαίως η Ευρώπη να βρει μια εναλλακτική μέσω της Ινδίας. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, η μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη, ασχετά τώρα για το πώς η δημοκρατία γενικώς και στην Δύση είναι ένα εκφυλισμένο πολίτευμα, αλλά τουλάχιστον, ξέρεις, στην Ινδία δεν βγαίνεις από το δρόμο σου να σε παίρνουν 50.000 κάμερες ανά πάσα ώρα και στιγμή και να μπορούν να σε αναγνωρίσουν πλέον όχι από το πρόσωπό σου, όχι από χαρακτηριστικά πρόσωπα, από την περπατησιά, φίλε, αν έχεις τον Θεό σου. Δηλαδή δεν πληρώνεις, ξέρω εγώ, μία κλίση, σε πιάνουν την ώρα ακριβώς που περνάς. Ή μάλλον όχι, δεν πληρώνεις μία κλίση. Περνάς τον δρόμο απέναντι και δεν περνάς από τη διάβαση, σε πιάνουν από την περπατησιά σου, στέλνουν την κλίση. Και μάλιστα σε μεγάλες οθόνες στις γειτονιές, στις πόλεις της Κίνας, προβάλλεται και το πρόσωπό σου, ώστε να γνωρίζουν όλοι και να εξευτελίζεσαι και να διασύρεσαι το γεγονός ότι πέρασες στο δρόμο από εκεί που δεν έπρεπε. Και ξέρεις, αυτό είναι το καλό σενάριο, διότι το αδίκημα του να περάσεις τον δρόμο από εκεί που δεν έπρεπε, ναι μεν είναι αντικομμουνιστικό, μην ξεχνάμε και τις ιδεολογικές μας καταβολές, ναι είναι αντικομμουνιστικό επειδή σπάει ουσιαστικά την σκληρή ομοιομορφία, από την άλλη υπάρχουν άλλα πάρα πολύ χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι μπήκαμε εκεί με Κίνα, λόγω και της φαντασμαγορικής υποδοχής που επεφύλαξαν στον πρόεδρο Τραμπ. Βεβαίως δεν πήγε ο ίδιος ο Σι Τζινπινγκ να τον υποδεχθεί από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Όπου τώρα θυμήθηκα τρεις χάριτες, βρέφος ήσουν, αλλά τότε που ο Βαλαβανίδης έκανε τον ποιητή, τον κουλτουριάρη, δεν θυμάμαι πια από τις τρεις αδελφές, είχε έτσι τσιμπηθεί μαζί του και είχε πει εκείνο το θρυλικό «Έρχομαι από το Πεκίνο και σου φέρνω από εκείνο».

Όχι ξανά τον Ted Nugent, αλλά επειδή χθες το βράδυ έβαλα αυτή την playlist με τους Led Zeppelin, νομίζω ότι έχω φέρει υλικό και έχουμε στην μπάνκα του σταθμού αρκετό από Led Zeppelin, εάν δεν κάνω λάθος. Οπότε αισθάνσου το ελεύθερο να παίξεις όπως θέλεις, διότι σήμερα δίνω το τηλέφωνο 210-71-08-000. Είμαστε λίγο πιο ανάλαφροι από χθες, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή χθες πέσαμε πάνω σε εκείνο το ψυχοπλάκωμα της είδησης για τα 17χρονα κορίτσια. Βάλε και το μπάχαλο, κυριολεκτικός δε μπάχαλο, το οποίο εξακολουθεί να βασιλεύει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Βάλε το να βάλε τα άλλο. Χθες ήταν μια εκπομπή βαρύθιμη, για να χρησιμοποιήσω την ορθή ελληνική και ακριβή λέξη. Σήμερα λίγο πιο αναλαφρή, αλλά με τρομερή επικαιρότητα, και όχι μόνο αυτά τα οποία πρόκειται να διαβάσετε στα συστημικά μέσα, αλλά αυτά τα οποία, για παράδειγμα, θα διαβάσετε και αλλού. Θα διαβάσετε στο One Voice, θα διαβάσετε στο Μακελιό, θα διαβάσετε στο meaculpa.gr, το οποίο το έχω ανοιχτό μπροστά μου.

1969. Καλλιτέχνης βεβαίως η Led Zeppelin, από το ομώνυμο άλμπουμ Led Zeppelin. Το Led Zeppelin, ξέρεις πως βγήκε ως όνομα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τον Keith Moon, τον ξέρεις? Keith Moon είναι ο ντράμερ των The Who. Κάποιοι θεωρούν ότι ο Keith Moon ήταν ο σημαντικότερος ντράμερ εκείνης της περίοδου. Κατά κοινή ομολογία, ο κορυφαίος ντράμερ όλων των εποχών στη rock and roll είναι ο John Bonham, τον Led Zeppelin. Είναι δύο-τρεις σκάλες πάνω από άλλους και σε τεχνική και σε δημιουργικότητα, ειδικά για εκείνη την εποχή. Όμως αυτά τα παλικάρια, οι Led Zeppelin, πιο πριν είχαν υπάρξει και σε άλλα συγκρότηματα, όπως για παράδειγμα ο Jimmy Page είχε συνυπάρξει με τον Eric Clapton. Όχι στους Cream, στους Yardbirds, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί σε κάποια στιγμή έχουν βγει και πίνουν τα ποτά τους. Ο Jimmy Page ετοιμάζεται να φτιάξει μια καινούρια μπάντα και κάθεται εκεί, νομίζω ότι είναι μαζί με τον Robert Plant, έχουν συναντηθεί, αρχίζουν να ψυχανεμίζονται το γεγονός ότι μπορεί να κάνουν κάτι το οποίο ίσως και να μείνει ιστορικό στην παγκόσμια μουσική διαδρομή. Και είναι και ο Keith Moon στην παρέα, όπου γυρνάνε και λένε, μάλλον γυρνάνε οι υπόλοιποι και ρωτάνε τον Jimmy Page και λέει, πώς θα την πει στην μπάντα, και άκου τώρα σας παρακαλώ, γυρνάει και λέει, νομίζω λέει σκέφτομαι να την πω The New Yardbirds, δηλαδή οι νέοι Yardbirds. Υπήρχε η μπάντα των Yardbirds, ακόμα έχει ορισμένα σχετικώς αναγνωρίσιμα κομμάτια, mid-late London 60s, οπότε το ακούει αυτό ο Keith Moon και λέει, well this will go down like Led Zeppelin, το οποίο σημαίνει ότι αυτό, λέει, θα κατακριμνιστεί, θα σκάσει, δηλαδή δεν θα πάει ψηλά. Το ακριβώς αντίθετο, θα βυθιστεί, λέει, αυτό το πράγμα, σαν Zeppelin είναι το αερόστατο, ας πούμε, στην καθομιλουμένη. Μία λέξη για το αερόστατο, το αερόπλιο, αυτό το αερόπλιο, LED, είναι το μολύβι. Λέει, αυτό, λέει, θα πάει όσο ψηλά μπορεί να πάει ένα αερόστατο από μολύβι. LED Zeppelin, όπου το LED δεν γράφεται LED όπως το γράφουν οι LED Zeppelin, γράφεται LEAD, το κανονικό από το. Αλλά τους άρεσε τόσο πολύ που τελικώς είπανε την μπάντα τους Led Zeppelin από αυτό το καλαμπούρι του Keith Moon. Fun fact, αλλά όχι και τόσο fun για αυτούς, διότι η αλήθεια είναι ότι τους κόστησε τη ζωή τους, και ο Keith Moon και ο drummer των Led Zeppelin είχαν παρεμφερές τέλος, που θυμίζει λίγο και το τέλος του πρώτου τραγουδιστή των AC/DC. Overdose και αναρρόφηση ουσιαστικά, μετά από νύχτες, σερή νύχτες, δεν ξέρω και εγώ, κρεπάλεις, έπεσαν να κοιμηθούν και δεν ξύπνησαν ποτέ. Γεια σου, λέει, φιλαράκι, ο Ζαγοραίος, λέει, το έχει πει το Πεκίνο. Υπάρχει κομμάτι που λέγεται το Πεκίνο και σου φέρνω από εκείνο. Μιλάς τώρα σοβαρά. Γεια σου, Νίκο, υπέροχε φίλε μου. Καλησπέρα και σε σένα. Γιατί ο Έλληνας εργαζόμενος είναι σήμερα φτωχότερος από την εποχή των μνημονίων? Τι, έχουμε ήδη οι τηλεφωνικές γραμμές. Άκου να δεις. Μάλιστα, και δεν το είχα πει καν. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα από την αρχή της εκπομπής. Δεν έχω κανονισμένο καλεσμένο. Είχα διάθεση, η αλήθεια είναι, να ακούσουμε μουσικές και να τα πούμε. Επίσης, θέλω να σας πω κάτι, επειδή μου το επεσήμαναν χθες προχθές. Το κομμάτι αυτό είναι ξεκάθαρο blues. Και για όποιον παρακολουθεί και τις Παρασκευές, μια σειρά εκπομπών αφιερωματικές σε είδη μουσικής που κάνουμε, οι εκπομπές για παράδειγμα για την ιστορία των blues, αναφέρονται ξεκάθαρα και στο πώς επηρέασαν την rock and roll. Gallows Paul, δηλαδή ο στήλος της αγχώνης, η κρεμάλα, ρε παιδιά, ο στήλος της αγχώνης, άσε μας, ρε μπό, δεν είναι.

κομμάτι αυτό είναι περισσότερο παραδοσιακό. Είναι, ξέρεις, σαν αμερικανικά νησιώτικα του Νότου. Είναι σαν τον Ντάρι Ντάρι στο γυαλόπε του Νιγλάρη, αλλά σε αμερικανικό Νότο και 1800 φεύγα. Ενδιαφέρον, διότι δεν είναι νέγρικο blues, είναι, πώς να το πω, λευκό παραδοσιακό. Περίπου σαν το Whiskey in the Jar, μπορεί να έχει και τίποτα ιρλανδικές ρίζες.

όλο το story είναι το πώς γλιτώνεις μια κοπέλα που είναι έτοιμη να την κρεμάσουν. Δηλαδή είναι έτοιμη να κρεμάσουν μια παρθένα κιόλας. Made from a Gallows Pole. Τρένο το πάει όμως, ε. Λοιπόν, και ακούω ότι αυτή είναι η οικονομική είδηση προλίγου. Να σας πω ότι επειδή η απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ικτρή, τελικώς ό,τι μείνει λέει από το Ταμείο Ανάκαμψης θα το δανειστεί η Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα και θα το κάνει εκείνη οικονομικά προϊόντα. Δεν νομίζεις, δεν ξέρουνε. Όμως, να σας διαβάσω ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Κολεΐδη που λέει ότι ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να αυτοσυγχαίρεται για ρυθμούς ανάπτυξης και επενδυτικές βαθμίδες, η πραγματικότητα που βιώνει ο Έλληνας πολίτης, το σούπερ μάρκετ και το οικογενειακό τραπέζι είναι μια εικόνα οικονομικής εξαθλίωσης. Η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ 2016 και 2026 αποκαλύπτει όχι μια πικρή αλήθεια, μια μαύρη και άραχνη αλήθεια. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει καταβαραθρωθεί. Αύξηση μισθών είναι ένα κακόγουστο αστείο και η πραγματικότητα είναι το τσουνάμι της ακρίβειας. Άκου τώρα σε παρακαλώ.

0: 1970 το τραγούδι, επί επαναστάσεως, εδώ από το άλμπουμ Led Zeppelin 3. Λοιπόν, σου λέει η κυβέρνηση για παράδειγμα, ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός από τα 586, λέει, πάει στα 920. 586 ήταν το 2016, 920 τώρα. Λοιπόν, ονομαστική αύξηση 57%. Άκου όμως τώρα να δεις πόσο έχουν αυξηθεί τα είδη πρώτης ανάγκης. Με διπλάσιους και τριπλάσιους, να το πάρει το ποτάμι, ρυθμούς, καθιστώντας τον πολίτη όχι πλουσιότερο με τον βασικό μισθό, αλλά δραματικά φτωχότερο. Μοσχάρι. Μοσχάρι, παρακαλώ πολύ. Τιμή 2016, 8 ευρώ το κιλό. Τιμή 2026, 18 ευρώ το κιλό. Πραγματική αύξηση 125%. Ελαιόλαδο. Πόσο το παίρναμε το 2016? 5,5 ευρώ το λίτρο. Πόσο το παίρνουμε τώρα? 16,5 ευρώ το λίτρο. Συν 200%. Πάμε σε ένα πιτόγυρο. Την πέτρα του σκανδάλου της διαφωνίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Καλησπερίζω την όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εκεί το λέτε σάντουιτς. Ή τυλιχτό, νομίζω. Εμείς εδώ πέρα ακόμα το λέμε σουβλάκι. Επικρατεί και το πιτόγυρο. Καταλάβαμε όλοι γιατί μιλάμε. Ωραία πιτούλα, εγώ πάντα την προτείνω λαδωμένη, αλλιώς κάνετε μισή δουλειά, και μέσα είτε καλαμάκι, είτε μπιφτέκι, είτε κεμπάπ, είτε γύρος. Θες λουκάνικο, είσαι τέτοιος Μερακλής, να σου βάλω και λουκάνικο και σάλτσα να γλιστράει. Ομορφάντρα μου, πόσο το παίρνες αυτό παλιά? 2,2 ευρώ το 2016. Τσίπρα είχες νεμπέν και πάνω τον καμένο, αλλά πήγαινες, ρε παιδί μου, και μπορούσες με 5 ευρώ να πάρεις 2 πιτόγυρα. Πόσο το παίρνεις τώρα? 4,7. Δηλαδή, με 5 ευρώ παίρνεις ένα πιτόγυρο και ούτε μισό αναψυκτικό. Δεν σου μένει ούτε για κόλλα. Αύξηση 123%. Φέτα 7,5 το κιλό το 2006. Τώρα 13, 14, 15 ευρώ έχω δει φέτα. Σχεδόν 100% αύξηση. Ψωμί. Η φραντζόλα, ρε παιδιά, το φραντζολάκι. Ένα φραντζολάκι ψωμί. Ούτε ένα ευρώ δεν είχε το 2016. Λέει κάτι πάνω από μισό ευρώ, 0,7. Σύμφωνα με τα στοιχεία. 1,3 σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα. Θες ένα πεντακοσάρικο, ρε φίλε, για να πάρεις μια φρατζόλα ψωμί? Ένα πεντακοσάρικο, πηγαίναμε 50 ευρώ, 50 δραχμές. Θα πάει και 50 ευρώ. 86% αύξηση. Και η αύξηση του μισθού 57%. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε μέσα, πρέπει να το πούμε αυτό, και τα ενοικία, τα οποία είναι πλέον σε άλλο πλανήτη. Έχουν φύγει οι αυξήσεις από το ύψος που μπορείς να δεις με γυμνό μάτι, διαγυμνό φθαλμό. Έχουν φύγει, έχουν τρυπήσει την στρατόσφαιρα, την ιονόσφαιρα, έχουν βγει στο διάστημα και κατευθύνονται προς άλλο πλανήτη τα νίκια. Συνεπώς, για ποια, πώς το λένε, αύξηση μιλάμε? Συν τις άλλες δε, και οποιαδήποτε αύξηση του βασικού μισθού, ποιος την πληρώνει τελικά? Την πληρώνει ο εργοδότης, θέλω να σας πω. Δηλαδή, αν εγώ έχω 3 εργαζομένους και σας λέω ένα παράδειγμα το οποίο με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, αλλά δεν σας λέω περισσότερα γι' αυτό. Αν έχω 3 εργαζομένους στους οποίους δίνω έναν βασικό μισθό, από τις τελευταίες αυξήσεις μου ανεβαίνει τόσο πολύ το εργασιακό κόστος, διότι μου ανεβαίνει και το κόστος ασφάλισης, μου ανεβαίνουν και όλα τα παρελκόμενα. Δηλαδή, για να δώσω σε έναν άνθρωπο 900 τόσα ευρώ, εγώ πρέπει να πληρώνω 1.700 τόσα. Τα διπλά ως εργοδότης. Και όσο μου ανεβάζουν, τόσο βεβαίως ανεβάζουν και τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να πληρώνω. Εν τω μεταξύ, η χυδαιότητα είναι ότι και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει 900 τόσα πρέπει να πληρώνει για τα ίδια πράγματα για τα οποία πληρώνει και ο εργοδότης. Κοινωνικές ασφαλίσεις, ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις. Καλά, μην πούμε τώρα για φορές αλληλεγγύης και διάφορα άλλα τέτοια, κομμουνιστικότατα. Λοιπόν, ως εκ τούτου, τι θα μου κάνει εμένα? Θα με φέρει στο εξαιρετικά δυσάρεστο σημείο να πρέπει να απολύσω κάποιον. Έτσι δεν είναι? Διότι εάν για κάθε έναν μου αυξάνεις το μισθολογικό κόστος 200-300 ευρώ τελικώς στο σύνολο, 200-300 επί 3 μου πλησιάζει το χιλιάρικο. Και άμα είμαι μια επιχείρηση η οποία βγαίνει ή δεν βγαίνει, διότι περισσότερες επιχειρήσεις δεν βγαίνουν. Πρέπει να σας πω ότι προσφάτως εγώ έκλεισα μια επιχείρηση με ρούχα. Οικογενειακή, σε παραδοσιακή γειτονιά και αγορά της Αθήνας, όπου κλείνει το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Το ένα μαγαζί μετά το άλλο κυριολεκτικώς. Μετάλλικα, Μπακάλικα, Kill the Mall, που έγραφε ένα φοβερό meme. Όχι Μετάλλικα, Μπακάλικα, και όχι Kill them all, Kill the Mall. Αλλά τελικά το mall είναι που σκοτώνει τα μικρά. Τα mall είναι που σκοτώνουν τα μικρά. Πήγαινε μέχρι τη Νέα Ιωνία να δεις λουκέτο, λουκέτο, λουκέτο, λουκέτο, λουκέτο. Μεταξύ άλλων γιατί. Διότι εκεί που χρειάζεσαι, για παράδειγμα, για να τρέξει ένα μαγαζί δύο εργαζομένους ή τρεις εργαζομένους, βάλε και τα Σαββατοκύριακα, βάλε και τις αργίες που δουλεύουν, βάλε το ένα, βάλε το άλλο, βάλε το τρίτο. Δεν χρειάζεσαι τρεις ανθρώπους να δουλεύουν σε ένα μαγαζί. Χρειάζεσαι. Άμα σου ανεβάζει διαρκώς και σου κοτσάρει άλλο ένα χιλιάρικο, έτσι γιατί δεν τα πληρώνει αυτός. Είναι τόσο απλό, είναι φοβερό. Βγαίνει, κάνει κηδεία με ξένα κόλυβα. Τον ΛΟΑΤΚΙ με ξένο ποπό, που λέει και ο σοφός λαός. Μα μου το αύξησε ένα χιλιάρικο, τι θα κάνω, θα διώξω τον ένα από τους τρεις. Θα σου ανεβάσω την ανεργία. Και τον δείκτη πίεσης και δυστυχίας. Θέλω εγώ να μείνει κάποιος χωρίς δουλειά, να μην μπορεί να πάει στο σπίτι και να βάλει ένα πιάτο πάνω στο φαΐ, και ποιον θα απολύσεις. Για περίμενε τώρα εδώ πέρα, ποιον θα απολύσεις. Έχεις για παράδειγμα, τυχαίο παράδειγμα, μία κυρία η οποία έχει ένα-δυο παιδιά, έναν κύριο ο οποίος έχει ένα-δυο παιδιά και έναν νεότερο κύριο ή μια νεότερη κυρία που δεν έχει ανοίξει ακόμα σπιτικό. Επειδή λυπάζε τα παιδάκια των οικογενειαρχών, καταστρέφεις και χαντακώνεις τη ζωή του νεότερου. Για να μην έχεις δηλαδή την τύψη, ποιον θα απολύσεις. Θα πάει αυτός αύριο στο σπίτι και θα πει «Δεν μπορώ να βάλω κατσαρόλα πάνω στο φαΐ» και τα παιδάκια θα τον κοιτάνε με τα μεγάλα τους μάτια και θα λένε «Μπαμπά, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μια σοκολάτα». Θα πεις στον νεότερο, κατά κανόνα, «Με συγχωρείς πολύ, αυτό εσύ δεν έχεις υποχρεώσεις και τι θα κάνεις έτσι, θα συνεχίσεις την θανάτωση του έθνους». Το έθνος θανατώνεται καθώς μιλάμε. 120.000 παιδιά πήγανε στο σχολείο πριν από 10 χρόνια, 70.000, τα μισά, και περνάνε όλα αυτά στον ντούκου. Δεν μας απασχολούν, δεν μας νοιάζουν, δεν μας κόφτουν, σχεδόν δεν μας αγγίζουν και ασχολούμαστε, άκου τώρα σε παρακαλώ, πολύ καλά να είναι ο άνθρωπος, άμα μπείτε σήμερα θα δείτε ότι μακράν νούμερο ένα είδηση στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτό το κακόμοιρο παλικάρι στο Survivor που τον πήραν οι προπέλες. Όμως, ειλικρινώς, άμα μπεις στα 3, 4, 5 κορυφαία site της χώρας, που είναι κορυφαία κιόλας επειδή αναπτύσσονται και αναπτύσσονται επειδή παίρνουν την κρατική διαφήμιση σε σκανδαλώδη μεγέθη. Έτσι μπορώ κι εγώ που λέει ο λόγος. Η μία στις τρεις ειδήσεις, τουλάχιστον στο αρχικό σκρολάρισμα που κάνεις, μπαίνεις μέσα και βλέπεις ειδήσεις. Η μία στις τρεις ειδήσεις, στην πρώτη σελίδα και ψηλά-ψηλά, έχει να κάνει με αυτό το παλικάρι, το οποίο είχε το ατύχημα στο πλαίσιο του Survivor στον Άγιο Δομήνικο. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Δεν προλαβαίνω κιόλας, ακόμα κι αν είχα τη διαστροφή να κάτσω να τα χαζέψω λίγο. Δεν προλαβαίνω. Δόξα τω Θεώ. Και στην Ελλάδα γίνεται βεβαίως του κουτρούλι ο γάμος. Α, οπλισμένα πλέον τα F-16 της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ήρεμα νερά κατά τα άλλα. Εντάξει, το πάνε τρένο, σκηνή κορδόνι, συγκεκριμένα κέντρα και παράκεντρα, ουσιαστικά να αντικαταστήσουν το Μητσοτάκι με το Δένδια. Κυριολεκτικός δε από το κακό στο χειρότερο. Εγώ ακούω διαρκώς κιόλας ότι είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει το κόμμα. Όλοι όσοι είναι παρικούντες στην Σαμαρική Ιερουσαλήμ, όλοι το ίδιο πράγμα λένε, πανέτοιμοι είμαστε, plug and play, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, με το χέρι στο κουμπί. Α, πάρα πολύ ωραία. Να μας πούνε όμως, εάν, επειδή διακηρυγμένος στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, εάν αυτός ο διακηρυγμένος στόχος έχει και ένα δεύτερο σκέλος, το οποίο θα ήταν δωρονάδωρον δηλαδή, είναι να πέσει ο Μητσοτάκης και να ανέβει ο Δένδιας. Και το ερώτημα το οποίο εγώ θα θέσω σε όλους όσοι σκέπτονται να πλαισιώσουν ένα τέτοιο εγχείρημα, είναι ξεκάθαρο. Υπήρξες καθηγητής 30 χρόνια ή υπήρξες στρατιωτικός 30 χρόνια, ούτως ώστε να εξυπηρετήσεις τους βαθύτερους σχεδιασμούς κέντρων που θέλουν να ελέγχουν τον ελληνισμό, και θα δώσεις το όποιο ειδικό βάρος της διαδρομής και της πορείας σου για να γίνεις ένα σκαλοπατάκι για να σε πατήσει ο Δένδιας και να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, εφαρμόζοντας τις ίδιες και χειρότερες ατζέντες. Να μην ξεχνάμε σε ποια κέντρα είναι υπόλογος ο Νίκος Δένδιας. Απλά ρωτώ. Κατά τα άλλα, ήρεμα νερά. Τρία ζεύγη μαχητικών εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο. Δύο από τα F-16 έφεραν οπλισμό σήμερα. Πρακτική η οποία παραπέμπει σε τακτικές περασμένων ετών, και αυξάνει βεβαίως τον κίνδυνο ατυχήματος ή θερμού επεισοδίου. Και επίσης, δύο μη επανδρομένα UAVs μας παραβιάζουν οι Ουκρανοί στη θάλασσα, αν μας παραβιάσουν λίγο και οι Τούρκοι στον αέρα. Τελικά μάλλον το γουστάρουμε και όλα, έχουμε περάσει και τα σχετικά νομοσχέδια. Αυτό. Να κάνουμε και ένα παιδάκι με τους Τούρκους, καθώς μας παραβιάζουν. Να πάρουμε τους Ουκρανούς για παρένθετη μητέρα. Κοινή ατζέντα είναι, άμα το σκεφτείς. Να πω τώρα πού. Νότιο-Ανατολικό κυρίως και Βορειο-Ανατολικό Αιγαίο. Και η τουρκική πυραβλάκατος παρενοχλεί το ερευνητικό, το οποίο ποντίζει η οπτική ίνα. Παρενεύει η φρεγάτα Ανδρίας. Φοβερή η ιστορία του ονόματος φρεγάτας Ανδρίας. Να πούμε ότι ο Ανδρίας ήταν το αντιτορπιλικό, το οποίο συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις, νομίζω το 1942 στα Δωδεκάνησα, προσέκρουσε σε νάρκη και διαλύθηκε όλη του η πλώρη και κατάφερε χωρίς πλώρη να επιστρέψει στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με κυβερνήτη τον Τούμπα, εάν δεν κάνω λάθος. Μετά νομίζω έγινε και Αγέν. Ας πω μια πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τηλεφωνική μου γραμμή, τι κάνετε?
1: Γεια,
0: yeah, καλησπέρα. Νικολάη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Είσαι ο άνθρωπός μου, θέλω να μου πεις γιατί πρέπει να φοβόμαστε την Κίνα, αδελφέ.
1: Εγώ να σου πω.
0: Ναι.
1: Το είπες μου, το είπες ο ίδιος, το είπες πάρα πολύ καλά.
0: Με ενδιαφέρει, άκου λίγο, θα σου πω το εξής. Θα σου το πω από πριν κιόλας. Εάν δεν έχεις αντίρρηση, η ώρα είναι και 47, θα πάμε μέχρι τις 7 μαζί και θέλω, επειδή είσαι από τους ανθρώπους που δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερους για να μου εξηγήσουν γιατί η Κίνα πρέπει να μας τρομάζει, Νίκο.
1: Κοίταξε, εμένα άρχισε να τρομάζει από το 2020. Έτσι, από το Μάρτιο του 2020, που ήταν για μένα φανερό αποδιέστηση, μετά το επιβεβαίωσα και διαβάζοντας και μεταφράζοντας άρθρα, ότι η Κίνα έχει οργανώσει το παγκόσμιο κλείδωμα άλλου του πλανήτη, από το οποίο γλίτωσαν ελάχιστες χώρες, στην Ευρώπη μόνο η Σουηδία, η οποία είχε τελικά παρεμπιπτόντως και το χαμηλότερο ποσοστό νεκρών παγκοσμίως. Δηλαδή ήταν τόσο φοβερή χολέρα αυτός ο κορονοϊός και τόσο σωτήριες και επιστημονικές ουλοκυτοθεραπείες με τη Τσάινα, που η μόνη χώρα που δεν έκανε είχε τη χαμηλότερη σεισμότητα στον πλανήτη. Για τέτοιο παπά μιλάμε, τέτοιο παπατζιλίκι. Έτσι. Λοιπόν, άρχισα να με τρομάζει από το 2020. Είναι ουσιαστικά, εντάξει, το ξέρουν όλοι, είναι η μεγαλύτερη κομμουνιστική δικτατορία στον πλανήτη, που υπήρξε ποτέ κιόλας, ούτε η Σοβιετική Ένωση δεν έχει τόσο πληθυσμό και τόσους πόρους. Mm-hmm. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Δεν το οργάνωσε μόνη της. Επειδή έχει αρκετά κεφάλαια και είναι αδίστακτη αυτή που κυβερνά ο Xi Jinping, ειδικά έχει χρηματοδοτήσει, νομίζω εσύ το έλεγες, την Ευρώπη από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι τη Νότια Αφρική. Εσύ το έλεγες.
0: Για τις υποδομές.
1: Εσύ το έλεγες. Για όλα. Έχει δωροδοκεί πολιτικούς, δωροδοκεί πανεπιστήμια, δωροδοκεί μέσα ενημέρωσης, έτσι. Εμένα μου άνοιξε τα μάτια για το ρόλο της Κίνας ένας φοβερός ερευνητικός δημοσιογράφος και δικηγόρος, νομικός Αμερικάνος, ο Μάικλ Σάγκερ, ο οποίος έχει χαθεί τώρα. Τον είχαν βγάλει από το Twitter και είχε φτιάξει Substack. Και είχε γράψει ένα άρθρο, το πρώτο το άρθρο που έγραψε, το έγραψε το Σεπτέμβριο του 2020, και είχα συγκλονιστεί όταν τον διάβασα. Περιέγραφε ακριβώς πώς το οργάνωσε η Κίνα αυτό το πράγμα. Έτσι. Με τι κολοσσιαία προσπάθεια προπαγάνδας ήταν αυτή που κατάφερε να βγάλει σε πέρας, ας πούμε. Ήταν απίστευτο πώς μπόρεσαν και το έκαναν, ρε παιδί μου. Πώς μπόρεσαν και παρέσει να... Όχι ένα και δυο, όλους τους πολιτικούς του πλανήτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Πώς το καταφέραν. Δηλαδή, αν μπόρεσε και έκανε αυτό η Κίνα, μαζί βέβαια με την... με την ευγενική κοροϊδία των ΣΥΡΙΖΟ Democrats, που είναι κατ' εμέ παράρτημα του ΚΚΚΕΝΑΣ. Για μένα τώρα αυτό είναι αυθαίρετη δικιά μου γνώμη, δεν έχω αποδείξει γι' αυτό.
0: Αυθαίρετη, ξαφθαίρετη, είναι κάτι το οποίο αξίζει να ακούγεται.
1: Ναι, όπως είναι επίσης και οι Βρυξέλλες, αυτή είναι διπλό τέτοιο, τα παίρνουν και από την Κίνα και από το Ισλάμ.
0: Έτσι, κατάρρευσα μούτρα μας.
1: Ναι. Και ο συνδετικός κρίκος του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το ΒΕΦ, με του γνωστού φρικιού του Κλάους Βάμπ. Τον ακούς και σηκώνει την πέτσα, να πούμε, έτσι πως μιλάει.
0: Έφυγε βέβαια, αλλά έχουν αναλάβει οι επίγονοι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άξονας με προεξάρχουσα την Κίνα έκανε αυτό που έκανε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, μεγαλύτερο έγκλημα και πιο σατανικό, ρε παιδί. Δηλαδή, εγώ απορώ... Πώς το κατάφερε, παιδί μου, πώς δεν στράβωσε κάπου αυτό το πράγμα, πώς το έφερε σε πέρας, άψογα, έτσι, άψογα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Από τότε λοιπόν άρχισα να τη φοβάμαι την Κίνα και να τρομάζω για το τι μπορεί να κάνει, αφού κατόρθωσε και έκανε αυτό και μάλιστα η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, ούτε θα πάρει χαμπάρι ποτέ, τι έγινε. Ποτέ. Γιατί λένε ότι η αλήθεια βγαίνει πάντα στο φως. Ποτέ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει νομοτέλεια.
0: Σε αυτό κι αν έχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό το η αλήθεια πάντοτε κερδίζει, η αδέκαστη ιστορία. Ναι. Ποια αδέκαστη ιστορία, ρε. Τι λέτε τώρα. Αστειεύεστε.
1: Τέλος πάντων, τα λέω και. Πώς το λέμε, έχω άγχος έτσι κι αλλιώς. Σαν προσωπικότητα, αλλά τα λέω και αγχώνομαι διπλά.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου, μια χαρά που το πας. Εύληπτος, κατανοητός, απλός. Σαφής, ρητός, τι θέλω να σου πω κι άλλα, να σε φτιάξω.
1: Όχι, εντάξει. Η μόνη χαραμάδα ισοδοξίας ήταν ότι ξεκουμπιστήκαν οι ΣΥΡΙΖΟΝΤΕΜΟΚΡΑΤΣ που είχαν κερδίσει με νοθρία τις εκλογές. Α, παρεμπιπτόντος, ένας λόγος για τον οποίο έγιναν τα lockdown την χρονική περίοδο που έγιναν ήταν και για να πέσει ο Τραμπ. Και μπορώ να υπερηφανευτώ ότι ήμουν ίσως ο πρώτος άνθρωπος στο διαδίκτυο που το είχε ψηλιαστεί και το είχε γράψει αυτό δημοσίως το Μάρτιο του 20. Το Μάρτιο του 20. Έτσι. Και εγώ χρόνια μετά έπεσε στα χέρια μου και το μετέφρασα ένα άρθρο από το Brownstone Institute που είναι από τα καλύτερα φιλελεύθερα think tank, δηλαδή μετά το. Που ειδικεύεται σε αυτό το πράγμα, σε αυτό που έγινε με τα lockdown και τα apartheid. Έτσι. Που είναι συγκλονιστικό, δηλαδή θα στο στείλω αν σε ενδιαφέρει, είναι αρκετά μεγάλο βέβαια, αλλά ο τίτλος του είναι «Ο ταλαντούχος κύριος Πότιγκερ».
0: Okay.
1: Πώς, αυτός ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών την περίοδο των lockdown. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, και το γράφει πάλι ο Μάικλ Σέγκερ, το άρθρο, το υπογράφει.
0: Βαθύ δημοκράτ.
1: Ήταν πράκτορας της Κίνας και δεν ήταν ακριβώς δημοκράτης. Το έπαιζε ακομμάτιστος.
0: Okay.
1: Εντάξει, είχε χωθεί μέσα, είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Κίνα, έτσι, ως στρατιωτικός, μετά έκανε αλλαγή καριέρας, ξαφνικά ανελήφθηκε, ας πούμε, στις μυστικές υπηρεσίες και έπεισε, δημιούργησε ένα δίκτυο ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο Φάουτσι και η Μία Μπέρκς, που είναι συνάδελφος του Φάουτσι, που δεν φαινόταν πολύ, αλλά αυτή έκανε κουμάντο, έτσι, και ο Φάουτσι βέβαια, και διάφορους άλλους. Έφτιαξε λοιπόν μια ομάδα που πείσανε τον Τραμπ, τον κοροϊδέψανε, ότι πρόκειται για ένα φοβερό και τρομερό ιό, με μεγάλη χολέρα, που μας στέλνει η Κίνα για να μας εξοντώσει, και πρέπει να κάνουμε lockdown και επειγόντως μετά να κάνουμε ενέσεις όλοι, να βαράμε ενέσεις. Γιατί είναι τόσο φοβερή αυτή η χολέρα. Τον πείσανε τον άνθρωπο. Και αυτός την πάτησε, γι' αυτό τώρα δεν μπορεί να κάνει πολλά ο ίδιος. Ο Κένεντι, που δεν την πάτησε, που έχει μυαλό και έχει γράψει και βιβλία για το θέμα, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο Τραμπ δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί την έχει πατήσει ο ίδιος. Και με τα lockdown που στην αρχή τα επικρότησε, ας πούμε.
0: Κόσμος πολύ την πάτησε παντός, ναι, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ. Οι περισσότεροι την πατήσανε. Οι περισσότεροι την πατήσανε και νομίζανε ότι πρόκειται για χολέρα. Και αυτό το πράγμα θα μας κυνηγάει. Εγώ σου λέω ότι ήταν χολέρα. Έτσι. Ότι δεν είχε 0,15% θνησιμότητα, ότι είχε 5% όσο είχε η Ισπανική γρήπη. Για να δώσω μια τάξη μεγέθους. Η κοινή γρήπη έχει 0,10 κατά μέσο όρο. Κατά μέσο όρο. Δηλαδή υπάρχουν χρονιές όπως το 2017 που είχε πάλι 0. Και αυτή 0,15 όσο ο κορονοϊός. Η Ισπανική γρήπη είχε 3-5%. Και θέλανε να μας πείσουν ότι το 0,15 είναι πιο κοντά στο 5 παρά στο 0,10. Αυτό μας πείσανε. Πείσανε τον κόσμο δηλαδή. Ότι ήταν για φοβερή χολέρα, μια στα 100 χρόνια. Πείσανε. Και ακόμα το πιστεύουν οι περισσότεροι. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να πω ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος είναι σατανάς, ο Σιτζιπίκ δεν παίζεται. Δεν παίζεται.
0: Τι περιμένεις ότι θα βγει τώρα από τις επαφές και συνομιλίες της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Να σου πω το εξής.
1: Κάνω μια...
0: Περίμενε, μην νομίζεις. Έκανα μια εκτίμηση μέσα στο Σαββατοκυριακό, την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένα, ότι ενδεχομένως να είμαστε μπροστά σε ένα παράθυρο, μια ευκαιρία για ειρήνευση, διότι από τη μία όντως έχει πρόβλημα με τα πυρομαχικά η Δυτική Συμμαχία, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, και φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια ασύμμετρη στρατιωτική εκστρατεία όπως αυτή του Ιράν με τους παραδοσιακούς τρόπους. Τα έχουν βρει λίγο μπαστούνια τώρα, αδερφέ, τι να κάνουν.
1: Είναι Κίνα, βέβαια.
0: Προφανώς από πίσω είναι η Κίνα. Μα η Κίνα είναι από το GPS που χρησιμοποιούν οι Ιρανοί μέχρι την τεχνολογία, αυτή τη βασική αλλά τόσο σημαντική τεχνολογία των βαλιστικών του συστημάτων και των drones, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Περισσότερο από τη Ρωσία, εντωμεταξύ. Πολύ περισσότερο από τη Ρωσία. Είχα λοιπόν την αίσθηση ότι μπορεί το πράγμα αυτό μέσα στο Σαββατοκυριακό, επειδή και οι Αμερικανοί είναι πιεσμένοι, αλλά πλέον πιέζονται και οι Ιρανοί, διότι το μόνο πράγμα το οποίο έχει κάνει ο Τραμπ και λειτουργεί είναι αυτός ο αποκλεισμός, διότι δεν έχουν τι να κάνουν το πετρέλαιό τους. Και δεν μπορούν πλέον να το αποθηκεύσουν. Έχουν ανοίξει τις κάνουλες στο νησί Χάργκ. Βλέπεις, δημιουργείται και πετρελαιοπηλίδα, κοιλίδα πλέον, το αμολάνε στο νερό. Και δεν μπορούν να κλείσουν τις πετρελαιοπηγές, διότι άμα τις κλείσει, καταστρέφονται. Οπότε και αυτοί θα πρέπει κάπως, κάπου να βρουν μια λύση, μια άκρη. Λέω λοιπόν, α, παιδιά, ωραία. Ευκαιρία είναι. Είπανε και οι Ιρανοί να σας δώσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο μέσω μιας τρίτης χώρας. Λέω χαράς Ευαγγέλια, πάμε για συμφωνία. Και βγήκε τη Δευτέρα ο Τραμπ και είπε καμία συμφωνία, είναι απαράδεκτο, είναι σκουπίδι, δεν το διαβάζω καν. Λες να γίνει τίποτα τώρα με τον πρόεδρο Σι?
1: Τι να γίνει?
0: Δεν ξέρω, να υπάρξει κάποιο είδους συνολική διευθέτηση, μια διάθεση να...
1: Κωνσταντίνε, πραγματικά δεν ξέρω, είμαι ψιλοάσχετος από αυτά τα θέματα. Έτσι, εγώ πιο πολύ με το ένστικτο μιλάω. Να σου πω ένα τρελό ένστικτο που έχω. Ότι και ο πόλεμος στην Ουκρανία πυροδοτήθηκε μέσω Democrats από την Κίνα για να εμπλέξει σε πόλεμο φθορά στην Ευρώπη με την Ρωσία. Και η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς με τις πλάτες του Ιράν, που αυτό έχει τις πλάτες της Κίνας, συνέβη για να εμπλέξει πάλι την Αμερική του Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Εννοείς 7 Οκτωβρίου.
1: Να.
0: Okay.
1: Για να εμπλέξει τον Τραμπ πάλι σε ένα πόλεμο φθοράς με το Ιράν. Δηλαδή, ο σκοπός του Σι Τζιπίνγκ, νομίζω, είναι να φέρει όλους τους αντιπάλους. Τη Ρωσία, την Ευρώπη, το πέτυχε με τη μία με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, και την Αμερική.
0: Υπάρχει ένα φοβερό απόφθεγμα του Σουν Τσου στη θεωρία του πολέμου που λέει κάτσε στην άκρη του ποταμού και θα δεις λέει, τα πτώματα των εχθρών σου να περνάνε μπροστά από τα μάτια σου. Νομίζω το παίζει αριστοτεχνικά αυτό η Κίνα.
1: Τέλεια. Ο Μάικλ Σέγκερ το έχει καταλάβει αυτό και γράφει στον επίλογο κιόλας ενός άρθρου ότι τον έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά αυτόν τον πολέμαχο ο Σι Τζινπίνγκ και πράττει ακριβώς όπως διδάσκει αυτός ο Σουν Τσου.
0: Σουν Τσου. Ακριβώς.
1: Πράττει ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ διαβασμένος ο Σι Τζινπίνγκ. Πάρα πολύ.
0: Είναι λες και ένας Έλληνας, ομιγέννητο, έχει διαβάσει το Κηδίδι. Έλληνας ηγέτης εννοώ.
1: Κάτι αντίστοιχο, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Σου ζητάω συγγνώμη αν ήθελες να συζητήσουμε κάτι άλλο. Όμως, αδελφέ, ήρθες ταμάμ. Είσαι ταμάμ. Επειδή η προσήλωσή σου στην υγιή πραγματική διάσταση του φιλελευθερισμού μόνο με τον απολυταρχισμό μιας κομμουνιστικής δυστοπίας μπορεί να αντιπαρατεθεί ως ασπρομαύρο και μου ήρθες κουτί, κουφέτο.
1: Σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή θα σου πω για το Μιλέι που είναι το αντίθετο του Σι Τζινπίνγκ.
0: Όποτε θέλεις. Εδώ είμαστε. Για συζητήσεις. Κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός μου φίλος Νίκος, θα τον βρείτε και στο Twitter με ένα, νομίζω έχει τον Χόπε, και θέλω να σας πω το εξής, επειδή μου το γράψατε κάποιοι σε μηνύματα. Είμαστε ο Μάχη 99,8 και ανοίγουμε τα μικρόφωνα και να ξέρετε ότι κάποιοι, για παράδειγμα εδώ, μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στον πολιτικό άρχοντα Νίκο Κοντορούση και την κοντορουσική λύση, για παράδειγμα, και να παίρνουν και να το λένε και έχουν κάθε δικαίωμα. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλες εκπομπές που επίσης αγαπούν πολύ τον Νίκο Κοντορούση και την κοντορουσική λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται από την ακρόαση ή από τη συμμετοχή οποιοδήποτε, για παράδειγμα, μπορεί να ψηφίζει Μπαρμπαρόκ ή μπορεί να ψηφίζει Νέα Μπογδανία ή μπορεί να ψηφίζει Κουκού Παπακυριακοπουλουκού. Θέλω να πω δηλαδή ότι είστε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι σε αυτή την εκπομπή. Θέλετε να με πάρετε, να μου πείτε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε όλοι Πασόκ, κάντε το. Θέλετε Νέα Δημοκρατία, κάντε το. Είστε πληγωμένοι, φυλακισμένοι, εθνικιστές, πάρτε τηλέφωνο. Είστε κομμουνιστές, καλέστε να τα πούμε. Είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρετε ότι όλες οι ιδεολογίες και όλες οι κομματικές ακόμα προτιμήσεις χωρούν σε αυτήν την εκπομπή και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και έρχομαι του Άμα Ντέμελα Χάμλαμα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Νέα τουρκική πρόκληση, καθώς πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλειας και Κο. Παρενέβη άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, αποτρέποντας την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό παρενόχλησης πλοίων που πραγματοποιούν έρευνες και εργασίες για την πόντιση καλωδίων στην περιοχή. Στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο σημείο. Δεν μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα. Όταν γίνει στάθμιση στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στη τιμή του ρεύματος, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμα κινδύνου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι διαταραχές στο στενό του Ορμούς εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο. Όπως δήλωσε, θα έχει μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, επισήμανε ότι θέλει να ενισχυθεί η Σινοαμερικανική συνεργασία, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη που πήδηξε μαζί με τη φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα δύο κορίτσια ένιωθαν ψυχολογική πίεση εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων και φόβο για την αποτυχία και το μέλλον τους. Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία από το θάνατο ενός ηλικιωμένου σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο είχε δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί επιβάτες έχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες τέθηκαν σε καραντίνα. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, νεφώσεις, πρόσκαιρες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, οι άνεμοι έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
7: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Black Dog, κυρίες και κύριοι, από Led Zeppelin. Δεν ξέρω γιατί σήμερα το έχουμε πάει με τη συγκεκριμένη μπάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο ο οποίος την προηγούμενη ώρα μου βάλε κάτω πάρα πολύ ωραία τα βασικά, τα elementary, τα θεμελιώδη εν σχέση με το γιατί θα πρέπει πραγματικά να μας προξενεί φόβο, τρόμο και ανησυχία η Κίνα. Με συγχωρείτε, 2 Δεκέμβρη 1971.

τους προερχομένους από την συγκεκριμένη χώρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το μαχαίρωμα που είχε γίνει με τους Πακιστανούς. Στη Νέα Ιωνία είχε γίνει, στο γεφυράκι επάνω. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Πολύ απλά μου λέει, ο φίλος έχουν ξεπουλήσει το Αιγαίο και το κρύβουν από όσους σκέφτονται, γιατί περισσότεροι νεοέλληνες υπνοβάτες δεν νοιάζονται. Τέτοια αποσάθρωση, τέτοια εσχάτη προδοσία, τέτοια δυστοπική κοινωνία φυλακή δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο. Να με συγχωρείς πολύ, δυστοπική κοινωνία φυλακή στην Κίνα. Απόλυτα. Μπροστά τους είμαστε αλούφαν πάρκ. Είμαστε ειλικρινά ότι χειρότερο λέει υπάρχει επάνω στη γη. Διαφωνώ, υπάρχουν και χειρότερα, αλλά είμαστε σε μαύρο χάλι. Είμαστε τα μαύρα μας τα χάλια. Είμαστε άστα να πάνε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ντυθεί φωσφοριζέ μέλισσα στο βήμα της Βουλής. Την βλέπω τώρα. Και σας δίνω το 2-10-71-08-000 σε περίπτωση που θέλετε να μπείτε στη συζήτηση. Να μου πείτε τώρα, κύριε Κωνσταντίνα, να μιλήσουμε γιατί. Μιλήστε για ό,τι θέλετε. Ξέρω εγώ, την παγκόσμια επανάσταση του προλεταριάτου. Γιατί πρέπει να πάμε σε λύσεις μιας κομμουνιστικής κοινωνίας. Να μιλήσουμε για την υπεραξία της εργασίας του εργαζομένου. Ή μπορούμε να μιλήσουμε για την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Κλασικά πράγματα. Ό,τι θέλετε. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον 45χρονο Σουδανό, ο οποίος συνελήφθη στην Κυψέλη. Επιχείρησε να παρενοχλήσει 8χρονη σε στάση λεωφορείου. 8χρονη. Και επενέβη ένας 72χρονος και τον χτύπησε στο κεφάλι. Και λέω τώρα εγώ, αυτόν τον Σουδανό, ξέρεις, θα τον κάνουν, θα τον πάρουν, θα του πάρουν κανένα δακτυλικό αποτύπωμα και θα τον ξαναβγάλουν έξω. Και αυτός ο τύπος ο οποίος προσπάθησε σήμερα, το βράδυ της Τρίτης βασικά, για να είμαι ακριβής, χθες το βράδυ, να βιάσει την 8χρονη, αυτόν τον τύπο θα τον αφήσουν ελεύθερο να βρει την επόμενη 8χρονη ή την 7χρονη ή την 9χρονη και να δέρνει τον καλό άνθρωπο ο οποίος επενέβη, τον χτύπησε στο κεφάλι. Λοιπόν, ο οποίος δράστης, ο Σουδανός, είναι γνωστός στο οικείο αστυνομικό τμήμα για υποθέσεις ναρκωτικών. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, αντιλαμβάνεστε τι λέμε, καθόμαστε και τους λιβανίζουμε. Έχουν εισβάλει, βιάζουν τα κορίτσια μας, δέρνουν τους πατεράδες μας, κλέβουν τις μανάδες μας και εμείς καθόμαστε και τους λιβανίζουμε. Και τι ωραία, τι καλά, αρμενίζουμε προς τις εκλογές. Έλα τώρα να μην πω καμιά κουβέντα.

Τώρα τι σε πιάσε με το Grand Funky Kangy Bangy Railroad. Δεν πειράζει, άστο να παίζει. Τι μου λέει ο Σάκης, λέει φταίει ο Τσουτσούν και ο Αλ Αφούζ για τον 20χρονο. Ποιον 20χρονο? Α, τον Ατζούν λες. Φίλε μου, τώρα κάτσε, περίμενε. Γιατί φταίει ο Ατζούν και ο Αλ Αφούζ για τον 20χρονο στον Άγιο Μαυρίκιο? Θέλω δηλαδή να σου πω ότι okay, καταλαβαίνω πως το λες εσύ, αλλά εντάξει, εγώ δεν πάω εκεί πέρα που να με πληρώνουν να πάω διακοπές. Δεν πάω εγώ εκεί πέρα. Άντε να σας πω τώρα κάτι το οποίο δεν το ξέρατε. Θυμάστε προσφάτως μια Ελληνίδα γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της στον Παναμά πριν από μερικούς μήνες? Μια δικηγόρο από την Κεφαλονιά, από το Ιόνιο, και προσπαθούσε ο πατέρας, το παιδί, η κόρη, ο γαμπρός. Αυτό, μετά τους πήγαν στο Παρίσι, δεν μπορούσαν να πάρουν τη Σωρό και τα σχετικά. Ο γαμπρός είναι ο πρώτος μου ξάδελφος, το έζησα από μέσα όλο αυτό το πράγμα. Σου λέω, να με πληρώσεις στον Άγιο Δομήνικο δεν πάω. Να με πληρώσεις, να μου πεις δωρεάν, πήγαινε. Λοιπόν, για πολλούς λόγους και γενικώς σε εξωτικούς προορισμούς και περιοχές. Ευχαριστώ πολύ, θα μείνω στον πολιτισμό μέχρι Ινδία. Και αυτό για άλλους λόγους. Ορίστε, περίμενε. Λέει η κυρία Ντόνα Καραγιάννη, εν Χριστώ αδελφή, προχθές

μιλάγαμε για metal και μετά πήγε στο Ευχέλιο. Λοιπόν, κατά πρώτο μου λέει ανέβασε το θέμα δασκάλα Βίζιτα. Μάλλον θα το ανεβάσω. Μετά μου λέει χαίρετε και αγαλίας Κωνσταντίνε, είσαι live, λέει καλά τα είπες για την δασκάλα Βίζιτα. Εννοείται λέει δεν εμπιστευόμαστε αυτές τις εκπαιδευτικούς για τα παιδιά μας. Και μετά μου λέει να μην πηγαίνουν σε τουρκικές μακακίες τα παιδιά μας. Να με συγχωρείς, όταν παίρνεις μια απόφαση ότι πρόκειται να πας στην άλλη άκρη του κόσμου για να κάνεις ταρζανιές, καλά να είναι το παιδί, δεν είναι, σε καμία περίπτωση δεν το κατηγορώ. Θα πρέπει να γνωρίσω ότι και μέσα σε αυτές τις ταρζανιές υπάρχει και ένας αλφα κίνδυνος. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Εντάξει, λέει, θα κλείνουν οι Έλληνες, θα τα ανοίξουν οι Πακιστανοί. Τα καταστήματα που λέγαμε στην Ιαπωνία και οι Άραβες, λέει, κανένα πρόβλημα για τη βούλτεψη και εσία. Ήθελα, λέει, να δω αν είναι live ή μαγνητοσκόπηση. Είναι live, πρέπει να σου πω η εκπομπή. Πάντα, λέει, θα υπάρχουν τα χειρότερα, αλλά, λέει, πρέπει να ζεις όπως ευχαριστεί. Αλλιώς θα ευχαριστίεσαι σε αυτό που ζεις. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Αδελφέ, εγώ δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Διάβασα το μήνυμά σου. Παράπονο δεν έχεις. Πώς εντωμεταξύ, λέει, γίνεται να υπογράφεις, περίμενε, ότι σε περίπτωση ατυχήματος ή θανάτου η παραγωγή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Καλά για μα. Και ψάχνετε. Και εγώ, άμα ήμουν παραγωγή, το ίδιο πράγμα θα έκανα. Αν σας έλεγα να σας πω, έλατε στο πάρκο, στην παιδική χαρά, απέναντι από το σπίτι μου, θα σας βάλω να τρέχετε και θα σας πετάω πέτρες την ώρα που τρέχετε. Θα έχει και κάτι εκεί πέρα, όπως το λένε, μεγάλες δεξαμενές με νερό. Μπορεί να πέσετε μέσα και αν δεν κολυμπήσετε, θα πνιγείτε. Και συγχρόνως θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε να περάσετε από κάθε δοκιμασία που μπορεί να σας προξενήσει φλάσεις, διαστρέμματα ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Οι μόλοπες θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Άμα σου πω αυτό το πράγμα και εσύ μου πεις «Α, πολύ ωραία ιδέα, θα έρθω». Εγώ το επόμενο πράγμα το οποίο πρόκειται να σου πω είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή εγώ ξέρεις το οργανώνω αυτό το πράγμα και θα βγάλω και λεφτά από σένα που θα τρέχεις πάνω κάτω, υπόγραψε μου σε παρακαλώ εδώ πέρα ότι ό,τι και να σου συμβεί, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Μια χαρά, λογικό δεν είναι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα αν ήμουν παραγωγή. Ακροτεριάστηκε, λέει, το αριστερό του πόδι, αλλά και το δεξί στο ύψος του αστραγάλου. Άστο τώρα, φίλε μου. Άστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το όλο σκηνικό. Πάρα πολύ δύσκολο. Για να δω η τηλεφωνική γραμμή τι έχει να πει για αυτά ή για άλλα ζητήματα. Καλησπέρα σας. Έπεσε γραμμή και γιατί είναι κόκκινο το κομβίον. Δεν πειράζει. Βάλε το τρίγκι τρίγκι μάνα μου. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

Ένα κομμάτι με μοτίβα παρμένα από την σκανδιναβική μυθολογία, Βαλχάλα και διάφορα τέτοια. Ακούνε διάφοροι εντωμεταξύ Immigrant Song. Ο στίχος λέει «We come from the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot springs flow». Και υπάρχουν ορισμένοι αριστερούλιδες ή αριστερίστες ή διάφοροι τέτοιοι που νομίζουν ότι η Immigrant Song είναι αυτό που πρέπει να έρχεται από την Αφρική ή την Ασία. Είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι η επέλαση των Vikings στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Immigrant Song και αυτό από το 1970 και αυτό από το Led Zeppelin 3. Για να δούμε τώρα η τηλεφωνική γραμμή τι έχει να μας πει. Α, πάλι έπεσε. Α, δεν συνδέθηκε τελικώς η άλλη. Ε, τότε ξαναβάλε το επόμενο. Πρέπει να βάλεις, περίμενε, πρέπει να, λέει, να βάλεις καμία εκπομπή Metalcore. Δεν είμαι του αθλήματος. Ο Νίκος μου λέει, ο Τούρκος λέει, το Survivor ξέρει τι χάνει. Τυχαία λέει, έχει γίνει πολύ εκατομμυριούχος. Φίλε μου, κανένας που έχει γίνει πολύ εκατομμυριούχος δεν έχει γίνει τυχαία, βέβαια, να σου το πω αυτό. 2-10-71-08-00-00. Αν δεν πέσει η γραμμή σας, μπορεί και να βγείτε.

Και εδώ είμαστε το 1975. Για αυτούς οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, ο ακατέργαστος ήχος γίνεται λίγο πιο progressive εδώ πέρα. Καλά, εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, τίποτα στους Led Zeppelin δεν έχει ποτέ υπάρξει ακατέργαστο.

0: Και αν σας ήρθε μια αμοθύελα από την Σαχάρα, είναι επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι, παρά το γεγονός ότι λέγεται Κασμίρ, δηλαδή παραπέμπει στην νότια προσκεντρική Ασία, γράφτηκε από τους Led Zeppelin με άξονα τις αναμνήσεις τους από τα ταξίδια τους στο Μαρόκο. Ο δε Ρόμπερτ Πλαντ έχει πει, ο τραγουδιστής είναι τον Led Zeppelin, ο Ρόμπερτ Πλαντ, έχει πει σε μια συνέντευξή του ότι θα προτιμούσα, λέει, χίλιες φορές ο κόσμος να μας ήξερε για το Κασμίρ, το κομμάτι που άκουσαμε τώρα, Κασμίρ, παρά, λέει, για το Stairway to Heaven. Οι περισσότεροι, λέει, μας γνωρίζουν από το Stairway to Heaven. Εντάξει, λέει, ωραίο είναι το Stairway to Heaven, αλλά, λέει, νομίζω ότι η κορυφαία μουσική μας στιγμή ήταν το Κασμίρ. Το τελευταίο κομμάτι από το άλμπουμ, ξαναλέω, του, νομίζω ότι είναι το τελευταίο κομμάτι, στο άλμπουμ του 1975, Physical Graffiti. Τι μου λέει η Ντόνα, μου λέει, σε έχασα προχθές, ξεχάστηκα. Τι έγινε με το house αφιέρωμα που μας έλεγες, φιλενάδα, το πήρε το έβρικα. Πραγματικά, το ξέχασα τελείως. Άμα θες, να συντονιστούμε αύριο, πως κάνουμε τίποτα. Ο Σοκράτης μου λέει, αλίμονο σε εμάς, λέει, που παλεύουμε για το μεροκάματο, το εύκολο χρήμα ποτέ δεν είναι ηθικό. Μην το λες, μερικές φορές. Περιμένουμε, μου λέει, εννοείται το βίντεο. Πρέπει να κάνεις, λέει, αφιέρωμα στα κιμπούτς. Που ετοιμάζονται στην επανομή Θεσσαλονίκη. Τα έχει καλύψει αυτά ο Σερέτης. Μην ανησυχείς, βάλε και άκου, θα στα πει όλα, χαρτί και καλαμάρι. Καλαμάρι είπα, θυμήθηκα ότι πεινάω, αλλά τι να κάνουμε. Έχω ακόμα κανένα 2 ώρες μέχρι να γυρίσω στο σπίτι. Ποιος να είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Έφαγε άραγε σήμερα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Συγγνώμη, περιμένω 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μπογδάνο.
0: Ναι.
1: Αξιόλογε και σπουδαίε. Αυτή η μουσική.
0: Ναι.
1: Τι αντιπροσωπεύει? Ποιος από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων αρέσκεται να ακούει αυτή τη μουσική?
0: Εγώ και άλλοι 3. Είμαστε 4 άνθρωποι συνολικώς. Και με δεδομένο ότι έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε αυτή τη μουσική, εξασκούμε την ελευθερία μας να το κάνουμε.
1: Το ραδιόφωνο το αντιπροσωπεύετε εσείς, δηλαδή?
0: Μάλιστα, από τις 6 μέχρι τις 8.
1: Τους ακροατάς, τους συνεχώς και αδιαλείπτως παρακολουθούντας το σταθμό, τους αγνοείτε?
0: Από τις 6 μέχρι τις 8 τους κάνω τη δική μου πρόταση, αν θέλουν να συμμετάσχουν.
1: Οπότε
0: σε αυτή, είμαι
1: ευτυχής. Κανένας από το περιβάλλον μου,
0: ναι,
1: σας μεταφέρω.
0: Ωραία.
1: Κανένας είναι εμετική αυτή.
0: Αλήθεια.
1: Και μάλιστα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν έχετε κάτι σπουδαιότερο να πείτε? Αυτή η μουσική είναι, ναι, της Ουγκάντα. Ποιο δεν ενδιαφέρει, ποιος το δηλαδή?
0: Εσάς όχι, δεν σας ενδιαφέρει, μην ακούτε, δεν έχετε κανένα λόγο να ακούτε, μην ακούτε, σας παρακαλώ, δεν έχω διάθεση
1: αυτό
0: ούτε...
1: Αυτό που λέτε δεν σας τιμά, κύριε Μπογδάνε.
0: Όχι, εσάς δεν τιμά το γεγονός ότι επειδή δεν μπορείτε να συντονιστείτε με μια μουσική...
1: Τι
0: η οποία...
1: συντονιστώ? Ποιος Έλληνας γνωρίζει αυτή τη μουσική που κάνετε τώρα? Ποιος την επιλέγει εσείς?
0: Εγώ την επιλέγω τη συγκεκριμένη μουσική. Με
1: όχι,
0: συγχωρείτε,
1: κυρία μου, δεν είναι έτσι, κύριε Μπογδάνο.
0: Θέλετε να σας διαβάσω
1: το προφίλ σας, κύριε Μπογδάνο?
0: Το πρώτο μήνυμα το οποίο μου ήρθε.
1: Μην χαλάτε το ωραίο
0: είστε
1: προφίλ σας,
0: αγενείς,
1: παρακαλώ,
0: απρεπείς,
1: δηλαδή.
0: Είστε αγενείς, απρεπείς και επιχειρείτε να επιβληθείτε σε κάτι στο οποίο δεν
1: εγώ
0: έχετε δικαιοδοσία. Βεβαίως.
1: Σας μεταφέρω την κοινή γνώμη.
0: Είστε η κοινή γνώμη.
1: Εσείς ποιος
0: έχετε
1: είστε?
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από τις 6 μέχρι τις 8, όσο εργάζομαι εδώ πέρα και κάνω την εργασία μου, θα παίζω τη μουσική που θέλω.
1: Μπράβο σας.
0: Με αυτό. Είναι τόσο απλό. Και κυρίως.
1: Γεια σας, κύριε Μπογδάνε.
0: Γεια σας στο καλό ρεβουάρ. Δεν έχει νόημα, δεν έχει κανένα. Γεια σας. Μπράβο. Συνέχισε, σε παρακαλώ, ακριβώς έτσι. Έχω να πω ένα πράγμα και μόνο. Ο αγενέστατος αυτός άνθρωπος, ο οποίος κάλεσε, έχασε την οποιαδήποτε ευκαιρία να με κάνει να αλλάξω τροπάρι μουσικό. Θέλω δηλαδή να πω το εξής, ότι αν με έπαιρνε και μου έλεγε «Μα παίξτε αν θέλετε και εκείνο ή το άλλο», όπως κάνω με όλους τους ακροατές, θα το έπαιζα. Αλλά με αυτόν τον τόνο, το κουνάω και το δάχτυλο και θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, είναι από την Ουγκάντα η μουσική και εγώ εκφράζω το κοινό αίσθημα, όχι, δεν πρόκειται να... ούτε σπιθαμί δεν θα δώσω. Δεν χαρακτηρίζω, διότι μου στέλνετε μηνύματα που τον χαρακτηρίζετε. Λοιπόν, ναι, όχι, μου λέει ο άλλος παπαράτα, τον πάμε παρακάτω. Προφανώς και πάμε παρακάτω. Ναι, Νίκος λέει: για μένα λέει δεν μου αρέσει η μουσική, αλλά με κάτι τέτοιου τύπου, δεν λέω πως τον χαρακτηρίζει, βάζει λέει τέτοια μουσική συνέχεια. Η Γιώνα μου λέει: έλα, μου λέει, θείος ήταν. Γιατί οι θείοι δεν πρέπει να ακούνε μουσικές της προκοπής? Η Led Zeppelin μου λέει ο Γρηγόρης Μάβυλας, λέει, είναι από τις κορυφαίες μπάντες του πλανήτη, πείτε στον αγενή κύριο. Καλό βράδυ από τη Φινλανδία, καλό βράδυ. Όχι, κοιτάξτε, πιο πολύ απ' όλα με πειράζει η αγένεια. Αλλά πλέον δεν δίνω σπιθαμή σε αυτήν. Ήταν απρεπής και αγενής. Δηλαδή πήρε με έναν επιθετικό τρόπο, λες και του ανήκει η συχνότητα. Δεν του ανήκει. Αν είμαι εδώ και αύριο και μεθαύριο, αν είμαι εδώ την επόμενη εβδομάδα, αν η διοκτησία και η διεύθυνση θέλουν να εξακολουθούν να μου αφήνουν την δυνατότητα να κάνω τη δουλειά μου όπως θέλω, έχει καλός, αν όχι, εγώ πάω παρακάτω. Το ωραιότερο πράγμα το οποίο μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω σε αυτή τη φάση της ζωής μου, είναι ότι επειδή δεν έχω ανάγκη την ψήφο κανενός, επειδή δεν είμαι επαγγελματίας, πολιτικός, δεν έχω ανάγκη και να εικονοποιώ κανέναν. Οπότε, αν θέλετε, έχει καλός. Αν δεν θέλετε, πάλι έχει καλός. Ωραία γραμμές. Είναι, λέει, ο ίδιος που παίρνει και στον Focus και λέει τα ίδια. Ας παίρνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα κάθε θλιβερή ζωή χρειάζεται ένα περιεχόμενο.

0: πάλι 1975, πάλι από το Physical Graffiti. Καλή από το ίδιο άλμπουμ που άκουσαμε πιο πριν και το Kashmir. Λοιπόν, και μην κλείσει καμία παρακαλώ από τις γραμμές, θα τις πάω όλες μέχρι το τέλος. Με συγκινεί το γεγονός ότι πήρατε όλοι μετά από τον αγενή κύριο, ο οποίος ήθελε να μας πει πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Βασικά δεν ήθελε να μας πει πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, ήθελε να μας πει τι θα κάνουμε. Τώρα, αν είναι δουλειά, δεν είναι, είναι χόμπι και τα σχετικά. Γιατί τι βρίσκεις με αυτά, μα έτσι πλώνω. Όχι, όχι. Θα ερεθίζεσαι με τσάμικα. Μα ερεθίζομαι και με τσάμικα, μόνο με τσάμικα. Καλησπέριζω την επόμενη τηλεφωνική γραμμή, διότι ερεθίζομαι και με τσάμικα και με κλασικές μουσικές και με house music και με Απόστολο Καλδάρα, ερεθίζομαι με ρεμπέτικα, ερεθίζομαι με άρχοντο ρεμπέτικα, ερεθίζομαι με μπελκάντο, ερεθίζομαι με λαϊκά, ερεθίζομαι με ελαφρολαϊκά, ερεθίζομαι με σκυλάδικα, ερεθίζομαι με country, ερεθίζομαι με γαλλικά, ερεθίζομαι με ιταλικά, ερεθίζομαι ακόμα και με αυτούς τους τύπους από τις Άνδης που παίζουν τον αυλό του Πάνα. Λοιπόν, όχι, πραγματικά, να το κοιτάξεις βεβαίως, μου λέει ο Εφραίμ, ο οποίος έχει σοκαριστεί με όλον αυτό το πλουραλισμό, αλλά σήμερα είχα διάθεση για Led Zeppelin. Αυτό δυστυχώς ερέθησε με τη σειρά του, τον αγενή μας φίλο. Λοιπόν, δεν έχει, μου λέει, ο Top Jande. Top Jande, είσαι ο τυροπιτάς? Αν είσαι ο τυροπιτάς, φίλε, είσαι φίλος μου. Αν είσαι αυτός. Δεν έχει άδικο, μου λέει ο φίλος. Τι παππούς, λέει, ήταν αυτός, ΛΟΑΤΚΙ μου. Μια χαρά άνθρωπος. Άστονα να παίρνει τηλέφωνο να μας ταχώνει. Είναι και αυτό κουλέρ στην εκπομπή. Δίνει ένα χρωματισμό, εμένα δεν πειράζει καθόλου. Καθόλου όμως, πραγματικά. Άμα θέλει να ξαναπάρει, να μας τα ξαναχώσει, είναι πολύ ευπρόσδεκτος. Καλησπέριζω, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, ε?
1: Κωνσταντίνε, εσύ, εγώ είμαι ο Σπύρος.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Έχω ξαναπάρει κανένα δύο φορές.
0: Τι κάνεις, Σπύρο, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Είναι ωραίο που βλέπουμε όλες αυτές τις απόψεις στον αέρα. Είναι καλό. Δηλαδή δεν είναι τίποτα το κακό σε αυτό που σου είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Ο τρόπος του δεν μου άρεσε.
1: Συμφωνώ κι εγώ, αλλά κοίταξε να σου πω. Είναι σημαντικό να βλέπουμε και τι υπάρχει γύρω μας. Δηλαδή θέλω να πω, ο άνθρωπος ξέφρασε μια άποψη, την οποία συνηθίζεται και ο κύκλος του. Δεν είναι απαραίτητα κακό, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι ότι και μόνο που έχει τη δυνατότητα να σε πάρει τηλέφωνο και να σου μιλήσει για το οτιδήποτε και επιλέγει αυτό, δείχνει απλώς τι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας.
0: Εμένα μου αρέσει. Να πω το εξής. Μ' αρέσει. Απλά θα προτιμούσα να μην μου επετίθετο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: και η ψυχραιμία σου είναι πραγματικά το κάτι άλλο.
0: Ποια ψυχραιμία? Να σου πω κάτι. Αγάπη είναι, δεν είναι ψυχραιμία. Τον αγαπάω εγώ αυτόν τον άνθρωπο, όσο περιόρια να ακούγεται. Τον αγαπάω, πραγματικά τον αγαπάω. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ πιθανόν οι μουσικές που ακούει εμένα να μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Γιατί προφανώς κάποιο. Απλά κάποια ελληνικά συγκεκριμένα θα το αρέσουν και καλό του αρέσουν.
0: Ωραία, του αρέσουν και σου αχίλι. Να του βάλω τον Ισραήλ Βακαγκεμπελαλόγκε, πώς τον λένε αυτόν τον τύπο που λέει το Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Και το παίζει με τη χαβανέζικη και την κιθαρούλα του. Τέλεια, φίλε, να τρώμε μαζί ανανάδες.
1: Ωραία. Τώρα και εγώ λίγο, για να κάνω και εγώ λίγο το κακό, θα βάλεις ποτέ λίγο Σάμπατον να ακούσουμε?
0: Σάμπατον? Τι θέλεις απ' όλα? Θέλεις το Primo Victoria? Θέλεις το ελληνικό?
1: Θα βάλεις από το καινούριο δίσκο ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις από το καινούριο δίσκο.
0: Coat of Arms. Coat of Arms. Α, από το καινούριο δίσκο.
1: Το καινούριο δίσκο. Όταν μπορείς και όχι απαραίτητα σήμερα, έτσι για να ακούσουμε και τίποτα άλλο.
0: Α, πολύ ευχαρίστω. Σάμπατον, να σου πω, τεράστια μπάντα. Η Σουηδή Σάμπατον, να πούμε σε όποιον δεν γνωρίζει. Και αυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι ασχολούνται με ιστορικά μοτίβα.
1: Άρα γνωρίζεις και από Σάμπατον. Αυτό αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή.
0: Ρε αδερφέ, κάτσε, περίμενε. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τη ροκ και να αγαπάς και τη μέταλ. Και για παράδειγμα, νομίζω ότι θα ήθελα να καλέσω εγώ αυτόν τον αγαπητό κύριο στην εκπομπή, όταν έχει λιγότερες ζωχάδες, και να καθίσουμε να του εξηγήσω, για παράδειγμα, πόσο τεράστια μπάντα είναι η Manowar.
1: Ναι.
0: Και να του πω και γιατί.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για κάτι.
0: Ναι, μάλλον δεν ενδιαφέρεται.
1: Αλήθεια. Δεν ενδιαφέρεται. Και δεν το βρίσκω και κακό. Είναι ένα από του ανθρώπου που
0: δεν είναι καθόλου κακό. Καθόλου κακό δεν είναι. Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Άλλωστε υπάρχει το κουμπάκι να αλλάξει και σταθμό αν θέλει για δύο ώρες και να ξαναγυρίσει άμα θέλει. Δεν είναι κακό να ακούμε τα πάντα στο σταθμό. Γιατί ακούμε τα πάντα. Έχει απόλυτα ειδική μουσική.
0: Σωστό.
1: Είναι γεγονός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο καθένας παίζει, πραγματικά νομίζω αυτό έχω καταλάβει. Ό,τι θεωρεί έτσι να παίξει.
0: Ορίστε, δεν υπάρχει κάποιο. Τι λέει η Κατερίνα, μου λέει καλησπέρα, λέει κύριε Μπογδάνε. Μου λέει η Κατερίνα, ούτε εμένα μου αρέσει η μουσική, λέει, που επιλέγεται, ούτε καν στα παιδιά μου που είναι 26 και 30 χρονών. Αλλά περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Κατερίνα μου, σας αγαπώ. Και εσάς και τα παιδιά σας.
1: Έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει πάντως, να ξέρεις. Και αν με βάζεις και τίποτα προς το πιο metal, δεν θα μας φέρει και καθόλου.
0: Τι πιο metal. Νομίζω. Να σου πω κάτι τώρα σοβαρά, Σπύρο. Πρέπει να είμαστε η εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που παίζει περισσότερο metal από οποιαδήποτε άλλη.
1: Μα δεν υπάρχει από αυτήν την εκπομπή που να παίζει τέτοια
0: αυτό, μουσική. Αυτό, νομίζω μόνο το 6-8 στον μάχη παίζει τόσο πολύ metal. Και να πω κάτι, ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς τον μάχη 99,8, τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία που με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου όπως ξέρω, ακόμα και αν δεν είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό όμως μ' αρέσει.
1: Ας το κρίνουμε και εμείς βέβαια.
0: Αυτό κρίνετε το κι εσείς.
1: Ναι, το ποιο θέλει να ακούσει τις διακοπές σου και ποιος όχι, νομίζω το ξέρεις, το έχεις καταλάβει. Δεν χρειάζεται κάτι, να βγω εγώ και να το πω.
0: Κάτι καταλαβαίνω και ομολόγω πως χαίρομαι.
1: Να σε καλά, να έχεις πάντα υγεία. Να, και εσύ, αν βάλω και Σάββατο θα σε αγαπάμε ακόμα πιο πολύ.
0: Εσύ Σπύρο μου, θα βάλω Σάββατο, μην ανησυχείς καθόλου. Να σου πω, κάνε ένα τηλέφωνο αύριο νωρίς για Σάββατο. Κάνε ένα τηλέφωνο αύριο νωρίς.
1: Αρκεί να μπορώ να ακούσω κι εγώ.
0: Ωραία, όταν μπορείς. Γιατί, διότι, άκου, θα σεβαστώ τους φίλους που είναι σε γραμμές και δεν ξέρω αν θα προλάβω μουσική μέχρι το τέλος.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γι' αυτό. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ σε
0: χαιρετώ. Όλους. Γεια σου Σπύρο μου.
1: Γεια.
0: Η Ντόνα μου λέει πόσο χριστιανός είσαι ρε φίλε. Εύγε, αγαπάτε αλλήλους. Εγώ, λίγο χριστιανός. Προσπαθώ να είμαι λίγο παραπάνω. Αλλά πραγματικά τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πήρε. Με στενοχώρησε λίγο ότι ήταν επιθετικός. Αν μου λέει κύριε Μπογδάνε, παίξτε μου σας παρακαλώ αυτό ή το άλλο. Εγώ θα τους έκοβα τους Led Zeppelin και θα του παίζα αυτό ή το άλλο. Πραγματικά. Και ο Σάκης μου λέει πόσο μου λέει. Σου έχω πει ότι αυτό το είδος μουσικής τη βρίσκω αποκρουστική, αλλά εγώ ακούω εσένα. Λοιπόν, και ο Μιχάλης μου λέει, Κωνσταντίνε, λατρεύω τη μετάλ. Όταν παίζεις ελληνικά δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά σέβομαι τις επιλογές σου. Ο Μιχάλης. Στον αντίποδα, ο Μιχάλης. Ποιος θα είναι στη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι. Τι κάνετε,
2: Έλα, Κωνσταντίνε, ο Θανάσης είμαι, καλησπέρα.
0: Έλα, Θανάση, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Καλά, ωραία.
0: Χαίρομαι.
2: Δύο πραγματάκια.
0: Ό,τι θες.
2: Θέλω να πιστεύω θα μας κάνεις τη χάρη να παίξεις το Stairway to Heaven στο τέλος. Πάει αυτό.
0: Αδελφέ, δεν θα το προλάβω γιατί έχω πολλές τηλεφωνικές γραμμές.
2: Ναι.
0: Μη σου λέω παραμύθια.
2: Δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή δεν πειράζει. Μια που παίζεις το Zeppelin τώρα για αυτά.
0: Είμαι εκτός πολιτικής. Ναι.
2: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Πήρα να σου πω, επειδή το σχολίασες πάλι 2-3 μέρες αυτό το θέμα με την κοπέλα που είναι δασκάλα τέλος πάντων και σε έχει απασχολήσει και το έχεις ξαναπεί πάλι εμένα η δικιά μου η γνώμη είναι να μην μπλέξεις καθόλου με το... Μην το σκαλίσεις περισσότερο το θέμα. Δεν νομίζω ότι αξίζει περισσότερο να
0: ασχοληθείς.
2: Έτσι, γιατί πιστεύω ότι όσο και να ασχοληθείς με τα θέματα αυτά, τα οποία είναι παραπλήσια, γιατί δεν είναι η πρώτη, ούτε φυσικά η τελευταία, έτσι, δεν πρόκειται να βρεις άκρη, γιατί είναι πολλά παράσιτα εκεί μέσα που κάνουν το παιχνίδι τους και οικονομάνε και λεπτά. Καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή... Κοίτα, το ακούω, το καταλαβαίνω. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ λίγο πιο απλά. Δηλαδή, αν βγάλω αυτό το κορίτσι στα μανταλάκια... Εγώ τι θα κερδίσω. Γι' αυτό και προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον τρόπο μήπως μπορούσα να το κάνω.
2: Πιστεύω ότι το κάνεις καθαρά για δικιά σου ικανοποίηση. Δηλαδή ότι θα το αναδείξεις και...
0: Να σου πω κάτι. Με ενοχλεί ένας κόσμος όπου οι δασκάλες είναι και βίζητες, οι δασκάλες του Δημοτικού είναι και βίζητες στο Ντουμπάι. Με ενοχλεί αυτός ο κόσμος πραγματικά.
2: Ξέρεις πόσες δασκάλες, πόσες γιατρίνες, πόσες, οτιδήποτε άλλες πόσες είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό, φίλε, ή πόσες μανούλες, ομοιωματικά, έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Εξασκούνε το επάγγελμα και δεν παίρνουμε χαμπάρι
0: δίπλα μας. Το καταλαβαίνω. Άκου τώρα να δεις όμως εγώ πόσο υποκριτής είμαι. Και κάνω μία αυτοκριτική τώρα σας. Δηλαδή, ίσως είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, υπήρχε από καταβολής κόσμου και κοινωνίας και θα υπάρχει.
2: Υπήρχε και πολλά χρόνια πριν.
0: Πρέπει να σου πω ότι δεν είμαι ενάντιος στην πορνεία. Και ούτε είμαι ενάντιος στις γυναίκες οι οποίες ακολουθούν αυτήν την επαγγελματική διαδρομή. Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι η αισθητική της βίζητας και όλα είναι cool. Αυτό δεν το μπορώ. Δηλαδή το γεια σας, πηγαίνω μέχρι το Ντουμπάι, με στριμώχνουν ταυτοχρόνως 4-5 με λαμψή, μετά επιστρέφω, δεν μπορώ να περπατήσω για 2-3 μέρες και ύστερα πάω να κάνω, σκέπτομαι και γράφω στον Θανασάκη που είναι 8 χρονών, κάπου αυτό κάπως δεν μου κολλάει. Είμαι εγώ τώρα εκτελεστής, δήμιος, ο δικαστής Dread? Όχι, δεν είμαι, αλλά το κάνω, όλο αυτό το κάνω με καμάρι, είναι που με διαολίζει.
2: Εγώ στο λέω να απορριφθείς λίγο και να καταλάβεις ότι πίσω από τέτοιους ανθρώπους, όχι για όλους βέβαια, έτσι, μπορεί να υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι που τους εκμεταλλεύονται κιόλας.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Έτσι. Δεν έχεις άδικο.
2: Κατάλαβες, και είναι επικίνδυνος κόσμος αυτός, βρώμικος, Κωνσταντίνε.
0: Δεν έχεις άδικο. Καλά, η πρώτη φορά είναι που θα μπλέξω με επικίνδυνο και βρώμικο κόσμο. Για τα πιστεύω.
2: Το λέω επειδή και εσύ οικογενειάρχης και. Ναι, σωστά, δεν υπάρχει λόγος τώρα να μπλέκεις. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
0: Σε ευχαριστώ πάντως που μπήκε στον κόπο να μου το πεις. Πολύ το εκτιμώ.
2: Ναι, το σκεφτόμουν καλά δύο μέρες τώρα και να το πάρω να το πω ούτως ή άλλως.
0: Καλά έκανες, Θανάση.
2: Είναι βρώμικος κόσμος και όσο μπλέκεις με τα αυτό.
0: Καλά έκανες, Θανάση.
2: Καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι.
0: Για να το αντιμετωπίσω, πρέπει να σου πω. Εγώ έκανα σήμερα όλη τη μέρα ένα πολύ ωραίο μοντάζ από αποκλειστικό υλικό που έχω από τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, από το ποιμαντικό έργο του στο Καμερούν. Οπότε θα ξεκινήσω ανεβάζοντας αυτό, που είναι και ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, και θα το αφήσω το άλλο να το σκεφτώ σε έναν δεύτερο ή τρίτο χρόνο.
2: Και το τελευταίο είναι, για να το δομήσεις ακόμα καλύτερο, να σου βγει ακόμα καλύτερα, όταν θα πας σπίτι σου, έτσι, πάρε τη γυναικούλα σου και την κορούλα σου μια αγκαλιά καλή, όμορφη, δώσου από ένα φυλάκι, έτσι. Και όλη αυτή η αγκαλιά, η θερμή μέσα στο σπίτι σου θα τα καλύψει όλα.
0: Είσαι ωραίος. Προφανώς μιλάς από πείρα και σε ευχαριστώ.
2: Σου είπα, έχω ένα γιο και μια κόρη, έτσι, 19, ο γιος 16 κόρη. Εντάξει, εννοείται.
0: Θανάση μου, και πάλι σε ευχαριστώ.
2: Έγινε, Κωνσταντίνε μου, καλό βράδυ να έχεις.
0: Καλό βράδυ και σε σένα και κάθε καλό. Και περνώ ευθύς αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις?
3: Ετοιμαζόμουν να καρφώσω πάνω στο φιλέ, έτσι, να το γυρίσουμε στο βόλιο αντί για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πρώτα απ' όλα θα με αγαπήσω ο Σπύρος, γιατί να σου θυμίσω ότι το Code of Arms το έπαιξε στην εκπομπή σου όταν το ανέφερα εγώ. Mm-hmm. Και αρχίσαμε και για τους που μου λες, δείχνει τους 300 του Λεωνίδας. Προφανώς το έχεις δει το βίντεο. Mm-hmm. Έτσι, δείχνει όλη τη διαχρονία του ελληνικού μάχεστε, του φρονήματος κτλ. Και το γεγονός ότι στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στην άλλη άκρη της γης, κάποιοι άνθρωποι υπερηφανεύονται που οι Έλληνες είχαν αυτό το φρόνημα, αυτή τη λεβεδιά, κάτι δείχνει. Λοιπόν, οπότε όταν παίξει Σάββατον, ο Σπύρος ξέρει ότι δεν θα χαρείς μόνο εσύ κι αυτός. Δεύτερον, επειδή αναφέρθηκε συγκεκριμένη Αφρικανική χώρα, εκεί ήταν που είδα εγώ τη
0: την Ουγκάντα, η Ιντία Μινταντά.
3: Πρόσεξε, σου έχω την απόλυτη επαγγελματική. Τώρα χτυπάω επαγγελματικά, με ξέρεις.
0: Για δώσε.
3: Να σου θυμίσω αυτό που λησμόνησες. Ότι ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας δηλώνει ότι είναι ελληνικής καταγωγής.
0: 14% Έλληνας. Σωστό.
3: Έτσι.
0: Έτσι
3: παραγγελματικά. Άμα είσαι επαγγελματικά, χτυπάς επαγγελματικά, έτσι. Οπότε πες του, συγγνώμη κύριε, έχω τώρα και με τη βούλα ελληνική μουσική παίζουμε.
0: Εγώ ρε να πάρει ευχή, ήθελα να μην είναι τόσο επιθετικός. Διότι αυτό το οποίο για μένα θα ήταν η ωραιότερη έκφαση του συγκεκριμένου τηλεφωνήματος, αφού ξεθύμανε, θα ήταν να μου πει τι μουσική να παίξουμε αύριο και να την παίξουμε.
3: Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή στα RGNA, σε όσες εκπομπές ανοίγουν μικρόφωνο, είχα και πρόσφατη εμπειρία, αλλά και σε, ακόμα περισσότερο στο διαδίκτυο, οι άνθρωποι ψάχνουν με λαχτάρα και απελπισία, με αγωνία και λαχτάρα, που λέει και το παλιό λαϊκό τραγούδι που δεν ακολουθεί, αλλά δεν πειράζει, να βρούνε κάποιον του οποίου ένα 15 λεπτό κείμενο μπορεί να περιέχει μία λέξη ή ακόμα χειρότερα μία ολόκληρη φράση, από τις 1517 που θα πει, που να τους προσφέρει αφορμή, λογικοφανή ή για να γίνουν τοξικοί. Ουσιαστικά χρειάζονται κάτι για να εκτονωθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι κουβαλάνε αδιαφέτητα ζητήματα μέσα τους, πολύ αξόδευτο θυμό. Ο οποίος ουσιαστικά τρώει τους ίδιους.
4: Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας ο Μέρεκος, οπότε να τον ακούτε όταν μιλάει.
3: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι, πρώτα απ' όλα βιώνουν μια απίστευτη μοναξιά. Δεύτερον, έχουν ένα διδακτισμό που προφανώς θέλουν να γίνουν ανακριτές, δικαστές, ακόμα περισσότερο. Αυστηροί καθηγητές ή οτιδήποτε, μπορεί να μην τους βγει και τίποτα, ή απλά μπορεί να έχουν συντακτιοποιηθεί και θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους. Προφανώς χάσαν πάρα πολλά χρόνια χωρίς να συνδέσουν ό,τι κάνανε με μια αγαπητική πρόθεση για τον συνάνθρωπό τους, από τον οποίον συνεξαρτώνται. Γιατί δεν νομίζω να ράβουν μόνοι τους τα παπούτσια, να φτιάχνουν τσουρέκια, να φτιάχνουν καφέ, αυτοκίνητα
4: για,
3: ή οτιδήποτε άλλο.
4: Τα τσουρέκια είναι σε πολύ καλό δρόμο, πρέπει να σου πω.
3: Είμαι σίγουρος, ναι. Το φαντάζομαι. Το παλεύουν και το βλέπω. Αλλά κοίτα, εντάξει, υπάρχουν και επαγγελματίες του χώρου γεμιστά, πολύ ωραία, Βόρεια Ελλάδα.
4: Πότε θα έρθεις, είπαμε, Δευτέρα, Τρίτη?
3: Πότε θέλεις.
4: Όπου Δευτέρα, Τρίτη.
3: Ναι, μετά από απέτηση χιλιάδων ακροατών, το ξέρω.
4: It's by popular demand. Με ρέκο.
3: Ναι, όχι, εντάξει, το άκουσα. Θα έρθω οπωσδήποτε. Θα επικοινωνήσουμε τάχιστα. Ούτως ή άλλως για μένα είναι ένα τιμητικό δημόσιο βήμα και το λέω όχι επειδή. Όπου σε καλούνε, καλό είναι να πας, αλλά το θέμα είναι ότι.
4: Φίλε, εμείς περνάμε καλά με Μερέκο, αυτό είναι το βασικό.
3: Ότι είναι σκεπτόμενο, ένα δημόσιο βήμα σκεπτόμενων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πλουραλισμό, παρότι κάποιοι είμαι σίγουρος ότι έχουν βιαστεί να τους κρίνουν ότι είναι δογματικοί, ότι είναι στήριοι, ότι είναι φανατικοί, ότι είναι οτιδήποτε. Μάλλον τους τρομάζει ότι παρά την επιφανειακή τους τοποθέτηση που είναι στέρεη και ακλόνητη, μάλλον είναι πολύ πιο ανεκτική από τους κατόνομα ανεκτικούς, διαλλακτικούς και πολύ παραγωγικούς, πολύ φιλετικούς, πολύ θρησκευτικούς, πολύ πολιτισμικούς και οτιδήποτε. Για το λόγο που είμαι όλα αυτά, αλλά ακριβώς επειδή αγαπάω αυτό που είμαι. Αναγνωρίζω τη δική μου ταυτότητα και γι' αυτό σέβομαι και τον άλλον.
4: Χαίρομαι που σήμερα είσαι ευδιάθετος, το καταλαβαίνω από τη φωνή σου, θα σε πάρω μετά να μου πεις γιατί.
3: Όχι, δεν έχει κάτι. Απλά ακούω ανθρώπους σκεπτόμενους και λέω μπράβο ρε παιδιά.
4: Γιατί μου θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο. Πηγαίνει ο τύπος στο γιατρό και του λέει: Γιατρέ μου, τι έγινε αυτά που λέγαμε. Λέει: Έχω καλά νέα, έχω και κακά νέα. Τι θέλετε, λέει πρώτα. Λέει: Τα κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν έχω δει, λέει, χειρότερες εξετάσεις από τις δικές σας. Είστε, λέει, χρέπει. Σε κατάσταση που με κάνει και αναρωτιέμαι πώς και ζείτε. Τι συγγνώμη, λέει, και τα καλά νέα. Γνώρισα χθες έναν γκόμενα.
3: Εννοείται. Έτσι.
4: Αυτό.
3: Οπότε έχει και ο άλλος το λόγο του έτσι. Να χαίρεται.
4: Παναγιώτη μου, σε φιλώ.
3: Είναι και χειρότερα τα νέα. Οπότε, ξέρεις,
4: σε φιλώ να δω είναι... πώς θα προλάβω, διότι έχω φορτώσει πάρα πολλές γραμμές. Φόρτωσε τις
3: γραμμές που έχουν φορτώσει.
4: Λοιπόν
3: θυμίσου, Ουγκάντα, όποιος σου ξαναπεί, πες μιλάμε για Ελλάδα. Τελειώνεται, παρακάτω.
4: Λοιπόν, αυτό είναι. Για την Ουγκάντα εμείς τις πήραμε. Τι νόμιζες, κύριε μου. Λοιπόν.
3: Δύναμη.
4: Σ' αγαπώ, φιλιά. Γεια σου, Παναγιώτη μου, από κοντά, πάρα πολύ σύντομα. Και πάμε τώρα, ό,τι γραμμές έχουμε, φόρτωσε τις όλες μαζί. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Ομιλείτε, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Εγώ είμαι.
4: Μάλιστα.
5: Γεια σας, κύριε Μπογδάνο, ο Μάριος.
4: Χαίρετε, Μάριε, πώς είστε?
5: Από Βύρον, έτσι. Λοιπόν, στα γρήγορα. Στον χώρο εργασίας μου έγινε ένα ατύχημα το πρωί στις 11 η ώρα.
4: Ναι.
5: Επειδή σκέφτηκα ότι το αυτοκίνητο θα πάρει φωτιά, με φρυναρίσματα 40 μέτρων στο δρόμο, με τα λάστιχα κάτω, έτρεξα στο αυτοκίνητο και έβγαλα τον οδηγό από το παράθυρο.
4: Ναι.
5: Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
5: Βγήκε και ο συνοδηγός από το παράθυρο.
4: Ναι.
5: Και αφού είδα ότι δεν κινδύνεψαν παιδιά, γιατί είμαι σε ένα χώρο.
4: Ναι.
5: Είμαι διευθυντής ασφαλείας σε ένα χώρο 2.000 παιδιών σε 8 σχολεία στο Βύρωνα.
4: Και
5: αφού βγήκανε τα παιδιά, ευτυχώς που δεν τρέχανε να προλάβουν να βγουν από τις διαγραμμίσεις τις σχολικές, γιατί αν εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο πως παίρνει θα τα σκότωνε όλα. Κύριε Μπογδάνο, όταν ήρθε η άμεσο δράση,
4: ναι,
5: και όταν ήρθε και η ασφάλεια των εταιριών, αλλάξανε τον οδηγό και τον συνοδηγό,
4: ναι,
5: παρουσιάσαν άλλους.
4: Ναι.
5: Ενώ εγώ τον οδηγό τον έβγαλα το παράθυρο και δεν είχε διπλώματα, δεν είχε τίποτα, αλλοδαπής προέλευση και οι δύο,
4: ναι,
5: ξαφνικά μία συμμορία πλακώθηκε στο χώρο, αλλάξανε τον οδηγό και τον συνοδηγό, παρουσιάσανε στους αστυνομικούς στην τροχέα ότι άλλοι ήταν με στάμαξη και οδηγούσανε, και ευτυχώς που δεν είχαμε νεκρά παιδιά στο χώρο. Εύχομαι να μ' ακούει ο διοικητής της αστυνομίας Τροχέας Αθηνών και ο διοικητής της αστυνομίας Ασφάλειας Αθηνών.
4: Ακούστε μισό λεπτό. Μαριέ, ακόμα κι αν δεν ακούει, δουλειά μου ως δημοσιογράφου δεν είναι μόνο να κάνουμε κουβέντες για μουσικές, είναι να πάρουμε εμείς τον διοικητή της Τροχέας.
5: Κύριε Μπογδάνο, ακούστε, το τηλέφωνο μου στη διάθεσή σας. Έχω φωτογραφίες από όλα τα συμβάντα στο χώρο. Και όταν ενημέρωσα την αστυνομία, την Τροχέα που ήρθε, ότι σου έχουν αλλάξει τους μάρτυρες, εγώ άλλους έβγαλα από τα μάξι και άλλοι ήρθαν και είπαν ότι οδηγούσανε.
4: Ναι, τι κάνανε.
5: Γύρισε, ότι εγώ, εμένα αυτούς μου δώσανε, αυτούς έγραψα. Και του λέω, αν είχες και 10 παιδιά νεκρά τώρα με το αυτοκίνητο, τι θα έκανες? Και γύρισε και μου είπε, εγώ έκανα τη δουλειά μου και σηκώθηκε και έφυγε.
4: Μιλάμε τώρα για
5: άνθρωπος,
4: μαφία μη κυβερνητικών οργανώσεων.
5: Ναι. Κύριε Μπογδάνο, σε δρόμο κυκλοφορίας από την Τροχέα 30 με σήμα τεράστιο, σχολικό, παιδιά κτλ. Ναι. Αυτός ο οδηγός του αύριο μπορεί να σκοτώσει εμένα.
4: Μαρία, κάνε μου μια χάρη. Κάντε μου μια χάρη, μια και μιλάμε στον πληθυντικό. Θοδωρή, το τηλέφωνο του Μάριου το βλέπουμε?
5: Το βλέπουμε.
4: Μια στιγμή. Για να μου επιβεβαιώσει ο αγαπητός συνάδελφος. Περιμένω. Αν όχι. Λοιπόν, επειδή οι κλήσεις είναι μαζεμένες και δεν ξέρουμε ποιο τηλέφωνο είναι ποιου.
5: Κύριε μου, κύριε Μπογδάνο, έχω προσπαθήσει και άλλες φορές να σας δώσουν το τηλέφωνο μου να μιλήσουμε.
4: Λοιπόν, κάντε μου μια χάρη, τώρα σας το ζητώ εγώ. Με το που κλείνουμε τώρα, κλείστε και ξαναπάρτε μία για να πάρω το τηλέφωνό σας, μήπως κάνουμε μία καταγγελία. Εντάξει.
5: Κύριε Μπογδάνο, αν είχαμε νεκρά παιδιά με το αμάξι που έφυγε και στούκαρε στο άλλο, που οι πόρτες δεν
4: άνοιγαν. Δεν το συζητώ. Να σας πω, εγώ σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ενδιαφέρει και το ανατριπτικό δελτίο και το φίλο μου τον κύριο Παπακυριακόπουλο ή τον αρχιτέκτο κύριο Κοντορούση. Λοιπόν, κλείνω. Πάρτε. Σας ευχαριστώ.
5: Παίρνω τώρα,
4: Ναι. Αμέσως. Και δείτε το τηλέφωνό σας στον κύριο Μπαρμπαρή. Λοιπόν, χαιρετώ τον κύριο Γιώργο Λουκάκη. Σας είπε να δέσω το συγκεκριμένο σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εικόνα. Χαιρετίζω τον κύριο Αργυρακόπουλο, τον Βασίλη. Σωστό. Γιατί δεν προτείνουμε, λέει, στον Ουγγαντανό τον 14% Έλληνα στη χώρα του με το αζημίο, το κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών για να βοηθήσει λίγο για τη δεύτερη πατρίδα του. Μαζί σου, Κωνσταντίνε Θοδωρόπουλε. Δεν ξέρω αν θα το ήθελαν αυτό ή εδώ. Άρχοντες. Και η Αθηνά μου λέει: Κωνσταντίνε, και η Σκορδά αυτό πίστευε πριν δει τους Μετάλλικα. Α, φάρος και οδηγός, η Φέη, Αθηνά μου. Ναι, αυτό είναι το κριτήριο που έψαχνα. Σε ευχαριστώ. Είδε τους Μετάλλικα και αλλαξοπίστησε η Φέη Σκορδά. Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο πίστευε η Φέη Σκορδά και για μένα πριν με δει από κοντά. Αλήθεια το λέω. Και συναντηθήκαμε σε μία εκδήλωση και μου λέει: Μα είστε τόσο συμπαθητικός. Λέω: Είμαι σαν τους Μετάλλικα. Κι εγώ. Αυτά. Γεια σας και χαρά σας. Αύριο στις 6.
6: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης ATR-72 προχώρησαν σήμερα σε συνολικά 5 παραβάσεις του FAR Αθηνών και σε 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Νωρίτερα και άλλη μια τουρκική πρόκληση με τουρκική πυραυλάκα το που παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Πανενέβη άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, αποτρέποντας την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίζουν να μειώνονται. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Τι δεν μας είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα? Ότι αν γίνει στάθμιση στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, είμαστε πάνω το μέσο όρο, είμαστε δηλαδή στην πρώτη ακριβότερη δεκάδα στην τιμή του ρεύματος, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο. Όπως δήλωσε, θα έχει μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, επισήμανε ότι θέλει να ενισχυθεί η συνοαμερικανική συνεργασία ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις. Συνεχίζεται στο μεταξύ πολιτική αντιπαράθεση με προεκλογικό άρωμα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις περί ανικανότητας Ανδρουλάκη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη που πήδηξε μαζί με τη φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα δύο κορίτσια ένιωθαν ψυχολογική πίεση εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων και φόβο για την αποτυχία και το μέλλον τους. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία από τον θάνατο ενός ηλικιωμένου στο Κρουαζιερόπουλο, το οποίο έχει δέσει στον Μπορντό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί επιβάτες έχουν συμπτώματα γαστροεντερίτιδας, ενώ όλο το πλοίο με σχεδόν 1.700 επιβαίνοντες τέθηκαν σε καραντίνα. Και ο καιρός για Ευρωπέμπτη, νεφώσεις, πρόσκαιρες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς, τα χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Στον νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Μάχη στα σπορ από το Μάχη 99,8 στα FM με τον Θόδωρο Μπαρμπαρίνα να είναι στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Και τι δεν έχουμε σήμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη παιχνίδια για τα play-off, τα οποία πλέον το ενδιαφέρον έχει να κάνει μόνο με ένα στόχο, μόνο με ένα σκοπό. Ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη θέση, Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός? Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί πολύ απλά στο 37 και τα δύο παιχνίδια είναι στο 0-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Έχουμε φυσικά το μεγάλο παιχνίδι σήμερα το βράδυ, ο Παναθηναϊκός ή γράφει ιστορία ή βυθίζεται. Και δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ως μονόδρομο να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για το Final Four που γίνεται μέσα στο σπίτι του. Θα μάθετε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πώς πηγαίνει ο Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποια είναι τα πλάνα του Εργίν Αταμάν. Εδώ Μάχη 99,8 στα FM. Φυσικά είχαμε και παιχνίδια τα οποία τελείωσαν λίγο νωρίτερα, παιχνίδια άνευ λόγου και αιτίας θα λέγαμε, είναι για τις θέσεις 5-8. Με τον Βόλο να χάνει από τον Άρη με 1-2, ο Άρης ο οποίος προηγήθηκε με 0-1 με τον Χόκλα, ισοφάρισαν η Θεσσαλία, αλλά μέσα σε 11 δευτερόλεπτα ο Άρης έκανε το 1-2. Ούτε Βόλο να παίζουμε, δεν θα γινόταν αυτό. Έτσι λοιπόν πήρε την νίκη και κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς από το Παδεσσαλικό. Ματσάρα, η αλήθεια δεν το είδα, αλλά η εξέλιξη του αγώνα ήταν τέτοια που σίγουρα κάτι έγινε εκεί, με την καλή έννοια το λέμε για να μην παρερμηνευτούν κάποια πράγματα. Ο Όφη λοιπόν προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 0-1 με τον Ανδρούτσο, 0-2 με τον Σαλσέδο. Ο Λεβαδιακός όμως είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Και πώς το γύρισε το παιχνίδι? Ο Ζέγκοβιτς στο 90-2 έκανε το 1-2, ο Νίκας στο 90-4 έκανε το 2-2 και στο 3-2 έγινε στο 90-10 από τον Πεντρόζο. Τώρα άμα πούμε ότι αυτά δεν γίνονται, έλα όμως που γίνονται. Έτσι λοιπόν με 2-3-2 κέρδισε με ανατροπή μετά το 90 παρακαλώ η ομάδα του Όφη. Πάμε λίγο να πάρουμε τα παιχνίδια ένα προς ένα από αυτά τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη, καθώς εδώ βρισκόμαστε στο 40 περίπου, σε κανένα πεντάλεπτο λοιπόν θα έχουμε τη λήξη των ημιχρόνων. Καταρχάς η εντεκάδα του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός παίζει αυτή τη στιγμή με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Μπρούνο και τον Κωστίνια στα άκρα της άμυνας, Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Γκαρθία, Έσε, Ρόντι Νέι, Μάρτις, Τσικίνιο και Ταρέμι αντί του Ελκαμπή είναι το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει τον αγώνα με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνος, Βιντέρσκι και Τετέι είναι οι 11 για το Ράφα Μπενίτεθ. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό βρίσκονται η Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλαγερόπουλος, Νασιμέντο, Ελκαμπή, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Βέζο και Λιατσίκουρας. Ενώ για τον Παναθηναϊκό οι Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια, Σιώπη, Ζαρουρή, Παντελίδη, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς και Πάντοβιτς. Τώρα, αναφορικά με το παιχνίδι, έτσι για να έχετε μια εικόνα, δεν είχαμε κάτι στο πρώτο 20 λεπτό. Από εκεί και πέρα, μάλλον λίγο πριν το πρώτο 20 λεπτό, δύο τελικές από τον Τσικίνιο με ένα άστοχο σούτ μέσα από την περιοχή και με μια κεφαλιά προσπάθησε να γίνει το 1-0. Και στη συνέχεια δεν έχουμε κάτι το συνταραχτικό από αυτόν τον αγώνα. Αντίθετα τώρα στο άλλο παιχνίδι, εδώ είναι κάπως πιο έντονα τα πράγματα, με μια ΑΕΚ η οποία να είναι πολύ καλύτερη του ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 40 λεπτό περίπου. Να δούμε λοιπόν πως ξεκίνησε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία ξεκίνησε με τον Παυλέγκα στη θέση του τερματοφύλακα. Η τετράδα της άμυνας είναι με Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Γκετζιόρα και Κένι. Στο χώρο του

0: Τέιλορ, Σάντζε, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκα, Ιβάνουσιτ, Χατζίδη, Μύθου και Γιακουμάκη. Ενώ για την ΑΕΚ, Αγγελόπουλο, Μουκουντή, Πίλιο, Γεωργίεφ, Γκρούγκιτ, Μάνταλο, Λιούμπισιτ, Περέιρα, Σαχάμπο, του Κουτέσα, Γιώβισιτ, Γιώβιτ και Ελίασον. Τώρα, πώς έχει πάει το παιχνίδι μέχρι στιγμή με έναν ΠΑΟΚ ο οποίο θέλησε λίγο να ξεκινήσει κάπως ευδιάθετα, αλλά δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ έκανε ένα πρώτο πάτημα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μία σέντρα με στόχο του Βάργκας από τον Μαρίν. Εκεί ο Κετζιόρα έδιωξε, γιατί το λέμε αυτό, γιατί ήταν μόνος του εκεί ο Βάργκας. Αν έπιανε την μπάλα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Ζίφκοβιτς προσπάθησε με ένα σουτ λίγο να απειλήσει. Δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη φάση. Η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Αλλά η ΑΕΚ σιγά σιγά άρχισε να ανεβάζει τον ρυθμό. Παρόλα αυτά, ένα λάθος που έγινε, μόνο έτσι απείλησε ο ΠΑΟΚ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο Τάισον έκλειψε ψηλά την μπάλα, έδωσε την στο Γερεμέγια. Αυτός όμως έκανε ένα πλασέ με τον Μπρινιόλι να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και καλύτερη στιγμή του ΠΑΟΚ. Γιατί ακολούθησε μια κεφαλιά του Βάργκας με εντυπωσιακή απόκριση του Παυλέγκα σε κόρνερ. Ήρθε δεύτερη κεφαλιά από το Βίντα, η μπάλα πήγε λίγο out. Η ΑΕΚ, η οποία συνέχισε να πιέζει και αυτό έκανε και στο μεγαλύτερο διάστημα. Τώρα, μια πολύ καλή προσπάθεια που έγινε από τον Ζήνη. Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με καλές προϋποθέσεις, αλλά ο Παυλέγκα αποέκρουσε. Επέμενε η ΑΕΚ στην επόμενη φάση με Ζωάο Μάριο. Σούταρη, μπάλα, κατέληξε out. Ο Πινέδα, καταιγισμός ευκαιριών δηλαδή από την ΑΕΚ, έκανε ένα σουτ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν ήταν και ιδιαίτερα καλό. Και η μεγάλη ευκαιρία έγινε όταν ο Μαρίν έκανε το γύρισμα με στόχο του Βάργκα. Ο Κετζιόρα την τελευταία στιγμή έδιωξε την μπάλα πριν γίνει το 0-1. Με αυτά και με αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα η οποία κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για να δούμε πώς είναι το παιχνίδι, είμαστε 2 λεπτά πριν το φινάλε, γιατί είμαστε στις καθυστερήσεις. Ένα σούτ του Κωνσταντέλια, κοντράρει μπάλα και καταλήγει out. Δεν έχουμε αλλαγή ούτε στο... πώς δεν έχουμε. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο μετά από φάση διαρκείας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού και να που έγινε στο 41 Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός 1-0. Αλλά για να δούμε... όχι. Δεν μετράει το γκολ. Είναι σε θέση offside. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0. Μια μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό να πάρει το προβάδισμα και να έχει έτσι αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι, καθώς οι δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, κοντράρονται και ποια θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ σε μια πιθανή ισοβαθμία, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος στη συγκομιδή βαθμού στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ενώ τώρα μόλις ο ΠΑΟΚ χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Μεϊτέ νομίζω είναι αυτός, ο οποίος σηκώνεται ψηλά, περνάει την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι. Είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στις καθυστερήσεις εδώ της αναμέτρησης. Και με αυτά και με αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει πολύ άγχος στις δύο ομάδες, και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Είναι παιχνίδια τα οποία κρίνονται αυτή τη στιγμή η δεύτερη θέση, και για όσους δεν καταλαβαίνουν, αυτή τη στιγμή όποια ομάδα κάνει την γκέλα και δώσει το προβάδισμα στην άλλη, όποια ομάδα πάει στα προκριματικά του Champions League, πέρα του ότι έχει μια πολύ καλή προοπτική για να πάρει, να διεκδικήσει πολύ περισσότερο δε Ολυμπιακός, έτσι, γιατί έχει πιο βατή κλήρωση, είναι ψηλότερα στη βαθμολογία και είναι στους ισχυρούς, διεκδικεί την είσοδο και φυσικά αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν το φινάλε στην Τούμπα, μόλις τώρα σφίριξε για τελευταία φορά ο Γιαμπλός και ο διαιτητής της αναμέτρησης, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει κάποια μικρή καθυστέρηση, θα ξεκινήσει σε λίγο το παιχνίδι για να έχουμε την εξέλιξη της αναμέτρησης. Θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα έχουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και φυσικά για τον αγώνα του Άρη, ο οποίος λίγο νωρίτερα επικράτησε του Βόλου, όπως σας είπαμε, με 1-2. Και φυσικά έχουμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι το βράδυ, όπου ο Παναθηναϊκός τα δίνει όλα, δίνει τα αρέστα του για να εξαργυρώσει ένα εισιτήριο για το Final Four. Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός έκανε έναν υγιή περίπατο απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Επικράτησε με 117-76 του Κολοσσού, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός έτσι έκανε και μια πρόβα τζενεράλε εν όψει της αναμέτρησης, εν όψει μάλλον του Final Four. Άλλωστε δεν θα έχει άλλα παιχνίδια, το δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό θα είναι το δεύτερο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε σχεδόν χωρίς τους περισσότερους παίχτες, τους ξεκούρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Μιλουτίνοφ με 20 πόντους, ο Κένεντι από τον Κολοσσό, Λαρετζάκης 17, Ντόρσεϊ 16, Πίτερς 12, Godwin 10, Walkup 10 πόντους. Αυτοί είναι οι πόντοι για την ομάδα του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, κέρδισε πάρα πολύ εύκολα την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι, ενώ χθες είχαμε πράγματα και θάματα και για τα παιχνίδια για την μάχη της παραμονής, καθώς έτσι όπως εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα, με το γκολ που πέτυχε ο Πανετολικός στο 90 στις καθυστερήσεις, έφερε τα πάνω κάτω, με την Λάρισα πλέον με ένα θαύμα πολύ δύσκολα να παραμείνει στην κατηγορία, ο Πανσεραϊκός εκεί που έκανε μια τεράστια προσπάθεια και φαινόταν κάποια στιγμή να σώζεται, μπλέκει στην ιστορία, και μεγάλος κερδισμένος ο Αστέρας Τρίπολης. Αργότερα θα τα πούμε και αυτά, αφού πρώτα πάρουμε λίγο εντυπώσεις από το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δίνει τις λεπτομέρειες.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο, όπως τουλάχιστον το είδαμε, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Κρατούσε καλύτερα την μπάλα, χωρίς άγχος, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που είχε άγχος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πέρα από δύο-τρεις ευκαιρίες που έγιναν, δεν είχε μεγάλες ευκαιρίες στο παιχνίδι, αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει να σημειώσουμε πως ο Παβλένκα έκανε πάλι δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις. Θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον κάποιο γκολ που θα αλλάξει ίσως το σκηνικό, γιατί αν μπει ένα γκολ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ΑΚ δεν είναι καθόλου αδιάφορη ερχόμενη στην Τούμπα, το Μάσο χτυπάει στα ίσια για να κερδίσει, ο ΠΑΟΚ το θέλει το παιχνίδι για να κερδίσει, υπάρχει ένα πρόβλημα στο κέντρο του ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο ΜΕΙΤΕ μάλλον είναι κορεσμένος φυσιολογικά από ό,τι φαίνεται, όχι μάλλον, σίγουρα είναι, και κουρασμένος, και κορεσμένος και κουρασμένος. Αυτό το εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ σε εκείνο το χώρο και μπορεί και βγαίνει στην επίθεση πάρα πολλές φορές. Στη διάρκεια του αγώνα ζήτησαν και είχαν κάποια προβλήματα παίχτες του ΠΑΟΚ με τραβήγματα οτιδήποτε άλλο, αλλά έμειναν μες στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί δεν είδαμε καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο, και επίσης καλό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος διεκδικεί, αυτός έχει το άγχος σήμερα, δεν το έχει η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει το άγχος, θέλει να κερδίσει για να εκμεταλλευτεί τυχόν τραυμάτια του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, και να περάσει μπροστά και να πάει τελευταία αγωνιστική, να θέλει μόνο ένα βαθμό για να κερδίσει κάτι παραπάνω. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση,
0: δεν αλλάζει κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να μπει και κάποιο γκολ για να δούμε και λίγο καλύτερη μπάλα στην Τούμπα, όχι τίποτα άλλο. Νωρίτερα ο Άρης βέβαια κέρδισε 2-1 το Βόλο, 1-2, έστω και με αυτό το γκολ του Τριανταφύλου. Η ουσία είναι ότι ο Άρης ήταν για άλλη μια φορά καλός, είχε και δοκάρια με τον Καντεβέρε, δύο δοκάρια ο Καντεβέρε. Νομίζω ότι ήταν άλλη μια νίκη για τον Άρη, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός με προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και προσωπικά πιστεύω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου κερδίζει έδαφος για την επόμενη χρονιά, εάν συνεχίσει έτσι, αν κερδίσει τελευταία αγωνιστική το Λεβαδιακό μέσα στο Χαριλάου, στο Κλεάνης Βικελίδης, για να πάρει την πέμπτη θέση που είναι θέση γοήτρου.
0: Αυτά από την Ναι, τώρα, όση ώρα μιλάμε, συγγνώμη, και εγώ λίγο να το τσιγάρω, πρέπει να έχει βάλει γκολ Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, στις καθυστερήσεις. Είχε πετύχει ένα το οποίο ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Και τώρα νομίζω είναι το 2-0. Αυτό άμα είναι η ίδια φάση. Με τον Ροντινέη ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0.
1: Τώρα μόλις.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Είναι ο Ολυμπιακός λοιπόν. Σκοράρει, αλλά δεν έχει ακόμα τελειώσει, γιατί ζητάνε φάουλ. Ζητάνε χέρι ότι έγινε.
0: Ζητάνε ότι δεν έχει έγινε πάρθει απόφαση.
1: Έχει χτυπήσει το χέρι του Ζέλσον Μάρτιν στην μπάλα.
0: Ναι, να ξαναδούμε λίγο τη φάση, φτάσει, να δηλαδή, τώρα τη δείχνει.
1: Και ζητάνε και φάουλ επιθετικό πάνω στον τερματοφύλακα πριν η μπάλα μπει στα δίχτυα. Ότι η μπάλα χτύπησε το χέρι του Ζέλσον Μάρτινς, άλλαξε πορεία Και όταν έφτασε μέσα στην περιοχή, ο Ταρέμ χτύπησε τράκαρα με τον τερματοφύλακα και ήρθε από κοντά. Ο Ροντινέη έγινε τον γκολ, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι γιατί μπορεί να ακυρωθεί τον γκολ.
0: Ναι, είναι το δεύτερο στις καθυστερήσεις.
1: 1-0.
0: 1-0.
1: 1-0 ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις. Τον γκολ μετράει. Δεν το ακυρώνει. Απίστευτο.
0: Λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε και άλλο γκολ το οποίο δεν μέτρησε πριν από 4-5 λεπτά. Και τώρα πλέον τα δύσκολα, κυρίως για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι όπως πήγε
1: τώρα,
0: το παιχνίδι.
1: Ο ΠΑΟΚ έτσι καλώς πρέπει να κερδίσει. Ό,τι και να λέμε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει όπως και να το κάνουμε. Ο Ολυμπιακός με το γκολ αυτό, ουσιαστικά αν μείνει η Τούμπα, το μάτς στην Τούμπα έτσι, παίρνει προβάδισμα. Αλλά έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο.
0: Καλά, και αυτά είναι σχετικά, Νίκο, γιατί βλέπεις η ΑΕΚ σήμερα. Εμένα η ΑΕΚ σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανε 2-3 καλές ευκαιρίες. Βλέπεις ότι δεν αφήνει κανένα παιχνίδι. Το ίδιο θα γίνει και με τον Ολυμπιακό.
1: Το ίδιο θα κάνει, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Θα δούμε. Σε αναμονή μας. Δευτέρο ημιχρόνο.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, να λοιπόν που όση ώρα μιλούσαμε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ. Αυτή τη φορά μέτρησε. Το δεύτερο εννοούμε, γιατί είχε πετύχει λίγο νωρίτερα ένα τέρμα το οποίο ακυρώθηκε. Και σε αυτή τη φάση διαρκείας, με τον Μάρτης να παίρνει την μπάλα από το πλάγιο out, να φέρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από την δεξιά πλευρά, ο Ροντινέη κατάφερε σε κενή εστία να πλασάρει και να κάνει το 1-0. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι συν 2 πόντους πάνω από τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα δεν κρίθηκε τίποτα. Έχουμε ένα ακόμα ολόκληρο ημίχρονο. Και φυσικά την τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, να θυμίσουμε ότι δοκιμάζεται μέσα στην έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει σε κεκλεισμένο παιχνίδι το θυρών, κεκλεισμένο παιχνίδι το θυρών μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο. Χθες είχαμε τα παιχνίδια για τα play-out, όπως σας είπαμε. Παιχνίδια τα οποία είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έκριναν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την κατηγορία. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, Πανσεραϊκός και Λάρισα δύσκολα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τον Αστέρα Τρίπολης, εκτός αν γίνουν πράγματα και θάματα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία, και αυτό ήταν χαρακτηριστικό των δηλώσεων του Ισπανού τεχνικού του Σαραγώσα, που γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα μεγάλο μάλλον κομμάτι από την χθεσινή συνέντευξη τύπου την οποία έκανε, και εκφράζει την πολλά παράπονα, τη δυσφορία του και τον τρόπο. Να θυμίσουμε ότι ο Πασεραϊκός έμεινε με 10 παίχτες στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε, κυνήγησε να πάρει κάτι περισσότερο, δεν τα κατάφερε. Ήρθε το γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, χρυσό γκολ που είναι και μάλλον γκολ παραμονής. Εμείς πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες η συνέντευξη τύπου ο Φερνάντο Σαραγώσα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Ξέρετε, το ελληνικό ποδοσφαιρό είναι ευχαριστημένο.
3: Because in general, we saw clear, if not go to the Panathinaikos game and solve the penalties. We know that you don't want Panserraikos in Super League. We know it.
2: Γιατί από Γενιάριο μπορούμε να βλέπουμε και από Παναθηναϊκός στο τέτοιο παιχνίδι. Μπορούμε να βλέπουμε που δεν θέλουν Πανσερραϊκός στη Super League.
3: But then, from February, we were here.
2: Αλλά μετά Φεβρουάριο δείξανε που ήμασταν εδώ.
3: And then we saw a little bit more relaxed, a lot of things.
2: Και είδαμε πολλά πράγματα πιο ήρεμα γύρω γύρω μας.
3: And now suddenly,
2: και τώρα, ακόμα.
3: The second half of the other day against Larissa, no, Larissa Kifisia.
2: Το τελευταίο, στο παιχνίδι, το τελευταίο με Kifisia ήταν το δεύτερο μήχρονο.
3: Unbelievable. But today,
2: που ξεκίνησε πάλι πράγματα.
3: Today,
2: αλλά σήμερα,
3: with 10 men, you 15, when the player touch clear the ball, and after touch the ball, touch the leg, what he needs to do, excuse me. 15
2: λεπτά.
3: What he do with his legs? He goes to the ball, he does the ball, and the lack of the player is coming to the lack of to the lack of my player.
2: Παρά και μετά το αντίπαλο έφτασε και πήγε στο παίκτη μας.
3: Not all the game, man. All the game. It's completely clear. It's completely clear. Completely clear. And not only this, you only need to go to the last minute fight of 30 people fighting 30.
2: Μέχρι στο τέλος να βλέπουμε 30 άτομα πάνε να παλέψουν.
3: And we finish with one drop car and one red car for one man. I don't know who from people from outside.
2: Άνθρωπος Μαρή.
3: It is not about Tripoli, yeah? Is it about Delhi?
2: Δεν είναι θέμα Τρίπολη, είναι...
3: I think that we were better team because we control the game. We control completely the game. 90 minutes.
2: Πιστεύει που ήμασταν καλύτερη ομάδα γιατί είχαμε το ρύθμο το παιχνίδι.
3: Because the football is not about to control the ball. It's about to control the game.
2: Το ποδόσφαιρο δεν είναι να την κατοχή μπάλα μόνο.
3: And they did not...
2: Να κρατάς το ρύθμο.
3: And they did not know how to attack us.
2: Και δεν ήξεραν πώς να κάνουν αντίθεση.
3: And we received a great dice of peace.
2: Και φάγαμε ένα γκολ από στατική.
3: But we had the clear two chances to win the game.
2: Αλλά είχαμε δύο καθαρές ευκαιρίες.
3: But someone today don't allow us to win the game.
2: Αλλά κάποιος δεν μας αφήνει να κερδίσουμε το παιχνίδι.
3: And that's the problem in football. That's the problem in football. Then they ask us to protect them. That who protect the coaches.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Γιατί θέλουν εμείς να τους βοηθήσουμε αλλά και να τους προσέχουμε. Αλλά αυτοί ποιος προσέχουν τους προπονητές.
3: Because with one big huge mistake, one man.
2: Γιατί για ένα μεγάλο λάθος από ένας άνθρωπος.
3: Maybe next season I have no job.
2: Μπορεί την άλλη χρονιά δεν θα έχει δουλειά.
3: Life is like this for the coaches.
2: Η ζωή είναι έτσι για τους προπονητές.
3: All of us know it's unbelievable because if I talk more, there is a problem for me. But all of us
2: ξέρουμε και άμα μιλάει παραπάνω.
3: All of us know where we are, no? All of us know, no? Then all of us know what to say. The thing is that we have one small chance, one small.
2: Το θέμα είναι έχουμε μια πολύ μικρή ευκαιρία.
3: And we will fight till the last second.
2: Και θα παλέψουμε μέχρι στο τέλος.
3: Την τελευταία
2: δευτερόλεπτα.
3: They can allow us to fight or not, but we are going to fight. We are going to fight.
2: Θα αφήσουν να παλέψουν, εμείς θα παλέψουμε.
3: My players, now, they are trying there. They are trying.
2: Οι παίκτες μας είναι εκεί στα αστυνομικά.
3: And maybe they did the best game of the season.
2: Και παρόλο από αυτό, κάνανε το μπορεί το καλύτερο παιχνίδι σε όλο τον χρόνο.
3: And that's nice. That's not nice.
2: Και αυτό δεν είναι ωραίο.
3: And I think that the people who is on top, I don't know who is, the people who decide need to stop this. We are in 2026.
2: Δες το κόσμο που κρατάνε όλα αυτά που έχουν τους δυνατούς, θα λέω έτσι. Να σταματήσουν αυτό γιατί είμαστε 2026.
0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε και την αντίπερα πλευρά, αλλά πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι μια σημαντική απουσία έχει ο Ολυμπιακός, καθώς ο ΕΣΕ στο 29 τραυματίστηκε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ποιον είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του χωρίς να αλλάζει κάτι στο σχηματισμό της ομάδας του Ολυμπιακού? Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε ξανά στο χθεσινό αγώνα που έγινε στην Τρίπολη και να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της Αρκαδίας, τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος μίλησε για την νίκη της ομάδας του.
4: Όντως είναι μια σπουδαία νίκη, μια φανταστική νίκη. Νομίζω ότι
5: έχει μείνει ένα δύο χτύπια τα συμπλήρωνα.
4: Την αξίζαμε νομίζω. Έχουμε κάνει φοβερή προσπάθεια στα play-out τα παιδιά. Κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν παίξαμε καλά. Για μένα δεν ήταν καλή η χώρα μας παρόλο που παίζαμε με ένα παίχτη παραπάνω. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή τώρα καταλαβαίνετε το άγχος βαραίνει τα πόδια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σημασία είναι ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Τα καταφέραμε. Η δίκαια το καταφέραμε. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Πετύχαμε για ένα γκολ στο τέλος που ήταν offside. Αλλά στις γενικές γραμμές νομίζω τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έκαναν στην πλειά του είναι φανταστική. Πραγματικά συγκινητικές στιγμές από τον κόσμο. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι περίεργη η βοήθεια που μας έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα εδώ στο Φροντίνο Παρών έδειξε όλη η Αρκαδία, θα πω εγώ, ότι φώναξε παρόν και έδειξε ότι αυτή η ομάδα αξίζει και πρέπει να είναι στη Super League. Τι να πω, πραγματικά τους ευχαριστώ όλους. Μην ξεγελαστούμε έτσι, μην μείνουμε στη σημερινή νίκη. Το Σάββατο τους στέλνουμε πάλι όπως ήταν όλοι εδώ, τους στέλνουμε πάλι μαζί μας όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα είναι το παιχνίδι που θα μας βάλει και τη σφραγίδα στην παραμονή μας στην κατηγορία. Θα είναι γι' αυτό πολύ απαιτητικό το παιχνίδι. Κηφισιά κάνει καταπληκτικά πράγματα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, μια πολύ καλή ομάδα. Αν εμείς μείνουμε στη σημερινή νίκη θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό είναι και δικιά μου ευθύνη.
0: Αφήνουμε για λίγο το χώρο του ποδοσφαίρου και πάμε λίγο στο μπάσκετ. Μεγάλη βραδιά σήμερα για τον Παναθηναϊκό που καλείται να παίξει ένα ιστορικό για αυτό ένα παιχνίδι. Είπαμε, δεν είναι μια πρόκληση απλή σε ένα Final Four, είναι για το Final Four που θα γίνει στο δικό του σπίτι. Ο Κώστας Κούσης λίγο θα μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, τι περιμένουμε από το σημερινό παιχνίδι. Κώστα, καλησπέρα.
6: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, να δώσω λίγο το τελευταίο ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πριν από λίγο αναχώρησε από το ξενοδοχείο που είναι στη Βαλένθια. Εκεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία και μάλιστα άφησε έτσι κάποια μορφή ότι μπορεί και να είναι, αλλά δεν νομίζω να το κάνει αυτό. Περισσότερο ήθελε να τρολάρει τους Ισπανούς. Αποχαιρέτησε τους παίχτες, μάλιστα τους κάλεσε όλους μαζί, φώναξαν μαζί Παναθηναϊκός σε μια έτσι φορτισμένη ατμόσφαιρα. Θέλησε δηλαδή λίγο να τους το πάρει εντός εισαγωγικών. Και στη συνέχεια και αυτός βρέθηκαν αρκετοί Έλληνες εκεί που εμψύκωσαν την ομάδα και μάλιστα και κάποιοι Ισπανοί που έχουμε και κάποιες φωτογραφίες που ζητούσαν αυτόγραφα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να λοιπόν που έγινε και φίρμα στην Ισπανία. Τι περιμένουμε τώρα από αυτόν τον αγώνα?
6: Περιμένουμε να γίνει μεγάλη μάχη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κλασικό 50-50. Παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια βέβαια παίζει στην έδρα της και έχει ψυχολογία, γιατί κέρδισε δύο φορές μέσα στην Αθήνα.
0: Τρεις.
6: Το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι και λίγο. Έτσι, ήταν με την πλάτη στον τοίχο, είχε χάσει δύο μάτς στην έδρα της και πήγε στην Αθήνα και κέρδισε και τα δύο μάτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ένα ψυχολογικό προβάδισμα, θα παίζει μέσα στην έδρα της. Γίνεται χαμός εντωμεταξύ στο γήπεδο από ό,τι μαθαίνω. Έχουν μπει παραπάνω κόσμος, έχουν πουλήσει θεστήρες σε πολύ ψηλές τιμές. Εντάξει, και αυτοί τώρα το περιμένουν με φανατισμό. Έχουν γίνει και πράγματα, εκατέρωθεν με δηλώσεις κτλ. Οπότε το παιχνίδι θα είναι πολύ καυτό για να το παρακολουθήσει κανείς και νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει για τους ουδέτερους. Τώρα για τους φίλους του Παναθηναϊκού σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Εγώ θα βάλω μέσα στην εξίσωση, Κώστα, μπορεί τώρα να ακουστεί λίγο γραφικό αυτό που θα πω. Μην εκπλαγείς αν δεν τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί η Ισπανία με αυτά τα οποία έδειξε. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ φορτισμένη. Θα τελειώσει, εντάξει, δύσκολα, δεν έχει μείνει κανένα παιχνίδι.
6: Θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα σίγουρα, θα υπάρχουν νεύρα κτλ. Κοίταξε, είναι ανάλογα πώς πάει το μάτς τώρα. Άμα το μάτς πάει μεγάλη διαφορά για κάποια ομάδα, δεν βλέπω το λόγο να είναι τεταμένα τα νεύρα. Αλλά τουλάχιστον πριν τον αγώνα η κατάσταση είναι πολύ έτσι εκρηκτική εντός εισαγωγικών. Αλλά να δούμε. Εντάξει, ένα μάτι είναι στο φινάλε. Δεν έρχεται και η καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος για μένα καίγεται περισσότερο. Έδωσε μάχη μεγάλη για να διοργανώσει το Final Four. Προφανώς για να το πάρει, για να πάρει την Ευρωλίγκα. Και βλέπει ότι η όλη χρονιά δεν πήγε καλά και κινδυνεύει τώρα να μείνει έξω. Και μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια παίζει και καλό μπάσκετ, δεν είναι δηλαδή ότι είναι από συγκύρεση κτλ. Είναι δεύτερη όλη τη χρονιά. Ήταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, δεύτερη. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή ομάδα, το έδειξε άλλωστε. Αυτό φάνηκε στα παιχνίδια.
0: Μέχρι στιγμής, Κώστα, έχουμε δει τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το κέρδισε με την άμυνα. Στο δεύτερο χρειάστηκε να έχει επίθεση.
6: Του κέρδισε στο ρυθμό του.
0: Στο ρυθμό του, σωστά. Στο τρίτο παιχνίδι η Βαλένθια πήρε διαφορά, ο Παναθηναϊκός το έφερε στο καλάθι, δεν το κέρδισε. Και στο τέταρτο νομίζω ήταν μια καθαρή νίκη για τη Βαλένθια.
6: Τα δύο παιχνίδια της Αθήνας ήταν σχεδόν ίδια. Υπό την έννοια ότι η Βαλένθια πήρε διαφορά από νωρίς, ο Παναθηναϊκός μπήκε νοθρά και την κράτησε τη διαφορά μέχρι τέλους. Απλά έγινε προσπάθεια για ανατροπή και δεν έφτασε για τον Παναθηναϊκό. Άργησε να ξυπνήσει δηλαδή, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τα κλεισέ. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει ισορροπία. Εντάξει, τώρα η Βαλένθια έχει την έδρα, ο Παναθηναϊκός έχει τη φανέλα, έχει και πιο πολύ το πρέπει ο Παναθηναϊκός. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. 50-50 είναι το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα εγώ λόγω ελληνικής ομάδας και τα λοιπά λέω 45-55. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν τον Παναθηναϊκό ότι θα κερδίσει. Προφανώς ορμόμενοι είτε από συμπάθεια λόγω χώρας, πατρίδας κτλ. Είτε γιατί διοργανώνει το Final Four, οπότε σου λέει πού να μείνει απ' έξω. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βεβαίως, σε περίπτωση που θα κερδίσει, τον περιμένει η Real στον ημιτελικό τον πρώτο. 22 με 24 Μαΐου είναι το Final Four, να θυμίσω.
0: Οριστικά χωρίς τα βάρες.
6: Χωρίς τα βάρες και πιθανόν και χωρίς τον Alex Len, τον άλλο στέντερ δηλαδή, της ομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί και μέσα τώρα στο ΆΚΑ κτλ. Ο Ολυμπιακός σήμερα κέρδισε πολύ εύκολα τη Μύκονο, τις διέλυσε, γιατί έχουμε και play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος περιμένει να αρχίσει το Final Four, αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι προετοιμασίας, θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε τον άλλο ημιτελικό. Ολυμπιακός περιμένει, ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολύ καλό μπάσκετ όλη τη χρονιά και όλοι γνωρίζουμε βέβαια ότι περιμένει και αυτός πώς και πώς αυτό το Final Four για να το σηκώσει στην έδρα του αντιπάλου, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι έτσι πολύ ντριγκαδόρικα.
0: 100%. Ξαναπάμε όμως λίγο στο παιχνίδι στη Βαλένθια. Είναι ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει πολλά, πολλά μεγάλα αστέρια. Έχει τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις και άλλους δύο-τρεις παίχτες που ο καθένας από αυτούς μπορούν και από μόνος του να πάρει το παιχνίδι. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα αθλητική και δεν έχει τον παίχτη που ξεχωρίζει. Άρα έχει πιστεύεις ότι θα μπει βαρόμετρο η απόδοση έχει του το Ναν, του Χέις Ντέιβις και όλων αυτών?
6: Μάκη, έχει το μοντέρο, δεν με ακούσε.
0: Ναι, σε άκουσα, ναι, ο Μοντέρο, οκ, okay, εντάξει.
6: Έχει το Μοντέρο, έχει τον Μπαντιό, έχει τον Τέιλορ. Έχει παίκτες που δεν είναι τόσο φαντεζοί ονόματα, αλλά είναι παίκτες που μπορούν να ξεχωρίσουν. Ο Μοντέρο είναι ο πιο έτσι επικίνδυνος και ο πιο γνωστός πλέον, γιατί έγινε γνωστός μέσα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι πιο ομάδα, όντως. Αυτό το δείχνει και η εικόνα της όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έχει παιχταράδες, ονόματα μεγάλα, πλούσια συμβόλαια, αλλά δεν έχει βρει χημεία. Δεν είναι ομάδα-ομάδα. Γι' αυτό και ήταν 7ος στην κανονική περίοδο.
0: Οπότε
6: θα δούμε σήμερα. Μήπως μιλήσουν οι προσωπικότητες, μήπως μιλήσει η ομάδα. Υπάρχει και το θέμα με τη διαιτησία, με το ξεχνάμε, έτσι που οι δύο ομάδες έχουν κάνει παράπονα, έχουν γίνει καταγγελίες. Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επιστολή, έχει...
0: Ναι, αλλά νομίζω η Ευρωλίγκα έβαλε ό,τι καλύτερο είχε αυτή τη στιγμή. Το Σλοβαίνο, το Γερμανό και ο τρίτος.
6: Έβαλε πάλι αυτούς που δεν θέλει ο Παναθηναϊκός, Μάκη. Ο Γιαβόρ.
0: Ναι.
6: Και βεβαίως αυτά που λέει ο Παναθηναϊκός τώρα, εντάξει, αν τα δεις από με ουδέτερη ματιά, κάπως με έχει και δίκιο. Δεν γίνεται τώρα ο Ναν που είναι πρώτος σκόρερ, ας πούμε, πρώτος παίκτης, να έχει 10 φάουλ σε 4 μάτς. Να έχει κερδίσει 10 φάουλ.
0: Νομίζω λες πολλά.
6: 4 μάτς.
0: Νομίζω λες πολλά.
6: Κάπου εκείνο ο αριθμός.
0: Όχι, πιο κάτω.
6: Ο Μοντέρο, ας πούμε, να κερδίζει 9 σε κάθε αγώνα.
0: Και ο του Ναν είναι Κώστα 5-6, δεν είναι καν 10.
6: Δεν γίνεται τώρα, κακά τα ψέματα τώρα, όσο και να θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και τα λοιπά, και βλέποντας τα παιχνίδια, αυτό είναι το κυριότερο, ότι δηλαδή είναι παιχνίδια με πολλή επαφή, πολύ ξύλο μπασκετικό, με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ενέργεια, ταχύτητα και τα λοιπά, δεν γίνεται τώρα ο Ναν, ας πούμε, να μην κερδίζει, να έχει 5 βολές, ας πούμε, σε όλο τη σειρά αυτή των αγώνων και στα προηγούμενα και στους άλλους αγώνες. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι μα πώς να κερδίσει βόλες αφού σουτάρει μόνο τρίποντα και ο Παναθηναϊκός ότι παίζει μόνο με τρίποντο κτλ. Δεν είναι τώρα έτσι τα πράγματα. Ο Ναν δεν έχει πάρει φάουλ, τώρα βλέπω εδώ κάτι στατιστικά, δεν έχει πάρει φάουλ τα τελευταία 102 λεπτά, δηλαδή δύο αγώνες.
0: Ωραία, για να κλείσουμε
6: Κώστα... Θα παίξει ρόλο και αυτό. Ελπίζουμε βέβαια να μην παίξει ρόλο, αλλά σίγουρα και η διαιτησία στο μπάσκετ είναι κρίσιμο στοιχείο, γιατί το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών και ανάλογα πώς θα συρρήξει ο διαιτητής. Σε μερικές επαφές μπορεί να τη σειράει, άλλες μπορεί να μην τη σειράει. Λοιπόν, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, Μάκη, στο παιχνίδι. Το τζάμπο είναι στις 10 και το περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η μάχη των μπάγκων, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
6: Κυριολεκτικά δηλαδή τι θα πλακωθούνε.
0: Αυτό εγώ το αφού στο προηγούμενο κόντεψαν να έρθουν στα χέρια. Στα χέρια κόντεψαν να έρθουν.
6: Ναι, γιατί, ο Αταμάν διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές, ο Μαρτίνεθ πήγε και τους είπε γιατί τον ανέχεστε και κουνούσε τα χέρια εκεί μπροστά του. Ο Αταμάν δεν θέλει και πολύ. Μετά κάναν κάποιες δηλώσεις χαμήλωσαν λίγο τους τόνους. Είπε και ο Αταμάν ότι δεν είναι αυτό και ο Μαρτίνεθ είπε ότι δεν ήθελα να δείξω εκείνο.
0: Εντάξει, και ο Μαρτίνεθ είπε αρκετά και πριν μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια θα σας κερδίσουμε όσες φορές και αν χρειαστεί, που δικαιώνεται
6: αυτό το είπε μέχρι στιγμής. Αυτό.
0: Α, δεν το είπε ο Μαρτίνεθ.
6: Αυτό το είπε ο Μοντέρο.
0: Δικαιώνεται. Ωραία.
6: Τώρα είπε ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε και 5 και 6 και 7 και 8 φορές και όσες χρειαστεί, είπε. Και μόλις το είπε και τους κέρδισαν δύο φορές, όντως.
0: Γι' αυτό θα το χάσουν εξαιτίας του.
6: Αλλά σήμερα ναι, αλλά σήμερα μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Θα το χάσουν εξαιτίας του. Θυμήσου το. Χαμένο σουτ του Μοντέρο στο φινάλε. Ναι.
6: Α, θα κάνει άστοχο σουτ,
0: Βέβαια. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλα λόγια μίλες λένε.
6: Εντάξει, ναι, αλλά μέχρι στιγμής δικαιώθηκε. Δύο μάτς έχει πάρει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όλοι δικαιώνονται σε αυτόν τον κόσμο πια κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια, Κώστα. Ευχαριστούμε.
6: Έγινε, Μάκη, να είσαι καλά.
0: Γεια.
6: Yeah. Yeah.

0: Ξεκίνησαν τα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά δεν έχουμε κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος προηγείται με γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις με τον Ροντινέι. Λίγο νωρίτερα είχε πετύχει γκολ το οποίο ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Τέταρτο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 1-0. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε με προϋποθέσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τζολάκης απομακρύνει. Η μπάλα τελικά φεύγει στο κέντρο. Κάπου εκεί λίγο συναγερμός για την ομάδα της, του Ολυμπιακού. Στο άλλο παιχνίδι είμαστε στο 0-0. Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, η πλάστικα γίνει υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί είχαν ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι της Τούμπας έχουμε αλλαγή. Ο Σάντζες πήρε τη θέση του Κένι, ενώ ο Βάργα έδωσε τη θέση του στο Λιούμπισιτς. Άρα παίζει με έναν επιθετικό πλέον η ομάδα της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε. Α, να πω επίσης, σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη, έχουμε, έχουμε το βράδυ ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Premier League. Manchester City, Crystal Palace. Η City θέλει νίκη για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι του πρωταθλήματος απέναντι στην Crystal Palace. Παιχνίδι έχουμε αυτή τη στιγμή Μπρέστρασβούργο στο ημίχρονο 1-2. Το βράδυ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Lens Paris Saint-Germain στο ντέρμπι του γαλλικού πρωταθλήματος. Θα πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα παιχνίδια των play-out τα χθεσινά, καθώς είπαμε ότι έγιναν πολλά εκεί και πολλά έγιναν και στο Αγρίνιο. Η Λάρισα έπαιζε το τελευταίο της χαρτί. Κατάφερε να πετύχει τον γκολ και να προηγηθεί με 0-1, και ενώ όλα έδειχναν ότι πήγαινε για την μεγάλη ανατροπή και την πολύ μεγάλη νίκη, αυτή δεν ήρθε, καθώς τον γκολ που πέτυχαν στις καθυστερήσεις οι Παιδούχοι έφεραν το 1-1. Αυτό σημαίνει ότι ο Πανατολικός εξασφάλισε και κλείδωσε την παραμονή του στην κατηγορία μετά την Κηφισιά και τον Ατρόμητο. Ουσιαστικά πλέον μένουν τρεις ομάδες, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Λάρισα, με τη Λάρισα να είναι σχεδόν καταδικασμένη. Ο Πανσεραϊκός έχει κάποιες μικρές ελπίδες και ο Αστέρας Τρίπολης ρίχνει να είναι το ακλόνητο φαβορί. Πάμε να ακούσουμε όμως αρχικά τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος έδειξε αρκετά ανακουφισμένος από αυτή την εξέλιξη, γιατί δεν ήθελε και πολύ να μπλέξει η ομάδα του Αγρινίου άμα δεν κέρδιζε, και ήταν μια χρονιά περίεργη γενικά για τον Πανατολικό, που μέσα σε όλα όμως κατάφερε να πάρει την νίκη, να πάρει την ισοπαλία, γενικά να κλειδώσει την παραμονή και να έχει ένα happy end. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή του Πανατολικού, Γιάννη Αναστασίου.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε ποτέ πώς εξελίσσουν τα πράγματα, γιατί σήμερα είσαι εδώ, αύριο μπορεί να μην είσαι. Το θέμα είναι ότι ο Πανατολικός σαν ομάδα, εγώ τουλάχιστον από τη μέρα που ανέβηκε στην Αλφα Εθνική, την παρακολουθώ. Προέρχομαι από κοντινή πόλη και είναι μια ομάδα η οποία από τη στιγμή που δούλεψα, για μένα είναι μια ομάδα που δέθηκα μαζί της και με την πόλη και με την ομάδα. Παίζουμε παιχνίδια τα οποία κυριαρχούμε και κάποια στιγμή από μια αφέλεια, από ένα λάθος, στην ουσία τιμωρούμε τους εαυτούς μας και βάζουμε δύσκολα, και το οποίο θα μπορούσαμε από το πρώτο ημίχρονο, στην ουσία αν είμαστε λίγο πιο ήρεμοι στην τελική πάσα, στο τελικό σουτ να είχε διαφορετική εξέλιξη στο παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, αυτοί είμαστε, τη σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα. Αυτό που είπα και μετά την λήξη στην Κοσμοτέ, ο Πανατολικός τουλάχιστον για μένα από τον Οκτώβριο που ήρθαμε, η ομάδα είχε πάρα πολλά προβλήματα και προσπάθησε να μπει μια σειρά, να αποκτήσει μια ταυτότητα, να αποκτήσει μια φιλοσοφία, ένα τρόπο παιχνιδιού, το οποίο ταιριάζει και με τη φιλοσοφία του κλαμπ, αυτό που θέλουν. Αυτό που είπα και την περασμένη εβδομάδα μετά το μάτς με την Κηφισιά εδώ, σας με ρωτήσατε γιατί υπήρχε το άγχος, υπήρχε ο φόβος μετά την ήττα από την Κηφισιά, αν θα τα καταφέρει η ομάδα. Και αν θυμάμαι καλά, σας είπα ότι θα τα καταφέρει η ομάδα. Εμείς φέραμε την ομάδα εδώ και που ήμασταν και εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι είναι καλό και είναι σημαντικό να πιστέψετε όλοι περισσότερο στην ομάδα. Εγώ αυτό που εισπράττω είναι ότι υπάρχει μια αρνητικότητα πολλές φορές, άδικη, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά προσπαθούν και όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, και νομίζω ότι φαίνεται μες στο γήπεδο ότι προσπαθούμε. Αν το η ποιότητα που έχουμε σαν ομάδα ήταν για καλύτερα πράγματα, για πολύ πολύ πολύ ψηλότερα, νομίζω θα φαινόταν αυτό με στη διάρκεια της σεζόν τα αποτελέσματα, και γιατί φάνηκε σε πολλά αποτελέσματα, παιχνίδια, αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Και αυτό δεν είχε να κάνει τόσο με τον αντίπαλο όσο με εμάς. Και αυτό αφορούσε την καθαρά το θέμα της απόφασης, της τελικής απόφασης που αφορούσε είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα. Αλλά για ένα πράγμα που είχα πει από την πρώτη μέρα, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν είδα στο μάτς με τον Όφη, ότι τα παιδιά έχουν θέληση και διάθεση να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι. Και ήταν σημαντικό να είσαι, είναι σημαντικό να είσαι μια ομάδα που βλέπεις καθημερινά τη διάθεση, τη θέληση να γίνουν καλύτεροι. Σίγουρα με λάθη, αυτό που τους είπα σήμερα πριν το παιχνίδι, τους είπα ότι θα κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει κανείς τέλειος, το σημαντικό θα είναι να πιστέψουμε και να μην φοβόμαστε και να τολμήσουμε να παίξουμε. Βλέπουμε παίχτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, τίποτα με την πίεση, οι αποφάσεις που παίρνουμε δεν είναι σωστές. Δεν είναι ότι δεν θέλουν τα παιδιά, αλλά πολλές φορές η πίεση λειτουργεί ανασταλτικά. Αλλά αυτό που είπα στα παιδιά και λέω συνέχεια και είναι σημαντικό να πιστεύουμε. Εγώ δεν αμφιβάλλω καμία στιγμή για την ομάδα, για τις δυνατότητες της ομάδας, και θεωρώ ότι αυτό που η ομάδα κατάφερε φέτος, αυτό που πέτυχε, να παραμείνει στην κατηγορία, σίγουρα για μένα, επειδή μου αρέσει να βάζω τον πύχη ψηλά, ήθελα το κάτι παραπάνω και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να το κάνουμε το κάτι παραπάνω.
0: Στην κόψη του Κουζηραφιού είμαστε στην Τούμπα. Η ΑΕΚ έχασε δύο καλές ευκαιρίες για να κάνει το 0-1 με τον Κοϊτά και τον... νομίζω Ζήνη πρέπει να ήταν ο άλλος. Ο ΠΑΟΚ όμως πριν από λίγο στο 56 βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Τάισον να γυρνάει την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς σε πλεονεκτική θέση κοντά στο ύψος μικρής περιοχής έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Η επαναφορά της μπάλας κατέληξε στον Κωνσταντέλια που ωραία θέση έκανε το σουτ ξανά. Ο Ιταλός γκολκίπερ απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ και έτσι παρέμεινε το 0-0. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Το 58 βρισκόμαστε και στην Τούμπα και στο Γιώργος Καρασκάκης, με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Για να κλείσουμε με τα μάτς των play-out τα χθεσινά, έχουμε να δούμε και την άποψη της Λάρισας με τον προπονητή των Θεσσαλών, τον Φέστα, να αναφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο κυνήγησαν την νίκη και τι περιμένουν πλέον στα τελευταία παιχνίδια, στα τελευταία δύο παιχνίδια για την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία.
2: Today we are not happy about the result.
3: Σήμερα οπωσδήποτε δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα.
2: That gave not too much hope for the to stay in the Super League.
3: Διότι μειώθηκαν οι ελπίδες, δεν έχουμε πολλές ελπίδες για την παραμονή στη Super League.
2: But for sure we will fight in to the end.
3: Οπωσδήποτε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.
2: And today I cannot say anything to my players because they work very very hard. They believe in this in three points.
3: Δεν μπορώ να πω τίποτα στους παίχτες μου απόψε. Δούλεψαν πολύ σκληρά, άξιζαν τους τρεις πόντους, άξιζαν την νίκη. Προσπάθησαν.
2: Was very good team spirit. They fight in for each other. That was a great achievement for me.
3: Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, μια φοβερή απόδοση κατά την άποψή του. Έβγαλαν ψυχή, μια ομαδική προσπάθεια και ψυχή, αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα.
2: But in football only the result is important.
3: Οπωσδήποτε στο ποδόσφαιρο μόνο το αποτέλεσμα είναι τελικά το σημαντικό.
2: And I'm really, really sorry for our supporters.
3: Λυπόμαστε πολύ για την στεναχώρια που προκαλούμε στους οπαδούς μας.
2: But I think they, I saw some of them here and they were happy about our passion, our respect for them and also our respect for ourselves.
3: Σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε πολύ και τους οπαδούς μας και αυτούς τους λιγοστούς που μπόρεσαν και ταξίδεψαν και ήρθαν πιστεύοντας να ενισχύσουν την ομάδα. Τους σεβόμαστε πάρα πολύ.
0: Αφήνουμε λοιπόν την Λάρισα και μεγάλο παιχνίδι φαίνεται να γίνεται στο δεύτερο μήχρονο στην Τούμπα. Η ΑΕΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-1 όταν η μπάλα γύρισε στον Κοϊτά, ο οποίος διένυσε μια απόσταση 25 μέτρων, βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έπαιξε το ένας μένα με τον Κετζιόρα, βρήκε τον τρόπο, έκανε το σουτ. Ωστόσο η μπάλα την απέκρουσε ο Παυλέγκα και συνέχεια κατέληξε στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ να κάνει το 0-1. Στο παιχνίδι που γίνεται στο Καραϊσκάκι, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που είχε την μοναδική στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με κεφαλιά του Ντετέι, χωρίς όμως να ενοχλήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ενώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει και άλλαγη για τον Παναθηναϊκό, με τον Αντίνο να είναι εκτός πλέον του αρχικού πλάνου του Μπενίτεθ και στη θέση του να περνάει ο Ζαρουρί. Τώρα ξανά έβλεπα την φάση του σουτ του Κοϊτά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ για να κάνει το 0-1. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση και πάλι προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας για την κεφαλιά. Απομακρύνουν προσωρινά οι παίκτες της ΑΕΚ. Έχουμε την δωδεκάδα για τον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι, τον τελικό, το δικό του που δίνει απέναντι στην ομάδα της Βαλένθια. Η αλλαγή είναι ότι μέσα ο Γκριγκόνης, μέσα ο Τολιόπουλος, έξω ο Καλαϊτζάκης. Αυτή είναι η διαφοροποίηση που υπάρχει. Με αυτούς θα πορευτεί τώρα ο Εργίνα Ταμάν, θέλοντας να πάρει την νίκη και ταυτόχρονα την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Απ' την άλλη μεριά, όσο αφορά τώρα την Βαλένθια, υπήρχε ένα ερωτηματικό και αυτό είχε να κάνει με την περίπτωση του Κι. Ο Μπράξτον Κι ήταν αμφίβολος καθώς είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και εκεί φάνηκε ότι είχε τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και πάλι για την ΑΕΚ. Τρεις παίχτες της ΑΕΚ με έναν μόνο του ΠΑΟΚ αναγκάζει τον Παυλέγκα να διώξει σε κόρνερ. Όλα ξεκίνησαν από μια αντεπίθεση. Ο Κοϊτά και πάλι εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γκετζιόρα, ξεπέρασε τον Παυλέγκα, πήγε στα πλάγια, γύρισε την μπάλα, εκεί ανέβηκαν δύο παίχτες της ΑΕΚ, δεν συνονοήθηκαν μεταξύ τους, πρέπει, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίχτης ήταν το σουτ που έγινε, η μπάλα είναι κόρνερ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπράξτον Λι εκεί είναι αυτός ο οποίος μπήκε στην προθέρμαση για την ομάδα της Βαλένθια αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, φορώντας μια προστατευτική μάσκα και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να παίξει στο σημερινό πολύ μεγάλο παιχνίδι που γίνεται στην Ισπανία. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που έρχονται από Ισπανία αναφορικά με την παρουσία των δύο ομάδων. Τώρα μια είδηση που έρχεται για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγο αφορά τον Μάρτο Μπιέλσα, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ουρουγουάης, όπου κάλεσε τελικά τον Λουίς Σουάρες για την προεπιλογή για το Μουντιάλ. Και μέσα σε αυτά φαίνεται να είναι και ο Φακούτο Πελίστρι του Παναθηναϊκού. Φαίνεται λοιπόν ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη του Αργεντίνου τεχνικού και δεν αποκλείεται λοιπόν να το δούμε και στο Μουντιάλ. Αυτά όσο αφορά τον Παναθηναϊκό. Μία είδηση τώρα που αφορά κυρίως την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας στο ποδόσφαιρο έρχεται για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο γόνατο στο τελευταίο παιχνίδι και αρχικά είχε φανεί, ήταν η αναμέτρηση της Γκένγκ με τον Βέστερλο, είχε φανεί ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό. Τελικά έγιναν όλες οι εξετάσεις. Ο 18χρονος διεθνής αμυντικός φάνηκε να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα είναι στη διάθεση της εθνικής μας ομάδας. Οπότε λήξη συναγερμού με τον Καρέτσα να είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας. Μία άλλη είδηση που αλλιεύσαμε και θα σας τη μεταφέρουμε έρχεται από τον ελληνικό χώρο και για ένα πολύπειρο προπονητή αλλά και ποδοσφαιριστή από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα από πλευρά συμμετοχών. Ο λόγος για τον Νίκο Νιόμπλια, ο οποίος μετά από 2,5 χρόνια απουσίας από τους πάγκους του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει και επιστρέφει αυτή την φορά για μια ομάδα από την περιοχή του, από την Κρήτη και σε ιδιαίτερα από τα Χανιά. Στα Χανιά λοιπόν θα δούμε προπονητή τη νέα χρονιά τον Νίκο Νιόμπλια. Αυτά και για τον Νίκο Νιόμπλια, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα δύο παιχνίδια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ρόντι Νέι, στο 0-0 στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεφεύγει στη βαθμολογία Με 65 βαθμούς, 71 η ΑΕΚ που τους άλλους έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, 65 Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, 63 ο ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά υπήρχε υπόδειξη offside, έτσι λοιπόν ως μη γενόμενη. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο φυσικά θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, θα έχουμε πλέον και ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα συμβεί στα παιχνίδια. Με το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη με βαριές αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος. Στην επιστολή αποχώρησής της κάνει λόγο για μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οποιοδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Συνεχίζονται τουρκικές προκλήσεις. Δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης ATR-72 προχώρησαν σήμερα σε συνολικά 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 2 παραβάσεις του Εθνικού μας Εναέριου Χώρου στα νοτιοανατολικά, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την πολεμική μας αεροπορία. Νωρίτερα έλαβε χώρα άλλη μια τουρκική πρόκληση με τουρκική πυραυλάκα το παρενόχλητο πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη άμεσα η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, αποτρέποντας την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Σήμα κινδύνου από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι διαταραχές στο στενό του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο. Όπως δήλωσε, θα έχει μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας και ο διοικητής σε ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται στο μεταξύ η πολιτική αντιπαράθεση με προεκλογικό άρωμα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις περί ανικανότητας Ανδρουλάκη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη που πήδηξε μαζί με τη φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα δύο κορίτσια ένιωθαν ψυχολογική πίεση ενώπιση των πανελλαδικών εξετάσεων. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Και ο καιρός για αύριο, Πέμπτη, νεφώσεις, πρόσκαιρες βροχές και θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς στα χαρακτηριστικά του καιρού. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Η άνεμη έως 4 από 4 και η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κλαμάνη.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κάποια ειδήσει.
1: Βιάζουμε ό,τι σκεφτείτε, ό,τι θέλετε. Μακάρι να κουβεντιάσουμε έξυπνα πάνω απ' όλα.
0: Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.
1: Αρκετά έχουμε κουραστεί. Μπορούμε να το 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, να υπενθυμίζω.

0: 2-17-18.000 λοιπόν, περιμένετε ήδη γραμμές. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής.
1: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή.
0: Ενώ κάπου είδα στο βάθος τον Γαρουφάλου, τον Γιώργο, με την ωραία του εκπομπή και με το καλό παιδάκι που είδα μια μέρα και έκανα σχόλιο, το Μανώλη.
1: Κυβέρνηση Μαριόλα, ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
0: Ρόλους εννοώ, επειδή είμαι και επηρεασμένος από τα θεατρικά πράγματα εγώ, έτσι. Πάει το νου σας πουθενά αλλού. Να ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε λοιπόν, 2-17-18.000, να κουβεντιάσουμε. Είμαστε έτοιμοι, Θοδωρή? Πάμε στην πρώτη κιόλας γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλώ σας βρήκα ύστερα από 7.
0: Πού είσαι, πάτερ, πού είσαι?
2: Να σπάσουμε το εμπάρκο, γιατί ο Γιώργος, που τον αγαπώ πάρα πολύ, που λέει εδώ Γιώργος, περιμένω κάθε βράδυ να τον ακούσω, είχε πει ότι όλο του παπαπάνω θα ακούμε. Δεν πειράζει, δεν το παρεξηγώ.
0: Συγγνώμη.
2: Ο Γιωργάκης μας από το Βενίδι.
0: Δεν είπε έτσι. Περίμενε, πάτερ, σε αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, μωρέ, τώρα άστο αυτό τώρα, να δώσουμε συγχαρητήρια πρώτα-πρώτα για την ομάδα του που πήρε το κύπελο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: ΑΕΚΣΙΣ δεν είναι?
0: Για την ΑΕΚ εννοείς?
2: Ναι, για την ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, να μου επιτρέψεις πρώτα-πρώτα να σου πω ένα επίκαιρο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Και αν θέλεις μετά να μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω και το Δήμο για κάτι που με έκανα και έκλαψα προχθές.
0: Ό,τι θες να πεις, βέβαια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή στο τουρκικό κοινοβούλιο,
0: ναι,
2: ένα νομοσχέδιο,
0: ναι,
2: με το οποίο περιλαμβάνει τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και πίσω από αυτή κρύβεται η απόρριψη ορισμένων νησών και πολλά άλλα, να μην κουράζω.
0: Όμως, πάνε για έκκληση τον Ιούνιο, οπότε πάνε.
2: Και χάνουμε. Την 1η Ιουνίου θα ψηφιστεί.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι, ένα το οποίο συνέβη τη δεκαετία του 60,
0: ναι,
2: του 1960. Ήμουν στη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σε ένα εστιατόριο που έτρωγα εκεί πέρα ήταν μια κοπέλα. Και είχα τη σημαία την ελληνική μπροστά μου εδώ. Και μου λέει, Έλληνας είστε? Λέω, μάλιστα. Λέει, γιατί σας φέρνει, λέει, στη Γερμανία καμιά δουλειά? Λέω, έχω έρθει, λέω, δεν νομίζω, λέει. Λέω, πώς δεν νομίζετε, Gastarbeit, λέω. Το ντυσιμό σας, λέει, και το παρουσιαστικό σας δεν μοιάζεται για Gastarbeit. Θα μη στα πολυλογώ, ότι λέω ότι ψωνίζω από τον Μπράουνικ, μα εδώ, λέει, ψωνίζει και ο Βίλι Φράιντ, μη σε κουράζω. Μου λέει, αφού γνωριστήκαμε καλά, ποια ήτανε? Η Βίκη Λέανδρος. Είπαμε πολλά, της είπα και για το πρώτο βράδυ που είχα πάει στη Γερμανία, που είχα σπάσει όλη την παράγκα εκεί που μας είχαν βάλει να πούμε σαν γουρούνια εκεί μέσα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άλλη μέρα θα τα πούμε αυτά, τώρα να πούμε για αυτό το πράγμα.
0: Πώς πέρασες έξω?
2: Καλά, λοιπόν, μου λέει, κοίταξε, αν θέλεις, λέει, μεθαύριο το Σάββατο δίνω μια συνέντευξη στη Βόνη.
0: Ναι.
2: Στο... Έλα, μου λέει, αν θέλεις. Ναι. Θα σε περιμένω εδώ αν θα έρθεις, αν θα έρθεις στην Deutsche Welle.
0: Ναι.
2: Πραγματικά. Εγώ πήγα, όχι, λέω, εγώ θα πάω στη Βόνη, λέω, μόνος μου, και συναντηθούμε εκεί. Τι ώρα είναι, τάδε ώρα. Πήρα το τρένο, πήγα και τα λοιπά, δεν είχε έρθει αυτή ακόμα, ήταν ο Παύλος του Μπακογιάννης εκεί.
0: Χαμήλωσέ μου λίγο, πάτρε Παναγιώτη μου, χαμήλωσέ μου, κάτι έχεις ανοιχτό δυνατά?
2: Τίποτα δεν έχω.
0: Εντάξει, προχωράμε.
2: Λοιπόν, ναι. Ήταν πολύ δημοσιογράφης. Λέω για τη συνέντευξη που θα δώσει η Βίκη Λέανδρος. Ναι. Καθίσαμε εκεί πέρα και συζητούσαμε. Λέω, μπορώ να κάνω ένα χαιρετισμό, λέω, από το ραδιοφωνό σας?
0: Ναι.
2: Λέω, έτσι με απόστρατος επιλογίας και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι, γνωριζόμαστε με τη Βίκη. Ευχαρίστω, λέει. Λοιπόν, πάρε, λέει, γράψε να τι θέλεις να γράψεις. Όχι, λέω, θα το πω απ' έξω. Ναι. Δεν είναι, αλλά ο χαιρετισμός είναι. Μου δίνουν το μικρόφωνο και πρόσεξε με, Ηλία μου.
0: Ναι.
2: Και κάνω ένα χαιρετισμό.
0: Ναι.
2: 3.400 χιλιόμετρα από τη γαλάζια πατρίδα. Προσέξτε το αυτό. Ναι. Από τη γαλάζια πατρίδα. Σας μιλούν τα παιδιά της Ελλάδος που αφήνοντας τη γαλάζια πατρίδα ξενιτεύτηκαν μακριά στη Γερμανία, που ίσως με την κουραστική εργασία τους κατορθώσουν και νικήσουν την κατάρα της φτώχειας. Ολομόναχοι, έχοντας για συντροφιά ένα πικάπ, ένα ράδιο ή μαγνητόφωνο που τους δίνει χαρά ή στενοχώρια αναλόγως τους στίχους του Μουσουργού. Τραλαθήκαν. Και τώρα μπαίνει και η Βίκη μέσα. Τραλαθήκαν. Αφού τελείωσε και η Βίκη και τα λοιπά, ήρθε και ο Παύλος εκεί.
0: Ναι.
2: Λέει, πού το βρήκες, λέει, αυτό τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ποιος Παύλος?
2: Ο Μπακογιάννης.
0: Α, τότε που ήταν, ναι, που ήταν τότε σε Βέλη.
2: Λοιπόν, πού το βρήκες αυτό τη γαλάζια πατρίδα? Την Ελλάδα μας, λέω. Έχουμε το Αιγαίο και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Και τι σκέφτηκε τότε? Θα κάνουμε, θα στείλουμε μία αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών της

0: να μπορέσει να το φέρει πέρα στο αυτό το έργο του. Λοιπόν, πέρα από τα άλλα, που όλα ήταν δύσκολα. Λοιπόν, αυτά μετά από την κουβέντα που είχαμε την Κορίνα την Κομπολίτη. Και πάμε στην επόμενη. Όχι, δεν πάμε. 2-17-18.000. 2-17-18.000, παιδιά. Μου κάνει εντύπωση σε αυτό το ντοκιματέρ που δείχνουν. Ένας υπουργός οικονομικών λέει τότε στην κρίση, και αυτός που το λέει έπρεπε να ντρέπονται, που είναι ευγενέστατος, κάτι μου το πει είναι αυτή η φυσιογνωμία. Ξέρω και το όνομά του, αλλά μην το όποιος έχει δει και όποιος θυμάται καταλαβαίνει ποιον εννοώ, αλλά όλους τους έβλεπα λίγο με αντιπάθεια αυτούς που κάνουν ότι μπορούσαν. Δεν με ενδιαφέρει να πάνω ο Τσίπρας, δεν με ενδιαφέρει τι λάθη έχουν κάνει, όσο με ενδιαφέρει για την Ελλάδα που έφτασε στο σημείο, κάποιος λέει υπουργός οικονομικών τότε, μέσα στην κρίση της Ελλάδος και μέσα σε αυτό που γινόταν για την Ελλάδα και μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, την όποια εσείς θεωρείτε αποτυχημένη, με να με ενδιαφέρει που κάνανε πρόταση, λέει κάποιος υπουργός οικονομικών, πρώτη λέει να πουλήσουμε την Ακρόπολη. Ακούστε κουβέντα. Το έλεγε και δεν θα πω το όνομά του, ή να το πεις κύριε. Και μου ήταν συμπαθέστατος αυτός ο άνθρωπος που το έλεγε. Που περίμενα να το πει, να ξεφτυλίσει και τον υπουργό. Ακούστε, ευγένεια και συμπάθεια Ευρωπαίων για τον συνευρωπαίο τους, τον Έλληνα. Να πουλήσουν, λέει, πρότεινε ένας υπουργός οικονομικών να πουλήσετε την Ακρόπολη. Και δεν τρεπούτε που το λένε. Αυτή είναι η Ευρώπη της συνεργασίας και των λαών. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν κυβέρνηση τότε. Με ενδιαφέρει τι υποτίμηση και τι πρόταση για την Ελλάδα. Να πουλήσουμε, λέει, να πουλούσε, λέει, την Ακρόπολη. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Ελάτε, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο και το τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής, και εγώ να υπενθυμίσω για μια φορά τις εκπομπές που έχουμε εδώ έτσι. Και είπα πριν για τον κύριο Γαρυφάλου, ήταν πρωινά ο Καψαμπέλης Βλάχος. Να πω, γιατί έχω μέρες να πω για το φοβερό, το ανατρεπτικό δελτίο τηλεόρασης, το alert, τον Πάπα Κυριακόπουλο, τον Αντρέα, τις εκπομπές εδώ του Σερέτη, του Στέφανου του Χίου, ενώ το μεσημέρι 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, σε μια εκπομπή που δεν έχει καθόλου παροπίδες, που σέβεται του κάθε ενός ό,τι θέλετε να πιστεύετε κομματικά. Ό,τι γουστάρετε πιστεύετε. Έχω ακούσει από Κουκουέ, από Αριστερά, από Πασό, σας έχω ακούσει όλους, σέβομαι του κάθε ενός, αλλά όταν να κάνω κάποιο σχόλιο και μου φταίει ο X κύριος Στάδε, δεν με ενδιαφέρει που ανήκει. Έτσι, δεν μπορώ να ξεχνώ, σας χαλάω την καρδιά κάποια στιγμή και λέμε για τον υπουργό σε εισαγωγικά που έλεγε στη σημαία της Ελλάδος τι είναι πανί να το πάρει ο αέρας. Δεν μπορώ να πω καλές κουβέντες. Τι να κάνω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, χαίρετε, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι στη Μύκονο, δουλεύω στη Μύκονο, αλλά είμαι από Λάρισα.
0: Ναι.
1: Ακούω πάρα πολύ την εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ με τις ιδέες και τη δική σας και όλων των παρουσιαστών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και το όνομα το μικρό σου.
1: Χρήστος, Χρήστος.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Σε ευχαριστώ.
1: Επιτέλους, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ακούω διάφορες εκπομπές, γιατί έχω το ράδιο εδώ τώρα και μου αρέσει πολύ το ράδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά που ακούω σε εσάς και στους άλλους παρουσιαστές φυσικά, mm-hmm. είναι η πραγματική αλήθεια της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, κάτι πολύ διαφορετικό και φαντάζομαι ότι οφείλουμε, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει, οφείλουμε να το ακούμε αυτό το ραδιόφωνο πάρα πολύ. Φοβερές ιδέες, λέτε την πραγματικότητα όπως είναι και με τα σχολεία του τι γίνεται και πως μας έχουν αλλάξει γενικώς. Αλλά και αυτό που είχε πει αυτός ο υπουργός, ο υποτίθεται Έλληνας, για την Ακρόπολη. Αν είχαμε πόλεμο, θα έπρεπε στα 3 μέτρα και να τελειώσει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι προδοσία.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά...
0: Από τελείως συμφωνώ απόλυτα και και είπες και αυτό το κοπλιμέντο που είναι σωστό όμως για το ραδιόφωνο αυτό. Έχει εκπομπές, μάλλον αυτό το ραδιόφωνο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα, χωρίς να λέμε εναντίον το ραδιόφωνο των άλλων. Είναι καθαρές οι σκέψεις εδώ και είναι μάλλον αυτό που σκέφτεται ο καθένας από το λαό, από τον κόσμο.
1: Η βάση θα μας δώσει την αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όσο ανεβαίνουμε γενικώς αρχίζει και δημιουργείται ένα ψέμα, μια ψευδέστηση όλων αυτών.
0: Σωστά.
1: Και στην ουσία καταστρέφουμε την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που σκεφτόμαστε τις προάλλες, διαβάζω, μου αρέσει, διαβάζω γενικώς την ιστορία. Λέω πόσοι κολέτιδες ακόμα και μαυροκορδάκια υπάρχουν.
0: Απόλυτα δίκιο έχεις.
1: Πόσοι και πώς θα γίνει να τους διαλύσει ο Μέγας Κολοκοτρώνης. Και ο Καραϊσκάκης, αν και πήγαν και τον Καραϊσκάκη γενικώς να τον πάρουν με τη μεριά τους, αλλά τελικά και ο αρχιστράτηγος ήταν αρχιστράτηγος.
0: Ναι.
1: Αλλά το μόνο που δεν καταφέραν ήταν τον Κολοκοτρώνη και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
0: Έχεις δίκιο. Πώς τις καπουλάρισε αυτή η μορφή του ελληνισμού από τα λαμόγια.
1: Έτσι. Αλλά ήταν δυνατός ο γέρος, ήταν δυνατός.
0: Ναι.
1: Ο γέρος ήταν δυνατός και χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή και αυτό που ακούω, δηλαδή κάθομαι τώρα μόνος, δεν έχω τηλεόραση, μου αρέσει το ράδιο και σας ακούω πολλή ώρα. Όλες οι παρεμβάσεις είναι πολύ σωστές από των προηγουμένων ακροατών.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω, μπράβο.
0: Χριστό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ, να μην σας καθυστώ.
0: Και να ξαναμιλήσουμε, όχι, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Είμαι υπέρ σας.
0: Δεν σε βιάζω καθόλου αν θέλει να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι, αλίμονο, γιατί θα υπάρχουν και άλλοι.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ και να ξαναπάρεις παρακαλώ. Να είσαι καλά, Χριστό, να είσαι καλά. Γιατί οι άνθρωποι που κρίνουν, γι' αυτό λένε ανάλογα τις κερδίες που έχετε, ρε παιδιά. Πάντα το λέω στη ζωή μου και γενικά σε κομπές, ό,τι τηλεοπτικό έχω κάνει, έλεγα τι ανάλογα που τα λες. Ανάλογα τι μυαλά ακούνε, μπορεί να σε καταλάβουν. Άλλοι να πούνε, άντε ρε, αυτό δεν έχει καμία σχέση να έχουμε τα ίδια κύματα και να έχει τίποτε στο ορθό και τίποτε σωστό και τίποτε ελληνικό. Τι θες να είμαι εγώ, για με γουστάρει κάποιος? Φυσικά δεν με γουστάρει. Όπως και ό,τι ακούω κάποιον, ανάλογα τις κεραίες που έχω εγώ, μπορώ να αντιληφθώ τον άλλον. Ανάλογα αν αξίζω να ακούσω αυτόν που μιλάει, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου Ηλία μου. Η Σοφία είμαι.
0: Έλα Σοφία μου.
2: Τι κάνεις?
0: Για το πιο έξυπνο γυναικείο όνομα που έχεις, ε. Να σου πω, μας παραξηγεί καμιά άλλη κυρία. Όλες έξυπνες είναι γυναίκες. Ειδικά έχετε το θηλυκό μυαλό και πιστεύω πως η πιο κουτή γυναίκα, Σοφία μου, είναι δυστυχώς σχεδόν ο πιο έξυπνος άντρας.
2: Το ξέρω Ηλία μου. Το ξέρω. Ακούω τα πάντα. Ακούω συνέχεια. Τώρα δεν και για την Ακρόπολη. Για την Ακρόπολη δεν είχα ακούσει.
0: Ναι, το είπε σε ένα ντοκιματέρα αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Το είπε ένας υπουργός της, ποιος είναι αυτός, ένας συμπαθέστατος μου, ήτανε, τον είδα λίγο ψιλοφιλέλιν αυτόν τότε ότι κινούταν.
2: Ναι.
0: Και είπε ότι υπουργός οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε πρόταση τότε στον Τσίπρα, στον υπουργό, δεν ξέρω ποιον ή ποιον, σε ποιους έκανε πρόταση, να πουλήσουμε την Ακρόπολη.
2: Άκου
0: άνθρωπος Ευρωπαίος.
2: Μα είναι δυνατόν, ρε. Μέχρι την Ακρόπολη να
0: μας το πει κάποιος ποιος το απαιτεί ακριβώς. Την Ακρόπολη ζήτησε να πουλήσουμε, λέει.
2: Τόσα γίνονται. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Άκου Ευρωπαίοι ηγέτες.
2: Ναι, ναι.
0: Άκου Ευρωπαίοι αγάπη για την Ελλάδα.
2: Τι να πω, βρε Ηλία μου, τι να πω. Συγγνώμη που σε λέω και βρε.
0: Έτσι θα πει, δεν πειράζει.
2: Συγγνώμη.
0: Καλά κάνεις.
2: Σε αισθάνομαι σαν δικό μου άνθρωπο, δεν ξέρω. Ναι. Και σε ακούω κάθε βράδυ, κάθε βράδυ.
0: Το πιστεύω, Σοφία.
2: Δεν είναι μια μέρα και να μην σε ακούσω. Μόνο που πήγα στην Άντρο και δεν.
0: Ναι, μου το είπες και...
2: Ναι. Τι ήθελα να πω. Ο γιος μου, ο γιος μου είναι νεοδημοκράτης.
0: Ναι.
2: Και του λέω, Χριστιανέ μου, του λέω, τι είσαι, κανένας εφοπλιστής? Οικοδόμος ήταν.
0: Ναι.
2: Εφοπλιστής είσαι ή κανένας επιχειρηματίας?
0: Ναι.
2: Λέει, να μην σε νοιάζει, εγώ από τον... Ό,τι θες κάνει, του λέω. Εμείς εδώ, οι συνάντροι, είμαστε όλοι δημοκράτες. Μπρε δεν πας, λέω να μην. Άντε από εκεί.
0: Κοίτα, να σου πω.
2: Τέλος πάντων,
0: άκουσε με, μια συμβουλή θα σου δώσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άστο να πιστεύει ότι γουστάρει.
2: Άστα, μωρέ.
0: Γιατί μπορεί σαν ιδεολογία να του καλύπτει η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι,
0: και πρέπει
2: ναι,
0: να το σεβαστούμε.
2: Ναι.
0: Και εσύ και κάτι άλλο. Όταν σε έναν άνθρωπο του λες. Περίμενε, όταν το τζικλάς αντιδρά και περισσότερο, μην τζικλάς τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άστο
2: ναι,
0: να πιστεύει
2: ναι,
0: το παιδί.
2: Μα ό,τι θέλει.
0: Προς Θεού.
2: Πίστε με, λέω ό,τι θες. Δεν ακούς, λέω, τι γίνεται. Χαμός γίνεται.
0: Ναι. Και να σου πω τώρα. Και νεοδημοκράτηση. Δεν ακούσε κανέναν σε στυλ αν θέλει να τελείωσει.
2: Ναι.
0: Για φαντάζομαι να ακούεις. Αν και τα έχουν μπασταρδέψει και η Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς εδώ είμαστε νεοδημοκράτες. Δεν πάνε να χαθείτε, λέω. Οι άλλοι είναι, λέω, οι άλλοι είναι πλούσιοι, είναι εφοπλιστές, είναι το ένα το άλλο. Εσύ τι εφοπλιστής είσαι και παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα και είσαι εφοπλιστής. Τι.
0: Μα μην νομίζεις, σε κάτι εφοπλιστές αριστεροί είναι. Ή του σοσιαλιστές οι περισσότεροι ήταν του Πασόκ, μην νομίζεις.
2: Ναι, ναι.
0: Μην έχεις την εντύπωση ότι είναι τώρα πια ποιος έχει λεφτά. Είδες το ότι ποντάρουνε. Ούτε ναι, ξέρει σε ποιο πολιτικό κόμμα αυτό που δεν πάει το μυαλό σου με τίποτα.
2: Θέλω να σου πω για ένα χόρτο τώρα, για χόρτο.
0: Ναι.
2: Έχουμε συντίνο, έχουμε χόρτα, προβάσια τα λέμε.
0: Προβάσια.
2: Προβάσια.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι γλυκά χόρτα.
0: Ναι.
2: Και, τα είναι πάρα πολύ ωραία και τα κάνεις με το χοιρινό όπως κάνεις το σέλινο.
0: Ναι.
2: Εμείς το κάνουμε στην Τίνο. Με το χοιρινό.
0: Ναι.
2: Τα κόβουμε και αυτά.
0: Ναι.
2: Βράζουμε το χόρτο, βράζουμε το χοιρινό και το βάζουμε μέσα.
0: Ναι.
2: Το χόρτο. Αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι πουθενά άλλο, γιατί δεν το έχω ακούσει πουθενά αυτό το πράγμα ή αν το λένε αλλιώς.
0: Μπορεί να μας το πει κανείς. Μπορεί να μας πει αυτό το βάζεις με το χοιρινό μόνο.
2: Και το τρως έτσι. Αλλά είναι σαν το σέλινο. Αυτό είναι γλυκό το χόρτο.
0: Αχα.
2: Και το τρως μέσα στο, το βάζεις μέσα στο χοιρινό και το τρως όπως ναι, το σέγγινο.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει αυτό να το πούνε.
0: Ναι.
2: Μπορεί να, αυτό το χόρτο μπορεί να το λένε διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Ναι. Έχουμε το ραδίκι, έχουμε τη γαλαξίδα, έχουμε το ζωχό.
0: Ναι. Και ξέρεις κάτι, Σοφία, άκουσαμε κάτι. Είδες ναι, τη σουκνίδα πώς σε τσούζει όταν πάει στο πόδι.
2: Ναι. Ου, Παναγία.
0: Ξέρεις από τι κάνει.
2: Άκουσαμε
0: κάτι.
2: Ξέρα.
0: Ακούσαμε κάτι και ήθελα να το πω πρώτα και το ξέχανα κάθε φορά που λέει μια τσουκνίδα Μπαρμπακώστας που έλεγε.
2: Ναι.
0: Η τσουκνίδα δεν σε ακουμπάει το φύλλο και σε πειράζει. Η τσουκνίδα πάνω πάνω έχει ένα πράγμα σαν αγκαθάκι.
2: Μπράβο.
0: Και από κάτω μια φουσκαλίτσα με υγρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, μόλις σε κεντάει αυτό το άτιμο το αγκαθάκι, υποτίθεται τη βελονίτσα, πετιέται το υγρό της τσουκνίδας και σου κάνει αυτό.
2: Και σου κάνει αυτό, ε.
0: Ναι, μας πάρει ένας βοτανολόγος να μου πει αν κάνω λάθος. Το είχα κάνει, θυμάμαι, σε εκπομπές που έκανα διάφορες όταν που έκανα την παιχνίδια μου.
2: Ναι, ηλία μου.
0: Και μου έχει μείνει αυτό. Λοιπόν, Σοφία, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Καληνύχτα.
0: Καλό σου βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Γεια σας.
0: Εσύ να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, με πάρει κανείς. Έχουμε γραμμή, Θόδωρη, όχι. Αν πάρει κανείς πάνω σε αυτό που είπα, το θυμήθηκα, έλεγα προθέσει να το πω, αλλά την ώρα που μιλάγανε δεν μπορώ να διακόψω πολλές φορές και μετά λέω κάτι άλλο και ξεχνιάμαι. Θυμάμαι σε ένα από τα τηλεπαιχνίδια που έκανα πολύ ωραία πράγματα εκεί πέρα στο παίξε μάθε κέρδισε, μέσα σε αυτά μου είχε μείνει τη σοκνίδα ότι έχει ένα μπαλάκι φουσκωμένο, φανταστείτε ένα πραγματάκι σαν αυτό και στην άκρη μια ακίδα. Η ακίδα σου ρίχνει τη βελονιά. Σπάει το στρογγυλούτσικο, ελάχιστο τώρα, μιλάμε για κολοκαρφίτσας, εντάξει. Και παπ, σου πετάει το δηλητήριο. Αυτό που σου κάνει έτσι. Αν ένα με πάρει κανείς να με διορθώσει, αν κάνω λάθος. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Ό,τι όλα θέλετε. Λοιπόν. Μισό λεπτό, γυναίκα υπουργός οικονομικών άλλης ευρωπαϊκής χώρας είχε προτείνει να πολιθεί η Ακρόπολη και αντέδρασε ο Γιούνκερ. Αυτός μου ήταν συμπαθητικός. Αυτόν το όνομα καλά κάνετε και μου το λέτε. Η Μέρη, πολέμη, όλα αυτά επικυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Αλλά γυναίκα υπουργός οικονομικών, ποια αν θελινίδα είναι αυτή, δεν είπε το όνομά της, έλεγε το πει ο Γιούνκερ. Άμα αγαπούσε την Ελλάδα. Μη τη Μικαλάση τη πώς το λέμε, τις κουμπαριές εκεί. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Ελία.
0: Καλώς το Γιώργο.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά Γιώργο, εσύ.
3: Δόξα την Παναγίτσα. Χαιρετίσματα και στον παππούλη του Παναγιώτη που ήρθε.
0: Ναι, να που γύρισε, ναι.
3: Και μπήκε στο ραδιόφωνο μας μέσα.
0: Ναι.
3: Εύχομαι τα καλύτερα του. Και όσο για το φίλο μας τον Νίκο τον Ρίγα, ναι, ήταν και πελάτης μου ο Νίκος ο Ρίγας που έλεγε.
0: Α, αυτό που είπε ο πάτερ, ε.
3: Ναι, ήταν πελάτης μου. Ναι, εισαγωγέας Ξυλίας.
0: Ναι.
3: Για την Τσουκνίδα που είπες. Η Τσουκνίδα, όπου και να την ακουπήσεις, γιατί κάνει και κάτι σαν στραγάλια, σαν Βόλους πάνω, όπου να την ακουπήσεις...
0: Αυτό λέω, αυτό από τους Βόλους λέω.
3: Ναι, όπου να την ακουπήσεις, αγγυλώνει, σε πιάνει φαγούρα.
0: Ναι.
3: Εμάς όταν, γιατί ήταν γεμάτη, χωματόδρομη, ήταν... Μετά βάζαμε λίγο αμπέλοχα, βρίσκαμε τον αμπέλοχα, αντίδοτο,
0: ναι.
3: Και το τρύπαμε εκεί που μας το πόδι που μας έτρωγε και ήταν ιατροσόφι, παίρναγε αμέσως,
0: ναι.
3: Η φαγούρα.
0: Ναι.
3: Αλλά η Τσουκνίδα και η Μολόχα είναι ίδια. Η Τσουκνίδα, η Μολόχα και η Καΐλα που τη λέμε είναι ένα και το ίδιο φυτό.
0: Η Μολόχα είναι το ίδιο.
3: Βέβαια, η Μολόχα, να πούμε, αυτό γίνεται και πίτα, το κάνουμε και πίτα.
0: Ναι, μας το είπε και ο Μπαρμπακώστας, μας είπε το ότι κάνει καλό στομάχι, αλλά είναι ακριβώς η ίδια. Γιατί, τη λένε με άλλη ονομασία.
3: Κοίταξε να δεις. Έχουν μπερδέψει τα ονόματα και μερικά χόρτα που λένε οι φίλοι μας εδώ, οι ακροατές, έχουν διάφορες ονομασίες και μπορεί να είναι το ίδιο αλλά το λένε διαφορετικά. Όπως είπε τώρα η κυρία, να πούμε ότι στο νησί το λένε αλλιώς. Λοιπόν, εμείς το λέμε αυτό που λέει τώρα με το χοιρινό, το λέμε αγρίος Έλληνο. Η κυρία στο είπε αλλιώς. Ναι, είναι γλυκό.
0: Είπε όμως όπως το σέλινο, μήπως είναι άλλο αυτό, ναι. Εγώ.
3: Όχι, είναι στην ονομασία της κυρίας, έτσι το λένε στο νησί. Αλλά σε κάθε τόπο και σε κάθε περιοχή, το ίδιο όπως λέμε να πω τη βρούβα.
0: Ναι.
3: Ή το άζουμα. Το άζουμα ας πούμε είναι η ρόκα η λεγόμενη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ας πούμε κάθε τοποθεσία ένα χόρτο, ναι. Είναι αναλόγως σε ποιο μέρος βρίσκεσαι και πώς το λες.
0: Ναι, διαφορετικά. Ωραία.
3: Και πώς το λες.
0: Προχωράμε.
3: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Επειδή είπες και γιατί και Τσιπνίδα που σε αγγυλώνει,
0: ναι.
3: Αλλά το αντίδοτο αμέσως άμα πάρεις ένα φιλαράκι από τον αμπέλοχα και το βάλεις απάνω το τρίψεις, τέρμα τελείως, έφυγε η φαγούρα. Ήταν τα γιατροσόφια που είχαμε τις εποχές, ναι. Εκείνης που δεν βρίσκαμε να την εκεί και το κλωτσάγαμε για μπάλα.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να
3: είσαι
0: καλά,
3: Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Κύριε Ηλία, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εύχομαι να είστε καλά και εσείς και όλοι οι ακροατές.
0: Και εσείς το όνομα.
4: Στράτος είναι από το Εγάλεο.
0: Στράτος.
4: Ναι, Στράτος.
0: Κύριε Στράτο, μιλάμε για πρώτη φορά.
4: Δεύτερη μάλλον.
0: Α, δεύτερη μάλλον. Ωραία. Ναι, κύριε Στράτο.
4: Ναι, ήθελα να πω ότι άκουσα το πρωί τον κύριο Σερέτη.
0: Ναι.
4: Είχε κάποιον, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ναι.
4: Και κατήγγειλε ότι το ΕΦΚΑ,
0: ναι.
4: Έχει κατασχέσει λογαριασμούς από ασφαλισμένους χωρίς να χρωστάνε. Γιατί ψάχνουν λεφτά, λέει, να πάρουν.
0: Άκου.
4: Έχω φρίξει δηλαδή τι πράγματα γίνονται. Δεν είναι και πολλοί μήνες που ακούω το Μάχη FM.
0: Ναι.
4: Αλλά με ωφελεί, μαθαίνω πολλά πράγματα.
0: Ναι.
4: Και ήθελα να πω κάτι, ακούω την κυρία Σοφία,
0: ναι.
4: Που λέγε για το γιο της που είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
4: Έχουμε και εμείς την ταρέα, έρχεται κάποιος νεοδημοκράτης. Βέβαια είναι λίγο βολεμένος, είναι η γυναίκα του, δουλεύει σε μια δημόσια υπηρεσία.
0: Ναι.
4: Και του λέω το εξής. Φίλε, του λέω, καίγεται, λέω, το σπίτι του γείτονα. Εντάξει, ο αέρας είναι αντίθετα, δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Αλλά άμα αλλάξει ο αέρας, θα έρθει και στο δικό μας σπίτι. Και εμείς μπορούμε να έχουμε φύγει από τη ζωή και να είναι τα παιδιά μας. Το σκέφτεσαι αυτό. Έβαλε το κεφάλι κάτω, το σκέφτηκε λίγο. Τι να πω.
0: Ναι.
4: Τι να πω.
0: Είναι Στράτο μου, να σου πω κάτι. Εγώ στο αλλού την ιδεολογία παρόλο που κρυφά μπορεί να κατηγορήσω, αν πει κάποιο, σέβομαι ότι είναι καλοχημένος, τον έχει υπηρετήσει κάτι, νιώθει έτσι. Δεν μπορώ να του πάω πολύ κόντρα. Μόνο με επιχειρήματα σε πράγματα, τι δεν τον συμφέρει, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να του πω, δηλαδή, να πει κάποιο, είμαι κουκουέ. Πω, άντε ρε, πού είσαι κουκουέ. Ή είμαι αριστερό. Δεν μπορεί, είναι λεπτάτα, δεν ξέρει πώ είναι καλοχημένος ο άλλος.
4: Οπωσδήποτε, ναι.
0: Κατάλαβες, γιατί είναι και μερικοί οι οποίοι μπορεί να κρατάει και σόι από πατέρα, από παππού, που έχει κάτι σαν δεδομένα από το παρελθόν που έχει μεταφερθεί στο παιδί, ναι, ακόμη και με λαθεμένο τρόπο.
4: Το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβες, δεν ξέρω.
4: Είμαι μόνος αριστερών, οπότε είμαι αντίθετα.
0: Και τι, και μπορεί να έχει μεταφέρει στην οικογένειά του τόσο ψέμα κάποιος σε κάτι που πιστεύει, που να το έχει φάει ακόμη και ο εγγονός ή το παιδί και να συνεχίζει, και ας είναι πλανημένο, και δεν μιλάω σε κάποιο ειδικό χώρο.
4: Καταλαβαίνω, ναι.
0: Κατάλαβε,
4: ναι,
0: δεν ξέρω, είμαι λίγο σε μερικά πράγματα τέτοια. Εγώ τι να σου πω, ψεύομαι τον άλλον. Και λέω...
4: Μου λέει το εξής, ότι σας διακόπτω. Είδαμε, λέει, και την αλλαγή με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, επειδή πέσαμε πάλι σε απατεώνες, θα πει ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε απατεώνες.
0: Σωστό.
4: Δεν μπορεί.
0: Σωστό.
4: Ας δοκιμάσουμε και άλλους. Πριν τις δοκιμάσουμε, να μην τους κατακρίνουμε, μην τους βγάζουμε άχρηστος.
0: Γιατί πρόσεξε, Σταύρο, εξυπηρετεί πάρα πολλούς να λένε, είδες, ας κάνεις καμιά αλλαγή να δεις. Εξυπηρετεί αυτό το σύστημα.
4: Ναι, ναι, ναι. Για να πούνε ότι να δεν αλλάζει, ακριβώς, τα πράγματα. Ας πω και λέει, εγώ ονειρεύομαι μια κυβέρνηση, δεν πάει να είσαι η σύζυγος του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
4: Να πάει να ζητήσει ένα ρουσφέτη και να σου πούνε, όχι κυρία μου, αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου να πας.
0: Σωστό, σωστό.
4: Αυτό τώρα... Πρέπει δυστυχώς να αλλάξει η νοοτροπία μας το Έλληνα.
0: Γιατί ξέρεις, δεν φταίει μόνο κάθε κυβέρνηση και ο αρχηγός που είναι πάνω. Και οι μονάδες κάτω είμαστε σάπιοι.
4: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι να πω, δεν δουλεύει το μυαλό. Ναι. Τελευταία 20 χρόνια δούλευα σε ένα εργοστάσιο του Στασινόπουλου. Τέλος πάντων, τους έβλεπες, ρουφιανεύανε. Το συνάδελφο, η αμοιβή τους ποια ήτανε, να του πει κάτσε υπερορία 4 ώρες, να μαζέψει, να πάρει το καινούριο κινητό. Εσύ του λέω ότι για λίγα ευρώ βγάζεις το μάτι του άλλου, μαθαίνουν ότι γίνεται και μας χειραφετούνε με αυτόν τον τρόπο. Τίποτα δεν καταλαβαίνανε, δεν καταλαβαίνανε. Τους πείραζε που είχε ο δίπλα 20 λεπτά παραπάνω στο μεροκάματο. Και την ρουφιανεύανε για αυτό το λόγο, για να πάρουν και εκείνοι 20 λεπτά ή 10 λεπτά παραπάνω. Το δάσο της του λέω από 10 λεπτά. Τι να πω, είναι λίγο...
0: Αντί να κοιτάξεις πώς θα πάρεις αυτοκίνητο, να ψοφήσει ο γάιδαρος του διπλανού, είναι ο Έλληνας. Σε
4: ναι,
0: πολλές περιπτώσεις.
4: Είναι...
0: Όχι
4: αυτό...
0: όλοι, αλλά το έχουμε αυτό το κακό οι Έλληνες.
4: Το έχουμε. Πιστεύω ότι υπάρχουμε, είμαστε αρκετοί εμείς οι καλοί που κάτι πρέπει να κάνουμε, προσπαθούμε. Εσείς και πολλοί.
0: Πολεμάμε.
4: Όλους τις ελληνικής λύσης, τα άλλα παιδιά, τον κύριο Σερέτη, τον πρόεδρο, όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
4: Και εγώ, κύριε Ηλία, και εύχομαι να στηθεί η Ελλάδα, γιατί τη βλέπω στο Σταυρό. Τη βλέπω στο Σταυρό σαν τον Χριστό.
0: Ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ
0: καλό
4: πάρα
0: σου
4: πολύ,
0: βράδυ, ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε εμείς. Πάμε στην επόμενη. Πάμε από μη γραμμή. Μήπως η Μολόχα είναι ένα φυτό με μοβ άνθος, η τσουκνίδα είναι καταπράσινη. Γιώργο, δεν είναι μολόχα, γιατί προθέσει ο Μπάρμπα Κώστας, έχει δίκιο η μέρη που γράφει αυτό. Και ο Μπάρμπα Κώστας μου είχε πει προθές, σε πειράξει κάτι, πίνεις μετά μολόχα και κόντρα στην τσουκνίδα, ρε Γιώργο. Λοιπόν, ο Θανάσης, καλησπέρα Μίστερ Ηλία και στην παρέα. Εδώ. Γεια σου, Θανάση, το ΕΔΑ είναι κάτι κριτικό, μου φαίνεται το ΕΔΑ, ε. Ή όχι, δεν είναι ΕΔΑ και τέτοια. Θα μας πεις, Θανάση, λοιπόν. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλώς τον Μπάρμπα Κώστα.
5: Γιώργο από τα Μέγαρα, επειδή μας ακούει όλη η Ελλάδα εδώ πέρα,
0: ναι.
5: Είναι άλλο πράγμα, αγόρι μου, η τσουκνίδα. Έτσι. Και άλλο η μολόχα.
0: Έτσι έχω κι εγώ την ίδια.
5: Να ακούς, Γιώργο. Ναι. Επειδή μας ακούει όλη η Ελλάδα από αυτό το σταθμό, να διευκρινίζουμε και να ξέρουμε τι λέμε. Είναι άλλο πράγμα η τσουκνίδα και άλλο πράγμα η μολόχα.
0: Ναι, Για...
5: Τη Μολόχα την μάζεψα τώρα, την αποξεραίνω και τη φτιάχνω για το στομάχι.
0: Για το
5: είναι
0: στομάχι.
5: Καταπραϊντικό και σωστή. Πουλωτικό.
0: Για φανταραμίες.
5: Μου έχει πει ο δάσκαλός μου, ο Διοσχουρίδης. Κατάλαβες, για... Γιώργο.
0: Ναι.
5: Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
5: Και όταν βλέπεις έναν 7-8 χρόνια μεγαλύτερό σου, σεβάσου τα λόγια που λέει, ρε Γιώργο. Μου λες ίδιο πράγμα η Τσουκνίδα με τη Μολόχα. Προς Θεού, ρε Γιώργο. Καληνύχτα, κύριε Ηλία.
0: Καλό βράδυ, Βασκώστα. Δεν μιλάς, Γιώργο, καθόλου τώρα. 97 είναι ο Παρπακώστας. Εντάξει. Μην πλακωθείτε τώρα. Τον άφησα να μιλήσει. Σεβασμό στο μικρότερο της εκπομπής. Δύο έχουμε 97 άριδες. Ο Παρπακώστας και ο κύριος, νομίζω, Μάνος από την Αριστοτέλους. Αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά, 97 χρόνια και αυτός να είναι καλά. Εντάξει. Οπότε στους μεγαλύτερους, κάντε μου τη χάρη, εμείς οι πιο παλιοί, σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Μου το χάλασε το ρεκόρ με και άλλη κουβέντα. Αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Λέει, πίνω Μολόχα, λέει, να συνέρθω το στομάχι. Πού να φας τσουκνίδα και να συνέρθω το στομάχι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Έλα, Μάνος από Αριστοτέλους.
0: Ωραία, κύριε Μάνο, τι είναι αυτό τώρα, μου λες.
5: Ωραία, είπες το όνομά μου.
0: Μόλις έλεγα για σένα.
5: Ναι, τους χαιρετισμούς μου στον συνομήλικό μου τον κύριο Κώστα.
0: Ωραία, κύριε Μάνο. Θηρίο, ακούς και εσύ, ε.
5: Ναι, ακούω βέβαια.
0: Είδες όμως ότι έχω θύμηση.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν είμαστε μικροί,
0: ναι.
5: Η Τσουκνίδα και η Μολόχα,
0: ναι.
5: Είναι δίπλα-δίπλα. Όπου υπάρχει η Τσουκνίδα, δίπλα είναι η Μολόχα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως.
5: Όχι, όταν μας έκαι η Μολόχα έχει πλατή φίλο.
0: Ναι.
5: Το κύριο Κωνσταντρή μας συμφωνεί.
0: Ναι.
5: Όταν μας τσιμπούσε η Τσουκνίδα,
0: ναι.
5: Παίρναμε μια Μολόχα από δίπλα, τρίβαμε το πόδι μας και παίρναγε αμέσως.
0: Έτσι, έτσι έχει πει και ο Μπάρμα Κώστας. Έχεις δίκιο.
5: Όσο ναι. Για τα παιδιά,
0: ναι.
5: Εγώ ήμουν στους προσκόπους, στο 14ο σύστημα προσκόπων και είχαμε μάθει από μικρή όλες τις πρώτες βοήθειες. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να γλιτώσω μια γυναίκα στην πλατεία Ομονίας, την οποία χτύπησε ένα αυτοκίνητο,
0: ναι.
5: Και την είχαν βάλει στον πεζοδρόμο και από το πόδι της έτρεχε η φλέβα έτρεχε αίμα συνέχεια. Λοιπόν, όταν τρυπήσει η φλέβα, η κοπή, το αίμα που τρέχει, τρέχει συνέχεια. Όταν είναι από αρτηρία όμως,
0: ναι.
5: Πάει με παλμούς το αίμα, δηλαδή κατεβαίνει με παλμούς όπως η καρδιά που χτυπάει. Καταλάβατε, ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι αιμορραγία φλεβική ή αιμορραγία αρτηριακή. Εγώ είδα ότι ήταν φλεβική αιμορραγία και πρέπει να πιέσεις μεταξύ τραύματος και άκρων. Της πίεσα λοιπόν το πόδι και όταν ήρθε το πρώτο βοηθειόν που τότε ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου μου λέει ο αυτός ποιος το έκανε αυτό και το πάτησε το πόδι, εγώ του λέω. Μπράβο παιδί μου, μου λέει.
0: Να σου πω τώρα.
5: Και καλά μου λέει από πρώτες βοήθειες.
0: Κύριε Μάνο, άκου. Ναι. Στο σημείο που ήτανε, εσύ έδεσες το πόδι πιο πάνω από εκείνο που ήταν για να απομονωθεί το πόδι, ε!
5: Ναι, όχι πιο πάνω, μεταξύ του τραύματος και των άκρων.
0: Δηλαδή,
5: ήτανε μεταξύ... πάνω από τον αστράγαλο,
0: ναι.
5: Και εγώ το πιέσα μεταξύ δακτύλων και τραύματος. Δηλαδή,
0: άρα δεν αφήναμε να έρχεται από την καρδιά.
5: Όχι, από την καρδιά είναι το άλλο το αίμα. Το οποίο έρχεται με παλμούς. Εκείνο είναι το αρτηριακό αίμα.
0: Ωραία.
5: Εκεί πρέπει να πιέσεις μεταξύ τραύματος και καρδιάς. Όπου και αν είναι το τραύμα, αν είναι στο πόδι, πιο απάνω από το γόνατο θα πιέσεις.
0: Α, ναι. Είναι σαν να απομονώνεις το κομμάτι αυτό το χτυπημένο
5: σαν
0: από κάτω.
5: Σαν να απομονώνεις, μπράβο.
0: Έτσι,
5: μπράβο.
0: Λέω, το ίδιο λέμε, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
5: Μαθαίναμε όλοι πρώτες βοήθειες, είχαμε πτυχία πρωτοβοηθειών, ο προσκοπισμός.
0: Μάλιστα.
5: Το 14ο σύστημα και τώρα τον έχουν υποβαθμίσει τον προσκοπισμό, ναι. Δεν το ακούω πολύ, ενώ είναι εξαιρετική, έπρεπε το κράτος να βοηθάει όλες αυτές τις οργανώσεις που μόνο καλό κάνουν στα παιδιά και τα μαθαίνουν ένα σωρό από τις βοήθειες.
0: Ναι, αυτά όμως τα θεωρούσαν από κάποια στιγμή και μετά, χωρίς να πούμε και να πειράξουν πάλι κάποιο κόμμα μετά, το θεωρούσαν φασιστικά αυτά όλα, δυστυχώς.
5: Ναι, είδατε, δυστυχώς λέγανε ότι ο προσκοπισμός ήταν του βασιλιά.
0: Μετά το 80 αρχίσανε και λέγανε, και σας μιλάω ειλικρινά, δεν μιλάω κομματικά τώρα το Πασόκ, ότι αυτά είναι φασιστικά, τώρα πας τώρα προσκόπους, θα πας...
5: Θέματα, τίποτα, ούτε μία πολιτική, ούτε ένα πολιτικό υπονοούμενο δεν μας κάνανε. όλα αυτά που μαθαίναμε, μαγειρίο, προσκόπους, το SOS, πώς να το θέλουμε.
0: Αυτά κύριε Μάνο ήταν δεύτερα σχολεία.
5: Δεύτερα σχολεία και πολύ πρακτικά.
0: Και
5: όχι
0: αυτές
5: τα ιδίες που βουτάνε στα γυμνάσια.
0: Σωστά.
5: Και, αυτά.
0: Και κοινωνικά
5: βλέπω
0: σχολεία.
5: Βλέπω την αγώνα μου και τη φορτώνω εμένα σωρό πράγματα μαθηματικά πολύ ας πούμε
0: άχρηστα.
5: Δύσκολα.
0: Άχρηστα.
5: Τα παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς τα μάθαμε όλα αυτά, αλλά σιγά σιγά. Όταν πήγαμε στο γυμνάσιο μετά...
0: Σωστά.
5: Νομιζόλη,
0: να κάνουν νομιζόλη, τα παιδάκια τώρα πέμπτη δημοτικού κλάσματα
5: ναι.
0: Και έκτης.
5: Είναι τρομερό, δηλαδή είναι μια ανακατοστούρα. Λες και το κάνουν επίτηδες για να μείνουν γράμματα τα παιδιά μας και να έχουν σαν δυο κοπελίτες δυο χωρέσεις το τέλος που διαλέξανε. Και
0: ναι,
5: μια
0: ναι, ναι,
5: μπορεί
0: ναι.
5: Να ζήσει η κοπέλα, μακάρι να ζήσει.
0: Μακάρι και...
5: Καταλάβατε, θλίβεται όλοι, όλος ο κόσμος θλίβεται με τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
5: Δεν επιτρέπεται τα νέα παιδιά να μην έχουν μια σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
5: Και στα κατευθύνια αυτά και πια.
0: Δεν έχουν τίποτε, δεν έχουν τίποτε καλή κατεύθυνση τα παιδιά και μετά καθοδηγούνται μέσα από την καταστροφή των κινητών διαφόρων πλατφόρμων και τέτοια και γίνονται ψυχικά τραλαλά τα παιδιά.
5: Ακριβώς. Και ένα άλλο που βλέπουμε που έλεγε και ο κύριος Σερέτης το μεσημέρι ότι οι υπουργοί οι οποίοι είναι άσχετοι αναλαμβάνουν υπουργεία που δεν ξέρουμε και τι σημαίνουν τα υπουργεία. Δηλαδή ο δικηγόρος μπορεί να αναλάβει το Υπουργείο τα νοσοκομεία,
0: ναι.
5: Ο άλλος να αναλάβει το Υπουργείο στρατιωτικών χωρίς να έχει ιδέα από στρατιωτικά και ναι. Να μην έχει πάει ούτε φαντάρος.
0: Ναι.
5: Δηλαδή πράγματα ανακατοσούρες. Γι' αυτό και πάμε, τι να πω, δεν το λέω
0: ναι.
5: Κατά που πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Επίσης τον κύριο Κώστα θέλω τους χαιρετισμούς μου και το συγχαίρω για τις γνώσεις που έχει σε όλα τα φυτά. Δυστυχώς εμείς μεγαλώσαμε σε παράγκα
0: ναι.
5: Στα σφαγεία στον Ταύρο και δεν είχαμε τα περιβόλια κοντά αλλά δεν μπορούσαμε ούτε να φυτέψουμε ούτε δεν είχαμε χώρο για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Πήγαμε στα περιβόλια και αγοράζαμε ό,τι χρειαζόταν εκείνο τον καιρό. Αλλά καταφέραμε, μεγαλώσαμε, περάσαμε τη μεγάλη πείνα, την κατοχή και επιζήσαμε. Και όσο για τα γκαζοζέν, δεν ξέρω αν σας έχω πει, το γκαζοζέν ήταν ένα λεωφορείο
0: ναι.
5: Το οποίο είχε ένα καζάνι πίσω στην πλάτη με μια σκαλίτσα και έβραζε βραστό νερό
0: ναι.
5: Γιατί δεν υπήρχε βενζίνα τότε στην κατοχή
0: ναι.
5: Βάζανε ξύλα και βράζανε το νερό
0: ναι.
5: Και το ζεστό νερό αυτό πήγαινε στη μηχανή και λειτουργούσε η μηχανή με ζεστό νερό. Αυτά ήταν τα περίφημα γκαζοζέν. Και εμείς πιτσιρικάδες καβαλούσαμε στη σκάλα, είχε μια σκαλίτσα μικρή ωραία σιδερένια
0: ναι.
5: Καβαλούσαμε στη σκαλίτσα και προσπαθούσαμε να μην μας κάψει μια κουμπί στον το καζάνι και μας κάψει τα χέρια.
0: Να σου πω, το καζάνι ήταν πίσω από το, δηλαδή, για εξήγησε.
5: Στην πλάτη του λεωφορείου ήταν.
0: Στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ε.
5: Στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ναι, εξήγησε το καζάνι. Και κάνανε εδώ τη σαχαρμών, συγκοινωνίες όλες με την γκαζοζέν.
0: Ναι.
5: Και εμείς για να πάμε να πάρουμε σίτιο, καβάλαγαμε τον γκαζοζέν για να πάμε πιο γρήγορα. Στο εισίτιο και να πάρουμε το πληγούρι που δίνα τότε, το περίφημο πληγούρι που μας έσωσε αυτό το πληγούρι, γιατί το πληγούρι είναι στάρι.
0: Ναι, ναι.
5: Βρασμένο στάρι.
0: Βρασμένο στάρι.
5: Και πιο πολλές φορές είχε πληγούρι, ας πούμε, σε εισίτιο, άλλες φορές και φασόλια, άλλες φορές είχε ρεβίθια. Αυτά ήταν τα τρία είδη που δίνανε.
0: Τι έχετε περάσει.
5: Αλλά μας γλιτώσανε από την πείνα. Κύριε Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά κύριε Μάνο μου.
5: Αυτά τα λίγα έχω να σας πω.
0: Ναι.
5: Και ευχαριστούμε σε όλους.
0: Σε ευχαριστούμε.
5: Γιατί ο καθένας δίνει
0: την πινελιά του. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Να είσαι καλά κι εσύ και ο Μπαρμπακώστας που είστε μεγαλύτερη της παρέας τουλάχιστον που μιλάνε. Γιατί μπορεί να μας ακούνε και άλλοι και μεγαλύτερη. Αλλά εσείς είστε η μεγαλύτερη τώρα εδώ της παρέας, να είστε καλά και οι δυο σας.
5: Βέβαια,
0: 97 και δύο. 97 να είστε καλά, ναι.
5: Την ομίληχη.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά κύριε Μάνο.
5: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, εμείς σε ευχαριστούμε. Σωστά. Να κάνω μια διευκρίνηση, παιδιά. Είπα μια μέρα, όταν τηλεφωνούν στην εκδόση αυτές που είναι το φοβερό, το λέω, το έχω καμάρει αυτό το βιβλίο, γιατί είναι για να βάζει μυαλό σε μανάδες πατεράδες να μην την πληρώνουν τα παιδιά. Ο Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, αυτό που έχω γράψει. Και με πήρε ένα βράδυ ο Δήμος να είναι καλά και μου λέει: Ηλία, μου έχω πάρει το βιβλίο, σου μου είπε και την τιμή. Όχι, εγώ έχω πει λιγότερο. Ακούστε μου, διευκρίνηση μου δώσαν σήμερα από το εκδοτικό οικοδετήριο. Ρε παιδιά, έχω πει 10 να το. Όταν πούνε Ηλίας Κακλαμάνης, αφού το πουλάτε εσείς 13 εκεί πέρα, να γίνεται και να δώσετε λιγότερο. Να δίνετε λιγότερο. Και με απαντάει. Και με απαντάει ο άνθρωπος και έχει δίκιο. Ναι. Και με απαντάει. Το θέλεις, ε. Α. Λοιπόν. Με απαντάει ο άνθρωπος. Ηλία, μπορεί κάποιο να το. Όταν το. Και λογικό είναι. Όταν το παραγγείλει από τη γειτονιά το βιβλιοπωλείο, κάτι βάζουν παραπάνω εκεί πέρα. Τώρα δικαιολογείται γιατί ο Δήμος μου είπε. Δήμο μου 14. Όταν εγώ έχω πει, όταν πάρτε στο Όστρια, εάν κάποιος. Λέω, έτσι τα παραγγέλνει, μου λέει. Τα περισσότερα βιβλία πάει ο καθένας στη γειτονιά του και λέει: Θέλω το βιβλίο Γολγοθάς χωρίς σταύρωση από εκδόσεις Όστρια. Και το φέρνουν. Οπότε του βάζουν κανένα δύο αράκι, ξέρω τι του βάζουν παραπάνω, ή ένα, ή τι, ανάλογα θέλει το βιβλιοπωλείο να βγάλει πέρα από το ποσοστό του. Σήμερα κατάλαβα πως είναι η εξήγηση το να παίζονται πάνω κάτω 1-2 ευρώ οι τιμές. Έτσι. Παραγγέλνει κάποιος στη γειτονιά του όποιο βιβλίο θέλει και λέει: Το βιβλίο ΤΑΔΕ από τις εκδόσεις Όστρια π.χ. Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, αυτό το βιβλίο που λέω, που με έχετε τιμήσει και το έχετε πάρει πάρα πολύ. Και είναι ένα βιβλίο που έχει, που δίνει. Που δίνει, γιατί είναι μια κραυγή και για τις κοινωνικές υπηρεσίες τα λάθη που κάνουν και οι γονείς τα λάθη που κάνουν και πώς την πληρώνουν τα παιδιά, τα οποία αυτά είναι τα κακόμοιρα. Αυτά. Σε αυτά κάνουμε κακό όταν κάνουμε λάθη οι γονείς, είτε γυναίκα είτε άντρας. Και το αποθυμένο που βγαίνει όταν χωρίσει κάποιος να κυνηγήσει και να αποξενώσει το παιδί, είτε αυτό λέγεται πατέρας από μια μάνα που μπορεί να είναι πολύ σωστή, ή ένας πατέρα ή μια μάνα να είναι πώς να εξοντώσει τον πατέρα να βγάλει αποθυμένα. Χωρίς να σκέφτεται να την πληρώνει το παιδί. Λοιπόν, καλά μου δώσατε και αυτό το τηλέφωνο του κύριου Παναγιώτη που θέλει για τον εργατολόγο. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και πόση ώρα έχουμε ακόμη, ωραία, πόσα λεπτά, 8 λεπτά. Αχα, 8 λεπτά, μπορούμε άνετα να πάρουμε γραμμή. 2-17-18.000, 8 λεπτά είναι αρκετός ο χρόνος. Εγώ εύχομαι, δεν ξέρω πώς είναι το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, τον Παναθηναϊκό, όχι επειδή Παναθηναϊκός. Όταν παίζει κάποια ελληνική ομάδα, το έχω ξαναπεί και ο Ολυμπιακός να έπαιζε, θα έλεγα καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός λοιπόν, μακάρι και να βρίσκονται δύο ομάδες στους τέσσερις, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μακάρι να κάνει το θαύμα απόψε. Έχει τη δυνατότητα, τι θαύμα. Έχει παιχταράδες, είναι ομαδάρα και μπορεί να ανατρέψει ο Παναθηναϊκός. Και να μην αυτοκτονήσει. Γιατί δεν έχει συνέχεια μετά. Λοιπόν, εγώ προσέξα παιδιά ότι στις κλίσεις που βάζουν πάνω στα αυτοκίνητα, και εσείς το έχετε προσέξει, το κουβέντιαζα προθέσει και με ένα φίλο που του γράψανε σε μία πλατεία, μία και τέταρτο τη νύχτα. Μία και τέταρτο το γράψαν τη νύχτα, ρε. Τι είστε και εσείς στο δημοτικό. Ψάχνετε τη νύχτα και κάνετε τις ήλιες. Μήπως κατεβαίνετε με τίποτα με τα πιτζάμες κάτω και κοιτάτε. Γελάω, Θοδωρής. Μήπως με πιτζάμες και αμάν, κάποιο αυτοκίνητο στη γωνία, κάτι έχει παρκάρει έστω και λίγο έξω η ρόδα του. Μία και τέταρτο γράφατε, ρε. Δήμος Αθηναίων. Φοροεισπράκτορες όλοι. Προσέξτε όμως ένα πράγμα, παιδιά, πάνω στις κλίσεις. Γιατί δεν πάει μια σφραγίδα ποιος είναι. Κύριε, εγώ είμαι υπάλληλος, παπ. Μια σφραγίδα να βλέπεις το όνομα. Μια τζίβα είναι. Ένα τάφι είναι. Οι περισσότεροι. Γιατί φοβούνται ακόμη και αυτά που κάνουν, φαίνεται. Τις παρανομίες. Τι νομίζετε, πως όλοι αυτοί που γράφουν κάνουν το νόμο, υπακούνε. Παρανομίες, κακιά θα αποδείξει μετά. Σε μια απέραντη πλατεία Ηλία μου, μακριά από την εκκλησία, δεν ενοχλούσα τίποτα. Μία και τέρτο τη νύχτα, σαν να έκανε τσίλες φαίνεται αυτός υπάλληλος, για να γράψει τον άνθρωπο. Και πάνω υπογραφές είδατε. Τίποτα, ένα έτσι. Ένα σταυρό. Γιατί δεν έχετε μια σφραγίδουλα να φαίνεται ποιος το έγραψε? Φοβάστε? Στις κλήσεις δεν τα γράφετε καθαρά τα ονόματα, για να μην τι, μη σας κυνηγήσει κανείς. Αφού είναι το νόμιμο και το σωστό που έχετε κάνει, γιατί φοβάστε? Από τις υπηρεσίες είναι αυτά. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες παιδιά και έβλεπα προχθές ένας Ούγκα, δεν νομίζω να ήταν ο Ούγκρος ο πρωθυπουργός που βγήκε. Μήπως ξέρετε εσείς κύριε Θοδωρή, πως είδατε έναν Ούγκρο που χόρευε? Πολύ μεγάλους ηγέτες έχει ρε παιδί μου η Ευρώπη. Ή αυτός που βγήκε ένας άλλος υπουργός χόρευε σαν το Χρήστο Κοινωνική που είναι στα, σε κάτι που κάνει κάτι παράξενα. Ένας παιδί που πάει και χορεύει εκεί στα διάφορα κέντρα και κάνει κάτι κόλπα έτσι, σαν να έχει αντιγράψει αυτόν τον τύπο ήταν αυτός ο υπουργός. Πολύ βάρος. Υπουργός ή πρωθυπουργός, δεν νομίζω να προκυνώσει πρωθυπουργός, και αντικαταστήσαν τον Ομπράν, τον Ορμπάν με αυτόν. Αυτό μου θύμισε πάντως. Ένα χορό για γέλιο. Γραμμή έχουμε Θοδωρή? Κάπου κάτι ακούω. Για να έρθουμε παιδιά. Δεν έφεραμε κουβέντα χθες προχθές. Σκοτώσαμε τον άνθρωπο πάνω γιατί είχε λέει κάτι περιστέρι. Γιατί τους πείραξε. Τι τους πήγε το παιδί και του βάλανε τούβλα και το βάλανε για να πάει κάτω στο, να μην φαίνεται στο νερό στο ποτάμι. Τι είναι αυτά ρε, τι εγκλήματα. Δεν το φέραμε κουβέντα. Αυτά τα επίκαιρα πραγματάκια μπορεί να τα βρείτε. Τα βλέπετε στις τηλεοράσεις, αλλά αξίζει να τα σχολιάζουμε εμείς μετά. Πάμε στη γραμμή, ναι.
6: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
6: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
6: Προηγουμένως είπατε μία η ώρα που σας έγραψαν και τα λοιπά. Mm. Εμένα με γράψανε 4:30 το πρωί.
0: Άκου, παιδιά.
6: 4:30 το πρωί. Και απευθυνόμενος... Και δεν είχα μεγάλη παράβαση δηλαδή στην ουσία. Ναι. Μία ρόδα δηλαδή ήταν.
0: Το πιστεύω, γι' αυτό είπα πριν μία ρόδα, ναι. Ακριβώς. Ναι.
6: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: 4:30 τι κάνανε, φαίνεται ξενυχτάγανε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως τα πήγανε σε κάνα μπαράκι και πετά.
6: Έχουν κάμερες, δεν ξέρω και εντάξει, τα τευτέρια γράφουν συνέχεια.
0: Μπορεί, ξέρετε, να κοιτάνε με τσίλιες μέσα με κάμερες και λένε ναι. Αυτός τώρα τρέξε στη Νέα Σμύρνη.
6: Ναι,
0: το όχι
6: ναι.
0: Δεν εξηγείται αλλιώς τώρα μία και 4:30 εσάς, ε?
6: Ναι, 4:30.
0: Τι εμποδίζεται 4:30 τη νύχτα, τόσο πολύ μεγάλο παράπτωμα?
6: Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή ήμουνα στην εκκλησία μπροστά και απλώς ξέφευγε λίγο η ρόδα, δηλαδή πώς θα το πω.
0: Σε εκκλησία είχα και εγώ το κρούσμα αυτού του γνωστού που μου είπε το περιστατικό, ναι. Και το λέω.
6: Ακριβώς.
0: Είχε μια μεγάλη πλατεία μπροστά η εκκλησία, πλατεία, ναι. Ξέρετε το κενό που έχει μπροστά,
6: ναι, ναι, ναι,
0: δεν εμπόδιζε ακριβώς, τίποτα. Ακριβώς. Και κάτω στο δρόμο που και εκεί δεν εμπόδισε ουσιαστικά, 1:15 τη νύχτα.
6: Μάλιστα.
0: Τι λέτε. Να σας πω κάτι.
6: Εγώ,
0: σε, ναι, ποιο, ναι. Σε ποιο δήμο κεντρικό?
6: Κορυδαλό.
0: Όλοι οι δήμοι φοροεισπράκτορες φαίνεται.
6: Ακριβώς. Εγώ θα τελειώσω με μία ευχή. Ναι. Καλή απογλίτωση να έχουμε.
0: Ναι.
6: Τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Κοίτα ο άνθρωπος τι μου είπε. Παιδιά, το σχόλιο που έκανα πριν ούτε να είμαστε βαλτοί. Το ξέρω εγώ τον άνθρωπο να είναι καλά. Που μου είπε το προστατικό νύχτα από 4:30, 1:15 ο άλλος ο φίλος μου και σε εκκλησία μπροστά, που συνήθως σε εκκλησίες μπροστά, αν προσέξετε και κάποιους χώρους, λίγο πολύ απλά ρε παιδί μου. Τι διάλο τσίλες κάνετε ρε. Εύχη κάνετε. Μάτι κάνετε. Μες τη νύχτα και πετιέστε με τις πιτζάμες και πάτε και γράφετε τον κόσμο. Δεν κοιτάτε, ναι, να το παιδί. Δεν κοιτάτε καλύτερα να φτιάξετε εκεί κάνα πάρκινγκ, να μην τυρανεί το λεωφορείο, που λες πού να πάω τώρα, αυτό κλείνω, αφού δεν έχει πουθενά πάρκινγκ. Τι κάνω, ρε. Έστω και 5 λεπτά τα αφήνω εκεί. Έχετε πάρκινγκ. Έχετε εξυπηρετεί τους πολίτες για να μπορείτε μετά να πεις ναι, ρε, είχες δίπλα και εσύ δεν το βάλες. Όχι πάρκινγκ εκεί που βουτάνε τα λεφτά. Γιατί το έχετε κάνει επίτηδες και με τις κλήσεις για να βάζει τον άλλον να τον αγκάζει να πάει δίπλα στα ιδιωτικά τέτοια. Όλοι μες στο κόλπο μου φαίνεται είστε. Λοιπόν, ραντεβού. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ από μένα τον Ηλία Καγκλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, για μια ακόμη βράδια να σας ευχαριστήσουμε. Να υπενθυμίσω πως τα μεσημέρια 12 με 1 εδώ στο Ράδιο Μάχη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Τις άλλες εκπομπές τις λέμε συνέχεια, το Σερέτη το λέμε, το Χίο, το Στέφανο, να είναι καλά όλα τα παιδιά. Να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Ενώ εγώ να υπενθυμίζω πως Σάββατο βράδυ 2 με 4 τηλεόραση του Alert έχει κάποιες από τις εκπομπές που παρακολουθείτε ραδιοφωνικά. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.
7: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

ένα με κεφαλαία, έτσι. Το ένα με κεφαλαία. Την καλησπέρα, την αγάπη μου και από εμένα. Και παπα, πουπα, οι βρούτες, χτυπάς. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καλησπέρισο, τους πάντες και τα πάντα. Αμαρτήσω, τα μέσα μου. Δεν είναι αμαρτία, είναι φιλή ζωής. Σκυτάλι πήραμε από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Και να του ευχηθούμε και καλή ξεκούραση, έτσι. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Έχω μάθει σε καλό δρόμο και θα λέω σιγά πλέον, έτσι. Για διευκόλυνση μηνυματάκια και το Viber, το απλό το SMS, το σου μου σου που λένε. Ναι. 693-84-008-56. Έτσι, Πέτρο μου, εντάξει, όλα καλά. Ξέρω ποιο Πέτρο φωνάζω εγώ. Θα τα επαναλαμβάνουμε βέβαια κάπου όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά, ποδοσφαιρική βραδιά σήμερα. Όντως, Τετάρτη θα μου πείτε, ναι, Τετάρτη ήταν ποδοσφαιρική βραδιά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και είναι ακόμα μαζί μας και μαζί σας. Το More Than Tax. Θοδωρή μου, μην είναι καλή στο τηλέφωνο, παρακαλώ. More Than Tax, εποχή φορολογικών δηλώσεων με τα μούτρα στη δουλειά. More Than Tax, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Είπαμε, δεν είναι μόνο μία χρυσή πλακέτα, είναι πολλά άλλα βραβεία. More Than Tax, Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους φανταστικούς τους

0: Επίσης μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία Ζεάκης. Ζεάκης πιτσαρία είναι στο κέντρο του Μενιδίου Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery. Βέβαια, το ξαναλέω πάλι, δεν είναι απλά ο τίτλος πιτσαρία. Είναι πολλά περισσότερα που μπορείτε να βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Πάμε τώρα βραδιά με τον Μιχάλη. Τραγούδια λαϊκά και πάρα πολλά άλλα. Θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε.
1: Τα λέμε όλα.
0: Και θα τα ακούτε.

Και επαναλάβαμε, more than tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά, για να κλείσετε το ραντεβού σας. Για να κλείσετε το ραντεβού σας. Για το λογιστικό, το καλύτερο λογιστικό γραφείο, τηλεφωνάκι 210-95-99-381. Λοιπόν, όπως είπαμε και πολύ πιο πριν, το τηλεφωνάκι σας περιμένει λίγο. Ποδοσφαιρική βραδιά σήμερα Τετάρτη, ναι, έτσι, Τετάρτη. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό, 1-0 το αποτέλεσμα υπέρ του Ολυμπιακού, είναι η δεύτερη θέση βέβαια τώρα, έτσι. Οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, δεν είναι και εκεί λίγα τα λεφτά, προκριματικά βέβαια, αλλά... Η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ φερέ ισοπαλία. Βέβαια το πρωτάθλημα έχει κρυθεί βέβαια. Στην πρωταθλήτρια Ελλάδος είναι η ΑΕΚ. Σε εξέλιξη βέβαια είναι και το μπάσκετ για το Final Four. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε μπάσκετ είναι αυτό. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνυματάκια μετά τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, γιατί είναι κάτι λαϊκά.

Τετάρτη βράδυ, έτσι, και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να υπάρχει ανατροπή του αποτελέσματος για τον Παναθηναϊκό. Η ελληνική ομάδα είναι να βρεθούν οι δύο, έτσι, στο Final Four, στο μπάσκετ. Στον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο και τη Δημητρούλα του να πω όμορφες καλησπέρες. Καλησπέρα στην Μαρία μας στην Πλατεία Αμερικής, στην εκπαιδευτικό με τον Γιώργο, στη μικρή μας τη Στρουμφίτα. Έτσι την αποκαλεί βέβαια, ωραίο ο Γιώργος, έτσι. Γιώργο μου, ωραία, κοπλιμέντα είναι. Θα μου πεις εσύ τώρα πώς είπες το ξωτάκι, Κοπλιμέντα είναι αυτά. Και είναι ωραία, είναι όμορφα πραγματάκια. Αλήθεια. Λοιπόν, Μαρίνα μου, από τον Πειραιά. Καλησπέρα, το 767. Φίλη μας η Μαρίνα. Καλησπέρα. Μια χαρά τα πήγε ο Ολυμπιακός. Έτσι, ακυρώθηκε για ένα γκολάκι, δεν πειράζει. Είπαμε και η δεύτερη θέση.

τον φίλο μου τον Χρήστο, τον Χριστάκο τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ. Και καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πιο μετά το τραγουδάκι, όπως σου το είπα και τηλεφωνικό, στον Παναγιώτη Μάζα τον καλησπερίσουμε από Δραπετσόνα μεριά. 495, Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Πιστεύω ότι πάνε όλα καλά τα πράγματα, έτσι. Αυτή την εντύπωση έχεις κι εσύ. Δεν ξέρω πώς το γράφεις. Θοδωρή μου, τον φίλο το Θοδωρή το Σεκιουριτά. Βλέπω ρεξούλες, έτσι. Βλέπω ρεξούλες. Καλά κάνεις. Διάθεση καλή, όμορφη. Λίγο όμως το είδα. Το έχω δει, Λεβεντάκο μου. Δεν το συζητάμε. Να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας από το Εγάλη. Όμορφες καλησπέρες, κορίτσι μου, και σε σένα. Πάντα με δύναμη και θετική ενέργεια. Τώρα η καλή μέρα, λέει, μια παροιμία από το πρωί φαίνεται. Το λέω για τον φίλο μου τον το Θοδωρή. Θοδωράκο μου λίγο, έτσι. Θοδωρής Μπαρμπαρής, η ρύθμιση του ήχου. Θοδωρής είναι άλλος τώρα, το παλικάρι που ψένει τα μηνυματάκι. Το δεύτερο, Θοδωρή μου, το κατάλαβα, Λεβεντάκο μου. Αλήθεια. Τραγουδάκι για τον φίλο μας τον Πέτρο θα έχουμε, τίποτα του χαρίσουμε. Χθες είπαμε τα γενέθλια, εγώ του έβαλα τραγουδάκι.

κάτω. Ζούμε μεγάλες στιγμές τελικά, έτσι. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Πάρα πολύ μεγάλες. Πάμε στο φίλο μου το Μανώλη από τη Σαλαμίνα. Μανώλη μου, Σαλαμίνα, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή βραδιά, βλέπω τα κρασάκια, έτσι. Καλό είναι. Ίνος εφρέν καρδίαν. Πάρα πολύ καλό. Μένα μ' αρέσει αυτό, έτσι. Και είμαι και εγώ. Εντάξει, όταν δοθεί η ευκαιρία, ένα κρασάκι να είναι και παγωμένο όμως, ε. Να είναι παγωμένο. Στον φίλο μου τον Θέμη από τα Μέγαρα να τον καλησπερίσουμε. Θέμη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει, Λεβέντη μου. Δεν έχω να πει κάτι άλλο. Θα το κοιτάξω να δω πόσο είναι. Να ενημερώνουμε. Η στρουφίτα μας, η Μαρία, με τον Γιώργο της. Να ακούσει το τραγουδάκι, την επιθυμία της. Τώρα θα μπουν σε διαδικασία με τα γραφτά. Βέβαια, θα ξεχωρίσουν βέβαια τις απουσίες. Τα παιδάκια θα ξεχωρίσουν τις απουσίες. Ποια παιδιά έχουν πάρει απουσίες, ποια δεν έχουν. Είναι και αυτό μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη. Δεν το βλέπετε απλό. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι του. Είμαστε εδώ. Αλήθεια. Το παιδί από τον Άγιο Δημήτριο και βοηθεί.

Λοιπόν, το παλεύει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Το παλεύει πάρα πολύ δυναμικά. Πάμε να περάσουμε απέναντι και με την ξυπόλυτη τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που είναι αγαπημένο. Στην βασιλική μας να πω όμορφες καλησπέρες και από εμένα, το 733 από το Χαϊδάρι. Βασιλικούλα μου, καλησπέρα. Όχι, δεν έχω πάρει ακόμα μηνυματάκι του. Θα καλησπερίσω την Έλενα τη Ζωγράφο, την Έλενα τη Δαλάκα, έτσι. Την Έλενα του Γιώργου, να το λέω έτσι. Την Έλενα του Γιώργου. Έτσι το λέμε. Καλησπέρα, Ελενάκη μου, Ζωγράφος. Καλή βραδιά, καλή βραδιά. Ορίστε τα μέγαρα. Τα μέγαρα είναι όλα εδώ.

0: φράση έγινε.
1: Ολέθρια, ολέθρια, τι σημαίνει. Προσπαθώ τόσες μέρες να το δω αυτό με την λεξούλα. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλησπέρα Λεβέντη μου, το παιδί από το Ρέντι. Καλησπέρα, να είμαστε καλά. Να πάνε όλα καλά, Λεβεντάκο μου. Να καλησπερίσω και τον φίλο μας τον Νίκο, το 849 από την Καλλιθέα. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Πάλι στην τέταρτη περίοδο, νομίζω ότι είναι η τέταρτη και η τελευταία, το δεκάλεπτο, έτσι, με τον Παναθηναϊκό. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Ελληνική ομάδα είναι, παιδάκια. Εγώ έχω εκφράσει πολλές φορές, αν και μου την είπανε κάτι μούτρα, γυναικεία από την Φιλαδέλφια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όμως τώρα ονοματάκια να μην λέμε, πάει, πέρασε. Λοιπόν, Οικονομόπουλος πρώτη θέση. Νικολάκη μου, Γιάνναρη, να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον αγαπητό από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, λέει παιδί μου, πάντα δίνουμε τη μάχη στο μεγάλο εδώ, στο μεγάλο, με το μεγάλο. Κι όταν αλλάζουνε μηνύ. Παιδάκο μου, εγώ δεν είμαι μεγάλος. Όλα και όλα. Σκέφτομαι το χαμόγελο σου. Κάτσε να δούμε, γιατί αύριο θα είναι τα πράγματα με πάθος. Λέει πάθος. Έχουμε σύνοδο του ήλιου αύριο, παιδιά, και υπάρχει πάθος.

Το καθήκον, Γιώργο μου, το καθήκον, το καθήκον, το καθήκον, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε καθόλου, έτσι, δεν χανόμαστε καθόλου. Έτσι, τα στέλνει σου εκεί πέρα τώρα με τα λουλουδάκια, τα μεγάλα, τα πολλά, τα στρέμματα, έτσι, να δούμε. Παναγιώτη μας από το Κουκάκι. Καλησπέρα. Καλησπέριζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη από το Κουκάκι. Ορίστε και η Βασούλα από τον Πειραιά, λέει, όμορφες καλησπέρες. Να τις έχουμε, κορίτσι μου, να τις έχουμε. Όταν κερδίζει η ομάδα σου πάντως, Βάσο, πρωτοπορείς. Όταν η ομάδα σου κερδίζει, πρωτοπορείς. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό να λέει «Αχ, καρδιά μου τώρα». Το «Αχ, καρδιά μου», αναστεναγμός, είναι το ολέθρια σχέση. Θέλω να τα διαβάσω, θέλω να τα πούμε αυτά, έτσι. Γιώργο μου, εδώ εμείς.

αστεναγμό. Αχ, καρδιά μου. Πονεμένα, πονεμένα, πονεμένα το λέει. Σαν κάποιον που να έχει παράπονο ότι δεν έχει ακούσει κάτι σήμερα, δεν έχει πάρει κάτι σήμερα πολύ. Αχ, καρδιά μου. Καλησπέρα στην Ειρήνη μας από τα Πετράλωνα, μας στην Κουμπάρα μας, εδώ την καλή. Καλησπέρα στο Ειρηνάκι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, καλησπέρα. Θα πάμε και στα Μέγαρα στον φίλο μου τον Γιώργο που θέλει τραγουδάκι για τον Πάτερ Παναγιώτη. Βεβαίως θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου, δεν το συζητάω. Που έχει αλλή μονό μας τώρα. Γιατί είμαστε εδώ? Γιατί είναι ο Μιχάλης εδώ, έτσι, για τα τραγουδάκια, να περνάμε καλά, είπαμε ψυχαγωγία. Κάνουμε και μια πρόβλεψη, έτσι, και λίγο για τα ζώδια. Είπαμε σύνοδος ήλιο αύριο. Ο Ερμής είναι στον Ταύρο, φέρνει σημαντικές συζητήσεις και αποκαλύψεις από το μεσημέρι και μετά όμως θα υπάρχει, που θα είναι η Σελήνη στον Άρη, θα υπάρχει ένα πάθος. Λοιπόν, αύριο όντως, έτσι, από το απόγευμα, θα το μεσημεράκι, θα υπάρχει ένα τεράστιο, τεράστιο πάθος. Βασιλάκι μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στο φίλο μου το Βασίλη, το 6772, από την περιοχή στο Ήλιον. Καλησπέρα, λεβέντη μου. Σ' αγαπώ, σου φώναξα και θα τα ακούσω τα τραγουδάκια. Δεν το ζητάω. Σ' αγαπάω, φώναξα. Λοιπόν, από το μεσημέρι και μετά μπαίνει το πάθος. Συζητήσεις καλές, όμορφες, θα είναι πάντα ήπια τα πραγματάκια, δεν το συζητάμε. Ολαλά, ολαλά. Και θα υπάρχει από το μεσημέρι έντονο πάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, έτσι. Μ' αρέσει. Σε παλικάρι με το ταξί, στον Άγιο Δημήτριο, βοηθιά μας. Κέρδισε και η δική σου ομάδα.

Κι άλλη καρδούλα. Κι άλλο άχε και στην καρδούλα. Αλλά είπαμε, είναι και θέμα τύχη. Όποιο όμω το είχα πάρει σε μηνυματάκι και μ' άρεσε αυτό, έτσι. Για να έχει τύχη όμω θέλει να είσαι και λίγο πιο δυνατό, δυναμικό. Κάπω έτσι το είχα πάρει. Κάπω έτσι το είχα πάρει. Στην φίλη μα η Γιώτα να πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα μου. Όλα καλά. Όλα καλά από σε πόλια. Το 6-15-76-15 η γετούλα μα. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Καλά τα λες. Καλά τα λες, γιοτούλα μου. Αλλά να δούμε και τα αποτελέσματα. Φίλος ο Βασίλης θέλει να ακούσει από το ίδιο τραγουδάκι ένα τραγουδάκι με τον Αντώνη το Ρέμο. Μια και είναι και αγαπημένο δικό μου αυτό, έτσι. Λεβέντη μου, μια και είναι και αγαπημένο. Εγώ γεννήθηκα, λέει ξανά. Δεν μου πες, μου πες ένα. Όλα θα τα ακούσει τα τραγουδάκια. Και ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης από το Εγάλεο, Χριστάκο μου, και ο Μανώλης από την Σαλαμίνα.

απλά εγώ τώρα που γεννήθηκα ξανά να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το ξέρετε βέβαια και είναι γνωστό. Για το απλό το μηνυματάκι 693-84-00-856. Και ο φίλος μου ο Θοδωρής θα περιμένει λίγο. Θοδωράκι μου, θα περιμένεις λεβέντη μου. 162 securitas. Βάσο μου και εγώ είμαι. Την ίδια ομάδα είμαστε και το έχω πει πολλές φορές.

0: όμορφος κόσμος, έτσι.
1: Όταν πλεχθήκαν τα φιλιά μέσα στα στόματα μας.
0: Ήρθανε και οι τραυματισμοί μετά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

Παναγιώτη μου, καλέ μου φίλε. Τέλειο τραγουδάκι. Ειλικρινά, αυτό είναι φανταστικό τραγουδάκι. Γι' αυτό μου είπε ένα τραγουδάκι του Ρέμου το παλικάρι και ο φίλο το λέει από το κουκάκι. Και επέλεξα αυτό. Λοιπόν, πολλοί όμω ζητάτε να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Φίλιππα. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε παιδί μου. Καλό βράδυ να έχουμε. Μελαγχολικό μου ακούγεσαι λίγο, Φιλιππάκο μου. Γιατί, για να ανέβουμε λίγο. Για να ανέβουμε λίγο, λεβεντάκο μου. Λοιπόν, αγαπημένο και αυτό, Ρένα, έτσι, αν θυμάμαι καλά, καλησπερίζουμε τη Ρένα μας από την Σαρονίδα. Ρένα μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι, πρώτη φορά βλέπω, με τον τίτλο, θα το κοιτάξω ειλικρινά.

φίλο μου τον Γιάννη να τον καλησπερίσω με το σοφάκι του. Καλησπέρες και από μένα. Καλή ξεκούραση να έχετε. Χαλάρωση, ναι, όντως, ε. Δεν το συζητάμε, είναι χαλάρωση. Είναι χαλάρωση, δεν το συζητάμε. Πάμε στον Καρέα. Το 305, το 305 είναι η μήνα. Καλησπέρα, λέει τον Καρέα, η μήνα. Καλή βραδιά να έχουμε, κορίτσι, καλή βραδιά σε όλους. Και στο μάχη και στους τελεστές. Όλο αυτό το μηνυματάκι, το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο μηνυματάκι είναι από την μήνα. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατζαζίδη, το αφιερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Μέγαρα στον Πάτερ Παναγιώτη. Πάτερ Παναγιώτη μου, δικό σου το τραγουδάκι από τον Γιώργο είναι. Να τα ακούσουμε. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Τόλι. Αποστόλη της Ιόνης, καλησπέρα σε όλους. Από το Πόρτο Ράφτη, πάμε. Πάμε πάλι από την αρχή. Αποστόλη μου, καλησπέρα σε σένα. Σε όλη την ομάδα στο Πόρτο Ράφτη. Κουβέντα για τα λουλουδάκια. Τίποτα.

Γιώργο μου και το Λενάκι σου, έτσι να μην το ξεχνάμε. Πέτρο μου, θα το συμπληρώσω, Λεβεντάκο μου. Εγώ και που θα πάρω, θα διαβάσω. Έτσι. Τώρα η νοσηλεύθερη μπορεί να έχει πάει να κάνει καμιά ένεση, να πάρει καμιά πίεση, να δώσει κάνα υπογλώσιο. Λεβέντη μου, δεν έχει κάνει την εμφάνισή τη. Τι να πω τώρα. Εγώ ό,τι βλέπω, διαβάζω και λέω. Κάπου μπορεί να είναι. Μπορεί να σκάσει μύτη. Να, μπορεί να είναι και στο τηλέφωνο τώρα. Έτσι εδώ συζητάμε. Να πω όμορφες καλησπέρες στην φίλη μου την Χαρούλα από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρα. Στον φίλο τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον αδελφό του, τον Γιώργο και το μαράκι του, την αδελφή. Είναι οικογενειακή κατάσταση τώρα. Χρήστο μου, Μιχαηλίδη, να ακούσουμε το τραγουδάκι. Να πάμε και στη Σαλαμίνα στον φίλο μου, τον Μανώλη. Εσύ, Λεβεντάκο μου. Τράκο μου, δεν ξέρω πού μπορεί να είναι. Αλήθεια, αλήθεια. Γεια σου, Πειραιώτησα Ολυμπιακή, είναι Βασούλα. Βάσο μου, γιατί δεν είπα ότι είσαι Ολυμπιακός, δεν το είπα. Αλήθεια, μου ξέφυγε. Εντάξει, παράληψη. Γράψε λάθος, κορίτσι, γράψε ένα λάθος. Όμορφες καλησπέρες, Μιχάλη μου. Είναι από την Λευσίνα η Εύη μας. Εύη μου και από εμένα. Και από εμένα όμορφες καλησπέρες. 21 βαθμοί Κελσίου, παιδάκια, έτσι. Είναι βραδιά πολύ φανταστική. Πολύ όμορφη βραδιά. Για μπαλκόνι, για οτιδήποτε.

Μακεδόνες είναι η Κατερίνα μας. Κατερίνα μου, η Κατερίνα μας από το Χολαργό. Ένα μυαλό είναι γορίση, χειμώνα καλοκαίρι. Ένα μυαλό είναι χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ και χτυπούσε το τηλέφωνο, αλλά. Θα τα πούμε. Μανώλη μου, στον φίλο μας τον Μανώλη και το τηλέφωνο. Χτυπούσε και τα μηνυματάκια σας είναι πολλά. Στον φίλο μας τον Μανώλη από τη Σαλαμίνα να ακούσει το τραγουδάκι και οι φίλοι μας από τον Καρέα, οι φίλοι μας η Μίνα. Πετράκο, θα έχει ποινή. Ξέρεις τι σημαίνει ποινή. Οκ. Okay. Εντάξει, τώρα με ένα δική μου καρδιά δεν είναι.

σας έχουν τρομάξει ποτέ, ειλικρινά? Σας έχουν κάνει ένα αστείο ποτέ και να πάει η καρδιά σας που λέμε στην κούλουρη? Το έχετε ακούσει λίγο πολύ, έτσι? Να έχει πάει η καρδιά μου, λέει, στην κούλουρη, να μην λειτουργεί. Τέλος πάντων, αυτά όλα σημειώνονται, όλα γράφονται στο σκληρό το δίσκο. Έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα, έτσι, της εκπομπής μας. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 12, εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, εθνικής αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery, δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι μία πίτσα, ένα μενού λέμε μία πίτσα, φτιάχνει μόνο πίτσα, όχι, είναι πολλά περισσότερα με τις δροσερές σαλάτες, τις κρέπες, τις φάβλες. Μόνο αυτά θα τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο τον Οικονομόπουλο που λέει: άκουσα για τον φίλο μας τον Παναγιώτη που σπάνια ζητράει τραγούδι. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, και έναν Οικονομόπουλο έχει ζητήσει από το Χαϊδάρι. Πάμε και με τις τσιπούρες εκεί στο Χαϊδάρι. Όλα, λα, ακούς την καρδούλα. Έλα, έλα, έλα, ακούς την καρδιά. Το ξωτάκι. Λοιπόν, για τον Πάτερ Παναγιώτη, πιστεύω δεν κοιμάται, Γιώργο μου Μεγαρά. Νομίζω ότι δεν κοιμάται.

Για την Ρένα μας από την Σαρονίδα. Ρένα μου, δεν το βρήκα το τραγουδάκι αυτό. Δεν το βρήκα το τραγουδάκι. Να το κοιτούσα, το ξανακοιτούσα. Θα του ρίξω μια ματιά πάλι, έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε με την Βαλένθια. Μεγάλο το σκορ, έτσι. Να, στον Βασίλη μας. Από τον Ταύρο να του πω όμορφη καλησπέρα. Βασιλάκο μου, καλησπέρα. Στον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο και την Δημητρούλα του. Καλησπέρα στο φίλο μου το Θωμά τον Ψίστη, το 067. Εμείς θα τα πούμε, Πετράκο, Πετρίτσι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Λεβεντάκο μου, όλα εδώ πληρώνονται. Όλα εδώ πληρώνονται. Πάμε στην φίλη μας την Άννα τώρα από το Εγάλαιο να δούμε τι γίνεται και στα δυτικά των Αθηνών.

0: Okay. Πήγε με ένα. Τα ανταλλακτικά μου πάντα είναι. Δεν τα έχεις δοκιμάσει, δεν τα ξέρεις. Θα σου φέρω άλλα χαπάκια την επόμενη φορά.
1: Ωραίο.
0: 693-84-00-856. Την επόμενη. Άλλα. Διπλωμένα. Okay. Δημήτρη μου, στο Περιστέρι. Λοιπόν, και καλησπέρα, ναι, όντως, δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός. Μεγάλο το σκορ, ευρύ το σκορ τώρα. Καλησπέρα στον Μπραχάμι, καλημέρα μάλλον στον φίλο μου, τον Βασιλάκη από τον Μπραχάμι. Λεβέντη μου, καλημέρα. Να τα κατοστήσεις, Λεβεντάκο μου, να είσαι καλά, να τα κατοστήσεις. Πονηρός ο Βλάχος, έχω πάρει, έχει κι άλλα ο Βλάχος.

Όντως από τα πιο φανταστικά τραγουδάκια. Έτσι, όλα είναι δικές σας επιλογές έτσι κι αλλιώς. Μόρ δεν τάξει φορολογικά, φοροτεχνικά. Με ωραία λουλούδια, έτσι. Ωραίο περιβάλλον, φανταστικό, δεν το συζητάμε. Καλυψούς 110 ότι είναι με την φορολογική σας δήλωση. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο 210-95-99-381 φορολογικά, φοροτεχνικά, εποχή φορολογικών δηλώσεων και να ακούσουν ένα τραγουδάκι παρακαλώ εκεί και να καταλάβουν πάρα πολύ καλά τι εστί. Τη Γιούλη μας, το κορίτσι με τις εκδρομούλες τι. Έκανε την εμφάνισή της από το Γκίζι. Γιούλη μου, καλησπέρα. Πάμε να κάνω μία έτσι παράκληση. Θα αφιερώσω και εγώ κάπου κάτι γαρίφαλα που είναι αδυναμία τα γαρίφαλάκια. Το ξεπάκι. Εντάξει, καρδιά στην κούλουρ. Δεν ξέρω αν το λέτε και στην Μάνη. Δεν ξέρω αν το λέτε. Να καλημερίσουμε την Έφη μας από το Εγάλεο. Έφη μου, καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Πολύ στο τηλέφωνο μιλάς, Εύη.

αυτός είναι φανταστικό. Κωνσταντίνος Αργυρός. Κωνσταντίνος Αργυρός, καλή βάρδια στην φίλη μας την Έλενα. Ελενάκη, καλή σου βάρδια. 6-15 είναι λίγο κάπως τρομαγμένος, όντως, έτσι. Το λέτε κι εσείς με την καρδιά μου στην κούλουρη. Ψυχή μου, λέτε εσείς. Εμείς το λέμε, Έλενα, η καρδιά μου πήγε στην κούλουρη. Πανα Πετράκο μου, δεν το σώζεις, Λεβέντη μου. Όταν ξεκινάει, έτσι, ο Στέφανος ο Χίος στην εκπομπή, έτσι. Κάπως διαφορετικό και σε επανάληψη που είναι, θα το πω. Είναι ο παλιός, ο πατέρας, έτσι, του σημερινού πρωθυπουργού. Του λέει, άκουσα μία κασέτα. Δεν μου είναι κάτι να βάλω μία κασέτα και να πεταχτώ, έτσι, να δω. Δεν μου είναι κάτι. Η τεχνολογία σήμερα πάει σφεντόνα. Ξέρεις πόσο τρέχει. Άκουσα μία κασέτα που λέει. Τέλος πάντων, χάνεις την εμπιστοσύνη από το άτομο που αγαπάς, από εκεί και πέρα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και το λέω ευθέως, το λέω και στον αέρα. Αλλά η πλακίτσα, πλακίτσα, Λεβέντη μου, να το κομματάκι το κλείνουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι της, γιατί είναι αγαπημένο. Αγαπημένο με τον Θέμη τον Κάψη, από εκεί το έμαθα βέβαια, έτσι. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω πάρει. Τι γιορτούλα είναι σήμερα, θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Δήμητρα στο Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, καλημέρα, μεγάλη παρέα στο Πόρτο Ράφτη. Δήμητρα, καλημέρα. Γιορτάζετε κάτι, ρε παιδάκι? Είναι κάποια γιορτούλα και στο Πόρτο Ράφτη. Το έχω πάρει. Και από τη Δήμητρα, καλημέρα και στην Λένα. Λοιπόν, όλη η παρέα αυτή είναι στο Πόρτο Ράφτη και είναι εδώ στο μάχη, πάντα συντονισμένη. Να είστε καλά. Τι γλιτώνεις εσύ? Σαν στόμα διψασμένο. Να με ποτίσεις και να ανθίσεις. Βάζω μια κασέτα, Πέτρο μου.

Τέλειο. Τέλειο τραγουδάκι στον φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη μου στον άλυμο, χίλια συγγνώμη, λεβέντη μου, συγχάρασα προχθές, νομίζω, Χατήρι, έτσι με το τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε και θα ακούσουμε και Μητροπάνο, γιατί το έχω πάρει. Έχω πάρει μηνυματάκια να ακούσουμε το τραγουδάκι του Μητροπάνου, βεβαίως. Ένα Μητροπάνο. Ζήτησε και το κορίτσι που είχε πάει διακοπούλες, έτσι. Λοιπόν, Μερούλα. Διακοπούλες είχε πάει Γιούλη. Είχε πάει Γιούλη πάνω διακοπούλες, σε καλά κάνει. Δεν υπάρχει ο πιο όμορφο, έτσι. Ένα από τα πιο όμορφα πραγματάκια είναι ταξίδια βολτούλες, έτσι. Αλλά δεν ξέρω τι πιο. Ένα μου λέει ένας φίλος εδώ για τα αντανακλαστικά μου ένα βήμα πριν. Δεν θέλω να το συστήσω. Εγώ θέλω να είμαι καλά και να δουλεύω και να ξενυχτάω. Που δόξα το Θεό, δόξα το μεγάλο δύναμο. Θα σου φέρω χαπάκια. Λοιπόν, μήνα μου, πάμε να ακούσουμε έναν Παντελή Παντελίδη. Έτσι θέλει τραγουδάκι να ακούσει το κορίτσι στον Εκαρέα. Εκαρέας πάνω ψηλά, παιδάκια, έτσι, πάνω στον περιφερειακό. Να βάλεις και μία μεγάλη σημαία πάνω μήνα, να καλύψεις τα πάντα όλα. Να το δω και να μην το πιστέψω. Λοιπόν, η φίλη μας η μήνα στο στρατόπεδο πιο πάνω. Για να ακούμε στον άλυμο, θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου.

ποια πλάκα. Βλέπει, Πέτρο μου, σταματάω το τραγούδι. Έχω το μακελάρι. Σταματάω το τραγούδι. Θα το ακούσουμε πάλι. Τέτοια πλάκα δεν έχω κάνει ούτε στον εχθρό μου. Τέτοια πλάκα εγώ δεν έχω κάνει ούτε στον εχθρό μου ποτέ. Ειλικρινά το λέω τώρα, για το συγχώρεση θα το δω στην πορεία. Έχω μάθει να διαβάζω. Όπως διαβάζεις εσύ τα μάτια και βλέπεις άλλα πραγματάκια, το κάνω κι εγώ. Αλήθεια!

0: Να μην είναι μαραμένο, να είναι πάντα άνθυρο. Αυτό έκανα και εγώ, έπραξα σήμερα και με νεράκι. Το μόνο τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθια, έλεγαν λίγο πιο παλιά, είναι η φιλία. Το μόνο τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθια είναι η φιλία. Τελικά δεν ξέρω, τα έχουν κεντρώσει, είναι καινούργια τριαντάφυλλα. Τώρα βγήκαν ένα και ένας φίλος εδώ τώρα, τέτοια πλάκα δεν. Ας έλεβε έτοιμο τώρα από το More Than Tags, Abel Alert και Abel Alert, θα με βάλεις εσύ στο Abel Alert. Αυτό έχω να πω τώρα, γιατί τώρα η καρδιά μου έχει πάει στην κουλούρη. Στράτο μου, τι κάνεις? Στρατούλη μου, όλα καλά τον φίλο μου, τον Στράτο εκεί στο Τζάνιο μεριά. Τραγουδάκι για τον Χολαργό, για την Κατερίνα μας εκεί. Στέλεχος δικό μας εδώ. Κατερίνα τα λέει πάντα καλά και τα ρίχνει όλα καλά. Και βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα, έτσι.
1: Γρήγορα,
0: λοιπόν, Κατερίνα μου, πάμε να τα ακούσουμε και ευελπιστώ να είναι όλα τα πράγματα καλά. Και θα πάνε καλά. Και θα πάνε καλά. Λοιπόν, στην ημερούλα μας από το Παγκράτη, μέρη μου.
1: Γρήγορα,
0: λοιπόν, και για την φίλη της που είναι στην Ιταλία. Να το διαβάσω το μηνυματάκι. Το διαβάσω για τη φιλενάδα σου που είναι η Ιταλία μεριά. Αμέ!
1: Αλλάζει ο καιρός κι όμως όλα έχουν...
0: Ξωτάκι! Για έλα λίγο στη θέση μου να δεις. Ποπό!

όλα είναι καλά και όλα είναι ανθυρά. Όλα είναι καλά και όλα είναι ανθυρά. Παλικάρι μου στον άλλη μου, θα ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι για τον Γιαννάκο, τον φίλο τον Γιάννη, που του χάλασα γατήρι. Λεβέντη μου, εντάξει, εσκεμμένο δεν το πρόλαβα, έτσι, με το Μητροπάνω μια στάση εδώ. Λοιπόν, πάμε στην φίλη μας την Ημερούλα. Δεν έχω πάρει. Είχαμε συζητήσει, είχαν πάρει μηνυματάκι την άλλη φορά, είχαμε πάρει. Γιατί εμείς εδώ είμαστε μια μεγάλη ομάδα στο Μάχη 99,8. Και σε μένα στέλνουν τα μηνυματάκια με το κορίτσι και με την μόδα που έχει ασχοληθεί. Fashion icon, αν δεν κάνω λάθος. Έχει συμφωνεί μου τώρα από τη στενοχώρια. Τώρα μην ρωτήσετε τι και πώς, ούτε καν. Καλό είναι να μαθαίνουμε. Καλό είναι να μαθαίνουμε και να ενημερώνουμε και το κοινό. Εγώ πάντα τα λέω. Παγκράτη, Μερούλα, πάντα τα λέω. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Να είναι κόσμιο. Έτσι, να είναι πάντα κόσμιο. Μπροστά με τραγουδάκι. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Μάριο, το 576, που έχει στείλει μηνυματάκι από την Νίκαια. Είναι ωραίο το ξεκίνημα με το μακελάρι. Όλα και όλα. Με την κασέτα. Εγώ γι' αυτό το είπα. Έχω προλάβει και αυτό, παιδιά, με την κασέτα. Θα μπορούσα να βάλω όντως μια κασέτα.

0: Καλά, πού ήσουν, παλικάρι μου, με το ρωτήν, εντάξει, είναι ανεβασμένο συγκεκριμένα. Τον είχαν παρεξηγήσει στον το φιλαράκι μου το καλό να του πω καλημέρα. Πού είσαι με τις μεγάλες ώρες, ήμουν εκεί. Για δεν σήκωσα, όχι έχω γίνει προληπτικός, Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτριο, αλλά λέω κάτσε να δούμε σήμερα. Βέβαια στην ίδια θέση, στην ίδια σειρά, δεν το συζητάμε, στην ίδια θέση, στην ίδια σειρά, δεν σήκωσα κάτι, ειλικρινά το λέω, λέω έτσι για το λες να υπάρχει. Και πριν το ξεκίνημα, γιατί είμαστε μια ώρα πιο νωρίς στον αγώνα, βλέπαμε προς τον πάγκο των φιλοξενούμενων, βλέπαμε πολλούς Ολυμπιακούς προς τα εκεί και λέω λες αλλάξανε τον πάγκο, το ξοδάκι θα μας τα πει κάποια στιγμή, θα τα πει, θα τα αναλύσει. Καλημέρα όντως, έτσι. Το πανηγυρίσαμε δύο φορές γιατί πήγε και στο ΒΑΡ. Στον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη, Νικολάκη μου Καλέργη. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλημέρα. Με υγεία, χαρά και ευτυχία. Λοιπόν, παλικάρι στον Άγιο Δημήτριο, θα τα πούμε. Εμείς έτσι ψάχνω και τον φίλο μου τον Βαγγέλη.
1: Βασίγνωστο
0: καλλιτέχνη. Νικολάκη μου Καλέργη, πρέπει να είναι αυτό το τραγουδάκι, έτσι. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Μόνο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα. Τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο για να ανεβαίνουμε και λίγο, ε. Έχουμε και δύσκολους χαρακτήρες, τι να τους κάνουμε. Λοιπόν, το μαράκι μας, το μαράκι από το Ήλιον. Νίκο μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι, χαμός. Λοιπόν, η Μαρία μας από το Ήλιον. Καλημέρα Μιχάλη, άμα μπορείς λέει να βάλεις Λένα Ζευγαρά τα χάνω. Φιλιά πολλά, θα τα ακούσουμε και αυτό με τη Λένα Ζευγαρά.
2: Σκέφτεσαι σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Εγώ είμαι σε κρίσιμη κατάσταση, ο Πέτρος με φέρει εδώ. Πετράκο μου, εσύ με έχεις φέρει, έτσι. Αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι, έτσι, το λέω. Στην ημέρα, αν υπάρχω εγώ στον αέρα, αναπνέεις κάθε πρωί. Ρένα μου Σαρονίδα, δεν το έχω βρει το τραγουδάκι αυτό με τα πουλιά.

0: έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Κώστα, το τηλέφωνο του παρέλθει.
2: Λοιπόν, κρατήστε το τηλέφωνο για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα συνονόματο. Χριστοφοράκος Μιχάλης συνονόματος, έτσι. Την κλείδωσα από τα παγωμένα, θα τη βρω τώρα από τη στενοχώρια. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη, τον Χριστοφοράτο, στο Πόρτο Ράφτη. Αυτά και το έχουμε, έτσι. Δεν ξέρω ποιος τομέας είναι, πού ανήκει. Καλά κάνετε, έτσι. Σας θέλω πάντα δυναμικούς. Να είμαστε πάντα δυναμικοί. Δεν το συζητάμε, Πέτρο μου, από τον Κολονό. Άλλος Πέτρος εδώ, γιατί ο άλλος εκεί. Ω, Παναγία μου, Χριστέ μου! Λοιπόν, Πέτρος από τον Κολονό. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα. Ροντινέη. Φιλαράκι μου, καλό, όλα γκουζά, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με την Ρία την Ελληνίδου. Στα παιδιά που έχουν βαρδιούλα, βάρδια, στον ασπρό πυργό, Μάνο μου. Καλημέρα, καλημέρα Μάνο. Καλημέρα στο Μανώλη μας από τον ασπρό πυργό που έχουν βάρδια. Έχουμε βάρδια, λέει, και σ' ακούμε. Και καλά κάνετε. Ξωτάκι, έλα να δεις και να διαβάσω τα ματάκια σου. Αυτά που έχω διαβάσει εγώ, μας τα έχει δείξει. Έλα εδώ να δεις την καρδιά. Έχεις δει λαγό.

είναι δύσκολο χαρακτήρα. Έτσι, αρχίζω και γίνομαι και εγώ. Δεν ξέρω. Τώρα το με το ρολόι, θεματάκι. Λοιπόν, η μερούλα μου στο Παγκράτη. Λοιπόν, λίγο πολύ οι βιτρίνες των καταστημάτων, το τι θα φορεθεί το καλοκαίρι. Και με τα μαγιό και με όλα τα άλλα, το πας λαου-λαου το θεματάκι. Έχουν δείξει τα χρωματάκια. Έχουν τα μαγαζιά μετά το Πάσχα, νομίζω, και με τις εκτόσεις που βάζουν. Έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Να δούμε, έχουν λίγο πολύ μία ιδέα όλοι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου του καθενός. Είναι θέμα γούστου. Πάμε να ακούσουμε έναν καρδιολόγο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα όμως την αγάπη, την φίλη μας, την Φραουλίτσα, την Γλυκιά Τσιρίδα. Έτσι τη λέμε, το 130. Και μην έχεις παράπονο, Γλυκιά Τσιρίδα, μην τον βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα. Είναι από τον Κολονό. Καλημέρα, Φραουλίτσα. Hello, anybody here? Όπου το δουλεύω το εγγλέζικο, με τούτσα το πάω. Το έχω το εγγλέζικο. Τώρα σε περίοδο τουρισμού είμαστε.

Λοιπόν, και για την φίλη μας την Γιώτα Γιωτούλα μου, έχω χαλάσει χατήρι. Γυρνά τον φιλαράκο μας από τον Άλυμο, τον Γιαννάκο, τον προλάβαμε. Είναι όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, Νικός, για να δούμε το Νικολάκη από την Καλλιθέα, το 849. Νικολάκη μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες θα ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, γιατί λέει «Σε κάνω κέφι». Βαγγέλη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου, ορίστε, ορίστε, τα βαριά τιμόνια. Καλά, δεν το περίμενα, Βαγγελάκο μου, ότι θα σκάσεις μην την τέτοια ώρα. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Βαγγέλη με το ταξί. Να καλημερίσω και τον φίλο μας, τον Γιάννη, τον Σικελιανού. Γιαννάκο μου, Σικελιανού, καλημέρα.

0: Ζω για σένα, ναι. Λοιπόν, όμορφο, πανέμορφο τραγουδάκι με τον Δημήτρο το Γιώτη. Έφη μου, εγάλεο, θα ακούσουμε κι άλλο τραγουδάκι με τον Δημήτρο Γιώτη. Πάμε στα δικά σε μηνυματάκια. Καλημέρα. Στον φίλο μας τον καλό, τον Κώστα Κωστάκη μου, πυροσβέστη, καλημέρα. Λεβεντάκο μου, και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε βεντούζα. Έχω ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Για όλα λέει φταίει. Γιατί δεν το είναι λίγο περίεργο αυτό το μηνυματάκι. Για όλα φταίει. Για όλα ο Άγιος Πέτρος. Εσείς δεν φταίτε, ερωτηματικό. Όχι. Κάτσε ρε Λεβεντάκο μου. Κάτσε, γιατί τώρα έχω αρχίσει να τα χάνω κι εγώ. Πω, έχω αρχίσει. Τώρα μπλέξαμε τον Άγιο τον Πέτρο. Μπλέκουμε τα πάντα όλα. Μεγάλη συμμετοχή. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για την Μαρία μας. Την το μαράκι από το Ήλιον είναι, έτσι. Με την Λένα τη Ζευγαράκια το χρωστάμε. Αναβαστικό. Γιαννάκο μου, Σικελιανού, καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα. Είχα πάρει ένα μηνυματάκι από τον Καρέας, είναι πάνω ψηλά, λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε που είναι ο Καρέας, έτσι. Θα υψώσει σημαία ελληνική, η φίλη μας η Μίνα, το 305 ήτανε. Την κλειδιά της σελίδα θα τη βγάλω στον αέρα, αν τολμήσεις σε βγάλω στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Γεωργία μας, καλημέρα στα Μέγαρα. Γεωργία μου, είστε ενοχωρημένοι λίγο με τώρα με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με την Βαλένθια. Είναι εκτός βέβαια στο μπάσκετ, έτσι.
1: Γεια σας!
2: Από πού θέλεις να αρχίσω?
0: Από πού να αρχίσω?
2: Καταρχήν να σου εξηγήσω. Μου έχεις πάρει το μυαλό κανονικά.
0: Πριν τον καρδιολόγο λέει να είναι μετρημένα, λέει τα ένσημα. Χριστέ μου! Μένα μου είπανε... Θα σου πω τι μου είπανε για τα ένσημα.

θα σοβαρευτούμε. Σοβαροί είμαστε βέβαια, αλλά να μην σε φεύγουμε. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα του καναπέ σιγά σιγά. Αλήθεια, αλήθεια. Ωραία, μια ματιά σου λέει μόνο αυτά είναι. Τον άλλον Κωστάκι μου πυροσβέστη, ωραίο το τραγουδάκι. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με τον Νίκο τον Κουρκούλη το επόμενο. Το Πόρτο Ράφτη ζωγραφίζει, δεν το συζητάμε, είναι η Άννα μας. Λοιπόν, η Άννα από το Εγάλεο να ακούσει το τραγουδάκι με τον Νίκο τον Κουρκούλη. Αν μιλάμε θα τα ακούσουμε, δεν το συζητάω. Πάμε τα μηνυματάκια. Λοιπόν, το έχω κοιτάξει το τραγουδάκι τώρα. Ρε, να μην το χαλάμε Σαρονίδα σου. Αφιέρωσα τραγουδάκι και με τον Γκαρά που ήταν αγαπημένο σου, έτσι. Θα του ρίξω μία ματιά πάλι. Ειλικρινά στο λέω, μπέσα. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι πάνω σε αυτό που λέμε τραγούδι. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Ηλία από το Περιστέρι. Ηλία μου, καλημέρα Λεβεντάκο μου, αιώνιος πιστός εδώ. Ο αιώνιος πιστός. Δεν λέμε ακόμα καλή νύχτα. Θέλω να βρεις Πάουλα. Είναι η φίλη μας η Μίνα από τον Καρέα. Εάν βρω Πάουλα, εάν τη βρω τη συναντήσω στον δρόμο, ναι! Άμα βάλεις σημαία πάνω ψηλά, να γράφει κάτι. Κωστάκι μου πυροσβέστη, για πες μου Λεβεντάκο μου, ποιος λύνει και ποιος δένει. Περνάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Εδώ στο Μάχη 99,8, λίγο περίεργη η εκπομπή σήμερα. Κάθε μέρα είναι κάτι το διαφορετικό. Η ίδια καραμέλα δεν υπάρχει εδώ. Από κανέναν μας, έτσι, και από τους δημοσιογράφους που ξεκινάνε, δεν έχουμε ποτέ την ίδια καραμέλα. Είναι πάντα φρέσκα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Ακούσουμε και Τερλέγκα ταξιδιά.

0: καθόλου. Έλα, πλακίτσα, πλακίτσα. Έλα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Έλα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι, λέει. Ένα για τον καναπέ. Εγώ στη θέση μου, μειοσημείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία Πάουλα. Πάμε να ακούσουμε μία Πάουλα. Να διορθώσουμε τα πάντα όλα. Καλημέρα, φιλαράκι μου στη Σεπόλια. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Μινά. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Τροχέα, στη Νέα Ιωνία, στα παιδιά και στην Τροχέα. Στη Νέα Ιωνία. Ένα τοξοτάκι. Δύναμη. Μετά έρχεται ο φίλος ο Βαγγέλης και με γαλακτομπούρικο, το λέω. Έρχεται ο φίλος ο Βαγγέλης με γαλακτομπούρικο. Για πάμε να ακούσουμε ένα σημάδι. Σημάδια πολλά, έλα μωρέ, αλήθεια.
1: Το σημάδι στο λαιμό σου δεν...
0: Γεια σου, Ηλία μου, από το Περιστέρι, το Πιτσούνι City. Ναι, δεν το είπα.

μηνυματάκια από την Αγία Παρασκευή. Έχουμε μηνυματάκια από το φιλαράκι μου από την Αγία Παρασκευή. Πολύ καλά έκανες, Λεβεντάκο μου, Κορινθίας ή τα άλλα πάνω τρίκαλα. Να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Φώτης στο 260. Φωτάκο μου από την Αγία Παρασκευή με το παιδί με τον Τζόνι, έτσι. Μένα μου λέει άλλαξε. Και με κατηγορεί. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Κάποια στιγμή, Λεβεντάκο μου, περνάμε απέναντι. Το έκανα. Το έχω πει πολλές φορές. Όλα καλά, πέρασες καλά τουλάχιστον. Λοιπόν, ακουγόμαστε όντως, παιδάκια, ο Μάχης στα Τρίκαλα Κορινθίας. Είναι μια χαρά. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας, τον Αντώνη, τον ιδιόμορφο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον Δημήτρη, τον Γιώτη. Περαστικοί είμαστε όλοι, έτσι. Πάμε για το παιδάκι, για το παιδί. Καλό! Λοιπόν, σε αγαπάει, λέει, όλο το Πιτσούνι City, λέει. Έχεις μεγάλο fan club. Φιλία μου, σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Λιακό μου, να σε καλά. Το λέω λίγο λαϊκά. 210 710

πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Βασίλη Ντεκλέγκα. Όλα, όλα. Να πω περαστικά όμως ένα παλικάρι στον φίλο μου. Λεβεντάκο μου, ήταν εργατικό ατύχημα. Καλημέρα και περαστικά στον φίλο μου το Χάρη. Χάρη μου. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Περαστικά, ειλικρινά. Εντάξει, πάρε χέρι είναι τώρα. Άκρη είναι που λένε, μωρέ. Άκρη είναι. Το σπάσε. Τώρα, συγγνώμη για το χαμόγελο. Δεν χαμογελάω. Δεν έχω πατήσει εγώ. Την έχω πατήσει. Που είπα άκρη τώρα, έτσι. Μην το παίρνεις, μην το δένεις κόμπο. Το ξέρω. Το ξέρω, Λεβεντάκο, μπορεί να καταλάβω. Ο φίλος ο Βαγγέλης με το ταξί που μας ακούει, έτσι. Και έχει προσφέρει και γλυκό το παλικάρι. Θέλει να ακούσει το τραγουδάκι αυτό με τον Ντεκλέγκα. Βαρύτια σήκω το λέει. Καλό σου βράδυ, Φράουλιτσα. Καλό βράδυ. Όνειρα γλυκά. Να ηρεμήσουμε λίγο, να καταλαγιάσουμε λίγο τα πνεύματα. Δεν μπορεί να καταλάβεις όμως, να το λέω και το λέω στον αέρα, άνθρωπο να κάνει και να δουλεύει 2 με 3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να το καταλάβεις, να το λέω.

Βαγγέλη μου, καλέ μου φίλε, τα βαριά τιμόνια. Τα βαριά μεγάλα, μεγάλα, μεγάλα τιμόνια. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ. Στον φίλο μου, τον Κωστάκη μου Ευγενικό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αυτά είναι γούστα, βέβαια, παιδί μου.

τώρα σουβλάκι τέτοια ώρα με μπιφτέκι. Θα έχει απ' όλα μέσα. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα σουβλάκι, έχω πάρει μηνυματάκι σουβλάκι με μπιφτέκι, έτσι. Χτύπα το λεβέντι μου. Χτύπησέ το, είσαι τόση ώρα στον δρόμο. Εγώ γι' αυτό σου έχω προκαλέσει πολλά βράδια.

Εντάξει, με μουστάρδα μέσα τώρα, το Πάσο Τρικλικερίδιο, το είχε δει διαφήμιση τότε με το γήπεδο. Ήταν νομίζω στη Ριζούπολη απ' έξω που είχε γυριστεί διαφήμιση. Ήταν τότε που φτιαχνόταν το Καραϊσκάκι, αν δεν κάνω λάθος, και με μουστάρδα μέσα με τις κοπελιές που πηγαίνανε. Κάπως έτσι, το Πάσο Τρικλικερίδιο, καλά κάνεις παλικάρι μου, καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό το τραγουδάκι. Αυτός ο άνθρωπος, λέει αυτός. Τι περιμένουμε, πώς το περιμένουμε τον άνθρωπο αυτόν, έτσι. Γιούλη μου, καλό σου βράδυ, καλή αυριανή. Έλα το Γκίζι. Για να δούμε τι θα κάνει, νομίζω το Γκίζι είναι αλφα Αθηνών, έτσι. Είναι η λαϊκή στο... Δεν ξέρω τον αν είναι υπέραστη. Τα βλέπω, τα παρακολουθώ λίγο και τον κύριο Βελόπουλο. Σε πολλές, έτσι, λάικες τώρα. Πιάνεις, να με πιάνεις λίγο αδιάβαστο, Γιούλη μου, καλό σου βράδυ. Και πάντα τέτοια με τις εκδρομούλες. Φανταστικό. Αντώνη μου, να σου απαντήσω λίγο, Καλαματιανέ μου, μετά. Να σου απαντήσω λίγο μετά, μια και μου λες τώρα. Καλαμάτα, είσαι μεριά. Αγαπητή Καλαμάτα, έτσι, κοντοπατριώτης.

0: Βαγγελάκο μου,
1: πώς?
0: Βαγγελάκο μου, όχι. Έχει ο Πέτρος, ειλικρινά έχει ο Πέτρος ψυγείο, είχε γενέθλια χθες, όντως το μπορώ να πω. Είχε γενέθλια χθες, για να μην το πάμε το θεματάκι με τα τρικυκερίδια τώρα. Λοιπόν, Άννα μου, έχεις απόλυτο δίκιο στο Εγάλιο, το έχεις απόλυτο δίκιο. Σήμερα λίγο κάπως το χάσαμε, να ακούσουμε τραγουδάκι με τους Αφίδη το Μελά. Τώρα μπερδεύτηκα και λίγο και με τις λαϊκές. Τα γνωρίζω τόσο καλά, παιδάκια, σιγά σιγά μαθαίνω. Είναι ανάπτυξη, πάνω είμαι κι εγώ. Γι' αυτό είπα και για το φαγωτό. Έχουμε περάσει και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχει ο Πέτρος, άμα θέλεις να περάσεις μετά, ναι. Καλό σου βράδυ, φίλε μου Μαριέ, στην οικία.

δεν τον λες Άγιο. Άγιος για μένα δεν είναι, ούτε καν τώρα. Μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, αλλά όχι τώρα τέτοια ώρα. Άγιο δεν τον λες, αυτό τον Πέτρο το συγκεκριμένο, ούτε καν.

0: Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι από το φίλο μου το Χάρη, αν και είναι λίγο πονεμένο το παλικάρι και χαμογέλασα τώρα με το χέρι του που έχει χτυπήσει. Ήταν αυθόρμητα βγήκε. Χάρη μου, σου ξαναλέω πάλι, έτσι. Μία ερώτηση, τι έχουν, λέει, με τα ταξί. Και πάρα πολλά μηνυματάκια, έτσι. Τα διαβάζω όλα, τα λέω πάντα κόσμια, έτσι, φίλε μου Χάρη. Για τον υπουργό τους, δεν είναι υπουργός τους. Να σε διορθώσω, Χάρη μου, γιατί το βλέπω το μηνυματάκι, το ξαναδιαβάζω πάλι. Μου έχεις γράψει το τους. Ναι μεν βέβαια, ναι μεν αλλά. Μπορεί να ανήκουν εκεί, είναι εκεί. Με τον υπουργό μεταφορών, νομίζω λες, τον υπουργό τους. Τα χειρότερα. Και όντως είναι ένας από τους χειρότερους που έχει περάσει. 16 χρόνια έχω διατελέσει στο Υπουργείο Μεταφορών. Έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί. Σε πολλά προηγούμενα χρόνια. Αυτό το παιδαρέλι έχει χάσει λίγο τον έλεγχο. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Μου το έχουν πει και τα παιδιά μου, το λένε εδώ που δουλεύουν με τα ταξί. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι σε έναν φίλο μας, τον λέει Άγιο, αλλά δεν είναι. Γιατί εγώ τέτοιους φίλους. Λοιπόν, για τον υπουργό σας λέει. Λοιπόν, έχω εδώ μηνυματάκια. Βλέπω και το Viber είναι εμφανές με την τελίτσα. Ας μην τα πλήξω τα παιδιά, το άλλο έχει πάρει ένα σουβλάκι το παλικάρι εκεί πέρα τόσο ώρες στο τιμόνι. Έβαλε και μουστάρδα μέσα να γλιστράει. Φίλος μου ο Γιώργος από τον Μπραχάμι.
1: Το διαβάσα.
0: Νομίζω ο υπουργός τους δεν είναι. Λοιπόν, υπουργός τους, υπουργός είναι στον πρωθυπουργό νομίζω. Αυτός τον έχει τοποθετήσει.

ούτε κι εγώ. Θα έχεις πιει το κρασάκι σου, λεβεντάκο μου, τώρα δεν διαώρα, αλλά είδες τι κάνει το μεροκάματο. Τι κάνει το μεροκάματο. Πάμε να ακούσουμε Ρένα μου Σαρονίδα, το 705. Νομίζω ότι το τραγουδάκι είναι αυτό. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, το βρήκα, το πέτυχα. Μη ρωτάς το πολύ, Ρένα μου Σαρονίδα, το τραγουδάκι που έχεις ζητήσει είναι αυτό. Το έχεις γράψει και λίγο λάθος όμως και με τον καλλιτέχνη και με μπέρδεψες, ε. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, είναι τα τελευταία λεπτάκια μας. Για να δούμε παγωτάκι θα έχει. Καπνιστάκι δεν έχει.

0: Τραγουδάκια 2. Τραγουδάκια 2. Έτσι. Τα ακούσαμε, Ρένα μου, νομίζω ήταν αυτό. Στάθη μου, τι κάνει. Λοιπόν, είναι το παλικάρι εκεί στα κρουασάν, νομίζω τα είπαμε, και μετά. Από την εταιρεία Στεργίου. Έτσι, δεν κάνω λάθος. Στάθη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη και καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, έχει αρχίσει η διανομή σιγά σιγά, εδώ λέμε το νυχτοκάματο, το μεροκάματο, το νυχτερινό. Λεπετάκο με εδώ με έχει καθίσει αυτό.
1: Αυτό θέλεις, πώς να σε...
0: Έχεις καταλάβει τώρα ποιο λέω, έτσι.
1: Δεν μπορώ.
0: Σταθάκο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Λεβέντη μου, στη βάρδια σου. Καλό βράδυ στον φίλο μας, τον Παναγιώτη, που έχει στείλει μηνυματικό.

Λεβεντάκο μου, φίλε μου Στάφη, το ξέρω, το ξέρω. Και το λέω πολλές φορές, λίγο με, με τα γλυκά, λίγο με την σοκολάτα, γι' αυτό είπα. Και προσπαθούσα να το θυμηθώ, το τσουρέκι, αυτό με τη σοκολάτα του Σεργίου, αυτό είπα. Κάποια στιγμή θα γίνει έτσι, είμαι λίγο γλυκατζής, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε. Λίγο με τα γλυκάκια το έχω και αναπτύξει ένα θεματάκι τώρα. Λοιπόν, μια κούκα να την ακούσουμε. Ακούσουμε και ένα δικό μου όμως μετά. Το κορίτσι με τα γαρίφαλα. Λοιπόν, ήτανε κάποτε που λέγανε το άνθρωπος με το γαρίφαλο. Που ήταν αφιερωμένο, τώρα θα λέμε με τα γαρίφαλα. Ήτανε ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, τώρα θα λέμε το κορίτσι με τα γαρίφαλα. Πολλά. Καλό σου βράδυ, Μαρία μου, στο Ήλιον. Καλό ξημέρωμα. Καλή Αυριανή.

τώρα του χρειάζεται, ειλικρινά του λέω, να περάσει σωστό, που να περάσει τα πάντα όλα. Λοιπόν, μετά από την Κατερίνα την Κούκα, παρακαλώ, βλέπει μια Κατερίνα Κούκα. Πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα δικό μου εδώ. Είπα πολύ σπάνια, πάρα πολλές φορές σπάνια, να ζητήσω και να πω ένα αγαπημένο τραγουδάκι μου, έτσι. Το είχα όντως ήχο στο κινητό, θα το επαναλάβω. Λοιπόν, Στάφη μου, σε ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω σταματήσει να χτυπάνε τηλέφωνα μηνύματάκια. Λοιπόν, καλό βράδυ στην φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη. Λίγο υπομονή, παιδάκια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην φίλη μας την Ουρανία. Ουρανία μου, καλημέρα. Με όλη μου την καρδιά, λέει ο φίλος μου Στάθης, για το αυτό που είπαμε τη σοκολάτα, ε. Λεβέντη μου, δεν υπάρχουν λόγια. Με την εταιρεία Στεργίου. Το πρόλαβα το τηλέφωνο, πραγματικά δεν το πρόλαβα, παιδάκια. Καληνύχτα ήταν, είναι το πρώτο τελευταίο σχεδόν τραγουδάκι, το τελευταίο. Το Θοδωρής Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου ήταν. Ρυθμίσαμε τα πάντα όλα τέλεια. Και ήταν μια βραδιά, αθλητική βραδιά σήμερα. Ναι, παιδιά, όντως. Τετάρτη ήταν αθλητική βραδιά.

Τελευταίο μας τραγουδάκι. Τελευταίο, δεν υπάρχει τραγουδάκι. Κλείνουμε, ναι. Μαζί μας, μόνο δεν τάξη φορολογικά, φοροτεχνικά. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Με την Μαρία μας, την Λιαράκου, Καλυψούς 110. Επίσης μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Γιώργου Τουζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εμείς αύριο πάλι, πέρασε η ώρα, ε. Πέρασε πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πάμε μία σύντομη περιήγηση που θα διαρκέσει μόνο 3 ώρες, από τις 10 το βράδυ μέχρι την 1 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Είναι η εκπομπή «Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Θέλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία έχει σχέση με τα ζωντανά προγράμματα των μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών. Η εκπομπή έχει τίτλο «Οι μεγάλες πίστες των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών». Και να είστε σίγουροι ότι απόψε το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει, διότι εμάς μας εντυπωσίασε. Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή κλείνει περίπου 10 μήνες ζωής. Και από αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον, φαίνεται να σας ικανοποιεί και να σας εκφράζει. Το μοναδικό μονοπάτι το οποίο τραβήξαμε αυτούς τους 10 μήνες ήταν ο σεβασμός στο λαϊκό τραγούδι. Ο σεβασμός στους μεγάλους δημιουργούς του λαϊκού τραγουδιού και πάνω απ' όλα η απομάκρυνσή μας από οποιασδήποτε μορφής σκυλοτράγουδα, για να το πω κατά το κοινό λεγόμενο. Δεν θέλουμε σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα στον Mike FM να παίζουμε τραγούδια τα οποία δείχνουν, εκφράζουν και εκπροσωπούν την απόλυτη ευτέλεια της σύγχρονης ζωής, της σύγχρονης ψυχαγωγικής ζωής, αλλά και του σύγχρονου τρόπου διασκέδασης. Είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε ζήσει όλες τις μεγάλες πίστες από το 1980 και μετά. Θέλω να πω εδώ ότι τα μεγάλα λαϊκά σχήματα, γιατί απόψε θα έχουμε λαϊκή μουσική, λαϊκό τραγούδι, μεγάλους λαϊκούς καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν, βρίσκονταν, εργάζονταν, απασχολούνταν και ψυχαγωγούσαν τον κόσμο σε γνωστά μουσικά σχήματα. Θέλουμε να πούμε ότι από τη δεκαετία του 60 τα περισσότερα νυχτερινά καταστήματα που δεν είχαν καμία σχέση με τη μορφή των σημερινών μπουζουξίδικων ήταν στην περιοχή της παραλιακής. Το χειμώνα κάποια από αυτά μετακόμιζαν στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή των Πατησίων, στην Φωκίωνος Νέγρη, αλλά και στις περιοχές του ευρύτερου κέντρου των Αθηνών. Εμείς ζήσαμε την εποχή του 1985 και μετά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα Διλινά, το μεγάλο νυχτερινό κέντρο, το οποίο φιλοξενούσε μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές, ήταν στην παραλία. Επίσης στην παραλία υπήρχε η Φαντασία, το άλλο μεγάλο νυχτερινό κέντρο, το οποίο μετά από κάποια χρόνια αντιστοίχησε στην ιδιοκτησία ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει πια, του Στίβ Κακέτση. Και βεβαίως υπήρχε και η περιοχή στα Αστέρια της Γλυφάδας, ένα κατάστημα, νυχτερινό κατάστημα, από τα καλά νυχτερινά καταστήματα, το οποίο φιλοξενούσε λαϊκούς τραγουδιστές υπό την διεύθυνση και την ιδιοκτησία του Αργύρη Παπαργυρόπουλου. Ο Παργυρόπουλος, ο οποίος πριν από λίγο χρονικό διάστημα έγινε πρώτο θέμα στα Δελτία Ειδήσεων όταν ανακοίνωσε τη χρεοκοπία του. Υπήρχαν λοιπόν ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων οι οποίοι πραγματικά γούσταναν τη δουλειά αυτή και τα σχήματα τα οποία έφτιαχναν κατά καιρούς, το πρώτο που κοίταζαν ήταν να ψυχαγωγούν τον κόσμο και το δεύτερο να μαζεύουν το χρήμα. Ένας από τους τελευταίους που αντέχει στην νυχτερινή κόντρα είναι ο ιδιοκτήτης στο νυχτερινό κατάστημα Ποσειδόνιο. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πια μερικά καταστήματα που στεγάζονται στην περιοχή της Ιεράς Οδού. Επειδή επισκέφτηκα μερικά από αυτά, θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν εκπληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ψυχαγωγίας. Μια ψυχαγωγία με τον ένα πάνω στον άλλον, μια ψυχαγωγία που κατάργησε ουσιαστικά τα τραπέζια στην πίστα, μια ψυχαγωγία που έχει σχέση με ένα τεράστιο νυχτερινό μαγαζί υπό μορφή μπαρ, το οποίο έχει καναπέδες, το οποίο έχει μια τεράστια μπαριέρα και το οποίο φιλοξενεί κάποια τραπέζια άρρηκτα συνδεδεμένα με την οχλοβοή που επικρατεί σε αυτά τα νυχτερινά κέντρα. Ίσως γι' αυτό το γεγονός πολλά μεγάλα λαϊκά ονόματα αποσύρθηκαν εγκαίρως για να μην ξεφυλιστούν. Τώρα το λόγο έχουν τα νεολαίστικα καταστήματα, τα οποία φιλοξενούν νέα παιδιά που θα μου επιτρέψουν να τους πω ότι δεν ξέρουν να διασκεδάσουν. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε.
Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο σχήμα. Ένα σχήμα το οποίο πέρασε και δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά μαγαζιά, από την Ιερά Οδό. Ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος και μια πολύ καλή λαϊκή τραγουδίστρια, η Πεγκιζίνα. Το αποτέλεσμα θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά ποιοτικό.

Ένας άλλος μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής που αποσύρθηκε από τη νυχτερινή Αθήνα και γενικότερα τη νυχτερινή Ελλάδα, ένας τραγουδιστής ο οποίος σταμάτησε εντελώς τις εμφανίσεις του ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα, στην πατρίδα του, ήταν μια από τις μεγαλύτερες φωνές και είναι μια από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγούδιου. Είναι ο Πασχάλης Τερζής. Βέρος Μακεδόνας, ο Πασχάλης Τερζής έκανε μεγάλες εμφανίσεις στο Πλευρό. Τελευταία εμφάνιση που θυμάμαι εγώ, που τον είχα επισκεφτεί, ήταν επίσης στην Ιεραδό μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο Πασχάλης Τερζής, που θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, σε ένα πραγματικό κρεσέντο λαϊκών τραγούδιων, μας αφιερώνει μια βραδιά με τον Πασχάλη.

0: Το μεγάλο όνειρο του λαϊκού Αηδού Βασιλικάρα ήταν να κάνει κάποιες μεγάλες επιτυχίες στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και μετά να κατέβει στην Αθήνα. Με τη βοήθεια κάποιων πολύ καλών για την εποχή τους κλασικών τηλεπαρουσιαστριών και μέσα από κλασικά μουσικά τηλεοπτικά θέαματα όπως μεγάλα και πανάκριβα σόου, ο Βασίλης Καράς έδειξε το μεγάλο του ταλέντο. Παίρνοντας ως παρακαταθήκη τους δίσκους που είχε βγάλει στη Θεσσαλονίκη και τις πολύ μεγάλες εμφανίσεις, άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις στην περιοχή του Βαρδάρη, ο Βασίλης Καράς κατέβηκε στην Αθήνα. Η επιτυχία του ήταν δεδομένη, διότι ο Καράς εξέφραζε ένα είδος λαϊκής μουσικής, το οποίο είχε σχέση με την γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Ειδοποιώς διαφορά είναι ότι το Βασίλη Καρά τον ακούνε, συνεχίζουν να τον ακούνε στην δισκογραφία, αλλά τον άκουγαν και στις μεγάλες συναυλίες νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Ρωτώντας και σταχυολογώντας τις προτιμήσεις του λαϊκού κοινού, των ανθρώπων που ακούν τα λαϊκά τραγούδια, νέων ανθρώπων, αποκόμισα το συμπέρασμα ότι ο Βασίλης Καράς ακούγεται ακόμα από την νεολαία. Άγγιξε την νεολαία. Το «Όλα μου τα χρόνια» είναι ένα ζωντανό πρόγραμμα και αυτό έγινε και πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου, τουλάχιστον αυτή την επίσημη χρονολογία και ημερομηνία βλέπω στα τραγούδια του στο διαδίκτυο. 24 Ιανουαρίου του 2012, Βασίλης Καράς, «Όλα μου τα χρόνια», ζωντανό πρόγραμμα.
1: Ζήσε τώρα μόνος, μου βρες και φυγές.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, για την δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.